στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Ακούτε Era Sport.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Από τη μια στιγμή στην άλλη, γκολ και έκπληξη μεγάλη. Να πω την αλήθεια, το είχατε το πρόγραμμα. Και ξαφνικά μου φανίστε Φάντης Μπαστίνος ο κύριος.
2: Είναι ο επόμενος Πετρινός.
1: Κύριε,
2: που κακαρίζει.
1: Τι ωραία συνάντηση πρωί-πρωί.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν κοιτάω ποτέ προγράμματα. Και είχατε νομίζει ότι θα είμαι μόνος μου.
2: Καλά, εντάξει.
1: Με λείπει το αγόρι σήμερα. Θα σολάρω.
2: Θα έχω την καλύτερη μου.
1: Θα συμφωνώ μαζί μου. Θα διαφωνώ με όποιον
2: θέλω.
1: Θέλω κτλ. Εμφανίστε τα αγόρια εδώ πέρα ξαφνικά. Πρέπει να θες εδώ.
2: Καλημέρα λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε, Νικό, αν το πιστεύεις, εμείς αυτοί οι δύο κάποτε πριν 40 χρόνια πηγαίναμε στο Περιστέρι στο ίδιο μηχανάκι καβάλα.
2: Με το παπάκι παρακαλώ.
1: Παπί. Ανεβαίναμε και οι δύο σε παπί. Τώρα θέλουμε τριαξονικό για να μας κολλήσει και τους δύο.
2: Να σου πω κάτι, δεν το πιστέψεις. Το πρόβλημα δεν είναι το αυτό που πηγαίναμε, ξέρω εγώ, που θέλαμε για ρεπορτάζ, για έτσι, για αλλιώς σπίτι σου.
1: Φασολάδα τη μαμά, θυμάσαι τι ωραίες φασολάδες.
2: Απίθανες φασολάδες, ιστορίες.
1: Πάντα όλα.
2: Ναι, κάτι μακαρονάδες ξεγυρισμένες. Το θέμα είναι το εξής, ότι ανεβαίναμε και πηγαίναμε στην Λαμπρινή με τον Σωτήρη τον Πουλόπουλο. Κατάλαβες τώρα. Ο οποίος εντάξει δεν ήταν απλά υπέρβαρος.
1: Είχαμε.
2: Και όμως ανεβαίναμε σε παπί εκείνη την εποχή.
1: Τρολάρω τον Τεντόπουλο ότι ρε φίλε εσύ και εγώ. Όντως είχε ένα χρυσολεξάκι ο
2: Τεντόπουλο. Α, καλά, αυτό δεν πάει.
1: Αυτά τα μισά.
2: Ναι, αυτό είναι αστείο.
1: Και όντως με έπαιρνε καβάλα από τον Ταύρο και ανεβαίναμε μέχρι πιο πάνω.
2: Φτάνατε κάποτε.
1: Φτάναμε, εντάξει. Αλλά το ότι εμείς οι δύο τώρα μας δει κανείς που είμαστε μαζί, πώς θα είμαστε.
2: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή.
2: Κοίταξε ένα παπί, μπορεί
1: πάσε
2: να.
1: Πάσε και εσύ λίγο εκεί.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πάμε για κατηγορία φτερού.
2: Γιατί να σου πω κάτι, σιγά σιγά ξανανιώνουμε.
1: Ναι. Και η πλάκα είναι ότι τώρα το γυρίσαμε λίγο στο χαβαλέ. Γιατί πιο πριν, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις ηλικίες, αντί να συζητήσουμε όσο παλιά που βρισκόμασταν με ένα φίλο για αγκόμενες, για ομάδες, για ξενύχτια, για ξενύχτια, για ό,τι θέλεις βάλε μέσα.
2: Για τραπέζια.
1: Άρχισαμε τώρα η μέση μου, η πλάτη μου, το αυτό, εκείνο, το άλλο, πότε βγαίνει σύνταξη. Τέτοια πράγματα. Χαρούμενα.
2: Χαρούμενα και ωραία. Η πλάκα είναι ότι παλιά μικρή δίναμε εξετάσεις για το σχολείο, η πανεπιστήμια κλπ.
1: Από παντού, από πέμπτη δημοτική.
2: Τώρα δίνουμε εξετάσεις για να πάνε μας καλά.
1: Ζούμε, δεν ζούμε, λέμε τώρα. Τι θα δείξει η εξέταση. Άστα να πάνε.
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του.
1: Ναι. Καλημερούδια κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Τι ώρα, 6 και 6. 6:06.
2: Οπα.
1: Ωραία ώρα. Βγαίνουμε στο δεύτερο μήνα, μα δίνει το 7:07. Λέω τζάμπο η εκπομπή. Απογειώνεται. 7:07. Ναι, κάνει τούρμπο ο Λουκάκης.
2: Είναι μόνο του, μια κατηγορία.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Όπου και να είναι καλά.
1: Ναι.
2: Τι έχει σήμερα, ρεπό.
1: Ναι, πήρε ρεπό.
2: Εντάξει.
1: Συμβαίνει και αυτό.
2: Ναι. Ο Λουκάκης.
1: Να φύγει Ζαλάδα λίγο. Γιατί
2: να επανέλθουμε στην τάξη.
1: Τα χάπια πιάνουν. Πόσο να πιάσουν όμω. Κάποια στιγμή δεν θες και λίγο ένα φρεσκάρισμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ έχω πει ότι πρέπει να πάω στη διεύθυνση. Έπρεπε ήδη η διεύθυνση να έρχεται εδώ και να εισηγηθεί να πάτε με βαρέα και με πηγαίνα.
2: Ναι.
1: Κάθε πρωί.
2: Αντέξω όμως.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Και χωρίς αυτό δεν κάνεις.
1: Κάθε πρωί πρέπει να πάρω διπλώρισμα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι. Ναι, τουλάχιστον. Γιατί η Λουκάκης είναι.
1: Εντάξει, παίρνω τα χάπια, προστατεύομαι, αλλά πόσο πια. Δεν είναι για πολύ πολύ.
2: Λουκάκο, πώς το λέμε, τα φάρμακα αυτά. Λουκάκο. Προφυλακτήρες, ξέρω εγώ.
1: Αυτό. Τα προφυλακτικά που παίρνουμε όταν παίρνουμε τη
2: βίωση. Ναι, προλογικά
1: κάπως. Αυτά. Τα έχουμε εκεί. Ξεχωριστή κατηγορία.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να σηκωθεί 4 ώρα, σηκώνεσαι. Για να ξεκινήσει.
1: Για να με δω 4 και 10 ξυπνώ.
2: Δεν υπάρχει νύχτα για σένα.
1: Τι να κάνει τώρα. Πρέπει να έρθω εδώ, να ετοιμάσω την εκπομπή λίγο πιο πριν, να ανοίξω. Να φτιάξω τα κομπιούτερ, να τα βάλω. Θέλει ρίτσα.
2: Ο Λουκάκης.
1: Τα αγόρι μα. Να τα βρει έτοιμα. Μην
2: γκρινιάξει.
1: Είμαστε το τρίο Στούντζε σήμερα, έχουμε έξω το άλλο αγόρι μας.
2: Τον Νικόλα.
1: Ανάφα και ξέρω ψωμί.
2: Ναι.
1: Του έχουμε κάνει ζουγάβρου στην άκρη τώρα, κάτι ψωμιάδες και τα λοιπά. Του έχουμε φάει. Δεν υπάρχει.
2: Από καιρό.
1: Δεν τον πλησιάσουν, είναι απογορευμένη ζώνη εδώ πέρα. Αμαρτή ναρκοπαίδιο.
2: Ειδικά όταν είσαι εσύ εδώ.
1: Ναρκοπαίδιο, δεν πλησιάζει με τίποτα, το έχω πει. Όξο. Μπαράγκα του λέω. Όξο. Νίκο Τσιπλάκη λοιπόν στην κονσόλα των ήχων. Τάσο Αντωνίνη σήμερα μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν θα έπρεπε να είναι έκπληξη, γιατί κανονικά θα πρέπει να το έχω δει από τότε που βγήκε το πρόγραμμα, αλλά έχω χαμπάρει δεν πήρα.
2: Δεν πειράζει. Γιατί πειράζει.
1: Ωραία, μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, εντάξει. Ευτυχώς εγώ δεν
1: ζαλίζω. Μια στιγμή στην άλλη γκολ και έκπληξη μεγάλη. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην εκπομπή, να ξέρεις ότι σου επιτρέπεται να εκφράσεις ελεύθερα τη γνώμη μου. Το ξέρεις, αυτό,
2: ναι. Αυτό ναι. Και να την αποδεχτώ.
1: Μη σου πω ότι επιβάλλεται κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Ο βασικός κανόνας. Ο πρώτος.
1: Όλα καλά, ο βασικός. Και ο δεύτερος είναι ότι αν πει κάτι από Παπα-Νικολάου μετά, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ό,τι και να πει. Ό,τι και να πει, είμαστε η θέση μας είναι αντίθετη. Το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν συζητιέται.
2: Καταρχάς, εντάξει, λόγω προϋπηρεσίας παλαιών ετών, με τον Παπί κλπ. Έχουμε συνηθίσει ένα στον άλλο.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Έχουμε δοκιμαστεί και μέσα και έξω από τα
1: γήπεδα. Είμαστε παιδιά φίλοι 44 χρόνια. Απλά είναι διαφορετικά τα ωράριά μας και δεν πολύ βρισκόμαστε.
2: Μόνο φίλοι. Έχουμε δοκιμαστεί παντού.
1: Πράγματι.
2: Πράγματι, ναι. Και πνάκα το έχουμε κάνει μια κουβέντα με το τζάμι. Από το φύλαθλο. Mm. Ποιοι είναι το φύλλο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Δεν υπάρχει αυτή η φουρνιά που είχαμε που είχε βγει τότε, ήταν εκπληκτική.
2: Σπυρόπουλος.
1: Δεν υπάρχει αυτή η φουρνιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, συνάδελφοι.
2: Καρίδα, Σπυρόπουλος.
1: Άμα ξεκινήσω.
2: Σαμαράς.
1: 30 άτομα. 30 άτομα, θα φτάσουμε στους 30.
2: Και έχουν φύγει και μερικοί.
1: Και έχουν φύγει αρκετοί δυστυχώς.
2: Μαθηδάκης ο μεγάλος.
1: Α, Μαθηδάκης πήρε και τα χρόνια του. Πόσα, ναι. Πόσα παιδιά φύγανε νωρίς.
2: Σκέπης,
1: Μαυριδάκος.
2: Σκέπης ήταν ο πρώτος.
1: Πολύ, πολύ. Ούτε καταλάβαμε τι έγινε. Παιδάκια.
2: Ναι.
1: Έλα, ναι. Μην το χοντρένουμε τώρα, μην το βαρέμουμε.
2: Όχι, όχι.
1: Έλα, πάμε.
2: Πάντα. Απλά είμαστε η γενιά του φιλάθλου που συνεχίζει.
1: Ναι, ναι.
2: Κρατεά.
1: 30 Νοεμβρίου του 82, πρώτο φύλλο.
2: Ναι, μαζί ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και πρώτο γλέντι στα Γλαμέρ μας πήγε.
1: Τα Γλαμέρ, ναι, κάτω στην
2: Πειραιά.
1: Ναι,
2: ναι. Στη...
1: Το την πρώτη χρονιά την Πασαλιμάνη. Την κάναμε, ναι.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλα αυτό.
1: Ήταν θρυλικό εκείνη την εποχή τότε.
2: Ναι, ναι, τότε πηγαίναν όλοι.
1: Ήταν
2: πολύ μεγάλοι και δυνατοί οικονομικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ανοίξαμε, σας περιμένουμε 6 και 10. Breakfast με σπόρο, έχουμε ήδη σερβίρει μπουφεδάκι. Έχουμε μοιράσει το γάλα, έχουμε βάλει καφέ να ψήνεται στη Χόβολη. Τα πάντα όλα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μέσα σας μπαλίτσα, μπάσκετ, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε, γιατί είναι μια μέρα που έχει θεματάκια. Θα συζητήσουμε με επίκεντρο στην αρχή τουλάχιστον τη μυθική βραδιά που έζησε πριν από λίγο Μέση, Λιονέλ Μέση, στο απίστευτο αντίο του με την εθνική μα Αργεντινή για ένα πράγματα εκεί που κάνουν και τα τσιμέντα να λυγίσουν.
2: Με 3-0 κέρδισε τον Μπενίνι.
1: Αυτό είναι το τελευταίο τώρα.
2: Ναι,
1: ούτε, αλλά ούτε ασχολείται
2: κανείς με το παιχνίδι. Η πλάκα είναι ότι είχε 2 assist.
1: Και ένα γκολ με
2: πέναλτι. Okay.
1: Αυτό ούτε ασχολήθηκε κανείς με αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Με τον Μπενίνι τώρα και τα λοιπά. Αλλά όλα όσα γίναν πριν και όσα γίνανε μετά είναι πραγματικά για ντοκιμαντέρ.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι αργεντινόφιλος, αντι Μπαρτσελώνα, δεν μου άρεσε ποτέ η Μπαρτσελώνα. Οπότε το ένα κομμάτι του Μέση, ξέρεις, ήταν λίγο αποθετικό για μένα.
2: Ναι, ωστόσο.
1: Αλλά το άλλο, επειδή συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή, απ' την άλλη με γλύκαι, ναι, όποτε φορούσε την φανέλα τη Σελέστε. Και οκ, okay, ήταν διαφορετικά. Ήταν συναισθηματικά πολύ έντονη η βραδιά.
2: Παρουσία,
1: αυτή που τελείωσε πριν από λίγο, έτσι. Λίγο
2: ξημερώματα.
1: Ακόμα και τώρα πιθανόν να είναι και στο γήπεδο.
2: Να είναι και στο δρόμο, ναι.
1: Στο γήπεδο. Λοιπόν, για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, να σας πούμε ότι είναι ένα αντίο από αυτό που κάθε ποδοσφαιριστής θα ονειρευότανε.
2: Ναι.
1: Με το που ξεκίνησε το πούλμαν της αποστολής να πάει στο γήπεδο, είχε μέσα 85.000 κόσμο, φιλικό παιχνίδι με τον Μπενίν.
2: Ναι.
1: Τίγκα, δεν έπεσε κανένα.
2: Με τον Μπενίν τώρα, έτσι.
1: Τον Μπενίν.
2: Ναι. Αφρικανική χώρα.
1: Θα πει κάποιο τώρα γιατί επέλεξαν να αυτό πει το αντίο με τον Μπενίν και όχι με τη Γερμανία, τη Βραζιλία,
2: ναι,
1: την Αγγλία, δεν ξέρω ποια. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Αυτό μου είχε πει ο Χόρχε εδώ στην Ερασπορ. Ότι το κάνει η Αργεντινή σε όλα τα παιχνίδια, τα αποχαιρετιστήρια.
1: Ναι, γιατί όμως με μια μικρή ομάδα.
2: Ναι.
1: Και όχι με έναν αντίπαλο. Ένα... Λέει, παιδί μου, θέλω να αποχαιρετήσω κάποιον.
2: Ναι.
1: Σπουδαίο. Θα βρεις ένα σπουδαίο αντίπαλο.
2: Την Βραζιλία, ξέρω εγώ.
1: Θεωρητικά. Ένα, ναι, ένα μεγάλο όνομα. Τώρα διάλεξα τον Μπενίν. Να μου πεις, παίζουμε ένα παίκτη του Μπενίν, δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι τα ξέρουν καλύτερα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς έγινε εκεί, έτσι. Είχε 85.000 κόσμο μέσα και καμιά 500.000 απ' έξω. Χαμός, όλοι, ναι, οι δρόμοι του Μπένος Αέρες είχαν πλημμυρίσει ασφυκτικά σε όλη τη διαδρομή. Χιλιάδες κόσμος περίμενε το πούλμα να περάσει. Το ακολουθούσαν χιλιάδες μηχανάκια. Χιλιάδες. Ατελείωτα.
2: Ατελείωτα, ναι.
1: Στον
2: ορδές
1: ουρανό, πάνω από το γήπεδο, είχαν φτιάξει τη μορφή του Μέση με εκατοντάδες drones. Είχαν με ποιο τρόπο, πώς θα κάνουν οι παράστες.
2: Ναι, ναι.
1: Εκατοντάδες drones είχαν φτιάξει τη μορφή του Λίου Μέση πάνω από το γήπεδο. Μπαίνοντας μέσα, ένα γήπεδο στο πόδι, η τεράστια φανέλα με το νούμερο 10, να γίνεται χαμός από τον κόσμο. Κλάμα όλοι, κλάμα. Ο ίδιος να κλαίει, τα παιδιά του να κλαίνε. Η γυναίκα του να κλαίει, οι συμπαίκτες του να κλαίνουν, ο προπονητής να κλαίει.
2: Συγκινημένοι όλοι.
1: Χαμός στον εθνικό ύμνο, παράκρουση. Κλάμα, τον πιάνει η κάμερα, να τρέχουμε τα μάτια. Αποθέωση την ώρα του αγώνα, αποθέωση και στο φινάλε. Ευχαριστώ από. Είχαν μια πανδεσία με φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα, ένα
2: χρώματα γαλάζια λευκό.
1: Τεράστιο.
2: Αχρώμα της Αργεντινής.
1: Αντισελέστε, ναι, και γενικά ήταν μια βραδιά με πάρα πολύ έντονο συνέστημα. Πήρε στο μικρόφωνο, είπε ότι το πρώτο πράγμα που παίρνει από την μέρα τον πατέρα του, τον οποίο είχασε πρόσφατα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είχε περάσει και σκέψη του να σταματήσει και το ποδόσφαιρο πρόωρα. Ήταν πολύ σημαντική επίδραση. Όλοι έχουμε γονείς που τους αγαπάμε και μας στηρίξαν, αλλά η σχέση τους ήταν ιδιαίτερη. Με τον πατέρα του είχε πάρα πολύ μεγάλη δυναμία. Τον κλώνησε η απώλειά του. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Είπε ότι το καλύτερο πράγμα που συνέβη στη ζωή του είναι που φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής και την οδήγησε στην κατάκτηση του Μοντιάλ. Μίλησε για το προηγούμενο Μοντιάλ, την περηφάνεια του συμπαίκτε που τα δώσαν όλα, που δεν τα καταφέραν. Ναι. Είπε πάρα πολλά ωραία, έτσι, πολύ συγκινητικά, με τον κόσμο παραλληλή. Τα πλάνα πιάνουν οι συμπαίκτε να κλαίνε. Σαν μωρά παιδιά κλαίγαν. Και αυτό ο ίδιο ήταν να καταρρεύσει. Εντάξει, ίσω γι' αυτό να διαλέξαν μια μικρή ομάδα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι κόντρα σε ένα πιο μεγάλο αντίπαλο, ενδεχομένω το αντίο να ήταν λίγο τσαλακωμένο, με τόση συναισθηματική φόρτιση. Με τόσο μεγάλη πίεση.
2: Ναι, και μπορεί να ξέρεις να είχαν άλλα, ας πούμε, στο. Γιατί θέλουν κατά βάση να κερδίσει.
1: Ναι, να είναι ρε παιδί, μεταξύ του άλλου δεν κάτι θα σου χαριστεί.
2: Ναι.
1: Όσο μεγάλο και να είσαι, τώρα να κάτσει να σου πει περάστε κόσμο, δεν κάθεται.
2: Ναι.
1: Εντάξει. 3-0 νίκησε εύκολα η Αργεντινή. Ένα γκολ μέσα στο 70 με πέναλτι, έδωσε και δύο ασίστ για τα άλλα δύο γκολ σε μια βραδιά που μένει στην ιστορία. Δηλαδή, μακάρι όλοι οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές
2: να φεύγουν με αυτόν τον,
1: αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το έχω καημό ρε παιδί μου να δω Έλληνα ποδοσφαιριστή διεθνή μεγάλο να φεύγει με τέτοιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Κατά καιρούς έχουμε δει κάποια παιχνίδια προς τιμήν τους και πραγματικά που ήταν ωραίες πρωτοβουλίες.
2: Και ειδικά στο 2004 δεν έγινε κάτι για αυτούς.
1: Πόσοι από τη παιδιά της γενιάς του 2004 φύγαν από την καρδιά
2: με τιμή και
1: δεν ακούστηκε τίποτα.
2: Με τιμή και δόξα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Μια εκδήλωση, κάτι. Οτιδήποτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν
1: θυμάμαι, τίποτα. Έγινε κάτι.
2: Όχι.
1: Για κάποια από αυτά τα παιδιά που θα πρέπει ένας-ένας να τιμηθούν.
2: Ένας-ένας και.
1: Αυτό που κάνανε ήταν κάτι μοναδικό. Η Αργεντινή το έκανε. Το ξανακάνει, θα το ξανακάνει.
2: Ή μια συγκέντρωση, ας πούμε, που να τους τιμήσουν όλους μαζί.
1: Καλά, κάπως έτσι. Τέτοιες τιμητικές γίνονται, αλλά σε κλειστό κύκλο. Το θέμα είναι να πάει χιλιάδες κόσμου. Δεν ξέρω αν θα τα αποκριθεί.
2: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Γιατί ο κόσμος στην Ελλάδα είναι και λίγο αγνώμονας, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να σου πει.
2: Τούμπα, έλα, μωρέ, τι έχει.
1: Ανοίγουμε την τούμπα για το Τζαγοράκι. Το αντίο του Τζαγοράκι θα πάνε.
2: Α, όχι.
1: 30.000 κόσμος.
2: Όχι.
1: Ή θα δούμε 5.
2: 5 και με το ζόρι, για άδειες εξέδρες.
1: Είμαστε και λίγο περίεργα καράβια. Και αυτό το βλέπουμε.
2: Γι' αυτό το λέω, ας πούμε. Μήπως θα ήταν καλύτερα να τους τιμήσουν όλους μαζί. Αλλά τώρα είναι
1: ένα. Τέλος πάντων, εντάξει, όπως και να έχει.
2: 22 χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι, ναι, έχουν περάσει 22 χρόνια και δεν ξέρω πώς ακόμα θα χρειαστεί να περάσουν για το επόμενο τρόπαιο.
2: Το χρησιμοποιούν.
1: Μπορεί να και τώρα. Άτσι,
2: μην γίνει τώρα σκηνικό με το.
1: Μην πάρουμε τον Nations για τις κουφάνες.
2: Φαντάσου, μπήκε ο Κλοπ τώρα μέσα στο γήπεδο και, για να χαιρετήσει τον Καρέτσα. Τι τιμή έχουν, ας πούμε, πώς εκτιμάνε τον ποδοσφαιριστή γενικότερα στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, έχουν, αλλά. Εμείς εκτιμάμε την νίκη πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
1: Όσο τη φέρνει την νίκη, σε επεκταράζει.
2: Μόνο νίκη.
1: Άμα δεν φέρει την νίκη, είσαι λίγο μπάσο, είσαι λίγο μέσο.
2: Ναι, τι έκανε.
1: Είσαι λίγο αυτό, είσαι λίγο εκείνο. Το έχουμε αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά μην
2: γιατί υπάρχουν 10 εκατομμύρια γιατροί, 10 εκατομμύρια δημοσιογράφοι, 10 εκατομμύρια
1: αγγλικοί.
2: Εισαγγελείς όλοι, ναι. Θα σε πάω μέσα. Ξέρεις.
1: Εντάξει, έχουμε και 5 εκατομμύρια δεσμοφύλακες, οι γυναίκες μας είναι αυτές. Καταλαβαίνεις.
2: Είναι και αυτό.
1: Ναι, αυτές. Εμείς προστατευόμαστε από τη συνθήκη της Γενέβης. Εγώ απαιτώ σπίτι να υπάρχει πάντα μαγειρευτό φαγητό. Και σου λέω και ξέρει, ακόμα και φυλακισμένοι, τρία γεύματα το δικαιούνται.
2: Το δικαιούνται.
1: Δεν δικαιούμαι ένα γεύμα. Τόσα χρόνια φυλακή είμαι.
2: Στη φυλακή της Ελλάδας.
1: Μα πώς θα γίνει.
2: Πρέπει να υπάρχει και μια τάξη, αδερφέ.
1: Σωστό. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια. Ήδη βλέπω εδώ 28 μηνύματα στο Viber. Έχουν ξεκινήσει. Θα τα διαχειριστούμε με την ησυχία μας σε μια μέρα που δεν έχει πολύ έντονη
2: κίνηση.
1: Αγωνιστική δράση, γιατί ουσιαστικά τώρα μαζευόμαστε από τις εθνικές ομάδες. Είχαμε και την τελευταία αγωνιστική του Nations League. Θα τα πούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε και μπασκετάκι. Τσούλησε λίγο το τόπι. Είδαμε ελληνικές ομάδες να παίζουν εχθές και να κάνουν όλες νικηφόρο βράδυ, να έχουν νικηφόρο βράδυ. Κάποιες παίξαν για πρώτη φορά, ο ΠΑΟΚ για δεύτερη. Έχουμε το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καρασκάκης.
2: Κοίταξε, θα διαμαρτύρομαι, κάνω ένσταση.
1: Παρακαλώ.
2: Διότι έπαιξε και η Μύκονος. Έπαιξε στην Ευρώπη,
1: κέρδισε,
2: με την Εύση και κέρδισε.
1: 20 πόντους, εύκολα. Ναι. Είναι Μυκονιάτης ο κύριος.
2: Ναι.
1: Δεν είναι σόγαμπρος από τον άλλον Αρτινό.
2: Α,
1: είναι Βέρος. Κανονικός Μυκονιάτης δεν είναι.
2: Οι άλλοι, εντάξει.
1: Ο άλλος είναι τώρα.
2: Ο άλλος είναι τώρα.
1: Ντροπή της Μυκόνου.
2: Τι είναι, πώς το λένε, σογαμπρός.
1: Είναι σογαμπρός.
2: Είναι φιλοξενούμενος.
1: Είναι ο τύπος, άκουνα, όλος ο κόσμος πλακώνεται από όλο τον κόσμο να πάει στη Μύκονο το καλοκαίρι, και αυτός με το που πάει κάθεται μια μέρα και λέει, α, κάτι έχω ξεχάσει την Άρτα, και πάει στην Άρτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι
2: αυτό περιμένουν τα βαμπόρια.
1: Ναι, φεύγει από τη Μύκονο και πάει στην Άρτα.
2: Είναι πελάτης.
1: Ηρέμησα, λέει. Τι να κάνουμε, γι' αυτό να αγαπάμε.
2: Θέλει να πέφτει τα γεωφύρια.
1: Σωστό. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκια. Είπαμε, έχουμε ήδη κάποια που περιμένουν. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται μέσα από το πενταψήφιο της News Phone, το 54160, σπορ κενό μηνυματάκι 54160. Μας βρίσκεται στο mail μας erasport@papaker.gr, το erasport μία λέξη χωρίς τραύση στο τέλος. Μας βρίσκεται στο Facebook, σελίδα μας είναι breakfast με σπορ.
2: Και
1: μας βρίσκεται και στο Viber.
2: Viber, ναι.
1: Απλά πράγματα. Αστρικά ωραία, όλη έχετε την.
2: Και χωρίς χρέωση.
1: Ναι, και να μην την έχετε,
2: το WiFi.
1: Τίποτα δεν είναι. Στείλτε εδώ μηνυματάκια να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε στα του ποδοσφαίρου. Χθες είχαμε Αγγλία-Τσεχία 3-0, δύο γκολ. Ποιος άλλος, Χάρι Κέιν. Τι φωνάστε, ο τύπος είναι μια κατηγορία μόνο. Λέμε και λέμε, αλλά είναι και αυτός ένας ξεχωριστός ποδοσφαίρος.
2: Ναι. Μορφή.
1: Κροατία-Ισπανία 1-2 μετά την εφτάρα από την Αγγλία. Η Κροατία προσπάθησε να πατήσει τα πόδια της. Κάπου το ψιλοκατάφερε, προηγήθηκε. Έφαγε όμως δύο γκολ από το Μερίνο στο 60, φεύγα και στο 88 και ιτήθηκε.
2: Συμφωνείς με τις εφτάρες?
1: Ναι.
2: Όσο πάει δηλαδή το κάνουν οι Γερμανοί συνήθως.
1: Άκου να σου πω κάτι. Αν ο άλλος είναι όρθιος και δυνατός, ναι. Αν τώρα μου κατεβάσει τίποτα μούστακα, γιατί του λείπουν 15 τραυματίες και δεν ξέρω τι, και κατεβάσει πέμπτη ομάδα, όχι. Εκεί βάζει τρία και σταματάς.
2: Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, η Γερμανία με τον Κουρασάο, 7.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή υπάρχει και η λογική ότι ο άλλος πληρώνει το εισιτήριο.
2: Και τώρα δεν μπορεί να κάνει ομάδα.
1: Φεύγει από τη διαόλου τη μάνα, έρχεται να σε δει, να πληρώσει ένα πανάκριβο εισιτήριο. Δεν μπορεί να βάζει δύο γκολ και μετά να περάσει την πάσα.
2: Γιατί τον κοροϊδεύει. Υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Εντάξει, πάμε στα τέσσερα και σεβόμαστε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να συμφωνήσουν πολύ. Άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Εγώ λέω ότι όταν ο άλλος είναι δυνατός και όρθιος και είναι απέναντί σου, μπα του βάλει 15.
2: Ναι,
1: 15.
2: Ναι.
1: Γιατί αν είναι, αλλά αν είναι γονατισμένος.
2: Με την ΑΕΚ που κέρδισε 7-0. Πόσο έχει κερδίσει.
1: Το Μασεραϊκό, λες.
2: Μασεραϊκό, ναι.
1: Εντάξει, 7-0 πια είναι ένα σκορτορίνο. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Δεν είναι θέμα. Αλλά λέμε τώρα, λέμε.
2: Ναι, λέμε τώρα.
1: Λέμε. Εδώ χθες, σε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη βραδιά, έτσι που αναδεικνύει και το μεγαλείο του συλλόγου, είχαμε χθες στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την παρουσίαση του βιβλίου του Νικόλα του Γαβαλά, που είναι αδερφός.
2: Ναι.
1: Η γέννηση ενός θρύλου. Μιλάει για τα πρώτα χρόνια, πώς φτιάχτηκε, πώς ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός. Ένα καφενείο, πώς μαζεύτηκε παρέα, πώς, πού κτλ. Και φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε τότε ο Ολυμπιακός από μια ομάδα που. Από το τίποτα, από το πουθενά, έτσι, μια φλόγα τη στιγμή κτλ. Και μέσα στα πολλά ήταν μια τρομερή βραδιά. Πραγματικά και πάρα πολύ. Εγώ ξανά δει τόσο κόσμο που πήγα. Ένα δημοτικό θέατρο με 4 θεωρία κατάμεστο. Εγώ νόμιζα καμιά σάλα θα είμαστε 10
2: άνθρωποι. Ναι, ναι.
1: Χαμό.
2: Νίκο Γαβαλά.
1: Το γέμισε ο Νικολάκη μόνο του. Είχαμε μια τρομερή βραδιά με πολύ έντονα ρομαντικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Και μέσα σε όλα αυτά μιλάει και ο Τάκης ο Δημόνης και λέει: ρε παιδιά, ένα όνειρο είχα. Έτσι, αν τα λέμε αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχα αυτό το 8-2 λέει μπροστά μου από το Μαθηναϊκό και έλεγα: να μην μου έρθει το πράγμα να το ανταποδώσω. Δεν τα κατάφερα, λέει.
2: Αυτό ήθελε.
1: Α, μην δε πετράει. που σου λέει ο άλλος, τώρα έχουν περάσει 100 χρόνια. 100 χρόνια, τι πάνε να πει 100 χρόνια. Και Ακρόπολη
2: είναι
1: 3.000 χρόνια, δεν κατάλαβα δηλαδή. 2.000 χρόνια, τι να την κρεμίσουμε επειδή είναι 2.500 χρόνια. 100 χρόνια, το κλείνουμε σε λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Μου είχε κάτσει λέει αυτό το 8-2 το βλέπα λέει και μου γίνανε το μάτι. Και ήθελα να το ανταποδώσω γιατί είχε βάλει την εξάρα με την ΑΕΚ, τότε θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Και σου λέω αφού καμφαλά ρίξει την ΑΕΚ, γιατί είναι.
2: Να μην ρίξω.
1: Αλλά δεν.
2: Τι να
1: λιγάκι
2: να
1: δύσκολο.
2: Όνειρο, με αυτό θα φύγει.
1: Λιγάκι δύσκολο. Λιγάκι.
2: Τα λέμε. Κοίταξε όλα, ο Παπαγεωργίου, αν θυμάσαι, που πέρασε και από εδώ.
1: Κωστάκη.
2: Ο Χάρης.
1: Α, ο Χαρικλάκος, ναι.
2: Μεγάλη μορφή. Mm-hmm. Έλεγε ότι τα ντέρμπι συνήθως, το ντέρμπι των αιωνίων, δεν τελειώνουν με μεγάλα σκορ.
1: Εντάξει.
2: Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις, αλλά συνήθως και αν θέλεις λόγω γοήτου και αν θέλεις λόγω πίεσης.
1: Είναι περίεργο τα ντέρμπι. Θα δεις τον Παναθηναϊκό, τον μνημονιακό.
2: Τον αιωνίων, έτσι.
1: Το μνημονιακό Παναθηναϊκό. Που όλοι μαζί οι παίκτες μαζί με το τεχνικό επιτελείο κάνανε το όσο έκανε το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, όλα εκείνα τα χρόνια πιο πολλές νίκες είχε ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό στα μεταξύ της παιχνίδια. Mm. Και το αντίστοιχο μπορεί να γινόταν στα 5 χρόνια του Ολυμπιακού. Που ήταν του Κλώτσου και του Μπάτσου με δύο πρώτες φυλακή να μην κάμψω. Ναι, ναι, τα ντέρμπι ναι. Ήταν αίμα πάντα. Δεν...
2: Επί σαλιαρέλιλες.
1: Και, πριν και
2: μετά.
1: Και μετά με
2: και
1: τη διάρκεια της Κοσκοτάκη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι, είναι πάντα ξεχωριστά παιχνίδια. Εδώ έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τα παιδάκια τα 19χρονα και πήγε το βάλει 3 μέσα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι συζητάς τώρα, με το Λαγό και τον Δαφυλόπουλο. Τρία.
2: Θυμάσαι τώρα.
1: Ξενιούνται. Τι μου λες τώρα.
2: Τι θυμάσαι τώρα, εγκυκλοπαίδεια.
1: Τα θυμάμαι, δεν ξέρω για αυτά. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τα του Nations League, είχαμε την τελευταία αγωνιστική χθες. Είπαμε πρώτη κατηγορία Αγγλία-Τσεχία 3-0, Κροατία-Ισπανία 1-2, εδώ πρώτη Ισπανία, δεύτερη Άγγλοι. Δεύτερη κατηγορία Ελβετία Βόρεια Μακεδονία 3-0, Σκωτία Σλοβενία 1-2. Τρίτη κατηγορία Καζακστάν Ίση Φερόε 2-2, Αλβανία Άγιος Μαρίνος δύσκολα 2-1, Εσθονία Ισλανδία 0-0, Λευκορωσία Φιλανδία 1-0, Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-2 και Μολδαβία Σλοβακία 0-4. Τι μου έκανε εντύπωση ότι μετά από 4 αγώνες είναι 2 οι ομάδες που δεν έχουν καταφέρει καν να σκοράρουν. Η μία είναι η Γεωργία, η οποία έχει πάρει 2 σοπαλίες 0-0, έχει χάσει 2 μάτς στο 1-0, έχει συντελεστεί τερμάτων 0-2, δεν έχει σκοράρει όμως,
2: ναι.
1: Αλλά έχει φάει μόνο 2. Και το άλλο είναι η Ρουμανία που έχει φάει παιδιά 10 γκολ, 10 γκολάκια, είναι 0-10. Ποια η Ρουμανία
2: δεν έχει πετύχει, ναι, που ήταν η σχολή.
1: Με τεράστιους παιχταράδες τότε.
2: Ναι.
1: Με Χάτζη Ιορδανέσκου και πόσους άλλους παιχταράδες, δεν έχει καταφέρει να βάλει ένα γκολ μετά από 4 παιχνίδια. Ένα γκολ.
2: Αυτό κάτι λέει.
1: Ο Μάριν και έλεγε ντροπή, λέει άλλη μια μέρα ντροπή. Άσαν πάλι.
2: Ναι.
1: Άλλη μια μέρα ντροπή για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο κτλ. Λοιπόν, τα σουλίνια αυτή την ώρα βάζουμε ένα τραγουδάκι.
2: Βεβαίως.
1: Με αυτό πάμε γέφυρα.
2: Mm-hmm. Και επιστρέφουμε.
1: Ναι, πάμε γέφυρα σε σύνδεση, πρώτη σύνδεση με το News Radio για ένα δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά σιγά σιγά να πούμε λίγο στην επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ενόπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλη συμμορία στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Με έναν μπακ γυρίσαμε, 6:33 δείχνει το ρολόι, breakfast με σπορ, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8, Νίκος Τσιπλάκης στη Μονσόλα των Ήχων, Τάσος Αντωνίνης Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Είδαμε έκπληξη ότι έχω τουλάχιστον 3-4 μηνύματα εδώ τώρα που τα ξεσκάταρα, που ρωτάγανε άνθρωποι, φίλοι μας δηλαδή, τι έκανε η Εθνική Ελπίδων χθες. Δεν πήγε το μυαλό μου, δεν το ξέρετε, γιατί ήταν μάτς νωρίς, ήταν βράδινο. 7 η ώρα ξεκίνησε, 9 τελείωσε. Δεν ήταν δυστυχώς καλό το αποτέλεσμα. Νικήσαμε με 1-0. Αλλά δεν μας έφτανε αυτό. Θέλαμε νίκη με 2 γκολ διαφορά για να αποφύγουμε την περιπέτεια των play-off και να πάμε απευθείας ως καλύτερη δεύτερη. Στις λεπτομέρειες λοιπόν χάσαμε την πρώτη θέση από την Γερμανία στη διαφορά ενός γκολ. Στα μεταξύ μας παιχνίδια είχαμε κερδίσει 3-2 εκτός έδρας, χάσαμε 0-2 εντός. Οπότε αυτό το συν ένα γκολ που είχαν η Γερμανία από τη στιγμή που νικήσαν χθες τη Γεωργία και είχαν τσίδι με εμάς στην κορυφή του ομίλου, υπερτερούσαν στην ισοβαθμία. Πήραν αυτή την πρώτη θέση, μας αφήσαν μας δεύτερος, επειδή είχαμε πάρα πολλούς πόντους κερδισμένους. Ήμασταν εμείς και οι Πολωνοί στην θέση του καλύτερου δεύτερου, διεκδικούσαμε εμείς οι δύο. Και είχαμε διαφορά ενός τέρματος, δηλαδή ήταν συν δύο μπροστά οι Πολωνοί, εμείς ήμασταν, θέλαμε συν ένα γκολ μπροστά οι Πολωνοί. Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε με 2 γκολ διαφορά ή με ένα γκολ, αλλά να έχουμε σκοράρει από 3 και πάνω. 3-2, 4-3, 5-4. Νίκησαμε μόνο 1-0 με γκολ του Μύθου, παρότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες να πετύχουμε ένα δεύτερο. Δεν τα καταφέραμε. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε πάντα στα παιχνίδια, ρε παιδί μου, ότι οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά και κυρίως στα ανυποψία στα παιχνίδια. Πού χάθηκε η πρόκριση απευθείας? Σε ένα χαζό γκολ που φάγαμε από τη Λετωνία στο 93. Τα μάτια ήταν 4-1, θα μπορούσαν να γίνει και 7-1 και 8-1. Η αλήθεια είναι ότι χάσαν και αυτοί οι ευκαιρίες στην Λιβαδιά την περασμένη εβδομάδα. Αλλά το έχει το ματσάκι 4-1 και από μια επιπολαιότητα τρως τον γκολ. Αυτό το γκολ μας πετάει έξω. Αν δεν είχαμε δεχτεί αυτό το γκολ από τη Λετωνία, δεν σου λέω εγώ τώρα τη λογική να βάλω παραπάνω στην Ιρλανδία, που στο φινάλε και η τρίτη ομάδα του ομίλου σε ισχύει με βάση τα αποτελέσματα. Και την έπεσε και εκτός έδρας και μας πήγανε λίγο στο βρετανικό στυλ ποδοσφαίρου με ξύλο, άτεχνο, ψηλά την μπάλα, πολλά κόρνερ, πολλές σωματικές επαφές, μπλα okay. Ουσιαστικά έχεις την ευκαιρία να κρατήσεις το 4-1 με τη Λετωνία, να μην φας αυτό το ρημάτι τον γκολ στο 93. Αυτό και μόνο να γινόταν, θα θέλαμε νίκη με 0-0 χθες στην Ελλάδα που την κάναμε και θα πηγαίναμε απευθείας μετά από 24 χρόνια. Και δεν πήγαμε.
4: Εντάξει.
3: Τώρα πάμε στα μπαράζ.
4: Πιστεύω θα περάσουμε, γιατί εντάξει, έχει μια
3: αυτή όρεξη. Είναι μια κουβέντα. Μπορεί.
4: Ναι.
3: 24 χρόνια.
4: Θεωρείς δύσκολο, ε?
3: Πάντα είναι δύσκολο. Τα μπαράζ είναι πάντα δύσκολο. Άμα πεις. Δεν πάρει την Μπαρτσελόνα τώρα δύο αγώνες με τον. Βάλε όποιον θέλεις μέσα. Είναι δύο αγώνες. Είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορείς τώρα να μάθει να έχει δύο δοκάρια, 7 τετατέ, δύο χαμένα πέναλτι, μια κοντραπίδες 0-1. Τρέχα εσύ μετά.
4: να σώσει την κατάσταση.
3: Να το γυρίσει, ας πούμε. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει πάντα προσοχή. Στο μπάσκετ χθεσινά παιχνίδια, Μπόσνια Σεράγεβο, ΠΑΟΚ 72-75, δύσκολα και πάλι με Ταϊρή και Όσμαν, παρότι ο Όσμαν λέει ότι ήταν άθλητο παιχνίδι που έκανα και είμαι πολύ τσάντισμένο με τον εαυτό μου. Ουσιαστικά αυτός καθάρισε και πάλι για τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Ταϊρή που πέτυχε κρίσιμους πόντους στο φινάλε. Το Περιστέρι, είπαμε, είχε κάνει μια καλή νίκη. Κάτι το χάσα λίγα, θα το βρω που ακριβώς είναι. Πάμε, ο Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας την Έμιζε Ταφ Σκοπίων με 64-59 στο FIBA Euro Cup. Και εδώ είχαμε και κάποια θεματάκια με κάποια πανό που φέρνανε τα Σκόπια μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πάνε πάντα δυστυχώς και εδώ και εκεί. Πάντα τα χαλασμένα μυαλά που δημιουργούν προβλήματα. Η Μύκονος διεθνής νίκη, σημαντική.
4: Εντός έδρας, παρακαλώ. Με την Εύτσι.
3: Με την Εύτσι.
4: 78-58.
3: Νεύτσι Μπακού.
4: Και να σου πω κάτι, είναι σημαντικό γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενη γενικώς και στο πρωτάθλημα.
3: Είναι το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της.
4: Και πρώτο, ναι, το οποίο είναι διεθνές. Ναι.
3: Και μεγάλη νίκη είπαμε και για το Περιστέρι με 93-87, το σκορ δεν θυμόμουν ακριβώς, με την Μπάμπεργκ. Μια καλή γερμανική
4: 93-87.
3: Ομάδα.
4: 93-87.
3: Ναι. Μια καλή γερμανική ομάδα. Στην πρεμιέρα του Περιστερίου στο Champions League, νίκη. Δηλαδή είχαμε χθες 4 νίκες. 4-4.
4: 4-4.
3: Ναι. Καλά πάμε στο μπάσκετ.
4: Έτσι. Εντάξει και στο ποδόσφαιρο, αλλά πιστεύω.
3: Ναι, καλά πάμε και στο ποδόσφαιρο. Καλά.
4: Ναι, και στο ποδόσφαιρο. Γιατί όχι. Γιατί και ελπίζουν χθες, όπως είπες, εντάξει θα πάει στα playoffs, αλλά.
3: Θα δούμε τώρα την κλήρωση. Με ποια ομάδα θα κληρωθούμε.
4: Ναι, ναι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην Ιόν, αύριο. Όχι, μεθαύριο. Μεθαύριο.
3: Σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι, μεθαύριο.
4: Τετάρτη.
3: Έχουμε τις αντιπάλους υποψηφίες.
4: Μου έχει κολλήσει ότι είναι Πέμπτη, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Α, καλά, εγώ χθες έχασα τις μέρες τελείως. με ρωτάνε και παίρνω.
4: Ναι.
3: Να δω ποιοι είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι, γιατί δεν το έχω προσέξει καθόλου να σου πω. Να δούμε.
4: Δεύτερη, ναι, με την νίκη αυτή, το συγκεκριμένο σκορ δεν την φτάνει για να προσπεράσει την Πολωνία, όπως είπες.
3: Λοιπόν, Euro 21, η πιθανή αντίπαλη. Να τα δούμε εδώ ένα λεπτάκι. Οι ομάδες που τερματίσαν στη δεύτερη θέση.
4: Αλβανία-Σερβία.
3: Λοιπόν, θα κληρωθούμε με μία από τις Φινλανδία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Τουρκία, Ολλανδία, Τσεχία. Ναι. Αυτές είναι οι δεύτερες. Την πρόκληση στους τελικούς την έχουν εξασφαλίσει ως διοργανώτριες η Αλβανία και η Σερβία. Και οι ομάδες που τερματίσαν πρώτες στον ομιλό τους, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Κροατία, Γερμανία, Βέλγιο και η Πολωνία ως καλύτερη δεύτερη.
4: Ναι.
3: Και εμείς είπαμε, παραλαμβάνω, Φιλανδία, Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Τουρκία, Ολλανδία, Τσεχία. Μια από αυτές σε διπλά παιχνίδια 9 και 16 Νοεμβρίου. Θα παίξουμε σε μια ζαριά σε αυτά τα παιχνίδια την πρόκληση στην τελική
4: φάση.
3: Νοκάουτ είναι ένα μάτς. Είναι διπλές αναμετρήσεις.
4: Ναι.
3: 9 και 16.
4: Ναι.
3: Τώρα, λες να μας τύχει η Φιλανδία, δεν ξέρω. Ναι. Με τα ονόματα και μόνο.
4: Είναι Φιλανδία, Ολλανδία.
3: Λες Δανία, Τουρκία, Ολλανδία, Τσεχία, καλύτερα να μην τις έχουμε.
4: Ναι.
3: Με βάση τη δυναμική που έχουν στις μεγάλες ομάδες και γενικά ξέρουμε ότι είναι δυνατές χώρες. Δηλαδή, αν

0: Σιγά σιγά είναι, άστο.
1: Ναι.
0: Τι δεν θες, αυτό σου έρχεται. Να κατευθείαν.
1: Δεν το σκέφτεσαι καν και προχωράς.
0: Σωστό.
1: Και περιμένεις.
0: Σωστό.
1: Είναι και επίπονη η διαδικασία στο Nations League. Τόσες μέρες να παίζουν τόσα παιχνίδια.
0: Πρώτη φορά έγινε αυτό με τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Το δοκιμάζανε. Τι έκαναν, πειραματικό ήτανε.
0: Μπορεί.
1: Γιατί ακόμα και ο Γκασπερίνη διαμαρτυρήθηκε και λέει: οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Ήρθαν εξουθενωμένοι.
0: Ήταν εξάντληση, ειδικά για χώρες που έχουν, οι ομάδες που δεν έχουν μεγάλη ποικιλία επιλογών.
1: Ναι.
0: Και το βάρος πέφτει σε συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή, εμείς π.χ. ας πούμε, 4-5 παίκτες δεν τους άλλαξε καθόλου. Ήταν σε ρί.
1: Ναι, φορτώθηκαν.
0: Έξανε 4-5 παιχνίδια. Δηλαδή, ο Τσιμίκας που είχε παίξει όλα και όλα 66 λεπτά στη Λίβερπουλ από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Έπαιξε 4 πάνω.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχει να εμφανίσει 4 συμμετοχές, αλλά ήταν 10 λεπτά στο ένα, 7 λεπτά στο άλλο, 15 στο άλλο. Δεν...
1: Ναι, συνολικά...
0: συνολικά μέχρι τώρα, Οκτώβρη, μήνα είχε παίξει 66 λεπτά από τον Ιούλιο. Ξεκινάει η Αύγουστο, οπότε ξεκινάει εκεί πέρα. Και ξαφνικά έπαιξε το παιδί 4-90 λεπτά, που είναι 100 λεπτά ουσιαστικά, μέσα σε 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω τον Τζολάκι που, οκ, okay, τερματοφύλακα είναι διαφορετικά. Ο Μαυροπάνος για 10 λεπτά δεν έκλεισε και τα 4 παιχνίδια. Για 10 λεπτά και ο, για ένα ημίχρονο ο Παυλίδης.
1: Τους έδωσε ποτίθεται ανάσες.
0: Ναι, είχε δηλαδή κάποια παιδιά που ήταν μέσα, δεν αλλάζανε με τίποτα. Και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι, τι λείψαν κάτι λίγο, οι βασικοί.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα κλειστό rotation σχετικά. Έκανε βέβαια κάποιες αλλαγές εντυπωσιακές.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι έκανε σαν σχετικά.
0: Ποιος περίμενε να δει τον Κιζηρίδη, ας πούμε, βασική ομάδα, τον είδαμε. Οκ. Okay. Πρέπει να δούμε και την επόμενη γενιά. Καλά έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, τα πάντα δοκιμάζονται στην πράξη.
1: Θα αυτή θέλαμε που... και τη νίκη με τη Γερμανία, αλλά εντάξει, δεν έκατσε.
0: Έχεις δει τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς πέφτουν οι εφτάρες και. Τι λέμε τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Και με κλόπ τώρα με δύο.
0: Τι κατηγορία είμαστε τώρα,
1: παιδιά. Δύο αποστολές, 44 παίκτες στη διάθεση.
0: Δεν είναι τώρα. Μην τα θέλουμε. Δηλαδή, όπου και α το έλεγε.
1: Και σταθήκαμε και λίγο τυχαίροι. Όχι λίγο, πολύ.
0: Εντάξει, κάπου μπορούσα
1: να ήταν αλλιώ το αποτέλεσμα.
0: Κάπου μα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για τόση πίεση πολλές φάσεις δεν μας κάνανε. Άμα δεις δηλαδή το φίλμ του αγώνα, δεν να πεις πω ότι χάσανε.
1: Ο Βίρτς έφτασε κοντά.
0: Δεν είδες πω ότι χάσανε.
1: Είχε δύο γκολάκια γλιτώσαμε.
0: Με τόση πίεση.
1: Ήταν και ο Τζολάκης καλός.
0: Ναι, με τόση πίεση θα πρέπει να κάνεις ότι θα είχαν και 5-6 κλασικές ευκαιρίες. Δεν είχαν, ούτε εμείς είχαμε βέβαια.
1: Καλά, εμείς είμαστε.
0: Ήταν πιο πολύ πίεση, πιο πολύ έτσι αυτό το πνίξιμο.
1: Ναι.
0: Όχι όμως ότι χάσανε τι χάσανε. Αν δεις τα highlight. Τι χάσανε.
1: Στις τελευταίες αλλαγές που έκανε, εκεί συνήρθε η ομάδα.
0: Είχαν 30 λεπτά να κάνουν φάση. Το 60 δεν είχαν κάνει. Άντε, ένα σου τελική προσπάθεια στο 90 φεύγα.
1: Ναι. Μετά στο τέλος, μετά το 50 λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά το 60 που ισορροπήσαμε, δεν κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, τώρα μην ξαναγυρνάμε στα παλιά. Σημαντική είδηση ότι χθες υπήρξε ένα ραντεβού.
1: Του Μητσοτάκη με.
0: Με μια συνάντηση τέλος πάντων.
1: Με τον Δήμαρχο.
0: Με το επιτελείο του κτλ. Και τον Μαρινάκη και όλα τα σχετικά στον Ολυμπιακό για το θέμα του γηπέδου. Το λέω αυτό γιατί σε πολιτικό επίπεδο οι δύο άνδρες είναι στα μαχαίρια.
1: Ναι, και μου και είναι εντυπωσιακό. Κόντρα,
0: ναι, ναι, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
1: Έρχονται και εκλογές.
0: Επειδή αυτό είναι ένα τεράστιο έργο και χρειάζεται σίγουρα νομοθετικές παρεμβάσεις γιατί είναι ένα σύνθετο έργο. Δεν,
1: ναι.
0: Σε μια γη που δεν σου ανήκει. Με ένα ιδιαίτερο καθεστώς, με χρήματα που θα βάλεις εσύ ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Πρέπει να γίνουν και τροποποιήσεις
1: προγραμματικές,
0: να ανέβει το Υψούν, να.
1: Ναι.
0: Διάφορα
1: αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 92, τότε που ήταν υπουργός πολιτισμού ο Βενιζέλος.
0: Ποιο?
1: Το γήπεδο που στήθηκε γενικά, στο Καρεσκάκι δηλαδή αυτό. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε το γενικότερο πλαίσιο, ήταν από τότε η συμφωνία.
0: Όλα γίνανε με το φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και το γήπεδο της Φιλαδέλφειας και
1: ναι,
0: το Καρεσκάκι ξαφνικά.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι όλο το project ήταν εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο. Με τον Κόκαλη και
0: λοιπά. Εντάξει, ναι, ξεκινάνε, ναι, αλλά μέχρι να φτάσουν τώρα έχει δρόμο. Στο διατάφτα φαίνεται ότι υπάρχει καλό κλίμα.
1: Mm-hmm.
0: Ο στόχος είναι να κλείσει το Καρεσκάκι το Μάιο, να ξεκινήσει η διαδικασία της... Πάνω

0: κόμματος και δεν ξέρω τι θα κάνουν πολλές
1: μετατροπές
0: μέσα και...
2: Μην ξεχνάς ότι είναι και σε...
0: σκελετό και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Τότε τουλάχιστον που το συζητούσαν και έκαναν το ρεπορτάζ έλεγαν ότι εκεί μπορεί να είναι σαθρό το έδαφος, ότι δεν χωράει να κάνεις σιδηροκατασκευές και τέτοια.
0: Αυτά είναι τεχνικά θέματα που είμαι.
2: Τα οποία τότε το συζητούσαν, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και ίσως να ήρθε η ώρα που πρέπει να γίνουν.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα φιλόδοξο project που αν ολοκληρωθεί μέσα στα 2 χρόνια που
2: έχει πλάκα να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Always Arena. Always Arena.
0: Όχι, θα πάει πάνω. Θα πάει να πάρει πρώτη τσέπη. Δεν είναι μέσα. Τι άλλο θέλει. Δεν νομίζει ο άλλο. Το πρώτο γήπεδο θα πει τα 3.000 ευρώ. Θα του δώσουν ένα τσέπη. Θα του δώσουν ένα τσέπη. Κάποια στιγμή. 32, 33, 35.
2: Λες να μην έχει γίνει.
0: Ο Κυριάννη θα το πάρει εκεί μέσα και θα γίνει χαμό.
2: Λες να γίνει το βοτανικό. Θα γίνει το βοτανικό όμω. Τότε.
0: Ναι, εντάξει, το βουτανικό μικρό για να διοργανώσει τη Champions
2: League. Λες.
0: Ναι, είναι μικρή χωρητικότητα. Είναι μέχρι νομίζω γύρω από τα 40.000.
2: Ναι.
0: Για να κάνει τη Champions League πρέπει νομίζω να έχει πάνω από 50.000. Οπότε μια χαρά θα το φτιάξει ο κ. Βαγγέλης και θα πάει ο κ. Γιάννης να πούμε χραπ.
2: Θα ξαναζήσουμε την ιστορία. Θα ξαναζήσουμε την ιστορία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
0: Θα το πάω εγώ στην πλάτη μου.
2: Καλά, Παπα-Νικολάου θα είναι.
0: Δεν μπορεί.
2: Του εκατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
0: Εγώ πάω να ακούσουμε τραγουδάκι.
2: Ναι.
0: Τα αγόρια έχει διαλέξει YouTube από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μεγάλο βέβαια. Να το κόψουμε λιγάκι γιατί δεν βλέπω να μα πολύ παίρνει. Για πάμε μετά στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Πάμε.
2: Ναι.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Υπάρχουν 10 λεπτά για να τα μοιράσουμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικών, αρχικά και εν συνεχεία οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Τα σου λύνω, πάρε πάσα, ξεκινά.
2: Με το ιστορικό Ευαγγέλιο, το φως των σπορ, μπήκαν τα θεμέλια, έχει βασικό τίτλο η εφημερίδα, και μάλιστα από κάτω αναφέρει ως αναφορά το πράσινο φως για το πράσινο πάντως. Το πράσινο φως, έτσι, για το νέο Καραϊσκάκι.
1: Αλλά πράσινο δεν κουνιέται τίποτα. Εμείς θα πούμε τι γίνεται.
2: Έτσι. Και θα βάλουν και σταυρό τώρα στα φανάρια. Λοιπόν, στο κόκκινο. Το πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκι 54.000 θέσεων άναψε ο Πρωθυπουργός. Και στην ευρεία σύσκεψη χθες στο Μαξίμου παρόντες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προσψήφισε η Βουλή νομοθετική ρύθμιση και ακολουθεί η οικοδομική άδεια. Το Μάιο του 27, όπως είπες, θα ξεκινήσουν τα έργα. Το φθινόπωρο του 29 έτοιμο το γήπεδο. Λοιπόν, τα 250 εκατομμύρια ευρώ του κόστους θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Τώρα για τον ντέρμπι, επιστρέφουν οι διεθνείς. Τι συμβαίνει με την κορυφή της επίθεσης, γιατί έχει το προβάδισμα ο Μάριος και αναζητείται ο παρτενέρ του Ρέτσου στο κέντρο.
1: Πάμε Sport Day. Τίποτα δεν τον σταματά. Το ερυθρόλευκο project θα ξεπεράσει 250 εκατομμύρια ευρώ χωρίς επιβαρύνει ούτε κατελάχιστον τον τσέπη του Έλληνα φορολογουμένου. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθεσε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Παρόν στην παρουσίαση του σχεδίου ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Άνοιξε ο δρόμος για να πάρει σάρκα και ωστά το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, το νέο Καραϊσκάκι χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών. Μπάσκετ πίσω Γιάνκηδες. Όχι της Ευρωλίγκας στην οικονομική πρόταση του NBA, όλα όσα έγιναν στα χθεσινόβραδινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Το τελευταίο τάγκο ανατριχίδα στο κύκνιο άσμα του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ελπίδες, διπλό με μύθου. ΑΕΚ πάλι θεατής ο Μάγερ, ούτε χθες έπαιξε ο μέσος της Ένωσης, με την Κροατία κατά της Ισπανίας. ΠΑΟΚ πρώτο βήμα για Ντεσπόντοφ. Παναθηναϊκός θα κάνει μπαμ ο NG-BAM. Επένδυση του Παναθηναϊκού στον 18χρονο Γαλλοκαρμενέζο στόπερ που εντόπισε ο Φίσας με τετέ στο φάλιρο, η πράσινη για βασικός και ο Ντέσσερς.
2: Μάλιστα. Ώρα των σπορ, τίτλος ΑΜΟΚ. Το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ και αναμένεται να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Να αρχίσει με νίκη και στην Ευρώπη. Απόψε 7 η ώρα στο Ματζέντα Sport 4 η ΑΕΚ κόντρα στο Σάλον Βίλπας για το BCL.
1: Και κλείνουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Live Sport. Δύο κεντρικά θέματα. Πάνω σε ερυθρόλευκο φόντο έρχεται το παλάτι. Νέα από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης και το θρυλικό όνειρο του Ολυμπιακού γίνεται πραγματικότητα. Τι υπόθηκε ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Βαγγέλη Μαρινάκη χθες στο Μαξίμου, η χωρητικότητα των 53.000 θέσεων, η αλλαγή σε 52 μέτρα του ύψους του σκεπάστρου και η επέκταση χρήσης του γηπέδου από τους ερυθρόλευκους για άλλα 45 χρόνια. Πότε ξεκινούν τα έργα? Πρώτος με διαφορά το δεύτερο κεντρικό θέμα της εφημερίδας, πώς η νίκη στο Φάλιρο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό. Γεμίζει φαρέτρα του Νίστρου που επέστρεψε το τετέ, προλαβαίνει τον ντέρμπι ο Κοντούρης. Το χαμόγελο του Δανού στη διακοπή, σπουδαία συμφωνία με την Αλιάνς. Το θηρίο είναι εδώ, με φάλο επτάστερος αύριο κόντρα στη Φενέρ, μέσα και ο Ρογκαβόπουλος. Δίνω πάθησαν στο τέλος απέδρας ο ΠΑΟΚ 72-75 στην Μπόστονα παρά τα 7 στα 32 τρίποντα. Το 0-1 δεν της έφτανε στα μπαράζι πρόκριση της Ελπίδων στο Euro 27. Με γεμάτες μπαταρίες χαμόγελα στην Άγια για τον Δήμο Γιώβιτς Μάγερ. Τελειώνει ο Γολγοθάς στο δρόμο της επιστροφής του ΠΑΟΚ Ντεσπόντοφ. Δικαίωση Αλαφούζου, το μοναδικό πρωτάθλημα χωρίς κεντρική διαχείριση είναι το ελληνικό και της Πορτογαλίας λόγω. Θολό τοπίο από κόμμο, όχι της EuroLeague στο NBA και η επόμενη μέρα.
2: Και κλείνουμε κόκκινο πρωταθλητή.
1: Έχουμε και τον πρωταθλητή.
2: Ναι, άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του ονείρου, είναι ο βασικός τίτλος. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού με φωτογραφία Μαρινάκη, κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα, γράφει ο κύριος πρόεδρος. Αυτά λοιπόν και από τον κόκκινο πρωταθλητή. Βασικό θέμα δηλαδή στις εφημερίδες του Ολυμπιακού είναι το γήπεδο, το νέο γήπεδο των Ερυθρολεύκων.
1: Και πάμε τώρα ναυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Να συνεχίσουμε τώρα με One Voice Business and Politics.
2: Τα αυτογκόλ των χρηματιστών αδικούν τον εαυτό τους, γράφει η εφημερίδα. Δίκιο έχουν, δεν ξέρουν να παίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτά από τη Voice.
1: Η απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου νόμος Κούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φωτάκια και τα κρυπτοκαζίνο, πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, λέει η εφημερίδα.
2: Πάμε στη Δημοκρατία. Νάπιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και βαρύς και...
1: Μελαγχολικός ο απόγος.
2: Μελαγχολικός, ναι.
1: Τα γυαλάκια σου πρέπει να φτιάξεις.
2: Πρέπει να φτιάξουμε γιατί.
1: Είμαστε και μια ηλικία, θέλουμε.
2: Σε μια ηλικία γάμου.
1: Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου.
2: Λοιπόν, βαρύς και, πώς το είπε, και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έζησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Γράφει η Δημοκρατία.
1: Στον εθνικό κήρυκα το πρώτο θέμα τώρα είναι με βαριά ατζέντα και ισχυρού συμβολισμού ο Ρούμπιο στην Αθήνα και μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία για περισσότερα κονδύλια στην παιδεία.
2: Παιδομάζωμα με νέες ταυτότητες, η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει. Την γράφει η καταγγελίες γονέων και πιέσεις διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Γράφει Ελεύθερη Ώρα.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
2: Έτσι όπως είναι με το κίτρινο, θυμίζει ώρα το σπορ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα συντακτών. Όχι, λάθος, περίμενε. Ο ελεύθερος τύπος είναι. Χαλάμε τη σειρά.
2: Έτσι.
1: Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας.
2: Αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα μας απασχολήσει, όπως φαίνεται.
1: Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες ή η μπάνκη για να αποφεύγεται έξτρα φορολόγηση.
2: Έτσι. Εστία. Όχι Nexans, σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο, εννοεί με τη σύνδεση, και δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα, γράφει η Εστία στο πρωτοσέλιδό της.
1: Τώρα είναι η ώρα για την εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί το Αμερικανός ΥΠΕΞ. Στόχος επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές.
2: Και περνάμε στην Καθημερινή, που έχει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, είναι ο τίτλος, ο κύριος τίτλος βασικά, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους.
1: Με ακριβό όμως λέει.
2: Ναι.
1: Θα δανειστούμε για να ξεπληρώσουμε, οπότε καταλαβαίνω, τα φτηνά και θα χρεωθούμε.
2: Δεν μπορούμε να χρεώσουμε ποτέ, όπως φαίνεται.
1: Να ξεχρεώσουμε.
2: Από τότε που γίναμε κράτος, ποτέ θα από την εποχή Καποδίστρια, είμαστε χρεωμένοι.
1: Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου απατώνες ολικής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Λόγος, και πάμε τώρα στο ριζοσπάστη.
2: Ο οποίος έχει βασικό τίτλο «Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ».
1: Τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύεται διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο και την έχει ανατεθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πάμε εσπρέσο, που έχει τίτλο «Πώς την πετσόκοψε έτσι». Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Εννοεί για τη σχέση Καρβέλα με Βύση. «Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία», λέει ο κύριος Καρβέλας. «Και εσύ, Άννα, το ήξερες». Αυτά.
1: Όχι, από, από αυτά από το πρωτοσύλλο έχουμε και την κόντρα που λέει «Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφει χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο». Με παρέμβασή του Αθήνα εννοεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Πάμε στη Στάρ.
2: Η Στάρ, η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη. Πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Όχι τη Βύση, Άννα.
1: Άννα, σωστά.
2: Τη σύζυγό του.
1: Το μανιφέστο. Τρία χρόνια τη σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ στο Σούπερνόβα, οι θηροδίες της Χαμάς του Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. Και θα. Και κλείσαμε νομίζω κάπου,
2: ναι.
1: Εδώ, έτσι κλείνουμε.
2: Ολοκληρώσαμε την επισκόπηση του αθλητικού και πολιτικού τύπου. Οπότε πάμε τώρα για σχετικά διαφημιστικά. Το λόγο έχει ο Νίκος Συμπλάκης.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν γυρίσαμε και δεν λείψαμε ποτέ από κοντά σας. Εδώ είμαστε μάχημοι και δυνατοί. Δεύτερο ημίχρονο, 7-7. Είδες, σου λέω, τζάμπο έχουμε γίνει. Απογείωση. 7-7 ακριβώς.
1: Και δεν είναι συντοματικό, ούτε τυχαίο.
0: Ο Έλλην Πράκτορ, ο James Bond 007, είμαστε Λουκάκης 7-7.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε αγιώσει εμείς.
1: 07, ε.
0: Ναι. Λοιπόν. Να πούμε ποιοι είμαστε σε αυτή τη ζωή, τι γυρνάμε, τι κάνουμε. Είμαστε εδώ από το πρωί, 6 ώρα έχουμε ανοίξει το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είμαστε γαλατάδες σε ρασπόρ, που σερβίρουμε γάλα πρωί-πρωί.
1: Ναι, και κρέμα.
0: Ξανάκια. Μ' αρέσει το μπέικον εμένα στο πρωινό.
1: Α, ναι, τόσο πολύ.
0: Αυτή η μανία...
1: Α, το μπέικον, ναι, με αυγό, ναι, τηγανιτό λες.
0: Δηλαδή, έχουμε μια μανία, δεν ξέρω, αυτό είναι στο μυαλό περισσότερο.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην Ελλάδα, δεν τρώω ποτέ πρωινό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
0: Πάω στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: κατευθείαν.
1: Δεν μπορεί να περπατήσεις μετά.
0: Άρα, θέλω μετά να με σέρνουνε.
1: Και γεμίζεις τρία πιάτα.
0: Και άμα δεν φάω, τσαντίζομαι. Ενώ στην Ελλάδα δεν μου πάει το μυαλό, ρε.
1: Το θέμα, η δυσκολία είναι ότι άμα φας καλά το πρωί, εμείς που δεν τρώμε εδώ και ξέρεις, δεν έχουμε τέτοιες συνήθειες σπίτι μας.
0: Τροπή.
1: Ναι, βέβαια. Το breakfast στην Αμέρικα. Ναι. Λοιπόν. Μετά βαραίνεις και νιστάζεις. Δεν μπορείς.
0: Όχι, εγώ μια χαρά.
1: Εσύ μια χαρά.
0: Μια χαρά. Εγώ δεν μάχες.
1: Ναι.
0: Δίνω μάχες.
1: Εντάξει. Δίνω εκεί μάχες. Ειδικά τα μπατεράκια.
0: Το πρωινό το τιμάω. Δεν μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Κάνω, δίνω μια μάχη εκεί. Τιμάω τα άπλα. Δεν μπορώ να.
1: Υπάρχει ένα ανέκδοτο σχετικά με το βούτυρο. Πώς λέει το Λούρπακ τον μπαμπά του. Μπατερούλι.
0: Μπατερούλι, ε. Σωστός. Ωραίος ο παίκτης. Λοιπόν, Νίκο Τσιπλάκη, στην Κωνσταντίνα των Ήχων και σήμερα, τα γόρι μας. Τα Σουλίνου Ιαντονίνη και Κρυσταλλ Κοντό.
1: Χρήστο Κοντό, δυνατά, εδώ, δυναμικά. Στο... Εντάξει, το Λουκάκι δεν μπορεί να το φτάσουμε, έτσι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι.
1: Είναι μια κατηγορία μόνο. Άπεκτο.
0: Κοίταξε, εγώ θα τυπώσω πριν φύγω, λόσο, όταν θα φύγει μάλλον. Γιατί ναι. Το πουνά θα φύγει.
1: Ναι.
0: Θα τυπώσω ολόσω μια αφήσα του.
1: Όχι, θα κάνει με ντρόν. Το πρόσωπο του Λουκάκι πάνω από την.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Όπως του Μέση.
0: Νομίζω θα το κάνω τραμπ αυτό, θα στείλει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και θα το φτιάξουν. Γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν δύναμαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν βγαίνω, φίλε μου, δεν βγαίνω.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει.
1: Αλλά θα το κάνεις και αυτό.
0: Ο ένας πλανητάρχης θα αποχαιρετήσει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ο πλανητάρχης των ημιτασιών των τραμπ να αποχαιρετήσει τον πραγματικό πλανητάρχη.
1: Ημιτάρχη.
0: Κανονικά. Δεν είναι διαφορετικά.
1: Μια που έχουν και μέσω αεροπλάνου σε επικοινωνία.
0: Σωστά. Δεν περιμένω να το απαντήσει ο Μάσκ. Του έχει ήδη απαντήσει, αλλά θα έχει ανοίξει προσωπικό διάλογο με τον Μάσκ.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει να φτιάξουν Μάσκ κάποια πράγματα.
0: Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Όλα τα συγχωρώ του Μητσάκου, μην πιάσει μικρόφωνο μου. Το απαγορεύω όταν πάει να τραγουδήσει. Εδώ γίνεται.
1: Κολλάς. Να τον ακούς πολλές φορές. Να συνοδεύει.
0: Ναι, αυτό σου το ξυπάει από κάτω. Το πρώτο φορά που τον άκουσα, νόμιζα ότι χάλασε. Και πήρε τηλέφωνο, παιδιά, έχει ξεχαστεί τηλέφωνο, το μικρόφωνο ανοιχτό και τραγουδάει ο παράφωνο, ο κακοφωνή.
1: Ο κακοφωνή,
0: δεν το έχει λέει ξεχάσει, μόνο του λέει το πατάει. Και μου βγει το τιμόνι, λέω τι κάνει.
1: Και ακούει δύο φωνέ.
0: Πριν κάτι χρόνια.
1: Ναι. Όχι, ακόμα το κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από τον πρωθαγό του το απαγορεύω. Του λέω απαγορεύεται.
1: Το έχει απαγορεύσει, το έχει καταφέρει.
0: Σου τρελό. Με το πάει να κάνει έτσι, έτσι με το πάει, παπ, του χτυπώ το χέρι. Μακριά του λέω το μικρόφωνο. Δεν τα ανοίγεις, τέλος.
1: Θα σβήσουνε, θα μας χαγίνεις.
0: Αναγία βοήθα δηλαδή, έλεος. Η πλάκα είναι ότι νομίζει ότι έχει ωραία φωνή, δεν είναι η πλάκα.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, παιδε. Ό,τι προαιρείται.
0: Έχουνε βογγίξει τα φωνά, να στενάξει τα βουνά.
1: Θα ρωτήσουμε τα μικρόφωνα, να δούμε τι λένε.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Παρότι τη σέρα σπορ, ε.
0: Παβαρότη, ποιο είναι ο Παβαρότη,
1: ο φίλος μας, ο
0: Λουκάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελά, μην τον υποβαθμίζεις. Κάτι καλύτερο.
1: Α, κάτι.
0: Βρες μου κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί.
1: Τι,
0: κάτι
1: το τρίο βόλο, ξέρω εγώ.
0: Κάνε μου κάτι καλύτερο.
1: Ηλβόλο.
0: Βρες.
1: Σοπράνο.
0: Κάτι.
1: Τενόρος.
0: Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σιγά σιγά θα πούμε και στη διαδικασία, ναι, ναι, των μηνυμάτων. Ξαναρωτάει εδώ ένας φίλος πάλι για την εθνική ομάδα, ποιοι είναι υποψήφοι αντίπαλοι. Το καταλαβαίνω αυτό γιατί πολλοί κόσμος.
1: Φίλος την Παρασκευή.
0: Το έχουμε πει ότι. Τώρα, διόφωνο δεν είναι εφημερίδα. Από ό,τι ώρα και να κάτσεις, πας στη σελίδα που θέλεις και διαβάζεις αυτό που θες και έχεις μια άμεση ενημέρωση. Εδώ, αν μπεις 5 λεπτά αργότερα από αυτή τη στιγμή που τα πάμε, πιθανότατα δεν θα τα ξανακούσεις. Θα ρωτήσεις. Δηλαδή, τα πάμε μια φορά για την ελπίδα, θα τα πούμε 10. Αλλά κάποιος που μπαίνει 7 και 5, ας πούμε, Συνδέεται γιατί ξεκινάει εκείνη την ώρα, μπαίνει στο αμάξι και
1: συνδέεται. 7 και 7 είπαμε.
0: 7 και 7. Δεν έχει ακούσει τι έχουμε εμείς πει 6 παρά 20, 7 παρά 20. Ναι. Που έχουμε αναλύσει το θέμα, ας πούμε, πιο διεξοδικά. Θα το ξαναπούμε όμως, γιατί εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν
1: έχει ακούσει,
0: οπότε κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε όλα αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Επιμένω ότι για μένα το θέμα της ημέρας είναι το μεγάλο αντίο του Λιονέλ Μέση σε μια πάρα πολύ έντονα φορτισμένη συγκινησιακά βραδιά. Τα πάμε και πριν μια ώρα, να τα ξαναπούμε και τώρα. Ήταν μια αποθεωτική βραδιά για τον Λιονέλ Μέση. 85.000 άνθρωποι είχαν γεμίσει ασφυκτικά πολλές ώρες πριν το Μονουμεντάλ στον Buenos Aires, περιμένοντας να ξεκινήσει το φιλικό της Αργεντινής με τον Μπενίν, που θα ήταν το τελευταίο στην μεγάλη καριέρα του Μέση με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Χιλιάδες όμως, πολύ περισσότεροι, μπορεί να είναι και μισό εκατομμύριο άνθρωποι, όπως διάβασα κάπου, είχαν απλωθεί σε όλους τους δρόμους του Buenos Aires, περιμένοντας το πούλμαν της αποστολής που ξεκίνησε να πάει στο γήπεδο, και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που παραλυρούσαν στην εμφάνιση του Μέση που τους χαιρετούσε σαν τον Πάπα μέσα από το παράθυρο. Χιλιάδες μηχανάκια συνόδευαν το πούλμαν της αποστολής. Το πούλμαν έγινε δεκτό στο γήπεδο με φωτοβολίδες βεγγαλικά, μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10.
1: Φαντασμαγορικό αποχαιρετιστήριο.
0: Ναι. Πολύ κλάμα, παιδιά, μα δείτε σκηνικά, κλάμα. Να κλαίνουν όλοι. Ο Μέση μπήκε στο γήπεδο με τα παιδιά του, έκλαιγε αυτός, έκλαιγαν τα παιδιά του, κλαίγαν οι συμπαίκτες του, έκλαιγε ο προπονητής, έκλαιγε ο κόσμος. Χαμός. Ειδικά όταν είχαμε την ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, γονάτισε ο Μέση, δηλαδή τον έπιασε η κάμερα, τα μάτια του πρισμένα από το κλάμα κτλ.
1: Και μάλιστα είπε ότι καλύτερο μου συνέβη ήταν ότι αγωνίστηκα με την εθνική Αργεντινή.
0: Αυτό ήταν, λέει, το ωραίο δώρο που μπορούσε να μου κάνει κανείς.
1: Ναι.
0: Παρότι δεν έχει ζήσει στην Αργεντινή, το
1: μεγάλο. Και πολύ Ισπανία.
0: 10 χρόνια έφυγε από την Αργεντινή, είναι τώρα 40, ουσιαστικά 30 χρόνια στην Ισπανία έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Και στην Αργεντινή πάει επισκέπτης. Παρ' όλα αυτά, το αίμα νερό.
1: Πάει για διακοπές.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Είναι Αργεντινός. Μπορεί πάλι να έχουν κοινή γλώσσα με τους Αργεντινούς. Μπορεί ουσιαστικά η Αργεντινή να είναι μια προέκταση της Ισπανίας στη Λατινική Αμερική. Αλλά στην ουσία είναι άλλη χώρα, έτσι.
1: Και κοντράστ έχουμε την φάση με τον Κριστιανό Ρονάλντο, έτσι.
0: Α, ναι, να πούμε εδώ ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο χθες, ξεχάσαμε γιατί πρέπει να μπλέξουμε αυτά τα δύο θέματα, γιατί είναι τεράστιοι ποδοσφαιριστές και οι δύο.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο στον Ρονάλντο.
1: Είδε τι εικόνα παρουσιάζει ο ένας και τι εικόνα παρουσιάζει ο άλλος.
0: Γιατί παρουσιάζει.
1: Εννοώ δηλαδή ότι ο ένας φεύγει. Φεύγει. Τόσο αγωγικό.
0: Θα φύγει και αυτό.
1: Θα φύγει. Κοίταξε, τόσο χρόνο είναι τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά δείχνει ότι έχει συγκρούσεις, συγκρουσιακές καταστάσεις.
0: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θα σου πω λίγο την ιστορία με τον Ρονάλντο. Πριν πάμε στον Ρονάλντο, για όσους τυχόν δεν μας ακούσαν μια ώρα νωρίτερα που τα είπαμε, είχαμε ένα show με drones που είχε φτιάξει η Ομοσπονδία της Αργεντινής.
1: Για την ιστορία.
0: Εκατοντάδες drones είχαν σχηματίσει τη μορφή του Λίο Μέση πάνω από το Μονουμεντάλ, με τον κόσμο να παραλυρεί. Show που είπαμε, πυροτεχνήματα βεγγαλικά και όλα τα σχετικά. Ο ίδιος πέτυχε ένα γκολ με πέναλτι στο 70. Νομίζω.
1: Το 3-0.
0: Το 3-0, ναι. Έδωσε και δύο assist στα άλλα δύο γκολ. Είναι ο ρέκορντ μάν σε συμμετοχές και γκολ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, πιο ψηλά ακόμα και από τον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα, γιατί είχε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στην καριέρα του. Ξεκίνησε πιο μικρός και τελείωσε πολύ πιο μεγάλος. Ο Μαραντόνα, με τα γνωστά προβλήματα, όταν στους αθλησμούς του κτλ. Ταλαιπωρήθηκε, τις τιμωρίες του κτλ. Έκοψε την καριέρα του πολύ νωρίτερα σε σχέση με τον Μέση, ο οποίος πια μπαίνει στην κατηγορία των θρυλών. Δεν σταματά το ποδόσφαιρο, γιατί είδα κανένα δύο μηνύματα. Δεν είναι το τελευταίο του παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Σταματά
1: την εθνική ομάδα.
0: Αργεντινής. Ναι. Και πάμε τώρα στο Ρονάλντο.
1: Πριν πάμε στο Ρονάλντο, να πούμε για την ιστορία ότι η assist του Μέση ήταν στον Νικολά Σοταμένδη. Πρόσεξε, και οι δύο Νικολίδες. Και ο Νίκο Παζ το 2-0. Mm-hmm. Συμπτωματικό, εντάξει. Και μάλιστα ο Ροναλντίνιο έκανε και δήλωση λέγοντας ότι μας έκανε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά υπόκλησε ο Ροναλντίνιο στο Μέση.
0: Ο οποίος, θυμίζω, Μέση είχε σταθεί δίπλα στο Ροναλντίνιο όταν είχε τις δικαστικές περιπέτειες, τη φυλάκησή του, με τους αθλητολογιασμούς και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά, το συμπαραστάθηκε, ήταν συμπαίκτες. Τον είχε πάρει στην προστασία του ο Ροναλντίνο όταν εμφανίστηκε ο Μέση στην πρώτη μάτση της Μπαρσελόνα σε ηλικία 16,5 χρονών, 17 πόσο ήταν. Αυτός ήταν ο πρώτος που τον αγκάησε, τον είχε, ναι, για μέντορα και τον βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και αυτό είναι κάτι που δεν το ξέχασε ποτέ. 208 συμμετοχές, 126 γκολ. Είναι ρεκόρ στην ιστορία της Αλμπισελέστε. Είναι πρώτος και στις δύο κατηγορίες. Πάμε τώρα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος χθες έκανε μια δημόσια τοποθέτηση για όλα όσα συνέβησαν στη σχέση του με τον προπονητή που τον ανάγκασαν να φύγει. Να πούμε ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη στάση του Ρονάλντο για το αν έπραξε σωστά ή όχι. Πήραν πολύ το μέρος του. Γίναν πάρα πολλές δηλώσεις και από ανθρώπους που δεν είναι Πορτογάλοι ότι αυτό που έγινε ήταν ασέβεια από την πλευρά του προπονητή απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι φίλος και μύθος. Είναι εντυπωσιακό ότι τα social media της Πορτογαλίας κατέρευσαν μετά την φυγή του Ρονάλντο. Δηλαδή διαγράφηκαν πάρα πολλοί, εκατομμύρια άνθρωποι που συνδέθηκαν από τα social media και στήριξαν με τον τρόπο του αυτό τον Ρονάλντο, ο οποίος χθες είχε πει ότι θα γνωρίσω τα και θα μιλήσω όταν θα έρθει η ώρα. Και χθες βγήκε και είπε ότι αν το ξανακαλέσουν ανοιχτός να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ότι ήταν έτοιμος να υπογράψει, να ανακοινώσει την αποχώρησή του αμέσως μετά το περασμένο Μουντιάλ. Είχε φτιάξει μια επιστολή με την οποία θα ανακοινούν την αποφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα κτλ. Αλλά πέσαν πάνω του ο ίδιος ο προπονητής, τον οποίο ο ίδιος είχε φέρει στην Πορτογαλία. Αυτός τον είχε προτείνει και τον είχε ουσιαστικά σπρώξει να αναλάβει το πόστο. Τόσο ο Ζεσούς όσο και η Ομοσπονδία του είπαν τον θέλουν, ότι του είπε δεν θέλω να είμαι σε δεύτερο ρόλο, όχι σε θέλουμε πρωταγωνιστή κτλ. Στο παιχνίδι που έφερε την τριβή, τον έπιασε, είπε, με περιουσία του προπονητή μου, είπε ότι δεν θα ξεκινήσει, αν έχω πρόβλημα αυτό, κανένα πρόβλημα. Του είπε θα με βάλει και του είπε θα σε βάλω, μου είπε θα με βάλει 30 λεπτά στο τέλος. Του είπα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και με σήκωσε και 30 λεπτά με άφηνε να κάνω πάνω κάτω και δεν με βάλει το λεπτό.
1: Και
0: μετά βγήκε, αυτό που τον ενόχλησε δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι βγήκε στην συνέντευξη τύπου με ύφος χιλίων καρδιναλίων, στο στήλο ότι εγώ είμαι προπονητής, εγώ
1: αποφασίζω, κάνω κουμάντο και λοιπά. Ναι.
0: Δεν θα πει κανείς εμένα ποιον βάζω, ποιον βγάζω. Αφήνω να εννοηθεί ότι δεν έχει και πιέσει, που στην πραγματικότητα δεν έγινε καμία πίεση.
1: Ήταν στον αγώνα με την Νορβηγία.
0: Ναι, με την Νορβηγία. Σου λέει ποιο τον πίεσε, εγώ τον πίεσα να πω. Μένα μου θα παίξω 30 λεπτά, του είπα 30 λεπτά. Με σήκωσε και έκανα
1: προθέρμανση.
0: Και με αγνώρισε εντελώς, δεν με έβαλε ένα λεπτό. Και μετά βγαίνει και μου τη λέει και από πάνω ότι αυτή εννοηθεί ότι εγώ είμαι ο Θεός και κανείς δεν θα μου πει ποιο θα βάλω. Και εκεί τα πήρε τα πυροκρανία, μπήκε στο αεροπλάνο και φύγε. Αλλά είπε ότι απλά
1: και ένα... παρότι τον ξαναείδαν στο αεροδρόμιο ο Ζεσούς με τον πρόεδρο τη
0: Ομοσπονδία. Ναι. Είχε...
1: δεν το μεταβήσανε.
0: Το... όταν ξέρεις, το τρένο ξεκινήσει, δεν
1: έφυγε.
0: Τώρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, είπε ότι εφόσον με ξανακαλέσουν θα επιστρέψω στην εθνική ομάδα.
1: Πόσο μεγάλο... θα πάει πια?
0: Άχι, τι να σου πω τώρα.
1: Γιατί κάποια στιγμή και αυτός θα πάρει την άγουσα.
0: Κυκλοφορούν διάφορα μητεράκια για το διαδίκτυο. Έχει πλάκα, είναι και ανηλές.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει.
0: Δηλαδή, ξέρεις, είδα ένα βιντεάκι, το είχαν φτιάξει τώρα εκεί, δεν ξέρω ποιοι. Με έναν τύπο ο οποίος υποτίθεται είναι το 2075. Ρονάλντο με τη φανέλα του Ρονάλντο, άσπρα μαλλιά τα πάντα όλα, με μπαστούνάκι. Του λέει τι παίζει, λέει περιμένω να φτάσω τα 1000 γκολ. Είπα ήθελα να κάτι 20 για να τα φτάσει. Όχι τα 1000 γκολ γενικά, 1000 γκολ με την εθνική Πορτογαλία. Αν δεν φτάσω, λέει τα 1000 γκολ με την εθνική Πορτογαλία.
1: Ναι, τότε θα
0: φτάσω. Δεν αποζήρω, λέει. Θα παίζω, λέει μέχρι τότε.
1: Καλό, καλό.
0: Γιατί όμω είναι η βραδιά του μέλη σήμερα του Πούλγα, του ψήλου. Πούλγα σημαίνει ψήλο. Να πούμε ότι από τους 208 αγώνες που έπαιξε με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, οι 186 τον βρήκαν στην αρχική ενδεκάδα. Δεύτερος είναι ο Μασεράνο με 147 συμμετοχές, δηλαδή σχεδόν 40 λιγότερες. 126 γκολ με την εθνική ομάδα, παραπάνω από τα διπλάσια από αυτά του Μπατιστού, το οποίο είναι δεύτερος στη λίστα με 54 γκολ. Και ο Μέση έχει 126. Τα 55 από τα 126 ήταν σε φιλικά παιχνίδια. Τα 36 σε προχρηματική φάση παγκοσμίου κυπέλου της Νοτιού Αμερικής. Τα 21 σε παγκόσμια κύπελα. Και τα 14 στο Copa America. Κέρδισε το Copa America το 21 και το 24, την φιναλίσμα το 22, το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 22. Είχε κερδίσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 20 το 2005 και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Το είχα περιγράψει εγώ το παιχνίδι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι. Για τέσσερα παιχνίδια, τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει παίξει 7 παραπάνω από τον Χριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος ουσιαστικά δεν ξαναπαίξει Παγκοσμίου Κυπέλλου, σταματάει στα 27 συμμετοχές. Βέβαια, η Αργεντινή είναι μια ομάδα που πάει πολύ πιο μακριά από την Πορτογαλία του Ρονάλντο, οπότε δικαιολογούνται
1: τα παιχνίδια,
0: γιατί και ο Ρονάλντο ανέπεσε μια καλύτερη ομάδα την Πορτογαλία. Πιθανότατα θα είχε και περισσότερα γκολ και περισσότερες συμμετοχές και τα
1: πάντα. Ναι.
0: Είναι δεύτερο σκόρερ σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, πίσω από τον Εμπαπέ, 21 γκολ ο Μέση, 22 Εμπαπέ. Η διαφορά μας είναι ότι ο Μέση είναι σχεδόν 40 χρονών και ο Εμπαπέ ακόμα 20 φεύγα. Έχει να βάλει.
1: Έχει να βάλει μπροστά του και νομίζω ο Εμπαπέ θα είναι η επόμενη.
0: Έτσι όπως πάει, καλά,
1: αναδεικνυόμενη κατάσταση.
0: Μπορεί να είναι ο Χάλαντ.
1: Α, ναι.
0: Μπορεί να πίσω και είναι τρένο. Λοιπόν, στο Copa America έχει 39 συμμετοχές, είναι απόλυτο ρεκόρ για όλους, όχι μόνο για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ενώ στα πραγματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής είναι ο πρώτος σκόρερ των εποχών με 36 γκολ. Έτσι, έχει παίξει 72, όσο και ο Ιβάν Ουρτάδο από τον σημερινό. Αυτά είναι τα στατιστικά.
1: Από τη Μεσσιάδα.
0: Ναι, είναι δηλαδή γιατί... οι αριθμοί που αναδεικνύουν το μεγαλύτερο.
1: Και όχι μόνο, έτσι.
0: Λιονέλ Μέση, στο μεγάλο αντίο του, μακάρι παιδιά όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, να έχουν τέτοιο αντίο σαν και αυτό που έζησε ο Μέση. Δηλαδή είναι one night to remember, μια βραδιά που όποιος τη ζήσει δεν ξεχνάει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Όσο μάλλον όταν είσαι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της βραδιάς, ο ποδοσφαιριστής, ο τιμόμενος. Αλλά και όλοι όσοι ήταν
1: στην Αργεντινή πάντως δεν έτυχε της αντίστοιχης, νομίζω, έτσι, του αντίστοιχου αποχαιρετισμού ο Μαραντόνα.
0: Ο Μαραντόνα είχε μπλέξει.
1: Είχε μπλέξει παντιδό τρόπο.
0: Κοίταξε, δεν συγκρίνεται η αγάπη.
1: Αλλά ο κόσμος, ναι, ο κόσμος.
0: Συγκρίνεται.
1: Τον λάτρεψε σαν είδωλο.
0: Καταρχάς να θυμίσουμε ότι μέχρι να πάρει ο Μέση
1: την πρωτοκαθεδρία.
0: Το Μουντιάλ του 22 ήταν στον τάκο. Ναι. Η ίδια Αργεντινή γκρινιάζαν ότι δεν είναι ηγέτης, δεν έχει
1: προσόντα.
0: Δεν είναι οι κοχώνες να πάρει την ομάδα, ότι πάντα πλησίαζε και πάντα αποτύχανε. Ενώ ο άλλο ο Μαραντόνα είχε μάτι που γυάλιζε, έμπαινε μέσα, τσέπιανε από το
1: ναι,
0: χέρι.
1: Ναι, ναι, μόνος ναι.
0: Μόνο μου.
1: Μια άντε, κατηγορία.
0: Κάντε όλοι στην άκρη. Αν χρειαστεί, θα του περάσω όλου για να πούμε την παραστατική. Και είχε φέρει τα δύο κόσμια κύπελα. Ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση, το συζητάμε.
1: Αλλά ήταν και διαφορετικό τύπο, έτσι. Ναι. Ο Μαραντόνα ήταν.
0: Ήταν προσωπικότητα. Ήταν ναι. Παρεμβατικό. Με σκληρή γλώσσα,
1: και παντού έπαιρνε θέση.
0: Με παπάδες, ναι, ναι. Με τη FIFA, με τους Αμερικάνους, όλοι εναντίον τους.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Μέση ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν μίλαγε, δεν είχε άποψη, δεν εκφραζόταν πολιτικά, δεν ασχολήθηκε ποτέ με κάτι παραπάνω. Ο άλλος ήταν ο οδοστρωτήρας. Ήταν μια θυελώδης προσωπικότητα.
1: Ο οποίος δεν
0: βρισκόταν. Άγγελος και δαίμονας μαζί, έτσι. Γιατί είχε και τις παθογενειές του, είχε τις εξαρτήσεις, τους εθισμούς του. Είχε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν προσωπικότητα, μπα συγκρίνει τώρα μια με την άλλη. Χαώδηση διαφορά.
1: Ναι, τεράστια. Ωστόσο, όμως, εντάξει. Απλώς ο Μέση ήταν το παιδί της Αργεντινής. Φανιζόταν.
0: Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια έφτιαξε τις σχέσεις του με τους Αργεντινούς.
1: Ναι. Και τον αποθέωσαν.
0: Και τώρα είναι ο αγαπημένος τους, έτσι. Μάλιστα, το παιδί του που φαίνεται ότι έχει ταλέντο.
1: Παίζει.
0: Ήδη από τώρα έχουν πει ότι δεν θα παίξει με την Ισπανία, θα παίξει με την Αργεντινή. Θα μπορούσε να πει γιατί το παιδί στην Ισπανία γεννήθηκε, ισπανική υπηκότητα έχει. Η Ισπανία μεγαλώνει.
1: Επιλέγει.
0: Η Ζή δεν έχει παρά μόνο τις μνήμες που έχουν όλοι οι μετανάστες όταν γυρνάνε στη χώρα τους. Ένα καλοκαιράκι, ξέρω εγώ και τέλο. Θα μπορούσε να πει: εγώ στην Ισπανία ζω, Ισπανό είμαι, θα φύγω στην εθνική Ισπανία. Αλλά και αυτό θα παίξει στην εθνική Αργεντινή, αν και εφόσον κρυφθεί κανένα βέβαια, τιμώντας την ιστορία του πατέρα του.
1: Ναι, τη ιστορία του πατέρα του. Σωστό. Να πούμε κάτι που αφορά και έναν Έλληνα προπονητή. Πρώτο τρόπο για τον Γιώργο Δόνη.
0: Αδόνης, μπράβο, πήρε με 2-0 το
1: με Σαουδική Αραβία, ναι. Αφού η ομάδα του κατέξε το κύπελλο αραβικού κόλπου, νικώντας στον τελικό 2-0 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Είχε τρεις συνεχόμενους τελικούς αποτυχημένους Σαουδική Αραβία.
1: Και πήρε τώρα
0: και το. Πήγε ο Δόνης και το πήρε με 2 γρήγορα γκολ στο 16-13. Ναι, ναι, ναι, ναι. 2-0 εύκολα.
1: 2-0 καθάρισε και.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Και έγινε μύριστο ποδοσφαίρου στη.
0: Και πήρε το πρώτο τροπέο. Να το πούμε και αυτό. Σωστά, καλά έκανε και το πες. Πάμε. Γέφυρα ένα τραγούδι, επιλογή τη Ήρα Παναμίδου. Θα πάμε στην επόμενη σύνδεση με το Ρετινιού Ζέντιο και επιστρέφουμε μετά με μηνύματα σε όλο καπί και ο Τασούλης ετοιμάσει λίγο το δελτίο.
1: Το δελτίο και θα σα αποσιάσω.
0: Και θα είμαι εγώ μόνο μου.
1: Θα τα πούμε στα δελτία.
0: Τα μηνύματα σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσει 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Ακούτε Era Sport, Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
8: Διάκλαψα γονάτσα, Νικόλα, είδα το σκηνικό. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Βλέπω σε επανάληψη το παιχνίδι Μούρθια Μπαρτσελόνα. Το έχει εδώ και παίζει στην οθόνη. Και ξαφνικά σε ένα time out εμφανίζεται ένας παππούλης, καμιά 80 χρονών, μπορεί και παραπάνω, και έσαιρνε μια θίτσα από δίπλα. Μια κυρία από εδώ την έσαιρνε μέσα, το έχει σχεδιάσει βέβαια. Η οποία και αυτή περίπου εκεί, κάπου εκεί, 75 πλάσ, κοντά στα 80, μπουκέτο λουλούδια, γονατίζει και βγάζει το δαχτυλίδι και της το προσφέρει και γίνεται χαμός. Και αυτή απλώνει το χέρι, συγκινημένη, φνηδιασμένη, δακρυσμένη και λέει ναι, yes, I do που λέει ναι και τα λοιπά. Ρε φίλε, είναι σαν να αντέξει 93 λεπτά και να τρως τον γκολ στο 94. Δηλαδή ο τύπος πήγε τώρα στα 80 του τώρα να κάνει τέτοιο λάθος. Αν είναι δυνατόν να φάει τέτοιο αυτό γκολ και με αυτό γκολ δηλαδή, αυτός γονάτσε και το πρόσφερα. Τι ζούμε. Άντεξε 80 χρόνια Εργένης, τώρα του ήρθε να πάει να το κάνει. Τι τραβάμε. Όπως λέει εδώ ο Τζίμις, νομικό, έχω πει για μια ζωή και πάλι λάθη κάνω, γιατί στα θέλω μου ποτέ τη λογική δεν βάνω. Ορίστε. Ωραίο. Ωραία μαντινάδουλα, βγάζει και ρήμα. Πάμε λίγο να προλάβουμε τα δικά σας μηνυματάκια. Δεν έχουμε τον καταιγισμό μηνυμάτων όπως άλλες εκπομπές, γιατί είπαμε είναι μια μέρα λίγο χαλαρή στα δικά μας. Είμαστε μια διαδικασία αγρανάπαυσης με τις επιστροφές των διεθνών, μαζεύονται οι ομάδες για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πιο πολύ το μπάσκετ είναι λίγο σε μια κατάσταση με τα παιχνίδια, τα συνεχόμενα κτλ. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Okay, το ενδιαφέρον στα υπόλοιπα πρωταθλήματα είναι λίγο περιορισμένο σχετικά, έτσι. Ούτε το EuroCup, ούτε το FIBA EuroCup, ούτε το Champions League του μπάσκετ έχουν την έγκλη που έχει η Ευρωλίγκα και είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Και με αφορμή αυτή την μικρή αναφορά, Έχουμε κάνα δύο μηνύματα, αν και πιστεύω ότι περισσότεροι είναι ενημερωμένοι για το τι έγινε. Στην περίφημη σύσκεψη του κόμμου που παρευρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκας, δηλαδή των βασικών μετόχων 13 που έχουν τις μετοχές εταιρείας. Ανάμεσά τους και οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, παρόν και ο Γιαννακόπουλος, παρόν και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, με διαφορετική θέση. Δηλαδή Γιαννακόπουλος, Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν θετική στο άνοιγμα προς το NBA Europe. Απορρίφθηκε βέβαια η πρόταση, η αρχική, η οικονομική, γιατί θεωρήθηκε ότι είναι ψίχουλα σε σχέση με αυτά που ενδεχομένως θα άξιζε η Ευρωλίγκα προκειμένου να, ας πούμε, εξαγοραστεί από το NBA Europe. Αλλά δείξαν ανοιχτή στη λογική, ας αφήσουμε ένα μήνα χρόνο να δούμε τι καλύτερο μπορούν να μας κάνουν, τι καλύτερο έχουν να μας πούνε. Ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα εναντίον σε αυτή την προοπτική, είπε ότι NBA και αυτό και εδώ και εκεί δεν θέλουμε, κόβουμε τη... Ήταν γενικά δηλαδή λίγο καταπέλτσικη στην ομιλία του Αγγελόπουλος. Παναθηναϊκός ζήτησε να επιστρέψει στη ΣΚΑ, θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο να είναι μια ιστορική ομάδα εκτός διοργάνωσης. Και επί της ουσίας, επειδή το θέμα των franchise ομάδων, δηλαδή να αυξηθούν οι ομάδες κατά τέσσερις, να δοθούν άδειες και όλα τα σχετικά, θα το... Το παραπέμπω στο θέμα της καλένδες, θα το αποφύσουν σε άλλη διοργάνωση, δηλαδή ουσιαστικά δεν πάρθηκε κάποια σημαντική απόφαση. Το θέμα του NBA έμενε ανοιχτό, υπάρχουν δύο τάσεις, μία που σου λέει να ακούσουμε και κάτι καλύτερο, μια άλλη που σου λέει ας τους να κάνουν κάτι δικό τους, εμείς μια χαρά τα έχουμε βρει εδώ πέρα. Και δεν πάρθηκαν αποφάσεις. Το άλλο θέμα που απασχολεί και πάρα πολλές ομάδες, γιατί ουσιαστικά είναι νομίζω 11 ομάδες για 4 θέσεις, 11 ενδιαφερόμενες ομάδες που έχουν λίγο πολύ το προφίλ για να υποστηρίξουν αυτή την επιλογή. Ανάμεσά τους είναι και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα δούμε ποιες τέσσερις θα είναι αυτές που κάποια στιγμή θα διαλέξουν οι υπόλοιπες για να συμπληρώσουν τη λίγα, να αυξήσουν τον αριθμό τους από 20-24 και πιθανότατα θα αλλάξουν. Κάποια στιγμή θα πάει και στους 30, είναι ο σχεδιασμός. Να φτάσουμε να έχουμε 30 ομάδες στην Ευρωλίγα. Βέβαια θα αλλάξει εντελώς το φορμάτ. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι εναντίον όλων. Θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό σύστημα για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο αγώνων και ομάδων και να βγαίνουν όλα τα παιχνίδια μέσα στη διάρκεια της χρονιάς χωρίς να ματώνουν οι παίχτες, έτσι.

ακουστεί, έχει πέσει και η πρόταση από κάποιους να θυσιαστούν τα εθνικά πρωταθλήματα, να διεξάγονται αυτά μεσοβδόμαδα και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή που είναι το φιλέτο, να γίνονται οι αγώνες Ευρωλίγας. Αλλά μέχρι στιγμής, επειδή αυτό θα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των εθνικών πρωταθλημάτων, πια που έχουν χάσει τη δυναμική τους, γιατί ουσιαστικά το ενδιαφέρον κορυφώνεται στην Ευρωλίγκα, υπάρχουν πολλοί που αντιστέκονται και νομίζω ότι δεν θα περάσει αυτό το πράγμα. Θα μείνουν τα πράγματα όσο έχουν, όπως τα έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε. Μηνυματάκια. Βαλάντης. Α, τούτη και στους δύο. Χρήστο, βάλε μας το τραγούδι Συνεδιασμένη Κυριακή. Γιατί χωρίς Λουκάκι, κακός πρωινός καφές. Την αγάπη μου, Βαλάντη μου, σούπα. Στον πρώτο που θα στείλω το πόστερ του Λουκάκι, ολόσωμο, με μαγείο ολόσωμο, και μια ρακέτα στο χέρι, το μικρόφωνο στο άλλο, έτσι θα τον φτιάξω. Μια ρακέτα, μια ξυλορακέτα στο ένα χέρι και με το μικρόφωνο στο άλλο. Αλλά ολόσωμο μαγείο. Θα στη στείλω πρώτο-πρώτο. Θα την αφήσω να τη βάλει πόστερ πάνω από το κρεβάτι σου. Μήνυμα από τον Νικόλα τον Χρυσταρά. Λέει: χαιρετίσματα στον Αντωνίνη, να προσέχετε τι λέτε για το Λουκάκι, γιατί θα σας στείλει την τουριστική αστυνομία.

ήμουν μικρός, άκουγε για τον Πελέ. Πού να ήταν τον Πελέ? Υπήρχαν τηλεοράσεις τότε να μεταδίδουν τα παιχνίδια της Σάντος. Τον βλέπαμε, ήμουν και μικρός βέβαια, σε κανένα μουντιάλ. Ό,τι προλαβαίναμε να δούμε 3-4-5 παιχνίδια, που και τότε είχαν. Μετά το 70 άρχισε εδώ στην Ελλάδα να φτάνει η εικόνα. Δεν μπορούσαμε εμείς να έχουμε εικόνα για τον Πελέ. Τον Μαραντόνα μας τον ζήσαμε. Τον Ζιντάν τον ζήσαμε, τον Φαμπάστιν τον ζήσαμε, τον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο. Όλους αυτούς τους παιχταράδες που κατά καιρούς είδαμε να εισβάλλουν στη ζωή μας, τον Ιμπραήμοβιτς, πόσους παιχταράδες. Τους έχουμε δει. Ο καθένας κάτι ξεχωριστό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε στη λογική της σύγκρισης. Δεν συγχύζονται αυτά τα πράγματα. Είναι όλοι, είναι μια ομάδα top class ποδοσφαιριστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντάξει, μπορεί να πεις ότι μπορεί να ξεχωρίζει με βάση τους αριθμούς και την εικόνα και την επιδραστικότητά τους κτλ. Κάποιος λίγο παραπάνω από τους άλλους, αλλά μέχρι εκεί. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα τώρα και μην μπαίνουμε στη λογική να τσακωνόμαστε αν ο Ρονάλντο είναι καλύτερος, αν ο Μέση ή ο Πελέ ή ο Μαραντόνα. Όλοι είναι κορυφαίοι.

Πού είναι τα γόρια Τζον Γουέιν εδώ? Εγώ λέει πάντα τρώω πρωινό, δεν μπορώ να πάω μάδιο στο μάχη της εργασίας μου. Μόνο όταν κάνει ζέστη το καλοκαίρι από το πρωί, μειώνω την ποσότητα της τροφής. Όπως λέμε στην Πολωνία, το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Έχω κάνει πολωνικό breakfast σε σπίτι και με κάνει εντύπωση ότι οι άντρες ένα ποτηράκι βότκα για πλάκα το παίρνουν στο πρωινό τους. Μονορούφι. Έτσι να ξυπνήσουν. Τους κοίταγα, λέω, παιδιά, πώς το πίνετε? Μια χαρά, λέει, μια χαρά. Σούπερ, σούπερ. Και βέβαια και κρύο έτσι, πολύ κρύο, ειδικά το χειμώνα. Την ακούς, δεν είναι και το κρύο. Είναι δυνατό, δεν είναι σαν το δικό μας γλυκό.

Έχει να κάνω τις αχπινιές μου να ανοίξω λίγο τα μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, γιατί μέχρι τώρα θα ξεψαχνίζω κυρίως το Viber, αλλά πού να τα προλάβεις όλα, θα δούμε. Λοιπόν, τι λέει το κορίτσι μας, Αθανασία Κοζομπόλη. Τα προβλήματά μου, λέει, δεν έχουν τέλος. Χαθήκαμε, λέει, γι' αυτό χαθήκαμε. Υπομονή, κορίτσι μας. Όλα αυτά περαστικά να είναι. Χαρούμενη μέρα, λέει, σας εύχομαι. Και εμείς το ίδιο. Ο αόρατος λογιστής τι λέει εδώ? Η τεχνολογία δεν χαρίζει γέλιο. Συνέχισα κάθεκτος να τραγουδάς. Α, έχει στείλει. Το είδα, μου το έστειλε ο Λυκάκης. Εσύ το έχεις γράψει, αόρατε. Ένα με τεχνητή νοημοσύνη, ένα τραγουδάκι για την εκπομπή. Με στίχους τώρα του λογιστή. Ωραίο ήταν, χαβαλέ έχει. Κάποια στιγμή να το παίξουμε. Λοιπόν, Πατρίτσια Καλευρά, 6 και 11 πιστή στο καθήκον. Ο Γιάννης Παπακυριαζής. Έχουν αρχίσει δεύτερη εθνική τη διαμαρτυρία για τη διαιτησία, ενώ προπονητές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν βάζουν το βάρνο, τελειώνουμε. Τους το έλεγε η διοίκηση της Νίκης Βόλου από την αρχή, αλλά αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα.

Τάσος Βερούκης, εχθές η εθνική ομάδα ανέδειξε ότι αξίζει να περάσει. Δυστυχώς όμως δεν πέρασε, παιδιά. Πρέπει να τελειώνει στη δουλειά με κάθε τρόπο. Αυτό είναι το σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα να τελειώνει στη δουλειά. Ο Αντώνης Τσιπλάκης λέει: μεγάλη γιορτή χθεσινή για τη Μύκονο με την πρώτη νίκη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μιλάμε για τη νίκη τη Μύκονο επί τη Νεύση Μπακού με καμιά 20 διαφορά. Τι λέει εδώ ο φίλος, ποιος το λέει εδώ, ο Ζάχος. Κάτσε λίγο γιατί ξεχάσαμε, ρε Ζάχο. Πώς να θέλουν οι Αγγελόπουλοι νέα λίγκα, αμάν κάνανε λέει για να φτιάξουν αυτήν έτσι, έτσι όπως τη θέλουν. Το Φάλ, τι γίνεται με την ενοποίησή του, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει ξεσηκώσει κόσμο Ολυμπιακός, η πλάκα με τον Ολυμπιακό. Είναι απίστευτος έτσι, παιδιά. Αυτή η ομάδα είναι μια κατηγορία μόνη της. Έκανε ό,τι έκανε για να κάνει το Φάλ Έλληνα. Όταν ήρθε η ώρα να ανανεώσει το συμβολίο του, δώσε ένα πολύ μικρό συμβόλαιο γιατί θεωρούν ότι πια μετά του τραυματισμού, την απουσία των χρόνων κτλ. Δεν. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός και τώρα οι ίδιοι που είχαν στήσει την ιστορία να τον κάνουν Έλληνα φωνάζουν και λέει δεν είναι Έλληνας. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι μια κατηγορία μόνη του αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν πραγματικά.

καμιά περμούρα ο Φαλ τώρα. Διεθνή, πως στη συμμετοχή στην Εθνική Γαλλία, στρωμένη ζωή, συμβόλαια κτλ. Στο τέλος της καριέρας θα να κάνει ολόκληρη φασαρία να γίνει Έλληνας. Το ξεκίνησε μόνος του να μπλέξει. Τον βάλανε για να έχουν πάλι έναν Έλληνα παραπάνω, να έχουν 5-6 παραπάνω από τον Παναθηναϊκό. Τέτοιου συμμετασιών δηλαδή. Και τώρα από τον Παναθηναϊκό χαλάνε τον κόσμο. Σκάνδαλο λέει. Τι τραβάμε, τι τραβάμε. Ο φιλάκος μου Γιάννης Αντωνιάδης, τώρα μηνυματάκι, 26 Οκτώβρη στις 7 στα νέα γραφεία παλεμάχων του Παναθηναϊκού τιμούμε τον τεράστιο Αντώνη Αντωνιάδη. Ο Γιάννης Αντωνιάδης κάνει γιορτή για τον Αντώνη Αντωνιάδη. Θα είμαι εκεί βέβαια. Αρκεί να μην το ξεχάσω γιατί είμαι και λίγο μυαλοδηγόδικος, αλλά πιστεύω να το θυμηθώ. Όχι, δεν ξέρω τον Αντώνη και θα ήθελα πραγματικά να είμαι εκεί. Μεγάλη μορφή. Να πάμε λίγο έτσι να... Παιδιά, τα ανοίγω τώρα τα περισσότερα. Δεν τα έχω φιλτράρει. Αν είχα προλάβει θα είχα μια εικόνα πια να αποφύγω. Οπότε ανοίγω ένα-ένα τώρα. Πολλά από αυτά είναι καλημέρες, όπως το Χρήστο Πυρλεξίδα από το Πανετόλιο. Το πρώτο μήνυμα της ημέρας από το Πέπλο Εύρου. Τάσος στέλνει μια καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα. Ο Μπάμπης ο Φράγκος λέει μια καλημέρα στην Άννα και τον Δημήτρη που πάνε για δουλειά και αυτή υπομονή λέει κάποια στιγμή θα φτιάξουν τα πράγματα. Καλημέρα στο Στέφανο, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι το Ψαθόπυργο ο Στέφανος. Ο Γιώργος ο Μαρίνης τι στέλνει εδώ, φωτογραφίες, 3-4 φωτογραφίες με ένα ωραίο σκηνικό από την Ανατολή του Ηλίου. Ο Στέλιος εδώ στην καλημέρα του Ειρηνιού Ινομικού, τι λέει εδώ η Ειρήνη μας. Κάτσε να τα ανοίξω, βρε Ρινιό. Καλή δύναμη με υγεία, ευχές και το Ρινιό. Ο Αντώνης ο Καμπανός, μια λοφυγόδικο σαν και εμένα για να δω τι λέει. Μια διευκρίνηση, αγαπητέ μας Μαστροσούλη, εγώ είμαι αυτός. Κρυχογαβράκος είναι μόνο ο διπλανός και έχει σειρά προτεραιότητας να βαφτιστεί και να προσετεριστεί στους δαφνοστεφανωμένους κόλπους. Να πες τα χάπια σου, Αντώνη μου. Μη χάνεις δόσεις. Πρέπει να είναι τακτική. Αν χάσεις δύο στη σειρά. Κράσαρε το σύστημα, δεν βοηθάνε τα υπόλοιπα. Αντωνάκη, μου στέλνει και τη φωτό. πρέπει να μου φτιάξει το κέφι. Λοιπόν, πότε επιστρέφει ο Νάν, ρωτάει ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος. Πότε θα είναι έτοιμος να παίξει, παιδιά. Έχει γυρίσει την περασμένη εβδομάδα. Ήδη στην Αμερική είχε ανεβάσει κάποια βιντεάκια που δείχνουν μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Η αποθεραπεία, παιδιά των αθλητών, δεν είναι αυτή που νομίζουμε εμείς ότι απλά κάνονται στο κρεβάτι του πόνου και περιμένουν να περάσει ο χρόνος. Θα κλείσουν 7 μήνες για να πατήσουν το πόδι και να προχωρήσουν. Όλο αυτό το διάστημα κάνουν πολύ σκληρή αποθεραπεία. Και για να γυμνάζουν άλλα κομμάτια του σώματός τους, αλλά και για να φέρουν πιο χρόνο την επιστροφή. Εδώ να πούμε και την ευχάριστη της ημέρας, ξέχασα να το πω προηγουμένως. Ότι κόντρα στις δυσίωνες προβλέψεις ο Έλκα Αμπί εμφανίστηκε στο γήπεδο και ουσιαστικά αρχίζει και μετράει ανάποδα για την επιστροφή του. Βέβαια θα χάσει πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην ισχύσει αυτό που είχαμε πει χάνει όλη τη σεζόν. Είχε πει ο Θεός από την πρώτη στιγμή, ο γιατρός που τον χειρούργησε, ότι έδειξε να ανταποκρίνεται καλά το αστράγαλός του και ότι πιθανότατα να γυρίσει πιο πριν και επιστρέφει να μπει στο πρόγραμμα της αποθεραπείας πιο σύντομα από ό,τι περιμένανε. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα γιατρός δεν είμαι, Φλεβάρι, Μάρτι, να τον δούμε να παίζει κανονικά. Μακάρι το παιδί, το ευχόμαστε καλή δύναμη και να τα ξεπεράσει όλα αυτά, να τα αφήσει πίσω του. Ο Άγγελος Μίχος, τι λέει ο φιλαράκος μας, ο Παοκτσής από την Όσα του Λαγκαδά. Μεγάλη συγκίνησή μας λέει για το Μέση, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες του μπάσκετ που κέρδισαν χθες. Η ελπίδα μας δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Μας τύχησε τον γκολ που δέχτηκε στα Γασομέρια στη Λιβαδιά. Εύχομαι να περάσουμε στα μπαράζ. Ο Νίκος ο Πολιτάκης από το όμορφο Ρέθυμνο εύχεται καλή επιτυχία στην Πανάθα. Ο Μάικ, να βάλουμε ένα μότο και να ξυπνήσουμε. Τώρα το βλέπω το μηνυματάκι σου. Να σου πω δεν θα ήταν άσχημο, αλλά τώρα έχουμε ελληνικό ρεπερτόριο. Ο Τζόνο Βαρβάτος 2. Πάντα είχα την απορία ποιος είναι ο Τζόνο Βαρβάτος 1. Καλημέρα το μαγικό, λέει Μεσάντζελες. Είναι η Μεσαγκάλα, παραθαλάσσιο χωριό της Λάρισας. Καλημέρα λοιπόν στο Μεσάντζελες. Ο Χριστάρας τι λέει εδώ, κάτσε να δω. Τι τον έκανε τον τραγουδιστή. Όλο και σε τριγυρίζουν οι γάβροι, λέει, σε εκπομπές, λέει. Όχι και όταν σου είναι γάβρος τώρα.
Please. Ο Πάνος Γιώτης λέει την καλημέρα μου, είστε ωραίοι. Ο Χρήστος ο Σκούρος, πώς το βλέπετε το επερχόμενο ντέρμπι? Ο Παναθηναϊκός ήταν σε φόρμα πριν την τεράστια διακοπή. Τώρα τι να περιμένουμε, παιδιά? Αυτά είναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτά είναι όπως στο μπάσκετ. Όταν μια ομάδα πάει καλά, είναι δηλαδή σε ίστροκινη στιγμή και τη γίνουν άλλα άμυνα, επίθεση και έχει το momentum, τι κάνει ο Δήμος Προπονητής? Πρέπει να time out, να τη σπάσει το ρυθμό. Να την κρατήσει 2 λεπτά στον πάγκο, να τη μπερδέψει το παιχνίδι, να βγει, να προσαρμοστεί δικιά του ομάδα καλύτερα και να τη κόψει το ρυθμό. Τώρα ουσιαστικά αυτό έγινε με τον Παναθηναϊκό. Εκεί που ήταν τρένο και πήγαινε μια χαρά, 8 συνεχόμενες νίκες σε ρί, ήρθε αυτή η διακοπή που είναι και μεγάλη διακοπή, δεν είναι 2 λεπτά. 20 μέρες, πρώτη φορά έχουμε τέτοια μεγάλη διακοπή. Οπότε άγνωστο πώς θα επιστρέψει. Και αυτός και ο Ολυμπιακός και για όλους ισχύει το ίδιο. Απλά θεωρητικά η μεγάλη διακοπή δεν ευνοεί την ομάδα που είχε ρυθμό και πήγαινε καβαλά στα λόγο. Ευνοεί περισσότερο τις άλλες που ήταν λίγο βαδίζω και παραμιλώ, όσες ήταν τέτοια, να βρουν λίγο ρυθμό και πατήματα. Έχει φανκλάμε εδώ το αγόρι μας. Ό,τι και να κάνετε, το αηδόνι της Ερασπόρ δεν θα το φημώσετε, λέει ο Κωστής Σαριδάκης. Κοίταξε, επειδή εγώ διάβαζα πάρα πολύ κομίκ μικρός, πάντα μ' άρεσε αυτή η σκηνή στο τέλος που γλεντάγαν όλοι οι γαλάτες και τον Κακοφωνίξ τον είχαν δεμένο κατά από ένα δέντρο και με το μπαλτά πάμε το κεφάλι. Το σφυρί εκεί. Έτσι θα τον κάνουμε το Λουκάκι. Άμα επιχειρήσει να τραγουδήσει, μια κατακέφαλα και τέλος. Δεν είναι για παραπάνω. Ο Κωστής τι λέει? Το Ρονάλντο λέει δεν τον σηκώνεις για ζέσταμα και μετά να μην τον βάζεις. Είναι, λέει, πραγματικά ασέβεια. Ο Τάσος Ηλιόπουλος. Η Αργεντινή διάλεξε τον Μπενίν λόγω μικρής αποζημίωσης. Διπλό την Κυριακή. Πάμε, παιδιά, τώρα στο μεγάλο αντίο του Μέση τώρα σε ένα γήπεδο με 85.000 εισιτήρια, πόσο και να το βάζει, θα το πλήρωνε άλλος. Έχει δει στο Μέση. Θα σκεφτώ το αν θα δώσει 20 ή 30 ή 50 ή 100 χιλιάδες σε μια εθνική ομάδα για να έρθει. Δεν νομίζω. Άσε που αν αντί για τον Μπενίν είχε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τη Βραζιλία, το εισιτήριο αντί για 10 θα έκανε 20. Και θα το πλήρωνε και πολύ πιο εύκολα. Αν και νομίζω ότι με το Μέση, ό,τι και να του λέγανε, με μένα, με τη μεικτή τη Ερασπόρ να παίζανε, θα το πληρώνανε οι Αργεντινοί για να τιμήσουν το Μέση. 8 η ώρα απόψε όλες τις τηλεοράσεις για να δουν την πιο καυτή μπασκετική έδρα της Ευρώπης. Το ανακαινισμένο παλέ, μια ζωή Άρης, λέει ο φίλος μας ο Τέκνοχεντ από τον πύργο Ηλίας. Μάλιστα. Ο Νεκτάριος. Στα 80 πρέπει να παντρεύεται ο άνθρωπος. Σκέψου λίγο. Δεν πειράζει, θα μάθεις, λέει κανένα. Όχι ρε Νεκτάρι, αρνούμε. Γιατί να παντρευτεί? Είναι σαν αυτό που λέμε ότι μου λέει ο πατέρας μου, λέει, ποιος είναι επιτυχημένος πράκτορας αυτός που παίρνει ένα γράμμα που πρέπει να το παραδώσει σε παιδί μου 8 η ώρα Δευτέρα στο 5ο όροφο, σε αυτή τη διεύθυνση. Περνάει βουνά, λαγκάδια, περνάει νέδες, δίνει μάχες, σώζεται, κάνει αυτό και φτάνει στο κτίριο και αντί να πατήσει το κουμπί για τον 5ο όροφο να ανέβει να δώσει στον 5ο, πατάει το 4ο που είναι και στάπο. Τι είναι, έχει θριαμβεύσει που τα έχει φτάσει μέχρι εκεί ή έχει αποτύχει που δεν κάνει? Δεν φαίνει σε πέρα στην αποστολή. Έχεις γλιτώσει τα πάντα και στο 80. Στα 80 πας και παντρεύεσαι, δηλαδή. Έλεος. Ο Γιώργης από το Κοροπή λέει την καλημέρα του. Ο Αντώνης. Ο λόγος για το Σπανούλι. Μεγάλος παίκτης, κάποτε να γίνει και καλός προπονητής. Με το Περιστέρι τερμάτισε τρίτος, έχοντας όμως το τρίτο μπάτζετ. Κάτω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό εννοεί ο φίλος. Με την εθνική μέχρι τώρα καμία απόλυτη επιτυχία, ρε παιδιά. Είχαμε να πάρουμε μετάλλιο 15 χρόνια. Δεν το λες και λίγο ότι πήραμε, έστω και αυτό το ταπεινό χάλκινο. Κάτι είναι. Εκεί που είχαμε να πάρουμε από τη Σλοβενία, το πήραμε μετά από 15 χρόνια. Εντάξει. Δεν και λίγο. Με τη Μονακό, όταν έφυγε η ομάδα, πήγε το ίδιο καλά και χωρίς αυτόν έφυγε. Την πήγε όμως τελικό της Ευρωλίγκας. Κάτσε τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα από τη μια πλευρά. Να τα βλέπουμε και από την άλλη. Την πήγε για πρώτη φορά σε τελικό της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, όσο και να είναι, το πιστώνεται αυτό.
τον Άρη στρίνεται από την καρδίτσα, του έφταγαν οι παίχτες. Αυτός λέει δεν φταίει ποτέ. Πιστώνονται μόνο τις νίκες και είναι υπερεκτιμημένος, είναι η άποψη του Τζόνι, με την οποία δεν συμφωνώ. Δεν έχει γίνει ακόμα γιατί του λείπει η πείρα και δεν έχει δοκιμαστεί σε πιο καυτούς πάγκους. Δηλαδή ακόμα και τώρα στον Άρη έχει, ή στη Μονακό, δεν έχει τη σιγιά που έχει ο προπονητής Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο λαιμό, που λέει ότι αν δεν βγεις πρώτος η δεύτερη θέση είναι αποτυχία. Με τη Μονακό το ότι πήγε και μόνο τελικό ήταν τεράστια. Πού το είχαν ξαναφανταστεί αυτό, ότι θα πήγαινε η Μονακό τελικό? Ποτέ. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, ο Σπύρος Τσεκούρας μου στέλνει φωτογραφία με ένα ολόσωμο μαγιό σε πράσινο φόντο και να κρατώ στα χέρια μου μισή γουρνοπούλα. Την άλλη μισή την έχω ήδη φάει, υποθέτω. Ωραίο πράγμα, ρε παιχταρά μου. Αυτό πρέπει να το κρατήσω, να βρω τρόπο. Στίβα, τι λέει, συμπαθείς καθόλου τον Γαύρο? Φυσικά. Εγώ πάντα έλεγα το για πρέπει στον Παπα-Νικολά ότι η Γαύρη είναι η καλύτερη φίλη του ανθρώπου. Πρώτο σκύλος και μετά ο Γαύρος. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Αλλά εντάξει, όχι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον Ολυμπιακό, παιδιά. Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο σωματείο, μεγάλος αντίπαλος. Αν δεν υπήρχε Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον εφεύρει. Εγώ έχω πρόβλημα με συμπεριφορές ανθρώπων που διοικούν τον Ολυμπιακό. Ειδικά την εποχή του Κόκαλη. Εκεί έχω θέμα. Sorry που το λέω, αλλά δεν. Ο τύπος ήταν καταστροφή. Τα ισοπαίδωσε όλα, τα κατέστρεψε όλα. Μόνο και μόνο για να κάνει το χαίρι και να το παίξει καμπούσος. Sorry. Τι πιστεύεις για το ντέρμπι, λέει ο Δημήτρης Ζάκης από τον Ολυμπιακό. Όλα τα ντέρμπι ξεκινάμε από το χ. Ξεκινάμε από αυτό. Πώς και όλα τα παιχνίδια, ειδικά τα ντέρμπι ξεκινάμε από το χ. Αλλά επειδή η Μεσολαβία αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα αλλάζει δέρμα. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει με δέρμα, αλλά έχει ξεκινήσει διαδικασία από τον Ιούλιο. Ο Ολυμπιακός γίνανε πολλές μεταγραφές και γνώσεις προπονητής τις τελευταίες μέρες. Αλλά όμως επειδή είναι μεγάλη διακοπή, δεν ξέρουμε πόσο θα ευνοήσει, θα επηρεάσει τη μία ή την άλλη ομάδα. Λοιπόν, δεν προχωράω παραπάνω, γιατί η ώρα είναι και 58. Οπότε σας χαιρετάμε. Αύριο πρωί με Μιτσάκο εδώ. Ένα χορταστικό διώρο, 6 το πρωί. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα ακολουθούν ο Δρυμόνας, είναι η ποινή του Σαντορινέου σήμερα. Εκτεί μια, ή του Σαράντου, Σαράντος. Μας με Δρυμόνα, είναι η εβδομάδα που εκτεί την ποινή του, ξεχρεώνει σιγά σιγά ο Σαράντος. Όταν κάνεις εκπομπή με τον Δρυμόνα, είναι σαν να εκτείς ποινή. Λοιπόν, φιλιά, γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Τσιπλάκης. Το αντίο ενός μύθου στην εθνική του ομάδα ήταν αντάξιο του ονόματός του. Το τελευταίο ταγκό του Μέση με την εθνική Αργεντινής έγινε τα ξημερώματα. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο εστάντιο Μομουμένταλ του Μπουένος Άιρες με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν, το οποίο νίκησε με 3-0. Φινάλε με γκολ και δύο ασίστ από τον Θρύλο που βούρκωσε στην ανάκρουση του ύμνου της Αργεντινής με τους γιους του στο πλευρό του. Δακρυσμένος και ο τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι. Στο τέλος του αγώνα ο Μέση πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν ότι αγωνίστηκα με την Εθνική Αργεντινής». Υπόκληση Ροναλντίνιο στο Μέση που είπε ότι «μας έκανε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο». Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμα 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως, αφού για δεύτερη σερή ημέρα προπονήθηκε σε φούλους ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των αιωνίων. Στην τελική 25άδα των υποψήφιων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας, που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους το Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα, το Ζαΐρ Εμερί της Παρίς Σεντζερμέν, το Μπουαντί της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΟ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν στις 9 και 17 Δεκεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro κάτω των 21 του 27 που θα διεξαχθεί από τις 17 Ιουνίου στις 4 Ιουλίου στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η γαλανόλευκη ομάδα νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μουρνέριο Βιού Πάρκ του Λούργαν, αλλά το συγκεκριμένο σκορ δεν της έφτανε για να προσπεράσει την Πολωνία στο συνολικό συντελεστή τερμάτων, με τους Πολωνούς να παίρνουν εν τέλει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα των 9 ομίλων. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στην Ιόν. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλε επικράτησε 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδύασε την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της η Μύκονος, επικρατώντας εντός έδρας της Νεύση με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του, κακού ποιοτικά στο σύνολό του παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup την MZTAF με 64-59. Με όπλα την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία του στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε στο Σεράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική στο Euro Cup επί της Μπόσνα με 75-72. Ο Κολοσσός Ρόδου, μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Basket League επί της Δόξας Λευκάδας, μετρά αντίστροφα για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Σήμερα 6 ώρα η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του Euro Cup. Η τέταρτη αγωνιστική του Is EuroLeague περιλαμβάνει ελληνοτουρκικές μάχες για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτή την εβδομάδα. Ο αίτητος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens αύριο στις 9 και 4, ενώ το πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα του Σανέλ Αρίνα δίνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή στις 9 και 4. Νίκη Φόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Οι πρωταθλητές Ελλάδος επικράτησαν 17-10 του Ανόβερου στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για πρόκριση στην οκτάδα. Με το δεξί άρχισε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις στο Βαλκανικό κύπελο γυναικών, καθώς επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 σετ στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και την πρόκριση στη φάση των 64 του Ευρωπαϊκού Challenge Cup. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα social media, σχολίασε τα όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Ευρωλίγκας στο Κόμο, χαρακτηρίζοντας το Παναθηναϊκό Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ ως το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Τεχνική Επιτροπή της World Athletics ανακοίνωσε την Τρίτη τη δεκάδα των 11 υποψηφίων για κορυφαίο αθλητή στίβου του 26 και δεν συμπεριέλαβε σε αυτή το Μίλτο Τεντόγλου. Ο Χριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν στο τελευταίο προπονητικό κάμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζορζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να αποχωρήσει από την Πορτογαλική ομάδα. Πρώτο τρόπαιο για τον Γιώργο Δόνη με τη Σαουδική Αραβία, αφού η ομάδα του κατέκτησε το κύπελο Αραβικού Κόλπου, νικώντας το τελικό 2-0 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports 8. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sports. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Ηλίας Ρημώνας και ο Χρήστος Άραντος.
0: Era Sport 101,8.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Έχω την εντύπωση ότι όταν γιορτάζει ένα παλικαράκι που μόλις έκλεισε τα 17 και διανύει σήμερα το 18ο, το πρώτο μάλλον επεισόδιο, το 18ο έτος ηλικίας του.
1: Ναι. Μη μου δεν λέω τίποτα.
0: Μη μου αγανακτήσει. Λέω ότι το τραγούδι των Queen Don't Stop Me Now είναι ταιριαστό, γιατί
1: ναι,
0: εύχεσαι σε αυτό το παιδί να μην σταματάει μπροστά σε τίποτα.
1: Χρόνια πολλά στο παλικάρι σου, το Βασίλη.
0: Το Βασίλη, να είναι καλά,
1: που
0: σκίδηκε με φυλάει από τα 1,86 του.
1: Αυτά είναι.
0: Πόσο είσαι.
1: Εμένα δεν θα σκύβε. 1,92. Είμαι ακόμα, θα του λέγα σε έχω ακόμα, Βασίλη.
0: Έχεις ένα χρόνο για να τον περάσεις. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, την πρώτη φορά που έσκυψε από ψηλά και με φίλησε, συγκινήθηκε ειλικρινά. Δηλαδή, νομίζω ότι ευχόμαστε στα παιδιά μας να πηγαίνουν πάντα πιο μπροστά από εμάς.
1: Ναι.
0: Να είναι καλύτερα.
1: Μάζεψε καημένε, δεν είσαι πέρασε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει.
1: Έχει,
0: όλοι χάνουμε, διότι. Ξέρεις,
1: η μεγάλη αντίδραση για την καινούργια ταυτότητα είναι ότι έχουμε μαζέψει και μας μετράνε κοντύτερους. Σε ξαναμετράει μετά από 30 χρόνια και λες μπα. Εγώ ήμουνα τότε πρώτο boy.
0: Εμένα με βγάλαν 2 πόντους κοντύτερο.
1: Από 1,78
0: πήγα 1,76.
1: Και με παπούτσι.
0: Όχι, όχι, ρε, μέχρι 3 λέει είχαν ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Αν δεν καμπουριάσει, βέβαια.
1: Αν δεν καμπουριάσει.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί τρίβονται οι χόνδροι ανάμεσα στου σπονδύλου και κατεβαίνει. Ναι. Μέχρι 2 πόντου οι γυναίκε, μέχρι 3 πόντου οι άντρε, λένε οι ειδικοί. Μέχρι να αλλάξουν, βέβαια, τι μετρήσει του. Γιατί έτσι κάνουν.
1: Ναι, χρόνια πολλά λοιπόν στο Βασιλάκι. Μαζί με τον Βλαδίμηρο Πούτιν γιορτάζει, βλέπω.
0: Οχ.
1: 74 χρονών γίνεται σήμερα.
0: Σήμερα και ο
1: Βλαδίμηρος. Έψαχνα να δω τώρα που είπες ότι έχει γενέθλια ο Βασιλάκης.
0: Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, γιατί ασχολείται πάρα πολύ με τα διεθνή. Να φανταστείς, σου είπα σήμερα ότι διανύει την πρώτη μέρα, Νίκο, του 18ου έτους, και μου λέει θα σου κάνω προσφυγή στον ΟΗΕ. Ασχολείται, αλλά προφανώς.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λες, αλλά δεν πάει στο παιδί 18-17.
0: Ακόμα ναι. Αλλά όταν
1: αυτό πάει σαν το λεπτό που μεταδίδουμε στο ποδόσφαιρο και λέμε 17ο λεπτό και είναι 16-01. Αυτό το λέμε.
0: Ναι, έτσι είναι κανονικά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και όταν ήμασταν πιτσιρικάδες εμείς, Χρήστο, με το που γίναγε.
1: Παιδί μου μπορεί να πει που λένε πίνω στα 18.
0: Όχι.
1: Μπορεί. Τότε τι μπορεί μιλες, δεν είναι 18 το παιδί.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
1: Μπορεί να οδηγήσει και να ψηφίσει όταν μπήκε στο όταν έκλεισε τα 16 χρόνια. Στη χρονιά είναι.
0: Στην αλλαγή της χρονιάς.
1: Στην πρώτη χρονιά.
0: Δηλαδή με το που μπήκε το 26.
1: Όποιος έχει γεννηθεί Δεκέμβρη, δηλαδή.
0: Όταν μπήκε η πρώτη Γενάρη του 26, όλα τα παιδιά που είχαν γεννηθεί το 9 ψηφίζανε. Δηλαδή, αν γίνονταν εκλογές 2 Ιανουαρίου του 26, θα ψηφίζανε. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, κατά πώς θα ζούσαμε. Ναι.
0: Αλλά για οδήγηση πρέπει να έχει συμπληρώσει.
1: Άμα βλέπεις, αυτό σου λέω. Εκεί στην ψήφο σου λέει δεν είναι και τίποτα σοβαρό.
0: Αλλά δεν
1: ας ψηφίσουμε την Ελεονόρα.
0: Δεν νοιάζεται ο Τζούνιορ, προτιμάει το σοφεριλίκι μου. Ναι.
1: Στην ψήφο δεν είναι και σοβαρή. Ψηφίζουμε την άλλη που λέει για του σουκαράδε, του εργοδότε. Δεν είναι θέμα. Α το μη με φτιάχνει πρωί-πρωί.
0: Έσκησε η Ελεονόρα. Μιλάμε, έφερε Νίκο τα πάνω κάτω.
1: Έφερε, ναι.
0: Ναι, θα βγει τώρα το εργοδοτικό δίκαιο.
1: Το λέγει και ο Φιλιππίδης στην Καρσονιέρα για 10. Το θυμόσαστε την Καρσονιέρα για 10.
0: Όχι.
1: Που λέει βέβαια, του ζήταγε ο Εξαρχάκος αύξηση. Και λέει βέβαια, εμάς θα υποστηρίξει τους σουκαράδες, τους βιομήχανους. Αυτά δεν τα λέει ούτε ο Σεβ.
0: Αυτό το είπε ο Αρβανίτης στο Ρόκινο Βουλή. Αυτά δεν τα λέει ούτε ο Σεβ.
1: Εμάς στους σουκαράδες, στους γεωμήχανους, το έλεγε ο Φιλιππίδης.
0: Πάντως έχω σήμερα δίπλα μου τον άνθρωπο που καλύτερα από όλους θα μπορούσε να σας μεταδώσει.
1: Τι πράγμα.
0: Τι συνέβη με το Λίο Μέση τα ξημερώματα και τι συνέβη, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλο θέμα, με τον Κριστιάνο εχθές το βράδυ όσον αφορά το απολογητικό του σημείωμα, το οποίο θες τη γνώμη μου προκαταβολικά. Με εντυπωσίας. Με εντυπωσίας. Θετικά, ναι.
1: Θεωρώ.
0: Εσένα αρνητικά. Θεωρώ ότι αυτό που έγραψε στο τέλος, ότι αυτή είναι όλη και η μόνη αλήθεια. Κάτσε να το βρω. Η πιο καθαρή αλήθεια, θεωρώ ότι έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει γράψει ούτε μία λέξη ψεύτικη.
1: Από αυτή την άποψη, ναι.
0: Αυτό.
1: Οκ, το δέχομαι. 1740 λήξεις απολογητικές. τη βραδιά wow. που το έκανε λίγο πριν να αποχαιρετήσει ο Μέση, γιατί όλα έχουν σημασία.
0: Βέβαια, έπρεπε να κλέψει λίγη δόξα.
1: Έχει βέβαια ο Κριστιάνο. Σου λέει τώρα τελείωσαν οι 4 αγώνες της Πορτογαλίας και είχα πει ότι θα μιλήσω.
0: Να μιλήσω, ναι.
1: Απλώς συνέπεσε και με το αντίο του Μέση, γιατί το έβγαλε και απόγευμα βράδυ νομίζω.
0: Στις 10 η ώρα το έδαγω.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Στις 10 η ώρα.
1: Ναι, αυτός ο Ρωμάνο, όπως το λένε, που ανακοίνωσε, αυτός ναι. έβγαλε ένα breaking news ότι ο Κριστιάνο δεν αποχωρεί από την Εθνική Πορτογαλίας, γιατί το αναφέρει σε αυτές τις 1740 λέξεις. Όλη η αλήθεια, και εγώ πιστεύω ότι αυτό που έγραψε είναι όλη η αλήθεια. Εντάξει, εγώ βέβαια στέκομαι σε κάποια σημεία τα οποία...
0: Και ζήτησε, συγγνώμη, σε προλαβαίνω, και ζήτησε την τιμωρία του για την απαράδεκτη ενέργειά του να σηκωθεί να φύγει από το κάμπ της εθνικής ομάδας.
1: Αν είναι να τιμωρηθώ, το δέχομαι και τέτοια.
0: Ότι κανονικά αυτό που έκανε επισύρει ποινή. Και ναι. δεν αποδεχτώ την ποινή.
1: Λέει αυτά που λέει. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου το σημείο ότι τι σημαίνει κάθομαι με τον προπονητή και συμφωνώ ότι θα παίξω 30 λεπτά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Συμφωνώ το κείμενο.
1: Το κείμενο καλά δεν υπάρχει,
0: φοβερό,
1: έτσι.
0: Φοβερό,
1: το τι θα πει είχε γράψει σε σημείωμα κάτω το τι θα πει ο Ζεζούς στη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, εμένα αν μου έρθει τώρα οποιοδήποτε εδώ μέσα, το υψηλότερο, ο πρόεδρος, παιδί μου, και μου εμφανίσει κείμενο να διαβάσω και να το εμφανίσω ως δικό μου, δηλαδή δεν υπάρχει πίσω το λεπτό, σας το λέω.
1: Και είναι και λίγο υποτιμητικό, λέει, εγώ ίδιος και κανείς άλλος πρότεινα στον Κριστιάνο ένα σχέδιο για αυτόν αυτή την αθλητική σεζόν, την εθνική ομάδα, ήταν μια μακρά και πολύ καλή συζήτηση. Ξέρω πόσο ζει και αγαπά την ομάδα. Δεν τα λέω όλα γιατί είναι μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν αμφισβήτησε τις επιλογές μου. Δεν είχα σχεδιάσει με την Νορβηγία, ωστόσο ένιωσα ότι έχει καταφέρει να ανακάμψει σωματικά και του είπα να τον χρησιμοποιήσω και συμφώνησε. Έκανα λάθος που έβαλα κάποιον του Βεληνικού, του Πελέ, του Ντιέγκο Μαραντόνα για ζέσταμα και μετά δεν τον έβαλα στο παιχνίδι. Ακούστε σημείωμα. Για να κλείσω το θέμα, θέλω τον Κριστιάνο στην εθνική ομάδα. Τον θέλω να δηλώσει. Σχετικά με το ότι δεν χαιρετάμε τους οπαδούς, ναι, δεν χαιρέτησε τους οπαδούς μετά, το οποίο θεωρήθηκε επίσης μεγάλο φάουλ.
0: Και
1: είπε κάποιος που έχει παίξει περισσότερο, να πει ο Ζεζούς, κάποιος που έχει παίξει περισσότερους από 230 αγώνες με την εθνική δεν παίρνει μαθήματα από μένα και αγάπη για την Πορτογαλία, γιατί είχε πει ο ίδιος ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε. Ήταν μια στιγμή απογοήτευσης που δεν σβήνει τίποτα. Είναι ο παίκτης που δίνει τα περισσότερα αυτόγραφα, βγάζει τις περισσότερες selfies και δείχνει την περισσότερη αγάπη στους οπαδούς. Ας μην επινοούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν δεν είμαστε χαρούμενοι αντιδρούμε. Αυτό ήταν όλο. Ο Ρονάλντο επιμένει να προσφέρει τέλος πάντων και λοιπά,
0: είχε
1: και
0: πολλά, είχε πολλά. Εγώ λέω ότι η γνώμη μου είναι ότι
1: και όταν... ζήτησε συγγνώμη από τους
0: παίκτες, όταν κάθεσαι okay. και γράφεις 1740 λέξεις ή βάζεις να σου γράψουν, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς έγινε, για μένα δείχνει χαρακτήρα. Θετική δηλαδή όψη χαρακτήρα, ασχέτως των υπολείπων στοιχείων που έχει. Όταν δέχεσαι να τιμωρηθείς, ποιος εσύ ο Κριστιάνο, πάλι μου δείχνει χαρακτήρα. Τα έχει βέβαια όλα περιτυλίξει με το δικό του τρόπο. Συμφωνούμε σε αυτό, αλίμονο.
1: Εντάξει, εσύ είναι λίγο εξευτελιστικό να βάλεις τον προπονητή σου να πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, okay.
1: Για σένα, αν δεν το κάνει okay. από μόνος του.
0: Αλλά υποτίθεται ότι είχαν κάνει προσυνεννοήσεις. Τέλος πάντων, εγώ το παρακάμπτω σημείο, μένω στο δάσος και όχι στο δέντρο. Και ειλικρινά
1: λέω. Δέντρο, ότι... δείχνει χαρακτήρα αυτό.
0: Το ξέρω με το χαρακτήρα. Απλώς εγώ νόμιζα, νόμιζα ότι δεν θα ασχοληθεί εκτεταμένος με το θέμα αυτό και δεν θα φτάσει να απολογηθεί.
1: Πώς δεν θα ασχοληθεί,
0: με
1: θα ασχοληθεί.
0: Με 1740 λέξεις.
1: Γιατί
0: θα
1: κάνει είδε,
0: 40 και θα τελειώνει εκεί.
1: Είδε έτσι. Την αντίδραση που υπήρχε, yeah. που ήταν το 99,9% εναντίον του. Mm-hmm. Επίσης, είδε το Μέση, ο οποίος πάει να δώσει ένα πολύ συναισθηματικό αποχαιρετιστήριο μάτς και ο ίδιος δεν μπορεί να αποχωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να κάνει, ας πούμε, ένα
0: και
1: αποχαιρετιστήριο.
0: Και
1: είπε
0: ένα,
1: πολλά.
0: Πολλούς ναι. αποχαιρετιστήριους.
1: Ναι, μπορεί να κάνει μια περιοδία σε κάθε πόλη της Πορτογαλίας και να.
0: Ξεκινώντας από την Μαδέιρα. Ναι. Την πατρίδα του.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί η Αργεντινή επέλεξε τον Μπενίν για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα
0: αυτό
1: του Μέση.
0: Αυτό θα σε γελάσω, δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, εγώ να πω ότι είμαστε η εκπομπή ιδίωρη που έχετε μάθει από το καλοκαίρι, που ξεκινάει ως γκολ από τα αποδυτήρια και ολοκληρώνεται ως 3-5-2. Η σύνθεση έχει σήμερα Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων, Λουκά Λουκά στην παραγωγή, Χρήστο Σαράντο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί εδώ τα θέματα στην ουσία είναι διεθνή και όχι ελληνικά. και ο Ηλίας Δημόνος στο δεύτερο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας εάν μας επιλέξετε. Μάλλον αν επιλέξετε να στείλετε μηνύματα είτε μέσω του Viber που θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ, είτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Αν στείλετε SMS στο 54160, για να φτάσει πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κοινό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα προσωπικά messages στο Facebook. Έλα, Σαράντος Μέντι. Χρήστος, δεν θυμάμαι.
1: Ναι μωρέ, αλλά δεν ναι. Τα... Καλά, καλύτερα στο Viber και σε αυτά, Viber, γιατί δεν το πολύ κοιτάζω εγώ.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Ηλίας Δημόνας, μερικούς χαρακτήρες. Θέλω να διαβάσω την ευχή, γιατί πάντα είναι ιδιαίτερη, από τον κύριο Χίνα. Εύχεται στο γιο μου κάθε πνευματική ομορφιά να απολαύσει και να τον χαίρομαι στα ποιοτικότερα βιώματά του, διότι πρέπει η ζωή του, εκτός από πολύ χρόνο, να δομημένει στην άδολη αγάπη όσων διαλέγει να νοηματοδοτούν την ευτυχία του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χίνα. Πάντα με έναν ναι. ξεχωριστό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο έχουμε, γιατί εκτός από τα διεθνή μας, γιατί πλησιάζουμε και στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, αλλά εκεί...
1: Μαζεύονται σιγά σιγά, που λένε και στο χωριό μου, δεν λένε μαζεύονται, μαζεύονται.
0: Μαζεύονται. Όπως
1: σιγά,
0: οι ανθρώποι. Οι ανθρώποι.
1: Όχι ρε, οι ανθρώποι είναι λάθος, το μαζεύονται είναι κανονικό.
0: Όπως θες, έγινε μεγάλο θέμα και τελικά ανακαλύψαμε ότι κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα η κλωτσιά και η κλωτσά.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ με το μήνυμα που έλεγε, όταν θες να δώσεις ένταση, όταν είναι δυνατή ναι. η κλωτσιά, είναι κλωτσά.
0: Κλωτσά.
1: Δηλαδή, ναι. του έδωσα και κατάλαβε, ας πούμε.
0: Αλλά μ' άρεσε που ανακάλυψε ότι η λέξη αυτή υφίσταται από την Θράκη μέχρι την Κρήτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι κάτι ειδοπικό.
1: Ναι, είναι κάτι. Ναι,
0: έρχεται το παλάτι. Μάλιστα, τα βρήκανε.
1: Αυτά, ναι, θα τα
0: Μαρινάκης και, Μητσοτάκης, όταν θέλουν τα βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Και όταν θέλουν δεν τα βρίσκουν. Το έχεις καταλάβει αυτό,
1: Το έχω καταλάβει στα παιχνίδια εξουσίας, ότι μία είσαι με τον έναν, μία είσαι με τον άλλον. Μέχρι εκεί δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες, γιατί ομολογώ με τα επιχειρηματικά, παύλα πολιτικά, δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, ναι, για το γήπεδο του Ολυμπιακού θα μιλήσουμε μετά, για τον ντέρμπι.
0: Θα έχει 53.000 θέσεις όταν θα γίνει η διαμορφωσή του και θα ψηλώσει το γήπεδο κατά 52 μέτρα.
1: 52 μέτρα ψηλότερα.
0: Ναι.
1: Αυτό με τις κυλιόμενες σκάλες μου άρεσε εμένα. Ξέρεις, να μην κουνιέσαι, να πας με τις αυτές ή τις ταινίες μεταφοράς σαν τα αεροδρόμια θα κάνουν κάτι τέτοια.
0: Βέβαια, λοιπόν, σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό θα... ανήκει στο Μαρινάκι, θέλω να ρωτήσω, το γήπεδο.
0: Το ιδιοκτησιακό.
1: Ο Θρύλος ΑΕ, αν ανήκει.
0: Με μπερδέψει τώρα, γιατί κάποιο μερίδιο είχε πάρει ο άλλος, θυμάσαι. Ο φοπλιστής,
1: ο Λαβρεντιάδης,
0: ναι.
1: Υπήρχε κάτι εκεί, ναι.
0: Υπήρχαν τα θέματα των δανείων. Α, μην με ανακατέψεις τώρα με αυτά. Έχω.
1: Όχι, δεν σε ανακατεύω,
0: έχω σειρά και,
1: θα μας τα πει ο
0: και άμα πω ένα
1: σήμερα.
0: Λάθος, ναι, ναι. Άμα πω κάτι λάθος θα ορμήσουν όλοι πάνω.
1: Ορμάτε του, παιδιά,
0: ναι.
1: Εδώ, ό,τι θέλετε. Χρυσούλα καλημέρα, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας. Έρχεται και μισή, γίνεται αυτή η αλλαγή, 8 και μισή πάντα.
0: Ναι, αλλά φρόντισε ο Τσιπλάκης να κάνει γρήγορα χώρο. Δεν είναι Κριστιάνο,
1: ναι,
0: να καθυστερεί στην αλλαγή του.
1: Είναι. Ο Μέση σε μια πάρα πολύ συγκινητική εκδήλωση.
0: Έβαλε γκολ και δύο ασίστ στο 3-0.
1: Ναι, το γκολ ήταν με πέναλτι, όπως έπρεπε, δύο ασίστ, αλλά το όλο σκηνικό ήταν πριν και μετά όλη αυτή η αποθέωση. Πολύ κλάμα, έτσι, κλαίμε όλοι ήταν.
0: Λογικό ήταν.
1: Ναι, εμένα μου θύμισε πολύ... το δικό μου κλάμα που ήταν όταν έφευγε ο Φραντζέσκο Τότι στο αποχαιρετιστήριο, που έκλαιγε όλη η Ρώμη, έτσι έκλαιγε όλη η Αργεντινή. Και όχι μόνο η Αργεντινή, γιατί πολλές χώρες είχαν απευθείας μετάδοση παρά τις πρώτες πρωινές που ήταν στην Ευρώπη
0: σπορ, ναι.
1: και αλλού, αλλά έχουμε πράγματα να πούμε, γιατί και εγώ σήμερα το πρωί τα είδα. Δεν,
0: ναι, και εγώ δεν μπόρεσα,
1: δεν μπόρεσα να κάτσω.
0: Το είχα πει και προκαταβολικά στον κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ήταν δύσκολα, ναι. Ήταν και πολύ συγκινητική ομιλία, κλαίγανε και οι συμπαίκτες του εκεί. Ο Έντσο Φερνάντες περισσότερο από όλους και ο Σκαλόνι, αυτοί οι δύο τους είδα να κλαίνε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο.
0: Βεβαίως, και επιστρέφουμε μετά πιο αθλητικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκον Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Σιριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Ο Βασίλης μεγάλωσε με ξένη μουσική κατά κύριο λόγο και με κλασική και με Φρανκ Σινάτρα, παρακαλώ, αλλά έβαλε τελικά και το ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες φωνές, όπως μου λέει, τις οποίες να γίνουν είναι της φωνής, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Σινάτρα, που είναι όλα τραγούδια, τώρα είναι πολύ παλιά για κάποια νέα παιδιά, το συνεπέρνει.
1: Εντάξει, τώρα είναι σε ηλικία που μπορεί να κάνει την αναδρομή. Μέχρι τα 12, 13 τα παιδιά ακούν ότι βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Καταναλώνουν, σου λένε, παλιά είχε ένα τραγούδι και σου μιλάνε για 2 μήνες πριν, όταν λένε παλιά.
0: Ή το άλλο, το άλλο, δεν ξέρω, που μπαίνεις στο YouTube να ακούσεις ένα τραγούδι, το οποίο είναι παλιό, πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 χρόνια. Και πάνε από κάτω και σχολιάζουν, κανείς 2026, δηλαδή το θεωρούν αδιανόητο να ακούγεται. Ωπα ρε παιδί,
1: έλα, ρε,
0: όπα, εντάξει, δηλαδή.
1: Τώρα είναι στη φάση που μπαίνει και ψάχνει, ας πούμε, το παρελθόν.
0: Ναι,
1: αρχίζει και του αρέσει η ιστορία.
0: Και έρχονται μηνύματα διαφωτιστικά, δεν ξέρω, σε αυτό θα πρέπει εσύ να σχολιάσεις.
1: Αν μπορώ.
0: Λέει το Μπενίν, επειδή αναρωτήθηκες γιατί ήταν ο αντίπαλος Αργεντινής στο αποχαιρετιστήριο του Λίο, ήταν η μόνη ομοσπονδία που δεν ζήτησε χρήματα. Επίσης, μέτρησε ποιο σύλλογο λέει θα δίνει άδεια σε ποδοσφαιριστή τέτοια περίοδο να ταξιδέψει στην Αργεντινή. Στην ουσία, λέει, δεν είχαν και πολλές επιλογές οι Αργεντινοί για αποκλειστή.
1: Εντάξει, το πρώτο εγώ δεν το πιστεύω ότι ο λόγος είναι τα χρήματα. Τώρα κάνεις του Μέση ένα πάρτι αποχαιρετιστήριο και οποιαδήποτε ομάδα θα ήθελε να βρεθεί εκεί και θα πλήρωνε κιόλας για να βρεθεί. Όχι να δεχότανε χρήματα. Το άλλο που λέει με το πια τη δυσκολία που υπάρχει, ναι, θα μπορούσαν να κάνουν με τη Βραζιλία, ας πούμε, που είναι εκεί. Καταρχάς γιατί υπάρχουν οι διεθνείς ακόμη στις ομάδες. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Πελίστρη πότε γυρνάει, είναι ακόμα εκεί.
0: Ο Πελίστρη γυρνάει αύριο.
1: Άρα υπάρχουν δηλαδή διεθνείς που είναι από εκείνη την πλευρά του Ατλαντικού, ναι, που έχουν φύγει και θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει ένα φιλικό με μια ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Ίσως δεν θέλανε για κάποιο λόγο να κάνουν κάτι τέτοιο, ίσως δεν το θεωρούσαν τόσο ασφαλές. Σου λέει, μπορεί να τον τζακίσουν τον άνθρωπό μας, αυτοί οι αντίπαλοι μας οι Βραζιλιάνοι, και να έχουμε θέματα. Ας πάμε safe. Λοιπόν, δεν το ξέρω.
0: Άμα
1: το ξέρει ο φίλος αυτό, τώρα δεν ξέρω. Δεν έχω διαβάσει αναλυτικά ρεπορτάζ. Έμεινα στο συναισθηματικό σκέλος, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ακούστηκε, μου γράφει εδώ Παναγιώτης Μηδιασμίνης, στο τέλος του αγώνα τραγούδι, το οποίο αν και δεν κατάλαβε από τη γλώσσα τι έλεγε, πραγματικά προκαλούσε ρίγες εκείνες. Όλο το γήπεδο τραγουδούσε για το Λίο. Αυτό κατάλαβα. Μας λέει εντάξει ο Παναγιώτης ότι μαζί κάνουμε και με το Λαδόπουλος κάτι τις εκπομπές της εβδομάδας. Και το Σάββατο, λέει, προφανώς, Χρήστο, θα δεις και στο Ζιρίνη για το Super Cup.
1: Ναι,
0: Παναθηναϊκός Πανιόνιος, ε.
1: Θα είμαι, ναι.
0: Στο
1: 9 η ώρα το Σάββατο για το βόλιο
0: των γυναικών.
1: Ναι. Ναι, Παναγιώτη. Α, ο Παναγιώτης τον γνώρισα στη Νέα Σμύρνη. Τώρα κατάλαβα ποιος είναι.
0: Ο οποίος ξενύχθησε για τον Λιονέλ Μέση.
1: Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
0: Γιατί λέει ότι ήταν από τα καλύτερα ξενύχια, δηλαδή όταν ιδανική η βραδιά.
1: Τον είδα, τον πέτυχα τον άνθρωπο, μου συστήθηκε ο ωραιότατος. Μιλήσαμε λίγο στο τουρνουά τώρα για τον Κωνσταντίνο Καρέλια στο βόλι. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο κομμάτι ήταν. Υπήρχε πάρα πολύ συγκίνηση. Ορκίζομαι ότι θα ήθελα, αν μπορούσα, να επιστρέψω και να παίζω για όλη μου τη ζωή, αλλά μόνο μια εκ των δηλώσεων του Μέση. Χαμός έγινε όταν ανέφερε

0: Αργεντίνος, παρότι κλισέ. Και υπήρχαν αποδοκιμασίες στην αρχή και μετά, όταν βρήκαν το χρόνο, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στον Τάπια. Δεν ξέρω γιατί, αυτό πρέπει να το ψάξω. Αλλά έχει μικρή σημασία.
1: Θα διορθώσουμε ένα λάθος που ακούσει και δελτιοειδήσεων. Ξέρω ότι έχετε δίκιο, δηλαδή όσοι στέλνετε μηνύματα θα διορθωθεί. Να καθιερωθεί 2 ώρες εκπομπή.
0: 2 ώρες δεν είναι.
1: Όχι, να καθιερωθεί, σου λέει. Επειδή πέρσι είχα 1 ώρα, 8 με 9 και το 9, 10.
0: Ήσουν μόνος σου.
1: Το 3-5-2. Ναι.
0: Εξαρτάται.
1: Όχι μόνο πάντα, γιατί ήταν και ο Μιχάλης ο
0: Λαδόπουλος. Α, ο Λαδόπουλος.
1: Κάποιες φορές και κάθε
0: πέρα. Εντάξει, μαζί με τον Λαδόπουλο. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να πω παραπάνω,
1: Μιχάλη,
0: γιατί δεν
1: είμαι
0: και,
1: και
0: κουσκουσάρης εγώ. Δεν μου έλεγε. Ας σας άκου το Λαδόπουλο τώρα. Του λέω, σου στέλνω το μήνυμα, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Όπου έλεγε 35 με 40 δις λίρες επένδυση αυτή και το είχα πει. Τι είχες πει, ρε Σκερβέλε, Λαδόπουλε? Δεν είχες πει καν.
1: Το πιέζω για
0: όχι την Παρασκευή.
1: Κόβεται αυτό.
0: Την Παρασκευή κάνουμε το Λαδόπουλο. Τι έχει
1: να γίνει. Θα ενημερωθεί καταλήλως.
0: Θα να κοπεί και να του αποσταλεί με email. Για να απαντήσει.
1: Μου έστειλε ο Γιώργος μια καινούργια σύνθεση. Είναι ο ΣΕΒ. Από πίσω πανό εργοδότες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, ναι. Και στο Βήμα η Ελεονόρα Μελέτη αρχίσαν οι συνθέσεις.
0: Έτσι, βέβαια. Μπράβο τους, αυτά θέλει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πράγματα συμβαίνουν. Τελειώσαμε με τα προκριματικά.
1: Συμφωνούν και διαφωνούν κάποιοι για το θέμα του Κριστιάνο. Δηλαδή άλλοι παίρνουν τη δική μου θέση, άλλοι τη δική σου. Εγώ πρέπει να αναγνωρίσω σε όλους σας, τους ακροατές, ότι προέχει ο σεβασμός σας στην προσφορά του Κριστιάνου Ρονάλντο γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Το δέχομαι. Δηλαδή, αφήνετε στην άκρη τις όποιες συμπεριφορές και στέκεστε σε αυτό το ποδοσφαιρικό μεγαλείο.
0: Αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Λέω όμως ότι του συγχωρείτε για κάποια λάθη. Και είναι αποδεκτό αυτό. Γιατί έχουν κάνει, δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, που ήταν πράγματι μια θεότητα για τους Αργεντινούς και περισσότερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έκανε ένα
0: πάρα
1: σωρό
0: πολλά.
1: Λάθη.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ, όταν συζητάγαμε, σου είπα πρώτος ότι εσύ είναι δυνατόν.
1: Ο Πελέ δεν έκανε.
0: Εσύ είναι
1: ατελείωτα.
0: Δυνατόν ο Ζεσούς να σηκώνει για ζέσταμα τον Κριστιάνο και να μην τον βάλει. Να πρέπει να το λέγαμε.
1: Θυμάμαι.
0: Άλλο αυτό και άλλο να το λέει ο ίδιος για να τον αναγκάζει να του το γράφει, πες το. Στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Έχει διαφορά το ένα από το άλλο.
1: Και τελικά εσύ για να μπείτε λίγο
0: και
1: στο νόημα.
0: Και μάλιστα ως Μαραντόνα ή Πελέ. Να το πει
1: για να μπείτε λίγο περισσότερο στο νόημα. Στην ουσία λέει ο Κριστιάνο ότι είχαμε κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις,
0: ναι,
1: για να μην βγει προς τα έξω μια κακή εικόνα και με πούλησε 2 φορές, δηλαδή με διέψη. Τη μία που με σήκωσε, όπως λέει ο Χρήστος, και δεν με έβαλε. Ενώ είχα πει ότι βάσει προγράμματος που είχε εκείνος ορίσει δεν θα έπαιζα καθόλου.
0: Ναι, είχε πει ότι θα παίξει το πρώτο και το τέταρτο παιχνίδι.
1: Μπράβο,
0: συμφωνήσανε,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι,
0: και του
1: αλλά
0: λέει,
1: να
0: μάλιστα
1: είναι παρόν. Να είναι παρόν όμως από
0: ναι,
1: αποστολές.
0: Ναι, του είπε, άμα θέλεις φύγε, και λέει, εγώ δεν γίνεται ο αρχηγός να φύγει.
1: Να
0: θα είμαι παρόν, είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία μέχρι
1: και
0: εκεί.
1: Και η δεύτερη ήταν ότι ενώ συμφωνήσαμε τι θα πει στην συνέντευξη, πήγε μετά και είπε άλλα πράγματα.
0: Όχι, και μετά του λέει ότι μετά όταν τελειώνει το πρώτο παιχνίδι θα σε χρειαστώ και θα σε βάλω. Μπορεί να σε βάλω 30 λεπτά, του είπα οκ, και μετά με σηκώνει και κάνει αυτό. Δεν λέω ότι αυτά που λέει δεν είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σε μερικά σημεία, ας πούμε, αυτού του τύπου οι συμφωνίες με τον προπονητή εμένα πρώτον δεν μου αρέσουν. Το καταλαβαίνω, ξέρεις, όταν είσαι Κριστιάνο να πεις και κάτι παραπάνω σε σχέση με τους άλλους. Και κυρίως το γράμμα που του είπε όταν μαζευτήκανε πια με τον πρόεδρο της, θυμάσαι, της Ομοσπονδίας,
1: ναι.
0: Που πήγε και συζητήσανε, στην ουσία να του συντάξει το τι θα πει στη συνέντευξη τύπου.
1: Επίσης είπε κάτι άλλο, Κριστιάνο, μην το ξεχάσουμε αυτό, ότι είχε ετοιμάσει, λέει, την ανακοίνωση αποχώρησής του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά χωρίς να γνωρίζει ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο θα τη δημοσιοποιήσει, αλλά πήγε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας και του είπε, όχι, δεν θέλουμε να φύγεις από τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, έχω, λέει, και τα εξής προπονητές στο μυαλό μου, και πρόκρινε ο Κριστιάνο,
0: ναι,
1: τον Ζεσούς.
0: Για να αποδείξει ότι είχε καλή σχέση μαζί, ναι, του και ότι δεν είναι κάτι το οποίο το κουβάλαγε από πριν, δηλαδή είχε κάτι. Εντάξει, το πιστεύουμε αυτό. Μα κανείς δεν έχει τίποτα με τον Κριστιάνο μέχρι που θα τον αφήσει στον πάγκο.
1: Υπάρχει με το όνομα Κώστας μία σωρία μηνυμάτων, αλλά αυτό τον Κώστα θα το διαβάσω. Να καθιερωθεί 3 εκπομπή με το

0: Ρονάλντο να κάνουμε τελειώνει και η μία ώρα με το Λαδόπουλο.
1: Αυτά. Και μισή ώρα εγώ θέλω
0: αν
1: με το Λαδόπουλο.
0: Αν έχετε τα κότσια, στείλτε αυτά τα μηνύματα την Παρασκευή. Έτσι, αν έχετε τα κότσια.
1: Ναι. Θα κάνουμε ημίχρονα, θα μπαίνουμε. Πώς μπαίνουν, μπορεί να το λέμε και τριολέ, πώς μπαίνει στο τάβλι. Ναι. Αυτός που χάνει βγαίνει. Ναι. Και παίζουν οι δύο, έτσι.
0: Παιδιά, λοιπόν, στο 3-5-2 θα έχουμε Γιώργο Μήνο, σας το εγγυώμε, επειδή τον ζητάτε. Ναι. Μάλιστα, κανονίσαμε σήμερα να κλείσει και την δύο-ωρη εκπομπή, να δούμε ποιο τρόπο θα το επιλέξει.
1: Τι έχουμε να το ρωτήσουμε τα εορτολόγια, τον ναι, καιρό ναι, της Θεσσαλονίκης.
0: Λέει τώρα ο Φώτης, εγώ νομίζω ότι στο θέμα αυτό έχει ένα δίκιο ο Κριστιανό. Είναι αυτός που είναι τόσα χρόνια, μας έχει δείξει την αξία του, έχει κάνει μάγκες πολλούς προπονητές, ακόμα και το Ζιντάν. Νομίζω ότι ο Ζησούς δεν το
1: έκανε μάγκα το Ζιντάν.
0: Δεν ήταν.
1: Εντάξει, εσύ δεν παίζει μόνος του.
0: Όχι, το ξέρω εσύ.
1: Δεν παίζει μόνος του. Η Ρεάλ έχει τόσους αστέρες, έτσι. Πράγματι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και δικαιούται να έχει και ένα λόγο παραπάνω. Άλλο αυτό. Παρενέβηνε στο
0: όχι, όχι, το μήνυμα έλεγε τις, ναι, τα φιλιά και τις ευχές από το Ανόβερο της Γερμανίας.
1: Γεια σου ρε φιλέ, από το Ανόβερο.
0: Από το ναι, Ανόβερο.
1: Εγώ λέω ότι υπάρχουν και κάποια όρια, ακόμη και για αυτούς που είναι οι ποδοσφαιρικοί μας θεοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για όλους εκτός από τον Τότι.
0: Ανόβερο Ολυμπιακός 10-17 θυμίζω χθες, έτσι.
1: Εκτός από τον Τότι, ο Τότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για μένα, δηλαδή μπορεί να έρθει τώρα και να μπει στη Ρώμα να του πει τον Κασπερίνη μπαίνω μέσα 60-55 χρόνια θα μπω. Αυτό έχω
0: ο
1: να
0: τότε
1: πω
0: εγώ. Ποια λαβιά έχει κάνει στη ζωή του τότε?
1: Τίποτα δεν έκανε, τα έβαζε. Θυμάσαι. Και αυτός με, το, με τον Σπαλέτη τα είχε βάλει στο τέλος. Γιατί τέτοια πράγματα είχαν γίνει, τον είχε αφήσει έξω, δεν είχε γίνει καλή συνεννόηση, σηκώθηκε και έφυγε. Και τέτοια, εκεί είχα πάρει το μέρος του τότε, αλλά είναι συναισθηματικό πολύ. Τώρα ποιος Παλέτη?
0: Ο
1: τώρα αυτοκράτορα.
0: Ο φίλος μας σενιόρ γράφει αυτό που θα έγραφα και εγώ στη θέση του. Μας λείπει, λέει ο κύριος Σαράντος, με την εκπομπή στον κόσμο μας, επειδή μάθαινα πολλά πράγματα και όσοι συνέβαιναν στον κόσμο, ακριβώς τα ίδια μάθαινα και εγώ σενιόρ, ακούγοντας τον Χρήστο, γιατί όσο ψάξιμο και να έκανα εγώ, ποτέ δεν έφτανα στο επίπεδο του Χρήστο. Όσον αφορά όχι μόνο την γνώση,
1: έκανες άλλη εκπομπή,
0: αλλά
1: ρε,
0: και την ανάλυση.
1: Εσύ έκανες άλλη εκπομπή, όχι, γι' αυτό.
0: Μ' άρεσε απάντητα διεθνή. Αλλά ναι, έφτασε στο σημείο να αναλώνομαι σε άλλα πράγματα, διαβάζοντας όλη τη μέρα για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να έχει πολύ σφαιρική ενημέρωση.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Δεν είναι. Είναι σαν τους γιατρούς. Ρε παιδί μου, το έχω ξαναπεί πολλές φορές.
1: Γενικός ιατρός.
0: Δεν υπάρχει γιατρός που όταν θα χτυπήσεις να μην έρθει να σε βοηθήσει. Ναι. Ό,τι ειδικότητα και
1: ό,τι,
0: να έχει.
1: Ακριβώς. Σωστό.
0: Και το ίδιο κάνουν και οι ακροατές. Σε ρωτάνε για ένα σωρό πράγματα. Δεν πάνε να είσαι αθλητικός ρεπόρτερ ή οικονομικός είτε πολιτικός. Όταν θέλουν κάτι να μάθουν, στρέφονται προς εσένα. Ναι. Ανεξαρτήτως ειδικότητας.
1: Πρέπει να ξέρεις εσύ.
0: Αλλά με τα διεθνή, η αλήθεια είναι ότι έχασα κάπου την επαφή. Γι' αυτό και είχα λατρέψει εκπομπές που κάναμε τον Χρήστο για το προηγούμενο Euro. Ναι, γιατί με ξανάβαλες στο κόλπο αυτό. Ναι. Δηλαδή να αφοσιωθώ.
1: Κοίταξε, στην ουσία είναι να σου γεννιόνται ερωτήματα που ψάχνεις μετά να τα απαντήσεις. Ναι. Δηλαδή το αρχικό, εν αρχήν, είναι το ερώτημα. Ναι. Το σωστό ερώτημα, δηλαδή το ερώτημα το οποίο θα βγάλει κάτι. Το δεν ξέρω αν είναι γιατί ήρθε το Μπενίν, αλλά πραγματικά εμένα κάτι τέτοια με ιντρίγκαραν. Δηλαδή να ψάξω να βρω το περίεργο. Γιατί ας πούμε επέλεξαν τον Μπενίν, γιατί ξέρεις κάτι δευτερεύον το οποίο όμως κάνει γκέλ.
0: Μου θυμίζει αυτό το συναρπαστικό μάθημα που μακάρι να το είχαμε και εμείς όταν ήμασταν μαθητές, Χρήστο, που έχει ο γιος μου στο IB που λέγεται Thinking of Knowledge. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι ξέρεις, πώς το ξέρεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή πώς έφτασες σε αυτή τη γνώση. Γιατί μπορεί να είναι μια γνώση, όπως καταλαβαίνεις, φυτευτή.
1: Ναι, ναι.
0: Δικαιολόγησε έτοιμο εν ολίγη τη γνώση. Δηλαδή, στείλαμε και εμένα, αλλά βρες μου τη διαδρομή για να φτάσω σε αυτή τη γνώση. Και θεωρώ ότι είναι το πιο συναρπαστικό μάθημα που υπάρχει στα σημερινά παιδιά.
1: Κοίτα, στο πανεπιστήμιο υπάρχει, ας πούμε, μάθημα μεθοδολογία. Η οποία είναι εξίσου σημαντική με το αντικείμενο. Δηλαδή, το πώς θα χειριστείς. Ποια είναι η μέθοδος για να φτάσει στο ζητούμενο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή σε βοηθάει πολύ.
0: Όπως επίσης μου είχε πει μια συνάδελφος ότι όταν έκανε μεταπτυχιακό για τις πολιτικές επιστήμες, το δεύτερο μάθημα ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ονομαζόταν, η σειρά των γεγονότων, η αλυσίδα που λέμε, η οποία σε οδηγεί χωρίς να έχεις εσωτερική πληροφόρηση στη γνώση του επόμενου γεγονότος. Δηλαδή, άμα ενώσεις πάλι τους κρίκους της προηγούμενης, ναι, κατάλαβες, οδηγήσεις στο ίδιο. Είναι αυτό που λέμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, εάν μπορείς να ενώσεις σωστά τους κρίκους. Γι' αυτό και πολλές φορές αυτή εδώ την εκπομπή, και ειδικά με τον Γιάννη Σαντωνιό που κάναμε παλιότερα εκπομπές, βρίσκαμε, Χρήστο, γεγονότα που θα συνέβαιναν τις επόμενες 48 ώρες, όχι επειδή ήμασταν μέσα στα πράγματα, κατάλαβες, λόγω της σειράς των γεγονότων. Ναι. Ήταν επαναλήψεις.
1: Αυτό μου το έλεγε και ένας παλιός δάσκαλος, ότι το καλύτερο ρεπορτάζ είναι η λογική.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι το να μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, να έχεις άμεση επαφή με τον άνθρωπο που θα σου δώσει την πληροφορία και μπορεί να σου δώσει λανθασμένη πληροφορία και να λες εγώ έχω πρωτογενή πληροφορία, αλλά η λογική είναι αυτή που θα βγάλει το συμπέρασμα αν αυτό βγάζει νόημα ή όχι. Εγώ όσο το έχω ακολουθήσει αυτό δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ παρά μόνο μία φορά.
0: Ναι.
1: Το έχω χάσει, ξέρεις πότε το έχω χάσει? Με παρακολουθείς?
0: Για πες.
1: Το έχω χάσει όταν ο Νεϊμάρ πήγε στην Παρή, γιατί δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι λογικό να δώσει 220 εκατομμύρια. Εκεί το χάσα.
0: 222 σε διαφορά.
1: Ναι. Ήταν η μοναδική φορά που πραγματικά λέω αποκλείεται να συμβεί. Είχα πει αποκλείεται να συμβεί αυτό, γιατί δεν έβγαζε νόημα εκείνη. Έσο. Γιατί ανέβηκε 150, δεν έδιναν πάνω από 100 εκατομμύρια οι σύλλογοι.
0: Εσένα το ποσό είναι που ελέγχθησε, ναι, ναι, την. Όχι η μεταγραφή.
1: Όχι, όχι, το ποσό.
0: Το ποσό,
1: το ποσό, ναι, ναι, γιατί λέει ότι θα πληρώσουν τη ρήτρα. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα, δεν έδινε τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγανε και πληρώσαν τη ρήτρα, το οποίο μου φαινόταν τρελό να πληρώσει τότε κάποιος μια ομάδα 200 τόσα εκατομμύρια.
0: Συμβολικό λέει το πρώτο τέρμα του Μέση, γιατί το σέρβιρε στον Οταμέντη που φορούσε το 19, και το 19 ήταν το πρώτος αριθμός του Μέση στην εθνική ομάδα.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν
1: εγώ το σκέφτηκα αλλιώς, γιατί εκτός των άλλων παιδιά, από χαιρετιστήριο του Μέση ήταν και του Οταμέντη χθες. Αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε.
0: Και ο Οταμέντη.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Του λέει έλα και εσύ να αποχωρήσεις. Ο κακομύρης πέρασε και δεν ακούμπησε. Το διάβαζα σε μία.
0: Όπως το πει η Χρυσούλα, πάρε λίγη δόξα για από μένα, ο Οταμέντη.
1: Μα αυτό είναι. Πώς να πει. Μόνο για να το οδηγήσει ο ίδιος. Και να σου λένε ακόμη και τα παιδιά σοβαρά, ρε πατέρα. Τότε την ίδια μέρα έχεις αποχωρήσει.
0: Καλέ, είναι μεγάλος και όταν μένετε καλέ.
1: Ναι, φυσικά άρεσε.
0: Πω πω, 38 χρονών.
1: Ναι, τι είναι, τι είναι, τον είχες για παιδάκι.
0: Δηλαδή, για να σας δώσω καταλάβει, το Φλεβάρι κλείνει τα 39, δηλαδή. Είναι, ναι, πιο κοντά στα 39.
1: Α,
0: είναι.
1: Ναι, σχεδόν σειρά του, ένα χρόνο μικρότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ένα χρόνο μικρότερο. Mm. Ναι, σωστά, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αποχαιρέτησε και όταν μένει την εθνική. Δεν σταματάει ο Μέση το ποδόσφαιρο, έτσι, να το πούμε αυτό. Σταματάει με την εθνική ομάδα.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι,
1: συμβαίνει.
0: Γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ακριβώς, ναι, πού θα καταλήξει αυτή η σπουδαία καριέρα, η οποία εν πολλής και αυτή την παρακολουθήσαμε. Κοίτα να δεις μια σύμπτωση για εμάς τους Έλληνες. Μάθαμε νωρίς τον Κριστιάνο, λόγω του Euro.
1: Ναι, το 2004, ναι, το ξέραμε και λίγο πιο πριν, αλλά εντάξει, ναι, από ο Sporting Λισαβόνας, United.
0: Ακριβώς, ήρθε πολύ κοντά μας, όπως ήρθε κοντά μας και ο Λίο, δεν ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα,
1: το 2004. Το 2004 ήταν.
0: Προσέξτε, ναι, δηλαδή σύντοση, δηλαδή γρήγορα
1: και το
0: ήρθε.
1: Το πήρε νομίζω τότε.
0: Το πήρε.
1: Και το 8 στο Πεκίνο, δεν το θυμάμαι, ναι, το 4, ναι, το είχε πάρει πάντα.
0: Θέλω να πω ότι και οι δύο κατά μία περίεργη σύντοση ήταν πολύ κοντά στα ελληνικά πράγματα, ναι, στο ξεκίνημα δηλαδή, στην ουσία της καριέρας του. Εντάξει, προηγήθηκε λιγάκι ο Κριστιάνο.
1: Ο Μέση ήταν και πιο μικρός τότε που ήρθε, 2 χρόνια, ναι, ήταν, ναι, αρκετά, ναι, μικρότερος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε σιγά σιγά να φεύγουν, να έρθουν τα νέα.
0: 208 αγώνες, να φύγει ο Μάστερ Αργεντινής, 186 ως βασικός. Ο Μασεράνο, που ήταν σύμβολο, να φανταστείτε, είχε 147 συμμετοχές.
1: Τα ρεκόρ του Κριστιάνου δεν τα πέρασει κανείς, δηλαδή, έτσι.
0: Καλά,
1: όπως,
0: ναι,
1: έχει πάει. Είναι, ναι, ασύλληπτα, ναι, τα ρεκόρ που έχει κάνει με τις εθνικές ομάδες και στα γκολ και στις συμμετοχές. Πρέπει να είσαι τερματοφύλακας να παίζεις μέχρι τα 50.
0: Και τώρα για να καταλάβετε τι σημαίνει Μέση για την Αργεντινή, ο Μπατιστούτα, ο σπουδαίος Γκαμπριέλ, είχε 54 τέρματα την ελληνική ομάδα και ο Λίο τα έκανε 126, δηλαδή.
1: Εντάξει, ο, ναι, ο Μπατιστούτα, okay, ήταν και πολύ λιγότερα χρόνια.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε και πολύ δύσκολα χρόνια με την Αργεντινή. Έτσι το θυμόμαστε που του λέγανε με την Αργεντινή δεν παίζεις, με την Μπαρτσελόνα μόνο παίζεις, εκεί τα δίνεις. Είχε περάσει
0: απειλές. Μετά την απώλεια του Κόπα Αμέρικα, τότε που χάσανε από τη Χιλία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Τον είχε πιάσει τρέλα τότε. Αλλά ανακάλεσε πολύ γρήγορα στο Βίμινο.
1: Εντάξει, τον κάλεσε και ο κόσμος, ας πούμε, να επιστρέψει αρκετοί, που είναι πιο σοβαρή. Εντάξει, τώρα...
0: Επίσης, να πούμε ότι έχει τα περισσότερα μάτς, αυτό το ρεκόρ δεν μπόρεσε να το πάρει ο Κριστιανό, σε παγκόσμιο κύπελο, 34.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κριστιανό έφτασε τα 27, αυτό δεν το είχανε. Και το απόλυτο ρεκόρ στο Copa America που αναφέραμε, 39 συμμετοχές. Wow, τι είναι αυτά, τι νούμερα είναι αυτά. Μάλιστα.
1: Εντάξει, πάνω από τα νούμερα είναι η μαγεία του Μέση. Έτσι, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ωραία φανέλα φορούσε χθες.
1: Ναι, σχεδόν ποτέ τα νούμερα, αλλά θυμάμαι τις μαγικές ενέργειες που έχει κάνει. Mm-hmm. Έχει προσφέρει πολύ θέαμα και το προσέφερε μέχρι τελευταία στιγμή. Έτσι. Και στο Μουντιάλ ήταν φανταστικός. Σε πολλά μάτς, τι να συζητήσω για τον ημιτελικό στην Αγγλία που έλεγε, για όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ τον Κριστιάνο τον έχουμε δει σε αρκετά μάτς πια να, ξέρεις, να είναι να μην λαμπεί, να έχει, ας πούμε, πολύ συμπληρωματική
0: παρουσία. Ναι, υπάρχει ακροατής που έστειλε ότι εγώ θεωρώ, λέει, ότι έχασε η Πορτογαλία του Παγκόσμιου Κύπελλου εξαιτίας του Κριστιάνου, ήταν σαν να παίζαμε, λέει, με 10. Θεωρούσε ότι ήταν το πρώτο φαβορί, το θυμάσαι. Παίζονταν από αρκετούς η Πορτογαλία. Για κατάκτηση τροπέου.
1: Την πρώτη στιγμή που με ρωτήσαν, τους είπα Ισπανία. Όταν η Ισπανία παίζει, ρε παιδιά, πώς έβγαινε η Γαλλία, έβγαινε το ένα, το άλλο.
0: Εντάξει, τώρα. Ήταν, ναι.
1: Όχι, παρότι εντυπωσίαση η Γαλλία, η Ισπανία δεν παίζεται, ρε παιδιά. Ναι, το έχουμε δει, ας πούμε, όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε όμως τόσο μεγάλη
1: στη Γαλλία προχτές.
0: Όχι.
1: Μετά το 70 βάζει τους τρεις αλλαγή που σκόραραν, έχουν κάνει μαγική εμφάνιση, γιατί το έβλεπα, με καθήλωσε.
0: Θα το δω.
1: Με καθήλωσε στο τέλος και ο Ζιζού αυστηρός μου έσκασε χαμόγελο στο τέταρτο. Ξέρεις πόσο αυστηρός.
0: Συγγνώμη, το κοντρόλ που έκανε, που μείναν, λέει, όλοι.
1: Ο Ντουέτη κοντρόλαρε με το πίσω πόδι έτσι σαν τα κουνάκι.
0: Όχι,
1: μωρέ, εντάξει τώρα, δεν ήταν τίποτα. Τώρα το Ζιντάν κατέβασε την μπάλα με το κούντε πιέ. Εντάξει, σιγά ρε παιδιά. Σιγά, να έκανε τουλάχιστον, ξέρεις, κανένα σουρεαλιστικό.
0: Σιχοποιείται για μένα.
1: Του έρχεται η μπάλα από μακριά και την κατεβάζει.
0: Σιχοποιείται. Εγώ ως γαλλόφιλος δεν έχω ούτε Μαραντών, ούτε Πελέ. Έχω Ζιντάν στην κορυφή της λίστας μου.
1: Ο Ζιντάν.
0: Ο Ζιντάν. Ο Ζιζού.
1: Εγώ έχω Μισελ όμως. Έχω Πλατινή, δεν έχω Ζιντάν.
0: Ξεχάσαμε Χάρι Κέιν. Ρέκορντμαν κι αυτός θες. Έπιασε τον Πίτερ Σίλτον, δε σε. 36 χρόνια είχε ο Σίλτον.
1: Αλήθεια.
0: Το ρεκόρ συμμετοχών στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής της Αγγλίας με 125. Και το ισοφάρισε ο Χάρι Κέιν. Φαντάσου, το είχε από το 90. Από το Μουντιάλ, από το μικρό τελικό. Και ο οποίος με 2 γκολ έφτασε στα 91. Άρα ολοταχώς θα φτιάσει και τα 100 με τα 3 λιοντάρια. Έχει πετύχει 6 γκολ ο Κέιν στα τελευταία 4 μάτς της Εθνικής Αγγλίας. Λοιπόν, πάμε με τα μουσικής, να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, να πάμε στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε με συλλογικό τρόπο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Στη ρύθμιση των ήχων, η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Το αντίο ενός μύθου στην εθνική του ομάδα ήταν αντάξιο το ονόματός του. Το τελευταίο ταγκό του Μέση με την εθνική Αργεντινής έγινε τα ξημερώματα. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο Εστάντιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του. Με γκολ και 2 ασίστ. Ο θρύλος βούρκωσε στην ανάκρουση του ύμνου της Αργεντινής έχοντας όλα τα παιδιά του στο πλευρό του. Δακρυσμένος και ο τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι. Ενώ στο τέλος του αγώνα ο Μέση πήρε το μικρόφωνο και είπε «Ότι καλύτερο που μου συνέβη ήταν που αγωνίστηκα με την Εθνική Αργεντινής». Η υπόκληση Ροναλντίνιο σε Μέση μας έκανε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράση θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των αιωνίων. Στην τελική 25 των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν από 9 έως 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκλησή της στην τελική φάση του γύρω κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Βραδιά ελληνικού μπάσκετ ήταν η χθεσινή. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League. Επικράτησε 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup η Μύκονος έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της κερδίζοντας την έδρα της την Εύση με 78-58. Ο Ηρακλής νίκησε στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup την MZTEF με 64-59. Επίσης ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Σάγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup επί της Μπόσνα με 75-72. Σήμερα στις 6 ο Κολοσσός Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup. Η τέταρτη αγωνιστική του Ευρωλίγκα περιλαμβάνει Έλληνο-Τουρκικές μάχες για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Αίτος Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens αύριο 5η στις 9:15. Το πρώτο εντός έδρας αγώνα του στη προσωρινή του έδρα στη Σανέλ Αρίνα δίνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή στις 9:15. Νίκη φορά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις στο Champions League εδατοσφαίρισης ανδρών της περίοδου 26-27. Οι πρωταθλητές Ελλάδος επικράτησαν 17-10 του Ανόβερου στη Γερμανία και προηγούνται στον πρώτο όμιλο με στόχο την πρόκληση στην Οχτάδα. Με το δεξί άρχισε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Βαλκανικό Κύπελλο Γυναικών καθώς επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 σετ στη Στρουμίτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκα για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ Συμπόλου Κόμο της Ιταλίας απορρίφθηκε για την πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20-24 από τη σεζόν 27-28. Η Τεχνική Επιτροπή της World Athletics ανακοίνωσε την Τρίτη την ενδεκάδα των υποψηφίων για κορυφαίο αθλητή στίβου του 26 και δεν συμπεριέλαβε σε αυτή το Μίλτο Ντεντόγλου. Η πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώθηκε χθες με τα παιχνίδια Κροατία-Ισπανία 1-2, Αγγλία-Τσεχία 3-0 στην πρώτη κατηγορία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, Σκωτία, Σλοβενία 1-2 για τη δεύτερη, Καζακστάν, νησιά Φερόε 2-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0, Αλβανία, Γιος Μαρίνος 2-1 και Εστονία, Ισλανδία για την τρίτη κατηγορία 0-0. Ο Κριστιάν Ρονάλντο, με μακροσκελή προσωπική δήλωση, περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία, αλλά και όσα ακολούθησαν, υποστηρίζοντας πως αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Πρώτο τρόπαιο για τον Γιώργο Δόνη με τη Σαουδική Αραβία, αφού η ομάδα του κατέκτησε το κύπελλο Αραβικού Κόλπου, νικώντας στον τελικό με 2-0 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήταν και ειδήσει από την Έρα Σπορ στις 9. Επόμενη αρχική ενημέρωση στις 10.
0: Έρα Σπορ 101,8. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
8: Ακούτε Έρα Σπορ

0: Εντάξει, βγάλαμε τα περίστροφά μας, διότι ξεκινάει 3-5-2, έχουμε οπλήσει, αλλά εγώ θα ξεκινήσω την εκπομπή με το μήνυμα του Ευάγγελου που λέει ότι ο Χρήστος Σαράντος δεν είναι απλά από τους καλύτερους ερασπόρ, είναι πάντα ταπεινός και μετριόφρονος.
1: Γι' αυτό μη μου γράφεις τέτοια, γιατί θα την ψωνίσω και θα πάψω.
0: Όχι,
1: να είμαι ταπεινός και μετριόφρονος.
0: Γιατί να μην σου πει ο άλλος την αλήθεια.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής, για να κάνω και τη γέφυρα με τον Μπάμπη Παπάζογλου, ναι, που είναι εδώ. Τι μορφή είναι αυτός ο Γκουστάβο Σκάρπα που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό? Διαβάζω ότι έκανε στο κανάλι του στο YouTube βιβλιοκριτική, αποθεώνοντας ένα βιβλίο του Λέων Τολστόι, για να το πω σωστά, ναι. Λέοντος, εντάξει τώρα, ναι, επειδή είναι, εντάξει, ξενικό, okay, το όνομα, εντάξει, περνάει, ναι, έτσι. Θάνατος του Ιβάν Ήλιτς, και αυτό το έργο ανέβηκε πρώτο στις πωλήσεις στο βραζιλιάνικο Amazon, το ξέρεις αυτό?
0: Όχι.
1: Μιλάμε για μορφή. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
0: Έβαλε το Σκάρπα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Πάπη.
1: Τι είχαμε, είχαμε λόγιο εδώ πέρα και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, βιβλιοφάγο και τέτοια.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πρώτα να πω ότι απόλυτα σωστό το μήνυμα του Βαγγέλη και ότι συνήθως, για να πω πάντα, οι πολύ καλοί είναι και ταπεινοί.
1: Ναι, για το Σκάρπα του λες. Για πες.
2: Για σένα το λέω.
1: Άστα ρε Μπάμπη, τώρα μεταξύ μας.
2: Και γενικότερα το λέω ότι οι πολύ καλοί και άξιοι είναι και συνήθως και ταπεινοί. Δεν είναι αυτοί που φωνάζουν, που
1: λοιπόν,
2: αυτό.
1: Για πες μας,
0: θα συμφωνήσω.
2: Πολύ καλή και τα λοιπά, ή ότι είναι, ναι, ισχυρές προσωπικότητες. Δεν είναι χρειάζεται να ουλιάζεις, ναι, για να το δείξεις. Ούτε, μπράβο, να το λες εσύ για τον εαυτό σου, το λένε οι άλλοι.
0: Θα συμφωνήσω και δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί ξέρεις ότι θα ανοίξει πολύ η ψαλίδα.
2: Έτσι, γι' αυτό το μαζεύω και πόσο Σκάρπα. Αυτό που λέει ο Χρήστος έγινε προημερών, έγινε χαμός, όντως συνέβη αυτό. Και πράγματι η αναφορά του Σκάρπα εκτόξασε τις πωλήσεις στη Βραζιλία, για να δούμε την δύναμη που έχουν και το πόσο μπορεί να επηρεάσουν και θετικά πολλές φορές, mm-hmm, άνθρωποι του αθλητισμού σε μια χώρα, δηλαδή τους πολίτες.
1: Φαντάσου να πει κάτι ο Μέση, ας πούμε.
2: Το είχα δει. Ο Σκάρπα, να ξέρετε, ήταν εντυπωσιακό το εξής. Πήγε στον Ολυμπιακό, είχε ψηφιστεί παίχτης στην Βραζιλία, καλύτερος παίχτης. Εκεί είχε γίνει μια φοβερή εκδήλωση και τα λοιπά, τηλεόραση, ξέρετε, τα Βραζιλία, mm-hmm, και πολλής λαός, mm-hmm, και όλα τα σχετικά. Και έσκασε μύτη με skateboard.
1: Μάλιστα. Στούντιο.
2: Και έσκασε μύτη και στο Νότιχαμ. Θυμάστε ότι είχε παίξει ποτέ Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε, βέβαια.
2: Και το πού να σε αυτοπεριτά με το skateboard, ας πούμε, ξέρετε, απαγορεύεται. Ναι, απαγορεύεται γενικώς στα συμβόλαια που κάνουν με τους αθλητές οι ομάδες.
1: Ναι, ναι, για να μην χτυπήσεις.
2: Πολλά χρόνια,
1: ναι,
2: πράγμα, 30 χρόνια, όχι, ναι, μοτοσυκλέτες, δίκη, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Για πες μας τώρα για το παλατάκι, ναι, του να φύγουμε από τη Βραζιλία και το Σκάρπα.
2: Κοίταξε, έγινε το πιο αποφασιστικό βήμα χθες, γιατί πλέον είναι αυτό που λέμε, ξέρετε, δεν υπάρχει και επιστροφή πλέον από αυτό, με τη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου προεδρεύοντας του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ήταν και παρόν φυσικά και ο Βαγγέλης Μαϊνάκης, αλλά και ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μόραλης, και φυσικά πολλά κυβερνητικά στελέχη, όπου αποφασίστηκε, αυτό άλλωστε ανακοινώθηκε μετά την συνάντηση που έγινε, να γίνουν όλες οι ρυθμίσεις, οι αναγκαίες ρυθμίσεις, οι νομοθετικές δηλαδή πρωτοβουλίες, για να προχωρήσει αυτή η μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και όπου ρυθμίσεις και όπου τη χρειάζεται, αφορούν προφανώς τα πρώτα απ' όλα το ύψος, γιατί θα σηκωθεί το Καραϊσκάκι για να γίνει 54.000 θέσεων, τα οποία θα γίνει και δεύτερο διάστημα, mm-hmm, και φυσικά θα γίνουν και πολλές παρεμβάσεις πέριξ του γηπέδου.
0: Και θα το κρατήσει και για άλλα 49 χρόνια, να θυμίσουμε.
2: Δεν γινόταν αυτό. Δηλαδή είχα μια απορία όταν υπήρχε αυτό το σχέδιο και τότε στις παρουσίες θέλω να το ρωτήσω το Βαγγέλη Μαϊνάκη, αλλά το πω ίδιος, ότι ωραία, θα βάλει κάποιος 250 εκατομμύρια. Έτσι που δεν έχει γίνει. Σύντοσα γήπεδα στην Ελλάδα έχουν ίδια κεφάλαια, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη ένεση οικονομική από το κράτος. Εδώ μιλάμε για καθαρά ιδιωτική επένδυση. Οπότε δεν έχει νόημα να βάλει τόσα λεφτά χωρίς να το έχει στον γήπεδο.
1: Το Καραϊσκάκι,
2: 10-25 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι,
1: ναι, το Καραϊσκάκι τώρα ανήκει βεβαίως στο κράτος, το οποίο το έχει νοικιάσει για λίγο. Ποιος το διαχειρίζεται, η Θρύλος ΑΕ? Είναι 100% του Βαγγέλη Μαρινάκη αυτό?
2: Εκεί έχουμε ένα θέμα, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχουν μοιραστεί τα κομμάτια. Ήταν 49 και 2%. Υπάρχει η Καραϊσκάκη ΑΕ, η οποία είχε συσταθεί όταν φτιάχτηκε το γήπεδο. και είχε παραχωρηθεί και το ποσοστό του Σοκρατικού Καλλί στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Mm. Βέβαια, θυμάστε ότι υπήρξε και ένα αντικείμενο κάποια στιγμή διένεξης, αλλά η ουσία πλέον θα ανήκει στον Ολυμπιακό. Θα ανήκει μόνο στον Ολυμπιακό, να το πω διαφορετικά.
1: Όχι, το λέω για την επένδυση. Ναι, ποιος την κάνει ολοκληρωτικά, ο Μαρινάκης.
2: Ο Μαρινάκης, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, γιατί επειδή υπάρχει ένα άλλο θέμα εκ παραλλήλου που έχει να κάνει με την περιοχή του Ελληνικού. Όταν λέμε ο Μαρινάκης, σημαίνει όσον αφορά τις κατασκευές που να κάνουμε το γήπεδο ή και με τα υπόλοιπα συνοδευτικά έργα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να εξηγήσω το εξής. Χιλιάδες, λέει, θέσεις πάρκ και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά ο Μαρινάκης θα καλύψει.
2: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι το γήπεδο θα φτιαχτεί από το Μαρινάκη.
0: Α, γιατί...
2: Και τα υπόλοιπα, προσέξτε. Ναι. Και τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, φυσικά θα είναι μέσα στο έργο που θα χρηματοδοτήσει ο Μαρινάκης. Τώρα λεπτομέρειες, κάποιες άλλες παρεμβάσεις που αγγίζουν γύρω-γύρω. Ναι, ακριβώς.
0: Στο λέω.
2: Αλλά
0: στο λέω...
2: το γήπεδο όλο είναι και το γύρω-γύρω.
0: Ναι, γιατί χθες έβγαλαν ανακοινώσεις οι δήμαρχοι Αλίμου και Γλυφάδας και σου λέει οι παρεμβάσεις. Υπόγεια, τέλος πάντων, υπογειοποίηση Λεωφόρος Ποσειδώνος για να εξυπηρετηθεί το διελληνικό του Λάτσι. Γιατί λέει το πληρώσει το κράτος, γιατί το πληρώνει ο Λάτσις.
2: Ανάλογο για το άλλο.
0: Κατάλαβες, λέω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, από πού, ποιος που ένα ιδιωτικό έργο μπαίνει μετά, σου λέει, επειδή θέλει εκείνο να μεγαλώσει, μπαίνει το κράτος και βάζει λεφτά.
1: Αυτό είναι εύλογο να λέγεται, αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς. Νομίζω θα μας τα πούνε αναλυτικά κάποια στιγμή. Ναι, αφορά προφανώς.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Τα 250 εκατομμύρια σαν νούμερο έχει, όπως καταλαβαίνεις, ξενήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι καινούριο γήπεδο φτιάχνεις με 250 εκατομμύρια. Λέω λοιπόν, αναρωτιέμαι, εάν το νούμερο προκύπτει τόσο μεγάλο, επειδή θα αναλάβει ο Μαρινάκης και τα υπόλοιπα.
2: Το γύρω-γύρω θα το αναλάβει, προφανές. Το γύρω-γύρω. Αλλά δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες, εγώ αυτό που είπες για δρόμους και μακριά και τα λοιπά. Γιατί εντάξει, σε μια. Θα γίνει και, ουσιαστικά θα γίνει μια Ολυμπιακή πολιτεία με τον νέο σεφ, με το κολυμπητήριο, με.
0: Φανταστείτε το Media Center, το διάβασα, θα έχει 2.000 τετραγωνικά μέτρα και θα έχει και αμφιθέατρο 320 θέσεων. Τι ετοιμάζει, καλέ.
2: Θα είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Για σένα το
2: κάνει. Υπάρχει και ένα βιντεάκι από την παρουσίαση, μικρό είναι, 2 λεπτά, μπορεί να το δει ο καθένας, και από το εσωτερικό, που εντάξει, κάθε νέο γήπεδο, τώρα εντυπωσιακό είναι, τώρα μην γελιόμαστε, που εμένα μου θύμισε το εσωτερικό. Το έχω δει μόνο στο γήπεδο της Κράσνοντα, όπου πάνω, δεν υπάρχει, ξέρετε, κλασικός πίνακας Μάντεβιτς, είναι όλο το γήπεδο, γύρω-γύρω, πάνω. Φανταστείτε ένα τοίχο, ένα τεράστιο βίντεο γουόλ που δίνει όλο το γήπεδο πάνω.
0: Μα θα είναι 10.000 τετραγωνικά μέτρα οι γιγαντοθόνες LED που θα γεμίσετε.
2: Αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως το είδα, αυτό μου θύμισε. Γιατί δεν ξέρω στην τότε. Έχει πάει στο ιστότητα με το γήπεδο, Χρήστο.
1: Δεν έχω στο καινούριο, όχι, δεν έχω πάει. Ο Σαντορινέος νομίζω ότι έχει πάει.
2: Έχω πάει κι εγώ. Αλλά
1: έχει πάει κι εσύ.
2: Ναι, το έχω δει. Καλά, καταπληκτικό γήπεδο. Δεν θυμάμαι αν το έχει και αυτό. Αλλά το
1: να σε ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε και να πούμε δύο πράγματα αγωνιστικά.
0: Εν
1: ώψη του ντέρμπι, γιατί αυτό καίει αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκινήσει αυτό το έργο, έχουμε περίπου πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός ο Ολυμπιακός. Το στάδιο. Θέλει δύο χρόνια εκτός. Οκ, πάμε στο ντέρμπι αγωνιστικά.
2: Δηλαδή λογικά το 29.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί εδώ θα παίξει πέρα, θα πάει ο Άκα.
1: Ναι. Αγωνιστικά τι έχουμε να πούμε, μαζευόμαστε σιγά σιγά.
2: Ναι. Έπαιξε και ο Πουέρτα, έπαιξε και ο Γκονζάλες, Μεξικό. Είχαν παίξει χθες ο Φρόιλερ και παίξει ο Κάρμου. Παιδιά, τον Κάρμου, χθε τον είχε βάλει σε έναν γκολ. Θα τσεκάρω αυτό. Το έβλεπα χθες και μου κάνει εντύπωση. Οπότε μαζεύονται, σιγά-σιγά μαζεύονται. Δεν θα έχει προβλήματα. Εκτός, εντάξει, κλασικά LKB μόνιμα για τις επόμενες μέρες. Ο LKB, ο οποίος εμφανίστηκε ρέντι και ξεκίνησε πρόγραμμα. Το παιδί θα του κάνει καλό να είναι κοντά στην ομάδα. Γιατί όταν δραματίζεσαι σοβαρά, πάντα είναι και το ψυχολογικό πρέπει να αντιμετωπίσεις. Ναι, και θα μαζευτούν, οπότε θα δούμε προς το τέλος της εβδομάδας πώς θα διαχειριστεί και τους παίχτες, τους τελευταίους που επέστρεψαν, και πώς θα πάει στο ντέρμπι. Γιατί είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό για τον Ολυμπιακό πλέον. Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες μέρες, αλλά και εννοείται εντός της ημέρας. Και θα ασχοληθούμε και με το ωραίο βιβλίο του Νίκου Γαβαλά αργότερα στην εκπομπή. η γέννηση Νεοστρίλου, γιατί πάντα μας αρέσουν να υπάρχουν βιβλία για τις ομάδες και δεν αφορά μόνο στο πόδο στην ομάδα, είναι καλό να τη διαβάζει ο καθένας αυτά.
1: Ναι,
2: τα αθλητικά βιβλία πάντα μας αρέσουν.
1: Θα σας ακούσουμε, είσαι αργότερα, έχει σήμερα.
2: Ναι, με το Βασίλη.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Okay. Τέλεια. Έγινε.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν
1: τον
2: Παπαπάζογλου.
0: Και επειδή έχει στείλει ένας ακροατής ο Λεωνίδας μήνυμα, το οποίο δεν είναι λαθασμένο, λέει κανονικά σε κάθε επένδυση πρέπει να συμβάλλει και ο Δήμος για τα έργα ανάπτυξη στα περίχωρα. Όταν όμως. Το απαντώ με αφορμή και τη Λίβερπουλ. Όταν όμως είναι προς όφελος του Δήμου. Γιατί στην περίπτωση του διεληνικών, οι Δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν κανένα όφελος ως Δήμος.
1: Ναι.
0: Ότι όλο αυτό που πάει να γίνει είναι προς όφελος της ιδιωτικής αυτής παροικίας. Αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον Άρη Γάτα εντάχει. Πάμε δηλαδή στο αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού την Κυριακή. Καλημέρα, Άρη.
3: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Και επειδή έχουμε λιγότερο από 7 λεπτά, να τα πάμε και λίγο γρήγορα, γιατί μας έφαγε χρόνο το Καραϊσκάκι στο καινούργιο. Ακούμε.
3: Τώρα σε 7 λεπτά.
0: Σε λιγότερο.
3: Για την δεκάδα κάποια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή να πούμε ότι φαίνεται ότι κλειδώνει ουσιαστικά η δεκάδα που πάνε να ακούσει θα πάνε να παίξει στο μεγάλο τέρμι.
0: Με τα μπόρδα ή χωρίς. Μου έχει κολλήσει.
3: Νομίζω με τα μπόρδα, λογικά.
0: Με τα μπόρδα. Ναι. Το θεωρώ με τα λίγα που καταλαβαίνω απολύτως απαραίτητο.
1: Πόσο έμεινε εκτός Άρη ο Ταμπόρδα με το πρόβλημα που είχε?
3: Ένα μήνα.
1: Είναι. Τώρα έχει μπει σε φουλ ρυθμού.
0: Ναι.
3: Έχει μπει σε φουλ ρυθμού.
0: Δύο μέρες τώρα.
3: Θα υπάρξει ουσιαστικά αυτή η αλλαγή, γιατί θα πει ο Λιβάη στο παιχνίδι αυτό. Οπότε ο Παναθηναϊκός μάλλον θα πάει με αντίνο Ταμπόρδα να ή πίσω από τον Ντετέι σε ένα 4-2-3-1. Με Κάγκο και Καμαρά και μεσαία γραμμή και τους γνωστούς Κυριακόπουλο, Καλάμπρια, Φαντρόκελεν και Ντεφράι και τον Πένια κατά τα δοκάρια. Αυτή είναι μια πολύ πιθανή δεκάδα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως τουλάχιστον έχουν έρθει τα πράγματα, έχει λειτουργήσει με αυτή την δεκάδα σε όλα τα παιχνίδια και να δούμε πώς θα αντιδράσει και σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων όπως ήταν αυτό στο Καραϊσκάκι. Υπάρχουν θέματα αρκετά τώρα, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο πολύ και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
1: Έχουμε, έχουμε. 5 λεπτά γεμάτα. Πάμε.
3: Ναι, λέω, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. 5 λεπτά τι είναι μπροστά στην αιώνια.
1: Τίποτα. Μια σταγόνα. Αλλά προλαβαίνουμε.
3: Έχουμε 5 λεπτά γεμάτα. Αντί να έχουμε μισή ώρα.
1: Εντάξει, αυτό ξέρεις, κάνεις τηλεόραση 5 λεπτά στην τηλεόραση, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλο χρόνο. Στο ραδιόφωνο ίσως να μην είναι τόσο πολύ, αλλά εντάξει.
0: Ωραία, καταρχάς για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο, ισχύει αυτό το χθεσινό δημοσίευμα ότι πάει να υπογράψει 3 ετές ο Λιβάη Γκαρσία με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα με 2,5 εκατομμύρια ετησίως.
3: Ακόμα είναι νωρίς. Κάτι έτσι. Ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο λίγο. Το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με μια συμφωνία. Με την Αλιάνθ. Ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς συγκεκριματοοικονομικούς.
0: Μπορεί και ο κορυφαίος.
3: Ναι, ναι. Με συνεργασίες με μεγάλα κλαμπ.
1: Γιουβέντους Μπάγεν, ευκολούς.
3: Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό αυτό, γιατί εντάσσεται σε ένα χορηγικό δίκτυο ενός ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει, όπως λέμε, μεγάλους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς. Και νομίζω ότι αυτό το ισχυρό αποτύπωμα που η Allianz έχει βάλει στον παγκόσμιο αθλητισμό και έχει συνδεθεί και με σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις στο όνομα Allianz, το γήπεδο στο Μόνακο, η έδρα της Juventus στο Τωρίνο.
1: Allianz Βοτανικός.
3: Ξέρω, αν φαίνει και πρόκλημα για το τι πρόκειται να γίνει και με το Βοτανικό, με το γήπεδο. Έχει συνδέσει και με άλλες πόλεις τον μπραντ αυτό, το Σάο Πάολο. Στη Βιέννη, στη Μινεζότα, στο Σύβνη, σε πολλές περιοχές. Και για τον Παναθηναϊκό είναι μια συνεργασία η οποία δεν θα περιοριστεί μόνο στην παρουσία του, στο λογότυπο της φανέλας. Δηλαδή,
0: εκεί στο Μανίκι θέλοντας, θα μπει, εκεί που ήταν η Πειραιός. Σωστά.
3: Ναι, έχει ναι, και Βιέννη, ας πούμε, και αυτό θα γίνει μια αλλαγή. Είναι μια σημαντική προσθήκη, γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παιδιά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχύσει την εξωστρέφειά του στο διεθνή χώρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήταν συνυφασμένο το, γι' αυτό σας είπα ότι αν είχαμε πολύ χρόνο να το αναλύσουμε λίγο το θέμα αυτό, ήταν συνυφασμένο το όνομα του Παναθηναϊκού με την Ευρώπη όλα τα χρόνια. Και νομίζω αυτές οι κινήσεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ότι πέρα του ότι θα υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο και πιο σημαντικό έχει να κάνει κυρίως το ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να χτίσει και την ευρωπαϊκή του επόμενη μέρα, το ευρωπαϊκό του προφίλ. και μια τέτοια κίνηση νομίζω είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι κινήσεις οι οποίες γίνονται πάρα πολύ γρήγορα το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ένα εμπορικό τμήμα του Παναθηναϊκού που έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μάλιστα χθες στα social του Παναθηναϊκού υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο παραπέμπει σε μια έκπληξη που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, τι ακόμα είναι αυτή η εφαρμογή? Αυτή η εφαρμογή.
3: Θα το δούμε, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, δηλαδή το κρατούν ως μυστικό.
1: Stay tuned, λέει, μείνετε συντονισμένοι για να δείτε
3: θα
1: τι.
3: Ναι, περιμένουμε, ακούγεται ότι ίσως είναι μια εφαρμογή στην οποία οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα μπορούν να μπαίνουν και θα έχουν πλήρη εικόνα για όλα όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Από παιχνίδια, προγράμματα, εισιτήρια και αυτά, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος από την παιδεία.
1: Θα περιμένουμε.
3: Θα κάνουμε ακριβώς. Γιατί δεν έχει μέχρι τώρα βγει κάτι προς τα έξω. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός ψηλώνει σε τέτοια ζητήματα που μέχρι τώρα δεν είχε δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα.
1: Είναι απαραίτητο αυτό και απαραίτητο περισσότερο από όλα το γήπεδο.
3: Και μαζί και με το επικοινωνιακό. Μαζί με το επικοινωνιακό που έχει αλλάξει άρδινα από το καλοκαίρι και μετά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών στο θέμα της επικοινωνίας του. Το βλέπουμε εμείς και στη δουλειά μας καθημερινά. Νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και τους ίδιους προσφέστες με πολλούς τρόπους. Αναφέρουμε το επικοινωνιακό, με τη σχέση με τον κόσμο. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό αυτό ότι η ομάδα πηγαίνει καλά, ότι με ένα μεγάλο κομμάτι της εξέδρας έχει θάψει τα τσεκούρια του πολέμου στον Παναθηναϊκό. Δεν ακούγω την γκρίνια ή οι αντιδράσεις που ακούγονταν για χάρη γούστου, ας πούμε, ή η γκρίνια που ξαφνικά έβγαινε. Ακόμη και όταν έρχονται δύσκολες στιγμές στα παιχνίδια. Υπάρχει δηλαδή μια πρωτοφανή συσπήρωση για Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει φέτος. Ακόμα επαναλαμβάνω και στις δύσκολες στιγμές. Ακόμη δηλαδή και όταν η ομάδα δεν έπαιζε καλά. Ήταν στο φάσμα του να υποστεί, ας πούμε, ισχυρά πλήγματα. Όπως τα παιχνίδια και με τη Χράντε της Κράλοβε και με την εικόνα του καλοκαιριού. Δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση και εικόνα που τη βλέπεις. Έχει αλλάξει καθημερινότητα σε όλο το κομμάτι του επικοινωνιακού του Παναθηναϊκού προς το καλύτερο.
1: Ωραία, άρα ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε. Μπράβο. Συντονίστηκες τέλεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι επαφές του Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια και επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι άμυνα, ενέργεια και ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Σύριγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ, νέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ατζέντα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στον Ισαγγελέη, 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λέει ένας ακροατής και στην άκρη που κάνουν τώρα ο Μέση και ο Κριστιάνο, άλλο παίκτη αυτού του επίπεδου από τη νέα γενιά δεν βρίσκω. Εντάξει, ούτε εγώ.
1: Ένα λεπτό, τι εννοούμε αυτή τη στιγμή, να έχουν φτάσει στα επιτεύγματα? Όχι, προφανώς. Όχι, αλλά το Μέση όταν μπήκε αλλαγή το 2006 στη θέση του Ντέκο, τον ήξερες?
0: Όχι, απλώς λένε ότι από αυτούς που ξέρουν ήδη να παίζουν, δεν μπορούν να φανταστούν κάποιος ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Okay. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, όπου δεν θα είναι η σημερινή ημέρα πρωτίστως αγωνιστική, να την πω έτσι, διότι εξ όσων γνωρίζω, για να μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Χαραγιάννης, 4 η ώρα ανοίγει διαδικτυακά η πώληση των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και Νίκο, καλημέρα, σε πόσα λεπτά πιστεύεις θα έχει κλείσει?
2: Νομίζω
1: Πόσο είπες?
2: Άμεσα. Νομίζω ότι μπορεί
1: να κρασάρει.
2: Μπορεί να σπάσει και το ρεκόρ στο παιχνίδι με την Manchester City. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Εντάξει, για τον κόσμο δεν είναι αγωνιστική η σημερινή μέρα. Όλοι βρίσκονται, όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους μέσω του πακέτου των διαρκείας, το οποίο έβγαλε η ΑΕΚ πριν από το ξεκίνημα της League Phase του Champions League, και όσοι δεν κάνουν την κατοχύρωση της θέσης τους μέσω διαρκείας, είναι σε αναμένα κάρβο να περιμένουν την ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με την Real Madrid. Σωστά είπες, θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα. Για την Ελλάδα όμως,
0: 4 η ώρα, όλοι με το δάχτυλο, όχι σε σκανδάλι αλλά στο Enter.
1: Ναι. Πρέπει να είσαι μέσα reload στην αρχή, άμα έχεις μπει στη σελίδα.
0: Άσε. Έχω
1: και
0: χάσει,
1: κόντρα κλπ.
0: Έχω χάσει εισιτήρια για συναυλία έτσι, επειδή μπήκα στο στούντιο και έχασα τη σύνδεση εκείνη τη στιγμή.
1: 35 ευρώ στο πέταλο των οργανωμένων διαβάζω, και τα υπόλοιπα από 80 ευρώ και πάνω. Σωστά το έχω δει ή κάνω λάθος?
2: Είναι ανάλογα τώρα οι τιμές. Να σου πω την αλήθεια, δεν τις έχω κοιτάξει.
1: Εντάξει, αυτό είδα εγώ, γιατί είναι και ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν ξέρω, εσύ θα μπαίνες από πάνω για 80 ευρώ? Εγώ ζορίζομαι.
2: 80 ευρώ είναι και καλά.
1: 80 ευρώ και ακριβώς, 80 ευρώ και πάνω. Έτσι, είπα, εκτός από τους οργανωμένους.
0: Δεν ξέρω,
1: αυτό
0: δεν
1: διάβαζα.
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του έξι για να καταλάβω την αξία αυτών των 80 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι
1: κατά
0: θα γίνει αυτό πλέον λίγος. Θα τα εξαφανίσουν.
1: Κατά τη στοιχεία, τι σ' αρέσει αθλητικό που θα ήθελες να δεις πολύ?
0: Εγώ πρέπει να πάω σε ένα μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σου είπα. Άσε με τώρα.
1: Θα δίνεις 80 ευρώ γι' αυτό?
0: Άμα δεν μπορούσα να μπω με διαπίστευση στην ισορροπία, θα τα δίνα. Okay. Μία φορά για να δω ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ραντεβού με το πληκτρολόγιο είναι σήμερα για τους ΑΕΚτζίδες.
2: Οι ενωσίδες έχουν το ραντεβού σήμερα με το πληκτρολόγιο, όπως είπατε. Το ραντεβού με το Refresh, ουσιαστικά τη σελίδα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα όμως η ομάδα κοιτάει μόνο το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο έρχεται το Σάββατο. Ένας αντίπαλος ο οποίος είναι ο μοναδικός αντίπαλος ο οποίος έχει κερδίσει την Ένωση. Ο ελληνικός αντίπαλος, η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει την Ένωση το 2026 στο κύπελο, θυμίζω, αλλά τις εξτερήσεις φυσικά.
1: Όπα,
2: και
1: όπα. Για σταθεροποιήσου, γιατί σε χάνουμε.
2: Με ακούτε?
1: Τώρα σε ακούμε, ναι.
2: Είναι ο μοναδικός, η μοναδική ομάδα από την Ελλάδα η οποία έχει κερδίσει την Ένωση το 2026, και φυσικά είναι και η ομάδα η οποία τη στέρισε στο ξεκίνημα της σεζόν το Super Cup στην διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα, νομίζω, του Χρήστο Κόντι έχει κερδίσει αυτό το επίτευγμα, έχει αυτό το επίτευγμα ουσιαστικά, δηλαδή να μπορεί να δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμα και εκτός έδρας και απέναντι στις ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο Big Four, και γι' αυτό όλοι στην ΑΕΚ είναι προσιλωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Από την Πέμπτη ουσιαστικά, από αύριο, περιμένουμε και την άφηξη όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών της Ένωσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους, σχεδόν όλοι βασικά, είχαν ρυθμό στα παιχνίδια, δηλαδή αγωνίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες, αν εξαιρέσουμε τον Λόβρο Μάγερ, και αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, δηλαδή το γεγονός ότι σε

0: Υπήρχε μεγάλη κριτική προς
1: πόνεσαν
0: το
1: πάρα πολύ οι Κροάτες. Νίκο, είναι λογικό.
2: Στα τέσσερα μάτς μπήκε μία φορά αλλαγή και ήταν εκτός αποστολής. Στα δύο τελευταία δεν ήταν, Νίκο, εκτός αποστολής. Καν λάθος.
0: Ναι, ήταν εκτός αποστολής ο Λοβρομάγκερ. Από εκεί και πέρα να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει, γιατί η ΑΕΚ τον χρειάζεται. Είναι το θετάκι στην επανέναρξη ουσιαστικά των πρωταθλημάτων αλλά και των υποχρεώσεων στο League Face του Champions League. Ξεκινάνε με μεγάλες απαιτήσεις τα παιχνίδια και το μάτς με τον Όφ το Σάββατο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, όπως είπαμε νωρίτερα, και για τους λόγους που είπαμε νωρίτερα, αλλά και φυσικά και ξεκινάει και τα δύο παιχνίδια στην League Face του Champions League, με το παιχνίδι με την Σαχτάρ να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της Ένωσης στην Ελλάδα, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ζούπκοφ, ο οποίος αναμένεται σήμερα να περάσει από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να επιστρέψει το μέγεθος της ζημιάς του οποίου συνέβη στο παιχνίδι της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι στην τελευταία αναμέτρηση δεν βρισκόταν στην αποστολή απέναντι στην Ουγγαρία, αν και ήταν στα βασικά πλάνα του προπονητή, καθώς είχε έντονους πόνους. Τι πρόβλημα έχει το μέγεθος ουσιαστικά της ζημιάς το οποίο έχει ο Ζούπκοφ και αν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι με τον Όφη αρχικά το Σάββατο αλλά και μετέπειτα το Champions League. Για το παιχνίδι με τον Όφη, όπως είπαμε και χθες, είναι εκτός ο Μπαρναμπάς Βάργα, ο οποίος θα μείνει εκτός στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, και η αλήθεια είναι ότι προλάβει και το παιχνίδι με την Σαχτάρ, εκτός άμα προλάβει να μπει ως αλλαγή για κάποιο μέρος.
2: Έχουμε θέμα με την επικοινωνία. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Νίκο, γιατί έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί.
2: Ας δούμε τώρα να το φτιάξουμε.
1: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που μας συμβαίνει αυτό με τον Νίκο Καραγιάννη. Τον ευχαριστούμε. Να πω ότι... τον έχουμε πάλι τον Νίκο?
2: Όχι τον Νίκο, το Γιώργο τον Τόλτσικα.
1: Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Άρη, στον Γιώργο τον Τόλτσικα. Αποφασίσαμε, Γιώργο, σήμερα να σου μοιράσουμε χρόνο. Δεν μπορεί.
2: Σε χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε θέματα να μας λύσει.
3: Βασικά καλημέρα. Είναι μάλλον τύψεις, όχι.
2: Τύψεις, ναι. Ναι. Τώρα θα διαμαρτύρεται το μήνος μετά. Κάτσε να δεις. Για πες.
3: Θα κλέψω τον χρόνο, γιατί ο μήνος, ξέρετε, δεν ξέρω. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν ότι έχει χρονόμετρο και λέει, μίλησε ο Χρήστος Χοντός 6 λεπτά, ο Γιάννης Οράνιος 6 λεπτά. Εγώ θα μιλήσω, πρέπει να μιλήσω και εγώ 6. Ναι. Αν του δώσεις 5 θα πάθει
2: τον μπλόκο πλέον. Θα το κάνουμε σαν το debate, θα κόβετε το μικρόφωνο.
3: Ναι, θα κοιτάξω πάνω. Λοιπόν. Βέβαια είναι μια μέρα για τον Άρη που πάλι μοιραία το φως πέσει στο μπάσκετ.
1: Δεν είναι κακό αυτό,
3: αλλά αξιστήμη.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω, Γιώργο, παλιότερα η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ σκέπαζε πολύ το ποδοσφαίρο, αλλά συνυπήρχαν στην πραγματικότητα, δηλαδή ο ένας βοηθάει τον άλλον. Εγώ
3: μεγάλη συζήτηση.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει πλέον αυτό.
3: Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
1: Όχι, μπάσκετ
3: και ποδοσφαίρου, με ποια έννοια το λέω, όχι, για να μην παρεξηγηθώ, ότι όταν το μπάσκετ έχει 22 τίτλους, 3 ευρωπαϊκούς, ένα σούπερ κάπ, 10 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, και το ποδόσφαιρο καλώς ή κακώς
1: έχει μείνει στο 1970,
3: έχει 56 χρόνια και πάει στα 57 για να πάρει ένα τίτλο, βέβαια τα έχει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο, και πέρα από κάποιες μεγάλες νίκες, όπως παραδείγματος χάρη Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης 2-3, που είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι σε αυτό το παιχνίδι στη Μαδρίτη, παλαιό, το παλιό βίτσετε καλύτερο, μετά βέβαια έγινε το Μετροπολιτάνο και τα λοιπά, το κοινό γήπεδο της Ατλέτικο, δεν μπορεί κανείς να βάλει σε σύγκριση. Βέβαια είναι σε μια οικογένεια, σε μια μητέρα, λένε ότι η μητέρα κάθε συλλόγου είναι ερασιτέχνης, που δεν μπορεί να πει ότι αγαπάω περισσότερο το ένα παιδί από το άλλο. Τα βλέπω με το ίδιο μάτι. Βέβαια κάπου μπορεί να έχει κάποια δυναμία. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ο Άρης ήταν σε μια μέτρια πορεία ποδοσφαιρικά, το μπάσκετ του μοναδικού ανεπανάληπτου, και είδαμε όλοι τι έγινε χθες, μάλλον ξημερώματα, με τον Λιονέλ Μέση, του ένα και μοναδικού Νίκου Γκάλι, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά μιλάμε για ιερά τέρατα του αθλητισμού. Ο Άρης του Νίκου Γκάλι, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών, κράτησε ψηλά.

0: σημαία του συλλόγου. Και γι' αυτό θέλω, έτσι, περνώντας από τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, να πω ότι σήμερα ο Νίκος Γκάλης αναμένεται να είναι στο Αλεξάνδριο, μαζί με τον Ρίτσαρτ Τσάο, όπως και πέρσι, τέτοια μέρα, 7 Οκτωβρίου ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι του Άρη με το Αμβούργο στο Αλεξάνδριο, και έγινε το Λαναδί, sold out, ανακαινισμένο Αλεξάνδριο, 6.200 θέσεων, είναι μικρό, κατά ψέματα, δεν χωράει. Και παλαιότερα δεν χωρούσε, όχι μόνο τώρα που ο Άρης είναι σε μια πορεία ανωδική, και βέβαια την ίδια ώρα ο Άρης προσπαθεί να βρει ποδοσφαιρικό οξυγόνο μετά από τις τρεις εβδομάδες της διακοπής του πρωταθλήματος. Ετοιμάζει την αγώνα με τον Βόλο, πολλά τα προβλήματα αγωνιστικά. Περίμενε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτό το διάστημα της διακοπής να δουλέψει, να προετοιμάσει την ομάδα, δεν είχε την ευκαιρία, γιατί είναι οι γνωστές παιδικές ασθένειες του Άρη του Καρυπίδη. Τι εννοώ, με άλλους παίχτες ξεκίνησε η προετοιμασία, άλλοι ήταν στην πορεία, άλλοι καλούνται να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη και πάει λέγοντας. Είχε την ευκαιρία να δουλέψει με κάποιους παίχτες. Ο Άρης είχε αυτό το κοντράστ, κάποια στιγμή θυμάμαι, είχε 7 και 8 διεθνείς. Και έλεγα, να, ο Άρης μεγαλώνει, ανεβαίνει, ψηλώνεται, ψωνίζει από το πάνω ράφι, είχε zero.
1: Μηδέν τώρα, ούτε ένα.
0: Δεν πάω κόλλα τη zero. φυσικά δεν είχε, γιατί και ο Καντεβέρε κάποια στιγμή που ήταν να κλείσει δεν κλείθηκε, και ο Βέλιο Πορτογάλο θεματοφύλακα ήταν στην προεπιλογή, αλλά δεν πήγε.
1: Μπορεί να το δει από τη θετική πλευρά, έχει χρόνο ο κότς να δουλέψει με τους υπάρχοντες. Ναι, αυτό δεν είναι.
2: Ναι, αλλά χτύπησε ο Γιαννιώτας για παράδειγμα.
0: Ναι, εκεί είναι τα προβλήματα που λέμε. Ο Γιαννιώτας έχει θλάσει. Ρίτσαρντ Χόγκλα και Μπασίρου έχουν ήρωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι έτοιμοι. Και ο Άρης μπαίνει πλέον στη διαδικασία, γιατί μέσα στη διακοπή έγινε μια μεγάλη συνέντευξη στο κανάλι του Ισπαϊάρης, του Μιχάλη Γρηγορίου, που είπε ότι μετά τη διακοπή θα δείτε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Έχει ένα σετ αγώνων με Βόλο εντός και φυσικά εκτός, Ατρόμητο εντός και Λεβαδιακό εκτός. Θεωρητικά ομάδες που, αφόσον θέλεις να μπει στην τετράδα, όπως λες, στην αρχή της σεζόν, πρέπει να τις κερδίσεις. Πρέπει να καλύψει το χαμένο νόμος, και βέβαια υπάρχει παρέλαση, η μέρα της παρέλασης 28 Οκτωβρίου και το όχι, που πρέπει να πει ναι σε μια μεγάλη διάκριση, μάλλον όχι διάκριση, σε μια μεγάλη νίκη που έχει καιρό να την πετύχει, κοντά στο Παναθηναϊκό, στο Κύπελλο, βέβαια στην Αθήνα, έτσι.
2: Είναι ένας απαιτητικός είναι,
0: Οκτώβριος, ανήμερα της 28 Οκτωβρίου, Κύπελλο Παναθηναϊκός Άρη.
2: Μπράβο,
0: άρα είναι ένα σετ 5 αγώνων μες τον Οκτώβριο, που ο Άρης, δηλαδή κάντε το εικόνα, πάει στο ράφτη με τον μετρούν, του κάνει το κουστούμι, τόσους πόντους από εδώ πάρε και τελικά θα μετρηθεί και θα δούμε τι κουστούμι ποδοσφαιρικό αναμένεται να φορέσει στη συνέχεια, και αν θα μπορεί, δηλαδή αν δεν κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Εγώ δεν συζητάω καν να είναι 10 βαθμοί, πρέπει να πάρεις 12 βαθμούς. Δεν το λέω εγώ, το λέει η λογική ποδοσφαιρική, το λέει ο Γρηγορίου, το λένε οι μεταγραφές, γιατί ακούσαμε ότι γίνανε πάλι 14 μεταγραφές και πάει λέγοντας. Αυτό το στοιχειωμένο κύπελο που ο Άρης τον έχει πληγώσει πολλές φορές, πρέπει να διακριθείς και στο κύπελο, να φτάσεις πάλι στο τελικό ή να πάρεις ένα τίτλο. Έτσι. Και αν την πάρεις μεγάλα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ποια θα πάρεις, πού θα πάρεις, δηλαδή πότε θα κερδίσεις. Όλα αυτά είναι θέματα που μπαίνουν στη συζήτηση και περιμένουμε βέβαια μια πνευματική κουστούμια στο τέλος να ξυρίσουν το γαμπρό. Τι άλλο θέλετε να μου πείτε, ρωτήστε. Και εδώ είναι και το κοντράστ που έλεγα πριν για το μπάσκετ, ότι ένας Άρης ο οποίος συνεχίζει την πτωτική του πορεία σε ό,τι αφορά το μέσο όρο εισιτηρίων στο ποδόσφαιρο, όταν νομίζω σήμερα, τις τελευταίες μάλλον μέρες, θυμίζει εποχές που τις βιώσαμε κι εμείς, αυτοκρατορίας βασκετικής, όταν παίρναν υπουργοί, βουλευτές, νομίζω
1: βάζανε μέσο
0: μεγάλη επί Πασόκ ήταν η περίοδος, και θυμάμαι τον Χριστόδουλο Οικονομίδη που ήταν τότε διευθυντής στην ΕΟΚ Θεσσαλονίκη. Λέει, ένιωσα κάτι παραπάνω από τον πρωθυπουργό. Αν το θυμάμαι καλά, μέχρι και ο ίδιος ο Παπανδρέου πρέπει να το είχε πάρει σχολημένος, για να το πει κανόνισε κάποιο εισιτήριο.
1: Κάνα εισιτηριάκι, έχουμε να πάμε τη Μιμή να έρθουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι το κοντράς που δείχνει κάτι πολύ απλό. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει ο Άρης, του Σπανούλη, του Σιάο, τον αδερφόνα του το Κούμπο και πάει λέγοντας.
1: Ζήταγε, τότε ζήταγε και ο Μήνος εισιτήριο του Άρη. Τον έχουμε εδώ στον αέρα.
3: Ακούω το τικ-τακ του χρονομέτρου του.
0: Ο Μήνος πρέπει να είναι στο γήπεδο, δεν ξέρω αν φόρουσε κυτρινό μαύρο κασκόλ.
1: Πότε.
3: Ενώθηκαν οι δύο Γιώργηδες τώρα.
1: Ναι,
0: απλά να πω εδώ και νομίζω το ξέρει όχι μόνο ο Μήνος και όλοι όσοι ακούν, για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρουμε πώς θα φτάσει μια ομάδα αγωνιστικά. Ο κόσμος, νομίζω το είπε, το πάνε πολλοί προπονητές τώρα για την Εθνική Ελλάδα, κάποιοι στιγμή πρέπει να το πει και ο Ιωβάν Γιωβάνοβιτς, ότι ο Έλληνας φίλος αγαπάει περισσότερο τη νίκη από το ποδόσφαιρο την ομάδα του. Το κοντράστ στο ποδοσφαιρικό με τον πασχετικό Άρη είναι ότι βλέπεις το μπάσκετ, ένα όραμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο και πιστεύεις. Το ποδόσφαιρο αυτό
3: έχει ξεχωριάσει.
0: Δηλαδή είναι σαν μια παλιά κυτρινισμένη εφημερίδα που την διαβάζεις και την ξαναδιαβάζεις και έχει τα ίδια νέα. Και απλά λένε από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Στον Άρη είναι, γιατί τα πρόλαβε ο Γιώργος Μήνος, είναι ένα ηλουστρασιόν περιοδικό το οποίο έχει ωραίο εξώφυλλο και περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο.
1: Γιώργο Τότσικα, ευχαριστούμε.
3: Σε ευχαριστούμε φίλε. Και Γιώργο Μήνο, έχεις πλέον τηλεοφόρο μπροστά σου.
1: Ναι.
4: Υπήρχε τότε να πω ότι υπήρχε τα θετικά νέα του κ. Καμπάνη, ο οποίος νομίζω ότι πρωτοστάτησε η εφημερίδα και όλο του κόσμου του Άρη, που αγάπησε, που έκανε το σκέπαστρο στο Χαριλάου. Αυτό ήταν από τον κ. Καμπάνη. Όποιοι ξέρουν τον κ. Καμπάνη. Και όλους αυτούς που ο κύριος Πεταλίδης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι αναζωογόνησαν το μπάσκετ του Άρη με τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ανέστη Πεταλίδη, τον κύριο Δούδο και πολλούς άλλους και τον Γουσίδη.
1: Ο ΠΑΟΚ αντιθέτως με τον Άρη βλέπουμε πάντα να έχει σχέδιο, αλλά μερικές φορές είναι και γρίφος. Ανάλογα την περίοδο παρουσιάζεται στα πάνω του, άλλοτε στα κάτω του. Σε ποια φάση βρίσκεται τώρα? Βλέπω και Ντεσπότοφ επιστρέφει.
4: Τώρα είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ, ο στόχος που έχει φέτος να γίνει πραγματικότητα, να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που ο στόχος πέρυσι που δεν το λέγανε, αλλά φαινόταν ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, τελικά δεν πήρε τίποτα, ούτε πρωτάθλημα, ούτε Κύπρο, ούτε τη δεύτερη θέση. Πέρυσι όλοι λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα μέχρι το Φεβρουάριο και τελικά το πήρε η ΑΕΚ. Οπότε από τώρα είναι ο στόχος να πάρει το πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του, αρχή γενομένης με την Καλαμάτα και μετά με τον Ηρακλή. Θέλει να βγάλει με επιτυχία τις δύο εντός έδρας στην Τούμπα παιχνίδια.
1: Να πούμε ότι παίζει Δευτέρα ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Αυτό είναι και λίγο, ξέρεις, να επιστρέψουν οι διεθνείς.
4: Δευτέρα 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας και μετά 9 η ώρα την μεθερκόμενη Κυριακή και μάλιστα με άσχημες καιρικές συνθήκες. Από την άλλη εβδομάδα χαλάει ο καιρός και μάλιστα η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς, θα είναι
1: τόσο πολύ.
4: Θα έχει βαρδάρι, βροχή το Σαββατοκύριακο, αλλά και την άλλη εβδομάδα ο καιρός θα χαλάει, παιδιά, και θα είναι άσχημες καιρικές συνθήκες εδώ στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τιμής που έχουμε.
1: Τώρα πώς είναι ο καιρός σήμερα που είσαι εκεί?
4: Μια χαρά, χαρά Θεού, χαρά Θεού, 26-27 βαθμούς, μέχρι την Παρασκευή.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
4: Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Για πες, Ντεσπότοφ, είναι...
4: Ο Ντεσπότοφ επιστρέφει. Όπως επίσης έχουν επιστρέψει και ο Γιαννούρης, Διέκο Κώστα, Ελοστούντο, όλοι οι παίκτες αυτοί. Θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Ο Γιάκης, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, γιατί μετά το μάτς της Κροατίας με την Ισπανία. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν οι Κροάτες να κερδίσουν, αλλά τελικά είδαμε ότι η Ισπανία, Ελέο και το διαιτητή, ο οποίος απέβαλε τον Πέρσης, νομίζω χάρισε έτσι την νίκη στους Ισπανούς για να μην. Για να μην είναι, έτσι θεωρώ εγώ, έτσι το εκτίμησα και έτσι το είδα το μάτς, γιατί είδα ότι η Κροατία έχει και ευκαιρίες και μάλιστα μια μεγάλη ευκαιρία με τον Πέρσιτς αποτύχει με το πόδι, επέκουσε το Μαυρό Κασιμών, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα είσαι ο παγκόσμιος ποδοσφαιριστής, έχεις και το κάτι
1: παραπάνω. Δεν έχω άποψη, δεν το έχω δει, έβλεπα την Αγγλία το άλλο μάτς με την Τσεχία.
4: Εντάξει, έτσι είναι. Δηλαδή μια χώρα που εντάξει παίζει με τους παγκόσμιους.
1: Είναι και ο Μαδάρα όμως, ρε φίλε.
4: Εντάξει, ο Μαδάρα, άσε να χάσει.
1: Ναι.
4: Αλλά τώρα το θέατρο του Κουκουρέ, για τώρα αυτό το πράγμα που κάνει και σε όλα τα γήπεδα να είναι το νούμερο ένα να αποδοκιμάζεται, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, σωστά.
4: Σε όλα τα γήπεδα και στην Αγγλία και στην Ισπανία και παντού.
3: Στο δε παλατάκι του ΠΑΟΚ, αυτός που είναι πλέον στόχος με τη βοήθεια και του Αντρέα Τενικέρη είναι να ξέρεις ο Φεζένκοφ. Γιατί όπως είπε και ο Τενικέρη, πριν αρχίζει ένα μάτς μπάσκετ, ο Φεζένκοφ έχει 10 βολές στο τσεπάκι.
1: Πάντως θες κερδίσανε στη Μπόσνα. Δεν κερδίσανε.
4: Ασχολείσαι
1: και με άλλα πράγματα και πρέπει να σε τσεκάρω όπως κάθε φορά. Τι έχει σήμερα το εορτολόγιο, ξέρεις?
4: Ποιος γιορτάζει?
1: Τα ξέρει όλα, δεν γίνεται. Κοιτάς κάθε πρωί, έχεις από εκείνη τα ημερολόγια που κοιτάς πίσω.
4: Έχω φίλους που έχουν το όνομα Πολυχρόνηση.
1: Πολυχρόνη Σέργιο Σεργία Βάκχος, λέει, όλοι αυτοί. Άλλα Πολυχρόνη.
4: Επαναλαμβάνω, του Πολυχρόνη.
1: Του Πολυχρόνη και του Βασίλη του Δρυμώνα.
3: Τα
1: γενέθλια του γιού του, ρε.
4: Να είναι καλά το χέρι, να είναι γερός και πάντοτε επιτυχίες να έχει. Υγεία και καλοφωτισμένο να είναι.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε τώρα στην ουσία δύο εβδομάδες σιγά-σιγά χωρίς ιδιαίτερο αντικείμενο. Συζητάγαμε περισσότερο για την εθνική ομάδα και λιγότερο για τις ομάδες και νομίζω πια.
3: Γιώργο, σου λείπει η εθνική ομάδα. Πρόλαβε να σου λείψει η εθνική ομάδα μετά από τα δύο μάτς.
1: Προχτές ήταν.
3: Αυτό λέω. Αν πρόλαβε.
4: Με την εθνική ομάδα έμεινα καθημερινά προ και μετά το φαγητού δηλαδή και στο ξενοδοχείο και
3: γι' αυτό λέω.
4: Νομίζω ότι η εθνική ομάδα τώρα τώρα ξεκινάνε ξανά οι υποχρεώσεις των πρωταθλημάτων. Από τις 10 Νοεμβρίου νομίζω που θα μαζευτούν στο Βόλο. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα θα κάνει το καθήκον της και θα πάρει το εισιτήριο, αυτό το καλό εισιτήριο για να παίξει και το 25 με 30 Μαρτίου 2027
1: στα προημιτελικά του Nations League.
4: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι. Το πιστεύουμε όλοι.
4: Έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα και ζουν και αναπνέουν για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τη φανέλα της Εθνικής.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια και σε εσάς. Η μέρα είναι καλή. Μην παρασύρεστε τις προβλέψεις που μετέφερε ο Γιώργος.
1: Ναι, είπε ότι είναι καλή και στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, είπε ότι καλά για την άλλη εβδομάδα στην πραγματικότητα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
3: Αν και οι μετεωρολόγοι μας ξέρετε ότι αλλάζουν πολύ εύκολα πλέον τις προβλέψεις. Σε σημείο
1: τώρα ο Δρυμώνας θα λέει αυτά γιατί ετοιμάζει έξοδο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου.
3: Όχι, ετοιμάζω καταρχάς για αυτήν που θα είναι καλός ο καιρός και το σκέφτομαι για την 28η και Θεσσαλονίκη μάλιστα.
1: Θα το ανακοινώσει για να σε ακολουθήσει ο Σεΐχης που θα πας παραθαλάσσια για να σκάσει το μπλου.
3: Χωράει. Αφού χωρέσει τον Ναύπλιο.
1: Ναι, θα πας κάπου με μεγαλύτερο λιμάνι στο Βόλο, θα πας.
3: Έχω πετύχει, και με αυτό κλείνω, στον Άγιο Νικόλο της Κρήτης, κρουαζερόπλοιο, το οποίο, παιδιά, προεξήχε της προβλήτας.
1: Έτσι.
3: Με την πλαγιόδεση που έκανε, ήταν μεγαλύτερο από την προβλήτα, παιδιά. Τι άλλο να σας πω. Ναι. Λοιπόν, να προσέχετε, να περάτε ωραία και αύριο το πρωί στις 8 να είστε πάλι εδώ μαζί μας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και έκλεισε έναν κύκλο 2 δεκαετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο εστάντιο Monumental του Buenos Aires με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του γκολ και 2 ασίστ. Ο θρύλος βούρκωσε στην ανάκρουση του ύμνου της Αργεντινής, έχοντας όλα τα παιδιά του στο πλευρό του, δακρυσμένος και ο τεχνικός Λεονέλ Σκαλόνι. Στο τέλος του αγώνα, ο Μέση πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν που αγωνίστηκα με την εθνική Αργεντινής. Η υπόκληση Ροναλντίνιο σε Μέση μας έκανε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο». Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για το ντέρμπι των αιωνίων. Στην τελική 25άδα των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και τον δήμαρχο του Πειραιά Γιάννη Μόραλη συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν από 9 έως 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του γύρου κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντιπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League. Επικράτησε 93-87 της Barbex στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup, η Μύκονος έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της, κερδίζοντας την έδρα της στην Νεύτσι με 78-58. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με το δεξί στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης, νικώντας εκτός έδρας με 64-59 την ομάδα των Σκοπίων. Εκτός έδρας νίκη πήρε και ο ΠΑΟ για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup επί της Μπόνσα με 75-72. Κολόσσος Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχθεί την Κραϊόβα στις 6 το απόγευμα, ενώ εκείνη της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέψα στις 7.30 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργο στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Euro Cup. Τζάμπολ του αγώνα στις 8 με μετάδοση από την Era Sport και τον Nova Sports Prime. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει ελληνοτουρκικές μάχες για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο αίτητος Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο 5η την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα του, Σανέλ Αρίνα, δίνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή την ίδια ώρα. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Champions League Polo των Ανδρών. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν 17-10 του Ανόβερου στη Γερμανία και προηγούνται στον πρωτόμιλο με στόχο την πρόκριση στην οκτάδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μαρσέιχ στη Μασσαλία με στόχο την πρόκριση στην οκτάδα. Η κάλυψη του αγώνα από την Era Sport. Η Τεχνική Επιτροπή της World Athletics ανακοίνωσε την τρίτη τη δεκάδα συνένα των υποψηφίων για κορυφαίους αθλητές στίβου του 2026 και δεν συμπεριέλαβε σε αυτή τον Μίλτο Τεντόγλου. Η πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώθηκε χθες με τα παιχνίδια Κροατία-Ισπανία 1-2 και Αγγλία-Τσεχία 3-0 για την πρώτη κατηγορία, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκοπιά-Σλοβενία 1-2 για τη δεύτερη, Καζακστάν-Νησιά-Φερόε 2-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, Αλβανία-Άγιος Μαρίνος 2-1 και Εσθονία-Ισλανδία 0-0 για την τρίτη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μακροσκελή προσωπική δήλωση περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής του ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία, αλλά και όσα ακολούθησαν υποστηρίζοντας πως αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Δεν διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο. Παρακολουθούσα τον αγώνα της κάτω των 21 της Πορτογαλίας. Θα έχω χρόνο να τη διαβάσω, η απάντηση του Ζεσούς με τη φράση του να γίνεται viral στα social media μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
10: Εδώ και 54 χρόνια
11: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
9: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ακούτε Era Sport.

0: θα γίνει με εσάς, κύριε Παπάζογλου? Δηλαδή, ναι. Το πρωί, ναι. Εδώ, με ναι. τηλέφωνο, ναι. Ένα 20 λεπτό.
1: Δεκαλεπτάκι.
0: Μετά, πέντε ώρες εκπομπή. Ναι. Το βράδυ πάλι. Δηλαδή, τι είναι,
1: μήπως
0: θα κάνουμε Παπάζογλου Σπορ?
1: Μεσημέρι.
0: Μεσημέρι, πού το βάζεις?
1: Ραδιοφημερίδα.
0: Ραδιοφημερίδα.
1: Βάλε και καμιά τηλεόραση, αν χρειαστεί οτιδήποτε.
0: Δεν μας νοιάζει για τηλεόραση. Τηλεόραση, κάντε ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Δεν μας νοιάζει. Αλλά μήπως θα καταθέσει ο δικηγόρος σας καμιά. Ξέρω εγώ, πρόταση να γίνει Παπάζογλου Σπορ?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Θα περπάτα.
1: Πες στο μοντζάκι, πες τα αδερφέ μου στο μοντζάκι.
0: Όχι, ο δικηγόρος, αυτά γίνονται με δικηγόρο.
1: Όχι, εντάξει, θα βάλουμε τα εδώ πέρα δικηγόρο, τώρα δεν γίνεται αυτά, ρε Βασίλη, δεν γίνονται. Δεν γίνονται.
0: Οπότε δεν υπάρχει τέτοια απέτηση.
1: Δεν γίνονται.
0: Δεν υπάρχει τέτοια.
1: Όχι, όχι. Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, ξεκάθαρα όχι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με
1: το. Πώς ήρθε αυτό που να πει, γιατί πάντα με εκπλήσει. Έχεις αυτό το χάρισμα. Εμένα τουλάχιστον να με εκπλήσει. Και με εκπλήσει περισσότερε φορέ ευχάριστα.
0: Ναι, του άλλου του εκπλήσω δυσάρεστα.
1: Δεν ξέρω για αυτό. Μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Ότι περισσότερε φορέ είναι ευχάριστα.
0: Να σου πω.
1: Αν όχι όλε.
0: Ίσως έχω επηρεαστεί, γιατί διάβαζα. Αφού μπήκαμε να δούμε μέση τι έγινε στην αρχή.
1: Δεν πρόλαβα. Θα τα πει όλα εσύ.
0: Όλα αυτά, α σου πω. Μετά το ένα το άλλο και πέφτω πάνω σε Βύση Καρβέλα. Για αυτό το πράγμα, την τεράστια ρήξη η οποία έχει γίνει τώρα στις σχέσεις ενός ζευγαριού που ήταν, δεν ήταν μαζί, ήταν πάντα μαζί.
1: Χαμπάρι δεν έχω πάρει.
0: Δεν έχεις πάρει χαμπάρι?
1: Όχι, πες τα Βασίλη. Τόσο άσχετος πια. Ναι. Καλά μου το έχουν πει. Έγινε... εσύ με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και γενικά με το ποδόσφαιρο, ναι, χάνεις το τι γίνεται στον πλανήτη. Και λέω, όχι ρε παιδιά, τα προλαβαίνω όλα. Μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Το άσχομαι να κάτσω να φλαξώ.
0: Χαμός γίνεται. Μπες στο όποιο site να μπεις, γίνεται ο χαμός. Αυτή τη στιγμή
1: είναι όπως το πες. Ήταν μαζί.
0: Τα σπάσαν όμως, πρέπει να τα σπάσανε στα αλήθεια. Γιατί όχι, δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές τα σπάνε κάτι καλλιτέχνες για να πάρουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω, για διαφήμιση που λέμε.
1: Ναι, μπράβο,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τώρα φαίνεται να τα σπάσαν στα αλήθεια. Έβγαλε δελτίο τύπου ο Καρβέλα.
1: Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Τι λέμε τώρα? Τι νόμιζες τώρα?
1: Υφλός.
0: Τι νόμιζες, το υπερβάλλω?
1: Όχι. Απλώς το είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, για πες. Για πες να ενημερώσεις το κοινό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά συγγνώμη, πριν πεις.
0: Ναι, να μην πούμε για το Μέση, να πούμε για τον Καρβέλα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιο ενδιαφέρει περισσότερο στο κοινό, το Μέση ή ο Καρβέλα?
1: Μισό. Πες, θέλω να πω ότι έχεις πει μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη ατάκα έχει πετάξει ο Παπα-Νικολάου, παιδιά.
0: Αθελά μου. Τι.
1: Η ατάκα ότι ήταν, δεν ήταν μαζί, ήταν μαζί.
0: Ήταν μαζί.
1: Δηλαδή ήταν, δεν ήταν ζευγάρι, αυτό να πω. Ήταν ότι ήταν μαζί. Αυτοί το είχαν πει κιόλας. Δηλαδή ότι έλεγε, παιδί μου, η Βύση, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μια άλλη σχέση, ο Καρβέλος μια άλλη σχέση, αλλά του έβλεπε στο κορονάκι αγκαλιά, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα στον δρόμο, και έλεγε το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Αυτό. Είναι σπάνιο. Τόσα χρόνια να είσαι μαζί, να είσαι ζευγάρι.
0: Σπάνιο και οδυνηρό για του άλλου. Για σκέψη του
1: ναι.
0: Ξέρω,
1: εντάξει, ότι το αποδέχεσαι. Όταν πας με αυτούς τους ανθρώπους, το αποδέχεσαι. Ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τι ιδιαίτερη?
1: Πώς να, αυτό που είπες. Δεν ήταν μαζί, αλλά ήταν μαζί. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είσαι ζευγάρι, είσαι φίλοι, είσαι αδέλφια, είστε όλα τα πάντα. Δύο άνθρωποι. Ναι. Όλα τα πάντα. Αυτή είναι για μένα η εξέλιξη μια σχέση που έχει και νόημα. Να είσαι τα πάντα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Ναι. Και μπορεί να μην είσαι μαζί του, αλλά να καταλαβαίνεις την ως ζευγάρι.
0: Αλλά... και... ναι. Έχουν και κόρη μαζί. Ναι.
1: Άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια. Αλλά αυτό που είπες ήταν μεγάλη ατάκα. Πολύ μου άρεσε.
0: Λοιπόν, και εδώ τώρα γίνεται για το εξής. Ναι. Πάει λοιπόν ο Καρβέλας, έγιναν μετά. Τώρα σύμφωνα με αυτά που δήλωσε, έγραψε δηλαδή δελτίο τύπου. Δεν είναι ότι τα δήλωσε ούτε διαρροές. Ο Καρβέλας λέει. Κοιτάξτε κύριε, εδώ πέρα έκανε η Άννα Βύση, λέει, τη συναυλία αυτή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εγώ, λέει, είμαι ο δημιουργός των 47 από τα 50 τραγούδια που είπε. Με την Άννα είχα πάντα μια άλλη σχέση, πάντα είχαμε μια συνεννόηση όσον αφορά τις συναυλίες, όσον αφορά την εικόνα προς τα έξω. Εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης, λέει ο Καρβέλας, που θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο. Δεν... ήμουν ποτέ σύμφωνος με αυτό το στυλ συναυλίας, έτσι ας το πούμε, ναι, λίγο ναι, απλά, ναι. Όπου στην πραγματικότητα ήταν για μια οικονομική ελίτ η συναυλία, όπου έφταναν τα εισιτήρια μέχρι 400 ευρώ. Αυτά σίγουρα τώρα με τα δελτία τύπου, ναι, του Καρβέλα, ναι, ναι. Και επειδή με ρώτησε τα άλλα αυτά, γιατί έχω.
1: Ναι, γιατί μπορεί να το έχω χάσει και κάποια. Ναι. Αυτό που πες για το 47 στα 50.
0: Σε στα 50, ναι, δικά του,
1: ναι, ναι,
0: τραγούδια.
1: Ναι, προφανώς είναι αλήθεια.
0: Λέει όλη η καριέρα τη Βύση.
1: Και μάλιστα έχει ασκηθεί κριτική στη Βύση ότι κόλλησε μόνο με τον Καρβέλα. Ότι δεν έλεγε τραγούδια κι άλλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποιοι μπορούν να το θεωρούν ότι δεν ήταν και τόσο ωραία. Παράδειγμα. Έτσι, γιατί αυτό είναι θέμα γούστου. Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν. Γιατί η Βύση έχει κάνει τρομερή καριέρα. Και αν θυμηθεί κανένα και τη δεκαετία του 70, πώς ξεκίνησε, πώς άλλαξε τελείως το ρεπερτόριό της. Άλλα τραγούδια τότε, άλλο στυλ, η ίδια καταρχάς. Γιατί τη θαυμάζεσαι, παιδί μου, σε αυτήν την ηλικία, τη θαυμάζεσαι έτσι όπως τη βλέπεις.
0: Στο μεταξύ, μιλάμε, ναι. Αλλά είσαι έτοιμος, σε λίγο θα αρχίσουν, θα σκάνε εδώ, είστε αθλητική εκπομπή, γιατί μας νοιάζει για τη
1: βίση. Ναι, έχουν δίκιο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Έχουν δίκιο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, έχουν δίκιο, γιατί θα πάμε στο μέσο.
0: Okay, εντάξει.
1: Θα πάμε στο μέσο.
0: Άσο. Το πάμε. Άσο να γράφουν. Τα πάμε όλα. Όχι, γιατί τώρα. Τέλος πάντων, μετά πολλά, θέλει να σου πει ότι κύριε, εμένα μου χρωστάτε λεφτά, με προσβάλλατε κιόλας γιατί μου δώσατε κάποια εισιτήρια και μετά μου είπατε ότι δεν θέλετε να είμαι δίπλα στην εταιρεία παραγωγής. Να κάθομαι εγώ και οι άνθρωποι, οι προσκεκλημένοι μου. Και μου αλλάξατε τα εισιτήρια, όπως λέω,
1: ναι.
0: Με κάποια υποδεέστερα εισιτήρια που με στείλατε πιο πέρα για να μην εμφανίζομαι, να μην είμαι πουθενά κοντά.
1: Okay.
0: Εγώ πάντα λέει με τη Βύση είχαμε ένα οικονομικό τέτοιο. Δηλαδή έμπαινα από τις συναυλίες, ξέρω εγώ, ως δημιουργός των τραγουδιών.
1: Εντάξει, μα και προσωπική. Τώρα, ναι, εντάξει, ναι. Okay, ναι.
0: Τώρα λέει. Και τα λοιπά. Και έπεσε ένα τέτοιο θέμα. Και βγαίνει ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος από τη Βύση, και λέει: πληρώθηκε ο Καρβέλας 300.000 ευρώ. Οτιδήποτε άλλο δεν χρειάζεται να στέλνει εξώδικα ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι άλλο λέει
1: είναι με την νομική υποχρέωση. Έχουν
0: κάτι έχουν με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, οι σημαντικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, αυτό όμως, προφανώς θα βρεθεί μια λύση αν πάνε δικαστικά. Πέντε φράγκα πάνω,
0: ωραία,
1: πέντε λίγο
0: το θέμα, το
1: πάνω κάτω. Το πρόβλημα είναι όμως η ουσία. Δηλαδή αυτή η σχέση να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μια σχέση.
0: Δεν έχουμε φλέβες τώρα.
1: Όχι μόνο, ήταν λίγο.
0: Του Καρβέλα με τη Βύση.
1: Θα φάμε το μεσημέρι. Θα το φάμε το παγίδι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, να φαντάζω, θα φάσω από τη συναχωριά. Από τη συναχωριά.
0: Είσαι παιδί μου. Δηλαδή για να τρως πρέπει να έχεις και.
1: Δεν πρέπει να έχεις όλεξη.
0: Έτσι, κύριε Νίκο.
1: Νίκο.
0: Πώς θα φας. Νίκο. Άμα τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, ή παράδειγμα τώρα, ήταν φεύγω από το σπίτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Και βλέπω να γίνεται ο κακός χαμός στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι εδώ ο κύριος Ρούμπιο. Ναι. Έχουν κόψει. Έχει κοπεί. Να μην πούμε έχουν κόψει. Έχει κοπεί από μόνη της. Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Παθητική φωνή. Έχει κοπεί η Βασιλή Σοφία. Υπάρχει.
1: Αναμενόμενα αυτά.
0: Πάει και πάει όλη η κίνηση πάει από τη Μιχαλακοπούλου, για όσους ξέρεις. Λοιπόν, εκεί πέρα γίνεται, δεν περπατάει τίποτα.
1: Όχι με το αυτοκίνητο ήρθες.
0: Όχι ρε, τρελός.
1: Τρελός.
0: Δεν περπατάει τίποτα. Και είναι, εσύ Μπαμπινό, σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι, ήμασταν λίγο παλιότερα. Αυτό γινόταν όταν ερχόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Α, γινόταν και τότε νομίζω.
0: Με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ναι, νομίζω γινόταν.
0: Ποιος Υπουργός Εξωτερικών.
1: Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, νομίζω γινόταν. Και οι διπλωμάτες αυτό, υπό υψηλά πρόσωπα και. Ναι, ειδικά Αμερική γινόταν νομίζω πάντα. Νομίζω. Ας μας το θυμίσει κάποιος παλιός.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: που μπορεί να ξέρει να το θυμάται καλύτερα.
0: Αλλά είναι αυτή τη στιγμή
1: συμβαίνει,
0: ακίνητα όλα στο κέντρο. Είναι ακίνητα. Κορναρίσματα.
1: Και σε εκνευρίζει
0: βρισχές.
1: Βέβαια. Τι με νοιάζει εμένα που ήρθα ο Δός και τα λοιπά. Εγώ θα πάω στο
0: μετρό.
1: Ναι, μήπως για να μπει στον τροχαμό όμως σήμερα. Μήπως για να μπει στον. Όχι, όχι. Άρα παίρνει.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όσο αυξάνει η βενζίνη, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα βλέπω.
1: Υπάρχει μια παλιά. Υπάρχει μια παλιά.
0: Όσο πάει, ξέρω εγώ, άμα πάει και στα 5 ευρώ ή το.
1: Υπάρχει μια παλιά τάκα πολύ καλή, την οποία νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την έχει υιοθετήσει για να σου δείξω πόσο μυαλό. Πάντα θυμάμαι τα πάντα και ποιο έχει πει τι. Ένα, μια κλασική ατάκα δεκαετία 80. Εγώ 5.000 έβαζα, 5.000 βάζω.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Νομίζω την έχει πει. Όχι, την έχει πει και εσύ όμω.
0: Ναι, την έχω πει.
1: Άρα καλά θυμάμαι. Δεν είναι δική σου. Είναι δεκαετία 80. Ακρίβει να λέει βενζίνη τότε δεκαετία. Γιατί 80 για ακρίβη είναι, ας πούμε. 5.000 εγώ έβαζα, λέει 5.000. Βαχμές έτσι για να
0: μην. Τώρα 20 έβαζα, 20.
1: Εντάξει, κάνω λιγότερη διαδρομή, δεν έγινε. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα κάνει μια μικρότερη διαδρομή. Το πνεύμα δεν το πιάνει. Ήταν σωστό. Τόσο έβαζα, τόσο βάζω. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, για πες μέση.
0: Εκεί όμως, εκεί που δεν ισχύει αυτό, είναι στο σούπερ μάρκετ. Τόσα έπαιρνα, τόσα παίρνω.
1: Όχι, πρόσεξε.
0: Για πήγαινε τώρα με ένα 20 να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν το πες σωστά.
0: Δεν παίρνει ούτε ο ντογλυφίδη.
1: Βασίλη, δεν το πες σωστά. Δεν είπαμε τόσο έβαζα, τόσο βάζω βενζίνη. Δηλαδή σε μιλίτρα, λέμε ότι τόσο πληρώνω, τόσο πληρώνω. Οπότε στο σούπερ μάρκετ δεν μπορείς να πεις 20 έδινα, 20 θα δώσω, γιατί με τα 20 που θα δώσεις θα φας. Δεν θα προλάβεις μάλλον, αν είσαι και οικογένεια θα βάλεις κάποιος αμήνι χωρίς.
0: 20 ευρώ θα πάρεις καλαμάκια για τον καφέ, ο δοντογλυφίδης για το φαΐ που δεν θα έχεις φάει.
1: Καλαμάκια για καφέ, γιατί δεν χρειάζονται. Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, σωστά, αυτά μπορεί να τα κόψεις.
1: Το καλαμάκι δεν καταλαβαίνει, το χρειάζεται. Πες και καλαμάκι με το καφέ.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Ρίχνει κακομαθημένοι αυτοί.
0: Είμαστε κακομαθημένοι.
1: Τι να κάνω. Τι είναι τούτη. Σακουρίτσα, πάρε και μια σακουρίτσα αν την έχεις από το σπίτι. Όχι αυτές που δεν είναι στο σούπερ μάρκετ και να μην τα πληρώνεις. 11 λεπτά, 17 πόσο την έχουν φτάσει.
0: Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Αυτό θα είναι η τέλεια ήττα.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι εσύ.
0: Όχι,
1: που δεν ξέρω και πού πάνε αυτά τελικά. Όχι, ήταν τέλος, υποτίθεται.
0: Συμπάσχω.
1: Πλαστικό. Σωστά, κύριε Νίκο. Ποτέ αυτά πάνε υπέρ του κράτους. Πάνε. Πάνε. Γιατί μιλάμε, έχει καθίσει κανένας δηλαδή καμιά απόδειξη πόσο χρεώνει τις σακούλες ή τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, 8 λεπτά. 8,
1: 8 μόνο, ναι. Νομίζω παραπάνω.
0: 9.
1: Για βάλε πόσες σακούλες την ημέρα διακινούνται σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, και για κάτσε όμως.
1: Τι έσοδα είναι αυτά. Όχι, εγώ το κάνω.
0: Μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Γιατί σου λέω, άμα είναι 10 λεπτά είναι.
0: Μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Το ένα είναι, η μία είναι 10.
0: Παίρνει τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ, ναι. Αλλά οι περισσότεροι εξημών τη χρησιμοποιούν και για τα σκουπίδια μετά.
1: Ναι. Όχι, οι περισσότεροι εξημών, προφανώς αυτό το κάνουν. Δεν το κάνω.
0: Όχι, είναι μερικοί, ρε παιδί μου, σου λέει όχι. Ότι εγώ θέλω σακούλα σκουπιδιών.
1: Ναι, και αυτό. Ναι, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αφήσε τα σακούλες και, και τις βενζίνες και αυτά και πες μέση. Λίγο, έλα.
0: Μέση.
1: Θα κάτσω με την ησυχία μου.
0: Εγώ δεν περίμενα.
1: Είμαστε μεσικοί καταρχάς ή χριστιανικοί.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Εντάξει, το ακούω.
1: Εγώ είμαι με μέση.
0: Το ακούω.
1: Εγώ είμαι πάντα με μέση.
0: Εντάξει, όχι. Δεν... Εξάλλου, εντάξει, θεωρώ ότι ο Μέση είναι καλύτερος από τον Χριστιανό.
1: Άρα παίρνεις
0: θέση. Περίμενε. Σε μερικά πράγματα, δεν ολοκληρώσατε. Σε τομείς. Αν χωρίσεις σε τομείς. Δηλαδή ο Μέση, ρε παιδί μου, είναι μεγαλύτερος τεχνίτης από τον Χριστιανό.
1: Με το ταλέντο.
0: Ο Χριστιανό όμως είναι δουλευτάρας. Καλύτερο σώμα.
1: Έτσι.
0: Περισσότερο δουλευταράς.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή θα κάνει περισσότερες θυσίες.
1: Ναι.
0: Πώς το πω. Δεν μπορείς, ξέρω, ολοκληρωμένα όλο το πακέτο. Σε όλο το πακέτο, εντάξει, πιο πολύ Μέση είμαι. Αλλά ρε παιδί μου, πρέπει να αναγνωρίσεις και εκείνο που δεν έχεις. Δηλαδή. Αυτό το πράγμα, τον Κριστιανό, και μην το κοιτάζουμε τώρα. Κοίταξε τον, ξέρω, στα καλύτερά του. Όταν έκανε, ξέρω, άλμα για κεφαλιά.
1: Εννοείτε.
0: Και
1: μα
0: πήγαινε
1: και
0: στα τρία μέτρα.
1: Του.
0: Στα τρία μέτρα. Εννοείτε. Να κάνει. Έχει κάνει ποτέ τέτοια ψαλιδάκια.
1: Ο πιο
0: ψαλιδάκια, σαν του Κριστιανό, έχει κάνει ο Μέση.
1: Όχι. Πρότυπο δουλειά.
0: Όμως, ναι. Τις μπαλιές, την ποδοσφαιρική ευφυΐα του Μέση δεν την έχει ο Κριστιανό.
1: Η ερώτηση είναι απλή. Για να δει μια απάντηση και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μία είναι η ερώτηση. Είσαι ρε Βασίλη, χαλαρός κάπου και τα λοιπά. Και έρχεται ένας φίλος και σου λέει: Βασίλη, μου ένα βιντεάκι μόνο που να δεις, να σου βάλω. Τι θέλω να δεις, Μέση Κριστιανό. Εκεί, ό,τι απάντηση δώσεις, εκεί είναι και η. Εγώ θα πω Μέση.
0: Okay, Μέση. Και εγώ θα πω.
1: Άρα λοιπόν με το Μέση.
0: Όχι,
1: δεν αμφισβητούμε τον Κριστιανό.
0: Δεν είναι μόνο. Γιατί θα... πρέπει σαν και καλά να μπαίνουμε ρε μπάμπι σε στρατόπεδα.
1: Όχι, δεν θα μπούμε σε στρατόπεδα. Λέμε απλά μια άποψη. Κριστιανό ή Ζεσούς. Έχω φόρμα, έχω ρέντα. Έχω ρέντα.
0: Τη διάβασε. Την ανακοίνωση του Χριστιανού.
1: Ζεσούς.
0: Σαφώς Χριστιανό.
1: Ζεσούς.
0: Σαφώς Χριστιανό. Αν έγιναν τα πράγματα όπως τα λέει ο Χριστιανός.
1: Εντάξει, έχει ένα πόντο.
0: Αν έγιναν τα πράγματα όπως τα λέει με λεπτομέρειες.
1: Έχει ένα πόντο.
0: Πού έτσι και τα λοιπά. Πού του είπε, σε ποιο μέρος, πότε τον επισκέφθηκε, πότε και τα λοιπά. 100% Χριστιανό.
1: Έχει πόντο.
0: Τι πόντο ρε έχει, όλο το τέτοιο, όλο το οικόπεδο δικό του είναι.
1: Όχι, το οικόπεδο το μισό το έχει χάσει γιατί το παραδέχεται και ο ίδιος.
0: Γιατί, όχι, για τον κόσμο είπε.
1: Και έφυγε, ναι, σηκώθηκε
0: για τον
1: και
0: κόσμο,
1: έφυγε από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχεις την διαφωνία σου με τον προπονητή, βγαίνεις τα λες, έχεις κάθε δικαίωμα για μένα οποιοδήποτε να μιλάει και πρέπει να μιλάει. Τι είναι αυτό, απαγορεύεται, πρέπει να λέει την άποψή του. Δεν πήγε στον κόσμο να χειροκροτήσει.
0: Είπε, ήταν λάθος μου, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Άλλο αυτό.
1: Αν όμως έχει δίκιο.
0: Ανάμεσα σε Ζεσού και Κριστιανό, ποιο έχει δίκιο.
1: Αν είναι αυτά που λέει, έχει δίκιο.
0: 100% έχει.
1: Αν και είμαστε με προπονητή.
0: Όχι, ρε, σιγά, μην
1: και είμαι υπέρ του να σταματήσει
0: γιατί,
1: ο Χριστιανός.
0: Είναι στρατιωτική λογική.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Α, είμαστε πάντα με τον συνταγματάρχη.
1: Όχι,
0: α, είμαστε με τον στρατηγό.
1: Κρατάμε λίγο πίσω την ομάδα παίζοντα στην Εθνική Πορτογαλία. Σε αυτήν την άποψη μου. Πρέπει να σταματήσω. Δεν το καταλαβαίνει η Βασίλη.
0: Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνουμε. Να σου πω και εμείς που μεγαλώνουμε, δεν καταλαβαίνουμε, ξέρω εγώ, ότι τα παιδιά θέλουν άλλα έτσι. Και εμείς νομίζουμε, ξέρω εγώ, ότι μαθαίνοντας να κλικάρουμε και να κάνουμε σε δύο πλατφόρμες, πώς τα λένε αυτά, ξέρω εγώ, Facebook και Instagram και τα λοιπά, ότι γίναμε ξαφνικά 25. Δεν καταλαβαίνω μεγάλωσε. Νομίζω ότι είναι ακόμα, ότι το κατέχει το άσχημα.
1: Όχι, ναι,
0: το κατέχει.
1: Βασίλη, ότι το κατέχει, το κατέχει. Σε άλλο όμως επίπεδο.
0: Σε άλλο,
1: σε άλλο επίπεδο όμως.
0: Δημοτικό.
1: Δηλαδή, όχι, μπορεί να παίξει ο Χριστιανό και παίζει στην Αραβία. Μια χαρά παίζει και τους βοηθάει και, βοηθάει και το άθλημα. Λέω όμως για την εθνική ομάδα, η άποψή μου είναι ότι όταν είναι ο Ρονάλντο μέσα θα τον κοιτάξουμε τον Ρονάλντο από σεβασμό. Θα τον ψάξουμε τον Ρονάλντο από σεβασμό. Και αυτό φέρνει την ομάδα πιο πίσω. Εγώ ρε παιδί μου να παίζα στην Πορτογαλία θα ψάχνα τον Ρονάλντο.
0: Να σου πω λοιπόν για το Μέση. Λοιπόν, τις ευκαιρίες που έχασε χθες ο Μέση. Τις ευκαιρίες. Έπαιζε με τον Μπενίν.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Λένε ότι κάλεσαν τον Μπενίν. Λένε παιδιά, γιατί κάλεσε τον Μπενίν, γιατί λέει ήταν το πιο φτωχό. Ήταν, όχι για λεφτά. Ήταν δηλαδή τον Μπενίν.
1: Εκεί για να μας βοηθήσει να κάνουμε grand finale.
0: Να κάνουμε, ναι, grand finale. Το πήραν 3-0 και δεν πήραν. Οι ευκαιρίες που έχασε ο Μέση. Δεν χάνονται, φίλε. Έτσι, δηλαδή. Είναι σαν να μην τον ήθελε χθες η μπάλα. Τελικά έβαλε. Πια τα ασίστ τώρα που λένε, όποιος δει τις φάσεις θα το καταλάβει. Ασίστ ήταν το ένα, ήταν corner.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Βάζει ο Ταμέντι τον γκολ.
1: Δεν έχει
0: το άλλο είναι
1: το
0: πάσα.
1: Το αντίο είναι να πλώσει να μπει η μπάλα στα δίχτυα και να αποθεωθεί.
0: Σε θέλει μπάλα στο αντίο, σου λέει, να μην σε θέλει στο αντίο. Το άλλο το που βάζει ο άλλο, ένα πιτσιρικά μορφωνιό ξανθό.
1: Ναι.
0: Αργεντίνο, δεν θυμάμαι τώρα πώ το λένε. Αυτόν είναι μια πάσα που του κάνει ο Μέση εκτό περιοχή. Τραβάει ω μια σουτάρα γύρω με εσωτερικό φάλτσα. Πάει μπάλα, ξέρω εγώ, πλαϊνό διχτάκι. Ασίστ το Μέση. Τι ασίστ, τι θα δώσει δίπλα. Τι ασίστ. Και με το γκολ που βάζει με πέναλτι.
1: Ναι, αλλά να ξέρει κάτι, ότι κάνει.
0: Αλλά να μην σε θέλει μπάλα, να είσαι μέση και στο τελευταίο σου να μην σε θέλει μπάλα, ρε φίλε.
1: Αυτά νομίζω είναι λίγο περισσότερο για μας. Γιατί για τον.
0: Και αυτό στενοχωρήθηκε.
1: Ναι, εκείνη τη στιγμή θέλω να πω ότι αυτό που θα σου μείνει δεν θα σου μείνει ποτέ το τελευταίο μάτι στη μέση. Θα σου μείνει όλα όσα έκανε.
0: Όλο το υπόλοιπο όμως ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή πραγματικά δακρύζει. Πραγματικά δακρύζει γιατί. Μην το κάνουμε τώρα. Είμαστε πολύ τυχεροί που τους είδαμε
1: live. Ο Παζ. Ο Παζ το βάλει τον κόλ. Θα πρέπει να βάλω το ξανθούλι. Ναι, για πες. Από τα μέντια αποκλείεται. Ναι.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί δηλαδή που είδαμε τόσες πολλές ώρες ζωντανών αγώνων, ζωντανών μεταδόσεων τηλεοπτικών εννοώ, ξέρω, βλέποντας το Μέση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ τυχερή είναι η γενιά μας που τα είδε.
1: Έτσι,
0: και τον Κριστιάνο.
1: Σωστό.
0: Και όλο αυτό το πράγμα.
1: Και πρόλαβε και τον Ροναλντίνιο που λέει ο φίλος ποδοσφαιριστής που να λέει ήταν ο Ροναλντίνιο.
0: Ναι, ναι, άλλο.
1: Πολύ ζωτήρια. Λοιπόν, άλλο. Πάμε στο πρώτο break γιατί η φανέλα με το 10 θα συνεχιστεί. Θα πάμε μέχρι τις 12. Νίκο Τσιμπλάκη στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Βασίλη Παπα-Νικολάου, Βάη Παπάζου, στα μικρόφωνα τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε τίτλους και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία, όπως η Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την έναρξη των εργασιών του εκ του γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα, η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας, τόνισε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Για τη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα μίλησε νωρίτερα ο State News Radio 105,8 καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως η επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ 9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμισαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ωραία. Να κόψουμε αυτό το τραγούδι που μας αρέσει και δεν μας αρέσει. Ωραίο είναι να το ακούς. Αλλά δεν θα.
1: Σε έχει μάθει ο Πετράκης. Να τα κόβεις όλα.
0: Είδες τι γίνεται.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Αλλά δεν είναι και αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Συγκινητικό τώρα.
1: Εντάξει, τα αφήνεις ένα τραγούδι. Δεν τα αφήνεις.
0: Εντάξει, τα αφήνεις ένα τραγούδι. Να παίξει αυτό το τραγούδι. Τραγούδια λέγαμε πριν. Βλέπω τον κόσμο, δεν κάνει σαν να μην τους απασχολεί καθόλου τι γίνεται με τη Βίσα και τον Καρβέλα.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί να τους απασχολεί τώρα. Εντάξει, κάνω την πλάκα μας τώρα.
0: Αστείο.
1: Ξέρεις, να σου πω και όλα, εντάξει, και είναι δύο πρόσωπα και κυρίως τώρα η Βίσα, για να τα λέμε όλα.
0: Τι πρόσωπα, τι γνώμη έχεις για τη Βίσα.
1: Εντάξει, τρομερή περσόνα.
0: Περσόνα.
1: Τρομερή. Δεν είναι απλώς τραγουδίστρια. Είναι όλο το πακέτο. Το show που έκανε όλο αυτό.
0: Μπορείς να μου πεις έστω ένα τραγούδι της Βύση που να βγει και την τελευταία τριετία?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Γιατί δεν πολύ ασχολούμαι. Δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Θα πλήρωνες δηλαδή ποτέ 30 ευρώ για να πας να δεις τη Βύση?
1: Έχω δει, ναι, έχω δει Βύση.
0: Έχεις πάει. Έχεις πάει συναυλία να δεις Βύση?
1: Όχι συναυλία.
0: Είναι συναυλία, λέω.
1: Μαγαζί.
0: Όχι μαγαζί.
1: Που εγώ δεν ήμουν και ποτέ της ελληνικής μουσικής.
0: Τι είπες, Νίκο? Ναι, ναι, ξέρω. Λέω στον Μπάμπη, αν θα πλήρωνε 30. Ναι. Θα το έκανα 50% έκπτωση. Να πάει, κοίτα. Μπάμπη, σε γνωρίσαμε. Είσαι ο γνωστός ρεπόρτερ και τα λοιπά του Ολυμπιακού. Για σένα έκπτωση 50%.
1: Από τους καλλιτέχνες που εκτιμούσα, δηλαδή, μ' άρεσε. Ασχέτως αν μου άρεσε ένα τραγούδι συγκεκριμένα ή κάποιο άλλο κτλ.
0: Εμένα το μόνο που με συγκινούσε είναι 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Εδώ είσαι ειρωνικά τώρα, γιατί?
0: Όχι, γιατί μ' άρεσε.
1: Α! Γιατί το πες ειρωνικά, έτσι να ακούσει και Νίκο, σαν ειρωνία ακούσει.
0: Πώς να το πω, σαν τη Βύση, να βάλω την αντιγόνη.
1: Εμένα, εξής, Φιωρέ ήταν αυτά τα παλιά, αυτός που περιμένω και τα λοιπά.
0: Εκεί μείναμε.
1: Μπεις ακούσει μια ψυχή τώρα και τα αρχίσει τα κινούσεις και τέτοια.
0: Γιατί κινούσεις.
1: Όχι, που έλεγε, μια χαρά. Γιώργος, δεν κατάλαβα. Μια χαρά.
0: Το γύρισε από τους Motorhead εκείνος.
1: Άλλο και.
0: Το γύρισε.
1: Εγώ δεν ήμουν. Επειδή λέμε για κοντούλη. Α, όχι, άλλο αυτό. Εγώ δεν ήμουν ποτέ. Μου άρεσε ροκ μουσική. Ροκ ακούγα πιτσιρικά, σαν παιδί μου. Αλλά δεν ήμουν του heavy metal που ήταν ο κοντός τόσο πολύ. Ήμουν πιο.
0: Ποιο ήταν το heavy metal, μου λέει. Τα πιστεύει όλα. Ό,τι σερβίρει ο κοντός.
1: Εντάξει, γιατί να μου λέει. Έβαζε συνέχεια στην
0: εικόνα.
1: Τι τα ανακάλυψε σε 50.
0: Τέλος πάντων.
1: Τα ανακάλυψε.
0: Τι έγινε. Τι έγινε, παιδιά.
1: Είδες, για σένα.
0: Σεισμός.
1: Για σένα. Τι ένα
0: τηλεφώνημα. Ω, κύριε Νίκο, συγκινηθήκατε. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς. Δεν είπα εγώ ότι το θέλω, είπα ποιο ήξερα. Αλλά τέλος πάντων, αφού το έβαλες τώρα.
1: Θα βάλε.
0: Το έβαλε. Ναι.

0: το τηλέφωνο.
1: Όχι, μην τραγουδάσω, όχι, μην μου το
2: πει. Θα τραγουδήσουμε εμείς, λείπει και ο Λουκάκης. Ο κόσμος έχει τέτοιο, λείπει ο Λουκάκης, δεν έχουν ένα τραγουδιστή, λέει η Ερασπορ.
1: Ο Δημήτρης μπορεί να τραγουδάει, εσύ όχι. Και εγώ. Ναι, και το λέω για τον αυτόν πρώτο.
2: Αν και μου έχουν πει ότι δεν έχω ωραία φωνή όταν τραγουδάω.
1: Αλλά έχω βαριά.
2: Σωστή.
1: Ναι. Α.
2: Έχω σωστή. Δηλαδή τις νότες τις προσεγγίζω.
1: Ναι.
2: Τις προσεγγίζω. Δηλαδή πάω προς τα εκεί που είναι το τραγούδι.
1: Ναι. Ναι, έχει σημασία.
2: Έχει σημασία. Έχει μια άλλη.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι προχωρώντας στην εκπομπή ότι μας αρέσουν πάντα. Συμφωνούμε με τον Βασίλη σε αυτό απόλυτα. Ότι μας αρέσουν πάντα τα αθλητικά βιβλία. Δηλαδή τα βιβλία που προσφέρουν γνώσεις. Και στην προκειμένη περίπτωση ένα βιβλίο για τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ έχω πάντα και την άποψη ότι καλό είναι να το διαβάζουν για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, οτιδήποτε βιβλίο υπάρχει, να το διαβάζουν όσοι θέλουν έτσι και τους αρέσει κιόλας το διάβασμα, να τα διαβάζουν και φίλαθλοι άλλων ομάδων. Γιατί αυτοί είναι οι ιστορίες των συλλόγων. Με αυτές ασχολούμαστε. Μα, τι είναι η ιστορία ενός συλλόγου, αυτό που βλέπουμε, η μπάλα το Κυριακή, όλο όμως αυτό που κουβαλούν αυτοί οι σύλλογοι. Και μιλάμε για δεκαετίες και πλέον για αιώνες. Mm. Για αιώνα. Τον έχουμε καβαλήσει. Πάμε στον επόμενο. Μπήκαμε.
2: Okay, για μάκα να γινόταν αυτό.
1: Ναι, εμένα μου αρέσουν τα βιβλία και πάντα δίνουμε χώρο.
2: Εσύ έχεις διαβάσει την ιστορία του Παναθηναϊκού για παράδειγμα.
1: Βέβαια, έχω διαβάσει αρκετά πράγματα. Και έχεις για την ΑΕΚ και πολλά πράγματα. Γιατί
2: και όχι, γιατί έτσι πρέπει. Εντάξει, έτσι είναι το σωστό.
1: Λοιπόν, χθες έγινε η παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Γαβαλά που δεν το λέμε. Καλό συνάδελφο, καλό φίλο, εγώ πάνω, ναι. Τον Νίκο, πάνω απ' όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η γέννηση ενός θρυλού. Ήταν πάρα πολύ εκεί, Μπαρτζόκας, Λεμονής, Αναστόπουλος, κακός ιστορίες, αλλά θέλω να μας πει ο Νίκος δύο λόγια για το βιβλίο αυτό, για το εγχείρημα που θα έχει όπως πάντα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ το λέω από τώρα, Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί και για μας είναι τιμή που είσαι μαζί μας, γιατί τα βιβλία μεταφέρουν όχι απλά ιστορία, μεταφέρουν εικόνες, μεταφέρουν συναισθήματα και όπως είπα πριν, Νίκο, εντάξει, προφανώς θα το διαβάσουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού, αλλά πιστεύω ότι και κάποιοι φιλαθλοί άλλων ομάδων, ότι έχει πέσει στα χέρια τους, θα κάτσουν να το διαβάσουν, να το ξεφυλίσουν, να μάθουν περισσότερα.
2: Να κάνω την πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
2: Στον Νίκο. Βέβαιος. Γιατί μου αρέσει αυτή η ερώτηση, αν και είναι λίγο κλισένικο. Γιατί αυτό το βιβλίο, γιατί, πόσο γεννηθεί.
1: Τι θέλει να μας πει, ναι.
2: Γιατί αυτό το βιβλίο.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, πάνω κάτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο κόσμος έχει μια γενική εικόνα. Εσύ τι. Πού έκανες focus, δηλαδή τι σε συγκίνησε για να πας να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο.
3: Γιατί αυτό το βιβλίο.

0: τον τρόπο και πώς στάσαμε στην 10η Μαρτίου του 25. Δεν συγκεντρώθηκαν ξαφνικά 33 άνθρωποι και έδρες στον Ολυμπιακό. Έχουν προηγηθεί ζυμώσεις αρκετών χρόνων. Ο Καμπέρος το 22 σκέφτηκε να δημιουργηθεί η ομάδα με το όνομα Ολυμπιακός, και το πώς το αναφέρω στο βιβλίο, στα πρώτα κεφάλαια. Και μέχρι να φτάσουμε στο 25 είναι μεγάλη διαδρομή. Μην ξεχνάτε, κρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες έρχονται, ανάγκη να υπάρχει μια ομάδα στην πόλη που θα ενώσει τα κομμάτια της και θα εμπνεύσει ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται και μουχθούν για να βγάλουν τα προς το ζήν. Και είναι ομάδα που εκτός από τους Πειραιώτες, ο Ολυμπιακός απευθύνεται και σε πάρα πολλούς πρόσφυγες που έχουν έρθει το 22 στον Πειραιά και έχουν κατασταθεί είτε στον Πειραιά, είτε στη Δραπετσόνα, στην Κοκκινιά, στην Νίκαια.
1: Άρα, Νίκο Γαβαλά, υπάρχει και το κοινωνικό υπόβαθρο της εποχής εκείνης, δηλαδή το πώς ήταν τα πράγματα, αυτό το μοσαϊκό των ανθρώπων που υπήρχε στον Πειραιά και το πώς όλο αυτό ενώθηκε σε μια ομάδα, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό, Βασίλη, και ήθελα ο αναγνώστης να μου επιτραπεί ποιητική αδεία η έκφραση να μυρίσει λίγο Πειραιά εκείνης εποχής, να περπατήσει στους δρόμους, να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν οι πρώτες ύλες για τροφή. Αυτή ήταν η μεγάλη αγωνία των ανθρώπων εκείνες τις μέρες. Και ποιος θα δώσει χαρά? Και δημιουργήθηκε μια ομάδα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενέπνευσε αμέσως τους Πειραιώτες και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε φήμη μεγάλη σε όλη την Ελλάδα με τις συνεχόμενες επιτυχίες που είχε από την ίδρυσή του και έπειτα. Σκεφτείτε ότι για τρία χρόνια από το 26, το 27 και το 28, για τρία συνεχόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν αήττητος από τις ελληνικές ομάδες που είχε αντιμετωπίσει είτε σε επίσημους είτε σε φιλικούς αγώνες. Είχε τηθεί μόνο από ξένες ομάδες που έρχονταν εκείνη την περίοδο για φιλικούς αγώνες.
1: Νίκο, να ρωτήσω κάτι, ξέρω από όλο αυτό το απάβγασμα. Συγγνώμη, Μπάμπη, που παίρνω και τη δεύτερη ερώτηση.
2: Πάμε στο θέμα. Κουβέντα κάνουμε. Θα τον βομβαρδίσω εγώ μετά.
1: Τι ήταν αυτό στον Ολυμπιακό που συγκινούσε τον κόσμο πολύ μακρύτερα από τον Πειραιά? Τι ήταν αυτό δηλαδή? Δηλαδή, εντάξει, μια ομάδα μπορεί να κάνει νίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα με συγκινήσει εμένα μια ομάδα, ξέρω εγώ, που απλώς κάνει νίκες και θα γίνω με αυτή την ομάδα. Υπήρχε κάτι άλλο δηλαδή το οποίο ακουμπούσε τις ψυχές και την καρδιά των ανθρώπων τότε?
0: Ειδικά η παρουσία στην πορεία των χρόνων 5 ποδοσφαιριστών από την ίδια οικογένεια ήταν ένα παγκόσμιο ρεκόρ και ήταν κάτι που άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Η Ανδριανόπολη μπήκαν στα σπίτια πολλών ανθρώπων μακριά από τον Πειραιά, σε συνδυασμό με τις νίκες και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, διότι από την μέρα της ίδρυσής του ο Ολυμπιακός προσπάθησε να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Το αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής και ήταν αυτό που άρεσε στον κόσμο. Το επιθετικό ποδόσφαιρο που προσπάθησε από τα πρώτα του βήματα ο Ολυμπιακός να παίξει. Ο Ολυμπιακός μέχρι και το 1931, εκεί φτάνει το συγκεκριμένο βιβλίο και το λέω τούτο διότι, να είμαστε καλά, το δεύτερο βιβλίο θα καλύψει την περίοδο 1931-1959. Να είμαστε καλά, να τα πούμε μετά από 1-2 χρόνια.
2: Θα τα πούμε, είμαι σίγουρος.
1: Το έχεις αρχίσει.
0: Ακριβώς. Πετύχαινε πολλά γκολ. Σκεφτείτε ότι τη σεζόν 30-31, όταν κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος, μια μικρή υποσημείωση, πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και έγινε πανελλήνιο πρωτάθλημα αρκετά χρόνια στη δεκαετία του 30. Δεν υπήρχαν τοπικά πρωταθλήματα εκείνες τη σεζόν, αρχή διανομένης από τη σεζόν 1930-31, δεν διεξήχθη ούτε πρωτάθλημα Πειραιά, ούτε πρωτάθλημα Αθηνών, ούτε πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Και είναι, το λέω αυτό γιατί μια κουβέντα για τα πρωταθλήματα πρώτου 1959 που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Αρκετά από αυτά που πήρε ο Ολυμπιακός τότε ήταν πανελλήνια. Έπαιξαν δύο ομάδες από τον Πειραιά, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, από την Αθήνα, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Απόλλων, ο Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης, 8 ομάδες στο σύνολο, και λόγω των δυσκολιών που υπήρχαν εκείνη την εποχή για να ταξιδέψει από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη πρέπει να πάρεις το πλοίο για να ανέβεις πάνω στη Θεσσαλονίκη, και επειδή υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες αντιμετώπιζε είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός είτε η ΑΕΚ και τους τρεις. Και τον συνεχόμενες υποχρεώσεις. Κάθε δύο μέρες έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, με τον Ηρακλή και μετά
2: επέστρεψε. Και τα αντίστοιχα ομάδες στο Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Ναι. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πληροφορίες και

0: έχω στηριχθεί σε πάρα πολλά ντοκουμέντα που είναι αποτέλεσμα αρκετών έρευνας, αρκετών χρόνων, συν τις μαρτυρίες που μου μετέφερε ο πατέρας μου που είχε πολύ στενή σχέση με την οικογένεια του Ανδριανόπουλου.
1: Ναι.
0: Και κυρίως με τον Γιώργο Ανδριανόπουλο. Όλα αυτά λοιπόν ήταν ο καμβάς μου για να γράψω το βιβλίο με τη μορφή μυθοπλασίας, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος πιο εύκολα να διαβάσει και να περπατήσει στον Πειραιά της δεκαετίας του 20 και να γνωρίσει τον Ολυμπιακό.
2: Για μένα το πιο σημαντικό, Νίκο, είναι αυτό. Ότι αυτό έλεγα και στον πρόλογο, ότι τα βιβλία πρέπει να προσπαθούν να σε μεταφέρουν όσο μπορούν, έτσι, στην εποχή, να σου δημιουργούν εικόνες και συναισθήματα. Με αυτό που θα πλάσεις και εσύ στο μυαλό σου, βέβαια, την εικόνα που σου μεταφέρουν. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, στο συγκεκριμένο βιβλίο, αυτό θέλω να αναζητήσω. Θέλω να μπω, όσο μπορεί να βάλει ο Νίκος, στο να μεταφερθώ στη δεκαετία του 20 στον Πειραιά. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, γιατί δημιουργήθηκε. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή των χρωμάτων, το κόκκινο και το άσπρο. Δεν ήταν επιλογή, τυχαία η επιλογή του εμβλήματος. Και νομίζω τον Νίκο, θα μας το πει τώρα, νομίζω ο Νίκο ότι σε έχει βοηθήσει πολύ το γεγονός ότι έψαξες πάρα πολύ και για το μουσείο, να βρεις αντικείμενα για το μουσείο του Ολυμπιακού, επειδή το είχε αναλάβει ο Νίκος, ότι τον βοήθησε σε αυτό το κομμάτι αυτή η αναζήτηση και στο να κάνει μια ευρύτερη αναζήτηση πλέον στο πώς γεννήθηκε ο Ολυμπιακός.
0: Μου δίνει μια πολύ καλή πάσα για να εκφράσω την γνωμοσύνη μου στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κ. Βαγγελή Μαρινάκη, που μου άνοιξε την πόρτα για να εργαστώ στον Ολυμπιακό το 2019 και να έχω πρόσβαση σε ιστορικά αρχεία της ομάδας και παράλληλα να ανακαλύψω ιστορίες αναζητώντας και συλλέγοντας τα αντικείμενα που θα κοσμούσαν τις βιτρίνες του νέου μουσείου του Ολυμπιακού. Αν δεν ήμουν στον Ολυμπιακό, θα είχα, αντιλαμβάνεστε, πολλές δυσκολίες για να συγκεντρώσω όλα αυτά τα στοιχεία και πραγματικά είμαι ευγνώμων στον κύριο Μαρινάκη, που βεβαίως και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που δημιούργησε αυτό το σύγχρονο μουσείο στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης, και από χθες υπάρχουν και τα ευχάριστα νέα, καθώς θα προχωρήσει με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ο εξυγχρονισμός του Σταδίου Καρεσκάκη και αύξηση χωρητικότητας στις 54.000 θέσεις.
1: Α, είναι οριστικό αυτό, μετά τη συνάντηση.
2: Μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ακριβώς. Τι άλλο?
2: Όχι, για αυτή, εγώ θα συνδέσω με την αναζήτηση, γιατί το ξέρω ότι τη δουλειά έκανε ο Νίκος. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Στάθηκα λίγο στη λέξη που χρησιμοποίησε ο Νίκος ο Γαβαράς, τη μυθοπλασία. Και προσπαθώ, δεν έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο, και προσπαθώ να φανταστώ λίγο, γιατί μου αρέσει η μυθοπλασία μέσα στην πραγματική ζωή.
0: Θα σου πω κάτι, Βασίλη. Από το 25 και μετά εμφανίζεται στο βιβλίο ένας ήρωας, ένας πρωταγωνιστής του βιβλίου, είναι ένας δημοσιογράφος που παρακολουθεί από κοντά τους αγώνες, καταγράφει μέσα από τα ρεπορτάζ του, παρουσιάζει τις εξελίξεις στους αγώνες του Ολυμπιακού και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και,
1: αυτό είναι μη υπαρκτό πρόσωπο, έτσι.
0: Είναι μη υπαρκτό, αλλά και υπαρκτό στη ψυχή μου. Είναι ο Νικήτας Αμοριανός. Ο πατέρας μου, Νικήτας Γαβαλάς, ήταν από την Αμοργό. Οπότε...
2: σωστό.
0: Ο Νικήτας Αμοριανός λοιπόν καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από το 25 και το 31, πλέον όταν παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, παντρεύεται με την καλή του την Μέρη, με κουμπάρο τον Γιώργο Ανδριανόπουλο, μου περισσότερο όμως.
2: Όχι, μην πεις. Βέβαια, πρέπει να διαβάσεις και το βιβλίο. Εμένα μου αρέσει αυτό το βιβλίο, ειδικά που προσπαθώ να μεταφέρουν αυτό που λέει ο Νίκος. Προσπαθώ να μεταφέρουν εικόνες, συναισθήματα. Όσο μπορείς, παιδί μου, να μπεις σε μια περίοδο που δεν έζησες.
1: Εμένα, ρε παιδιά, να σου το πω τώρα και ξεχάστε το πώς το πω. Εγώ αυτό το πράγμα, αυτό δηλαδή, θα ήθελα να το δω και στην τηλεόραση.
2: Αν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει μεταφερόντας.
1: Επειδή γι' αυτό στάθηκα και ρώτησα τον Νίκο, επέμενα σε αυτό που χρησιμοποίησε, δηλαδή τη λέξη μυθοπλασία.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην το δω αυτό σε σύριαλ στην τηλεόραση.
0: Οι πάσες σας είναι εξαιρετικές. Τα ζήλευε και ο Φορτούνης σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην χθεσινή πρώτη παρουσίαση, επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, και τους συνεργάτες του που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την ιδέα της εκδήλωσης και έκαναν τα πάντα για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα χθες βράδυ στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είχαμε και δύο εκπλήξεις προς όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Πρώτον, τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, τον πολύ γνωστό συνθέτη, έχει γράψει ανάμεσα σε άλλα και το επίσημο τραγούδι των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, έχει γράψει για τον Γιάννη Πάριο, τη Μαρινέλα, τον τελευταίο δίσκο του Κώστα Μακεδόνα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έδωσε στίχους. Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι για την εκδήλωση, για το βιβλίο και νομίζω διευθετήθηκε μια κρεμότητα που υπήρχε από το 1965, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δώσει μια συνέντευξη στον Άρη Μελισσινό στην εφημερίδα Φως και είχε πει ότι αισθάνομαι ότι έφτασε η ώρα να γράψω τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν τον έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά όσοι βρέθηκαν χθες βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και άκουσαν το τραγούδι που έπαιξε στο πιάνο και τραγούδισε ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, νομίζω ότι διευθετήθηκε αυτή η εκκρεμότητα και από μια άλλη διάσταση ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν χαρούμενος που άκουσε αυτή τη μελωδία να βγαίνει από την ψυχή του Γιάννη. Κάποια στιγμή νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να.
1: Ναι, και εμείς θα θέλαμε να
0: τα ακούσετε. Να τα ακούσετε με κάποιο τρόπο και να τα ακούσουν και οι ακροατές.
2: Βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι
0: και δεύτερον, σημαντικό. Ναι. Προβλήθηκε ένα βίντεο μικρού μήκους ταινία, ουσιαστικά ήταν, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, με πολύ μεγάλη παρουσία στη τηλεόραση και σε τηλεοπτικές σειρές. Βασίλη, αυτό σου είπα πριν, μου έδωσε ωραία πάσα, και σε σενάριο του Νίκου Πουρσανίδη, του ηθοποιού, του αδελφού του Ηλία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Του Ηλία, βεβαίως. Το οποίο πραγματικά συγκίνησε όλους όσοι το παρακολούθησαν χθες στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν σας κρύβω ότι είδα ανθρώπους να δακρύζουν παρακολουθώντας το δημιούργημα του Βασίλη Θωμόπουλου και του Νίκου Πουρσανίδη. Και αυτό που είδα εγώ, νομίζω ότι πρέπει ο Βασίλης και ο Νίκος να πάρουν το βιβλίο και να ανοίξουν την πόρτα κάποιου τηλεοπτικού σταθμού για να.
2: Ναι, γιατί έχουν γίνει ταινίες με αφορμή τα 100 χρόνια. Αλλά ξέρεις, πάντα υπάρχει χώρος. Εγώ νομίζω πάντα υπάρχει χώρος. Και αγκαλιάζει τον κόσμο, δηλαδή πάρα πολύ. Και μια τέτοια ταινία. Πάντα για μένα υπάρχει χώρος. Γιατί είναι πάρα πολύ φίλαθλοι των ονομάτων.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, και να το πω και πρακτικά. Ναι. Τους συντελεστές τους έχουμε. Το βιβλίο το έχουμε. Το κανάλι το έχουμε.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω
2: τι κάνω. Βίβλη, ναι, δηλαδή.
1: Να το πω εγώ να βγάλω από τη δύσκολη θέση.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλό τάξιδο.
2: Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα είναι καλό τάξιδο. Η γέννηση ενός θρύλου.
0: Από την ελληνική. Ένα ευχαριστώ φίλο.
2: Αυτό ήταν να με ρωτήσουμε, πού θα το βρει ο κόσμος.
0: Από την πρώτη στιγμή ο εκδότης ο Διονύσης Βαλεριάνος, μόλις το συζητήσαμε και του έδειξα έτσι ένα μικρό κομμάτι από όλα όσα είχα ξεκινήσει να γράφω. Είχα ξεκινήσει να γράφω χωρίς να έχω πρόθεση να. Δεν είχα προγραμματίσει να προχωρήσουμε σε κάποια έκδοση του βιβλίου. Μόλις το διάβασα ο Διονύσης Βαλεριάνος ένα απόσπασμα, μου λέει πρέπει να το βγάλουμε αυτό το βιβλίο, πρέπει να το διαβάσει ο κόσμος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Είναι στα κεντρικά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Είναι στην επίσημη μπουτίκ του Ολυμπιακού στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο Red Store και βεβαίως και από την σελίδα της ελληνικδοτικής στο ίντερνετ μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο οι φίλοι της ομάδας.
2: Καλωτάξτε να είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στο επόμενο βιβλίο σου.
2: Έτσι, και στα επόμενα.
1: Και στα επόμενα.
2: Και στα επόμενα βιβλία.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι προσπάθειες και επαναλαμβάνω, προφανέστατα απευθύνονται κυρίως σε φίλους του Ολυμπιακού, προφανέστατα, αλλά ξέρω πολλούς που διαβάζουν τα βιβλία και ανεξαρτήτως ομάδων. Γιατί θέλω να μάθουν, να διαβάσουν.
1: Κοίταξε,
2: κάτι.
1: Όταν ένα βιβλίο ταξιδεύει στον χρόνο, οι αντιστάσεις και των οπαδών των άλλων ομάδων διένουν. Δηλαδή είναι άλλη εποχή. Υπήρχε η μικρασιατική καταστροφή, υπήρχαν οι πρόσφυγες, υπήρχε η φτώχεια, υπήρχε. Και σου λέει, μιλάμε για το 1920 τόσο, παιδιά. Δηλαδή για το 1925. Δηλαδή ακόμη και ένας Παναθηναϊκός, ας πούμε. Εγώ ένα βιβλίο για τον Παναθηναϊκό δεν θα το διάβαζα πάρα πολύ ευχάριστα για τότε. Γιατί μπορεί να μην διάβαζα τόσο. Ας πούμε, ξέρω, τα τελευταία εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ του Μένιου, που λέει ο λόγος. Έτσι του Μένιου δεν ήταν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τούτο γιατί είναι ακόμα τα χρόνια. Αλλά για άλλες εποχές, επειδή έχει και ιστορικά στοιχεία μέσα, κοινωνικά στοιχεία και όλα αυτά, νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να το διαβάσει εύκολα κάποιος ο οποίος αναπολύει ή θέλει να μάθει για εκείνα τα χρόνια.
2: Να το πούμε και διαφορετικά. Τι διαβάζουν περισσότερο οι άνθρωποι, όσοι δηλαδή σου αρέσουν τα βιβλία, μυθιστορήματα, ιστορικά γεγονότα παλιά. Mm. Δηλαδή κάτι που δεν έχουν ζήσει.
1: Μαθαίνει στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Γενικώ μια εποχή. Εμένα, α πούμε, αυτά μου έχουν τραβήξει την προσοχή και έχω διαβάσει τη ζωή μου. Πράγματα δηλαδή που μετέφεραν σε μια άλλη εποχή. Και η επιτυχία του συγγραφέα ήταν να μπορεί να με βάζει όσο μπορεί σε μια εποχή που δεν την έχω ζήσει. Δεν την ξέρω. Δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα, ρε παιδί μου. Έχω ακούσει, μπορώ να έχω δει φωτογραφίες. Από αυτά μόνο μπορείς να δημιουργήσεις. Μιλάμε για περασμένους αιώνες και αυτό εννοώ.
1: Κύριε Τσιμπλάκη, εκτός. Μην βάλουμε τώρα τον ύμνο του Ολυμπιακού, δεν θα βάλουμε τόσο.
2: Έχουμε και άλλο ανάβηση. Έχουμε και αυτό που.
1: Όχι, μόνο και άλλο. Όχι, όχι και άλλο. Γιατί θα αρχίσει τώρα πνευματικά.
2: Εσύ ξεκίνησες.
1: Πνευματικά. Εγώ δεν είπα να βάλουμε ανάβηση. Εγώ είπα.
2: Εσύ είπες 12 και γίνεται ένα τηλεφώνημα και. Ναι. Μας έδειξες όμως, μας έβαλες. Α, δεν το ξέραμε. Καλά έκανες.
1: Εγώ την πόρτα άνοιξα, εσύ μπήκα.
2: Βρε, καλά έκανες. Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, γνώση. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι, άντε, βάλε πιο άλλο θες. Εγώ, Νικό. Τι, όπα, τι, για να δω, για να ακούσω.
1: Α, πάλι, πάλι βύση.
2: Αυτός που περιμένω. Έτσι, πάμε με αυτό, πάμε με αυτό, πάμε με αυτό το δελτίο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και έκλεισε έναν κύκλο 2 δεκαετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο Estadio Monumental του Buenos Aires με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του με γκολ και 2 assist. Ο θρύλος βούρκωσε στην ανάκρουση του ύμνου της Αργεντινής, έχοντας όλα τα παιδιά του στο πλευρό του, δακρυσμένος και ο τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι. Στο τέλος του αγώνα, ο Μέση πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν που αγωνίστηκα με την εθνική Αργεντινής. Η υπόκληση Ρολαντίνιο σε Μέση μας έκανε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο». Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέη σωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για το ντέρμπι των αιωνίων. Στη τελική 25η των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν από 9 έως 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του γύρου κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου. Στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League επικράτησε 93-87 της Μπάρμπεκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 στη Σαν Ελαρίνα τη Σαλόν για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League. Η κάλυψη του αγώνα από την Eraspor και το Magenta Sport 4. Στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup, η Μύκονος έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της, κερδίζοντας την έδρα της Νεύτσι με 78-58. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με το δεξί στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης, νικώντας εκτός έδρας με 64-59 την ομάδα των Σκοπίων. Εκτός έδρας νίκη πήρε και ο ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup επί της Μπόσνα με 75-72. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας ξεκινούν σήμερα το ταξίδι του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχθεί την Κραϊόβα στις 6 το απόγευμα, ενώ εκείνη της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέψα στις 7.30 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Eraspor. Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργος στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Euro Cup. Τζάμπολ του αγώνα στις 8 με μετάδοση από την Eraspor και τον Nova Sports Prime. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Champions League Πόλο των Ανδρών. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν 17-10 του Ανόβερου στη Γερμανία και προηγούνται στον πρώτο όμιλο. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μαρσέη στη Μασσαλία με στόχο την πρόκριση στην οκτάδα. Η κάλυψη του αγώνα από την Eraspor. Η Τεχνική Επιτροπή της World Athletics ανακοίνωσε την Τρίτη τη δεκάδα συνένα των υποψηφίων για κορυφαίους αθλητές στίβου του 2026 και δεν συμπεριέλαβε σε αυτή τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μακροσκελή προσωπική δήλωση περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής του ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία, αλλά και όσα ακολούθησαν, υποστηρίζοντας πως αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Δεν διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο, παρακολουθούσα τον αγώνα της 121 της Πορτογαλίας. Θα έχω χρόνο τώρα να τη διαβάσω, η απάντηση του Ζεσούς, με τη φράση του να γίνεται viral στα social media μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10», με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Άκου τη φύση. Νιώσε το ρυθμό. Ζήσε την εμπειρία. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος σε περιμένει στη Βιτίνα Αρκαδίας. Δύο διαδρομές 23 και 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην ομορφιά του Μενάλου. Έλα να τρέξουμε μαζί, εκεί όπου το δάσος γίνεται εμπειρία. Βιτίνα Forest Trail, η φύση σε καλεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Ακούτε Era Sport.

0: εντάξει. Ωραίο, Νίκο, ωραίο. Ανεβαστικό. γιατί.
1: Δεν είχαμε αλλοδίσει.
0: Ο κόσμος στέλνει και μηνύματα. Συμπαραστέκεται στον Μπάμπη για όλα αυτά τα που τραβάς. Που σε βάζει ο Βοντζάκης να τραβάς.
2: Όχι μόνο, μια χαρά έλα, παιδιά, τώρα πλάκα.
0: Αντέχεις.
2: Ναι, μόνο, πλάκα. Αντέχεις. Ναι, μόνο. Μια χαρά. Πρέπει να σας πω ότι το φτάσαμε σε άλλο επίπεδο με τον Βασίλη, γιατί τώρα που ήμασταν εκτός για να πει το δελτίο η Αντιγόνη, ακούγαμε και Τουρνά. Μας αρέσει πάρα πολύ, εννοείται.
0: Ναι. Κώστας
2: Τουρνά. Μου θύμισε τραγουδάκι Τουρνά. Ναι, φοβερός. Φοβερός, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αλλά είναι αυτά τα τραγούδια που κάποτε ακουγόταν και γινόταν επιτυχίες και τώρα δεν μπορεί να τα βάλει σε ραδιόφωνο. Γιατί
2: τώρα. Σε πληροφορώ.
0: Αυτό που γινόταν στο Τομπιάνκι, για παράδειγμα, ναι. Να καταλάβουν εκείνοι οι μοιημένοι στον Κώστα Τουρνά, πιο ακούγαμε
2: ναι.
0: Μέσα.
2: Ναι.
0: Ό,τι γινόταν στο Τομπιάνκι. Stage no Tomianki. What happens στο Τομπιάνκι, stage no Tomianki.
2: Καταρχά να πούμε το εξή. Εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, πιτσιρικά δεν μου άρεσε η ελληνική μουσική. Δεν άκουγα, ρε παιδί μου, ελληνικά τραγούδια. Τα άκουγα αναγκαστικά από του γονεί, λαϊκά όμω, και πολύ παλιά τραγούδια και τα λοιπά που μου αρέσουν πάρα πολύ τώρα, δεν εννοείται. Ήταν ακούσματα που ξέρει, παιδί μου, που να μην τα ακούγα, να μην τα βάλω εγώ ποτέ να τα ακούσω πιτσιρικά, αλλά όταν τα άκουσα μετά. Θυμόμουν όλα τα λόγια, τα πάντα. Γιατί τα ακούγα από τους γονείς, ξέρεις, από γλέντια και τα λοιπά.
0: Δηλαδή, εγώ όμως σαν δική μου. Ή σου άρεσαν επειδή θυμόσουν από τους γονείς.
2: Εντάξει, κάποια τα έχω συνδυάσει. Εννοείται. Αλλά μου άρεσαν. Μου άρεσαν τα τραγούδια, ναι, μου άρεσαν. Αλλά κάποια
0: Νίκο,
2: εννοείται
0: εσύ είναι φταίς, να το πούμε στους ακροάτες.
2: Ποιο.
0: Όπω τραγουδάρα. Τώρα μίλαγε ο Μπάμπης όμως και το βάλες τώρα, έτσι. Εντάξει, οκ, okay, θα το ακούσουμε τον Τουρνά.

0: και εκεί. Αυτό ήταν, αυτό ήταν. Ήθελα να. Νίκο, είπες όποτε θέλετε πάρτε το. Αλλά δεν δίνει σημασία μετά. Δεν. Ήθελε λίγο να, μια τζούρα από τουρνά ο Νίκος Τσιπλέγης.
1: Ναι, εννοείται. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Ναι, αλλά ήθελε.
0: Όταν μιλάμε, δηλαδή αν πούμε ένα όνομα, εσύ πας και βάλεις το τραγούδι αμέσως. Εμείς δεν λέμε.
1: Ήθελα να πω λοιπόν. Ήθελα...
0: Το ολόγραμμα του Μάικλ Τζάκσον, το έχεις δει ποτέ το ολόγραμμα να.
1: Όχι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πιτσιρικάζω, παιδί μου. Ακούγαμε ξένη μουσική, αλλά τα τραγούδια τα ελληνικά που τα ακούγαμε από τους γονείς. Ναι, αυτό. Ακούγες ελληνική.
0: Όχι, δεν είναι. Εγώ τα πρώτα ακούσματα που είχα όταν άρχισα να βγαίνω.
1: Εσύ δική σου επιλογή. Όχι, σπίτι τι ακούγες. Αυτό εννοώ δική μου.
0: Σπίτι που να ακούσω, βέβαια. Σπίτι που να άκουσα. Είχαμε ένα κασετόφωνο εκεί πέρα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, το έπαιρνε.
1: Δεν γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο.
0: Γράφαμε αυτό και. Λίγο πιο. Ναι. Ναι. Αλλά πού τις άκουσα. Απλώς τα γράφαμε. Γράφαμε
1: Γιάννη, εγώ άκουγα.
0: Γιάννη Πετρίδη και τα λοιπά και μετά δεν τις άκουγα ποτέ.
1: Ναι. Όχι, εγώ άκουγα μουσική. Δισκάκια, ό,τι.
0: Όταν βγαίναμε, είχαμε. Το στέκι που πηγαίναμε εμείς, ναι. Ξέρω μια παρέα εκεί πέρα που ήμασταν, ξέρω, 14-15 χρονών στην αρχή, ήταν Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Τα παλιά.
1: Ναι,
0: ξέρεις, τα παλιά.
1: Ναι, ναι,
0: τότε
1: ναι.
0: Δεν τα λέγαμε τα παλιά, λέγαμε Γιάννη
1: ναι,
0: Πουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Αφού δεν είναι τα παλιά.
1: Ναι, ναι, προφανώς, ναι.
0: Ναι. Τα παλιά σήμερα, του Γιάννη ναι. Πουλόπουλου. Μετά, ξέρω εγώ, ροκ. Okay. Μετά,
1: εγώ άκουγα. Ναι, ήμουνα σε μια φάση που ακούγαμε πολύ ροκ. Δηλαδή τα χατζηλίκια που είχαμε, που μαζεύαμε, ήταν γινόντουσαν σουμπούτεο και δίσκοι.
0: Σουμπούτεο, ναι. Ο Χριστός και
1: κλασικά. Μιλάμε για τρομερή επένδυση.
0: Δεν είχατε να παίξετε πουθενά μπαλά.
1: Παίζαμε μπάλα, αλλά έχω δώσει πάρα πολλά. Ναι, Φιλαδέλφια.
0: Πού να παίξει
1: λοιπόν, μπάλα. Παίζαμε. Πώς δεν είχαμε τόσο πλάκα. Κάνει στην Φιλαδέλφια, Αλάνε, Ριζούπολη. Από κάτω το γήπεδο του Απόλλωνα.
0: Η μανάδα σα άφηναν.
1: Όλο έξω ήμασταν. Τη ζήσαμε αυτή την εποχή. Βασίλη μου, την προλάβαμε και στην πρωτεύουσα αυτή την εποχή.
0: Προλάβαμε και Μέση, προλάβαμε και Ρονάλντο.
1: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι ανεξάρτητα από αυτό, τα τραγούδια που έχουν οι γονείς μετά μας ερχόντουσαν πολύ εύκολα. Κάποια, όπως είπες πολύ σωστά, τα συνδυάζω ακόμη και τώρα με τους γονείς. Προφανώς. Αυτό είναι το σημαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Και θέλω να σου πω ότι τα παιδιά μου ακούνε πολύ κάποια τραγούδια ροκ ή γενικός pop κτλ. Της δικής μου εποχής. Και ζω που το ανακαλύψω. Α, μου λένε, το ακούμε πάρα πολύ. Θα πω ότι η μουσική είναι διαχρονική. Αυτό που ίσχυε πάντα δεν θα αλλάξει. Είναι διαχρονική. Κάποια ακούσματα θα περνάνε από γενιά σε γενιά.
0: Είδες τι γίνεται.
1: Χωρίς να τους αλβάζω εγώ όλα τα τραγούδια αυτά. Θέλω να σου πω. Ή η μητέρα τους. Δηλαδή στο αμάξι να ακούμε μουσική τέτοια μόνο.
0: Την αντιστοιχία.
1: Ναι.
0: Εμείς λέμε ότι ακούγαμε την παλιότερη τη μουσική, τα λαϊκά, γιατί άρεσαν στους γονείς μας και επειδή αγαπούσαμε τους γονείς μας.
1: Όχι τα ακούγαμε αναγκαστικά. Όχι για πίπτωση.
0: Αναγκαστικά. Τα νέα τα παιδιά ακούνε τα δικά μας τα τραγούδια που άκουγαν οι γονείς τους χωρίς να αγαπάνε τους γονείς τους.
1: Άγιε ρε, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Ωραίο, εντάξει. Εντάξει, έγραψε. Έγραψε, δεν μας αρέσει όταν έγραψε. Δεν μας αρέσει όταν έγραψε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Πες μας τίποτα για τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν έχουμε πει τίποτα για Ολυμπιακό σήμερα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι okay, υπάρχει.
0: Θα παίξει ο Μπέιλι την Κυριακή.
1: Όχι, αυτό να σου πω. Φύγει από αυτά.
0: Για μένα φύγω. Γιατί
1: το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι άνοιξε. Καταρχά, βγήκε διαιτή.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Ποιο κύριο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
1: Ο Ερνάντεθ.
0: Ερνάντεθ.
1: Ναι, κάτσε να δούμε.
0: Όλοι οι Ερνάντεθ είναι αυτοί οι Ισπανοί.
1: Ναι, κάτσε να δούμε λίγο τι έχει παίξει ο Ερνάντεθ ο φίλο μα.
0: Ναι. Έχει,
1: θα σε πω αμέσως που τον έχουμε ξαναδεί. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό, Βασίλη, της χθεσινής μέρας είναι ότι περνάει πλέον το Καραϊσκάκι, προχωράει. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά σε μια ομάδα. Εντάξει, προφανώς το πρωτάθλημα, η Ευρώπη, το παιχνίδι που είναι μπροστά, ειδικά όταν είναι ντέρμπι, προφανέστατα.
0: Και αλλά... πώς θα γίνει, για πες μας λίγο, Παπί, τώρα. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα κλείσει πότε με το τέλος του πρωταθλήματος το Καραϊσκάκι.
1: Αν πάει έτσι από τη στιγμή που δεν έγινε φέτος, δεν προλάβανε φέτος, θα πάει με το τέλος του σεζόν.
0: Ναι, και τι θέλει
1: να μετακομίσει μετά. Ο ΆΚΑ δύο χρονάκια.
0: Δύο χρόνια θέλει.
1: Περίπου εκεί. Εκεί εκτιμάται. Αλλά ξέρεις, τώρα θα μπουν λίγο τα πράγματα σε μια πιο, πώς να το πω, σειρά, κανονική σειρά. Τώρα πια θα γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις που είπε οι νομοθετικές παρεμβάσεις, ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει το κράτος για να γίνει το έργο. Γιατί θα γίνει εξ ολοκλήρου με χρήματα το επαγγέλμα Ελληνά και 250 εκατομμύρια είναι τεράστιο ποσό.
0: 250 εκατομμύρια.
1: Μιλάμε για ένα γήπεδο 54.000 θέσεων. Μιλάμε για ένα γήπεδο που όποιο δει πάλι το
0: βιβλίο. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα ξυλωθεί όλο αυτό.
1: Όχι, θα μπει από πάνω. Έτσι, όπω τουλάχιστον παρουσιάστηκε στην.
0: Στις μακέτες,
1: ναι. Ναι, άμα δει δύο λεπτά και το βίντεο, ξαναδέσαι το λίγο, όταν παρουσιάστηκε. Ουσιαστικά θα ξυλωθεί, θα μπουν από πάνω και άλλες ξένες. Mm. Αλλά ναι, γιατί έλεγα, όπως το βλέπα το βιντεάκι στην παρουσίαση τότε, δεν θα υπάρχει ένα μάτριξ, ας πούμε, που λέμε, ξέρεις, οι φωτεινικοί πίνακες του γηπέδου. Θα είναι γύρω-γύρω, αυτό το έχω δει μόνο στην Κράζοντα. Δεν θυμάμαι αν το έχει κάνει και τότε.
0: Το τετράγωνο, λες.
1: Ναι, ναι, θα είναι όλο γύρω-γύρω πίσω από τις εξέδρες. Όλο, όλο. Ένα, φαντάσου να
0: τεράστιο βίντεο. Πίσω από τις εξέδρες.
1: Πάνω, πάνω. Δηλαδή, όπως είναι, θα είναι η οροφή και θα τελειώνουν οι εξέδρες, κάποια κομμάτια θα είναι μεγαλύτερο το κενό. Και εκεί θα βγαίνει το σκορ, θα βγαίνουν διάφορα πράγματα. Φαντάσου ένα βίντεο wall. Φαντάζομαι ένα γήπεδο όλο ντυμένο βίντεο γκολ και να το κλείνουν οι εξέδρες. Είναι τεράστιο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το είχατε τότε, να σου πω, στο Κράζονταλ το 19. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχει. Ας μου στείλει κάποιος αν το ξέρει. Δεν το θυμάμαι στο γήπεδο της τότε.
0: Σου είπα ότι δεν είπαμε τίποτα για τη χθεσινή παρουσία στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Καβάλα. Την extreme παρουσία.
1: Του Μπαρτζόκα.
0: Όχι.
1: Με τον,
0: όχι.
1: Α, συγγνώμη. Α, τι.
0: Ποια ήταν η extreme παρουσία.
1: Δεν ξέρω, πες μου.
0: Χρήστος Κοντός.
1: Γιατί να μην πάει ο Χριστάς. Καλά έκανε, βεβαίως.
0: Η γέννηση ενός θρύλου.
1: Ναι.
0: Ο Κοντός ήταν εκεί.
1: Απέδειξε ότι καταρχάς. Γιατί είναι συνάδελφος, είναι και φίλος ο Νίκος. Και είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε νωρίτερα. Ότι ένα βιβλίο.
0: Λες ο Αλόθρησκος θα πείστηκε χθες. Συγκινήθηκε.
1: Όχι, όχι.
0: Κάνα δάκρυ.
1: Μπα.
0: Να τρέξε.
1: Κοίταξε, τώρα μιλάμε τώρα σοβαρά. Η original που λέμε, η παλιή παραδοσιακή Ολυμπιακή Παναθηναϊκή και όλο, τον αντίπαλο το μεγάλο τον αναγνωρίζουν. Το να τον κερδίζουν. Το να είναι εκεί να τον αναγνωρίζουν. Αυτό.
0: Να πηγαίνεις και σάλα δηλαδή τέτοια.
1: Έλα, μωρέ, τώρα. Έλα, πες ό,τι έχεις να πεις για το Χριστό, να τελειώνει. Έλα, αφού τρώγεσαι τώρα. Τρώγεσαι τώρα.
0: Με πήρε τηλέφωνο και είπα, λέει, τι κάνεις αυτά, του λέω, τι είμαι, σπίτι, σήμερα
1: δεν πήρε. Γιατί δεν είσαι εδώ.
0: Λέει, ξέρεις που πάω. Του λέω, πού πας. Μου λέει, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Του λέω, γιατί πας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έκανα, δεν ήξερα, τι δουλειά έχεις εσύ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και μου λέει, πάω για το βιβλίο του Νίκου.
1: Ναι.
0: Λέω, πώς λέγεται το βιβλίο του Νίκου, δεν το θυμάμαι τώρα. Μου λέει, γέννηση ενός θρύλου.
1: Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχω βρει σωστά, αν έχω δει σωστά, δεν βρίσκω μάτς. Πρώτη φορά έρχεται ο Ερνάντε. Να το τσεκάρω λίγο περισσότερο. Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
0: Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Δεν έχει ξανασφύρει ξεκλάδα.
1: Προσπαθώ να βρω, όχι, δεν βρίσκω. Έχω κάνει και καλά λάθος, αλλά το σειρά που μιλάγαμε.
0: Αν δεν έχει σφυρίξει ξανά στην Ελλάδα, θα σφυρίξει διαφορετικά από ό,τι θα σφύριζε αν είχε ξανασφυρίξει η Ελλάδα.
1: Ξαναπάμε. Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, αν δεν έχει ξανασφυρίξει η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και είναι πρώτη του φορά εδώ.
1: Ναι.
0: Πρώτο ταξίδι εδώ.
1: Ναι.
0: Θα σφυρίξει διαφορετικά από το αν είχε εμπειρία από Ελλάδα.
1: Α! Ξέρω εγώ πώς να επηρεάζονται αυτοί. Ειδικά μάλιστα. Είναι λίθιοι διαιτητές.
0: Ναι. Άρα γιατί κοιτάζει.
1: Επηρεάζονται όλοι οι διαιτητές, να ξέρετε. Όλοι, όλοι. Οι άνθρωποι, επειδή είναι άνθρωποι.
0: Από
1: την ατμόσφαιρα, από οτιδήποτε. Από...
0: Γιατί δεν τα έχουν
1: πάει στην Ισπανία,
0: δεν τα έχουν ξέρω εγώ. Ναι,
1: όταν λέω επηρεάζονται.
0: Καυτή η έδρα.
1: Ρε παιδί, να σου πω ένα παράδειγμα. Ότι ένα παίχτη, α πούμε, για παράδειγμα, τον βλέπουν ότι βουτάει εύκολα. Π.χ. σου λέω. Οπότε τον βλέπουν κάπω. Ότι δύσκολο να του δώσω σε αυτόν πέναλτι φάουλ.
0: Το σταμπάκι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι,
0: αυτό
1: μαθή,
0: κάνει.
1: Ναι,
0: σωστό σου δει.
1: Λοιπόν, μια και επί τη ευκαιρία να πούμε όλου του διαιτέ. Πάω Καλαμάτα ο Κατσικογιάννη, Ηρακλή Λεβαδιακό ο Ευαγγέλου, Κηφισιά Πανετολικό Κουκούλα. Άρης Βόλος Φωτιάς, είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ισπανός ο Ερνάντεθ, Ελίτ Διετής, ΑΕΚ Όφι ο Κόκκινος και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος ο Μόσχου. Αυτοί είναι οι διαιτητές που ορίστηκαν πριν από λίγο από την ΕΠΟ για το ντέρμπι και τα υπόλοιπα
0: μάτς. Καλή επιτυχία σε όλους. Να. Καλή επιτυχία σε όλους τους διαιτητές, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι, είναι το ψωμί τους.
1: Καλά, αυτοί το βγάζουν και πολύ καλά, ειδικά στην Ελλάδα και γενικώς οι Έλληνες διαιτητές, για να μην τα λέμε όλα, εννοείται είναι άνθρωποι, εννοείται αυτοί φταίνε για όλα, πολύ εύκολα, για κάθε ομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά παίρνουν και καλά φράγκα. Πολύ καλά φράγκα.
0: Τι ξέρεις που δεν μας το λες.
1: Όχι, παίρνουν πολύ καλά λεφτά.
0: Το 1500 δεν ισχύει πια. Αυξήθηκε γιατί είναι ακριβότερη η ζωή.
1: Είναι παραπάνω τα λεφτά.
0: 1500 ήξερα εγώ στο παιχνίδι. Παραπάνω.
1: Νομίζω είναι παραπάνω. Και οι ξένοι που έρχονται παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Αύξηση.
1: Όχι, δικαιούνται για μένα. Επαγγελματική πρέπει να είναι.
0: Τι επαγγελματική, δεν είναι επαγγελματική όμως.
1: Ναι, αλλά όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο τζίρο με παίχτες που παίρνουν ακριβά συμβόλαια, γιατί δεν παίρνει και ο διαιτητής λεφτά, δεν το καταλαβαίνω. Να μην
0: γιατί είναι συμπληρωματικό, είναι επικουρική δουλειά.
1: Κακός πρέπει να είναι πιο.
0: Όχι, με το κουβέντα.
1: Στην πράξη είναι επαγγελματικά, θα σου πω. Στην πράξη οι διαιτητές της Super League είναι επαγγελματίες.
0: Γιατί είναι στην πράξη επαγγελματίες?
1: Γιατί πάνε πολλά λεφτά.
0: Για να είσαι επαγγελματίας, εγώ είχα μια τέτοια συζήτηση με μεγάλο όνομα της διαιτησίας. Και το ρώτησα. Οι άλλες δουλειές οι οποίες κάνεις αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: θα τις αφήσεις ή απλώς θα τις μεταφέρεις το όνομα της γυναίκας σου, ας πούμε, ή του παιδιού σου?
1: Ναι.
0: Θα τις αφήσεις άλλες δουλειές? Γιατί για να θέλετε επαγγελματική διαιτησία, παραπεί ότι από τις άλλες δουλειές παρέτης. Εκεί τον είδα να δυσκολεύεται.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είδα να δυσκολεύεται. Ναι. Δεν είναι, υπήρχε και το άλλο καθεστώς. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, εγώ λέει πάντα ήμουν υπέρ της ημιεπαγγελματικής διαιτησίας. Mm. Αυτό δηλαδή που ισχύει, μου λέει, είναι στη Ρουμανία η ημιεπαγγελματική. Δηλαδή, μην γίνουμε κατευθείαν Άγγλοι διαιτητές που έχουν συμβόλαια, ξέρω εγώ, 140-150 χιλιάδες το χρόνο. Τόσο
1: και συμβόλαια πώς. Ναι, γιατί θα σου πει κάποιος διαιτητής ότι εγώ να γίνω επαγγελματίας, να αφήσω όλες μου τις δουλειές, αλλά μπορεί ο αρχιδιαιτητής του χρόνου να μου πει, δεν μου κάνεις. Τι έκανα εγώ,
0: να υπάρχουν συμβόλαια.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν συμβόλαια. Αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι επαγγελματίας, θα κάνεις συμβόλαιο. Κάνεις 2 χρόνια συμβόλαιο. Okay. Εδώ όμως, επειδή δεν μπορούμε να το φτάσουμε αυτό, γιατί εγκαταλείφθηκε το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας, αναρωτήθηκε κανείς στην Ελλάδα? Γιατί, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ακούγαμε κάποια στιγμή, είχε γεμίσει τις εφημερίδες, τα site, τα ραδιόφωνα, εδώ, τα άλλα, επαγγελματική διαιτησία. Ρώτησε κανείς και τις δύο πλευρές, άμα το θέλουν. Οι διαιτητές, εγώ από όσο ξέρω, βέβαια δεν βγήκε ο σύνδεσμος διαιτητών να τοποθετηθεί για αυτές οι γενικές ανακοινώσεις και τα είπα. Οι μισοί διαιτητές, όταν είδαν τους όρους, πώς πρέπει να γίνεις επαγγελματίας διαιτητής, διαφωνούσαν και λένε, παιδιά, δεν μας συμφέρει μας. Θα έπαιρνες εδώ παράδειγμα, θα σου δίνει ένα συμβόλαιο 30-40-50 χιλιάδες, πόσο σου δίνει παραπάνω για διαιτητή στον χρόνο? Πώς σου δίνει? Και λέει, ο άλλος, δεν με συμφέρει αυτό το πράγμα. Να αφήσω όλες επαγγελματικές δραστηριότητες, να κάνω έναρξη στην εφορία, να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο, να έχω. Δεν είναι όλα εύκολα.
1: Λοιπόν, ψάχνοντας λίγο περισσότερο τον Ελλάδα, παιδιά, δεν βρίσκω κάποιο παιχνίδι του. Πρόσφατα ήταν στο Ολλανδία, Γερμανία 1-1. Δεν βρίσκω παιχνίδι του στην Ελλάδα, αυτό εννοώ. Δεν βρήκα και παιχνίδι ελληνικής ομάδας γενικώς στην Ευρώπη, να πω την αλήθεια. Και ψάχνω πολύ λίγο και τι κάνει και στην πατρίδα του. Είχε παίξει πέρσι στο τέλος σεζόν Μπαρσελόνα Ρεάλ, ένα ντέρμπι, δηλαδή Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0. Φέτος δεν βλέπω κάποιο 3 μάτς στη Λα Λίγκα, 2 στο Champions League στα προκριματικά και 2 τώρα αυτά τα μάτια στο παράθυρο του Nations League. Και ένα στο Μουντιάλ ήταν στο Βραζιλία IT 3-0. Αυτά βρήκα, αυτά σας λέω. Για να έχουμε και μια εικόνα του.
0: Λοιπόν, άλλα έχει προκύψει.
1: Ναι, έλεγα για το γήπεδο.
0: Όχι για Ολυμπιακό, γενικότερα.
1: Απλώς να το πείσω λίγο για το γήπεδο. Ότι αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, με την έννοια ότι θα προχωρήσει πλέον το έργο και είναι 100% ιδιωτική επένδυση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση που θα γίνει και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο, έτσι όπως τώρα, δηλαδή, και όσο προλάβαμε να δούμε το βιντεάκι. Και τώρα προχωρήσουμε στην υλοποίηση. 54.000, 2 χρονάκια θέλει τα χοντρικά και τα υπόλοιπα θα τα βλέπουμε και στην πράξη. Έλα, Βασίλη μου.
0: Αυτός ο διαιτητής πώς νιώθει που έχει ίδιο όνομα και ίδιο επώνυμο? Ερνάντε.
1: Έχει και μικρό. Δηλαδή, έχει και άλλο.
0: Βαριόταν να το βγάλουμε.
1: Έχει και άλλο, περίμενε τώρα το βλέπα.
0: Ερνάντεθ.
1: Κάτσε. Περίμενε, τι να πω αυτό το παιδί. Μ' αρέσει, Βασίλη, γιατί κολλάς ορισμένες φορές και είσαι κάτι έτσι κουλά τελείως. Λοιπόν, Αλεχάνδρο Ζωσέ, Ερνάντεθ.
0: Ναι, αλλά πώς το φωνάζουν, Ερνάντεθ.
1: Ερνάντεθ, το λένε και τελειώσαμε. Έλα, Ερνάντεθ. Έλα, παιδί μου. Έλα, Ερνάντεθ, παιδί μου, και πάμε παρακάτω.
0: Το βλέπεις εδώ στα site.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το πω, Ερνάντεθ, Ερνάντεθ. Να δούμε τι άλλο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται και αυτός. Έχει περισσότερα προβλήματα ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον Ολυμπιακό, με απουσίες εννοώ.
1: Του Λιβάη είναι μόνιμα ο Ίγκανσον. Γύρισε όμως
0: ο Τετέ είναι σε. Φαντάζομαι σε καλή κατάσταση είναι, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε.
1: Ναι, μωρά, έχει τέσσερις, έχει Τετέ. Απλώς
0: ήταν λίγο
1: επιβαρημένος. Καλά, όλοι οι διεθνείς είναι λίγο πιο επιβαρημένοι. Αλλά γυρίζονται τα πόρτα στον Παναθηναϊκό. Και μπορεί να είναι έτοιμος και ο Κοντούρης, νομίζω, διάβαζα στα ρεπορτάζ. Οπότε, εντάξει, η αποσία είναι του, η μεγάλη είναι του Λιβάη. Για τον Ολυμπιακό.
0: Έκανε και συμφωνία καλή ο Παναθηναϊκός.
1: Για πες.
0: Με την Allianz. Τι είναι, αυτή είναι η ασφαλιστική εταιρεία,
1: Αλιάνς. Δεν ξέρω και εγώ, νομίζω. Για, πες,
0: ναι. Για καινούριο χορηγό στη Φανέλα. Τι είναι, Νίκο. Όχι το γήπεδο, Αλιάνς Αρίνα. Το κάνω το γήπεδο.
1: Έχουν τη
0: Φανέλα. Φανέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, Αλιάνς. Δεν είναι ασφαλιστική αυτή. Ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι. Αλιάνς. Η μεγαλύτερη στον κόσμο. Μπράβο. Είδες και ο Παναθηναϊκός και Telecom, μεγαλύτερη τηλεπικοινωνία στον κόσμο και στο μεγαλύτερη ασφαλιστική. Βλέπεις άκρες. Δεν είναι άκρες.
1: Εντάξει, μα οι μεγάλες ομάδες έχουν και καλές.
0: Σαν το Μέση που πήγε, έχει πάρει μια ομάδα εκεί στα περίχωρα τη Βαρκελόνη.
1: Ναι.
0: Και με το, όταν μαθαίφθηκε ότι την έχει ο Μέση, έκαναν ουρά οι χορηγοί. Ποιος θα πρωτοδώσει λεφτά για την ομάδα του Μέση.
1: Έτσι είναι. Για σου λέω, ο Μέση θα μας τραβήξει. Τι.
0: Όχι, τίποτα.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Όχι, όχι, άλλο σκεφτόμουν. Δηλαδή, ο Μέση μπήκε στη λίστα Forbes. Ναι. Έτσι, με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
1: Έλα.
0: 1,1 δις η περιουσία του. Αλλά.
1: Πρόσεξε με βάση αυτό, είναι, διάβασα αν είναι αυτό μόνο με τις αποδοχές ή με τις επενδύσεις.
0: Όχι,
1: με τις
0: επενδύσεις. Με τις επενδύσεις. Με όλα αυτά που έχει ξαναδεί.
1: Ναι, για πες.
0: Παιδί μου, θα ακούω. Θα άκουγες κανέναν, ενώ για παράδειγμα θα έλεγαν εδώ για έναν Έλληνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστή. Έλα μωρέ που θα μιλήσει και αυτός, το έχει λύσει το πρόβλημά του, έχει οικονομήσει δηλαδή, ξέρω, 5-10 εκατομμύρια, πόσα έχει οικονομήσει ένας ποδοσφαιριστής εδώ πέρα γνωστός, ένα τέτοιο πράγμα. Για το Μέση, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 1,1 δις, δεν τον αγγίζει κανένας, δεν ξέρει, δεν λέει κανένας, ξέρω, τα λεφτά που παίρνει ο Μέση, γιατί είναι άλλη κατηγορία.
1: Άλλο το level, λες.
0: Άλλο, το, άλλο ναι. Το level. Δηλαδή, μας αρέσει εκείνους, δηλαδή, να κρίνουμε ή να τη λέμε σε εκείνους που αισθανόμαστε λίγο πιο κοντά να, τους.
1: Ναι.
0: Εκείνους
1: ναι.
0: Που έχουν ξεφύγει. Ναι. Τι να ασχοληθώ τώρα. Τι να
1: πω
0: για αυτό. Να πω για τον Κριστιάνο.
1: Πρέπει να καταλάβει όμως ο κόσμος ότι.
0: Το είναι για εκείνο που έχει 1-2-3 εκατομμύρια, 5 και τα λοιπά. Εδώ ποδοσφαιριστή
1: μετά. Καταλαβαίνω πώς θες. Πρέπει να καταλάβει όμως κάποια στιγμή και ο κόσμος, και νομίζω ότι το έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο, αλλά περισσότεροι πλέον το έχουν καταλάβει, ότι μιλάμε για μια βιομηχανία πολύ βαριά παγκοσμίως, το ποδόσφαιρο. Για απίστευτο τζίρο, και μην κοιτάμε μόνο τα της χώρας μας, που και πάλι και για τη χώρα μας είναι μεγάλο, μεγάλο τζίρος.
0: Δεν το άκουσε αυτό. Ένα δις πάνω από ένα δις σε παράνομο τζόγο που έπιασε τώρα η αστυνομία, ποιος το έπιασε. Ποιος είναι ο παράνομος ο τζόγος? Ένα δις εδώ στην Ελλάδα.
1: Τι λες τώρα,
0: από influencers που έσπροχναν τέτοιο, έφτασε ένα δις στον παράνομο τζόγο. Παράνομο σημαίνει όχι σε εταιρείες στοιχηματισμού που
1: έχουν
0: νόμιμα στο ίντερνετ.
1: Σωστό. Που έχουν άδειες.
0: Παράνομο τζόγο, ένα δις.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο τζίρος που γίνεται και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην κοιτάτε μόνο τους ποδοσφαιριστές προπονητές. Πόσοι εργάζονται στον χώρο του ποδοσφαίρου και αμείβονται και ζουν από τον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι τεράστιος ο αριθμός. Οπότε είναι λογικό ότι αυτό. Α, ναι. Οκ, okay, έγινε. Οπότε όλος αυτός όλα αυτά τα χρήματα συγκεντρώνονται και διοχετεύονται. Και μοιραία οι πρωταγωνιστές, όπως ο θέατρο που γεμίζει, θα πάρει και καλό ποσό ο πρωταγωνιστής. Γι' αυτό παίρνουν αυτά τα λεφτά. Δεν τους τα χαρίζει κανείς.
0: Δεν τους τα χαρίζει, αλλά είναι και υπέρογκα.
1: Είναι υπέρογκα, αφού είναι τα ποσά. Δηλαδή, Ρεβάσο, να σου πω πολύ απλά. Είναι σαν να υπάρχει ένας.
0: Άλλο τα πολλά, άλλο τα πάρα πολλά και
1: τεράστια.
0: Και άλλο τα αμύθιτα.
1: Είναι σαν να δουλεύει κάποιος σε μια επιχείρηση που όλες οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου μπορούν να σηκώσουν ένα μισθό 1.000-1.200 ευρώ και υπάρχει ένας τύπος που έχει κάνει μια τέτοια επιχείρηση και οι εργαζόμενοι του όμως του φέρνουν αυτά τα λεφτά και κάνει επί 10 εισπράξεις. Θα τις δώσει επί 2, επί 3 τα λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα για να μην τους χάσει, να μην πάνε στον ανταγωνιστή. Έτσι πάει, ρε παιδιά.
0: Κάνουμε, έχω την απάντηση. Έτσι δεν λέγεται. Λοιπόν, πάμε σε.
1: Δεν πάμε τίτλους, δεν έχουμε
0: δεύτερο. Όχι
1: τίτλους,
0: έχουμε διακοπή όμως. Εδώ πρέπει
1: διαφήμιση.
0: Να ακουστούν.
1: Έχουμε
0: κάποια. Ναι,
1: πάμε.
2: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
2: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ρώτησα τον Μπάμπη, έχει ώρα που παίζει το τραγούδι, γιατί είχα βγει λίγο, ξέρεις, αυτά, οι φυσικές ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες είναι διαφορετικές για τον καθένα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, έχει ώρα που παίζει το τραγούδι. Τι είναι ρε Μαρία. Έχω γεμίσει, η ζωή μου έχει γεμίσει από Μαρίες.
1: Ωραία.
0: Έχει γεμίσει από Μαρίες.
1: Ωραία.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο να βρισκόμαστε, ξέρω, με φίλους και να λέμε, ξέρω, η Μαρία σου τι κάνει. Χωρίς να ξέρουμε πώς τη λένε τη γυναίκα του. Μαρία σου τι κάνει. Καλά,
1: έλα,
0: είναι τέτοιο, η δική
1: τέτοιο,
0: σου πώς είναι.
1: Έλα, τέτοιο. Ναι. Τέτοιο, τόσο πολύ.
0: Μαρίες, ναι. Αν και δεν είναι το πιο δημοφιλές όνομα στον πλανήτη.
1: Ποιο είναι το πιο δημοφιλές, για να το λες, κάτι ξέρεις. Έχει γίνει.
0: Είναι περίεργο.
1: Για πες.
0: Μπράβο. Μπράβο. Φοβερό αυτό. Εγώ όταν το είχα διαβάσει, ήταν Σοφία. Και νομίζω το τρίτο είναι Όλγα. Όλγα παίζει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα ίσως δεν παίζει τόσο πολύ, αλλά το Όλγα σε πολλές χώρες, δηλαδή η Λατινική Αμερική,
1: Ρωσία.
0: Ναι, Ρωσία,
1: Σοβιετική Ένωση. Ναι.
0: Το Όλγα είναι πολύ ψηλά.
1: Ναι. Παίζει και στη Λατινική Αμερική το Όλγα.
0: Ναι.
1: Εμένα με ρώταγε, κάποιος θα έλεγα, ναι, Μαρία θα έλεγα.
0: Και εγώ θα έλεγα Μαρία. Έτσι, δηλαδή, αν μου λέγανε ποιο είναι το. Όλα αυτά. Λοιπόν, για.
1: Γιατί είχα υποσχεθεί πολύ γρήγορα. Πάμε στα.
0: Τι υποσχεθήκαμε.
1: Εγώ υποσχεθήκα. Είπα να ψάξω λίγο περισσότερο τον Ερνάντεθ. Δεν βρήκα.
0: Ερνάντεθ. Ναι.
1: Δεν έχει παίξει αλλά έχει, στην Ελλάδα, αλλά έχει παίξει ελληνικές ομάδες. Πολύ γρήγορα Γαλατά ΠΑΟΚ 3-1. Φενέρ Ολυμπιακός 0-3.
0: Ωραία.
1: Στην πόλη. Έχω βρει δύο μάτς ΑΕΚ, Σεντ Γκάλεν ΑΕΚ 0-1, ΑΕΚ Σπάρτακ Μόζ, δεν το θυμάμαι καν αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Ερνάντεθ.
1: Ναι, πολύ παλιά είναι, δεν είναι τωρινό.
0: Είναι παλιά καραβάνα.
1: Είναι ψιλοπαλιά καραβάνα. Και Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 βρήκα στα προγραμματικά του Euro. Αυτά βρήκα τώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Για πες εκεί, αφού άνοιξες εκεί τα mail και αυτά.
1: Τα είχαμε πει.
0: Τα έχεις πει τα mail. Όλα.
1: Η ποδοσφαιρική εξυπνάδα ήταν Ροναλντίνιο. Ποδοσφαιρική εξυπνάδα ήταν ο Ροναλντίνιο που σου είχα πει πριν, μας είχε στείλει ο φίλος.
0: Ο Ροναλντίνιο, ωραία.
1: Και Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική. Είναι πραγματικά μεγαλειώδης η προσφορά σου, ειδικά με το να μην ασχολείσαι με αυτήν. Πείτε και μου, είσαι, μας αρέσει. Και εμένα και τον Βασίλη μας αρέσει το χιούμορ. Λοιπόν, ναι.
0: Το 261 λέει, SMS είμαστε τώρα. Θα έλεγαν παλιότερα.
1: Ναι.
0: Είπαν θα βάλεις το χακί, θα πας στην πρώτη γραμμή και ήρωας θα γίνεις.
1: Ναι.
0: Λέει ο Τζίμις. Πού κολλάει όμως αυτό.
1: Σε τραγούδια, ξέρω που λέγαμε.
0: Το έλεγαν παλιότερα.
1: Βάιμπερ δεν θα τελειώσουμε ποτέ, είναι πολλά.
0: Όχι μόνο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται περισσότερο. Ναι.
1: Κοιμούνται. Ξέρω κάτι βλέπω. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό βλέπω.
0: Άσε μόνο.
1: Όχι, εγώ ό,τι πίσω εσύ.
0: Πώς είναι.
1: Σήκαμε τα διαβάσουμε όλα, ναι. Μην τα προλάβουμε. Ναι. Χαμός γίνεται, πάμε.
0: Ο Πάνος λέει ότι κάτσε, το πρώτο είναι ότι πάει για υπερκόπωση με τόσες ώρες εργασίας ο Μπάμπης. Καλημέρα ο Λούθε, λέει.
1: Όχι, φίλε Παναγιώτη.
0: Μήπως πάθεις και δεν το ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ.
0: Τα ξέρεις τα συμπτώματα της υπερκόπωσης.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί.
0: Εμείς το είπαμε, έτσι.
1: Εμείς το είπαμε. Τι λέει ο φίλος μου Νίκος.
0: Τι λέει, για διάβασε το.
1: Δεν
0: φτάνει τόσο
1: λοιπόν,
0: μακριά.
1: Τιμή και δόξα στο τέμ του στοιχήματος στην αίρα. Στον κύριο Μπάμπη, πες μας για το σουκού, γιατί δεν θα ακούσω Παρασκευή. Όχι, δεν είναι. Είναι νωρίς.
0: Από τώρα, ρε. Είναι νωρίς. Τι θα σου κάνει τώρα. Από τώρα,
1: ο Νίκος πρέπει να είναι εκείνος που είχα πει. Έχει ανέβει ο Πανσεραϊκός. Είναι η πρώτη χρονιά του Πανσεραϊκού, η δεύτερη, νομίζω η πρώτη. Και είναι δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Και έχω καταλάβει ότι ο Πανσεραϊκός θα μας πληρώνει με τον γκολ-γκολ. Το βλέπεις. Εγώ βλέπω και πέτα παιχνίδια των ομάδων για να καταλαβαίνω. Και έχω πει κάποια στιγμή με τον Μαυριανή είχαμε κομπή. Ήταν εγώ, Λεβαδιακός Πανσεραϊκός. Π.χ. λέω ένα μάτς. Γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ μου λέει πάλι. Γκολ-γκολ και ας το χάσω. Ήταν μεγάλη, ήταν μεγάλη ατάκα. Βγαίνει γκολ-γκολ εννοείται. Και
0: μπορείς να μας το πεις φέτος για την Καλαμάτα. Γκολ-γκολ Καλαμάτα.
1: Είναι από τις ομάδες.
0: Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα παίζουμε.
1: Όχι, μα θα τις δούμε λίγο. Αλλά είναι οι ομάδες, επειδή εγώ πάντα ψάχνω να βρω. Κοίταξε, επειδή το γκολ-γκολ δεν πληρώνει καλά. Μάλλον πληρώνει πολύ καλά. Δεν ήταν από τα φαβορί του στοιχήματος παλιά. Τα ψάχνω να τα βρω γιατί λέω κάθε μας και ασχολούμαστε. Εσύ, μία κακό, ένα γκολ, γκολ, βάζουν γκολ και οι δύο.
0: Ναι, όμως λέω για εσάς τώρα που είστε οι δάσκαλοι.
1: Όχι μόνο, ποιοι δάσκαλοι μου ήταν.
0: Ότι νίκη και γκολ, γκολ είναι φοβερά ποσοστά.
1: Ναι. Ναι, εννοείται. Αν ας πούμε παίξει ειδικά τους μεγάλους στο γήπεδο του νίκη και γκολ γκολ, που γίνονται δηλαδή 14-1, πάει, κάτι ξέρω.
0: Πάει στο 3,5-4 η απόδοση.
1: Ναι, πολύ, πολύ πράγμα. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, η Καλαμάτα, επειδή τη βλέπω πώς παίζει μπάλα, από εκεί καταλαβαίνεις. Όπως ο Λεβαδιακός πέρσι παίζει μπάλα, ο Πανσαϊκός παλιότερα, παίζουν ανοιχτά. Προσπαθούν να παίξουν ανοιχτά, που σημαίνει και θα βάλω και θα φάω. Μια χαρά. Δεν είναι όλα γκολ γκολ τα μάτσου. Αλλά λέμε ποιες είναι οι προοπτικές.
0: Για πάμε. Ο
1: Μανώλης. Αλλά τώρα επειδή υπάρχει διακοπή λίγο με Γκράτη, αφήστε μια διαγωνιστική πάλι να δούμε τι θα γίνει. Πάμε.
0: Ο Μανώλης ρωτάει, η εξέλιξη μιας σχέσης είναι να έχουν παράλληλες σχέσεις.
1: Πάμε αθλητικά.
0: Πάμε αθλητικά.
1: Δεν υπάρχει εξέλιξη σχέσης όπως την. Εγώ είπα την άποψη μου για την εξέλιξη μια σχέση. Είναι όταν βγαίνει πια και φίλος, δηλαδή που να τα λες όλα.
0: Στο δικό μου το μυαλό με την καμία είναι η απάντηση, αλλά ήθελα να μου προσθέσω.
1: Δεν εννοείται, ρε παιδί μου, αλλά ο καθένας, να σου πω τώρα, ο καθένας τι να κάνει στη ζωή του. Τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή.
0: Ναι, θα το έγραψε εκείνη την ώρα που λέγαμε γιατί βρίσκεται τον Καρδούλα.
1: Εννοείται.
0: Μόνο με τους Αμερικανούς γίνεται αυτό.
1: Που σου, ποιο? Το που έλεγες για τις...
0: ποιο?
1: Για τις απαγορεύσεις και τα λοιπά, όταν έρχονται.
0: Για τις απαγορεύσεις. Εδώ, κάτσε, το Δημήτρη, το φίλο μου, που λέει, καλημέρα παιδιά, Βασίλη, επειδή είστε αθλητική εκπομπή, σου στέλνω τη λίστα με τα τραγούδια που σου υποσχέθηκα. Πρώτον, ψες το βράδυ. Ο Νίκος τώρα όμως κάνεις το Κινέζο, εσύ δεν καταλαβαίνεις τώρα τίποτα. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι, ψες το βράδυ. Δεύτερον, το DDT. Τρίτον, η δασοκτόνη. Και τέταρτο, αυτό το ξέρω, η τρελή ροδιά. Χειμερινή κολυμβητή.

0: ο Κριστιάνο βάζει τον εαυτό του πάνω από την εθνική του ομάδα. Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Εφόσον δεν το καταλαβαίνει αυτό, ας πάει σπίτι του. Μεγάλες κουβέντες, εμπίλες. Μεγάλες κουβέντες.
1: Με τον Πίλη,
0: με. Με τον Πίλη, ε. Ναι. Ποιος έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα, καταρχήν.
1: Αυτό
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι συμπέρασμα. Είναι αυθαίρετο. Ο άλλος του είπε, θα παίξεις 30 λεπτά.
2: Ο Κριστιάνο του είπε. Είπαμε για το συγκεκριμένο, έχει πόντο.
0: Όχι
2: έχει
0: πόντο, δεν έχει ένα πόντο. Έχει όλο το δίκαιο με το μέρος του Κριστιάνου. Και μιλάω εγώ που δεν είμαι κανένας υποστηρικτής του Κριστιάνου τώρα.
1: Ναι, ρε,
0: δεν είμαι Μαυρογιάννης.
1: Ναι.
0: Μαυρογιάννης. Ναι. 100%. Ναι. Ο Κριστιάνου του είπε, μήπως γιατί να σε αποθεραπεία. Να μην παίξω στο επόμενο παιχνίδι, ναι, το εκτός έδρας. Του είπε, όχι, μπορεί να σε χρειαστούμε να παίξει 30 λεπτά. Λέει, εντάξει, λέει ο Κριστιάνου. Θα έρθω, ό,τι πεις. Λέει στον προπονητή. Πάει λοιπόν εκεί. Του λέει προθέρμανσου, γιατί είχε γίνει συνεννόηση. Είχε γίνει συνεννόηση. Του λέει, ναι, κάνε προθέρμανση μαζί με τους άλλους. Αρχίζει, κάνε προθέρμανση και δεν τον βάζει μέσα.
1: Μαζί σου. Το μήνυμα του Βασίλη όμως, του συνονόματο Βασίλη, ο δικού μου, του δικού σου, είναι ότι γενικά βάζει πάνω. Και εγώ μαζί του.
0: Τι, άστα γενικά τώρα. Έχει, τώρα μιλάμε ειδικά. Πορεία, πήρε το ειδικό. Αφού λέει για τον Κριστιάνο. Άρα είναι ειδικό.
1: Έχει μια. Όχι, γιατί.
0: Λέει, ο Κριστιάνο βάζει τον εαυτό του πάνω από την εθνική του ομάδα. Είναι λάθος αυτό που λέει.
1: Εντάξει.
0: Είναι επειδή το φαντάζεται.
1: Άσε μας, εμένα και το Βασίλη να έχουμε
0: ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να το λέμε. Α, είναι ο Κριστιάνο.
1: Στο άρα, συγκεκριμένο, αν είναι αλήθεια, όπως το πες, είναι. Αν είναι αλήθεια, έχει δίκιο ο Κριστιάνο στο συγκεκριμένο.
0: Στο
1: γενικό όμως, βάζω πάνω τον αυτό και δεν καταλαβαίνω και πότε έρχεται και το τέλος. Πάμε παρακάτω. Είναι δύσκολο. Γιατί ώρα το λέει να μου το πει κάποιο. Να μου το πει κάποιο. Δεν θα κάνει. Θα σου πει. Στο λένε με τον τρόπο του. Πάμε.
0: Εδώ έχουμε ένα μήνυμα από ένα πολύ μοιημένο στι σακούλες πλαστικές. Καλημέρα σας, λέει. Μπάμπη, σχετικά με τις σακούλες σούπερ μάρκετ που έλεγες, η τιμή τους κυμαίνεται από 10 μέχρι 20 λεπτά.
1: Έτσι είναι. Όχι όπως το λέω, φίλος.
0: Το περιβαλλοντικό τέλος που εισπράττει το κράτος είναι 0,07.
1: Και πρόσεξε και προσαρτάται.
0: Κάτσε. 0,07.
1: Ναι.
0: Όχι 0,7.
1: Ναι.
0: 0,07 δηλαδή, ναι, τα 7,
1: ναι, τα 7 λεπτά.
0: Το οποίο αδίκως, είναι δική του διαπίστωση, όπως και στη βενζίνη, προσαυξάνεται με το ΦΠΑ και πάει στα 0,09.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα δεν αποτελούν έσοδα για το σούπερ μάρκετ, αλλά τα έξοδα για την αγορά και το τύπωμα της σακούλας. Κάτσε. Όταν τυπώνεις τη σακούλα με το όνομα από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι για δικό σου όφελος.
1: Ναι,
0: για όφελο του σούπερ μάρκετ. Αφού κάνει διαφήμιση.
1: Σου, πει, σου λέει ότι από τα 0,09, άμα την πουλάει τη σακούλα 0,11, του μένουν 2 λεπτά. 2 λεπτά πληρώνουν για τη σακούλα. Ότι δεν εισπράττει το σούπερ μάρκετ κέρδο από αυτό. Αυτό θα
0: το θεωρώ από τα κορυφαία μηνύματα, ναι, του Γιώργου και συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Και τελειώνει. Για μένα δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε για σακούλα που φέρει το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτό που
1: γιατί επί τη ουσία σου.
0: Οι καταναλωτέ πληρώνουν τη διαφήμιση του. Μπράβο. Ωραία, Γιώργο, πού ήσουν να σε κρυμμένος.
1: Πάρτε και καμιά σακούλη σε οικολογική. Πόσο κάνει, 50 λεπτά, 60 και την έχετε μόνιμα. Μία στο αυτοκίνητο, μία στη μηχανή, μία στο σπίτι, μία από εδώ, μία από εκεί. Μια χαρά κάνετε τη δουλειά σου.
0: Θυμάσαι παλιότερα
1: και
0: από το
1: σούπερ μάρκετ. Και αποφεύγουν και το πλαστικό επιτέλους. Ναι,
0: παλιότερα από το σούπερ μάρκετ πέραμε με όσες σακούλες θέλαμε.
1: Ναι, μαζί. Φέρε και δύο για το σούπερ. Αυτό που λες, έχω τύχει και λέει να πάρω 2-3 παλιά για τα σκουπίδια. Πάμε.
0: Ο Τάσος. Εγώ ήμουν, λέει, εξαπανέκαθεν χριστιανικός.
1: Ορθόδοξος.
0: Σε παρένθεση ορθόδοξος. Η πρόσφατη συμπεριφορά του με ξενέρωσε τα μάλα.
1: Ποια
0: συμπεριφορά του,
1: το
0: χριστιανό.
1: Ναι, ναι. Άλλη άποψη, ρε Βασίλη, τι να κάνουμε. Έτσι. Καθένας να πει.
0: Ο Σπύρος.
1: Ναι. Τι AI είναι αυτό, τι AI. Του είχε στείλει νωρίτερα, έτσι, η φωτογραφία.
0: Νάντια Καρβέλας. Έχετε μια καρβέλα. Όχι, τι είναι αυτό. Παντσέτα είναι αυτό.
1: Παντσέτα είναι, χοιρινό.
0: Χοιρινό.
1: Α, οκ, εντάξει. Τι κάτσε, Κασκόλη. Μπράβο, ρε. Μπράβο.
0: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Η Βύση λέει επίσης ωραία και τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Θα το βάλετε.
1: Όχι.
0: Το βιβλίο να το κάνετε δώρο στον Κοντό. Τάσο Τρίπολη Πανάθα.
1: Είναι όλα τέλεια.
0: Πήρε, αγόρασε βιβλίο ο Κοντό. Δεν μπορεί να μην αγόρασε.
1: Πάμε. Πάμε.
0: Τι πάμε, γιατί δεν είναι αυτό.
1: Τα κρύβει. Ο φίλο στον Νίκο.
0: Τα κρύβει. Τι.
1: Μπορεί να δώσει ο φίλο στον Νίκο. Το τίμησε με την παρουσία του και να δώσει μια προσωπική αφιέρωση.
0: Το βιβλίο δεν είναι, πα και αγοράζει το.
1: Άλλο λέμε, μπορεί. Άλλο λέμε, μπορεί.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το συγκεκριμένο τραγούδι το 12, σύμφωνα με αποκλειστικέ πληροφορίε, τραγούδισε ο Μέντι στο Μαρινάκι και ο Αταμάν στο Γιαννακόπουλο. Λίγο πριν την απόλυσή του.
1: Όχι, μα δεν είναι. Και η

0: Πάει από. Πόσο είναι η μόνο αντιπροπονητή, δεν είναι
1: ούτε. Ο Μέντι πήγε σε ομάδα τελικά. Τι έγινε, ακόμα. Mm-hmm. Όχι ακόμα. Εκεί με, με τη Βαλένθια, με ποιον ήταν, με τη Σεβίλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βαλένθια, αλλά δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε να πάει σε Βαλένθια.
0: Ναι, καλά, έχει υπόψη ότι παίζεται τώρα σε Σεβίλη, Βαλένθια. Τι ωραία κατάσταση είναι
1: όλη αυτή. Ναι, ναι, χαμό γίνεται. Καλημέρα, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Νίκο. Εμείς στο εξωτερικό παραδείγματος.
0: Α, διαδικτυακά.
1: Το βιβλίο, πού μπορώ να το πάρω.
0: Και διαδικτυακά θα μπορείτε. Υπάρχει τρόπος πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, νομίζω το πω.
1: Ο Χρήστος λέει τα χρόνια του Κόκαλη να γραφτεί το Ολυμπιακού. Ότι εντάξει, μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Καλημέρα, Λεβέντες μου. Λέει Πάρις 13 από Μονεμβασιά. Πάμε κόντρα και όπου βγει. Το τραγουδάγανε η Βύση και.
0: Δεν φύγαμε τα. Έχει γίνει
1: κάτι. Γιατί έχει γράψει έτσι.
0: Δεν φταίει. Εκείνο μπορεί να είναι από το κινητό. Μπορεί να είναι το κινητό και να το τα βγάζει. Ωραία φωτογραφία πάντως. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε και φωτογραφία όλες να ξέρετε. Με θαλασσίτσες αυτά. Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση.
1: Τι λέει εδώ. Και ραδιόφωνο έχει σπανικό λαού την Έρα Σπορ. Τι λέει. Τι είναι αυτό.
0: Έλα, πάμε.
1: Είναι κρυπτογραφημένο.
0: Όχι,
1: βλέπω
0: όχι,
1: και μια σειρά τώρα με πολλή κρυπτογράφηση, ξέρω και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: χαμός γίνεται.
0: Να μου πει. Να μου την πει.
1: Θα τρομάξει.
0: Δεν με πειράζει, μου αρέσουν.
1: Ακήρυκτο πόλεμο λέγεται.
0: Πού?
1: Τι πού?
0: Σε πού θα το βρω.
1: Πού θα το βρει.
0: Ιντερνετικό.
1: Ιντερνετικό.
0: Α, όχι σε πλατφόρμα και τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν το έχω δει σε πλατφόρμα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά είναι πολύ.
0: Οκ.
1: Για να καταλάβεις ότι είμαστε οι ζωές μας, όλα, τα πάντα, ό,τι δουλεύουμε, ό,τι κάνουμε, είμαστε ούτε ένα κλικ. Ούτε ένα κλικ, έτσι. Γιατί ναι. Πολλές φορές λέγαμε είμαστε ναι, ένα κλικ. Ναι, ναι. Ούτε ένα κλικ. Ναι. Μπορεί να πάει μόνο του.
0: Ναι.
1: Σέρνεται, σαν το φίδι.
0: Σε ρωτάω
1: γιατί. Μπορεί να σε πάρει μπάλα.
0: Με έχει πιάσει τώρα η εταιρεία και βλέπω ό,τι μπορεί να φανταστείς. Από σειρές. Τέλος. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δεν έχω. Για πες ο Βασίλης, γιατί μου στέλνει πολλά ο Βασίλης.
1: Για να δούμε
0: στο Messenger.
1: Καλημέρα σας, από το πρωί ακούμε για τη Βύση.
0: Για να μην σ' αρέσει είναι στάρ.
1: Θα πείτε για Ολυμπιακό πήγε
0: 10:36. Το έριξες στα καλλιτεχνικά.
1: Ο Ρονάλντο έχει γίνει σώμα GNTM.
0: Πίσω από τι μου έχει στείλει εμένα.
1: Μεθαύριο θέλουμε μόνο νίκη με το Μπάο επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Θέλουμε, δεν κάνω.
0: Εδώ να δεις τι μου έχει στείλει.
1: Τι σου έχει.
0: Πες το να πάει για Κρητής και τέτοια που έλεγες για το σώμα του Βυζιάμα και τα λοιπά. GNTM. Να γίνεται πάνω
1: για
0: Κρητής.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ο Ρονάλντο δουλεύει.
0: Εντάξει, φοβερός, ναι.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, όσο δεν έχετε δουλέψει εσείς, ξέρω εγώ, στο τέτοιο στο σώμα σας.
0: Είναι παράδειγμα αθλητή.
1: Πράγμα κάνεις τώρα. Ξέρω ότι το σώμα του είναι αυτό που του δίνει τα χρήματά του, την καριέρα.
0: Εμένα μ' άρεσε πάντα ο Μέση, γιατί με το ταλέντο, με το χάρι.
1: Δεν μου λες, πιστεύεις ότι ο Μέση, άμα τα παρατήσει, θα γίνει χοντρούλης.
0: Έχει την προοπτική. Έχει, γιατί είναι και λίγο πιο κοντό αυτά.
1: Θα βάλει κιλά, θα βάλει κιλά, λες.
0: Έχει, άμα το παρατήσει τον εαυτό του, έχει δει παίχτες που παρατάνε αυτό.
1: Δεν έχω δει, γιατί το ρωτάω.
0: Και είναι και μερικοί, είναι υπάστο άτυχη, γιατί είναι η τελεία σωματοδομή. Ο ποδοσφαιριστή παλιό, που πάει και το πάλευε πάντα και έκανε προετοιμασία με μακριμανικό για να μπορεί να υδρώνει και να μην παίρνει κιλά.
1: Νίκο, το είδαμε, σε ακούσαμε, το διορθώσαμε.
0: Ναι.
1: Το είδαμε, ναι, δεν είπε απλώς το 25. Ναι, το είδαμε, διορθώθηκε, Νίκο. Ευχαριστούμε για το μήνυμα.
0: Το πιο δημοφιλές επιμένει τώρα ένας φίλος στα SMS ότι είναι το Μαρία. Αν υπολογίζεις και τους μουσουλμάνους που είναι το 26 και εκεί 100% και είναι το δεύτερο σε δημοφιλία. Αφού το είπε ο Βασίλης, παιδιά. Κάτσε να δούμε τι λέει το AI. Λέγε εσύ.
1: Ο Απόστολος στον αγώνα της Κυριακής, ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό με πέναλτι στο 90+. Δύο ώρες μετά ο Κοντός χτυπάει το κουδούνι του Παπα-Νικολάου φωνάζοντας: όχι, πες μου, ήταν αυτό πέναλτι, ήταν αυτό πέναλτι.
0: Όχι,
1: ρε Κοντέ, θα τα πούμε το πρωί, του λέει ο Βασίλης. Όχι τώρα, θα μου πεις για. Όχι τώρα, θα μου πεις για να μπορέσω να κοιμηθώ. Χα, καλημέρα. Μακάρι να γίνει και έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Αν είναι πέναλτι, τα βάρ θα το έχουν δει. Έτσι, ναι. Ο Ερνάντε θα το έχει δει.
0: Ναι, θα
1: όλη η Ισπανία
0: θα τον
1: το
0: έχω και στη μετάδοση. Λοιπόν.
1: Έτσι,
0: το πιο δημοφιλές είναι πώς το βάζεις το ερώτημα. Εγώ το βάλω το πιο δημοφιλές και ευρέως διαδεδομένο γυναικείο όνομα είναι το Σοφία που έχει πει ο Βασίλης. Αλλά το Μαρία λέει παραμένει το κορυφαίο όνομα σε συνολικό πληθυσμό γυναικών. κυρίως λόγω της έντονης θρησκευτικής και της παραδοσιακής του σημασίας σε χριστιανικές και ισπανόφωνες χώρες. Τότε τι είναι, παιδιά, το Δημοφιλές είναι το πιο... το κορυφαίο όνομα. Το πιο Δημοφιλές, ναι.
1: Δημήτρης, Τότεναμ. Δημήτρης Τότεναμ, συνολικά μαζί με τις δύο τεράστιες οθόνες στην εξωτερική πρόσωψη του γηπέδου, 179 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία, και τις λωρίδες LED που περιβάλλουν τις κερκίδες, η ψηφιακή εμπειρία του γηπέδου καλύπτει πάνω από 1000 τετραγωνικά μέτρα οθονών LED στο γήπεδο της Τότεναμ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Πολύ ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίο. Το οποίο είναι μέσα σε δρόμο, έτσι. Βασίλη, από κάτω κανονικά δρόμο. Αγγλικό, σπίτι απέναντι και τέτοια. Είναι μέσα στον ιστό.
1: Ναι, αλλά τόσες πολλές οθόνες. Αυτό φώναζε και ο Καρβέλας εκεί για τη Βύση. Έχουν βάλει οθόνες, λέει, παντού. Πάνε οι άνθρωποι, λέει, να δουν από κοντά μια συναυλία. Και τελικά, λέει, για χωρέσουν τόσο πολύ κόσμο, οι μισοί βλέπουν από την οθόνη. Σαν βλέπουν. Τάχωσε. Και εκεί που σκεφτόμασταν, λέει ο Γιώργος. Να λιγοστέψουμε σιγά σιγά τις συνεχόμενες παρουσίες στο Καραϊσκάκι. Από τα 15 μας φτάνουν εσίως 51. Έρχεται το νέο γήπεδο να μας ανανεώσει το ενδιαφέρον για καμιά δεκαετία ακόμη και βλέπουμε. Σύνταξη στο Καραϊσκάκι λοιπόν και επίδομα χιλιόμετρων βλέπω να παίρνουμε. Καλημέρα από Ερυθρόλευκη Λιβαδιά.
0: Έχεις ψάξει το πιο δημοφιλές ανδρικό όνομα?
1: Όχι.
0: Σύμφωνα με το AI είναι το Μουχαμάντ.
1: Πιθανότατα.
0: Λόγω Ισλαμικού κόσμου και τα λοιπά. Ποιο είναι όμως στην Ευρώπη? Το Χωσέ, λόγω Λατινικής Αμερικής. Και το Τζον, ο Γιάννης.
1: Το Τζον.
0: Ναι. Και λόγω Κίνας το Γουέι.
1: Το?
0: Γουέι. Ναι, Γουέι. Αυτά. Okay. Δεν θα με πάρει στην πρίζα να ψάξω.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ωραία.
1: Για τα αντρικά δεν είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Υπάρχει διάσπαση.
0: Πάντως Μαρία θα έλεγα και εγώ, ναι. Πάμε.
1: Καλημέρα παιδιά, ανεβάστε σας παρακαλώ την ένταση του ραδιοφώνου, είναι πολύ χαμηλή.
0: Ναι, τι το παθαίνουμε.
1: Τι, την ένταση του ραδιοφώνου λέει. Όχι, ο φίλος λέει ο Θανάσης. Καλημέρα παιδιά, ανεβάστε σας παρακαλώ την ένταση του ραδιοφώνου, είναι πολύ χαμηλή.
0: Τώρα με φωνάζεις, είναι αργά.
1: Νόμιζε ότι θέλει να φωνάζω.
0: Τελειώνουμε, πάμε. Σιγά μου, εντάξει, έχει άλλα 100 μηνύματα, είναι παραπέντε και μου λέει: όχι, μην αγχώνεσαι, θα το διαβάσουμε όλα.
1: Σιγά, τι αγχώνεσαι, για να μην είναι αδιάβαστα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Τι έγινε,
0: λοιπόν. Ναι, τσάμπα έγραφε ένα.
1: Καλημέρα από Σουηδία. Ρεπορτάζ Ηρακλή, θα ακούσει στο μαγκαζίνο.
0: Ωραία φωτογραφία.
1: Για πάμε από ο Χρήστος. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, Βασίλη. Κυριακή, έρχομαι Αθήνα από Λέσβο για τον ντέρμπι. Θα ήθελα πολύ να σας συναντήσω. Πριν, ο Μπάμπης και εγώ δεν είμαστε ένα πρόσωπο. Τον Μπάμπη θα συναντήσει. Πάω στο γήπεδο να τον συναντήσει. Είστε εξαιρετικοί με το ρεπορτάζ, την δικημενικότητα που σας διακρίνει και το ράνιο. Όλα τα καλά. Από τον Χρήστο. Ένας Αργεντινός που δεν υποστηρίζει την Μπαρσελόνα, την Παρίσι Σεν-Ζερμέν ή την Νιου Ορλίνς Μπόι, μπορεί να ασκεί έντονη κριτική στο Μέση. Τόσο για την απόδοσή του στην εθνική, όσο και για τις αμοιβές του. Εγώ προσωπικά συμπαθώ τον Κριστιάνο, λέει ο Μάνος. Όχι τόσο για τον χαρακτήρα του, αλλά για την προσήλωση που δείχνει στο στόχο του και την αποφασιστικότητά του. Είναι φοβερός αθλητής.
0: Έχει επιχείρημα και το καταλαβαίνουμε. Ναι. Έχει επιχείρημα.
1: Καλημέρα και παγκοσμίως, μάλλον το Μιχάλης, το Μάικλ.
0: Όχι. Κι όμως
1: ήταν. Ναι, να σου πω. Έτσι λέει ο
0: Κωνσταντίνος. Και το Γιάννης.
1: Ο Νεκτάριος.
0: Το Τζορτζ. Γιώργος, ναι, αλλά δεν είναι.
1: Ο Νεκτάριος λέει Μωάμεθ. Όλες οι γραφές μαζί. Εκτιμήσεις πάνω από 130 έως 150 εκατομμύρια. Μαρία περίπου 61 εκατομμύρια με την ακριβή γραφή Μαρία. Μιλάμε για όλες τις παραλλαγές των δύο αυτών ονομάτων. Καλημέρα Αλάνια. Μωάμεθ.
0: Ναι.
1: Okay. Μπαμπή, αυτό το προτάει γιατί το άκουσα αυτό. Γύρισε ο Λκαμπή.
0: Ναι.
1: Στο ρεντί.
0: Ναι. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα,
1: εντάξει.
0: Και είναι σημαντικό το έργο το πρωί, είναι σημαντικό για την ψυχολογία του κιόλας. Να είναι με την ομάδα.
1: Πώς το κάνω, τον κάνω ένα μπλοκ αυτό, μάθημα. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Κριστιάνο είναι παιχταράς, αλλά έχει κουράσει για μένα μετά το Μουντιάλ. Θα έπρεπε να φύγει σαν θρύλος της Πορτογαλίας και όχι να ξεκατηνιάζεται. Λέει ο Μάκης. Ο Λευτέρης. Καλημέρα παιδιά, μεγάλοι παίχτες πρέπει να κάνουν μεγάλη έξοδο με σεβασμό για τον κόσμο που τους υποστηρίζει και για την ομάδα που τους ανέδειξε. Ο προπονητής είναι απλά ένα πρόσωπο περαστικό. Ο Κριστιάνο έκανε λάθος έξοδο, όπως και ο Ζιντάν.
0: Ο Ζιντάν τον υπερασπίστηκε.
1: Για να δούμε εδώ το Πανεγιάλιο. Χθες. Όχι, όχι, όχι, γιατί δεν το λες, όχι. Εντάξει. Θα γίνει πάνω στο. Θα γίνει πάνω όπως τα άκουσες πριν. Έτσι θα γίνει όπως τα άκουσες από το Μπάμπι, το γήπεδο του Ολυμπιακού. Okay, λέει ο Λάζαρος. Η Δέσποινα. Δεν θες Δέσποινα. Άσε μας, Δέσποινα. Αέρα. Δεν θέλει να. Τι λέει, δε. Δέσποινα. Να σου πω κάτι. Κάτι συμβαίνει. Έχει μπει ο κρυός, όπως έλεγε ο Ερμής, στην Αφροδίτη και η Δέσποινα τα έχει παίξει λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Καλημέρα, Σίγκαβρη. Λέει: πείτε στον κύριο Κοντό να μην έχει τέτοια όνειρα ότι θα φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκι και θα πάρει το Champions League εκεί μέσα, μόνο με πραξικό. Θα πάρει το Champions League. Ο Παναθηναϊκός με το Καραϊσκάκι.
2: Έχει το Καραϊσκάκι.
1: Λες να πει τέτοιο πράγμα.
2: Άμα το λέει ο φίλος.
1: Λες να πει. Έχετε κλείσει μεταγραφές, λέει, και σας λέει ο πρόεδρος: μπορείς να αγοράσεις έναν μόνο ανάμεσα σε Ζιντάν και Ροναλντίνιο. Ποιον θα παίρνατε και γιατί, Μιχάλης? 100% Ροναλντίνιο. Στα καλά του, φαντάζομαι. Όταν είναι να απολυθεί ένας προπονητής, τον καλεί ο πρόεδρος και του λέει το αντίο ή το γραφείο επικοινωνίας. Και μετά ο προπονητής ενημερώνει το επιτελείο του.
2: Ναι. Κοίταξε, είναι στις. Πώς το λένε, στους αποχωρισμούς.
1: Δεν τα λέει. Αθλητικός διευθυντής
2: με το manager. Δεν τα λέει ο πρόεδρος.
1: Εκτός αν τον εκτιμά πάρα πολύ. Έτσι. Εκτός αν είναι,
2: δεν είναι
1: σαν εκείνον, είχα ένα διευθυντή Βάμπη, ο οποίος όταν απειλεί καλούσε το τέτοιο, δεν έβαζε το λογιστήριο της τηλέφωνο, το διευθυντή ειδήσεων, τους καλούσε στο γραφείο του, ήταν διευθυντής, γενικός διευθυντής. Πήγαινε λοιπόν, έμπαινε ο άλλος μέσα, σε καλείς, έμπαινε μέσα, σηκωνόταν ο διευθυντής, του δίνει συγχαρητήρια, τελειώνουμε. Του δίνει συγχαρητήρια, λέει: συγχαρητήρια που μπόρεσες να μείνεις τόσα πολλά χρόνια στη δουλειά. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτά ήταν. Λοιπόν, τα νέα για σήμερα, η ώρα
2: που πήγε 12. Τα υπόλοιπα άλλη φορά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ορίστηκε ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για το ντέρμπι των Αιωνίων. Στην τελική 25η των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διαδικασία εξασφάλισης θέσης για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στην All Win Arena για το Champions League στις 4 Νοεμβρίου, η οποία αφορά αποκλειστικά τους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2026-2027. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν από 9 έως 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στη τελική φάση του γύρω κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντιπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 στη Σανέλ Αρίνα τη Σαλόν για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League. Η κάλυψη του αγώνα από την Eraspor και το Magenta Sport 4. Χθες το Περιστέρι επικράτησε τη Μπάμπερκ με 93-87 στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου για την ίδια διοργάνωση. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους στη FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχθεί την Craiova στις 6 το απόγευμα, ενώ εκείνη της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέψα στις 7.30. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Eraspor. Χθες στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup, η Μύκονος κέρδισε στην έδρα της την Εύση με 78-58. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με το δεξί στον 5ο όμιλο της διοργάνωσης, νικώντας εκτός έδρας με 64-59 την ομάδα των Σκοπίων. Εκτός έδρας νίκη πήρε και ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup επί της Μπόσνα με 75-72. Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργο στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup με τον ζωντανό θρύλο του Άρη Νίκο Γκάλι να βρίσκεται δίπλα στο σύλλογο. Τζάμπολ του αγώνα στις 8 με μετάδοση από την Eraspor και τον Nova Sports Prime. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζοντας να σχολιάζει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τη συνάντηση των 13 μετόχων της EuroLeague στο Κόμο και τις συζητήσεις με το NBA. Θέσεις όπως αυτή που κρατά ο Ολυμπιακός και μερικές άλλες ομάδες δεν έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του μπάσκετ, έγραψε χαρακτηριστικά. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League Πόλο Ανδρών με στόχο την πρόκριση στην οκτάδα. Η κάλυψη του αγώνα από την Eraspor. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Champions League Πόλο Ανδρών χθες, επικρατώντας 17-10 του ανόβερου στη Γερμανία. Η Τεχνική Επιτροπή της World Athletics ανακοίνωσε την Τρίτη τη δεκάδα συν ένα των υποψηφίων για κορυφαίους αθλητές στίβου του 2026 και δεν συμπεριέλαβε σε αυτή τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και έκλεισε έναν κύκλο 2 δεκαετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο Estadio Monumental του Buenos Aires με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του με γκολ και 2 ασίστ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μακροσκελή προσωπική δήλωση περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής του ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία, αλλά και όσα ακολούθησαν υποστηρίζοντας πως αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Δεν διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνου, παρακολουθούσα τον αγώνα της κάτω των 21 της Πορτογαλίας. Θα έχω χρόνο τώρα να τη διαβάσω. Η απάντηση του Ζεσούς με τη φράση του να γίνεται viral στα social media μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Έρα Σπορ 101,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Ακούτε... Έρα Σπορ

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Ακούτε την Era Sport μεσοβδόμαδα, στο μέσο της εβδομάδος, με πολύ έτσι συγκίνηση από τα ξημερώματα, όπου είχαμε τον τελευταίο χορό, όπως έλεγαν και οι ίδιοι οι Αργεντίνοι, κάτω στο Μονιμεντάλ, στον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση. Ξημερώματα τελείως από την ΕΡΤ 2, καταλαβαίνετε, είδατε τον αγώνα σε ζωντανή μετάδοση και όλο αυτό το αποχαιρετιστήριο, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν αρκετά συγκινητικό, και βλέπεις μέσα από κάποια βιντεάκια που παρακολουθούσα μετά το πέρασμα του χρόνου, πως είναι, γιατί βλέπαμε το Μέση σε κάποια ολιγόλεπτα βίντεο που ήταν νεότερος, στα 20, στα 25, στα 30, στα 35, έτσι, και βλέπεις μέσα σε 3-4 λεπτά πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος.

0: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή την δύσκολη βραδιά για όλους, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και το αποχαιρετιστήριο αυτό μάτς, νομίζω ότι περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Αναστασοπούλου, η οποία έφτασε και είναι ακόμα σε κλίμα αποχαιρετισμού. Άστο,
1: επίδε το μάλλον.
0: Είναι ακόμα στο, είναι στο Monumental, είναι ακόμα, δεν έχει γραφτεί. Τι στιγμές.
1: Να βάλουμε φυσικό ήχο, έτσι δεν λένε.
0: Φυσικό ήχο, ναι.
1: Τι κάνεις,
0: καλά.
1: Πώς είσαι.
0: Ταλαιπωρημένη σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, δεν κοιμήθηκα.
0: Ναι.
1: Κοιμήθηκα ελάχιστα βασικά.
0: Ναι.
1: Με 15 ξυπνητήρια για να έρθω, να σηκωθώ να έρθω.
0: Θα το πάρει σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Ναι, πάρ' το και βάλε το τραγουδάκι.
1: Λοιπόν.
0: Σε βλέπω όμως, παρότι ξενύχτησες,
1: ναι,
0: ότι είσαι πάρα πολύ γεμάτη.
1: Ναι.
0: Από εικόνες, από αισθήματα, συναισθήματα.
1: Βασικά είμαι στεναχωρημένη πολύ.
0: Έλα, εντάξει.
1: Ναι. Πάρα πολύ στεναχωρημένη. Mm-hmm. Γεμάτος φαινόταν πολύ ο Μέση, γιατί ήταν ένα αντίο που άξιζε στη διαδρομή του και στην αγάπη που έχει όλος ο κόσμος της Αργεντινής και όχι μόνο προς το πρόσωπό του.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν φαντασμαγορική η βραδιά του, να σου πω, είχε όλα τα στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Και ντρόουν και συνέστημα, εννοώ για να δώσουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια, ας πούμε, ξέρεις, στο αντίο, ναι, και όλα αυτά. Και μουσική από καλλιτέχνες της Αργεντινής, εντάξει, ξέρω μόνο σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που είπε αυτή η γυναίκα στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Τους υπόλοιπους καλλιτέχνες δεν τους γνωρίζω, αλλά είναι πάρα πολύ δημοφιλή στην Αργεντινή και φαντάζομαι για τους συμπατριώτες του θα σημαίνουν, ας πούμε, και πολύ περισσότερα τα τραγούδια και οι στίχοι που λέγανε. Mm-hmm. Και νομίζω το έβλεπες και στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ξέρω, δηλαδή ότι φεύγει γεμάτος, ότι το χρειαζόταν αυτό το επιπλέον παιχνίδι μετά τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Το είχαμε πει ότι χρειάζεται. Ναι.
1: Και το χρειαζόταν και ο κόσμος, αλλά και ο ίδιος, γιατί πάντοτε όταν λέει αντίο ένας τόσο μεγάλος παίκτης και κλείνει μια ολόκληρη εποχή, αλλά ανοίγουν με νέα μονοπάτια για όλα τα παιδιά που τον έχουν ακολουθήσει, έχουν μεγαλώσει μαζί του και σε αυτά που το μαθαίνουν τώρα. Το χρειαζόταν, δηλαδή έπρεπε να γίνει κάπως έτσι. Δηλαδή είναι κρίμα να διακόπτεται λίγο, πώς να σου πω, με πικρία.
0: Αυτό έλεγα.
1: Με πικρία μεγάλη, μια τόσο σπουδαία καριέρα.
0: Να. Κοίταξε.
1: Και τελειώνει από την Άλμπη Σελέστε. Θα συνεχίσει στη Μαϊάμι, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Οπότε για 2,5, πόσο είναι,
0: 1,5
1: χρόνο τέλος πάντων τουλάχιστον, ναι, ναι. Ο Μέση θα είναι ενεργός στην Ίντερ Μαϊάμι. Κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχίσει, πότε θα συνεχίσει. Κάτι άκουσα χθες τη μετάδοση που έκαναν ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Ιωσήφ Νικολάου για την RDO Sport,
0: ναι,
1: ότι μπορεί στο τέλος να ικανοποιηθεί, λέει, ένα αίτημά του. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική, δεν το γνώριζα,
0: ναι,
1: να παίξει δανεικό στην Μπαρσελόνα για να κλείσει εκεί από είναι πλευρά συλλόγων.
0: Αυτό θα είναι ονειρικό.
1: Ναι, ναι. Δεν το ήξερα. Από τα λίγα πράγματα που δεν ήξερα χθες τη μετάδοση.
0: Αυτό πρέπει να βάλουμε όλες τις δυνάμεις και τις γνωριμίες σου κυρίως.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται. Έχει αρκετές όπως μόνος του. Δεν χρειάζεται εμάς.
0: Να μεσολαβήσουν. Θα πάμε κι εμείς. Δεσμευόμαστε.
1: Σίγουρα.
0: Αν όταν συμβεί αυτό.
1: Όταν με το καλό ολοκληρώσει γενικά την καριέρα του και από πλευράς συλλόγων, σίγουρα θα γίνουν πράγματα στην Ισπανία, ναι, δεν το συζητάμε αυτό,
0: ναι,
1: αλλά εντάξει, προς το παρόν έγιναν στην Αργεντινή σε επίπεδο εθνικής ομάδας, και ήταν εκεί φυσικά όλη η οικογένειά του, το τελευταίο πλάνο ήταν με το Μέση και με τα παιδιά του και τη γυναίκα του να αποχωρούν από το γήπεδο μέχρι που η κάμερα τους αποτύπωνε, τέλος πάντων, και τους έβλεπε να ανεβαίνουν πάνω τα σκαλιά, και εκτός αγωνιστικού χώρου εννοώ, μέσα στο εσωτερικό του γηπέδου. Πάρα πολύ όμορφη και γελά, εντάξει, το Μπενίν ήθελε να το ζήσει. Ναι, φίλε. Τι εντάξει.
0: Γιατί πήραμε τον Μπενίν τώρα.
1: Τι δεν καταλαβαίνει τώρα. Τι δεν καταλαβαίνει τώρα. Δηλαδή τώρα.
0: Κανονικά έπρεπε να πάει η Εθνική Ελλάδος.
1: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Λέω ότι δεν καταλαβαίνει, α πούμε, που μπήκανε μέσα να παίξουν αυτά τέτοια άμυνες.
0: Οι άνθρωποι σου λέει.
1: Δηλαδή, πε μου τι δεν καταλαβαίνει από όλη τη βραδιά.
0: Θα μείνουμε στην ιστορία, σου λέει.
1: Δύο ασίστ, ένα γκολ, δηλαδή πρέπει να γίνει πέναλτι.
0: Όχι, εκτέλεσε τρία φάουλ.
1: Ναι.
0: Είχε τουλάχιστον τρεις ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή, έτσι όπως έφευγε η μπάλα από τα δοκάρια δεξιά και αριστερά, έκανε και επεμβάσεις ο τερματοφύλακας. Άσε ρε παλικάρι, κάνε λίγο τη γλιστρά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται ο τερματοφύλακας να κάνει κάτι, αλλά κάτι, ας πούμε, δηλαδή στα δύο τουλάχιστον τετατέτ που είχε. Εντάξει, στο ένα ήταν κάπως εν κινήσει, αλλά στο άλλο είχε βάλει ο άλλος το πόδι του και αναγκάστηκε να το πάει πολύ αριστερά.
0: Ναι.
1: Και έφυγε out. Άσε μας ρε φίλε τώρα. Φοβερές ευκαιρίες.
0: Και μετά λέμε για τον Ιωαννίδη, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Όπως έλεγε ο προπονητής μου στο μπάσκετ, λέει: εδώ κυνηγάμε πεταλούδες και έρχεσαι και ανοίγεις το κουτί.
0: και φεύγουν και όσους έχουμε πιάσει. Λοιπόν, ήταν μια πίθανη ταινία, εγώ θα έλεγα. Δεν θα εκπλαγώ αν το δω αυτό σε ένα δίωρο ταινίας.
1: Ποιο?
0: Όλο αυτό που συνέβη εχθές. Τον κόσμο στους δρόμους.
1: Απίστευτη γιορτή από γιορτή, το
0: πλατείες γεμάτες. Παντού η φανέλα του Μέση κάτω με λουλούδια. Με οτιδήποτε σκεφτεί ο καθένας. Το βράδυ στον ουρανό τα ντρόουν να σχηματίζουν τη φανέλα και όλα αυτά. Είναι
1: πολύ συγκινημένοι και οι συμπαίκτες του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει. Ήταν μέσα στην αυτή την παρέα της Άλμπι Σελέστε και ο Ντι Μαρία χθες.
0: Αυτό είπε.
1: Με τον οποίο έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια και είναι και συνεργάτες και όλα αυτά. Φυσικά ήταν βασικός πρωταγωνιστής στο θρίαμβο του Κατάρ, που η Αργεντινή, το Κατάρ, τέλος πάντων σε αυτή τη διοργάνωση ο Μέση έκανε το όνειρό του πραγματικότητα να κατακτήσει Μουντιάλ με την Εθνική Αργεντινής, το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, και ο Σκαλόνι πλάνταξε στο κλάμα.
0: Ο Σκαλόνι.
1: Εντάξει, τον αγαπάει πάρα πολύ ο Σκαλόνι και έκανε πραγματικά τα πάντα στην Εθνική Αργεντινής και με τον τρόπο που έστησε την ομάδα, αλλά και στα πάντα, δηλαδή ο Σκαλόνι ήταν... Έδωσε πόνο πραγματικά.
0: Νομίζω έπαιξε το ρόλο.
1: Και ο Φερνάντες ήταν δεκρισμένος πολύ.
0: Μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό αυτό. Εντός εισαγωγικών του πατέρα που τόσο πολύ του έλειπε. Του ποδοσφαιρικού, ξέρεις, έτσι. Μια φυσιογνωμία πατρική, μέσα στην εθνική.
1: Εντάξει, δεν του έσαι. Προς το τέλος, δηλαδή.
0: Ναι, προς το τέλος, παιδάκι μου. Τον έζησε πάρα πολύ τον Λίο Μέση. Έκανε και αναφορά ο Μέση στον πατέρα του. Έτσι μεγάλη, δακρυσμένος.
1: Άλλωστε, σχεδόν, ας πούμε, με τον τρόπο που εκφράστηκε και έγραψε τέλος πάντων σε αυτό το τελευταίο γράμμα στο σημείωμα, η καριέρα άρχισε με μια χαρτοπετσέτα και έκλεισε με ένα χειρόγραφο σημείωμα στην Εθνική Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Γιατί το άλλο ήταν στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έπαιζε για τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Γιατί εκείνος έκανε πάρα πολλές θυσίες για να τον φέρει στην Ισπανία, για να αρχίσει η καριέρα του, και ήταν συνοδοιπόροι. Θα μου πεις, πάντοτε ένας πατέρας και ένας γιος είναι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή, αλλά οι δυο τους ήταν κάτι παραπάνω.
0: Και χάθηκε πολύ πρόωρα και μέσα στο Μουντιάλ, και θα ήθελε να είναι και να τον βλέπει στον τελικό, το είχε πει εξάλλου.
1: Πόσο ναι, ότι γι' αυτό, ότι το ήθελε. Ότι ένας από τους λόγους δηλαδή που συμμετείχε σε αυτό το Μουντιάλ και είχε επιπλέον κίνητρο ήταν και ο πατέρας του, προφανώς. Δηλαδή σχεδόν το υπονόησε, ότι το είχαν συζητήσει, ότι με κάποιο τρόπο το ήθελε, το είχε ζητήσει, ας πούμε, να το πω έτσι. Και ήταν πόσο πήγε, σχεδόν 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Μια 3-ωρη βραδιά γεμάτη.
0: Και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, θέλω να πιστεύω.
1: Ναι. Έχουμε και την Χρυσή Μπάλα.
0: Έχουμε και αυτό. Και βέβαια, όπως λένε και κάποια μηνύματα που κλεφτά είδα, ότι η Μπαρτσελόνα οφείλει πολλά στο Μέση. Και ο Μέση, βέβαια, οφείλει πάρα πολλά στην Μπαρτσελόνα. Από 14 χρονών, δεν κάνω λάθος, πόσο είχε πάει εκεί.
1: Ναι,
0: τον ανέλαβε.
1: Και πιο μικρός, νομίζω.
0: Τον ανέλαβε η Μπαρτσελόνα, και λόγω της ιδιομορφίας και του. το πρόβλημα που είχε το...
1: με την αυξητική ορμόνη, ναι, που του έλπε, που έπρεπε να κάνει συγκεκριμένες ενέσεις, που είναι και πολύ ακριβή θεραπεία. Ο Μέση, που ξεκίνησε, που γεννήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής, σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, φτωχή οικογένεια αλλά με πολύ πολύ αγάπη, ναι, και στήριξη. Και αυτό φάνηκε, και ο πατέρας του ήταν και από αυτούς, δηλαδή, που απέτησαν και είπανε όχι τώρα, εδώ και τώρα θα γίνει. Και έτσι προέκυψε η Χαρτοπετσέτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που έχει μπει σε κάδρο.
0: Είναι πώς έγινε
1: στα μουσεία
0: η συμφωνία, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, και πώς ξεκίνησαν όλη αυτή η ιστορία.
1: Εδώ και τώρα θα πείτε ότι παίρνετε το γιο μου. Όπως και η γιαγιά του, την οποία δείχνει προς εκείνη, προς το πνεύμα της, την παρουσία της στον ουρανό, δείχνει κάθε φορά που σκοράρει. Mm-hmm. Γιατί και εκείνη, με έναν τρόπο, δηλαδή, η οικογένειά του είχε κάνει έτσι. Πώς να σου πω.
0: Έντονη.
1: Ήτανε πολύ έντονη η παρουσία του. Τον έπαιρνε από το χεράκι η γιαγιά του και είπε στον προπονητή: μα λέει, είναι μικρός αυτός. Δεν μπορεί να παίξει. Όχι, θα το βάλεις.
0: Πίκολο.
1: Όχι, αυτό το ένα το άλλο, όχι, θα το βάλεις. Μπαίνει μέσα, βάζει δύο γκολ, κερδίζει ομάδα, γεια σας.
0: Και καθιερώθηκε. Μια ιστορία.
1: Και έφυγε η γιαγιά του στα 11 του χρόνια.
0: Ναι, μια ιστορία που το βλέπεις, ας πούμε, σε ταινία και λες. Τι ιστορία είναι
1: έχει
0: αυτή,
1: όλα
0: τι μεγαλείο
1: στοιχεία
0: είναι αυτό.
1: Έχει,
0: ε?
1: Όλα τα στοιχεία.
0: Να γίνεται.
1: Ενός παιδιού που είχε πάρα πολλές δυσκολίες,
0: ναι,
1: και αυτό το στοιχείο, ας πούμε, με την, στην ανάπτυξή του, με την αυξητική ορμόνη που του έλειπε, και στο, πώς να σου πω, το μέρος που γεννήθηκε. Βέβαια, στο μέρος που γεννήθηκε, από τη μία ήταν μια φτωχογειτονιά, από την άλλη όμως δίνει πολύ μεγάλο καύσιμο όταν έχεις το DNA σου την Αργεντινή.
0: Και το Μαραντόνα.
1: Ναι. Και το Μαραντόνα. Όλα αυτά μαζί.
0: Αυτό είδα κάτι.
1: Και ο Μέση ανταποκρίθηκε σε αυτή την πολύ μεγάλη πίεση, ναι, γιατί από πολύ νωρίς είχε χρηστεί ακόμη και από τον ίδιο το Μαραντόνα ως ο διάδοχός του. Που είναι πολύ μεγάλο βάρος. Πολύ μεγάλο βάρος για έναν ποδοσφαιριστή. Και όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: για πολλούς το ξεπέρασε κιόλας.
0: Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Ο Μαραντόνα έγινε θεός και εκτός από την Αργεντινή στην Νάπολη. Και αντίστοιχα πιστεύω ότι εκτός από την Αργεντινή ο Μέση θα...
1: Έγινε και στην Βαρκελόνη.
0: Έγινε και στην Βαρκελόνη, ναι, και περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο. Γιατί το
1: και
0: ποδόσφαιρο
1: έχει πολύ
0: χρωστάει,
1: μεγάλη διάρκεια.
0: Χρωστάει πάρα πολλά σε όλους,
1: ναι,
0: αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Σε όλες αυτές τις προσωπικότητες, έτσι, που εκτός από μπαλαδόροι είναι και άνθρωποι, είναι και χαρακτήρες, και το βλέπεις αυτό είτε στο βλέμμα, είτε στις κινήσεις, είτε στις δηλώσεις, το βλέπεις σε ποικίλο τρόπος. Και αυτό είναι, νομίζω, ναι, που κάνει κάποιους να ξεχωρίζουν.
1: Ναι, ναι, ο Μέση είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα και το δείχνει συνεχώς. Έχει για τα δεδομένα, δηλαδή σκέψεις, ναι, με ένα σωμέση, ας πούμε, ξέρεις, μια ταπεινότητα στο χαρακτήρα, και το έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του με ελάχιστες πραγματικά εξαιρέσεις. Και είχε απίστευτη διάρκεια. Δεν συζητάω, εντάξει, τώρα οι αριθμοί και το θέαμα, η ποιότητα τα λένε όλα. Και θα είναι υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα 20 χρόνια μετά την πρώτη υποψηφιότητά του.
0: Ναι,
1: ναι.
0: 20 ολόκληρα χρόνια, μάλιστα. Μια ιστορία, μια ζωή, και νομίζω ότι...
1: Κανένας ποδοσφαιριστής δεν ήταν 20 και πλέον χρόνια συνεχώς στην κορυφή.
0: Μπορούμε να προβλέψουμε, εάν έχεις κάποια πληροφορία...
1: Ναι.
0: Εάν έχεις κάποια πληροφορία ή αν το έχεις αφουγκραστεί,
1: ναι,
0: ποιο θα είναι το μέλλον του Μέση αφού σταματήσει το ποδόσφαιρο. Αφού σταματήσει να παίζει μπάλα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα απομακρυνθεί. Δηλαδή, τον βλέπεις προπονητή, τον βλέπεις ιδιοκτήτη, τον βλέπεις.
1: Ιδιοκτήτης είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ήδη. Σε δύο ομάδες μπορεί να έχει και περισσότερες μετά, κατά τη διάρκεια. Έχει μετοχές στην Ίντερ Μαϊάμι. Νομίζω με έναν τρόπο, μέσα από το συμβόλαιό του, δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς γίνεται, αλλά εμπλέκεται και σε όλη τη διαδικασία του πρωταθλήματος στην Αμερική. Ενώ κάπως είμαι έτσι. Οικονομικά δεν το θυμάμαι πολύ,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: καλά ακριβώς, αλλά σίγουρα έχει μετοχές και στην Ίντερ Μαϊάμι. Οπότε από πλευράς ιδιοκτησιακού,
0: ναι, δεν θα ιδιοκτησιακής από το ποδόσφαιρο
1: παρουσίας, τέλος πάντων, κτλ. Ήδη έχει ξεκινήσει μια τέτοια κατεύθυνση και μια τέτοια προοπτική. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα γίνει προπονητής. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον όχι άμεσα.
0: Ναι, καλά, όχι άμεσα.
1: Όχι άμεσα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα το κάνει άμεσα. Μπορεί αργότερα, εντάξει, δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε, αλλά σαν εικόνα και εγώ είμαι λίγο μακριά από το να τον δω σε ένα πάγκο να κατευθύνει, να διευθύνει.
1: Αμέσως δηλαδή.
0: Να διδάσκει. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, εξάλλου ακόμα μέχρι το 28, όπως είπες και εσύ, έχει
1: κάποια
0: συμβόλαιο.
1: Κάποια στιγμή στο μέλλον, πιστεύω ότι θα του άρεσε με έναν τρόπο να είναι στην Εθνική Αργεντινή. Δηλαδή, αν τον έβλεπα, ας πούμε, προπονητή, τον έβλεπα με έναν τρόπο όπως το έχει κάνει και ο Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Στην Εθνική Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, το όνομα Μέση θα ακούγεται για αρκετά χρόνια ακόμα, γιατί έρχεται και ο γιος του. Ο οποίος μάλιστα του εξέφρασε και την επιθυμία του. Λέει: Παπά, παίξε λίγο ακόμα για να παίξουμε μαζί στην Εθνική.
0: Φοβερό. Ναι.
1: Να και εννοούσε το και αυτό κι αν είναι κίνητρο.
0: Ναι.
1: Και για τη σχέση πατέρα-γιου. Ο Μέση που είχε αποσυρθεί μετά από πολλές απογοητεύσεις, τις οποίες αναφέρθηκε και λέει: Δεν θέλω να τις θυμάμαι καθόλου. Από την εθνική ομάδα και μετά επέστρεψε και καλώς έκανε, γιατί ήρθε μια θριαμβευτική πορεία και το έκανε πολύ καλό και στον ίδιο και στο ποδόσφαιρο και φυσικά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και στην άλλη άκρη του μυαλού, όπως τον έψαν και τώρα να κάνει άλλο ένα παιχνίδι έτσι για farewell. Αυτά, ίσως αυτό το βάρος να το υπομειστεί ο μεγάλος του γιος, που του έχει πει ήδη. Αυτό. Λίγα ακόμα δεν κρατάς.
0: Λίγο ακόμα.
1: Μέχρι το επόμενο που θα είναι στην Ισπανία.
0: Καμιά επιστροφή.
1: Στην Ισπανία που τόσο πολύ σε αγαπάει.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία,
1: δεν είναι.
0: Αποσιωπητικά βλέπω στην
1: Μα
0: πρόταση.
1: Μα δεν είναι. Μα είναι στην Ισπανία. Να μην γίνει και εκεί ένα farewell.
0: Επιβάλλεται.
1: Ένα ταγκό έτσι. Και να παίξει με το γιο του στην Εθνική Αργεντινή. Πώς το βλέπεις?
0: Δεν ξέρω. Μα εμένα μου αρέσουν αυτά. Τα συγκινητικά. Είναι ωραία.
1: Τον είχαν ερωτήσει το Ζλάταν εκεί πέρα στην εκπομπή του Fox. Λέει: Εντάξει, λέει, πόση διαφορά θα έχει στο παιχνίδι του σε 4 χρόνια από τώρα.
0: Εντάξει. Μπορεί να αντέξει λιγότερο. Να μην αντέξει ένα ολόκληρο αγώνα.
1: Σου θυμίζω ότι έκανε στα τώρα. Που ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής και έπαιζε συνεχώς.
0: Βέβαια. Και πέρασε και το Μουντιάλ. Δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου.
1: Ναι.
0: Και μετά αγώνες με την Ίντερ Μαϊάμι και τώρα ξαφνικά.
1: Και δεν πήγε έτσι. Είχε κάνει, δηλαδή το ήθελε πολύ, το είχε σχεδιάσει και είχε κάνει ειδική προετοιμασία. Γιατί το MLS τελειώνει νωρίς.
0: Ναι.
1: Είχε πάει με ειδική ομάδα τέλος πάντων και έκανε πολλές σκληρές προπονήσεις για το Μουντιάλ της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάνει και ο Μαραντόνα πριν από το. Από το Μεξικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε σε ένα κλίμα αποχαιρετισμού. Ακόμα. Είναι το μάτσι, ήταν ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Καταλαβαίνετε, τελείωσε τι ώρα, 5 παρά, 4 και κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ολοκληρώθηκε.
1: Είχε όλα τα τελετουργικό, ιστορίες, τον άλλο.
0: Με όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Στείλετε τα μήνυματά σας στο 54160 Sport και ενώ και συνέχεια το μήνυμά σας. Στο Viber βρίσκεται το λογαριασμό της Era Sport, χωρίς το τι. Και μπαίνετε μέσα και στέλνετε επίσης τα μηνύματα και το mail της Era Sport, erasport@papakier.gr. Είναι η εκπομπή Μπαλακιάλα, Κατερίνα Αναστασοπούλου, η Χρυσούλα Αντωνιάδη στην επιμέλεια των ήχων και στην παραγωγή ο φίλος μου Άγγελος ο Ζαραϊδόνης. Ευχαριστώ ρε Άγγελε.
1: Πριν από 7 ώρες τελείωσε. Έκλεισε τέλος πάντων η μετάδοση. Οπότε κάνε τα μαθηματικά τώρα. Διάμεσα κοιμήθηκα, ξύπνησα, ήρθα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδα το τελευταίο story πριν από 7 ώρες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε τελείως ειδήσεων να δούμε, γιατί είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα και υπάρχουν πολλές εξελίξεις σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Άντεν της Ιεμένης. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε Air Sport.

0: στο σενάριο
1: του. Από δάκρυ σε δάκρυ.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό το διάλεξα. Επειδή είναι, ξέρεις, έτσι κάπως η βραδιά, το ξημέρωμα και η μέρα εξελίσσεται έτσι. Και είναι και μέρα ταλαιπωρίας τώρα. Έχει έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Στο κέντρο διαβάζω εδώ ότι παντού όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Υπομονή. Εδώ ακούτε την Εραστό.
1: Μια ρύθμιση υπάρχει. Δεν περνάει κανείς.
0: Δεν περνάει κανείς. Δεν κινείται τίποτα. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς καταλαβαίνετε ότι και αυτά επιβαρημένα είναι. Όταν υπάρχει ακινησία γενικότερα, δεν περνάει το λεωφορείο γρήγορα, δεν είναι γεμάτα τα μετρό και ούτω καθεξής. Είναι μια μέρα, χαλαρώστε και απολαύστε.
1: Που πρέπει να αποφύγει στο κέντρο, δεν υπάρχει λόγος κάποιος
0: ναι,
1: να κατευθυνθεί, γιατί έχει ακόμα μέλλον η παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα, ενώ. Ναι. Θα υπάρχει και γεύμα μετά, δηλαδή.
0: Έχουμε δηλώσεις.
1: Δηλώσεις, ιστορίες, ένα τα άλλα. Θέλω να πω, δεν είναι ότι φεύγει τώρα σε μια ώρα.
0: Όχι, όχι. Και βέβαια από.
1: Το λέω για την κίνηση στους δρόμους και για τον κόσμο που μας ακούει. Που
0: με φώτα την Ακρόπολη και όλα αυτά και τον λόγο που καταλαβαίνεις ότι το πράγμα θα επιφορτιστεί και άλλο μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά τα μηνύματα. Πολλές ο λόγος για τον Μέση. Και όλη αυτή τη βραδιά είμαι σίγουρος ότι θα το επαναλάβει για όσους δεν το είδαν τον αγώνα η F2 Sport.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Έτσι, σε επανάληψη, κάποια πιο λογική.
1: Εδώ δείχνει σε επανάληψη άλλα κι άλλα.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό. Θέλω να πω, αυτό έχει και την έννοια του σοου, γιατί δεν έχεις, να σου πω, δεν έχεις αγωνία για το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Καλημέρα στον Μπάρη, καλημέρα στον Κώστα, στη Δέσποινα. Λέει ο Χρήστος μια επιπροσωπικού ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε είδαμε, λέει, να καλωσορίζει τον νέο πρέσβη της Γαλλίας.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως το επόμενο βήμα, λέει, που σκέφτεσαι ίσως να κάνεις αφορά, ναι, θα είναι στο στίβο της πολιτικής.
1: Όχι.
0: Να βοηθήσει, λέει, να μαζέψουμε ψήφους. Δεν έχει ανάγκη, βέβαια. Δηλαδή. Μαζεύονται. Ψήφους, μόνοι τους μαζεύονται.
1: Ναι. Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Τελεία.
0: Όχι. Μολόν λαβέ.
1: Τελεία και παύλα.
0: Δεν πρέπει η Μπαρτσελόνα να κάνει κάτι αντίστοιχο για το Μέση, όπως η Ρώμα για τον Τότι. Παιδιά, το θεωρώ, εγώ το θεωρώ ότι θα.
1: Σίγουρα θα γίνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Σίγουρα θα γίνει και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα εφικτό σενάριο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα για κάποιους μήνες να πάει δανεικός στην Μπαρτσελόνα και να γίνει φιέστα κτλ.
0: Αυτό είναι.
1: Ευκολάκι.
0: Αυτό το έχεις ακούσει, το θες.
1: Άκουσα χθες που το έλεγε ο Ιωσήφ Νικολάου στη μετάδοση.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό.
1: Γιατί να μην γίνει αυτό. Mm-hmm. Έχει άριστες σχέσεις με την Μπαρτσελόνα, δεν το συζητάω.
0: Αλλά λέει ο Μιχάλης, θα πρέπει κάποια στιγμή, λέει, να πει.
1: Άλλα δάκρυα, θυμάστε το που είχε αναγκάσει να φύγει. Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό έχουμε φτιάξει εδώ ωραία μήλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, κάποια στιγμή, λέει, δεν πρέπει και ο Μέση να βγει να μιλήσει ο ίδιος, γιατί είναι λίγο μίλητος. Δεν του αρέσει.
1: Μίλησε
0: να μιλάει.
1: Το βράδυ.
0: Ναι, ναι. Τι να δώσει, πρέπει να σκόφενες, Μιχάλη, τι να πει.
1: Όχι, μίλησε χθες το βράδυ. Μίλησε αρκετά. Του έδωσε μετά η τραγουδίστρια το μικρόφωνο. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, ταιριάζει τόσο γάντι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στο Μέση. Ναι. Τέλος πάντων, έδωσε το μικρόφωνο και λένε, ήταν στο χέρι μου, θα φορούσα τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για πάντα, όλη μου τη ζωή. Αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα αθλητικό τέλος. Αναφέρθηκε ότι πέρασαν δύσκολες στιγμές και αυτή η ομάδα παρέμεινε ενωμένη, ότι επανήλθε, ότι προσπάθησε, έστειλε μήνυμα ότι δεν πρέπει να ποτέ να τα παρατάσεις, γιατί όλοι είδαν, ας πούμε, το τι επεφύλαξε η ποδοσφαιρική μοίρα σε αυτή την ομάδα και σε επίπεδο υπηρωτικό, αλλά κυρίως με το Μουντιάλ. Και
0: εννοείς τα τρόπια που έχει πάρει, τις νίκες, τους τελικούς, την παρουσία της και όλα αυτά.
1: Ναι, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Τέλος πάντων, η πρώτη του παρουσία στην Εθνική Αργεντινής και σε σχέση, ας πούμε, με τη δεύτερη. Ναι. Ενώ μετά την απόσυρσή του τότε.
0: Παιδιά, τώρα μπορεί να μιλάμε για το Μέση. Συγγνώμη, Κατερίνα, αλλά θέλω να πω μία σκέψη. Δηλαδή, μπορεί να
1: ευχαρίστηση μιλάμε σε συμπαίκτης οικογένειας, ναι, αυτό, δηλαδή ήταν πραγματικά ένας, ναι, λόγος.
0: Μπορεί να μιλάμε για το Μέση και να φαίνεται ότι, έλα μου, ρε παιδιά, γιατί έχουν έρθει κάποια μηνύματα με το, ναι, Μέση, ναι, με το Μέση κτλ. Αλλά με αφορμή το Μέση, εγώ κυρίως γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω όλη αυτή την καριέρα, όλα αυτά που έχει βιώσει, αυτά που έχει πει, αυτά που έχει δείξει. Με αφορμή, λοιπόν, αυτή τη ζωή ενός ανθρώπου που πρέπει να γίνεται παράδειγμα. δεν πρέπει να εστιάζουμε, να φωτίζουμε όλες τις πτυχές για να γίνεται παράδειγμα για τα μικρά παιδιά, για τους νέους ανθρώπους. Πόσο πρέπει στη ζωή, δεν έρχονται όλα εύκολα. Έτσι, ο Μέση, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της καριέρας του, παιδάκι ήταν. Δεν είχε καμία προδιαγραφή για να γίνει ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Εκτός από την τεχνική του. Έτσι και το μυαλό του.
1: Και ένα δώρο από το Θεό.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι, θα καταλαβαίνετε τι μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Ψυχολογικά, συναισθηματικά, σε μια ξένη χώρα. Με τη βοήθεια του πατέρα του, έτσι.
1: Εκεί συνέβαλε πάρα πολύ η οικογένειά του.
0: Mm-hmm.
1: Και ιδιαίτερα η παρουσία του πατέρα του ήταν καταλυτική.
0: Μπορεί να φωτίζουμε δηλαδή το Μέση, αλλά ουσιαστικά φωτίζουμε την ιστορία συνολικά ενός ανθρώπου που προσπάθησε και έφτασε κάπου. Δεν πρέπει αυτό να είναι παράδειγμα?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται άλλο θήτο να ασχοληθεί κάποιος.
0: Όχι, γιατί κάποιοι λένε έλα
1: με το Μέση. Έλα μωρέ τι.
0: Με ποιους θα ασχοληθούμε?
1: Σιγά το παιχτάκι μου, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ έπαιζα μια μπάλα τώρα, τι να μας πει ο Μέση και τέτοια.
0: Αν έπαιζα εγώ συνέχιζα, γιατί σταμάτησα στα 17.
1: Μα εντάξει, είναι το τέλος μιας εποχής σε ένα βαθμό.
0: Και είμαστε και φορτισμένοι.
1: Και εντάξει, ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που μεγάλωσε με το Μέση.
0: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα λέει ο Γιάννης, Κατερίνα, Φώτη.
1: Χερή γενιά.
0: Α, εντάξει. Τυχερή, άτυχη.
1: Ναι.
0: Κάθε γενιά έχει και τα καλά της, έχει και τα ντεφό της.
1: Ποδοσφαιρικά λέω, δεν λέω.
0: Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ο Δημήτρης λέει, σταματήστε να, αυτό που σου λέει ο Μίτσος Παοκάρα, ναι, από την Αλεξανδρούπολη, κόψτε κάτι.
1: Τι να κόψουμε, σε τι?
0: Εντάξει, από το... Παιδιά, δεν υπερβάλλουμε πουθενά. Εκτός αν λέτε κόψε κάτι από το πολύωρο των αναφορών στο Μέση.
1: Α, εντάξει, γιατί στο άλλο δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία υπερβολή.
0: Καμία υπερβολή. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιώργος, μπορεί και στην Μπαρτσελώνα να πάει ο Μέση σε κάποιο πόστο?
1: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί, παιδιά. Ναι, όλα αυτά είναι ανοιχτά.
1: Ας πούμε, μπορεί να αγοράσει την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι. Έτσι. Θα δούμε. Καλησπέρα. Ευτυχώς λέει, απολαύσαμε.
1: Να πάει πρόεδρος στην Μπαρτσελώνα. Γιατί είναι. Ναι, τέλος πάντων, είναι λίγο.
0: Η ιδιοκτησία είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι λίγο περίεργη στην Μπαρτσελώνα. Σήμερα φαίνεται η διαφορά, λέει ο Νίκος, του Μέση από τον Ρονάλντο.
1: Δεν ήθελα να το πω αυτό. Χαίρομαι που το είπε κάποιος άλλος.
0: Δείτε την αντίδραση του Κριστιάνου στην Εθνική Πορτογαλίας με την αποχώρηση του Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Γι' αυτό και είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα για όλο.

0: Σαν. Γιατί το χαρακτήρα είναι κάτι τέτοιο. Η διάρκεια όμως είναι ένα στοιχείο, ναι, αγωνιστικό. Mm-hmm. Δεν είναι. Mm-hmm.
1: Γιατί πέρασαν και άλλοι, και ο Μαραντόνα, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μεγάλος παίχτης. Έτσι.
0: Καλά, μετά το Μέση είναι ο Μαραντόνα.
1: Έτσι. Να... Αλλά είναι κάποια στοιχεία τα οποία ξέρεις, θολώνουν λίγο, γκριζάρουν την ιστορία Μαραντόνα, τον άνθρωπο Μαραντόνα.
0: Εμένα προσωπικά δεν με αφορούν αυτά τα θέματα, δηλαδή το τι έκανε εκτός γηπέδου.
1: Ναι.
0: Αν το κρίνει κανείς, ας πούμε, συνολικά για την προσωπικότητά του, είναι ένα στοιχείο. Και μάλιστα είχε και μία ατάκα ότι, αχ, πώς την είπε χθες, αλλά ότι η πορεία του, τέλος πάντων, είχε κάποιες πώς το είπε, σκιές, αλλά η μπάλα δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, το ότι κάνεις εκτός αγωνιστικού χώρου, ναι, με το τι έκανε ο ίδιος μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάς για τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών, πρέπει να βάζει στοιχεία αγωνιστικά, και γι' αυτό ανέφερα τη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο, δεν είναι, πώς να σου πω, θέμα χαρακτήρα, γιατί τον ξέρεις προσωπικά, δηλαδή, και το...
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: θεωρώ ότι είναι άδικο, ας πούμε, για ένα άνθρωπο, ας πούμε, σαν το Μαραντόνα αυτό.
1: Για να έχει κάποιος όμως διάρκεια, θα πρέπει, εκτός από την αξία, το θέλω και άλλους παράγοντες, να παίξει και η τύχη το ρόλο του, δηλαδή και η υγεία, να μην έχει τραυματισμούς.
0: Καλά, εντάξει, έτσι, αυτό.
1: Γιατί πάρα πολύ...
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στην περίπτωση του Μαραντόνα είχε, μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είχε πιο πολύ, ήταν ένας άνθρωπος με αδυναμίες, παρά ότι έκανε κάτι για να βλάψει κάποιον άλλον ή ότι...
1: Ναι, συμφωνώ, πω, συμφωνώ.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Δηλαδή έκανε κακό στον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι, έτσι αυτό ακριβώς.
0: Οπότε, γιατί να στερήσει αυτό από την ποδοσφαιρική του αξία.
1: Και βέβαια έχουν έρθει και κάποια μηνύματα για όλα αυτά που συνέβησαν στο κόμμο. Έχουμε στείλει εκεί αντιπρόσωπο, θα μας τα εξηγήσει μέσα στη μέρα ή στην άλλη.
0: Πάει.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
0: Okay. Είναι μυστικός πράκτορας, 007. Και αυτή είναι η συνάντηση κορυφής.
1: Αυτή ήταν συνάντηση. Εντάξει, δεν
0: που
1: είχε...
0: πηγαίνει τώρα στις Βρυξέλλες και κάνει τα λοιπά. Αυτή ήταν η συνάντηση κορυφής.
1: Δεν είχε το τέλος που όλοι ίσως περίμεναν ή το ευτυχές. Δεν ομονόησαν όλοι, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και τα βρήκαν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύριαλ και αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλώσεις έχουν γίνει. Αναφέρονται κάποιες στις δηλώσεις εδώ. Δεν θέλω να αρχίσουμε τώρα και να. Μέρες που είναι, να το αφήσουμε αυτό το κλίμα το αγάπης και αποχαιρετισμού για το Μέση, μην το δηλητηριάσουμε με κάποιες δηλώσεις που έγιναν ή κάποιες γραμμές που ακολουθήθηκαν ή όχι, στο κόμμα λέω.
0: Α,
1: όσον αφορά την εξέλιξη.
0: Τι σχέση έχει το κόμμα με το Μέση, ναι.
1: Όσον αφορά την εξέλιξη της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτά, η δική μου είναι ότι ακόμα είναι ρευστά τα πράγματα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Ο Παναγιώτης στέλνει τις καλημέρες του από την Αλεξανδρούπολη. Messi girl, σε λέει.
0: Messi girl. Ωραίο.
1: Don't mess with my girl.
0: Έτσι, ακριβώς. Ωραίο, μου αρέσει αυτό.
1: Κράτα το.
0: Μ' αρέσει.
1: Τώρα το φτιάξα.
0: Don't mess with me. Και το E, το I, μάλλον.
1: Το Ρονάλτο δεν τον πάω γενικά, λέει. Να, σαν ποδοσφαιριστή, σαν άνθρωπο, από ό,τι διαβάζω είναι τεράστιος. Όμως ο προπονητής του όντως του έδειξε disrespect. Έχουμε άποψη γι' αυτό, δηλαδή μπορούμε να εκφέρουμε μια γνώμη. Τι να πούμε.
0: Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω τι συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, τι θέλω να πω. Ότι είναι, εάν το έκανε αυτό ευνηδιαστικά, που θα μου πεις ένας προπονητής έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί εκείνος ορίζει την ενδεκάδα, αλλά δεν είναι... εντάξει, όλες οι συνθήκες ίδιες. Εάν το έκανε λοιπόν χωρίς να τον έχει προετοιμάσει, νομίζω ότι δεν ήταν σωστό εκ μέρους του.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, θα έπρεπε να έχει συζητηθεί
1: μιλήσει.
0: Αυτό.
1: Γιατί
0: μιλήσει. Από ό,τι φάνηκε, δεν είχε συζητηθεί ή συμφωνηθεί, για να το πω έτσι. Και οπότε από αυτήν την έννοια ήταν μια λήψη σεβασμού.
1: Ναι.
0: Όπως είχε κάνει και ο Κώστας Πολίτης στον Γκάλι.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Πάντως, κοίταξε, από το Μουντιάλ εγώ...
0: Στο Μέτς, με το Παναθηναϊκό ότι... κτλ. Δηλαδή ήθελα να πω, εντάξει, κάποια πράγματα θέλουν και μια ειδική μεταχείριση. Όταν έχεις,
1: κάποιες,
0: ας πούμε,
1: τόσο...
0: Ναι. Και κάποιες συνθήκες, με αυτή την έννοια το λέω, ότι...
1: Ναι.
0: Με έναν τρόπο πρέπει που αυτό το πράγμα οι Αργεντινοί και

0: όλος ο οργανισμός τέλος πάντων της Ομοσπονδίας το έχει δρομολογήσει με υποδειγματικό τρόπο. Mm-hmm. Είπανε, θα παίξεις, δεν θα παίξεις, μπορείς, ιστορίες, το είναι το άλλο, αλλά το έχουν δρομολογήσει με ένα τέτοιο τρόπο που έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες. Δηλαδή και ο Σκαλόνι δημιούργησε μια ομάδα όπου ο Μέση μπορούσε τη δεδομένη χρονική στιγμή να μεγαλουργήσει. Ναι. Και αποδείχτηκε αυτό στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Αλλά και στη συνέχεια, δηλαδή είπανε okay, έγινε αυτό, αλλά πρέπει να διοργανώσουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλω να πω, αυτά πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις, γιατί μένω σε μια φράση του Ρονάλντο που είπε ότι εγώ θα εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη με την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν είχε συμφωνηθεί κάτι. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια θα συμφωνήσω ότι ήταν έλλειψη σεβασμού.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι έλλειψη σεβασμού απέναντι στο Ρονάλντο και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που είναι, πώς να σου πω, δεν τον αφήνει να κοιμηθεί αυτή η προσωπολατρία που υπάρχει στη,
1: και είναι και
0: στο Μέση.
1: Για το Μέση, ναι, ναι. Το αντίπαλο δέος. Είναι και μεγάλα τα εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και πρέπει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, πρέπει να συνυπολογίζεται και αυτό. Δηλαδή θέλει μια ειδική διαχείριση όταν πλησιάζει το τέλος ή όταν πρέπει να δώσουν και χώρο και σε κάποιον άλλον ή να μπουν σαν αλλαγή. Αυτά πρέπει να έχουν συμφωνηθεί. Στο Μουντιάλ έδειξε ότι δεν είχαν μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Όταν ο Ρονάλντο ήταν μέσα σε όλους τους αγώνες, βρέξει χιονίσει, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Ναι, τώρα βέβαια αυτό το ταγκό θέλει και δύο για να πώς να σου πω,
1: ναι.
0: Δύο παρτενέρ. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν και συνεργάσιμος ο Ρονάλντο.
1: Ναι, ναι, να ήταν απόλυτος.
0: Ενώ, ναι, καταλαβαίνεις πως το λέω. Ναι. Ότι, εντάξει, δεν το ξέρει κανείς, αλλά σίγουρα δεν ήταν μια
1: και δεν είναι ωραία
0: συμφωνία
1: εικόνα.
0: Και
1: δεν
0: μια είναι αμοιβαία στρατηγική και πορεία, τέλος πάντων, που ακολουθήθηκε και από τις δύο πλευρές.
1: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ που λέει: στο χορτάρι είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε συναντήσει για το Μέση. Στο Λευκό Οίκος δυστυχώς έφαγε πολλά γκολ. Μεταφορικά το λέει για την παρουσία του με τον Τραμπ. Όταν πήγε...
0: Εντάξει, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Είναι, του λένε, επειδή έκανε ένα σχόλιο ο Τραμπ, ότι του είπε ο γιος του ότι ξέρεις ποιος θα είναι σήμερα στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν ξέρω, γιατί έχω και πολλά που ασχολούμαι τώρα τελευταία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν έχω το μυαλό μου, ας πούμε, για συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτά. Το είπε με το γνωστό τρόπο, τέλος πάντων, που εκφράζεται ο Τραμπ, και εκείνη τη στιγμή, πού να σου πω, γελάσαν όλοι και έπεσε η κάμερα πάνω στο Μέση που γέλασε. Mm-hmm. Αλλά δεν θεωρώ ότι με βάση την προσωπικότητα του Μέση και τις δηλώσεις που έχει κάνει γενικότερα, ότι ήταν αυτό μομφή για τον ίδιο τον Μέση, ότι παίρνει το... πώς να σου πω...
1: Εντάξει, ποτέ δεν έχει δηλώσει ο Μέση ότι
0: το μέρος, ας πούμε,
1: ξέρεις
0: της... Ναι.
1: Δεν είναι ο Τσεγκεβάρα.
0: Ναι, καμία σχέση, ναι. Εκείνη την ώρα το είπε με ένα χιουμοριστικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, είσαι στο Λευκό Οίκο εκείνη τη στιγμή, είναι μια
1: εθιμοτυπική,
0: τέλος πάντων, αυτό, και εντάξει, γέλασε. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή τι έπρεπε να πει εκείνη τη στιγμή? Όχι! Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Να πετάξει κάτω
0: να κάνει, να φύγει, ας πούμε, και εντάξει.
1: Ήταν μια δύσκολη στιγμή πάντως, αλλά όπως είπες και εσύ.
0: Σίγουρα, mm-hmm. μια που λέμε για προσωπικότητες, τέτοια πράγματα και ένα τέτοιο βάρος ποτέ δεν το υπομίστηκε ο Μέση, δεν ήταν μέρος της προσωπικότητάς του.
1: Ναι.
0: Και μόνο ο Μαραντόνα θα μπορούσε να πει ή να κάνει κάτι διαφορετικό εκεί.
1: Σωστό.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Λέει ο Μιχάλης: Μέση, έλα στον Ολυμπιακό να δεις αποχαιρετιστήριο που θα σου κάνουμε. Λέει κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Θα καεί το πελεκούδι. Έχουμε και χθες, θα έρθουν και τα αντιτορπιλικά. Θα καταλάβει. Τριήρης, τετράκοπος ανεφπιδαλιούκου, θα γίνει χαμός κάτω στο Πασαλιμάνι.
0: Με πόσα ρολόγια θα φύγει? Ο Μαραντόνα είχε φύγει με 2-3, πώς ήταν?
1: Ο Ρονάλντο.
0: Ο Μαραντόνα, νομίζω, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μαραντόνα ήταν, νομίζω.
1: 2-1 κερδίζεται.
0: Ναι.
1: Μετά μένεις για σκάουτερ και πλαισιώνεις τον Καλέτη, λέει, του κάνεις παρέα που είναι Αργεντινός και αυτός.
0: Ναι.
1: Για ταλέντα, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, ωραία θα είναι αυτά να συμβαίνουν, κυρίως για το ποδόσφαιρο αλλά και για τη χώρα. Ο Ριμπερί, ο Τέβες, 38 παραδείγματα, αλλά έχει κουβέντα, λέει εκεί. Λέμε για παίχτες εδώ, ο Βασίλης, ο Γιάννης στέλνει τις καλησπέρες του. Εντάξει, είναι... Κοίταξε, όπως σε κάθε προσωπικότητα και σε κάθε, πώς να το πω, επάγγελμα, να το πω, το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε κλάδο, ξέρω εγώ, που ακολουθεί ο καθένας, είτε είναι στον αθλητισμό, είτε είναι. Έχεις και τους υπέρ και τους haters.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νομίζω εδώ κερδίζουν σε μεγάλο ποσοστό οι
0: Εντάξει, αν κάποιος με λέει το Μέση ότι είναι άμπαλος, έχει ένα πρόβλημα.
1: Προσπαθούν να βρουν κάτι. Εντάξει. Δηλαδή, ξέρεις,
0: υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ένα όριο στα πράγματα, ας πούμε, που μπορείς να πεις εναντίον κάποιου. Εντάξει, είναι και κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία αντικειμενικά.
1: Λέει ο Γιάννης, θίγει ένα μέρος, ας πούμε, που πρέπει να το συνυπολογίσουμε, της εξέλιξης των ποδοσφαιριστών. Από το 2000 και μετά, περίπου, λέει, οι αθλητές μεγαλώνουν μέσα σε ένα κλαμπ, σε αυτό που παίζουν μπάλα, όπου είναι από πάνω τους επιστήμονες, γιατροί, στατιστικολόγοι, κομπιούτερ, δηλαδή μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα στο ποδόσφαιρο που δεν τα είχαν οι παλιότεροι.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Που το ποδόσφαιρο ήταν, δηλαδή, πιο απλό, πιο αυθόρμητο, πιο πηγαίο, πιο ταλέντο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ότι εκείνα τα ταλέντα, δηλαδή, αν βάλεις, ας πούμε, ένα παίκτη από το παρελθόν και τον φέρεις στο σήμερα, γιατί λένε, α, τότε ήταν διαφορετικά, τώρα είναι πιο αθλητικό και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά είναι και οι συνθήκες διαφορετικές. Γιατί όταν με λιγότερα μέσα κάνεις τόσο πολλά.
1: Ναι.
0: Η λογική λέει ότι αν με έναν τρόπο έρχονταν στη σημερινή εποχή ένας Πελέ, ένας Μαραντόνα, ένας Κρόιφ, ιστορίες και άλλο, θα έκανε ακόμη περισσότερα.
1: Θα έχει και άλλη εξέλιξη.
0: Ή τα αντίστροφο να το πάρεις αυτό. Ναι, δηλαδή ένα ταλέντο που σήμερα κάνει αυτά τα πράγματα και ακόμη είσαι σε δίλημα αν προτιμάς το σήμερα ή το χθες, αν τον βάλεις να παίξει, ας πούμε, χωρίς όλο αυτό το team που είπες, χωρίς όλες αυτές τις συνθήκες, τις παραστάσεις, το ένα το άλλο, γιατί κάποιος χάραξε και έναν δρόμο που τον ακολουθούσαν οι άλλοι. Και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζει κανείς. Έχει σημασία αυτό το πράγμα.
1: Και κάποιος μεγάλωσε το προϊόν.
0: Ναι. Και έδειξε κινήσεις που τις ακολούθησαν τα παιδιά, έδωσε έμπνευση και όλα αυτά. Λοιπόν, αν πάρεις ένα παίκτη του σήμερα και τον βάλεις ξαφνικά να παίζει σε εκείνα τα γήπεδα, με δύο προπονήσεις έτσι απλές και χωρίς όλα αυτά που περιέγραψες, Φώτη, δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο θα έχει το ίδιο ανάστημα.
1: Και για να το εμπεδώσουν όλοι, αν πάρουμε το
0: Γιατί
1: Μέση.
0: Γιατί πάει και αντίστροφα η όλη ιστορία.
1: Αν πάρουμε το Μέση που ξεκίνησε πριν 25 χρόνια, πριν 30 χρόνια.
0: Ναι, 25. Ναι.
1: Και τον πάμε να ξεκινήσει πριν 50 χρόνια να ξεκινούσε, δεν θα έχει γίνει ποδοσφαιριστής.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν θα είχε γίνει ποδοσφαιριστής, γιατί με τη δυσκολία που είχε ανάπτυξης της σπονδυλικής του στήλης, τα φάρμακα που έπεσαν επάνω του, οι επιστήμονες που έπαιρναν επάνω του, δηλαδή αν ξεκινούσε την καριέρα του το 60, θα του λέγανε, παιδί μου, εσύ δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν τόσο μεγάλο θέμα.
1: Για να καταλάβουμε την επέμβαση
0: ότι δεν θα μπορούσε
1: και
0: να παίξει
1: την παρέμβαση των επιστήμων.
0: Να παίξει μπάλα.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι ήταν για τον ίδιο, ας πούμε. Ότι του έλειπε αυτή η ορμόνη, όχι ότι δεν θα μπορούσε να παίξει μπάλα.
1: Ναι, αλλά εντάξει. Θα έχει άλλες δυσκολίες.
0: Δηλαδή. Εντάξει, ναι. Τώρα αυτό είναι εξειδικευμένο που έχει να κάνει τώρα με την ορμόνη που έλειπε στο Μέση.
1: Ναι.
0: Αλλά πάρε, ξέχνα αυτό το στοιχείο. Ας το βγάλουμε, γιατί τώρα αυτή είναι πολύ ειδική περίπτωση.
1: Ναι, ειδική περίπτωση. Αλλά επειδή λέμε στην παρέμβαση της επιστήμης, της ιατρικής, ας πούμε, που
0: βοηθάει. Ναι, εντάξει. Εμείς τώρα το εστιάζουμε περισσότερο, δηλαδή, στις συνθήκες της προπόνησης, ότι υπάρχουν εργομετρικά, εξειδικευμένοι προπονητές. Τώρα έχει μπει και το AI μέσα. Πόσες φορές πάει πέντε τροχιά 45 μοίρες η μπάλα και να το κάνουμε έτσι, ξέρεις. Okay. Ναι.
1: Να έρθει στην Τούμπα ο Μέση, λέει, να γίνει χαμός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Χαλκιδική θα φτάσει.
0: Θα το κάνουμε tour. Να το κάνουμε tour.
1: Όχι, γιατί. Tour θα κάνουμε εμείς εδώ. Θα πάρω και τον Πανταζή, τον φίλο μου. Να ανέβουμε πάνω, να γίνει κόλλας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Άκου τι έχω βάλει, ένα τραγούδι από χαιρετιστήριο, ωραίο.
0: Αλήθεια.
1: Από τη Μίλβα. Μίλβα, νομίζω. Τραγουδάει μικρούτσικο.
0: Με Μίλβα, κλείνουμε.
1: Θα κλείσουμε Μίλβα. Τα υπόλοιπα πότε θα τα πούμε, την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, εδώ πέρα. Μπάλα κι άλλα στις 12 το μεσημέρι. Και έχει ο Θεός. Να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, Φώτη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών από την ΚΕΔ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέ ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για το ντέρμπι των αιωνίων. Στην τελική 25η των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθηκαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διαδικασία εξασφάλισης θέσης για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στην All Win Arena για το Champions League στις 4 Νοεμβρίου, η οποία αφορά αποκλειστικά τους κατόχους διαρκείας τη σεζόν 2026-2027. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν από 9 έως 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του γύρω κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη, και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, συζήτησαν για την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 στη Σαν Ελαρίνα της Σαλόν για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League. Η κάλυψη του αγώνα από την Eraspor και το Manzetta Sport 4. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχτεί την Craiova στις 6 το απόγευμα, ενώ εκείνη της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέψα στις 7.30. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Eraspor. Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργο στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup με τον ζωντανό θρύλο του Άρη Νίκο Γκάλι να βρίσκεται δίπλα στο σύλλογο. Τζάμπολ του αγώνα στις 8 με μετάδοση από την Eraspor και τον Nova Sports Prime. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζοντας να σχολιάζει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τη συνάντηση των 13 μετόχων της EuroLeague στο Κόμο και τις συζητήσεις με το NBA. Θέσεις όπως αυτή που κρατά ο Ολυμπιακός και μερικές άλλες ομάδες δεν έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του μπάσκετ, έγραψε χαρακτηριστικά. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League Πόλο των Ανδρών με στόχο την πρόκριση στην Οκτάδα. Η κάλυψη του αγώνα από την Eraspor. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να επιβραβεύσει τους αθλητές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν τα 71 μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Συγκεκριμένα, όσοι οι μέλη της ΔΕΗ Team Ελλάς κατέκτησαν μετάλλιο στους 20ους μεσογειακούς αγώνες θα πάρουν 3.000 ευρώ για το χρυσό, 2.000 για το ασημένιο και 1.000 για το χάλκινο. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και έκλεισε έναν κύκλο 2 δεκαετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο Estadio Monumental του Buenos Aires με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του με γκολ και 2 ασίστ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μακροσκελή προσωπική δήλωση περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής του ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Δεν διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο, παρακολουθούσα τον αγώνα της κάτω των 21 της Πορτογαλίας. Θα έχω χρόνο τώρα να τη διαβάσω. Η απάντηση του Ζεσούς με τη φράση του να γίνεται viral στα social media μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Eraspor 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Ερασπορ. Ερασπορ. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στους ήχους και ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πολλά τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, ελπίζω να τα προλάβουμε όλα, γι' αυτό χωρίς προλόγους πάμε αμέσως στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Γαβαλά που παρουσίασε χθες ένα πολύ ωραίο βιβλίο, τη γέννηση ενός θρύλου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Ξεχώρισαν βεβαίως ο πρώην προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού, ο Τάκης Λεμονής, και ο νυν προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπατζόκας, μαζί με το πλήθος των άλλων επωνύμων και ανωνύμων που βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο. Και βεβαίως βγήκαν και πολλές ειδήσεις. Η βασικότερη είχε να κάνει με την επίσκεψη του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κ. Μαρινάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό για το γήπεδο, για όσα πρέπει να γίνουν και νομοθετικά προκειμένου να προχωρήσουν διαδικασίες για την ανέργευση του νέου Καραϊσκάκης. Γεγονός που επιβεβαίωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Αυτή ήταν η πιο σημαντική είδηση έπειτα από την παρουσίαση του βιβλίου. Νίκο Γαβαλά, συγχαρητήρια, καλό τάξιδο, καλό μεσημέρι.
1: Αγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Δεν πρόλαβα να καθίσω πάρα πολύ ώρα. Ήρθα με τον Νίκο Αναστόπουλο, πήραμε το βιβλίο. Ο Νίκος έμεινε περισσότερη ώρα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε αναλυτικά χθες, θα τα πούμε από αέρο σήμερα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Πρόλαβα όμως και άκουσα την τοποθέτηση του Δημάρχου για το Καραϊσκάκης. Από σένα όμως θέλω να μου πεις ποια είναι η αίσθησή σου από τη χθεσινή παρουσίαση, διότι η επιτυχία του βιβλίου είναι δεδομένη. Θα είναι καλοτάξιδο, θα το διαβάσουν χιλιάδες άνθρωποι, πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Θέλω να μου πεις πώς, με αγάπη σίγουρα, αλλά πώς αποφάσισες να συμπεριλάβεις και ποια πράγματα συμπεριέλαβες στο βιβλίο.
1: Αρχικώς να πω ότι η χθεσινή βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ήταν αφιερωμένη στους ιδρυτές του Ολυμπιακού. Και αυτό γιατί το βιβλίο γέννησε ενός τρέλου που κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική. Καλύπτει τη διαδρομή από το 1922, όταν ο Νότης Καμπέρος σκέφτηκε να δημιουργηθεί μια ομάδα με το όνομα Ολυμπιακός στον Πειραιά, αλλά χρειάστηκε να κυλήσουν κάποια χρόνια και να φτάσουν στις 10 Μαρτίου του 1925 για να ιδρυθεί ο Ολυμπιακός. Το βιβλίο λοιπόν καλύπτει όλη αυτή τη διαδρομή, τι συνέβη εκεί, ποιες ήταν οι ανάγκες για να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα, πώς φτάσαμε σε εκείνη την περίφημη συνάντηση στην ταβέρνα του Μοίρα, και στη συνέχεια παρακολουθεί τους επίσημους αγώνες του Ολυμπιακού και τους φιλικούς από το 25 έως και το 1931, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελλάδος, Βαγγέλη, το διευκρινίζω αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Διότι δεκαετία του 30, 6 διοργανώσεις ήταν πανελλήνια πρωταθλήματα και όχι με τη διαδικασία που έγινε αργότερα, όπως και τη δεκαετία του 50, που πάλι είχε υψηλό το βαθμό δυσκολίας. Βγαίναν πρωταθλητές από τα τοπικά πρωταθλήματα και συνέχεια παίζανε μεταξύ τους οι πρωταθλητές. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα συγκέντρωσα εδώ και χρόνια με έγγραφα, με εφημερίδες εποχής, με μαρτυρίες προσωπικές, αρκετές από τις οποίες τις έχω συγκεντρώσει από τον πατέρα μου, που είχε πολύ στενή σχέση με την οικογένεια των Ανδριανόπουλων και κυρίως με τον Γιώργο Ανδριανόπουλο. Mm-hmm. Και ξεκίνησα τη συγγραφή πέρσι το καλοκαίρι με τη μορφή μυθοπλασίας. Ήθελα να τα αποτυπώσω στο χαρτί για να μπορέσει να το διαβάσει πολλοί κόσμος το βιβλίο, και κυρίως και παιδιά που θέλουν να ανακαλύψουν τον χώρο του ποδοσφαίρου, θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο ή αγωνίζονται σε ακαδημίες του Ολυμπιακού, και όχι μόνο, γιατί όλοι αυτό θεωρώ ότι μπορούν να το διαβάσουν και φίλοι άλλων ομάδων. Και να είναι καλοτάξιδο, όπως είπες.
0: Θα είναι, 100%. Και δημιουργήθηκαν και νέες ιστορίες εκεί, γιατί ήρθε πολλοί κόσμος. Εγώ ανέφερα μερικά ονόματα νωρίτερα. Σίγουρα δεν θα τους έχω δει όλους. Σίγουρα δεν θα τους έχω δει όλους. Από σένα θέλω εντυπώσεις. Από σένα θέλω εντυπώσεις. Ο coach Μπαρτζόκας είπε: δεν είμαι εγώ θρύλος, ο Τάκης ο Λεμονής είναι θρύλος. Εμένα μπορεί στο μέλλον να με πείτε έτσι, με τριόφρον πράντα, ταπεινός ο coach Μπαρτζόκας, με τις δύο Ευρωλίγκες, τον Ολυμπιακό, με τα αμέτρητα ρεκόρ, μακροβιότερος πλέον. Λέω για έναν σημερινό, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, παλιοί παίκτες.
1: 87 στον αριθμό, όπως 87, σημείωσε ο Αντώνης Ογλίκας, ο γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού. 87 παρουσίες Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Νομίζω ήταν μια συγκλονιστική παρουσία των ανθρώπων που έχουν τιμήσει την ερυθρόλευκη φανέλα.
0: Από τον Μπονόβα μέχρι τον Αναστόπουλο.
1: Έτσι, έτσι. Και η κουβέντα του Τάκη Λεμονή με τον Γιώργο Μπαρτζόγκα στη σκηνή, ήμουν και εγώ παρόν μαζί με τον Ευαγγέλη Αυγουλά, τον τυφλό δικηγόρο που ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης, είχε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον όλων όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
0: Και πολλές συγκινητικές στιγμές.
1: Βέβαια, έχουν προηγηθεί βραβεύσεις προς την κυρία Αναστασία, 85 ετών, κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας για 30 χρόνια, αλλά από φέτος λόγω προβλημάτων υγείας
0: δεν μπορεί να βλέπει από κοντά τον Ολυμπιακό.
1: Και είχαμε ετοιμάσει μια ρέπλικα της πρώτης φανέλας, την οποία τη φίλησε και δάκρυσε πάνω στη φανέλα. Αυτή ήταν μια από τις πιο έντονες στιγμές στην χθεσινή εκδήλωση.
0: Όπως και η βράβευση της οικογένειας της πρόωρα χαμένης Κανέλλας Χρυσονίδου. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόγκας έδωσε μια ρέπλικα της πρώτης φανέλας στον σύζυγό της, τον Φάνη, και τον γιο του, τον Ιάκωβ, ο οποίος πολύ καμάρι την κράτησε μπροστά του και με ένα πλατή χαμόγελο. Νομίζω ήταν επίσης μια πολύ δυνατή στιγμή στην εκδήλωση. Και θα μου επιτρέψει να αναφερθώ στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος.
0: Θα σε πήγαινα ακόμα και πέρυσι στην γιορτή των κορυφαίων που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο. Είπε την ιστορία με τον Γουλανδρή, πώς ερχόταν από την Άνδρο.
1: Μόνο που τώρα μας δόρισε εντός εισαγωγικών, διότι ήταν η γέφυρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον δημοσιογράφο, τον πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, τον Λευτέρη Σκιαδά, που ασχολείται πολύ με την ιστορία και έχει μεγάλο ιστορικό αρχείο. Μας έδωσε ουσιαστικά τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ολυμπιακού, το συμφωνητικό που περιγράφει στην ταβέρνα του Μοίρα στις 10 Μαρτίου του 1925.
0: Φανταστικό, φανταστικό.
1: Ναι, και είναι σε τρεις κορνίζες το είχαν τοποθετηθεί τα συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία με την πρώτη ευκαιρία θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει που αλλού στο Μουσείο του Ολυμπιακού.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Και το ίδιο το βιβλίο φαντάζομαι κάποια στιγμή, έτσι. αφού κάνει το γύρο του κόσμου. Γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, σίγουρα θα πάρουμε και το hard copy όλοι στα χέρια μας. Κάποιοι το πήραμε ήδη. Κάποιοι θα το πάρουν, θα το προμηθευτούν τις επόμενες μέρες από τα βιβλιοπωλεία και από όλους τους χώρους που θα πωλείτε. Θα γίνει και ηλεκτρονική έκδοση.
1: Θα γίνει και audiobook. Είναι δεδομένο αυτό. Και βεβαίως θα γίνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα για να βρεθεί η γέννηση του θρύλου σε πολλές πόλεις σε νησιά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Ολυμπιακού για να ανακαλύψουν εκείνες τις ημέρες δεκαετίας του 20 που γεννήθηκε ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Θα είναι το τέλειο, Νίκο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Έχω καλυφθεί. Είναι τοπώνυμα καταπληκτικό.
1: Καλό να
0: είναι βέβαιο ότι θα γίνει bestseller. Και πες τις ευχαριστίες σου γρήγορα, γιατί θα σε ρωτήσω και μια κουβέντα με βάση αυτά που είπε και ο Γιάννης Μόραλης για το χρονοδιάγραμμα, αν μπορούμε να κάνουμε καμία εκτίμηση για το νέο Καραϊσκάκης, διότι του χρόνου λογικά ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός στο ιδιωτικό του γήπεδο, άρα θα μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο, για να ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο Καραϊσκάκη. Τις ευχαριστίες πρώτα όμως.
1: Για αυτά που ανέφερες θα ανακοινωθούν επισήμως από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει μπει το νερό στα βλάκια, είναι σαφές μετά την χθεσινή συνάντηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον Γιάννη τον Μόραλη, που αγκάλισε από την πρώτη στιγμή την ιδέα της εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνθέτη, τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, που ετοίμασε ένα υπέροχο τραγούδι ειδικά για την εκδήλωση και νομίζω ότι θα συντροφεύει την ιστορία τον Ολυμπιακό στις επόμενες δεκαετίες. Νομίζω διευθέτησε την εκκρεμότητα του Μάνου Χατζηδάκη το 1965 στη συνέντευξή του στον Άρη Μελισσινό. Ο Μάνης Χατζηδάκης είχε πει δημόσιο ότι θέλει να γράψει τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν τον έγραψε, αλλά σε ένα ύφος που νομίζω θυμίζει Μάνο Χατζηδάκη, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι. Και τέλος, τον σκηνοθέτη Βασίλη Τομόπουλο και τον Νίκο Πουρσανίδη, που είχε την ιδέα του σεναρίου, ετοίμασαν μια ταινία μικρού μήκους που προβλήθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και πραγματικά συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Νίκο. Τα καλύτερα ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Νίκος Γαβαλάς για τη γέννηση ενός τρίλου του νέου βιβλίου του που θα κάνει το γύρο της Ελλάδας και φανταζόμαστε ηλεκτρονικά και το γύρο του κόσμου. Για 5 χρόνια νωρίτερα ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε ομόφωνα το πρωτάθλημα μπάσκετ να πάει στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου στον Sport FM TV. Είναι η είδηση των τελευταίων λεπτών. Τραγουδάκι η Χρυσούλα Αντωνιάδη και μετά επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα μας.

0: συνεχίσουμε με την Έλενα Μπουζαλά και τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη μου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω σήμερα αυτή την υπέροχη βραδιά προς τιμή του Λιονέλ Μέση.
0: Να το κάνεις, έτσι κι αλλιώς εμείς θα μιλήσουμε και με τον Ιωσήφ Νικολάου αργότερα, που ήταν μαζί με τον Γιώργο Χαϊκάλη στην μετάδοση της ΕΡΤ στις δύο τα ξημερώματα, της ΕΡΤ 2 Σπορ. Αλλά καλά κάνεις και το φωτίζεις.
1: Παγκοσμίως πρέπει να είναι το θέμα της ημέρας αυτό, με την έννοια ότι ήταν ένα τελευταίο ταγκό, για να πω το κλισέ, ένα μεγάλο αντίο. Μια βραδιά που έπρεπε να γίνει έτσι ακριβώς για τον Λιονέλ Μέση και έτσι έγινε. Ο κόσμος γέμισε το Μονουμεντάλ, εκείνος μπήκε με την οικογένειά του, αποθεώθηκε, συγκινήθηκε, σκόραρε. Νομίζω ότι είναι ένα ονειρεμένο τελευταίο παιχνίδι για κάθε παίκτη, πόσο μάλλον για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σφράγισε έτσι, άλλαξε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής στην τεχνική, στην μπάλα, μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός και στην ψυχή. Νομίζω ότι ήταν φοβερό αυτό το βράδυ και εύχομαι και σε όλους τους παίκτες, ίσως έχετε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα, να είναι ένα τέτοιο, δηλαδή να είναι αυτό ένα πρότυπο, να γίνεται έτσι κάθε φορά το αντίο ενός μεγάλου παίκτη στην εθνική ομάδα ή την ομάδα του.
0: Τώρα που είπες Κριστιάνο Ρονάλντο, ανασκεύασε δηλώσεις, ξανατέθηκε στη διάθεση, ζήτησε συγγνώμη με τον πορτογαλικό λαό, ξανατέθηκε στη διάθεση της εθνικής του ομάδας. Να δούμε πώς θα κλείσει κι αυτός.
1: Νομίζω ότι
0: θα ήταν
1: ιστορία.
0: Το απόλυτο κλείσιμο.
1: Βγαίνουν διάφορα στοιχεία, Βαγγέλη. Δηλαδή και ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας δεν έχει συμπεριφερθεί με τον καλύτερο τρόπο στο Ρονάλντο. Δηλαδή, ο Ρονάλντο είναι τεράστιο εγώ, αλλά και ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας τον κάλεσε. Του πω ότι θα παίζει μετά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εγώ του Ρονάλντο, να τις βλέπουμε όλες τις πλευρές. Δες επίσης πώς επηρέασε όλη αυτή η ιστορία την εθνική Πορτογαλίας. Εκατομμύρια φίλαθλοι σταμάτησαν να ακολουθούν την εθνική Πορτογαλία. Δηλαδή συμφωνούν όλοι με αυτό που έγινε. Δηλαδή δεν είναι όλοι εναντίον του Ρονάλντο και του υπερβολικού του, ας πούμε, χαρακτήρα. Είναι δηλαδή πολλά στοιχεία που νομίζω σιγά σιγά θα βγουν όσον αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική. Εγώ, άμα θέλεις, είμαι με το μέρος του. Γιατί θα συνεχίσω, ας του λέγανε από την αρχή ότι ξέρεις, δεν σε θέλουμε. Mm-hmm. Να σου φτιάξουμε και σε ένα τέλειο goodbye, ας πούμε, την εθνική Πορτοκαλίες όσον αφορά τον Nations League. Τον καλέσανε τον Nations League να βοηθήσει. Mm-hmm. Και μετά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο 95 λεπτά στον πάγκο, sorry. Mm-hmm. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, θα έλεγα, αφού σε άφησα να ολοκληρώσεις, ότι θα ήταν το τέλειο αντίο του Μέση αν είχε πάρει και το Μουντιάλ. Δηλαδή, ένα ακόμη Μουντιάλ.
1: Του Ρονάλντο εννοείς.
0: Όχι, του Μέση σου λέω. Γυρίζω πίσω. Σ' άφησα να ολοκληρώσεις για τον Ρονάλντο, δεν σε διέκοψα νωρίτερα, για να σου πω εκεί που έλεγες ότι είναι ονειρεμένο το αντίο του Μέση. Θα ήταν το τέλειο αν είχε πάρει και το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
0: Το χάσανε όμως, το χάσανε από την Ισπανία, δίκαια το χάσανε από την Ισπανία.
1: Έκανε υπερπροσπάθεια.
0: Πιθανότατα. Θα είναι το επόμενο θέμα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τον Ρονάλντο. Έχω μια άποψη για τον Ρονάλντο, τον συμπαθώ. Δεν το συζητάμε, έχει παίξει και στο United άλλωστε. Αλλά χρειάζεται κάποιος να του εξηγήσει ότι. Σωστά όμως, και να συνεννοηθεί μαζί του.
1: Όπως βγαίνουν στοιχεία της ιστορίας, δεν φταίει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Λέω ότι χρειάζεται κάποιος να του εξηγήσει σωστά όμως, με ωραίο τρόπο, ότι έφτασε 40. Εντάξει, δεν θα παίζει μια ζωή.
1: Του ζητήσανε να πάει στο Nations League, αυτό σου εξηγώ.
0: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό που είπες, το κατάλαβα. Αλλά επειδή δεν είμαι εκεί για να ξέρω, δεν μπορώ, λέω, να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου. Κάποιος όμως πρέπει να του εξηγήσει, αν δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος, γιατί οι τόσο σπουδαίοι παίκτες δεν το καταλαβαίνουν από μόνοι
1: εγώ
0: τους.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι τα 1000 γκολ, Βαγγέλη.
0: Ας κάνουν μια συμφωνία, να του δίνουν την μπάλα συνέχεια. Όταν κερδίζουν πέναλτι, να τα εκτελεί αυτό, θα φάουλ να τα εκτελεί αυτό. Να φτάσει τα 1000 γκολ για να του απαλλάξει του ανθρώπου.
1: Τώρα έπεσε στο επίπεδο του Ζεσούς.
0: Μα τι να κάνουμε, θέλω να σου πω δηλαδή ότι κάποια στιγμή όλα φτάνουν στο τέλος τους. Έτσι είναι. Έτσι είναι στη ζωή τα
1: πράγματα. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ίσως ήρθε πιο εύκολα στον Μέση.
0: Ναι. Ναι, ήρθε πιο εύκολα. Ακριβώς.
1: Πιο εύκολα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Έλενα.
1: Θα
0: ξαναλέμε
1: Βαγγέλη.
0: Αύριο. Καλό μεσημέρι. Με τραγουδάκι θα πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε τα επόμενα θέματά μας. Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο σήμερα για το συνέδριο του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Θα έχουμε τον εκπρόσωπο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν ξέρω, Άγγελε, πώς έχεις πάει τις συνεντεύξεις. κάποια στιγμή με τον Μπάρι Παπαέλληνα για τα 100 χρόνια του κεραυνού. Πήραμε και το NFL. Είναι γνώστης του NFL να μας πει δύο κουβέντες. Και θα κλείσουμε με Ευρωλίγκα που πάντα έχει ενδιαφέρον. Γιατί έχει κάνει νέες τοποθετήσεις σήμερα ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που αφορούν και τον Ολυμπιακό και την ίδια την Ευρωλίγκα και το NBA και το ΜΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα αυτά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σε αυτό το σημείο ένα τραγουδάκι από αυτά που μας αρέσουν, Χρυσούλα. Βρες ένα του Harry Styles για να πάμε στις ειδήσεις ακριβώς και μισή. Παραλαμβάνω ότι ο ΕΣΑΚΕ νωρίτερα σήμερα είχε αναβληθεί με αίτημα του ΠΑΟΚ αυτή η συνεδρίαση και η απόφαση. Ομόφωνα αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία του την τηλεοπτική με τον όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου και την δική του πλατφόρμα για 5 χρόνια από 3 που ήταν, συνένα, όπως είχαμε αποκαλύψει βεβαίως, με το δικαίωμα στον ΕΣΑΚΕ μετά το 3ο έτος, στα συνένα δηλαδή, να μπορεί να φέρνει καλύτερες προσφορές και να αλλάζει κανάλι αν έχει προσφορές μεγαλύτερες, πάνω από 20% αυξημένες, που δεν τις ματσάρει ο Sport FM TV. Εάν τις σοφαρίζει, κρατάει το περιεχόμενο ο ίδιος του πρωταθλήματος. Μιλάμε πάντα για τη Στοίχημαν GBL.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές τους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάς, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στο Γάλλο επιστήμονα Ανρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη διήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο την Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Πάμε τώρα μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Γιώργο Κουβεντίδη, για το συνέδριο που προαναγγείλαμε και χθες και σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη, για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενότητες ξέρετε, τις έχουμε αναφέρει, αλλά θα μας δώσει ποιοι θα παρευρεθούν την οργάνωση που έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε αυτό το τριήμερο. Ο Γιώργος Κουβεντίδης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε εσένα και στους ακροατές της
0: Ελλάδας. Παράλληλα με την αγωνιστική προετοιμασία και η προετοιμασία ισχυρή για το να είναι όλα τέλεια στο συνέδριο, έτσι.
1: Βεβαίως, γνωρίζετε των 100 χρόνων για την ομάδα μας, για τον ΠΑΟΚ. Γίνονται αρκετές δράσεις μέσα σε αυτή τη χρονιά, το 2026, και αυτό το συνέδριο που διοργανώνουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή 9, 10, 11 Οκτωβρίου στο Απιθύτα, στην Σαπεδό του Παρισιού Θεσσαλονίκης, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του Συλλόγου, όπως και εσύ είπες. Είναι ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, περισσότεροι από 60 πανεπιστημιακοί, ερευνητές, ιστορικοί, άνθρωποι του πολιτισμού και του ποδοσφαίρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι παρόντες σε αυτό το συνέδριο και θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το ποδόσφαιρο όχι μόνο σε άθλημα αλλά ως ένα γενικότερο κοινωνικό, αν θέλεις, και πολιτικό φαινόμενο. Θα επιχειρήσουμε να φύγουμε από αυτό που γίνεται κυρίως μέσα στις τέσσερις γραμμές και να αναδείξουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία πια συνδέονται με το ποδόσφαιρο από τα παλαιότερα χρόνια αλλά και τη σύγχρονη εποχή, αν θέλεις.
0: Είναι φανερό από τις ενότητες που υπάρχουν και τις διαφορετικές συνεδρίες ότι θα ασχοληθείτε από το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και τον κόσμο, από το κυπριακό ποδόσφαιρο μέχρι το ελληνικό ποδόσφαιρο του σήμερα και του αύριο, μέχρι τις διεθνείς σχέσεις και την αθλητική διπλωματία. Θα συμπεριλάβετε τις οπαδικές κοινότητες για να δείτε και με μια ιστορική αναδρομή τι κάνει το οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα και το συγκεκριμένο οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ, και βεβαίως αυτή η προσέγγιση της ιστορίας της ομάδας θα είναι κάτι διαφορετικό επειδή συμμετέχουν όλοι αυτοί οι πανεπιστημιακοί. Εγώ ξεχώρισα την ενότητα ο ΠΑΟΚ σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη, όχι πως οι άλλες δεν είναι ενδιαφέρουσες. Ο ΠΑΟΚ στην τέχνη, στον πολιτισμό και στον νέο ψηφιακό κόσμο, όλες είναι ενδιαφέρουσες οι ενότητες. Και θέλω να μου πεις, Γιώργο, ποιοι έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση. Δηλαδή, ποιους θα ακούσουμε αυτό το τριήμερο εκεί κατά βάση?
1: Κοίταξε, ναι, όπως σωστά είπες, στο επίκεντρο μπαίνει το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει το ποδόσφαιρο, παδικές κοινότητες, οι σύνδεσμοι, οι προσφυγικοί, η πολιτική, κοινωνική, ακόμη και η σύγκρουση ανάμεσα στην καταγωγή του αθλήματος που είναι λαϊκή αναμφίβολα και τη σύγχρονη επαρευματοποίησή του. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους από τους συνέδρους, ναι, τους ομιλητές. Θα επαναλάβω ότι είναι πάνω από 60 οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι παρόντες και θα μιλήσουν στο συνέδριο αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί νομίζω πως θα ακούσουμε πράγματα που ξεφεύγουν από τα τετριμένα, αυτά που ακούμε πάντα όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και για αθλητισμό γενικότερα. Θα έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου από την Αμερική, από την Ισπανία και βεβαίως πάρα πολλούς από τα δικά μας τα πανεπιστήμια αλλά και άλλα, έτσι, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα είναι η έναρξη του συνεδρίου. Το Σάββατο είναι μια πολύ γεμάτη μέρα από τις 9 το πρωί ως 8 το βράδυ και την Κυριακή από το πρωί ως νωρίς το απόγευμα το συνέδριο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. Τώρα, να αναφέρω και κάποιο όνομα, έτσι, επειδή δεν θέλω να ξεχωρίσω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Θέλω όμως να σου πω ότι στο συνέδριο στους ομιλητές είναι και ο Κούλης Αποστολίδης, ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει διακριθεί όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην κοινωνική ζωή, στην επιχειρηματικότητα, ένας άνθρωπος με πολύ έτσι διευρυμένο αν θέλεις πνεύμα, ο οποίος θα μιλήσει.
0: Είναι στην τελευταία ενότητα, την ενότητα των ποδοσφαιριστών και των αθλητών, έτσι.
1: Η ομιλία του θα έχει ως βασικό αντικείμενο την εξαετία 71-77, εκείνη την περίοδο της χρυσής εποχής του ΠΑΟΚ, όπως έτσι έχουμε συνηθίσει να λέμε, και τις προεκτάσεις, τη σχέση με την κοινωνία. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα ομιλία και θα υπάρχει επίσης και μια, μεταξύ άλλων, και μια ομιλία από εκπρόσωπους των ακαδημιών μας, που θα μιλήσουν για όλο αυτό που γίνεται στην ομάδα, όχι μόνο το αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί δεν μιλάμε για ακαδημίες και εν προκειμένου για ακαδημίες ΠΑΟΚ, δεν μιλάμε για μια απλή ακαδημία που κάποια παιδιά μαθαίνουν να παίζουν ποδόσφαιρο, είναι ένα, θα έλεγα, ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι, πράγμα, ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα πολλές φορές στο γήπεδο, βλέπει μεγάλους παίκτες να αγωνίζονται στην ομάδα μας, να μεταγράφονται σε ομάδες του εξωτερικού μεγάλες, αλλά υπάρχει μια διαδικασία με τη συμμετοχή πάρα πολλών πραγματικά ανθρώπων, με πολύ μεγάλη έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια που βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτές οι ομιλίες θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν, να καταλάβουν 2-3 παραπάνω πράγματα για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα στους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς. Αλλά επαναλαμβάνω, το βασικό, αν θέλεις, κομμάτι του συνεδρίου είναι κυρίως αυτό έξω από τις 4 γραμμές και η επίδραση, η επίπτωση που έχει το ποδόσφαιρο στην κοινωνία και σε πάρα πολλές έτσι πτυχές της ζωής.
0: Το Σάββατο το κυρίως πιάτο με την ιστορία του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια, με πολύ ωραίες κοινωνιολογικές και όχι μόνο αναφορές στις διαφορετικές συνεδρίες πρωί και απόγευμα, και μου αρέσει πολύ που ξεκινάτε με το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και τον κόσμο για να έρθετε στην Ελλάδα και την Κύπρο, και ξεκινάνε και οι ξένοι καθηγητές, ο Μάθιου Τέιλορ, ο Ρέιμον Γκόιτς, και μετά παίρνουν τη σκυτάλη οι Έλληνες καθηγητές για να αναλύσουν τα θέματα του ποδοσφαίρου και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια και στον ελληνικό χώρο και για το κυπριακό ποδόσφαιρο που δεν το έχετε αφήσει απ' έξω. Λοιπόν,
1: θέλω επίσης να αναφέρω βεβαίως ότι για όσους ενδιαφέρονται είναι ευπρόσδεκτη, η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη. Στην ύψα τελετών του ΑΠΙΘΙΤΑ, εκεί θα διεξαχθεί αυτό το τριήμερο διεθνές συνέδριο, και βεβαίως όσοι φίλοι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε φίλους του ποδοσφαίρου, θα μπορέσουν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτού του συνεδρίου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Έχουμε κανένα νέο από την ομάδα, ρωτάει ένας φίλος. Κάτι που πρέπει να ξέρουμε, μιας και σε είχαμε στην κουβέντα.
1: Η ομάδα επιστρέφει πια σε ρυθμούς προαγωνιστικούς, έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι διεθνείς μας και σιγά σιγά μπαίνουμε και εμείς τώρα σε ρυθμούς πάλι πρωταθλήματος. Ήταν μια μεγάλη διακοπή αυτή, ασυνήθιστη, 3 εβδομάδες, ξαναμπαίνουμε σε ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ τώρα, επειδή το ανέφερες και επειδή είναι ένα θέμα των ημερών, και το συζητήσαμε, θα πρέπει να σου πω ότι είμαστε σε μια περίοδο που

0: επειδή μου το ρώτησε εκτός αέρα, θα πω ότι και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη συζητάμε για την ίδια προοπτική και αυτός έχει μια δέσμευση με την ομάδα μας για τα επόμενα 2 χρόνια, αλλά ξεκίνησε μια συζήτηση και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη.
1: Πολύ
0: για να
1: σημαντικό.
0: Σε μια
1: πολύ σημαντικό.
0: Και γενικώς προσπαθούμε έτσι, αν θέλεις, να επιβραβεύσουμε αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, σε αυτή τη φάση, τα οποία προσφέρουν στην ομάδα, προοδεύουν και σίγουρα αξίζουν και κάτι καλύτερο και από εμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό,
1: καλό συνέδριο να έχετε και το τριήμερο και καλά αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ, όπως ευχόμαστε για όλες τις ομάδες. Και φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κύπρο. 100 χρόνια κεραυνός Στροβόλου. Η γιορτή έγινε την περασμένη εβδομάδα. Είχε ταξίδι στο εξωτερικό ο Πάρης Παπαέλληνας. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει δώσει τη ζωή του παραπάνω από 5 δεκαετίες. Σε λίγο θα συμπληρώσει 6 δεκαετίες. Αλλά φαντάζομαι ότι έχει ετοιμάσει και τη διαδοχή. Αν καταλαβαίνω καλά, ήμασταν καλεσμένοι εκεί. Είδαμε την πολύ ωραία εκδήλωση. Ο ίδιος όμως θα μας τα εξηγήσει καλύτερα και κυρίως εσάς, γιατί τέτοιες ιστορίες σπανίζουν τόσες πολλές. Κύριε Παπαέλληνα, καλό μεσημέρι. Αγαπητέ μου Πάρη, ή καλύτερα, επειδή γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, αγαπημένε μου Πάρη. Μου επιτρέπεις τον ενικό, έτσι?
2: Βεβαίως, βεβαίως, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ που με έχεις καλέσει.
1: 50 τόσα χρόνια. Δεν μπορώ να πω πόσα ακριβώς είναι, αν είναι 53, 54, 55.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να ξαναβρω
2: είναι,
1: σε είναι παράγοντα.
2: 54.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όσο είμαι εγώ δηλαδή. Όσο είναι η δική μου ηλικία, εγώ δεν κρύβω τα χρόνια μου. 54 χρόνια προσφοράς από όλες τις θέσεις σε μια ομάδα. Το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω αλλού.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ξεκίνησα καλαθοσφαιριστής,
1: ναι.
2: Μετά για ένα μικρό διάστημα προπονητής, μετά για 4-5 χρόνια αντιπρόεδρος και μετά ανέλαβα την διοίκηση εδώ και 30 χρόνια τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις, μια ολόκληρη ζωή.
1: Απίστευτο.
2: Σε ένα από τα πιο αρχαιότερα σωματεία της Κύπρου.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό, ονειρεμένο, ονειρεμένο. Πώς το έζησες εσύ, γιατί θα σου πω και εγώ την εντύπωσή μου. Δεν έχω δει τέτοια εκδήλωση ούτε από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη, που λέει ο λόγος εδώ στην Ελλάδα.
2: Κοίταξε, για μένα αυτά τα 50 τόσα χρόνια, εντάξει, να συνδεθείς με την ιστορία ενός ιστορικού σωματιού, διότι θυμίζω στους Έλληνες ακροατές σας ότι ο κεραυνός, το ΑΠΟΕΛ και η ανόρθωση αμοχώς του είναι τα 3 αρχαιότερα σωματεία της Κύπρου από το 26 και εντεύθεν. Mm-hmm. Οπότε ταυτίζονται με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και την πολιτική και την εθνική δράση και μετέπειτα την αθλητική δράση. Ο κεραυνός είχε στίβο προπολεμικά και παρήγαγε βαλκανιονίκες σε ελληνικό επίπεδο, διότι οι Κύπροι αθλητές πάντα αγωνιζόνταν με την Εθνική Ελλάδας μέχρι το 1984 νομίζω, και μετέπειτα ποδόσφαιρο, το οποίο δυστυχώς εξέλιψε, και τώρα το μπάσκετ τα τελευταία 40 χρόνια μεγάλες επιτυχίες.
1: Με πολύ μεγάλες επιτυχίες, και είδα ότι ήρθαν, αποδέχτηκαν την πρόσκληση και ήρθαν πολύ μεγάλα ονόματα. Στο ελληνικό κοινό κάνει ιδιαίτερο γκέλ, για παράδειγμα, ο πατέρας του Μπάρετ, ο Ρόουαν Μπάρετ, που έπαιξε και στη Δάφνη. Ο πατέρας του RJ Μπάρετ, τον οποίο αντιμετωπίσαμε και με την Εθνική του Καναδά όταν έπαιξε η Ελλάδα, και θα τον ξαναδούμε. Ο Ρόντνεϊ Μονρό, πολύ γνωστός και στο ελληνικό κοινό. Προπονητές, πασίγνωστοι, Μέμος Ιωάννου, Κώστας Λεβαράκης, πολλά παιδιά, πολλά παιδιά.
2: Πάρα πολύ τελικά. Από τον ελληνικό χώρο πάντα είχα την προτίμηση για τους προπονητές, διότι μας έδιναν μια προστιθέμενη αξία στην ομάδα. Και με τους Έλληνες προπονητές, με τον Φραγκιά, με τον Μέμο, με τον Φλεβαράκη,
1: με τον αείμνηστο Σκουρτόπουλο.
2: Με τον Θανάση, τον Σκουρτόπουλο, βέβαια. Διεκδικούσαμε πάντα πρωτάθλημα. Τα τελευταία 12 χρόνια είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι. Είναι ο Κεραυνός και η ΑΕΚ Λάρνακας, είναι το αντίστοιχο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε,
1: με Μιχάλη Κακιούζη, με Μιχάλη Κακιούζη, πολλά τα, πολλά
2: τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια, mm-hmm, ήταν κοντά μας με μεγάλες επιτυχίες. Οπότε συνεχίζουμε.
1: Και με πάρα πολύ απλό κόσμο, φίλους του Κεραυνού, φίλους του αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ, και ειδικά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος έβγαλε ένα

0: Θερμό λόγο.
1: Ναι, ήταν μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις του Κεραυνού, και πριν 3-4 χρόνια, θυμάζει, ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, και άλλοι τόσοι έχουν περάσει από κοντά μας, διότι όπως σου έχω εξηγήσει, ο Κεραυνός δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο, είναι ένα σωματείο που συνδέεται με ολόκληρη την ιστορία της Κύπρου.
0: Αυτό ήθελα να καταδείξω και εγώ. Και βγήκαν και ειδήσεις, όχι μόνο για τη διαδοχή, γιατί την ετοιμάζεις, πάρη μου, σιγά σιγά, τα παιδιά είναι έτοιμα, και με βάση την δήλωση που μας έκανε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που θα παίζει στην Κύπρο, θα παίζει στη Λεμεσό,
1: Ναι, ναι. Έχει ήδη κληρώσει το θέμα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Θα είναι μόνο μία Ισραηλιτική ομάδα, και η Χάμπολ είχε ζητήσει να παίξει στην Κύπρο, αλλά η Κυπριακή αστυνομία αδυνατεί να αστυνομεύσει και τις δύο Ισραηλιτικές ομάδες για ευνόητους λόγους.
0: Ναι,
1: και μόνο με την Μακάμπι έχει γίνει. Αυτό οριστικοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Θα δίνουν 3.000 εισιτήρια στους Ισραηλίδες, στους φιλάθλους, 1.500 στους Κύπριους φιλάθλους, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν την ταυτότητα φιλάθλου για να δικαιούνται να μπουν στο γήπεδο, και από ό,τι πληροφορούμε 120 με 140 τιμητικά εισιτήρια ή προσκλήσεις στην visiting team, στην ομάδα που θα
0: επισκεφτεί. Στη φιλοξενούμενη. Όταν θα παίξουν οι δικές μας, θα σας ξανάρθουμε. Πριν κλείσουμε όμως, Πάρη, επειδή αγαπάς και NFL, σωστά?
1: Βεβαίως. Είμαι στο Λονδίνο τελευταίο. Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Θα το έχουμε. Θα το έχουμε φέτος εδώ.
1: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Οπότε θέλουμε και τις γνώσεις σου. Δεσμεύεσαι?
1: Δεν δεσμεύομαι. Πλέον έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει 16 Super Bowl στη Νόβα από το 2003 ως το 2020. Οπότε δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να ξενυχτάω η ώρα 2 με 7 το πρωί.
0: Τουλάχιστον μια φορά ακόμα.
1: Θα το δούμε. Βαγγέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία εκεί, και για όσα έχεις κάνει για τον κυπριακό αθλητισμό, θα έλεγαν γενικότερα, όχι μόνο για τον μπάσκετ και τον Κεραυνό. Συγχαρητήρια. Ήταν μια πολύ ζεστή οικογενειακή, αλλά ταυτοχρόνως ενωτική εκδήλωση που μας έκανε να ζηλέψουμε με την καλή έννοια. Πάντα τέτοια. Και στα επόμενα 100 του Κεραυνού. Και στα επόμενα 100. Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι στην Κύπρο.
1: Γεια χαρά.
0: Και εμείς από την Κύπρο θα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για το T-Center, μέχρι να περάσουμε στα επόμενα θέματα, διότι ετοιμάζεται και ο coach Ομπράντοβιτς. Βλέπω και τον Γιάννη Νάτου είναι εκεί από την ΕΡΤ και τους άλλους συναδέλφους για να καλύψουν την συνέντευξη του προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα δούμε και ποιος παίκτης θα μιλήσει, για να έχουμε live δηλώσεις. Έχει άνθρωπο εκεί η δημόσια τηλεόραση και συνεπώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ. Όταν θα είναι έτοιμοι για τις δηλώσεις, βλέπω τον κύριο Μπράντοβιτς να πλησιάζει με τη βοήθεια της Χρυσούλας Αντωνιάδη. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Coach, another home game for Panathinaikos is 3-0. Fener is also undefeated, a strong defensive team.
0: Άλλο ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό που έχει 3-0 στις νίκες μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη βασική ερώτηση, και τώρα έρχεται η Φενέρ.
3: It's a team that play very good, not just defensively. They have a lot of options like team offensive.
0: Δεν είναι μόνο καλή αμυντική ομάδα, και στην επίθεση παίζουν καταπληκτικά.
3: You know how to do and what to do. So really, lot of options, very, very...
0: Έχουν πολλές επιλογές, πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά.
3: They changed some players.
0: Άλλαξαν μερικούς παίκτες τους.
3: The main problem will be their defense, that they are lot of times tricky defense, and also...
0: Το βασικό πρόβλημά μας θα είναι η πολύ καλή άμυνά τους.
3: Things offensive. So one more time. Front of us.
0: Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί παίζουν καλά και ομαδικά και στην επίθεσή τους. Είναι μια πρόκληση αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό? Όχι, κάθε παιχνίδι είναι πρόκληση. Δεν μπορώ να πω κάποιο είναι πιο ενδιαφέρον, κάποιο λιγότερο ενδιαφέρον.
3: We need to prepare ourselves for game tomorrow.
0: Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα για το αυριανό παιχνίδι. Η ερώτηση για το για τους τραυματίες που επιστρέφουν. Φαλ και Μποντιρόγκα θα παίξουν από ό,τι καταλαβαίνω, λέει. Κώστας, Ναν και Χουάντσο όχι. Δεν θέλουμε να πιέσουμε κανέναν. Να τους βάλουμε πιο γρήγορα. Κάποιους παίκτες δεν τους βάλαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα για να τους προστατεύσουμε. Είναι καλά όμως.
4: He always prepared the team in an excellent way. He worked during the game. His timeouts are always very successful for his team. He have clear ideas and he's great coach.
0: Σπουδαίος προπονητής ο Γιασκεβίτσιους, έχει ιδέες. Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα.
4: Yeah, of course it is important. Hope the future.
0: Ερώτηση για το φιλανθρωπικό έργο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η κοινωνική προσφορά είναι σημαντική και ο Νάιτζελ έχει ευαισθησίες τέτοιες. Αυτές οι σύντομες δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ποιο είναι, Άγγελε Μπατζία, ποιον έχει στη γραμμή, γιατί έχουμε λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Το επόμενο θέμα μας θα είναι αυτά που συνέβησαν χθες στο Κόμο. Για την Ευρωλίγκα θα μιλήσουμε με τον Άρη Μπάρκα και θα κλέψουμε μερικά λεπτά από τον Κώστα Κουκουλά για να έχουμε και τον Ιωσήφ Νικολάου για το παιχνίδι του Μέση που μετέδωσε η Ερδίο Σπορ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Ο Άρης Μπάρκας στη γραμμή μας. Άρη, καλό μεσημέρι. Το πήραμε σκηνή κορδόνη τώρα το τρίμερο, αλλά πήγε καλά. Πρέπει να σου πω ότι είχα παραπάνω από 100 μηνύματα.
1: Έκλεισες και δεν άκουσα τον πρόεδρο όμως.
0: Ποιον από όλους τους πρόεδρους, τον Μπάρη Παπαέλληνα ή τον Ζωτ, τον πρόεδρό σου?
1: Τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ξανά έγινε πρόεδρος, ήταν πριν από μερικά χρόνια.
1: Ιδρυτικός πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών.
0: Πάντα πρόεδρος. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και που ξεκινάς την κουβέντα, διότι δεν θέλω να μελαγχολήσουμε με αυτά που συνέβησαν χθες και να πούμε άσχημα πράγματα, αλλά δίνει τροφή για συζήτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τις σημερινές του δηλώσεις. Τις έχεις δει, έτσι?
1: Τις έχω δει. Είναι μια πολύ σεβαστή τοποθέτηση. Δεν νομίζω όμως ότι απτυχεί την πραγματικότητα του για ό,τι συνέβη στο Κόμο, όπου ένα διήμερο γίναν πάρα πολλές ζυμώσεις και ακόμα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν μέσα στις ομάδες που ήταν τρομερά αρνητικές προς την πρόταση του NBA. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι ήταν αρνητικοί προς την πρόταση του NBA. Δεν υπήρχε ούτε ένας που να είπε ότι αυτή την πρόταση πρέπει να τη συζητήσουμε. Mm-hmm. Κάποιοι είπαν ότι δεν πρέπει να κλείσουμε την πρόταση του NBA. Αυτή ήταν η διαφορά. Και σε ό,τι αφορά και την πρόταση, η αρχική τοποθέτηση του Παναθηναϊκού ήταν σαφής ότι με αυτή την πρόταση δεν μπορεί να υπάρξει βάση συζήτησης. Mm-hmm. Η διαφωνία ήταν ότι υπήρξαν τέσσερις ομάδες. Εγώ θα πω ουσιαστικά υπάρχει και μια πέμπτη η οποία δεν μίλησε, ο Τόνι Πάρκερ δεν μίλησε, αλλά η Βιλερμπάν είναι γνωστό ότι έχει λόγω Τόνι Πάρκερ ανοιχτή γραμμή με το NBA, οι οποίες είπαν ότι πρέπει να σεβαστούμε το NBA και από τη στιγμή που θέλουν να συζητήσουν μαζί μας δεν μπορούμε να...
0: Περίμενε, είναι Real Madrid που σέρνει το χορό, Παναθηναϊκός που ακολουθεί, Φενέρ, Μπάγερν και Βιλερμπάν, αυτές είναι οι πέντε.
1: Πες είναι οι πέντε. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η έκτη θεωρητικά θα ήταν η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, αλλά δεν της άρεσε η προσφορά.
1: Αλλά η Μπαρτσελώνα ήταν τρομερά αρνητική.
0: Επειδή είδε μια λογιστική προσφορά και όχι μια καθαρά αμιγώς οικονομική. Είδε μια προσφορά value και όχι money.
1: Όλη την ίδια προσφορά είδαν, Βαγγέλη, και όλη την προσφορά σε πρώτη φάση την απορρίψανε. Το ερώτημα είναι αν το NBA έχει διάθεση να αλλάξει τον προγραμματισμό του και
0: Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω πως όχι.
0: Άρα προχωράνε οι ίδιοι όπως κάνανε χθες, 13 άδειες στους εαυτούς τους, τις επόμενες 8 στους άλλους, 7 που παίζουν και θα δούμε ποιος θα είναι ο 8ος, οι 6 που παίζουν και 2 εκτός, για το νέο πρωτάθλημα των 24.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας ερώτημα φίλου του ΠΑΟΚ, δημόσια ότι θα ψήφιζε υπέρ του ΠΑΟΚ. Έχεις καμιά αμφιβολία? Αναρωτήθηκε. Δημόσια δεσμεύομαι υπέρ αυτού. Και λέει ότι και δημοσίευσε και τη φωτογραφία που είναι δίπλα στο Βατούτιν και το Μιζράχη, αλλά δεν πήγε στη συνάντηση, έτσι?
1: Δεν πήγε στη συνάντηση, ήταν ο μεγάλος απόν. Εκπροσωπήθηκε βέβαια ο Παναθηναϊκός από 3 άτομα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Όντως, δημιούργησε πολύ μεγάλο ερωτηματικό το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκαν τα νέα licenses. Αυτό που μπορώ να πω όμως για να γράψουμε και κάτι στο Eurohops είναι ότι ένας από τους λόγους που δεν έγινε η ανακοίνωση ήταν ότι προστέθηκε και ένα ακόμα που είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον. Επομένως, η αναβολή ήταν λογική.
0: Προστέθηκε άλλο ένα αίτημα.
1: Άλλο ένα αίτημα, ναι.
0: Άρα μπορεί να είναι η Μπεσίκτας που το συζητούσαμε τις προάλλες.
1: Εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν ήταν η Μπεσίκτας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
1: Ναι, η θέση δεν αμφισβητείται. Επίσης δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι οι ομάδες που βρίσκονται στις πόλεις που έχει σημαδέψει το NBA, και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες, όπως είναι και η Bayern, όπως είναι και η Real, όπως είναι και η...
0: Είναι δύο ομάδες από την Αγγλία, δύο από την Ισπανία, δύο από την Γαλλία, δύο από την Ιταλία, δύο από την Γερμανία, η Αθήνα, ο Παναθηναϊκός και η Κωνσταντινούπολη, η Φενέρ.
1: Είναι σαφές ότι θέλουν να έχουν
0: συζήτηση
1: με το NBA.
0: Θα
1: το, συμβεί αυτό,
0: θα το δούμε. NBA. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Άρη Μπάρκα και πάμε στον Ιωσήφ Νικολάου για να κλείσουμε με δύο κουβέντες για το Μέση. Ήσασταν μαζί με τον Γιώργο το Χαϊκάλη χθες και παρακολουθούσατε. Τα μεταδώσατε, τα είδατε. Ιωσήφ, μέσα σε ένα λεπτό, δεν έχω χρόνο.
5: Το ξέρω, Βαγγέλη, γεια σου. Ναι, ήμουν και εγώ εκεί, θα ήταν ο τίτλος. Γιατί όλοι είχαν με τα κινητά μια τάση να τραβούν κάθε στιγμή του Μέση. Πέφτει του Μπενίν να βγάλουν μια selfie μαζί του μετά το τέλος του αγώνα. Συγκίνηση πολύ για το τέλος του θρύλου, του GOAT. Και νομίζω ότι είχε ένα φινάλι έτσι όπως του αρμόζει, έτσι όπως του αξίζει. Το Monumental λύγησε με πάρα πολύ ωραίες δυνατές συγκινήσεις και στιγμές. Νομίζω ότι αυτό που τον συνοδεύει είναι ότι δεν λύγησε τελικά. Δεν τα παράτησε μετά την απόσυρση το 2016. Επέστρεψε και τα πήρε όλα.
0: Και τα πήρε όλα εκτός από το τελευταίο. Και επειδή του αξίζει μεγαλύτερη αναφορά, την κάνουμε αύριο το μεσημέρι. Τώρα θα πούμε απλώς και θα σας αφήσω ότι το παιχνίδι επαναλαμβάνεται από την R2 Sports στις 5 το απόγευμα, σωστά?
5: Ναι, ναι, κάνε.
0: Να διαφημίσουμε και λίγο την πραμάτια μας. Δεν το έχω ακούσει από το πρωί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Ιωσήφ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στους ήχους και Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοφημερίδα. Νωρίτερα ο Γιάννης Δράνιος με το RunBet.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Yeah. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
9: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος με επίκεντρο τον μπάσκετ, εκεί όπου θα στρέψουμε την προσοχή μας σε δύο αναμετρήσεις που υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Από την Παρασκευή επί της ουσίας ξεκινάει το μεγάλο ενδιαφέρον με τα πρωταθλήματα και την επανέναρξή τους μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε ξεκινάμε με την Ευρωλίγκα. 14ο, Παρίς Βιλερμπάν, δύο σχετικά ισοδύναμες ομάδες, αν σκεφτούμε ότι τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχουν ρεκόρ 1-2 σε νίκες ήττες και δύο ομάδες που έχουν τις δικές τους αδυναμίες όσον αφορά την άμυνα. Αλλά παρόλα αυτά, θα λέγει κανείς ότι μέσα από τις αποδόσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι Μπουκ επιλέγουν τους γηπεδούχους. Εμείς θα πάμε λίγο διαφορετικά, ανοίγοντας λίγο την ψαλίδα του Χάδικα, και κάπως έτσι θα πάμε στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Μιλάμε για δύο ομάδες που έρχονται από νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Και βεβαίως δύο ομάδες οι οποίες ιτήθηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά πιο οδυνηρή ήταν η ήττα του Άρη σε σχέση με εκείνη τη Μπούργκος, μια ομάδα που έχει πολύ καλή παράδοση τα τελευταία χρόνια απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Έτσι λοιπόν και εδώ θα πειράξουμε λίγο το χάδικα προς όφελος της φιλοξενούμενης ομάδας. Και γι' αυτό πάμε στο παιχνίδι της Παρί με τη Βιλερμπάν, διπλό στο συν 8,5 με απόδοση 1,55 και του Άρη με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Διπλό στο συν 10,5 πόντους, θεωρώντας ότι ο Άρης στην κατάσταση που είναι δύσκολα αυτή την ομάδα μπορεί να την κερδίσει από 11 πόντους και άνω σε μια τιμή του 1,65. Αυτές είναι οι επιλογές για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξει να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.
0: Era Sport 101,8.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνία δίνει στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, αρκετά τα θέματα που θα αναλύσουμε τις επόμενες δύο ώρες, τα επόμενα περίπου 120 λεπτά. Έχουμε βέβαια τον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες στο Κόμο και αφορούν βέβαια σε εξελίξεις στην EuroLeague. Έχουμε τις ομάδες που ξεκινούν σιγά σιγά και με την επιστροφή των διεθνών, την προετοιμασία τους για την επιστροφή στο πρωτάθλημα με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να δεσπόζει την Κυριακή. Έχουμε τις όποιες εξελίξεις υπήρξαν χθες στο θέμα του νέου Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του ιδιοκτήτη της Παναολυμπιακός, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια έχουμε αρκετό μπάσκετ, αρκετή δράση στο μπάσκετ.

Όσον αφορά λοιπόν στο σημερινό πρόγραμμα, ξεκινάμε από Basketball Champions League. Στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται την Σαλόν στην Σανέλ Αρένα, με μετάδοση βέβαια από την Ερασπορ. Από εκεί και πέρα για το FIBA Euro Cup, Κολοσσός και Προμηθέας ξεκινάνε το δικό τους ευρωπαϊκό ταξίδι. Η ομάδα Ζερόδη υποδέχεται την Καραϊόβα στις 6. Ο Προμηθέας παίζει εκτός με την Τρέπτσα στις 7.30 και οι δύο αγώνες με μετάδοση από την Ερασπορ. Για το EuroCup στο κατάμεστο Αλεξάνδριο και με το βλέμμα του Νίκου Γκάλιο, Άρης φιλοξενεί την Μπούργος. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από την Ερασπορ.

χθες είχαμε το 4 στα 4 για τις ελληνικές ομάδες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το Περιστέρι επικράτησε τη Μπάμπερκ στο κλειστό Άνδρεας Παπανδρέου με 93-87. Η Μύκονος σκόρπισε για το FIBA Euro Cup την Εύσκη με 78-58. Με νίκη ξεκίνησε και ο Ηρακλής για την ίδια διοργάνωση, 64-59 επικράτησε εκτός των Σκοπίων, ενώ νίκη και για τον ΠΑΟΚ και τη δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Euro Cup επικράτησε της Μπόστιν στο Βελιγράδι με 75-70, στο Σαράγεβο με 75-72. Ακούσατε και νωρίτερα στο διεθνή χώρο αυτό που ξεχώρισαν το αντίο του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, συγκίνηση, αποθέωση, δεκάδες έτσι, αφιερώσεις, δεκάδες σχόλια, εκατοντάδες σχόλια από γνωστούς του ποδοσφαίρου στο αντίο του Μέση, που για κάποιους άγγιξε και για κάποιους άλλους ξεπέρασε το μύθο του Μαραντόνα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Καθώς είπαμε και νωρίτερα, έχουμε ακόμα τον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες στο Κόμπο, στην συνάντηση των μετόχων της EuroLeague. Και βέβαια το τι θα γίνει από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και για το αν υπάρξει άλλη πρόταση από το NBA και για το τι μέλη γενέστε με τις ομάδες που έχουν κάνει ήδη καταθέσει φακέλους για να συμμετέχουν στην κορυφαία διοργάνωση. Λοιπόν, ο Κώστας Τερίου είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντάξει, έχει πολλά θέματα το μπάσκετ αυτό το 48ωρο, αλλά θεωρώ ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο, διότι δεν τελείωσε μια και καλή το θέμα του NBA. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, παρότι καταψηφίστηκε η πρόταση του NBA, θεωρώ ότι οι ομάδες θα το ξανασυζητήσουν, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος συμπαίκτης που θέλει να μπει στα ευρωπαϊκά δρόμενα, ας πούμε, και είναι δεδομένο ότι οι ομάδες θα το ξαναδούν. Αυτό που πρέπει να προσέξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη σήμερα, γιατί είναι μια μαύρη μέρα για το Σύλλογο, με τη Μονακό. Η Μονακό η οποία ανακοίνωσε ότι κηρύσσει παύση πληρωμών, άρα διακόπτει κάθε δραστηριότητα, κοινώς βάρεσε λουκέτο. Αυτό το λέω διότι το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι ένα μπάσκετ ιδιοκτητών, Αγγελόπουλοι, Γιαννακόπουλος, το Ντουμπάι που μπήκε με πάρα πολλά χρήματα και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, ο Σιάο στον Άρη, είναι δηλαδή ζήτημα ιδιοκτητών. Να λοιπόν που η Μονακό, η οποία μέχρι πρόπερση ήταν στον τελικό της Ευρωλίγκας, βάρεσε κανόνι. Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Όσον αφορά τώρα τα franchise, για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει αυτό ακριβώς, γιατί πολύ ωραία τα ακούμε τα ξενικά.
0: Ναι, καλό είναι λίγο να το εξηγήσουμε, Κώστη, τι σημαίνει, γιατί ξέρεις, στην καθημερινότητα τουλάχιστον franchise είναι κάποιος που ανοίγει ένα μαγαζί. Ναι. Ένα μαγαζί με την προστασία κάποιες εταιρείες, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Παίρνει το όνομα κάποιες εταιρείες και το συνεχίζει και το κάνει δικό.
1: Μπράβο.
0: Του.
1: Και επεκτείνεται αυτή η αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Okay.
1: Στο μπάσκετ οι 13, όσον αφορά την Ευρωλίγκα πάντα, οι 13 μέτοχοι που έχουν άδειες τύπου Α, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας άδειες, θα έχουν, ας πούμε, σαν μια σύμβαση αορίστου χρόνου. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΣΕΣΕΚΑ, παρότι δεν παίζει, έχει δικαίωμα ψήφου, και άλλες 10 ομάδες, θα έχουν δικαίωμα αορίστου χρόνου. Δηλαδή, αλλάζει αυτή η διάρκεια. Από δεκαετής διάρκεια πάει αορίστου. Τώρα, για τις άλλες ομάδες που διεκδικούν franchise, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ακόμη η Ευρωλίγκα που εξετάζει το θέμα, αλλά δεν έχει βιαστεί να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή, σου λέει και η Ευρωλίγκα, και αυτό έρχεται και στα αυτιά μου, ότι δεν είναι και υποχρεωτικό να είσαι franchise για να παίξεις Ευρωλίγκα. Μπορείς να πάρεις το Eurocup ή να βγεις finalist ή να σου δώσουμε wild card ή να σου δώσουμε τριετές συμβόλαιο. Δηλαδή, είναι πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να μπει Ευρωλίγκα. Το σημαντικότερο που πρέπει να κρατούν οι φίλαθλοι και να μην βιάζονται, είναι το πω λίγο πιο λαϊκά, να μην τρελαίνονται για το franchise, είναι οι ομάδες αυτές, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να δείξουν μια μεγάλη σταθερότητα, να είναι ανταγωνιστές και με τους άλλους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ σε πρώτο χρόνο, με τους άλλους μεγάλους του EuroCup, να διεκδικήσουν δηλαδή μια θέση ψηλά, και αύριο μεθαύριο θα έρθει και το franchise, δηλαδή στην ώρα του. Λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι ψηλά στην λίστα της Ευρωλίγκας. Άλλες ομάδες που είναι ψηλά είναι το Ντουμπάι, με τόσα εκατομμύρια που έχει ξοδέψει και συνεχίζει να ξοδεύει για Final Four.
0: Το οποίο είναι ήδη βέβαια στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Έχει τρουπώσει, που λέγε κάποτε και ο Κώστας Μουτσάς.
1: Ναι, χωρίς μόνιμη θέση. Είναι η Παρί λόγω Παρισιού. Είναι η Βαλένθια, και αυτή έχει σημαντική, ας πούμε, δυναμική. Άρα λοιπόν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ανταμυφθούν για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, διότι όπως μου θύμισε και κάποιος, η μεγάλη προσπάθεια δεν ανήκει μόνο στο Ρίτσαρντ Σιάο και στον Τέλη Μιστακίδη, αλλά ανήκει και σε ανθρώπους που μάτωσαν για να έρθει η ΚΑΕ σε ένα τέτοιο σημείο ανταγωνιστικό, να έχει εξηγιανθεί κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο Θανάσης Χατζόπουλος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ο Λευτέρης Αρβανίτης με την ομάδα του στην ΚΑΕ Άρης, έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Απλά τώρα μπήκαν κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί επενδυτές, και ειδικά όταν μιλάμε για τον Μιστακίδη, μιλάμε για έναν άνθρωπο billionaire, δισεκατομμυριούχο, που έβλεπα την περιουσία του στο Forbes, γιατί είναι αναρτημένη, και φτάνει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα δηλαδή, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, ο Μιστακίδης, άμα θέλει, αγοράζει όλη την Ευρωλίγα. Όχι μόνο τη θέση, για να ξέρουμε και τι λέμε, τι συζητάμε. Εάν και εφόσον η πρόταση του NBA ήταν περίπου ένα δις για να εξαγοράσει όλο το brand name, όλη δηλαδή τη διοργάνωση, το προσωπικό, το τμήμα marketing και ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, εκτός από τους συλλόγους. Μια μικρή λεπτομέρεια, ότι η JP Morgan πριν από μερικούς μήνες κοστολόγησε την Ευρωλίγκα γύρω στα 3,2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποσό δεν αφορά τη δυναμική της διοργάνωσης, γιατί πολύ σωστά είδες τι μου είπες προημερών. Μα είναι δυνατόν μια διοργάνωση να κοστολογείται 3,2 δις και ο πρωταθλητής Ευρώπης να παίρνει 2,4 εκατομμύρια ευρώ? Είναι δυσανάλογα τα ποσά. 1,4 κοστολογεί την Ευρωλίγκα δισεκατομμύρια, η JP Morgan, που είναι μεγάλος χρηματοοικονομικός οργανισμός, και 1,8 τη δυναμική των ομάδων. Δηλαδή σου λέει ότι εφόσον υπάρχουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μακάμπι, αυτό το πράγμα κοστολογείται περίπου 1,8. Γι' αυτό βγαίνει η συνολική δυναμική περίπου 3,2. Ναι. Αυτό υπόθηκε από την Ευρωλίγκα. Επομένως κρατάμε λίγο αυτό. Περιμένουμε, μιας και μιλάμε για Ευρωλίγκα, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αύριο το βράδυ 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, και με Ρονταβόπουλο ο Παναθηναϊκός, αλλά και με Μουστάφα Φαλ, όχι Κέντρικ Ναν, όχι Κώστας Λούκας και όχι Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως είπε και ο Μπράντοβιτς. Δεν θα τους πιέσουμε υπερχαρακτηριστικά ο Σέρβος καθηγητής, όπως μου αρέσει να το λέω, τον κόουτς Μπράντοβιτς. Και από την άλλη, ο κόουτς Μπαρτζόκας περιμένει ένα επίσης δύσκολο μάτς, διότι ναι μεν σοκαρίστηκε η Εφές Ανατολού, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, με τον τραυματισμό του Mike James, ρίξε χιλίου τένοντα, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Σανέλ Αρένα, που θα παίξει ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μεθαύριο το βράδυ 9 και 4. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε επιτυχία κατά 100% και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε, και να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά χαίρομαι και για κάποιους ανθρώπους που έχουν κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είναι η Μύκονος, η οποία από νεοφώτιστη πέρσι έτυχε και την πρώτη νίκη της
0: στην Ευρώπη. Έτσι, είναι ιστορική μέρα για την ομάδα.
1: Την ομάδα του Μπακού, την ομάδα του Αζερβαϊτζάν, και μάλιστα άνετα, δεν δυσκολεύτηκε, στο τέλος ήταν και μπροστά με 20 πόντους. Το Περιστέρι νίκησε την Μπάμπερκ, τη γερμανική, παρότι κέρδιζε 20-67-47, το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί το έβλεπα το μάτς χθες. Έκανε φοβερή ανατροπή η Μπάμπερκ, προηγήθηκε, αλλά το Περιστέρι ευτυχώς στο τέλος ήταν με το μυαλό μέσα στο κεφάλι και όχι απ' έξω, και κατάφερε να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη το Περιστέρι επί της Μπάμπερκ. Ο Ηρακλής έκανε διπλό, νίκησε στα Σκόπια την MZT, και αυτό δείχνει τη δυναμική του συλλόγου. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την Μπόσνα, παρότι η Μπόσνα είχε ευκαιρίες με τρίποντα στο τέλος να ισοφαρίσει, τελικά ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 3 πόντους, και για όλα αυτά θα έχουμε την ενημέρωση με λεπτομέρειες 4-6. Σήμερα, 7 η ώρα, μάλλον όχι, το πάρω ανάποδα, 6 η ώρα είναι ο Κολοσσός με την Κραϊόβα FIBA Europe Cup, 7 η ώρα είναι η ΑΕΚ με την Σάλον Βίλπας την Φιλανδική για τον BCL, 7.30 είναι η Τρέπτσα με τον Προμηθέα Πάτρας εκτός έδρας, FIBA Europe Cup, και 8 η ώρα είναι το πρώτο μάτς του Άρη στο Παλέ, με Γκάλι και με Σιάο, με την Σαν Παύλο Μπούργκος, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ισπανική ομάδα που μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα. Ωραία. Αν ο Άρης δεν είναι προσεκτικός. Οπότε ας κρατήσουμε.
0: Έγινε, Κωνσταντίνη, και πολλά περισσότερα στις 4, έτσι, στις 2 ώρες.
1: Σωστά. Και για τη δήλωση Γιαννακόπουλου, που πάντα όταν μιλάμε για Instagram είναι δήλωση, ότι εγώ λέει δεσμεύομαι ότι όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας θα ψηφίσω θετικά για τον ΠΑΟΚ, όταν το ρώτησε κάποιος, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει από το χώρο του μπάσκετ θα τα συζητήσουμε το απόγευμα.
0: Έγινε, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά εκτιμήσει στο μπάσκετ. Περισσότερα, εκτός αν προκύψει και κάτι εκτακτό, στις 4 στα 24 θεωρείται ο Βαγγέλης Τζορμπακικός Σωτηρίου. Πάμε ποδόσφαιρο, πάμε Super League. Έχουμε πει βέβαια ότι αυτό που ξεχωρίζει την ερχόμενη Κυριακή είναι το πολύ μεγάλο ραντεβού στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην επανέναξη του πρωταθλήματος μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, 6η αγωνιστική. Για να πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, Χρήστος Κωτός μαζί μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο Νίστο πήρε σχεδόν τους περισσότερους παίκτες να επιστρέφουν. Περιμένουμε νομίζω και κάποιους ακόμα. Και μετράει πλέον αντίστροφα για το πρώτο του μεγάλο κλάσικο στην χώρα μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους μας. Όχι, έχει αρκετές αποζήσεις ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αύριο επιστρέφουν 6 από τους διεθνείς του. Αρκετά μεγάλος αριθμός. Είναι βέβαια παίκτες που στην πλειοψηφία τους δεν υπολογίζονται στα βασικά πλάνα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αλλά και μόνο που λείπει ο Ουναΐ για παράδειγμα είναι σίγουρα μια σημαντική απουσία, γιατί είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Παναθηναϊκού και όλο το διάστημα έλειψε. Δεν έκανε καμία προπόνηση με την ομάδα. Είναι εξάλλου και φρέσκος. Δεν έχει και πολύ μεγάλο διάστημα πίσω για να πεις ότι έχει δέσει με το σύνολο, έχει γνώρισει την έτσι μπέχτες στο παιχνίδι κτλ. Οπότε πόνεσε λίγο το ότι έλειψε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ίσως πόνεσε περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη απουσία. Θα θυμίσω ότι οι παίχτες που επιστρέφουν και σωματώνονται αύριο είναι ο Πελίστρη, που έχει ένα μακρινό ταξίδι να κάνει από την Ουρουάη. Είναι ο Ουναΐ με τον Σαλάχ Εντίν, οι οποίοι είχαν υποχρεώσει και αγώνες με το Μαρόκο. Είναι ο Ραστόντερ, είναι ο Γιάγκουσιτς, είναι και ο Κάτρης. Είναι συνολικά 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα επιστρέψουν αύριο. Νομίζω ότι την πρώτη μέρα της επιστροφής συνήθως κάνουν κάτι προγράμματα από φούρτς και τα λοιπά, γιατί είναι από ταξίδι και λείπανε και καιρό. Οπότε ουσιαστικά αυτή η εξάδα θα πάει με μια δυνατή προπόνηση την Παρασκευή, μια χαλαρή το Σάββατο. Δεν θα είναι δηλαδή σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό προετοιμασίας μαζί με τους υπόλοιπους. Εντάξει, αυτά τα τραβάνε όλες τις ομάδες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι μην νομίζει κανείς ότι γκρινιάζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι προπονητές τα ίδια τραβάνε όταν αργούν να επιστρέψουν οι παίχτες. Οπότε το μόνο που προβληματίζει και εκείνη η χρονική περίπτωση τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού είναι ότι έτυχε με την επανάξη
0: προβλήματος. Ότι παίζουν μεταξύ τους.
1: Παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, αν ήταν με ένα άλλο αντίπαλο πιο βατό.
0: Ναι, μπορεί να ήταν και μικρότερος ο πονοκέφαλος.
1: Ναι, δεν θα είχαν δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα θα ήταν ένα θέμα, αλλά άλλο τώρα να παίζεις, λέω εγώ, ξέρω εγώ, με τον Αστέρα Τρίπολης και άλλο με τον Ολυμπιακό. Και αντίστοιχα, αντίστροφα. Αυτό είναι το μόνο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι έτσι μια πολύ...
0: Χρήστανε, δεν έχει κάποιο απρόοπτο.
1: Δεν
0: υπάρχει. Τι μπορούμε να πούμε εν ώψη ντέρμπι?
1: Λίγο νωρίς να δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι λείπει ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν ξέρω αυτό πόσο θα επηρεάσει τα πλάνα του, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ρόστερ πλαστελίνη ο Νίστρουπ. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς παίκτες που ο καθένας σου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες θέσεις και νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο να υπηρετήσει ένα πλάνο. Δηλαδή αν έχει αποφασίσει να παίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί αυτόν θεωρεί ότι είναι πιο ιδανικός για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και να τον απειλήσει επιθετικά, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα με την απουσία του Λιβάη Γκαρσία, έχει παίχτη να τον αντικαταστήσει. Δεν ξέρω αν στο μυαλό του είχε να παίξει, το έχει ακόμα, 4-4-2, ή αν θα παίξει 4-2-3-1 ή 4-3-3, ή μια παραλλαγή του 4-1-1, 4-4-1-1 που κάποια στιγμή έχει χρησιμοποιήσει. Το ιδιαίτερο με τον συγκεκριμένο προπονητή, σε σχέση με τους προκατόχους του, είναι ότι δοκιμάζει πάρα πολλά σχήματα, δεν είναι δογματικός. Δηλαδή θυμάμαι, Γιωβάνοβιτς, ό,τι και να γινόταν 4-3-3, ό,τι και να γινόταν. Όποιον και να έπαιζε ο Παναθηναϊκός, μέσα, έξω, ντέρμπι, με μικρή ομάδα, Ευρώπη, οπουδήποτε, 4-3-3. Μπορεί να αλλάζει λίγο τα πρόσωπα.
0: Αλλά δεν αλλάζει το σύστημα.
1: Το σύστημα ήταν αυτό, ο σχηματισμός ήταν αυτός, 4-3-3, μέχρι να πέσει ο ίδιος. Πολύ σπάνια, δεν θα έλεγα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, σε πολύ λίγα ελάχιστα παιχνίδια, κάποια στιγμή μετά το 70 που είχα στραβώσει, μπορεί να βάζει και ένα δεύτερο παίχτη που τι να κάνει, ένα ψεύτο 4-4-2, ας πούμε. Με τον Ιαννίδη συνήθως λίγο πιο πίσω από το Σπόραρ. Το έχει δοκιμάσει μια-δύο φορές και δεν πολύ λειτουργήσε το συγκεκριμένο σχήμα. Σχεδόν δογματικός ήταν και ο Ρουίδη Τόρια. Και αυτός δεν έκανε εύκολα αλλαγή συστήματος. Και ο Μπενίτεθ πέρυσι, αυτό δεν που καθίρισε την τριάδα. Αυτή πορεύτηκε μέχρι τέλους. Ενώ βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος τα έχει δοκιμάσει όλα. Έχει ένα εύρος, πόσο είναι, 6 και 7. τα 13 παιχνίδια που έχει δώσει επίσημα. 6 στην Ευρώπη, ναι. 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Συνολικά 13 μάτς. Και έχουμε δει ότι έχει δοκιμάσει τουλάχιστον 5 διαφορετικά συστήματα. Και σε επίπεδο προσώπων κάνει συχνά αλλαγές. Αν και τελευταία δείχνει να εγκατασταλάξει σε ένα βασικό κορμό. Είναι κάποιοι παίχτες που δεν βγαίνουν από την ομάδα. Οπότε αυτό ακριβώς. Επειδή είναι προπονητής που κάνει αλλαγές στο σύστημα, δεν είναι δογματικός ανάλογα με τον αντίπαλο, το προφίλ του αντιπάλου, τι ζητάει, πώς ψάχνει να βρει την επίθεση, την αντεπίθεση, αν θέλει να έχει κατοχή, δεν θέλει, τι νομίζω τον εξυπηρετεί, είναι λίγο χαμαλέοντας. Φτιάχνει διαφορετικά συστήματα, οπότε δεν μπορώ να πω στο μυαλό του. Δεν τον έχουμε δει και σε ντέρμπι, να πεις ότι τον έχουμε δει, τον ξέρουμε ας πούμε δύο χρόνια και ξέρουμε ότι... Όπως ήταν ο Τέριν που ξέραμε από την αρχή, δεν φοβάται στα ντέρμπι, πάει και πάει φουλ επίθεση. Δεν πάει να παίζει όπου παίζει, παίζει φουλ επίθεση. Αυτό το ξέραμε. Κάποιοι άλλοι ήταν πιο συντηρητικοί προπονητές. Αυτό τώρα να το μετρήσουμε, γιατί ντέρμπι έχει δώσει μόνο ένα και αυτό στο ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ, κλασικό ντέρμπι μιλάμε. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι προσέγγιση θα έχει κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι παραδοσιακά ο μεγάλος αντίπαλος και θεωρητικά, αν όχι το πιο δύσκολο, αλλά τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός κάθε χρονιά στο πρόγραμμά του. Καλά, και είναι πάντα μια δύσκολη έδρα και για τον ίδιο και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Οπότε είμαστε λίγο σαν αμονή, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
0: Οκ, okay, εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μέρες ακόμα. Τετάρτη είναι μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι, ίσως τώρα με την επιστροφή μπορεί κάτι να δοκιμάσει, λέω εγώ. Να το δούμε δηλαδή κανένα ψευτο τερματάκι που υπάρχει ή Σάββατο και μήπως από εκεί βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Αλλά μέχρι στιγμής μπορώ να σου πω ότι νομίζω ότι θα πάει σε 4-2-3-1 για να έχει την δυνατότητα να βάλει μια δεκάδα και τα Μπόρδα και Ουνάη. Αλλά αυτό είναι δική μου αίσθηση, δεν είναι κάτι που μπορώ
0: που μπορεί να βγει από το ναι που βγαίνει από αυτά που έχει κάνει στο Κοροπείο. Τις πήγαν από στην Παιδανία, αλλά εντάξει, στο Κοροπείο. Οκ. Okay. Έγινε, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ήταν ο Χρυσκοντός με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
3: Εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
5: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Με συμβρίντηρα τη εφημερίδα Σιδερά Σπορ. Χρυσό Λαντωνιά τη ρύθμιση των ήχων. Αγγέλο Ζαραϊδόν, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κοκουλά στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Σιδερά Σπορ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για το πώ ξεκινάει η προετοιμασία εν αναμονή και όλων των διεθνών για τον τέρμπι τη Κυριακή. Πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και μετά θα έχουμε βέβαια και Πάπη Παπαζόπουλο και Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γιώργος Μύρης μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Η μαύρη θύελα με τον Δικέφαλο του Βορρά. Ας πούμε εδώ το παιχνίδι την Δευτέρα σε 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. Μια και η Καλαμάτα θα την αντιμετωπίσει στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Για τα χρόνια τα μιλάω. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει και τον τελευταίο διεθνή που ήταν ο Γιάχιτς, ο οποίος έπαιξε χθες με την Κροατία, με την Ισπανία, επίσης σήμερα το βράδυ. Οπότε από αύριο όλοι οι παίκτες και μάλιστα οι επιστροφές που είχαμε θα γίνουν και πράξη, διότι θα πάρουν μέρος στην προπόνηση, ορεθούν το Ντιέγκο Κώστα, ο Γιαννούλης, ο Δεσπότοφ και όλα τα άλλα παιδιά, οι οποίοι ήταν τραυματίες, εκτός φυσικά από τον Μεϊτέ, τον Ταχάλη και τον Παυλέκα. Όλοι οι άλλοι στη διάθεση του προπονητή, έτσι ώστε να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, φυσικά την έκανε με όλους τους παίκτες, έτσι ώστε για να μπορέσει για να αφομοιώσει και να δει και το DNA του ΠΑΟΚ γενικά, αυτά που θέλει και τι θέλουν οι παίκτες από αυτόν. Είναι μια, γενικά οι ομιλίες πάνε και έρχονται, γενικά στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και έχει γίνει αυτό βίωμα στους παίκτες, έτσι ώστε να μην χαθεί βαθμός.
0: Κυρίως σε παιχνίδια αυτά, σαν και αυτά, Γιώργο, της Δευτέρας.
1: Αυτό ακριβώς. Το γύρο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει δει συνεχόμενα παιχνίδια και άμα δεν προσέξεις θα την πάρεις. Παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα και την Κυριακή αγωνίζεται με τον Ηρακλή. Και μάλιστα οι καιρικές συνθήκες στη Σαββατοκύριακο δεν θα είναι καλές στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά ο καιρός χαλάει ιδιαίτερα την ερχόμενη εβδομάδα με θερμοκρασία που θα πέσουν 5 με 7 βαθμούς. Με βροχές, με αέρδες, πολλούς βαρδάδες. Η θερμοκρασία θα είναι από τους 8 με 16 βαθμούς, παιδιά. Για να το ξέρετε, όποιοι παίρνουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είναι προετοιμασμένοι, έτσι, Γιώργο. Λοιπόν.
1: Ναι,
0: να σε ρωτήσω για τη Σπότο, Γιώργο, φαντάζομαι για αυτή τη Δευτέρα δύσκολα αποστολή. Για το μάτς με τον Ηρακλή, πιστεύεις ότι θα τον.
1: Πιστεύω ότι το μάτς με τον Ηρακλή θα είναι μέλος της αποστολής. Με τον Όφη που είναι 25 του μήνα στο Ηράκλειο. Αυτό σίγουρα τα ρεπορτάζ που βγαίνει μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι επίσης την Παρασκευή ξεκινάει το συνέδριο για το 100 χρόνια του ΠΑΟΚ που γίνεται στο Συνέδριο Τεχνητών του Αριστερίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που κάνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το οποίο το οργανώνει ο ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, για το ΠΑΟΚ και την κοινωνία. Αντίστοιχα θα μιλήσουν καθηγητές Πανεπιστημίου και όχι μόνο. Το συνέδριο αυτό αρχίζει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την νεότερο.
1: Αξίζει να έρθει πάνω. Σήμερα είναι το Πολυχρόνη. Ο Πολυχρόνης γιορτάζει σήμερα. Άμα έχει κάποιο Πολυχρόνη.
0: Δεν έχω, έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Μύρης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Εγώ να θυμίσω, καθώς σήμερα η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την έκτη αγωνιστική όσον αφορά στο ντέρμπι, επιλέχθηκε Ελίτ Σφυρίχτρα, ο Ισπανός Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ. Με 260 παιχνίδια στο ενεργητικό του, με 14 χρόνια στο σήμα της FIFA. Βέβαια, έρχεται για πρώτη φορά ο 43χρονος Ισπανός στην χώρα μας, αλλά έχει σφυρίξει ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Το Φενέρ Ολυμπιακός 0-3 για το Europa League και Γαλατά ΠΑΟΚ 3-1 πριν από 2 χρόνια. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ όσον αφορά στο ντέρμπι. Λοιπόν, αναλυτικά να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον τους διαιτητές έκτης αγωνιστικής. Πάω Καλαμάτα σφυρίζει ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ θα είναι ο Κουμπαράκης. Ηρακλής Λεβαδιακός σφυρίζει ο Βαγγέλου, στο ΒΑΡ θα είναι ο Ζαμπαλάς. Και Φυσιά Πανετολικός σφυρίζει ο Κουκουλάς, στο ΒΑΡ θα είναι ο Παπαπέτρου. Άρης Βόλος σφυρίζει ο Φωτιάς, στο ΒΑΡ ο Τσακαλίδης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο Ερνάντεθ, στο ΒΑΡ Πισάρο Γκόμεθ. ΑΕΚ Όφη σφυρίζει ο Κόκκινος, στο ΒΑΡ Παπαδόπουλος. Αστέρας Ατρόμητος σφυρίζει ο Μόσχου, στο ΒΑΡ θα είναι ο Πουλικίδης. Αυτοί είναι οι ορισμοί για την έκτη αγωνιστική.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι θα έχουμε και Πάσογλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι αρκετά τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι με τον Μπάμπη. Το ένα έχει να κάνει με το αγωνιστικό και πώς έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα και πώς θα συνεχίσει να δουλεύει ο Αργουαφίλ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πρώτο του μεγάλο ντέρμπι στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, βέβαια, έχει και λίγες μόλις εβδομάδες το τιμόνι των Ερυθρόλευκων. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το Καραϊσκάκη και την συνάντηση που υπήρξε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζογλου, Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το δεύτερο, γιατί προφανώς έχει σημασία ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, προφανώς έχει σημασία ένα πρωτάθλημα, η Ευρώπη, όλα, γιατί καταλήγουν στους αγώνες. Αλλά όταν μιλάμε για τη δημιουργία ενός ακόμη πιο σύγχρονου, πλέον υπερσύγχρονου γηπέδου, είναι το πιο σημαντικό για κάθε σύλλογο. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες αυτό που βγήκε επί της ουσίας από τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου προεδρεύοντας του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, παρουσία και του Δημάρχου Πειραιά του Γιάννη Μόραλη, είναι ότι πλέον το έργο θα προχωρήσει. Ότι θα γίνουν, γιατί τι απέμενε, το βασικό είναι τα χρήματα. Τα χρήματα βάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει πει 250 εκατομμύρια. Άρα δεν να περιμένει από το κράτος κάποια βοήθεια για να προχωρήσει το έργο. Έχεις τα χρήματα, προχωράς και το φτιάχνεις. Οτιδήποτε είναι αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί να έχεις τα χρήματα, μπορεί να μην έχεις τις άδειες όμως. Άρα εδώ νομίζω ήταν το αγκάθι και όχι τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, σε άλλες περιπτώσεις είναι και τα χρήματα όπως βλέπουμε.
0: Ναι, για τη συγκεκριμένη όμως δεν ήταν.
1: Ναι, για τη συγκεκριμένη, επειδή είναι το μοναδικό γήπεδο στην Ελλάδα που θα έχει γίνει αποκλειστικά με ιδιωτική πρωτοβουλία. Το θέμα ήταν, όπως είπες εσύ, οι ρυθμίσεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που, όπως έγινε γνωστό από το Μέγαρο Μαξίμου, θα γίνουν, θα είναι, λόγο, θα δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, που σημαίνει, Κώστα, ότι όλα θα διευθυνθούν.
0: Το ένα έχει να κάνει με την άδεια,
1: με το
0: ύψος, ναι, και το άλλο η νομοθετική ρύθμιση για να πάει ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Ναι, πέρα από αυτό. Καταρχάς, τα επόμενα 2 χρόνια νομίζω Παναθηναϊκός θα μπει στο Βοτανικό, δεν θα υπάρχει κι άλλος για να παίξει το ΆΚΑ. Ναι. Αλλά έχει να κάνει όμως και με το γύρω-γύρω του γηπέδου. Γιατί όπως έχουμε δει τουλάχιστον στην παρουσίαση και σε ένα βίντεο που πρόβαλε ο Ολυμπιακός στην επίσημη παρουσίαση του έργου, που δεν είναι μεγάλο, διότι το βλέπει ο κόσμος, αλλά πολύ ξεκάθαρο για το τι πρόκειται να συμβεί, θα γίνει μια αναβλήση όλου του χώρου γύρω από το ΚΑΕΣΚΑ και θα έχει αυτή τη μορφή ο χώρος. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα θα διευθετηθούν και γι' αυτά απαιτείται η κυβερνητική εντολή, νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ανέφερε το Μέγαρο Μαξίμου, και από τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα θα προχωρήσουν. Τώρα πώς θα προχωρήσουν? Ο σχεδιασμός, το ξέρουμε, είναι ξεκάθαρο. Να παίξει και φέτος ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και τα έργα να ξεκινήσει με το τέλος σεζόν, το τέλος του φετινού πρωταθλήματος. Ο υπολογισμός είναι ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός 2 χρόνια στο ΆΚΑ και το 2023 θα μπει στο νέο Καραϊσκάκη. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Το λέω αυτός είναι ο προγραμματισμός, γιατί πάντα το βλέπεις και στην υλοποίηση. Αλλά το σχέδιο

0: Ωραία. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι πάμε το γήπεδο. Πάμε και λίγο στο αγωνιστικό.
1: Το αγωνιστικό, όλοι οι προπονητές και ο Αλγουαφίλ περιμένουν και τους τελευταίους να επιστρέψουν. Έπαιξαν χθες και ο Πουέρτα. Ο Γκοντζάλες έπαιξαν με την Κολομβία και με το Μεξικό αντίστοιχα. Αυτοί θα είναι που θα καθυστερήσουν λίγο περισσότερο από τους άλλους, μαζί με τον Γκάρμο που ήταν στην Ανκόλα. Και θα ουσιαστικά, νομίζω, αν πάνε όλα καλά, θα είναι κανονικά δηλαδή την προπονήση της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν απολαύουν. Πέμπτη, δύσκολο. Οπότε με δύο προπονήσεις θα μπουν και αυτοί, θα τους δει ο Αλγουαθίλ και θα αποφασίσει τι θα κάνει για την ενδεκάδα. Όλο αυτό το διάστημα δούλεψε πολύ με τα παιδιά που ήταν στο Ρέντι, όχι δηλαδή τους διεθνείς. Αυτή την εβδομάδα δουλεύει λίγο περισσότερο και με τους Έλληνες, γιατί έχουν γυρίσει από χθες κόστος
0: προπονήσεις. Ναι, γύρισαν πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Και ο Πέντερσεν έπαιζε, ο Φρόιλερ έπαιξε χθες, και αυτός όμως είναι Ευρώπη, οπότε θα μπει άμεσα στην προετοιμασία. Αυτό που κυρίως έχει να αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού σε σχέση με τους διεθνείς, γιατί πάντα κοιτάνε κόπος ή ταξίδια και όλα αυτά, είναι η κατάσταση περισσότερο του Φρόιλερ από τους Ευρωπαίους, γιατί έχει παίξει όλο το μάτι με την Ελβετία. Η κατάσταση του Πουέρτα και του Γκονζάλες που έρχονται από υπερατλαντικά ταξίδια, εκεί να δει πώς θα το διαχειριστεί. Δηλαδή, είναι πιθανό να δούμε άλλο σεντερφόρ, βασικό σεντερφόρ. Έχει γυρίσει και ο Γιάρεμτσουκ. Έχει μπει ο Μουαντίλ Μαντζίκ, κάνει τέσσερις εβδομάδες προπονήσεις πλέον με την ομάδα. Πολύ σημαντικό. Και επίσης θα κάνει στην ασία γραμμή μέχρι στιγμής, αν το έχουμε, όχι αν το έχουμε, αυτό έχει κάνει. Βάζει δύο από εσέ Φρόιλερ Πουέρτα. Οπότε είναι πιθανό και αυτό να το κάνει. Επίσης θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την τακτική του και το σύστημα που θα ακολουθήσει, γιατί έχει δουλέψει έστω με τους υπόλοιπους. Δεν είναι και λίγοι, δεν είναι και πολύ λίγους. Δηλαδή είναι κάποια παιδιά που είναι βασικοί.
0: Μπάμπη, με βάση με όσα μας έχει δείξει, στα λίγα μας έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Αλγουαθίλ, πού πιστεύεις ότι θα κατσιμπηλιώσει σε αφορά σχηματισμό και πρόσωπα? Στα παιχνίδια, στο παιχνίδι που είδαμε στην Ευρώπη ή στο παιχνίδι που είδαμε στο πρωτάθλημα?
1: Και τα δύο όμως είναι και την. Εννοείς από πλευρά απόδοση τακτική.
0: Τακτική, ναι.
1: Κώστα, ήταν πολύ διαφορετικά τα μάτια μεταξύ του. Δηλαδή με τον Όφη, θυμάσαι ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούσε, είχε να πω τον Νίκο που είχε την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να αδυνατούσε να φτιάξει μια ευκαιρία, κάτι να κάνει. Ναι. Και μοιραία χάσα τον Όφη. Αλλά ήταν δύο μέρες προπονητής. Με τη Γιαγκελόνια έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και διάρκησε απέναντι στην πολωνική ομάδα και την κέρδισε στο και στο τέλος. Με το Λεβαδιακό επίσης είχε προβλήματα. Και ξέρεις, δοκιμάζοντας διαφορετικά πρόσωπα, όμως η λογική του δεν είχε αλλάξει. Δηλαδή, τετράδα στην άμυνα, ένας πάντα μπροστά να παίρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, δύο εσωτερικοί που όμως ο ένας μπορούσε να παίξει και λίγο πιο κοντά στο σεντερφόρ, κάτι μεταξύ ενός 4-3-3, 4-2-3-1 που έπαιζε ο Ολυμπιακός, δύο εξτρέμ, αλλά οι δύο ακραίοι ήθελαν να κόβουν μέσα. Και γι' αυτό βλέπαμε ότι ο Μαρτίνης δεν έπαιζε βασικός. Ας πούμε, προτίμησε με την συμβατιά των Σίλβα και των Φορτούνι παίχτες που μπορούν να παίξουν στην κυκλοφορία, αλλά δεν είναι κλασική εξτρέμ. Γενικώς ο Αλγουαθίλ αυτό βλέπετε στη Σοσιεδάδη, δηλαδή ακραίοι του να πατάνε περιοχή και να δίνουν χώρο στους μπακ. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι χρειάζεται πολύ καλύτερη υποστήριξη ο Ολυμπιακός από τα μπακ του και μέχρι στιγμής το κάνει ο Σάλιακας σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε δεν νομίζω να φύγουμε από αυτό το πλάνο, αυτό που έχει στο μυαλό του ως τρόπο ανάπτυξης. Αυτό που διαφέρει πάντα, Κώστα, είναι πόσο οι παίχτες θα υπηρετούν ένα πλάνο και το αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, μπορεί ένα πλάνο να σου φαίνεται τελείως χάλια στο γήπεδο και δεν μπορεί να το υπηρετήσουν οι παίχτες, γιατί δεν είναι αυτοί οι παίχτες οι κατάλληλοι που έχει διαλέξει ο γονητής εκείνη τη στιγμή για να το υπηρετήσουν. Και μπορεί να σου βγει σούπερ, γιατί σημαίνει ακριβώς το ακριβώς αντίθετο. Αλλά στη φιλοσοφία δεν νομίζω να δούμε πολλά πράγματα διαφορετικά. Βέβαια, καλύτερη ενδεχομένως εικόνα να έχουν προς το τέλος της εβδομάδας. Εκεί πάσχει, αλλά θα είναι όλοι πλέον μαζεμένοι, γιατί εκεί θα είναι πλέον στην τακτική και οι διεθνείς που έλειπαν αυτό το διάστημα.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως εδώ ήμασταν προκύψει. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας.

0: Σήμερα για να ξαναβάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, συζητήσαμε και χθες ότι η επιστροφή στο πρωτάθλημα για τον Άρη μπορεί να σημαίνει και μια νέα αρχή. Μετράει τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, με διαιτητή και μια ισοπαλία με τον Ηρακλή στο Βικελίδη, σε εκεί που παίζει και την Κυριακή, που δέχεται τον Βόλο. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είπαμε, πρέπει να περάσει όρισο τη θεωρία στην πράξη. Τρεις εβδομάδες ήταν για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Άρη φυσικά μια νέα πραγματικότητα, με το παράθυρο των εθνικών ομάδων να είναι το μεγαλύτερο που υπήρχε ποτέ. Κατά μία έννοια θεωρητικά, γι' αυτό από τη θεωρία στην πράξη, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε δυνατότητα να δουλέψει με παίχτες που ήρθαν καθυστερημένα με τα γραφικά και να φρεσκάρει την ομάδα, να δώσει και την αγωνιστική πνοή αλλά και την πνευματική πνοή, γιατί ο Άρης ξεκίνησε καλά με νίκη στο κύπελο και τις δύο πρώτες νίκες στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα και τον Άφη, αλλά από εκεί πέρα ήρθε η ανώμαλη προσγείωση στα τρία ντέρμπι με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, όπου μάζεψε ένα βαθμό χωρίς να πετύχει γκολ. Τώρα πρέπει να περάσει την πράξη. Είναι ένα σετ τεσσάρων αγώνων, Κώστα. Τεσσάρων συν ένας αγώνες, πρέπει να πω. Δηλαδή έχει με τον Βόλο για τον Ατρόμητο εντός έδρας και Φυσιά και Λεβαδιακό εκτός, και στις 28 Οκτωβρίου είναι ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό για το κύπελλο στην Αθήνα. Οπότε αυτός ο Οκτώβριος είναι ο απαιτητικός, εκεί όπου αυτά όλα που υπόθηκαν και από τη συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι της ΠΑΕΑΡΙΣ ο Γρηγορίου, από αυτά που μεταδίδουν μηνύματα ο Ράσης και άλλοι παίκτες μέσα στο social media, να αποτυπωθούν πια στο χορτάρι. Έτσι, ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στο Βόλο την Κυριακή. Είχε προβλήματα και έχει προβλήματα αγωνιστικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι ο Γιαννιώτας είναι νοκάουτ, έχει θλάσει πρώτου βαθμού, ξεκινάει θεραπεία και δεν υπολογίζεται ο Γιαννιώτας, ο οποίος ήταν μακράν ο πιο βασικός, από τους πιο βασικούς σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια, τα τρεις αγώνες του κυπέλου για τον Άρη. Ο Ρίτσαρντς έχει ιώσει και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου παραμένει και αυτός λόγω ιώσης εκτός μάχης και δεν ξέρω κατά πόσο προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής. Αντίθετα, ο Χόγκλα προπονήθηκε κανονικά και είναι αυτό το τοπίο, το αγωνιστικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται για τους κυτρινόμαυρους εν ώψη του αγώνα με τον Βόλο. Και ο Μάνο Γκαρσία έχει πρόβλημα, βέβαια αυτό είναι στις αρχές της διακοπής και δεν υπολογίζεται. Οπότε με βάση αυτά τα δεδομένα, από αύριο αναμένεται να αποτυπωθεί περισσότερο το ξεκάθαρα το αγωνιστικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου για την επιστροφή του Άρη στις νίκες. Δεν είναι υπερβολή αν πω και πει κάποιος βάζει ψηλά τον πύχη. Δεν θεωρώ ότι είναι ψηλά ο πύχης, αν πούμε ότι ο Άρης θέλει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που προείπα τέσσερις νίκες, προκειμένου να είναι κοντά στην πρώτη τετράδα και να διεκδικήσει πράγματα που δεν κατάφερε πέρσι να διεκδικήσει. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τον Άρη να τελειώνει την κανονική περίοδο στην 8η θέση και μετά να προσπαθεί επί της ουσίας με τη διαίρεση βαθμών να βγει στην πέμπτη, αν και δεν είχε καμία αγωνιστική αξία. Και βέβαια πάντα το κύπελλο, που είναι ο πιο εύκολος, ο πιο σύντομος να πω καλύτερα, δρόμος για μια διάκριση σε μια ομάδα.
0: Έγινε, Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: απόγευμα και σε σένα. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Τότσικας με το ρεπορτάζ του Άρη. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και απαραίτητα διαφημιστικά, να θυμηθούμε τι δήλωσε νωρίτερα στη Media Day του Παναθηναϊκού και εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ ο τεχνικός του Τριφυλλίου, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Άλλο ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό που έχει 3-0 στις νίκες μέχρι τώρα, και τώρα έρχεται η Φενέρ. Δεν είναι μόνο καλή αμυντική ομάδα και στην επίθεση παίζουν καταπληκτικά. Έχουν πολλές επιλογές, πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά.
3: They changed some players.
2: Άλλαξαν μερικούς παίκτες τους.
3: The main problem will be their defense, that they are a lot of times tricky defense, and also
2: το βασικό πρόβλημά μας θα είναι η πολύ καλή άμυνά τους.
3: Things offensive.
2: Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί παίζουν καλά και ομαδικά και στην επίθεσή τους. Είναι μια πρόκληση αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό? Όχι, κάθε παιχνίδι είναι πρόκληση. Δεν μπορώ να πω κάποιο είναι πιο ενδιαφέρον, κάποιο λιγότερο ενδιαφέρον. Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα για το αυριανό παιχνίδι. Ερώτηση για τους τραυματίες που επιστρέφουν. Φάλ και από τη Ρόγκα θα παίξουν από ό,τι καταλαβαίνω, λέει. Κώστας, Ναν και Χουάντσο όχι. Δεν θέλουμε να πιέσουμε κανέναν, να τους βάλουμε πιο γρήγορα. Κάποιους παίκτες δεν τους βάλαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα για να τους προστατεύσουμε, είναι καλά όμως.
4: So what makes coach us special in terms of his attention detail or something else?
3: Yes, a lot of details. He always prepared the team in an excellent way. He worked during the game. His timeouts are always very successful for his team. He have clear ideas and he's great coach.
2: Σπουδαίος προπονητής ο Γιασκεβίτσιους, έχει ιδέες, πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα.
3: Yeah, of course it is important. Hope the future not just nation, but a lot of players will go to...
2: Ερώτηση για το φιλανθρωπικό έργο του Nigel Hayes-Davis. Η κοινωνική προσφορά είναι σημαντική και ο Νάιτζελ έχει ευαισθησίες τέτοιες.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, θα είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρήστος Βιουκλάκης πλέον στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κούκλας στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ.

Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και παιχνίδια για τον 10ο όμιλο εν τρίτη εθνική, τον όμιλο της Κρήτης που δεν γίνανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε όλο το νησί, δυστυχώς και με θύματα. Αυτή την ώρα Εργοτέλης πάει Χανιά και στις 4 Σαότι Μπακίου Γιούχτας, Νεάπολης Ατσαλένιος, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος και Ερεθυμνιακός Χερσόνησος.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας. Η ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο υποδέχεται τον Όφη, απαιτητική αποστολή για την Ένωση. Και στη συνέχεια φτιάχνει βαλίτσες και πηγαίνει για σχεδόν μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και την Manchester City. Λοιπόν, Νίκος Χαραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι. Έχει το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Νίκο, υπάρχει ένα θέμα, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Σε ξανακαλέσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, από κάτω στάθηκε η επικοινωνία με τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, με ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, καλύτερα, πολύ καλύτερα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, η ΑΕΚ, όπως είπες, έχει το παιχνίδι με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί έχει στοχεύσει και η ομάδα παρά τα παιχνίδια τα οποία έπονται στο Champions League.
0: Νομίζω το λέει και ο Νίκολιτς, Νίκο μου. Παιχνίδι, έτσι. Κάθε φορά που τον ρωτάνε για αν κοιτάει και το επόμενο ή το μεθεπόμενο, λέει όχι, και παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία η οποία την θέσπισε από πέρυσι στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς και δούλεψε τον μέγιστο βαθμό. Αυτό θέλει να δείξει, να δώσει και στους ποδοσφαιριστές του και φέτος. Δεν είναι εύκολο, κακά τα ψέματα, όταν υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι για την League Faith του Champions League. Δεν είναι εύκολο να περάσει στους ποδοσφαιριστές ότι το παιχνίδι το επόμενο είναι πάντα το πιο σημαντικό, αλλά εκεί στοχεύουν οι κυτρινόμαυροι. Πάντως για τα αγωνιστικά, για το παιχνίδι του Σαββάτου, να πούμε ότι εκδεδομένα δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Μπαρναμπάς Βάργα, ο οποίος δεν έχει ακόμα ξεπεράσει το πρόβλημα που αποκόμισε από το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, ενώ εκτός θα είναι και ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος έμεινε και εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι με την εθνική του ομάδα, μετά από έντονους πόνους στη μέση, όπως αποκάλυψε και ο προπονητής της Ουκρανίας. Σήμερα αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ωστόσο στην ΑΕΚ δεν βιάζονται και δεν θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε από την κατάστασή του, γι' αυτό και θα μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στον αντίποδα, ο Λάζαρος Ρώτα είναι αυτός ο οποίος θα επιστρέψει από τους τραυματίες το Σάββατο. Ο δεξιός πιστοφύλακας της ΑΕΚ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε στο διάστημα της διακοπής και τον κράτησε εκτός από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας, αλλά και από το παιχνίδι στον Βόλο, και αναμένεται να πάρει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτά είναι τα αγωνιστικά. Εκεί όμως που υπάρχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους φίλους της Ένωσης είναι που σε λιγότερο από μία ώρα...
0: Τι γίνεται με τα εισιτήρια, Νίκο, έτσι, για τη Ρεάλ, ε?
1: Ναι, σε λιγότερο από μία ώρα θα βγει σε ελεύθερη διάθεση τα εισιτήρια του παιχνιδιού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι αν μείνουν και 5 λεπτά θα είναι θαύμα.
0: Γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον αριθμό που θα βγει, Νίκο?
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι θα πάρουν κάποια εισιτήρια οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, δεδομένο επίσης και τα εισιτήρια τα οποία παίρνουν οι χορηγοί, και φυσικά με το ότι το 90% των φιλάθλων που είχαν το εισιτήριο διαρκείας απέκτησαν το πακέτο της Ένωσης
0: στο Champions League.
1: Ναι, στο ξεκίνημα αυτό ουσιαστικά που ήταν το πακέτο για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, αλλά και με την ιδιαίτερη κινητικότητα η οποία υπάρχει από τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει διαρκείας και έχουν δικαίωμα να κρατήσουν τη θέση τους σε μεμονωμένα παιχνίδια. Αναμένεται να βγουν κάτι περισσότερο από 4.000 εισιτήρια. Είναι δηλαδή μικρός ο αριθμός.
0: Ούτε για ζήτο, πώς το λέμε, για φορά ούτε για ζήτο δεν φτάνουν, έτσι.
1: Ναι, και είναι πραγματικά η ζήτηση τεράστια. Δηλαδή, νομίζω και 2 και 3 φορές το γήπεδο θα μπορούσε να γεμίσει το παιχνίδι με την Real Madrid. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος έχει ήδη μπει στην σελίδα της ΑΚ. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι ότι λιγότερο από μέσα σε λεπτά θα εξαντληθούν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Real Madrid, όπως άλλωστε εξαφανίστηκαν και με ταχύς ρυθμούς και τα παιχνίδια στα εκτός έδρας. Δηλαδή είναι μια πρωτοφανής στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ και ανυπομονησία για τα παιχνίδια του Champions League, αλλά και από πέρυσι, κάτι το οποίο δείχνουν οι κυτρινόμαυροι. Θυμίζω τη μεγάλη εκδρομή στον Βόλο με 24.000 φίλους της ΑΕΚ να βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό, αλλά και το πόσο γρήγορα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Με το παιχνίδι στο Λονδίνο με την Σαχτάρ να αναμένεται να έχουμε κάτι παραπάνω από 10.000 φίλους της Ένωσης.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Καλή συνέχεια σε εσένα.

εδώ να πούμε ότι όσον αφορά στο διεθνή χώρο, η Arsenal επισημοποίησε την ανανέωση με τον Μικέλ Αρτέτα μέχρι το 2030. Αν δεν αλλάξει κάτι και όλα πάνε καλά, ο Βάσκος τεχνικός θα είναι στο τιμόνι της Arsenal, την οποία οδήγησε πέρσι στην κατάξυση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Κρήτη. Θα βάλουμε στην παρέμβαση Γιώργο Γαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη. Εδώ τα πράγματα είναι σχεδόν ταυτόσαμε με την ΑΕΚ, γιατί οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους το Σάββατο στην Νέα Φιλαδέλφεια, και συνέχεια και ο Όφη θα μπει στο αεροπλάνο για να πάει στη Γαλλία για το παιχνίδι με την Ρεν. Δεύτερο ραντεβού στο Europa League, το οποίο ξεκίνησε εντυπωσιακά με νίκη. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε εσένα και στους φίλους και φίλες της Eraspor. Πράγματι, καταρχάς θα έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ το Σάββατο 7.30 ώρα, έτσι. Ο Χρήστος Κόντης έχει πρόβλημα για το παιχνίδι αυτό, καθώς ο Χρήστος Κέλλης έχει ενοχλήσει τον τετρακέφαλο, δεν έκανε προπόνηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του τις προσεχείς ημέρες, άλλωστε γι' αυτό δεν έπαιξε και στα τελευταία μάτς με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Περιμένουν και την άφηξη των τριών διεθνών με την εθνική ελπίδων, τον Θεοδοσουλάκη, τον Αποστολάκη και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, οι οποίοι έπαιξαν χθες. Ο Κωνσταντίνος βασικός, οι άλλοι δύο μπήκαν για αλλαγή, και μάλιστα ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στον 91ο λεπτό.
0: Πάνω πετύχει για να βάλει το δεύτερο γκολ και να παίρνει την απευθείας πρόκριση.
1: Ακριβώς. Θα γλίτωνε την ψυχοφθόρα διαδικασία των play-off. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Είπαμε, Κώστα, θα το επαναλάβουμε, ότι έρχεται ένα ιδιαίτερο απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς μέχρι τη διακοπή ξανά του πρωταθλήματος στις 13 του Νοέμβρη, λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας, όφι θα δώσει 9 παιχνίδια, τα 6 εκτός έδρας, τα 3 μόλις στο Παγκρίτιο στάδιο, σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και όπως και στο πρώτο στάδιο ξεκίνησε με αγώνα με την ΑΕΚ στο Super Cup, έτσι και τώρα στο δεύτερο στάδιο ξεκινάει πάλι με αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ. Το κλίμα στην ομάδα είναι καλό, υπάρχει και ψυχολογία από τη μέχρι στιγμής παρουσία του Όφη σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα έχει μόλις μία ήττα από τον Άρη και μια ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης. Γενικά θα έλεγα ότι Όφη ήταν μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, σε καλό αγωνιστικό momentum. Δεν ξέρουμε όμως πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία τώρα, λόγω του ότι υπήρξε 20ήμερη διακοπή και ο ίδιος γνωρίζει
0: πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες, όλες οι ομάδες και οι 14, Γιώργο, ναι. Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Να πω κάτι ακόμα, ότι γίνεται η εμβόλυμη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι έχει ξεκινήσει
0: το μήλο της Κρήτης,
1: Εργοτέλης Χανιά. Είμαστε στο 15ο λεπτό, χωρίς σκορ το παιχνίδι, 0-0 στο γήπεδο του Αλμύρου.
0: Με τον Εργοτέλη έχει και δοκάρι πάντως στο 4ο λεπτό. Ξεκίνησε λίγο πιο καλά. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, Γιώργο, να μας ενημερώνει σε κάθε εξέλιξη που υπάρχει στην αναμέτρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ο Γιώργος στην εθνική ομάδα των Ελπίδων, εγώ να πω ότι η χθεσινή νίκη με ένα 0 επί της Βόρειο Ιρλανδίας δεν έφτανε. Θέλαμε νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάμε απευθείας στην τελική φάση διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Θα είναι στην διοργάνωση. Υπάρχουν λοιπόν, η εθνική μας λοιπόν με την νίκη αυτή πάει στα μπαράζ, ισοβάθμιση στην πρώτη θέση του ομίλου με την Γερμανία, αλλά η Γερμανία ήταν καλύτερη στη διαφορά τερμάτων. Την Παρασκευή 9 του μήνα στις 12 ώρα Ελλάδος θα γίνει η κλήρωση των play-offs. Η πιθανή αντίπαλη της εθνικής μας ομάδας είναι Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία. Ενώ ήδη έχουν κόψει εισιτήριο για την τελική φάση η Αλβανία και η Σερβία, που διοργανώνουν βέβαια την τελική φάση του γύρω κάτω των 21, Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία ως κάτοχος του τίτλου, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία ως καλύτερη δεύτερη, Πορτογαλία και Ισπανία.

0: Δημοριάξαμε από τη Θεσσαλονίκη για το ρεπόρταζ του Ηρακλή, ο οποίος προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Λιβαδιακό και την ιστορική επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο για αγώνα της Super League μετά από περίπου 10 χρόνια, 9,5 για την ακρίβεια. Ο Χρήστος Μουτσάκης είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Πράγματι, πρόκειται για ένα ιστορικό παιχνίδι, δεδομένου ότι ναι, μεν χρησιμοποιούσε ο Ηρακλής ως έδρα και τα προηγούμενα χρόνια το Καφτατζόγλιο, αλλά η επιστροφή του, όπως πολύ σωστά είπες, σε παιχνίδι Super League θα είναι μετά από 9 και πλέον χρόνια αυτό που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στις 5 το απόγευμα απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση στο Καφτατζόγλιο σε επίπεδο Super League σήμερα το απόγευμα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό, με τον Βάλτερ Ματσάρη να έχει τρεις δεδομένες απουσίες αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι ο Γιαννούτος και ο Παναγιωτίδης, οι οποίοι συνεχίζουν με ατομικό πρόγραμμα. Είναι και ο Γιουέλ Μπάρσενας, είναι ανέτοιμος ο Παναμέζος μεσοεπιθετικός. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα προβλήματα για τον Ιταλό τεχνικό του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βεβαίως όλα περιστρέφονται γύρω από την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο, μπορεί για κάποιον να φαίνεται ένα ασήμαντο σημείο, ένα ασήμαντο γεγονός, αλλά για τους κύκλους του Ηρακλή, και όταν έχεις παίξει ήδη 5 παιχνίδια πρωταθλήματος και ένα κυπέλου 6 μακριά από την έδρα σου, και όταν οι φιλαθλητές δεν έχουν δει ακόμη την ομάδα τους να αγωνίζονται στο Καφτατζόγλιο στην επιστροφή της ομάδας τους στη Super League μετά από 9 και πλέον χρόνια, αντιλαμβάνεστε πως αποκτά μια σημαντικότητα, και αυτό και το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτά σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των Κιανόλευκων εν ώψη της επανεκκίνησης του πρωταθλήματος, όπου υπάρχει, τα λέγαμε και χθες, έτσι μια περιέργεια και μια αδημονία για να δουν τελικά πώς θα επιστρέψει μετά από την διακοπή η ομάδα.
0: Είπα απλά, Χρήστο, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, θα υπάρχει νομίζω και περιέργεια όταν θα επιστρέψει και ο Γιωάννη Ρος στην προπόνηση, έτσι, στο Καφτατζόγλιο. Δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα. Γιατί χθες ήταν και αυτός, μάλλον τα ξημερώματα σήμερα, ήταν σε ένα ιστορικό παιχνίδι. Έτσι, ήταν
1: αυτό σε ένα κομμάτι της ιστορίας.
0: Της ιστορίας, βέβαια.
1: Στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση.
0: Ναι, και ήταν βασικός, έτσι.
1: Στο Μονουμεντάλ, ναι, στο Buenos Aires. Αυτό θα έλεγα, ότι αυτό το ιστορικό παιχνίδι της Αργεντινής με τον Μπενίν, σε αυτό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι που πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα παρακολούθησε, του Λιονέλ Μέση από την εθνική ομάδα, που είχε και πολύ συγκίνηση, είχε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον Ηρακλή, για τον επιπλέον λόγο ότι ο Γιωάν Ρος ήταν στην ενδεκάδα του Μπενίν. Τώρα εντάξει, ίσως είναι η Ρωσιλία να μιλάμε για μονομαχία Μέση Ρος, αλλά στην πραγματικότητα συνέβη. Συνέβη. Αμυντικός ο Ρος, μεσοεπιθετικός, επιθετικός ο Μέση, πολλές φορές ήρθαν απέναντι οι δυο τους. Έπαιξε και στα 90 λεπτά ο Ρος της αναμέτρησης. Έγινε αλλαγή κάπου στις καθυστερήσεις, μάλλον για να πάρει συμμετοχή και κάποιος συμπαίκτης στο παιχνίδι. Εντάξει, αν είχε καλή παρουσία ή όχι, καλή ήταν, αλλά
0: Δευτερεύον, Χρήστο μου,
1: έχει. Ναι, νομίζω πως θα είναι ένας μαγνήτης.
0: Το πρόσωπο της προπόνησης θα είναι, δεν ξέρω πότε θα είναι. Σήμερα δύσκολο νομίζω, το βλέπω. Ναι, από νομίζω αύριο.
1: Νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να πιούνε μαζί του έναν καφέ στα σύντομα για να τους πει ιστορίες.
0: Εμπειρία, έτσι. Ναι.
1: Και λεπτομέρειες. Βέβαια, η αποθέωση θα ήταν αν θα μπορούσε να πάρει και τη φανέλα, την οποία η αλήθεια δεν παρατήρησα, παρότι.
0: Δεν ξέρω αν την πήρε κάποιο στην Αγία, την
1: κράτησε. Αλλά νομίζω ότι την κράτησε.
0: Ναι, λογικό, δεν είναι και εγώ στη θέση του, θα την κρατούσε. Είναι η τελευταία φανέλα, έτσι βέβαια.
1: Νομίζω ότι όλες τις φανέλες μπορεί να τις δώσεις.
0: Εκτός από αυτή.
1: Αυτή της πρώτης και της τελευταίας, νομίζω ότι κάθε παίκτης θέλει να την έχει στο αρχείο του, έτσι, και στις αναμνήσεις του, να την βλέπει και να θυμάται. Εγώ θα πρόσθετα και αν έχεις πετύχει γκολ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και το έχεις πάρει σε κάποιο που να σηματοδοτεί κάποιον τίτλο. Αυτά έχει να πάρουμε και λίγο μια γεύση από Μέση και Ανόλευκοι. Έβλεπαν και οι Ανόλευκους, είχαν βεβαίως και μια ματιά στον δικό τους ποδοσφαιριστή από τον Μπενίν.
0: Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εγώ να θυμίσω για όσους βέβαια δεν ξενυχτήσατε, για να δείτε το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής, το οποίο προβλήθηκε απευθείας στις ξημερώματα από το RDO Sport. Υπάρχει και η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση στις 5 το απόγευμα.

λοιπόν αγώνα πότς στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της σημερινής αγωνιστικής για τον 10ο όμιλο στην τρίτη εθνική. Το 0-0 ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά παραμένει, ενώ πλησιάζουμε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό σχεδόν πριν από τις 3.30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία και είμαστε ξανά μαζί σας σε λίγα λεπτά για τελική ευθεία πλέον εδώ στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Χρυσός Γιουκλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πω ότι στο παιχνίδι για τον 10ο όμιλο τη Τρίτη Εθνική τα Χανιά άνοιξαν το σκορ απέναντι στον Εργοτέλη. Προηγούνται με 1-0 με γκολ του Τούργκοτ στο 25ο λεπτό.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στα ρεπορτάζ στον ομάδα του Super League. Θα πάμε και στον Πανετολικό, ο οποίος πριν από τη διακοπή είχε ξεκινήσει βουριόζο στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες σε εισάρθρα παιχνίδια. Ήρθαν όμως δύο δύσκολα μάτς, αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά και αυτό με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με γνώριση όπου η ομάδα του Γιάννη Στασίου γνώρισε δύο συνεχόμενες ήττες. Επιστροφή στη δράση ξανά με ταξίδι στην Αθήνα, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Λειψιά στη Λεωφόρο. Νέο ξεκίνημα θέλει και ο Πανετολικός, που δεν θα είναι πάντως μόνος του, καθώς νομίζω ότι έχει πάρει και εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, περισσότερο από τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. 700 έχει πάρει.
0: Αρκετά.
1: Αρκετά είναι. Και μάλιστα αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα και οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε επαφή οι δύο ομάδες, έτσι ώστε αν θα ζητηθούν κι άλλα.
0: Αν χρειαστεί κι άλλα να πάρει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έτσι, να πάρει κι άλλα εισιτήρια. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει πρώτα η πόλη των 700 και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, ουσιαστικά μπροστά για το παιχνίδι της Κυριακής, η προετοιμασία μπορώ να πω ότι ξεκινάει σήμερα. Και σήμερα θα φανούν και οι απουσίες στην προπόνηση, δηλαδή τώρα την απογευματινή, θα φανούν και ποια προβλήματα θα υπάρξουν ή αν υπάρξουν προβλήματα για το κυριακάτικο παιχνίδι. Ένα κυριακάτικο παιχνίδι το οποίο είναι, αν θέτεις, ένα μικρό διάλειμμα από τα πολύ δύσκολα παιχνίδια που έχει ο Πανετολικός.
0: Που έχει και πριν και έχει και μετά, νομίζω. Έτσι, υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην 7η αγωνιστική.
1: Έχει Ολυμπιακό εντός και έχει ΑΕΚ εκτός. Οπότε δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 5 αγώνων. Έχει τους Big Four, όπως λέμε. Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και ενδιάμεσα είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πεντάδα αγώνων πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί και το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι εκτός έδρας. Θα ήταν διαφορετικά αν ήταν εντός. Θα μπορούσες να πεις ότι κάτι μπορεί να γίνει έτσι όσον αφορά τη συγκομιδή των βαθμών. Είναι μια πεντάδα αγώνων. Προετοιμάζεται η ομάδα ουσιαστικά για το παιχνίδι τώρα της Κυριακής. Υπάρχει μόνο μία απουσία, δεν έχει επιστρέψει βέβαια ο Τέγκου, ο οποίος έπαιξε στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας χθες με τη Βόρεια Ιρλανδία. Άρα δεν θα είναι σήμερα στην προπόνηση. Η υπόλοιπη, ο Νακάμπα ήταν ας πούμε την εθνική Ζιμπάμπουε, έχει γυρίσει από την περασμένη Παρασκευή, οπότε είναι κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Ο Αναστασίου, ο οποίος είδε τους παίκτες του που δεν είχαν και πολλά λεπτά συμμετοχής σε αυτό το άτυπο φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την ΑΕΚ την Κυριακή. Και όπως σου είπα, αναμένεται σήμερα να ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκτός από τον Γιάννη Σατσιά, που είναι τραυματίας και που σίγουρα θα χάσει το παιχνίδι της Κυριακής, αν θα υπάρξουν και άλλες απουσίες λόγω τραυματισμών. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κανένα δύο παίκτες που έχουν κάποια ψιλοπροβληματάκια. Και θα εξαρτηθεί από τη σημερινή προπόνηση αν τελικά θα είναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και μέρες ακόμα μέχρι την Κυριακή, Μπάμπη.
1: Υπάρχουν μέρες. Τετάρτη είναι σήμερα, αλλά ξέρεις ότι 2-3 έχουν κάποιες ψηλολογίες από τις προηγούμενες μέρες. Αν σήμερα δεν είναι OK, νομίζω ότι δεν θα στηριχθεί πάνω τους ο Γιάννης ο Αναστασίου, γιατί έχει και τις επιλογές πλέον. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες δεν υπάρχουν τιμωρημένοι. Οπότε με εξαίρεση, όπως σου είπα, το Γιάννη το Σατσιά, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεσή του. Τώρα, οπότε αν θα υπάρξει θέμα με έναν δύο, καταλαβαίνει ότι θα το διακινδυνεύσει.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ με συγχωρείτε την προκύψη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο πόλο, καθώς έχουμε αγώνες για την πρώτη φάση του Champions League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη χθες, στην πισίνα βουτάει απόψε και ο Παναθηναϊκός, ενώ μπροστά μας υπάρχουν και τα προγραμματικά του EuroCup. Περισσότερα από τον Βασίλη Μότση. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Όντως, έχουμε δράσει ευρωπαϊκή αυτή την εβδομάδα, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Σε ό,τι έχει να κάνει έτσι με την προσπάθεια που κάνουν στο Champions League και στο EuroCup, όπως είπες. Να ξεκινήσουμε με το Champions League και τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίστηκε στη Γερμανία ενάντια στο Ανόβερο. Κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 17-10 επί της γερμανικής ομάδας, που ήταν και γηπεδούχος. Ουσιαστικά έδειξε την ανωτερότητά του Ολυμπιακός απέναντι στην γερμανική ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια, το Ανόβερο κατάφερε να προβάλλει αντίσταση και η διαφορά ήταν στα 2 γκολ πέρ του Ολυμπιακού, με το σκορ στο 9-7, με ένα ακόμα επιμέρους 2-1 στο 3ο οκτάλεπτο και με το 6-2 στο 4ο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει σε αυτήν την επικράτηση, που σας είπα, με το 17-10 επί του Ανόβερου, και να ξεκινήσει έτσι με το δεξί της υποχρεώσης του στο Champions League, σε έναν όμιλο, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Έχει ακόμα και την ισπανική Σαμπατέλο δυνατή ομάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει δυνατότητα ο Ολυμπιακός να τερματίσει πρώτος στον δικό του όμιλο. Στο άλλο ζευγάρι, η Σαμπατέλ επικράτησε εκτός έδρας με 17-16 επί της Γιαντράν Κέρτσε Γνώβη. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, κάνει μια ιστορική πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Champions League. Αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 στη Γαλλία τη Μαρσέη, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Sport FM TV. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, σε έναν όμιλο στον οποίο βρίσκεται ακόμη και η Ουγγρική Φερεντσβάρος, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, θεωρητικά έτσι έχει και τον τίτλο του φαβορή, και πρακτικά δηλαδή έχει τον τίτλο του φαβορή η Φερεντσβάρος. Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει, με δεδομένο ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με τη Μαρσέγ, για την δεύτερη θέση, και γιατί όχι για την πρώτη, αλλά εντάξει, ο ρεαλιστικός στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι η δεύτερη θέση στον όμιλο. Εκεί λοιπόν θα επιδιώξει σήμερα απέναντι στη Μαρσέγ να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ο αγώνας, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει στις 9.30. Τέταρτη ομάδα του ομίλου είναι η Στεάου από Κουρεστίου, η ρουμανική. Ο Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι ένα μεταγραφικό αποκτήμα του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό, θα αγωνιστεί την ομάδα στην οποία το σκουφάκι πόρεσε την περίσσινη χρονιά. Οι πράσινοι είναι αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν με νικηφόρο αποτέλεσμα. Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και αυτό το καλοκαίρι. Μια ενίσχυση που ξεκινήσει από το προηγούμενο. Και φέτος αναμένεται να δούμε και πολύ δυνατές μονομαχίες μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Να πάμε τώρα και στο EuroCup των ανδρών. Έχουμε τον Απόλλωνα Σμύρνης να είναι για ακόμη μια χρονιά οικοδεσπότης Ευρωπαϊκού Ομίλου. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα φιλοξενήσει τον δεύτερο προγραμματικό όμιλο του EuroCup, στον οποίο μετέχουν ακόμα η γερμανική Duisburg, η ιταλική Savona

0: Χτίζαν στις 9 του Σαββάτου με τη Σαββόνα και στις 11.30 το πρωί με την σύνδεση Καζάν. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ, το επισημάνουμε και αυτό. Και από αυτόν τον όμιλο τρεις ομάδες.
1: Περνάνε τρεις, γιατί είναι πέντε ομάδων όμιλος. Όλοι οι άλλοι είναι από τέσσερις και περνάνε οι δύο πρώτοι.
0: Ακριβώς. Περνάνε στην κύρια φάση των ομίλων του Eurogroup.
1: Άρα
0: τρεις ομάδες από αυτόν τον όμιλο. Και να πούμε επίσης, Κώστα, ότι από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή έχουμε και τον όμιλο τον προγραμματικό του Champions League να γίνεται στη Γλυφάδα στις γυναίκες, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων, της Γλυφάδας και του Εθνικού. Ο Εθνικός υποδέχεται την Ισπανική Καταλούνια, αντιμετωπίζει μάλλον την Ισπανική Καταλούνια στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας, η Γλυφάδα την Καλλική Νανσή την πρώτη μέρα. Το Σάββατο έχουμε το ελληνικό ντέρμπι μεταξύ Γλυφάδας και Εθνικού. Και την Κυριακή η Γλυφάδα θα παίξει με την Καταλούνια και ο Εθνικός με την Νανσή. Η Καταλούνια είναι η ομάδα που νίκησε ο Ολυμπιακός στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Super Cup με 18-4. Είναι η περσινή κάτοχος του Eurocup. Από αυτόν τον όμιλο, δύο προκρίνονται στην κύρια φάση των ομίλων του Champions League και εκεί όπου βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η Βουλιά Αγμένη.
1: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ, πολύ δράση έτσι αυτές τις μέρες στο πόλο σαν
0: τις ελληνικές ομάδες. Και ένα άλλο θέμα, Κώστα, να πούμε ότι χθες έγινε το τρίποδο του με το σκουφάκι του Ολυμπιακού ως ο Σεμίρης Πάχιτς. Η Επιτροπή Μεταγραφών της ΚΟΕ ενέκρινε την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε χρήση ενός άρθρου, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το οποίο δίνει σε έναν αθλητή όταν έχει συμπληρώσει το 19ο έτος ηλικίας του την ευκαιρία για μια φορά στη ζωή του να μείνει ελεύθερος και να πάει σε ομάδα της αρεσκίας του. Από την άλλη, όμως, ο Βουλιαγμένη έχει εκδώσει μια...
1: Είχε καταθέσει δελτίο στην ΚΟΕ, Βουλιαγμένη,
0: Βασίλη. Έχει καταθέσει, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Βουλιαγμένη, συμφωνητικό με τον Σεμίρης Πάχιτς. Ένα συμφωνητικό που σύμφωνα με την Βουλιαγμένη, ας το πούμε έτσι, είναι δένει τον Σεμίρης Πάχιτς με τον αστικό μιλού Βουλιαγμένης μέχρι το 2028. Ότι υπάρχει δηλαδή κατατεθειμένο τέτοιο συμφωνητικό. Απ' την άλλη, σας είπα για το άρθρο. Η Βουλιαγμένη ισχυρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή του άρθρου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θεωρεί ότι δεν ήταν η σωστή απόφαση Επιτροπής Μεταγραφών της ΚΟΕ που εξέδωσε δελτίο τον Σεμίρης Πάχιτς και τονίζει ότι θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, έχει ήδη προσφύγει δηλαδή στο ΑΣΕΑΔ και θα διεκδικήσει μέχρι τέλους το δίκαιο της όπως η ίδια ισχυρίζεται. Άρα είναι μια υπόθεση που σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
1: Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Θα δούμε το αποτέλεσμα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλή. Λοιπόν, εγώ να πω Εργοτέλης Χανιά. Το μάτς έχει γίνει 1-2. Να θυμίσω ότι τα Χανιά είχαν προηγηθεί σε 25 λεπτό με τον Τούργκοτ. Ο Εργοτέλης σοφάρει στο 37 με πλασέ του Ντίσα μέσα από την περιοχή. Τρία λεπτά αργότερα, στο 40, τα Χανιά απάντησαν με σουτ του Κεφαλά από το ύψος μεγάλης περιοχής. Είμαστε στο 41ο λεπτό, Εργοτέλης Χανιά 1-2 για αγώνα του 10ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Ξεκίνησε νωρίτερα, τα άλλα μάτια προγραμματισμένα για τις 4 και είναι ΑΟΤ Μπακίου Γιούχτας, ΑΕΝΑ Άπολης Ατσαλένος, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Βλατανίας Άγιος Νικόλαος και Ερυθυμιακός Χερσόνησος.

0: Λοιπόν, και βγαίνουμε τα δικά μας σύνορα. Θα βάλουμε συμπανέμβαση στον Νίκο Καραγιάννη να κάνουμε μια κουβέντα. Αρχικά, βέβαια, για το αντίο ενός θρύλου. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής. 85.000 κόσμος ήταν στο γήπεδο. Αν χωρούσε τους διπλάσιους ή τους τριπλάσιους, νομίζω θα ήταν γεμάτο. Τελευταίος χορός, λοιπόν. Νίκο Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Το τέλος μιας εποχής, νομίζω, και για την εθνική Αργεντινής, αλλά και για όλους εμάς που βλέπαμε τον Λιονέλ Μέση να αγωνίζεται με την Αλμπισελέστε, έτσι. Νομίζω το αγωνιστικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα, προφανέστατα το φιλικό.
0: Εννοείται αυτό, έτσι.
1: Ιδιαίτερη σημασία έχει η ομιλία η οποία έκανε ο Λιονέλ Μέση.

0: προς τον κόσμο σε μια βραδιά που πραγματικά δάκρυψαν και τα τσιμέντα στο Μονουμεντάλ όλοι οι άνθρωποι της Αργεντινής, οι απλοί φίλαθλοι, ο Σκαλόνι, ο ίδιος ο Λιονέλ Μέση δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους σε αυτή την στιγμή. Ο Λιονέλ Μέση μεταξύ άλλων στην ομιλία του μίλησε για τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από την ζωή. Μίλησε για την ευγνωμοσύνη την οποία έχει λάβει όλο αυτό το διάστημα από τους φιλάθλους της Αργεντινής, για τον τρόπο με τον οποίο βρισκόταν σε όλα τα γήπεδα και του έδινε την εντύπωση ότι έπαιζαν όλα τα μάτς εντός έδρας. Είπε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορώ να κάνω στην ζωή μου. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι Αργεντίνος, μεταξύ άλλων τόνισε ο Πούλγκα. Και από την άλλη φυσικά είπε ότι από εδώ και πέρα θα υποστηρίζω την Αργεντινή από την μεριά του φιλάθλου. Αν γινόταν θα ήθελα να παίζω για πάντα με τα χρώματα της Αλμπισελέστε. Αυτή ήταν μεταξύ άλλων η ομιλία του Λιονέλ Μέση προς τον κόσμο της Εθνικής Αργεντινής, που νομίζω ότι αυτό το οποίο είπες στον πρόλογό σου έχεις απόλυτο δίκιο. Και τρεις και τέσσερις φορές να είχε χωρητικότητα το γήπεδο όπου γινόταν το φιλικό με τον του Λιονέλ Μέση της Εθνικής Αργεντινής, μάλλον απέναντι στο Μπενίν, θα είχε
1: ήταν γεμάτο, πραγματικά. Νικόλα, εγώ να θυμίσω ότι όσοι δεν το είδαν τα ξημερώματα μπορεί να το δουν στις 5 ώρα ως μαγνητοσκοπημένο ξανά από την ΕΡΤ 2. Εν τω μεταξύ γίνει πολλή κουβέντα για το, τι, για το γιατί η Ομοσπονδία της Αργεντινής δεν αποσύρει τη φανέλα με το 10. Δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει κανονισμός της FIFA που απαγορεύει οι εθνικές ομάδες πρέπει να είναι αστηρά από το 1 μέχρι το 26 τα νούμερα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει 10. Να πω εγώ και εδώ πάντως, αν ήταν να αποσύρει τη φανέλα με το 10, θα έπρεπε να το έχει κάνει μερικά χρόνια νωρίτερα, έτσι.
0: Για τον Μαραντόνα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει,
0: Κώστα, βέβαια,
1: ξέρεις, κάποιοι φόρεσε... θεωρούν ότι το Μέση τον τη φόρεσε πολλά περισσότερα χρόνια από ότι ο Μαραντόνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, και τη φόρεσε επάξια, νομίζω, τη φανέλα με το νούμερο ναι, 10, ο Λιονέλ Μέση. Όπως είπες, είναι, δεν μπορούν να αποσύρουν φανέλες οι εθνικές ομάδες. Υπάρχει και μια συζήτηση στην Εθνική Αργεντινή, ποιος θα πάρει αυτό το νούμερο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
1: Καλά,
0: έχει...
1: ο καθένας μπορεί να το πάρει. Ποιος θα το πάρει και θα του κοπούν τα πόδια, Νίκο, όταν μπει στο γήπεδο. Έτσι, αυτό
0: το θέμα είναι ποιος μπορεί να κουβαλήσει.
1: Αυτό, ναι, ποιος μπορεί να το κουβαλήσει. Ναι.
0: Πάντως, σαν πληροφορία, αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι η άποψη του Λιονέλ Σκαλό είναι να το δώσει στον Νίκο Πάζ. Ως ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος σκόραρε και χθες ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα με πλασέ στο πλαϊνό δίχτυ. Είναι ένα από τα παιδιά τα οποία περιμένουν στην Εθνική Αργεντινής. Δεν ξέρω αν ποτέ φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να φοράει επάξια τη φανέλα με το νούμερο 10, γιατί είναι βαριά η κληρονομιά και του Diego Armando Maradona και του Λιονέλ Μέση. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται η πρώτη επιλογή του τεχνικού της Αλμπισελέστε για την επόμενη επιλογή ουσιαστικά, τις επόμενες κλήσεις.
1: Αρτέτα και επίσημα, Νικόλα, έτσι μέχρι το 2030 το ανακοίνωσε. Η Άρσεναλ ήταν αναμενόμενο, νομίζω. Είχε...
0: Ναι, το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω και αρκετό καιρό που το είχαμε πει ότι έχει ανανεώσει με την Άρσεναλ μέχρι το 2030. Ο άνθρωπος ο οποίος αναμόρφωσε ουσιαστικά τους κανονιέρδες, τους έδωσε το πρωτάθλημα μετά από τεράστια χρόνια ανομβρίας. Φυσικά έφτασε και μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου στις λεπτομέρειες η αλήθεια είναι, έχασαν το βαρύτιμο τρόπαιο οι της Arsenal, οπότε ήταν δίκιο και έγινε πράξη, θα μπορούσαμε να πούμε για τον Αρτέτα.
1: Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εγώ να πω έχουμε ημίχρονο στο γήπεδο του Αλμύρου. Εργοτέλης Χανιά 1-2 σε αγώνα για τον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρήστος Γιουκλάκης και Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλέπ. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ζορμπάσκος, Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα αυτοκίνητο που έρχεται να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός SUV, την οικονομία της ηλεκτροκίνησης και την τεχνολογία ενός σύγχρονου αυτοκινήτου. Ο λόγος για το MG S5 EV. Ένα αμυγός ηλεκτρικό SUV της MG, σχεδιασμένο για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές εκτός αυτής. Η MG διαθέτει το S5 EV στην Ελλάδα με δύο επιλογές μπαταρίας, χωρητικότητα 49 και 64 κιλοβατόρες. Ανάλογα με την έκδοση, η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 480 χιλιόμετρα σε κύκλο WLTP. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι για πολλές καθημερινές διαδρομές η φόρτιση δεν χρειάζεται να είναι καθημερινή υπόθεση. Για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη, το αυτοκίνητο μπορεί να καλύψει αρκετές ημέρες χρήσης, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και στα ταξίδια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εμφάνιση. Το MG S5 EV ανήκει στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUVs. Έχει δυναμική σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και διαστάσεις που το κάνουν εύχριστο στην πόλη, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου. Η σχεδίαση είναι σύγχρονη, με καθαρές γραμμές, έντονα φωτιστικά σώματα και αεροδυναμικές λεπτομέρειες, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα. Η απουσία παραδοσιακής μάσκας στο εμπρός μέρος ενισχύει την ξεχωριστή του εικόνα. Το πίσω μέρος διατηρεί την SUV αισθητική, ενώ τα φωτιστικά σώματα εκτείνονται οριζόντια και δημιουργούν μια πιο φαρδιά οπτική εικόνα. Το βασικό πλεονέκτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Είναι η συνολική φιλοσοφία του αυτοκινήτου, να προσφέρει ένα εύκολο και πρακτικό τρόπο εισόδου στην ηλεκτροκίνηση. Περνώντας στο εσωτερικό, συναντάμε ένα χώρο σχεδιασμένο με έμφαση στην απλότητα και την τεχνολογία. Ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Από εκεί ελέγχονται λειτουργίες όπως η πλοήγηση, η μουσική, οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι βασικές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Η θέση οδήγησης είναι περιψωμένη, όπως περιμένουμε από ένα SUV, και προσφέρει καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Παράλληλα, οι χώροι για τους επιβάτες είναι επαρκείς για τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας. Το επίπεδο πάτωμα που συναντάμε συχνά στα ελεκτρικά αυτοκίνητα βοηθάει ιδιαίτερα στην άνεση των πίσω επιβατών. Το port bagage είναι επίσης σημαντικό στοιχείο για ένα SUV αυτής της κατηγορίας. Το MG S5 EV έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας οικογένειας από τα ψώνια της εβδομάδας μέχρι τις αποσκευές ενός ταξιδιού. Πάμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον τεχνικό μέρος, τον ηλεκτροκινητήρα και τις επιδόσεις. Η βασική έκδοση με την μπαταρία 49 kW χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με ισχύ 170 ύπων και ροπή 250 νιουτόμετρα. Η επιτάχυνση από 0 έως τα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 8 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 170 την ώρα. Οι ισχυρότερες εκδόσεις με την μπαταρία των 64 κιλοβατόρων μπορούν να αποδίδουν έως και 231 ύπους. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτάχυνση αποστάσεις στα 100 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να γίνει σε περίπου 6,3 δευτερόλεπτα. Αυτοί οι αριθμοί δεν σημαίνουν ότι το MG S5 EV είναι ένα σπόρο αυτοκίνητο. Δείχνουν όμως ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει άμεση και ομαλή απόκριση. Η ροπή του ηλεκτροκινητήρα είναι διαθέσιμη σχεδόν αμέσως. Έτσι, το αυτοκίνητο κινείται με ευκολία στην πόλη, επιταχύνει γρήγορα στις εισόδους των λεωφόρων και προσφέρει άνετες προσπεράσεις στο δρόμο. Η κίνηση στους πίσω τροχούς προσφέρει επίσης μια διαφορετική οδηγική αίσθηση με καλή κατανομή βάρους και σταθερότητα. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα σε κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η φόρτιση. Το MG S5 EV μπορεί να φορτίσει σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος από τα 10% έως το 80% σε περίπου 28 λεπτά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της MG. Ο χρόνος αυτό σημαίνει ότι μια στάση σε ένα ταχυφορτιστή μπορεί να είναι αρκετή για ένα καφέ ή ένα σύντομο διάλειμμα σε ένα ταξίδι. Βέβαια, η πραγματική διάρκεια φόρτισης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: τη θερμοκρασία, την κατάσταση της μπαταρίας, την ισχύ του φορτιστή και το ποσοστό της φόρτισης. Για την καθημερινή χρήση, η φόρτιση στο σπίτι παραμένει η πιο πρακτική λύση, όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης και κατάλληλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να φορτίζει το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της νύχτας και να ξεκινά το πρωί με επαρκή ενέργεια για τις καθημερινές του διαδρομές. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το χαμηλό κόστος χρήσης. Το ηλεκτρικό ρεύμα, ειδικά όταν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι, μπορεί να κοστίζει λιγότερο από τη βενζίνη ή το πετρέλαιο για την ίδια απόσταση. Επιπλέον, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει λιγότερα μηχανικά μέρη που χρειάζονται συντήρηση. Δεν υπάρχει κινητήρας εσωτερικής καύσης, δεν υπάρχει συμβατικό κυβότιο ταχυτήτων και δεν υπάρχουν αλλαγές λαδιών κινητήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται συντήρηση. Υπάρχουν ελαστικά, φρένα, αναρτήσεις, κλιματισμός και ηλεκτρονικά συστήματα που πρέπει να ελέγχονται. Ωστόσο, η μηχανική πολυπλοκότητα είναι μικρότερη σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο. το MGS5EV απευθύνεται σε εκείνον που θέλει ένα σύγχρονο SUV, αλλά δεν χρειάζεται πλέον κινητήρα βενζίνης πετρελαίου. Σε μια οικογένεια που κινείται κυρίως μέσα στην πόλη, αλλά θέλει τη δυνατότητα να ταξιδεύει. Σε έναν οδηγό που εκτιμά την αθόρυβη λειτουργία, την άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος καθημερινής χρήσης. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
8: Εδώ και 54 χρόνια
9: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
7: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.
10: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ρασπορ, ακούτε 24-48 να τα λέμε μόνο σιγά σιγά. Όχι, 24 είναι η...
1: Να αλλάξουμε τίτλο.
0: 24 είναι ο τίτλος, τελείωσε, κατοχυρώθηκε. Αλλά είναι 48 λεπτά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Την καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Κώστας Σωτήρου στα μικρόφωνα. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου. Έτσι, κύριε Χριστάρα, ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
0: Ειρήνη Παπαζήση, είναι μαζί μας, στην παραγωγή.
1: Άγγελος Ζαραϊδόνης,
0: φιλαράκια,
1: χρόνια, η Ειρήνη, πιο λίγα χρόνια ο Άγγελος. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα. Viber, Era Sport, πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Όποιον θέλει ο καθένας χρησιμοποιεί όποιον θέλει τρόπο για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας. Οπότε κύριοι, περιμένουμε τα μηνύματά σας και κυρίες. Κυρίες, έχουμε καιρό να ακούσουμε. Αν εξαιρέσουμε την κυρία Νανά.
0: Όχι, όχι, είναι καλά, και άλλες καλές κυρίες και όμορφες προφανώς.
1: Άρα επιλέγουμε πιο πολύ το Viber που πιο,
0: πιο πολύ το Viber. Ναι, ναι, ναι,
1: παρακολουθείς
0: ναι.
1: Εσύ.
0: Όχι, ίσα ίσα, υπάρχουν αρκετές κυρίες.
1: Μερίνα, έχω καιρό να ακούσω. Μερίνα, που είναι μπασκετική και γράφει ωραία μηνύματα γενικώς.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά. Αλήθεια,
1: Βαγγέλη,
0: δηλαδή.
1: Δεν προλαβαίνουμε τα παιχνίδια σιγά σιγά.
0: Ναι,
1: θα δούμε και το θέμα της EuroLeague με το NBA. Έχει πολλά θέματα.
0: Έχουμε και θέμα Sky. Εδώ θα έχουμε και μια αποκάλυψη σε λίγο.
1: Ναι.
0: Πέρα του πενταετού συμβολέου.
1: Θα πυροδοτήσει βομβά.
0: Εντάξει, όχι φοβερή, αλλά είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Μα εδώ η εκπομπή δεν βγάζει ειδήσεις.
0: Ναι, πού να βγάλουμε εμείς, ξέρουμε τίποτα. Όχι, Κωστή, εγώ θα την πω την είδηση.
1: Ναι. Και βλέπεις.
0: Ούτε έχουμε, όχι, αυτή τη φορά, επειδή είπαμε κάτι, όταν φτάσει η ώρα θα τα πω όλα. Λοιπόν, πάμε.
1: Δηλαδή, απειλείς.
0: Το πω τώρα.
1: Απειλείς.
0: Όχι,
1: όταν έρθει η ώρα.
0: Θα αρχίσω να βγάζω πρόγραμμα ανθρώπους.
1: Όταν έρθει η ώρα.
0: Ονομαστικά. Ο Κίτσος, ο Μίτσος, ο,
1: ναι, okay.
0: Ο Ευρύνιχος, το άκουσε, δεν ανέφερε την πηγή.
1: Ωραία.
0: Τώρα πια όμως.
1: Λοιπόν. Εχθές πήγαμε πάρα πολύ καλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: 4-4. Ναι, ναι.
1: Καταφέραμε να κερδίσουμε όλα τα μάτς. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε διπλό στο Σαράγεβο, αν και στο τέλος κόντεψε να την πληρώσει την Ήφη, διότι δεν έκανε φάουλ. Και δεν δέχτηκε τρίποντο σε δύο απόπειρες των Βοσνίων. 72-75 παρέμεινε το σκορ και ήταν και το τελικό.
0: 0-6, 0-7 ο Όσμαν. Τρίποντα.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν, το είπε και ο ίδιος.
1: Άστοχος.
0: Ήμουνα χάλια, λέει.
1: Θα κάνει προπόνηση.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ του Super Cup, στον ΠΑΟΚ του Παύλος Γιαννακόπουλος και τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε πια. Έτσι, στα επίσημους αγωνίσεις.
1: Ναι, αλλά είναι φυσιολογικό. Ότι και η Μύκονος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εξαιρετική ομάδα.
1: Η οποία κατάφερε να κερδίσει, ναι, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της. Είναι ιστορική αυτή η στιγμή για την ομάδα του Βαγγέλη Γιάνγκου και μπράβο και στο Βαγγέλη του Γιάνγκου αλλά και στα παιδιά. Και μάλιστα μετά από αυτή την νίκη επί της Νεύτσι Μπακού, της ομάδας δηλαδή του Αζερμπαϊτζάν, με προπονητή Κώστα Βασιλιάδη,
0: ναι, ναι,
1: και μάλιστα με 78-58, αυτό που επεσήμανα, ας πούμε, και είχα και μια κουβέντα με τον ίδιο τον προπονητή, είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ότι πρώτο σκόρερ ήταν ένα Έλληνα, ο Διονύσης Κουλίδας. Με 16 πόντους, 4 στα 5 τρίποντα, σε 27 λεπτά συμμετοχής, ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το λιθαράκι του, την κοτρώνα του για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη της Μυκόνου. Δεν έκανε όμως νίκη μόνο η Μύκονος στο FIBA Europe Cup, αλλά είχαμε και το διπλό του Ηρακλή επί της MZT Σκοπίων με 64-59. Και πραγματικά
0: δύσκολη,
1: μπράβο,
0: και αυτή η νίκη.
1: Μπράβο και στο Γυραιό. Ναι.
0: Εκεί έχουμε και το θέμα του Πανό. Που είχαν αναρτήσει οι Σκοπιανοί,
1: ναι,
0: στο κήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι, στο κέντρο,
0: Στο κέντρο, φαινόταν, το οποίο
1: καραμπάμ.
0: Έκανε δύο ενστάσεις ο Ηρακλής.
1: Δεν κατέβηκε.
0: Δεν κατέβηκε μέχρι το τέλος. Όπου δείχνει τα Σκόπια μέχρι και τη Μακεδονία, όλοι μέσα.
1: Ναι.
0: Έκανε δύο ενστάσεις ο Ηρακλής.
1: Που σε μια σοβαρή διοργάνωση θα κατέβαινε πάρα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Ευρωλίγκα δεν αφήνουν τέτοια πανό.
0: Ποτέ.
1: Κατεβαίνει σε χρόνο τέτοιο.
0: Για πλάκα. Ναι. Για πλάκα.
1: Και
0: εδώ
1: θα
0: να
1: έχει,
0: δούμε τη FIBA.
1: Θα έχει και καμπάνα για το γήπεδο, το κατεβάζουν μόνοι τους το πανό. Λένε, παιδιά, κατεβάστε το γιατί θα έχουμε τραβαλά.
0: Ναι, να δούμε τη FIBA τι θα κάνει. Γιατί εντάξει, τώρα είπαμε, άλλο αθλητισμός. Αν και εσύ καλά κάνεις, εσύ και ο Γιάννης νομίζω το λέτε, ότι ενυπάρχει και ο αθλητισμός στην πολιτική.
1: Εννοείται.
0: Είναι αλληλένδετα.
1: Εννοείται, ναι. Ή η πολιτική στον αθλητισμό.
0: Εγώ προσπαθώ να τα αποσυνδέσω, αλλά δυστυχώς να βλέπεις ότι δεν αποσυνδέω.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δηλαδή τα αλυτρωτικά τους η Σκοπιανία θα λύσουν αλλού.
1: Και ένα μάτς, άκου τώρα μια, θα σου πω και
0: όχι
1: μια λεπτομέρεια.
0: Γήπεδο.
1: Επειδή τον έχεις περιπολού, ας πούμε, το father, στην ανταπόκριση το μεσημέρι στον Κώστα Κουκουλά, είπα, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή το Περιστέρι ήταν μπροστά 67-47. Και
0: ναι,
1: τρέχει η Μπάμπερ και ένα επιμέρους 35-10, ξέρω εγώ. Μετά μου λέει, έκανε ένα λαθάκι. Λέω, τι λάθος, μπαμπά. 22 πρώτος ήταν μπροστά το Περιστέρι.
0: 22, φίλε.
1: Όχι 20.
0: Είχε δίκιο, 22. Άκουρα,
1: είχε ο γίγαντας.
0: 22. Ήταν,
1: είχε λεπτολόγος, δίκιο. Λεπτολόγος. Το Περιστέρι Τάσος... νίκησε την Μπάμπερκ, λοιπόν, 93-87.
0: Έχετε δίκιο, είχατε δίκιο. 22,
1: πρέπει να είναι μπαρούτι ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Γιατί άλλο να κερδίζει με 22 και άλλο να, ναι, να χοντεύει να χάσει το μάτς.
0: Ήταν σημαντική νίκη όμως.
1: Τάι Νίκολς, Τζέιλεν Φίντς, 21-21 πόντους πέτυχε ο δεύτερος. Ο Μαρπέιν 11 και 13 από τον Νοά Φριντέλ. Τώρα πώς προφέρεται θα το ψάξουμε λίγο. Άρα λοιπόν 4-4. Καλή αρχή.
0: Από αυτούς πάρα τους παλιούς, τους καλούς δημοσιογράφους που ήταν δάσκαλοι μας, μαθαίνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να μαθαίνουμε Ισχύει. Όλοι. Και καλά ελληνικά.
1: Ειδικά για τη γλώσσα, ναι.
0: Και καλά ελληνικά να μιλάμε.
1: Γιατί
0: και...
1: εγώ φοβόφηκα να μην έκανα λάθος.
0: Και
1: αυτό λέω είναι ψέμα.
0: Λεπτολόγοι να είμαστε και να μην. Ισχύει. Είναι δηλαδή.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σήμερα έχουμε μια σειρά ακόμη και άλλων ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Και να ευχηθούμε επίσης καλή επιτυχία. Να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά. Διότι 7 η ώρα, μάλλον όχι, 6 η ώρα παίζει ο Κολοσσός με την Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. 7 η ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπα στη Φιλανδική. Και είναι επίσης 7.30 η Τρέπτσα με τον Προμηθέα Πατρών. Και 8 η ώρα ο Άρης με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος την Ισπανική για το Euro Cup. Παρόντων, από ό,τι φαίνεται και του Νίκου Γκάλη αλλά και του Ρίτσαρτ Σιάο, οι κίτρινο-μαύροι θα παίξουν αυτό το παιχνίδι με την ισπανική ομάδα. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, επιβεβαίωσε ο Μπράντοβιτς ότι θα έχει και Ρογκαβόπουλο και Μουσταφα Φαλ και είπε τους... μάλιστα ότι τους άλλους τρεις δεν τους πιέζω.
0: Θα τους βάλει η δωδεκάδα, λες.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Και τους δύο.
1: Και τους δύο. Είπε για Κέντρικ Ναν, Κώστας Λούκα αλλά και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι και περιμένουμε όταν θα είναι έτοιμοι αυτοί οι παίκτες. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει με την Εφές Ανατολού 9:15 και αυτό πάρα πολύ δύσκολο μάτς στη Σανέλ Αρένα, ντεμπουτάρει ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, τρίτη εθνική σε εξέλιξη αγώνας, Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργα, ρε, καλησπέρα,
1: Γιώργα,
0: φίλε.
1: Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά.
1: Πού βρισκόμαστε?
0: Εργοτέλης Χανιά, ντέρμπι.
2: Τρίτη εθνική, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το ντέρμπι νωρίτερα του Εργοτέλη με τα Χανιά. Mm-hmm. Το σκορ είναι 1-2 με τον Εργοτέλη να, με το, τα Χανιά να προηγούνται με γκολ του Ρόβα και του Κεφάλα στο 23 και στο 36 για να μειώσει ο Ντίσα στο 39 για τον Εργοτέλη. Ένα παιχνίδι που δεν έγινε την προηγούμενη αγωνιστική, όπως και όλη η δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής στον όμιλο της Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια γίνονται, έχουν ξεκινήσει 4 η ώρα και μέχρι στιγμής δεν έχουμε σκορ παρά μόνο το Εργοτέλης Χανιά που είναι 1-2 μέχρι στιγμής. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια αυτά και θα τα δούμε στην πορεία και την εξέλιξη των αγώνων.
0: Γιώργαρα, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε.
2: Τα λέμε, ναι, τα
1: καλή
2: λέμε.
1: Καλή συνέχεια,
2: ναι,
1: ναι. Γιώργο, καλή
0: ευχαριστούμε
1: συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε και τον Νίκο για τα πολύ καλά λόγια μας. Λέει οδηγός, κάθε μέρα η καλύτερη εκπομπή του. Αλλά εγώ θα πω μπράβο, ρε φίλε, για το γατάκι που έχεις δίπλα σου. Είναι γατούλα, Νίκο, αυτή. Δεν είναι γάτος, από ό,τι βλέπω. Γιατί ξέρω από σου.
1: Είσαι γατομπαμπάς.
0: Και γατομπαμπάς.
1: Και γατομπαμπάς.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μας λύθηκε λίγο η απορία, Κωστή, γιατί δεν φωτογραφήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με την.
1: Αυτό το είπε ο ίδιος.
0: Το είπε, ο ίδιος το έλυσε το γρίφο, δεν είναι.
1: Το είπε.
0: Εντάξει. Το πρώτος λόγος, από ό,τι καταλάβαινε, δεν ήθελε να είναι μαζί με τους Αγγελόπουλους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ο δεύτερος είναι απλά ότι πιστεύει ότι μπορεί να έρθει κάτι καλύτερο, μια πολύ καλύτερη πρόταση από το NBA. Αυτοί οι δύο λόγοι, ναι, νομίζω είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Και η Ρεάλ έχει μια στάση αναμονής και η Φενέρμπαχτσε.
0: Η Ρεάλ, επίσης σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι αυτό η ανάρτησή του ότι θα ψηφίσει οπωσδήποτε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λόγω δημοσία λέει, δεσμεύομαι ότι θα ψηφίσω, ναι, ναι, ναι, τον ΠΑΟΚ για να πάρει την.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Να μπεις, και ο Ολυμπιακός πρέπει να το κάνει αυτό. Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ θα πω και τον Άρη. Απλά ήταν φίλος του ΠΑΟΚ αυτός που τον παρότρινε.
0: Για τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Του λέει, πρόεδρε, ψήφισε, ναι, για εμάς, ναι, ναι, και λέει, ναι, δημόσια δέσμευση ότι θα ψηφίσω όταν έρθει η ώρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, η απόφαση χθεσινή των 13 μετόχων της Ευρωλίγκας μεταξύ αυτών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και ΤΣΣΚΑ, παρότι δεν παίζει η ομάδα τους, mm-hmm. έχουν δικαίωμα ψήφου οι Ρώσοι.
0: Φωτογραφίε με Βατούτιν, παρένθεση μικρή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Έχουν καλές σχέσεις.
0: Είναι πολύ καλές σχέσεις.
1: Έχουν καλές.
0: Με Μακάμπι. Μπράβο, του σώμα το πει.
1: Μακάμπι και ΤΣΣΚΑ. Μα ήταν και οι ομάδες που είχαν πάει τότε στην Σουπρολίγκα. Το 2000 στο σχίσμα. Λες να πάνε πακέτο γενικά όπου πάνε αυτοί οι τρεις. Γιατί υπάρχει μια φημολογία για πακέτο, ας πούμε. Μη σου πω και Ρεάλ.
0: Τι κάποιες ομάδες και ναι. αν φύγουν.
1: Αυτό θα, νομίζω... θα είναι τρομακτικό σχίσμα και
0: δεν νομίζω ότι θα
1: κατά
0: σπάσει.
1: Τη γνώμη μου ό,τι χειρότερο.
0: Δεν νομίζω ότι θα σπάσει
1: το μέτωπο.
0: Το μέτωπο ναι, αυτό το ενιαίο. Όμως αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δεν είναι και τόσο ενιαία η στάση.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν άλλες ομάδες που πιστεύουν ότι μπορεί το NBA να προσφέρει με πολύ καλύτερες προσφορές ναι. και άλλοι που δεν το θέλουν καθόλου.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έτσι. Βλέπω Ολυμπιακό, βλέπω. Ποιες άλλες ομάδες ήταν. Που είπανε Μπασκόνια, κάθε Μπασκόνια, ναι.
1: Νομίζω η
0: Ολυμπιακός ηγείται.
1: Η Αρμάνη θέλει NBA. Νομίζω όχι. Η Μπασκόνια πάντως δεν ήθελε.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση
1: ναι,
0: απόψεων.
1: Υπάρχει. Και λογικό είναι. Εντάξει, δημοκρατία. Λογικό είναι να το βλέπει ο καθένας λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι 13 μέτοχοι για τις ομάδες τους αποφάσισαν ότι οι άδειες τύπου Α, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας, θα έχουν πλέον μία διάρκεια επαόριστον, δηλαδή σαν να λέμε μια σύμβαση αορίστου χρόνου για τις 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου, και σε δεύτερο χρόνο θα αρχίσουν σιγά σιγά να δίνουν franchise με κάποιες πηγές να λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά όσον αφορά την κούρσα μαζί με Ντουμπάι, Παρί και Βαλένθια. Όμως υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο πληροφοριών που λέει ότι δεν αποκλείεται να πάρουν πακέτο franchise ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και αυτό θα είναι ότι καλύτερο για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, να δούμε και δύο ομάδες ακόμη από Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Ευρωλίγκα. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ και κάτι, ότι ο κόσμος δεν πρέπει να τρελαίνεται όσον αφορά το franchise. Το franchise είναι ένα επιχειρηματικό όπλο για τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης παίξουν Ευρωλίγκα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε κατακτώντας το Eurocup, είτε βγαίνοντας φιναλίστ, είτε παίρνοντας wildcard, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, τότε
0: πάλι
1: θα είναι πάλι ευχαριστημένοι.
0: Απλά τους θωρακίζει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θωρακίζονται οι ομάδες που θα γίνουν franchise.
1: Ή μπορεί να δώσει τριετής συμφωνίες.
0: Και είναι ευχής έργο να γίνουν και δύο ελληνικές ομάδες. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τώρα, ναι. αν είναι δυνατό.
1: Θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Να έχουμε τέσσερις ομάδες franchise.
1: Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σωστό επιχείρημα. Δηλαδή, τώρα που φύγαν από το ραντεβού αυτό στο κόμμο, ακούγονται διάφορες απόψεις. Σου λέει η Ευρωλίγκα, γιατί να δώσω franchise σε ΠΑΟΚ ή Άρη ή ΠΑΟΚ και Άρη, ναι. Εφόσον τους έχω στο Eurocup. Και πρέπει να το διεκδικήσουν μέχρι τέλους, είτε να το κατακτήσουν είτε να βγουν τελικό. Γιατί να τους δώσω από τώρα το λάφυρο, ας το πούμε, το τρόπαιο που είναι το franchise, και να μην τους βάλω να δοκιμαστούν για κάποιους μήνες και να αποδείξουν πραγματικά ότι είναι ανταγωνιστές.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Έχω μια απαντησούλα.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί να τους δώσω τώρα και να μην τους έχω ζεστούς όλα αυτά όλο αυτόν τον καιρό.
0: Γιατί εδώ έχει Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: Με εγκυτικάρα.
1: Ναι.
0: Έχει Σιάο.
1: Ναι.
0: Με πολλά λεφτά.
1: Ναι, προσφορά. Σοβαρή.
0: Και μόλις σήμερα ανακοινώθηκε η πτώχευση του Μονακό.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, να θωρακίσει και ο Μπουένο και ο Μποντιρόγκα την ίδια την Ευρωλίγκα. Ναι. Με ομάδες που έχουν δυνατούς παράγοντες.
1: Η Μονακό που
0: είναι
1: μέχρι πρόπερση ήταν φιναλίστ Ευρωλίγκας.
0: Τελικό.
1: Final Four.
0: Τελικό. Ναι. Επίσημα.
1: Μεγάλο
0: σήμερα,
1: κακό για το,
0: απίστευτο,
1: για το σύλλογο και για τον μπάσκετ.
0: Και σφαλιάρα για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ήταν.
0: Και για την Ευρωλίγκα, Κωστή μου.
1: Ναι, γιατί να σου πω και κάτι. Η Ντουμπάι, ποιος μας λέει ότι θα είναι για πάντα αδυνατή.
0: Σωστά.
1: Μπορεί σε 2-3 χρόνια ήδη το Ντουμπάι αντιμετωπίζει θέματα και προβλήματα με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι,
1: Η κατάσταση είναι τεταμένη. Δεν είναι μια κατάσταση ειρηνική που βιώνει το Εμιράτο και γενικώς τα Αραβικά Εμιράτα. Επομένως θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Κωστή μου, δεν έχουν όλες οι ομάδες Γιαννακόπουλο και Αγγελόπουλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
1: Ούτε αυτό είναι πάντα καλό. Γιατί αν ένα πρωί, ας πούμε, ξυπνήσει η μία ή η άλλη οικογένεια και πει ότι ως εδώ, ας πούμε, δεν βάζω άλλα χρήματα, τι κάνεις μετά.
0: Ένα στοιχηματάκι, όσο υπάρχει το αντίπαλο δέος και οι δύο θα τραβούν προς την κορυφή.
1: Εγώ σου βάζω στοίχημα, δεν θα είναι. Ναι. Και οι δύο.
0: Εντάξει, okay.
1: Παίζει και αυτό. Παίζει. Και μπορεί και να το κερδίσω.
0: Παίζει, εντάξει, okay.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, δεν είμαστε και στο μυαλό τους, τι θα πούνε και τα λοιπά.
0: Εκκλησία πας να ληστέψεις τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εσύ το βάλες.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά βιάστηκες να το πεις. Λοιπόν, και το καλοσκέφτηκες μετά.
0: Όχι, είναι αλήθεια, ναι, ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι θα είναι για...
1: Δεν πάνε πακέτο. Οι φιλοδοξίες πάνε πακέτο. Δηλαδή βάζει ο ένας χρήμα, βάζει και ο άλλος. Mm-hmm. Κάνει ο ένας μείωση, κάνει και ο άλλος.
0: Μα ένας τραβάει τον άλλο.
1: Μπράβο.
0: Αποδεδειγμένο αυτό.
1: Παίρνει ένα τίτλο,
0: δύο,
1: θέλει και ο άλλος.
0: Και κάτι ακόμα. Και οι δύο τραβούν τον ΠΑΟΚ ψηλά, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Να. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν
0: αν δεν υπήρχε
1: τώρα...
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα υπήρχε του Μιστακίδη αυτή η τρέλα να βάλει τόσα χρήματα.
1: Πιθανότητα όχι.
0: Πιθανότητα όχι.
1: Δεν μου λες τώρα, είδες ο Μπράντοβιτς και Μπατίστ που κάνουν προπόνηση κανονικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Συμμετέχουν. Ο Μπατίστ να σπρώχνει τον Λεσόρ, ο Μπράντοβιτς να κάνει drills και να δείχνει συστήματα.
0: Εγώ είχα δει και τον Φράγκη πριν από σε ημίχρονο.
1: Και τον Αλβέρτη.
0: Όχι σήμερα, πριν από κάποιες μέρες ήταν. Σε ημίχρονο νομίζω αγώνα, ναι, που σούταρε αυτός,
1: ναι,
0: για να κερδίσει το δώρο ένας φιλάθλος. Και ναι, το έχωσε φυσικά. Το τρίποντο, τριποντούρα από την κορφή. Σιγά μην το χάνε ο Αλβέρτης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα πάντως ναι, ο Μπράντοβιτς και...
1: Μου είχε πει μια ιστορία ο Μπατίστ που είχε συμβεί στο NBA.
0: Μια χαρά.
1: Στεγνός.
0: Στεγνός, δυνατός.
1: Προσέχει
0: δηλαδή,
1: τη διατροφή του, προσέχει.
0: Πρέπει να κάνει και την...
1: Τι τρώει.
0: Και να κάνει και βαράκια.
1: Πιθανώς.
0: Κάτι κάνει, δεν
1: πιθανώς
0: είναι.
1: Ήταν λοιπόν σε μια ομάδα του NBA, μην πω ακριβώς ποια, yeah, γιατί θα καταλάβετε, θα πω μετά ποια ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι κάθεδρος γιατί συμμετέχει καλή ώρα όπως με το Λεσόρ σε διάφορα 3-on-3, 2-on-2 με τους ψηλούς της ομάδας του. Και είναι ας πούμε καθιστός σε μια καρέκλα του πάγκου μετά την προπόνηση και βάζει πάγο στα γόνατά του, γιατί δεν είναι και τα γόνατά του αυτά, πώς το λένε, ήρεμα, είναι ταλαιπωρημένα
0: τόσα χρόνια.
1: Χρόνια,
0: ναι.
1: Και νιώθει ένα χέρι στην πλάτη. Και του λέει αυτό το χέρι, ας πούμε, και αυτή η φωνή.
0: Ήταν λίγο βαρύ.
1: Λέει: πρώτη φορά λέει, βλέπω προπονητή να είναι κάθιδρο και να είναι κάθιδρος και να βάζει και πάγο στα γόνατα.
0: Και
1: ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Έλα, ρε.
1: Ήταν τότε ιδιοκτήτης των Σάρλοτ Χόρνετς. Και λέει: γυρνάει ο Μπατίστ και βλέπει τον Τζόρνταν και έμεινε παγωτό. Έμεινε παγωτό. Του λέει: κάνουμε ασκήσεις και τα λοιπά με τα παιδιά εδώ και συμμετέχω και εγώ στις προπονήσεις. Ήταν σοκαριστικό, ας πούμε, αυτό που είχε βιώσει τότε σε μια προπόνηση.
0: Καλά,
1: τον Σάρλοτ Χόρνετς.
0: Έχουμε ξεχάσει την είδηση.
1: Ποια είδηση?
0: 12,5 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: πουλήθηκε η φανέλα,
1: ναι, α, ναι,
0: του τρίτου τελικού του Τζόρνταν, το 98.
1: Δεν ήθελα να σου το πω, αλλά εγώ την πήρα.
0: Αδελφέ,
1: 12,5 εκατομμύρια.
0: Να έρθω να προσκυνήσω και εγώ δηλαδή, σπίτι σου.
1: Εντάξει. Μιλάμε για τρέλα, έτσι.
0: 12,5 εκατομμύρια,
1: εντάξει. Τρέλα.
0: Πόση τρέλα και να έχεις με τον. 12,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τα διαθέτουν.
0: Εντάξει, έχεις και φανέλα του Τζόρνταν τώρα. Από μεγάλο τελικό.
1: Ωραίο fair play από την Ζάλγκυρης όταν ανακοινώθηκε η διακοπή των δραστηριοτήτων της Μονακό, πληρωμών κτλ. Και λέει ότι ελπίζουμε. Γράφει η ανακοίνωση, αυτή η ανάρτηση της Άλγκυρης, οι δρόμοι μας να διασταυρωθούν ξανά σύντομα στο παρκέ. Μην είναι δυνατή, και αυτό είναι το μήνυμα
0: αυτό
1: από τις Άλγκυρες στη Μονακό.
0: Στην πέμπτη κατηγορία, ρε φίλε, συμμετέχει.
1: Ούτε καν κιόλας. Σταματάνε οι πληρωμές. Διακόπτεται,
0: ναι,
1: η λειτουργία.
0: Αυτό, στην πέμπτη ουσιαστικά.
1: Βάρε σε κανόνι.
0: Ουσιαστικά είναι τεχνική κατηγορία.
1: Λουκέτο βάζει.
0: Ναι.
1: Τη Λουκέτο. Ούτε
0: απίστευτο.
1: Καν. Λουκέτο. Πλήρης διακοπή.
0: Και μετά κάποιοι κατηγορούσαν το Σπανούλι που έφυγε. Ναι. Με έχει καταλάβει ο άνθρωπος τι γινόταν, αρέσει. Κώστα Βλάκας, ναι, ήταν.
1: Έχω και φίλους που το λένε αυτό. Ότι έπρεπε να μείνει.
0: Καλά, καλά.
1: Μα όταν, εντάξει, το έχουν διαλύσει την ομάδα, ναι, όταν από φιναλίστ Ευρωλίγκας τον θεωρούν φαβορή να το πάρει. Δηλαδή ήταν φαβορή η Μονακό να το πάρει την επόμενη χρονιά. Και φεύγουν παίκτες, δεν μπορεί να κάνει προπόνηση. Φεύγει, ρε φίλε. Τι θα κάτσει να κάνει.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Μαρκοϊσβίλη δεν είχε κανένα θέμα. Δεν είχε κάποιο κόστος. Έκατσε, έκανε και νίκες. Ήταν ανταγωνιστική η Μονακό, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, άλλο, να δούμε δύο-τρία μηνυματάκια από το. Όχι, θα πάμε στα μηνύματα σε λίγο, γιατί είναι και 28. Σε λίγο θα έχουμε και δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Έτσι, κύριε Χρήστο, το έχουμε ροκάρει σήμερα το σύστημα με Nirvana που ξεκινήσαμε και τα λοιπά. Και πράγματι μας αρέσουν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Γεια σου ρε Γιώργο που μου λες ότι θα κερδίσω το στοίχημα με τον Βαγγέλη. Αλλά παιδιά, άλλο αυτά που ακούγονται σε φήμες και άλλο αυτά που θα υποθούν δημόσια και επίσημα, από επίσημα χείλη.
0: Και αν υποθούν και όποτε υποθούν.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλησπέρα παιδιά, λέει, με τις νίκες παίρνουμε βαθμούς σαν χώρα όπως το ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, δεν παίρνουμε βαθμούς. Τι βαθμούς να παίρνουμε? Μιλάει για τον μπάσκετ ο φίλος ο Θοδωρής. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Στο ποδόσφαιρο παίρνουμε βαθμούς. Στο μπάσκετ δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι. Να θυμίσω σε κάποιο φίλο που ρώτησε και το ψάξα λίγο, ότι πέρσι ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Και κλιμακωτά πήραν και κάποια χρήματα οι φιναλίστ, δηλαδή η Ρεάλ. Τα 2,4 τα πήρε ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ και στη συνέχεια η Φενέρμπακτσε με την Ντουμπάι, με την Βαλένθια. Φέτος, από ό,τι λέγεται, θα αυξηθούν τα χρήματα. Και θα συζητήσουμε σε λίγο και ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πού θα πάνε τα περίπου 800 εκατομμύρια που έχουν μαζευτεί στον κεντρικό κουμπαρά, σε ποιες τσέπες, για ποιο λόγο θα πάνε σε αυτές τις τσέπες.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Και έχει ψωμί γενικά η ιστορία. Τα λέμε σε λίγο. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλος εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, να εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα και το τραγούδι αφιερωμένο στη φίλη μου τη Χρύσα που την έβαλε να ακούσει αέρα σπόρο για να μάθει τα μπασκετικά θέματα.
1: Η Νανά σε ευχαριστεί.
0: Soul to soul, έτσι. Πού του και... ξέθαψε ο ηχολήπτη μα εδώ πέρα,
1: φίλε μα. Πολύ ευχαριστώ.
0: Soul to soul,
1: ήταν.
0: Back
1: ωραίο,
0: to life.
1: Ωραίο ήταν, ωραίο. Η Νανά μα ευχαριστεί και σε ευχαριστεί.
0: Γιατί?
1: Για την αναφορά και μόνο.
0: Την ανέφερα, φυσικά, εννοείται.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η Νανά η καλή μα φίλη. Είναι και η Κατερίνα, είναι πολλέ φίλε που στέλνουν. Αλεξάνδρα χθε.
0: Είναι η φωνή σου, Ευαγγελή.
1: Ναι, η δικιά σου είναι.
0: Η δική σου φωνή είναι.
1: Η δικιά σου είναι και.
0: Άλλο πράγμα,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, φίλε εντάξει. Αλεσάνδρο, άκου εντάξει. Να δει τι λέει.
0: Παρακαλώ.
1: Ο να ξαναρωτήσω, λέει, και εσά καμία αντίδραση από τον ΕΣΑΚΕ από την κυβέρνηση για το εμετικό πανό που κρέμασαν χθε οι Σκοπιανοί στον αγώνα με τον Ηρακλή. Είναι ο Τάσο από την Ολυμπιάδα. Ρε, Τάσο,
0: αυτά γίνονται θεσμικά.
1: Δεν είναι θέμα αρμοδίως. Ούτε του ΕΣΑΚΕ ούτε τη κυβέρνηση.
0: Φίμπα.
1: Εδώ υπάρχει η Ομοσπονδία, είναι τη ΦΥΜΠΑ διοργάνωση.
0: Φίμπα.
1: Εδώ είναι η Ηρακλή, Ομοσπονδία ή η Ηρακλή απευθεία στη ΦΥΜΠΑ.
0: Κοίτα, μπορεί να κάνει μια διαμαρτυρία, ας πούμε.
1: Μπορεί. Η ΟΚ. Είναι θέμα τη ΟΚ. Δεν είναι το ΕΣΑΚΕ ούτε κυβερνητικό. Δεν είναι, κυβερνητικό δεν είναι.
0: Αν θες να το τραβήξει, μπορεί να είναι και κυβερνητικό. Δηλαδή,
1: να το τραβήξει και πάει
0: από
1: και
0: εκεί. Πρεσβεία κτλ. Κατάλαβες. Είναι θέμα ΦΥΜΠΑ.
1: Την ίδια στιγμή είναι μόνο θέμα ΦΥΜΠΑ. Ο ΣΑΚΕ δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Ο ΣΑΚΕ είναι η αντίστοιχη Ευρωλίγκα των ελληνικών συλλόγων. Καμία σχέση.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Έτσι.
0: Είναι αυτό που κάποτε βρίζαν τον Βασιλακόπουλο σε μάτς Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Μην τα βλέπουμε όλα. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Παραμένει το 1-2 στο έργο Τέλης Χανιά.
1: Θα πάμε σε λίγο στον.
0: Σε λίγο, απλά το βλέπω λίγο ανοιχτό στον υπολογιστή μου.
1: Ναι. 10,5 εκατομμύρια λέει ο Νικόλα, η φανέλα του Τζόρταν.
0: Ναι.
1: Και με ένα δημόσιο υπάλληλο με διδακτορικό και ατέλειωτα χρόνια σπουδών μου δώσανε αύξηση 30 ευρώ μεικτά.
0: Φίλε, τώρα.
1: Αυτή είναι η ζωή, Νικόλα. Και εμείς το ίδιο κανάλι βράζουμε.
0: Είναι αδόκιμες αυτές τις συγκρίσεις.
1: Ναι, είναι αδόκιμες.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Πέρα μιλάμε για ένα είδωλο εκατομμυρίων ανθρώπων.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 10,5 εκατομμύρια για τη φανέλα του Τζόρνταν. Δεν είναι κακό αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Άδικη ζωή που λέμε έτσι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Μας έχει κάτσει να το πούμε όλο το μήνυμα.
0: Μια και πες για φανέλα. Ναι, ολοκλήρωσε αυτό τη Νανά. Να είμαστε ευγενείς, κύριοι.
1: Πέρα από το ευχαριστώ για την αναφορά, λέει. Εμείς, ο Άρης δηλαδή, πώς ακριβώς θα διεκδικήσουμε θέση στην Ευρωλίγκα με ένα ψωρογήπεδο των 6.000 θέσεων. Ότι είναι μικρό γήπεδο δηλαδή. Καταρχήν είναι 6,5 πια. Έχει. Έτσι, έχουν αυξηθεί κατά 600-700 θέσεις.
0: Περίπου εκεί, 6.200 κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Για τον Ίγκαλη σχόλια, ναι.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, Νανά μου, ότι στη Μονακό ήταν 4,5.
0: Μαξ 5.
1: Μαξ 5.
0: Ναι.
1: Άμα υπάρχουν τα φράγκα, γίνονται κάποιες εξαιρέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και η Πηλαία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι 8,5 χωράει. Πόσο χωράει.
0: Η Πηλαία 8,000.
1: Αν και θα ετοιμάσει καινούργιο γήπεδο.
0: Καινούργιο γήπεδο. Καινούργιο
1: κλειστό.
0: Με κανένα 12. Ναι, 12-13
1: χιλιάδες. Αλλάζουν και τα δεδομένα εκεί.
0: Ο Παναγιώτης κάνει μια ερώτηση.
1: Και σίγουρα αυτό θα εμπεριέχεται στο φάκελο που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, το νέο γήπεδο.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης κάνει μια ερώτηση σχετικά με φανέλες και τα λοιπά που είπαμε για τη φανέλα του Τζόρνταν που δημοπρατήθηκε για 12,5 εκατομμύρια δολάρια. Έχω και εγώ, λέει, τρεις του υπέρ... και εγώ λέω από μέσα μου του Τζόρνταν, όχι, του υπέρτατου και αδικημένου κατά τη γνώμη του, γράφει, Σον Κέμπ, γνήσιες της εταιρείας Champion που προμήθευε τότε το NBA, έχουν κάποια αξία τώρα, μου είπαν, λέει, για 300-400 ευρώ στο eBay. Κοίτα. Δεδομένου ότι δεν είναι υπογεγραμμένες, φαντάζομαι, οι φανέλες αυτές από τον ίδιο τον Σον Κέμπ που κάποτε είχε έρθει και στην Ελλάδα και είχα πάει στο event που είχε διοργανωθεί προς τιμήν του. Μια αυθεντική φανέλα Σον Κέμπ μπορεί να κοστίζει και παραπάνω, δηλαδή 500 με 2.000 ευρώ. Αλλά αυθεντική. Αυτές όμως που λες εσύ, του εμπορίου, ας πούμε, δεν πρέπει να είναι και τόσο αυθεντικές. Δηλαδή είναι αυτές που πολλούνταν, ας πούμε, τότε μπορεί να είναι 100-200 ευρώ, ας πούμε. Μια εικόνα, μια γνώμη. Αλλά από εκεί πέρα θα το τσεκάρεις και θα δεις πού μπορείς να την πουλήσεις καλύτερα κτλ. Πάντως συλλέκτες υπάρχουν και είναι να πέσει και στην περίπτωση. Δηλαδή να είναι ένας τύπος ο οποίος γούσταρε πάρα πολύ τον Σον Κέμπ και θα δώσει τα χρήματά του για να πάρει ένα τέτοιο κοιμήλιο, ας πούμε, αθλητικό.
1: Λέει η Μαρία Γιάννης, λέει ο ΠΑΟΚ, η Μαρία και ο Γιάννης προφανώς, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αλλαγές στις θέσεις 2, Φώστερ και 4, Γκρέι.
0: Αλλαγή Φώστερ.
1: Ούτε Φώστερ.
0: Δεν νομίζω ότι Μαρία πρέπει μου... να γίνει κάτι τέτοιο.
1: ακόμα δεν ξεκίνησε. Ναι. Ο Φώστερ τον είδαμε στο τουρνά, στα δύο τουρνά, στο Πάλος Γιανακόπουλος και στο Super Cup. Πώς ήταν ο Φώστερ, τι έκανε.
0: Ναι.
1: Και ο Γκρέι δεν έχει παίξει ακόμα.
0: Και χθες είχε 11 ποντάκια, είχε 5 rebound. Ήταν μια καλή εμφάνιση. Έπαιξε 20 λεπτά. 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα. Μία στις 2 βολές, είχε 5 rebound. Δεν πήγε άσχημα ο Φώστερ. Ο Όσμαν ήταν πάρα πολύ άστοχος, όπως είπες, 0 στα 7.
1: Ναι, αλλά...
0: Τρίποντο Καλάθης έβαλε και ένα σημαντικό σουτ, είχε 7 assist. Γενικώς ο Μπρίτα Ιρή έβαλε τις βολές στο τέλος και καθάρισε. Αλλά αγαπητέ Αντρέα Τρινκέρινο, κάνε φαουλάκι στο τέλος να μην φας τριποντάκι.
1: Πώς είπε τον
0: Τυχερούλης ήσουν.
1: Πώς χαρακτηρίζει τον προπονητή της Μπόσνα, Μουρίνιο. Μουρίνιο, ναι, είπε Μουρίνιο, λέει, τον Μπάγκον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εντάξει, ο Τριγκέρι είναι περιβόλη.
0: Υπερβόλα.
1: Περιβόλη, κανονικό. Ναι. Λοιπόν,
0: ο Τζέρτζια, πάλι... ο Ντάριο Τζέρτζια.
1: Πάμε πάλι στον φίλο τον Γιώργο του Γιαλιτάκη. Έλα, Γιώργαρέ μου.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι και πάλι, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι είμαστε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και προς το τέλος του παιχνιδιού στο ντέρμπι που γίνεται στον Αλμυρό. Εργοτέλης Χανιά 1-2. Να πούμε ότι στο 23 ο Μπλερ Τούρκοντ έκανε το 0-1, στο 36 ο Ντανιέλ Ντίσα το 1-1. Και στο 39 ο Θέμης Κεφαλάς το 1-2. Ακόμα έχουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια αυτή τη στιγμή Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος 0-1 με ένα γκολ του Δημήτρη Παπαζήρη στο 18. Αότι Μπακίου Γιούκτας 1-1. Στο 17 ο Γιάννης Θεοδωράκης στο 1-0. Στο 30 ο Δημήτρης Μάνος το 1-1. Πανακριτηριακός Επισκοπή το μοναδικό μάτς χωρίς γκολ 0-0. Ρεθυμιακός Χερσόνησος 2-1. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι που γίνεται στο Ρέθινο. Στο 6 λεπτό Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0 για το Ρεθυμιακό. Στο 33 ο Ανδρέας Αδαμάκης το 1-1 και στο 37 ο Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1 για την ομάδα του Ρεθυμιακού. Και Νεάπολη Ατσαλένιος 0-1 με ένα γκολ του Χρήστου Πατραμάνη στο 25 λεπτό της συνάντησης.
0: Γιώργο μας, επειδή είσαι και μπασκετικός, δώσε μας μια εικόνα λίγο για τον μπάσκετ της Κρήτης. Πού βρισκόμαστε, μας λείπει ένα ακόμα νησί και τέτοιο νησί.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε.
0: Και εσένα σου λείπει, φαντάζομαι.
1: Άρρωστε το Ηράκλειο, ήταν η πρώτη ομάδα νησιωτική που συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ελληνική ομάδα, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι,
1: η
2: έτσι
1: πρώτη
2: είναι,
1: ομάδα.
2: Παιδιά.
1: Μετά τώρα ο Κολοσσός έχουμε... και τώρα η Μύκονος.
2: Ναυαρχίδα του μπάσκετ, παιδιά, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η Αναγέννηση Σαρκαλοχωρίου που παίζει στην Elite League. Μια ομάδα σε ένα βασανισμένο τόπο που θέλει να δώσει χαρά στον κόσμο της εκεί.
1: Μέσα
2: στο
1: πίσω
2: στα δύο ωράκια. Ξεκίνησε την φορά το πρωτάθλημα στην Elite League και είναι και στο Final Four του UNICEF Trophy. Έτσι, προχώρησε τέσσερις ομάδες αποκλείοντας Χάνθε και Λαύριο και τις δύο αυτές ομάδες εκτός έδρας. Άρα λοιπόν τρώγοντας έρχεται η όρεξη για την ομάδα της Αναγέννησης Σαρκαλοχωρίου που όπως είπαμε ξεκίνησε εκείνη και φορά το πρωτάθλημα στην Elite League στην οποία βρέθηκε με wild card αλλά και στο κύπελλο βρίσκεται στο UNICEF Trophy. Να πούμε ακόμα ότι οι υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης έχουμε τρεις ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία στην Nation League 2 έτσι τη νέα παλιά τρίτη εθνική παιδιά. Όφι ο οποίος αλλάζει σελίδα πλέον μπασκετικά, με νέα πρόσωπα στην Επιτροπή Μπάσκετ, με νέο προπονητή, νέο ρόστερ, θέλει να κάνει ένα restart. Είναι ο Αγόρο, μια ομάδα που επίσης έπαιξε στην Α1 εθνική του μπάσκετ στην τρίτη κατηγορία. Έχουμε και τον Ρόδο, το οποίο επέστρεψε σε εθνικές κατηγορίες. Και στο γυναικείο μπάσκετ μας εκπροσωπούν δύο ομάδες.

0: οικονομικό κομμάτι, γιατί υλικοτεχνικά υπάρχει υποδομή ειδικά στο Ηράκλειο με το κλειστό στα δύο ωράκια, αλλά από εκεί και πέρα ελπίζουμε η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να μπορέσει να κρατήσει ψηλά τη σημαία του κριτικού μπάσκετ, διότι οι υπόλοιπες ομάδες είναι αρκετά πίσω τουλάχιστον και αγωνιστικά και οικονομικά.
1: Αυτό είναι ο Γιώργος ο Γιαννιτάκης,
2: ναι, αυτό θέλουμε, ρε,
1: και μας έδωσε όλο το μπασκετικό
2: χάρτη
1: της Λεβεντογένα, της Κρήτης, ναι, τα πάντα.
2: Μακάρι Γιώργαρα, μακάρι.
1: Άρα, Γιώργα, ρε.
2: Μακάρι,
1: ρε,
2: μακάρι, γιατί λείπει η Κρήτη από ψηλά μπασκετικά. Έτσι, αλλά προσπαθεί να το βρει.
0: Έχει και μπασκετικό κοινό, παιδιά, η Κρήτη, ναι, έτσι να ξέρετε. Ναι, ναι, δεν είναι, ναι, δηλαδή, ναι, μόνο το ποδοσφαιρικό κοινό, έχει, σωστό, και μπασκετικό κοινό.
2: Σωστό. Γιώργαρα μου, καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε σε λίγο. Πάμε σε μηνυματάκια από τους φίλους. Ο Γιώργαρας, τι λέει ο άλλος ο συνονόματος. Για να δω. Ναι. Το είπαμε αυτό για τον.
1: Έχεις ακούσει αυτή τη φήμη που μας αναφέρει εδώ? Να, ορίστε μια γυναίκα.
2: Έχουμε πάλι και από Γερμανία μήνυμα. Για πες.
1: Για πες το Γερμανία και
2: λέει,
1: πάμε
2: ο Άρης κερδίζει απόψε. Τη γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Βασίλης. Γεια σου, Βασιλάρα.
1: Δεν είναι κακή ομάδα η Μπρουγός.
2: Έτσι. Όχι.
1: Μια χαρά ομάδα είναι.
2: Σωστά.
1: Αλλά οφείλει να κερδίσει.
2: Για πολλούς λόγους. Το παιχνίδι. Οφείλει να αντιδράσει αρχικά από την ΙΤΑ, από την Καρδίτσα.
1: Κυρίως αυτό.
2: Και θα παίξει με μια ισπανική ομάδα η οποία είναι ποιοτική, έχει ενδιαφέρον, η Σαν Πάμπλο Μπούργκος. Είναι η ομάδα η οποία είχε σαρώσει το BCL της FIBA και έκανε αυτή την τράμπα. Είδες ότι κάποιες ομάδες από τη FIBA που είχαν συνδέσει το όνομά τους με την Διεθνή Ομοσπονδία, με τον BCL, πήραν την απόφαση να παίξουν στο EuroCup. Επομένως έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η περίπτωση της Σαν Πάμπλο Μπούργκος με τον Φυσάκ, τον προπονητή των Ισπανό, για να δούμε πώς θα τα πάει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
1: Λοιπόν, ρωτάει η Αλεξάνδρα, κυκλοφορεί, ναι, η φήμη πλέον, ναι, ότι πλέον το NBA θα στοχεύσει κατευθείαν στις ζητούμενες ομάδες, στις ομάδες δηλαδή που είναι, διαπραγματεύονται την ένταξή τους στο NBA Europe, καθώς και πληρωμή της ρήτρας από τους ίδιους.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ρήτρα μεγάλη, έτσι. Έχει δίκιο η
2: Γύρω στα 500 εκατομμύρια.
1: Όχι, για κάθε ομάδα ξεχωριστά λέει.
2: Α, λες για, ναι, για να φύγουν.
1: Για να φύγουν,
2: για, ναι, να φύγουν.
1: Καθώς, ναι, όπως φαίνεται, Real, Pau, Fener και Villeurbanne δεν λένε όχι.
2: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, δεν λένε αλλά όχι. Πρέπει να σπάσει αυτό το αραγές μέτωπο που χθες.
2: Είναι τόσο αραγές όμως.
1: Αυτό. Μπράβο, αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχει ομοφωνία χθες το όχι στην πρώτη πρόταση όμως του NBA Europe.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πώς αντιδράσουν μετά και άλλες ομάδες.
2: Να απαντήσω ένα φίλο.
1: Αν βγει και πει, σας δίνω 2 δις.
2: Διότι το έχουμε ψάξει τώρα, αρκετά. Έτσι. Πάρα, ναι, πολύ το έχουμε ψάξει αυτό το θέμα του NBA και της Ευρωλίγκας. Όσο μπορούμε δηλαδή, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Από το NBA, για να βγει το παραμικρό, επειδή υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας, δεν έχει βγει ούτε. Αριθμός.
1: Τίποτα.
2: Ό,τι βγαίνει από Ευρώπη.
1: Ναι. Και από πληροφορίες, από ομάδες που και αυτά σε ελέγχονται. Έτσι.
2: Και, ναι,
1: γιατί
2: και
1: κάθε ομάδα μπορεί να παίξει το δικό της παιχνίδι.
2: Ελέγχονται. Έχει πολλά πραγματάκια.
1: Σωστό.
2: Ρωτάει λοιπόν ένας φίλος εδώ πέρα. Ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος λέει, είναι τώρα γενικό το θέμα, δεν είναι ειδικό. Βάζει πραγματάκια ο Ιωάννης. Ανέφερε ότι θα ψηφίσει υπέρ της επέκτασης του franchise για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ταυτόχρονα δηλώνει υπέρ του NBA, κατηγορώντας όλους αυτούς που έχουν μια πιο επιφυλακτική στάση, την ώρα που το NBA είναι κατά της επέκτασης του franchise. Εδώ βάζω ανώ τελεία. Γιατί ρωτάει ο φίλος αυτά τα δύο πώς συμβιβάζονται. Βάζω ανώ τελεία. Είναι παρερμηνία και είναι κακή ενημέρωση ότι το NBA δεν δέχεται να αυξηθούν τα franchise. Το NBA δέχεται μέχρι 24 ομάδες. Δεν θέλει 30. Που θέλει η Ευρωλίγκα να το κάνει σε βάθος 4 ετών. Ναι, 5 ετίας. Περίπου μέχρι το 2030.
1: Ναι, ναι.
2: Το NBA δεν λέει όχι στις 24. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, πού να το ξέρω, δεν είναι υπέρ της αύξησης των ομάδων
1: στις 30.
2: Στις 30.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό δεν ισχύει, Ιωάννη αγαπητέ, γιατί το έχω ψάξει και το έχω τσεκάρει με 2 και 3 διαφορετικές ομάδες. Επειδή λοιπόν λέει, δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο κατά τη γνώμη του, που συμβιβάζονται τελικά. Αποδεικνύεται ότι σκοπός του είναι να υποστηρίξει την ένταξη νέων μεγάλων φαντ, απλά και μόνο για να έχει μεγαλύτερες και πιο προσοδοφόρες επιλογές πώλησης για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ ταυτόχρονα κλείνει το μάτι σε άλλα σωματεία όπως ο ΠΑΟΚ, που είναι πλέον οικονομικά ισχυρά για να εξασφαλίσει συμμάχους στα σχέδιά του.
1: Καλά, αυτό.
2: Κοίτα,
1: είναι η
2: business
1: άποψη
2: και η επικοινωνία,
1: ναι,
2: είναι στο μυαλό όλων των ομάδων.
1: Εντάξει.
2: Πόσο μάλλον θα πω εγώ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που ενδιαφέρεται για την επικοινωνία και την παίζει και στα δάχτυλα την επικοινωνία.

0: με social media.
1: Είναι εικασίες τώρα.
0: Είναι εικασίες. Μα το είπα, το πρώτο δεν ισχύει.
1: Ενός ανθρώπου.
0: Δεν ισχύει το πρώτο.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννακόπουλος τι είπε, ότι τι δέσμευση πήρε στον φίλο του ΠΑΟΚ, ότι ως Έλληνας παράγοντας θα ψηφίσει θετικά. Τώρα το αν θα βγει η ψηφοφορία αυτή, πότε θα γίνει, ποιοι θα συμμετάσχουν, είναι αλλουνού παπά Ευαγγελίου.
1: Και εγώ σου λέω και κάτι ακόμα, επιπλέον. Αν αυξηθεί στα ποσοστό που θέλει, και ο Ολυμπιακός και η Μπασκόνια και όλοι θα πούνε ναι. Άμα τους πει, πάρε 500 εκατομμύρια, λέω εγώ, στην κάθε ομάδα, θα πει όχι ο Ολυμπιακός, που τώρα είναι κάθετα αντίθετος, λέω εγώ τώρα.
0: Να απαντήσω,
1: προκειμένου να
0: απαντήσω σε κάτι ακόμη. Ότι ο Γιαννακόπουλος τάχθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ όσον αφορά το franchise, όπως θα το έκανε εκτιμώ και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος δημόσια.
1: Πιστεύω το ίδιο θα κάνουν και οι
0: Αγγελόπουλοι. Όταν όμως πριν μερικά χρόνια κλήθηκαν να ψηφίσουν
1: οι αιώνιοι
0: για τη τρίτη ελληνική ομάδα, είπαν όχι.
1: Ναι.
0: Τώρα δημόσια το παίρνει ο Γιαννακόπουλος και λέει. Τότε όμως, τα λεφτά καταμοιράστηκαν. Εξημισίας.
1: Μόνο που
0: δεν θέλαν τρίτο πόλο να πάρει φράγκα. Θα θέλανε για πάρτι τους.
1: Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Ότι θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα αν μπουν και άλλες ελληνικές ομάδες τώρα πια.
0: Okay.
1: Τώρα πια θα αυξηθεί και η προσφορά της κάθε Νόβα. Έτσι. Που θα έχει τα δικαιώματα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, φίλε ο Νίκος. Είναι ο καλός ο φίλος εκπομπής. Κάποια μέρα λέω να τον φιλοξενήσουμε εδώ, Κωστή. Νίκο μου, κάποια στιγμή συνοηθούμε. Έχω το παπούτσι το αριστερό του Σακίλ Ονίλ. Reebok 62.
0: Τι είπε
1: νούμερο
0: τώρα,
1: από το 1994.
0: Τότε πώς είσαι ο σεφ.
1: Νάτος, εδώ
0: το
1: είναι.
0: Πέταξε.
1: Όχι, το έχει λέει, το έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, το πέταξε ο Σακ.
1: Είχε έρθει τότε στην παρουσίαση του παπουτσιού στη Νέα Σμύρνη.
0: Οκ. Okay.
1: Γράφει επάνω Σακ.
0: Φοβερό, έχει και αυτογραφό.
1: Βέβαια, το Σακ δεν το γράφει έτσι όπως το γράφει
0: ο Νίκος.
1: Είναι λίγο διαφορετικό.
0: Το Σακίλ, ναι.
1: Φίλε,
0: το νούμερο αυτό, το παπούτσι αυτό έχει αξία.
1: Φίλε Νίκο, έχει μια περιουσία στο σπίτι σου,
0: έχει
1: στα
0: αξία.
1: Χέρια σου.
0: Έχει αξία. Ναι.
1: Έχει περιουσία άνθρωπο.
0: Έχει αξία. Βέβαια. Τι είπες τώρα, ρε.
1: Άκου, τι είπε.
0: Φοβερό. Λάφυρο μπασκετικό.
1: Είναι.
0: Εγώ έχω του Γκάρι Πέιτον υπογεγραμμένο το παπούτσι όταν είχε έρθει. Και τον είχα συναντήσει και μάλιστα. Είχαν στραβώσει από την εταιρεία των αθλητικών ειδών τη Μεγάλη, μην πω και όνομα, και πούνε ότι κάνουν διαφήμιση, λες και έχει ανάγκη εμάς. Αλλά ο Γκάρι Πέιτον τρελάθηκε, γιατί του εμφάνισε ένα παπούτσι 15 ετίας άθικτο, λευκό ασημί, και έμεινε κάγκελο ο Γκάρι Πέιτον και υπέγραψε κανονικά στο λευκό κομμάτι του παπουτσιού με μαύρο μαρκαδόρο κτλ. Και μάλιστα τότε το δώρο για τη συνέντευξη αυτή που είχαμε κάνει με τον Γκάρι Πέιτον ήταν μια μπάλα NBA με την υπογραφή του. Και έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, Hall of Fame, δηλαδή HOF 13, τότε πρέπει να μπει και στο Hall of Fame, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος. Θα σου πω την ιστορία αυτή, γιατί ξέρω ότι οι ιστορίες αρέσουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Με παίρνει τηλέφωνο μια κοπέλα ή ένας άντρας, δεν θυμάμαι, μεσημέρι, και είναι από αυτούς τους ενοχλητικούς που παίρνουν, πίστευα εγώ, από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ενέργειας κτλ. Λέω, ναι, ποιος είναι. Δηλαδή ήμουν αγενής σχεδόν, στο όριο της αγένειας. Ναι, μου λέει, από ποια εταιρεία, διακόπτω πάλι, από ποια εταιρεία. Από την τάδε, δεν την ήξερα, ένα ξενικό όνομα μου είπε. Λέω, ωραία, και τι θέλετε.
1: Όταν σου πάνε ποιος είναι,
0: και
1: όμως,
0: τι θέλετε. Άκου, και τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Μου λέει, θα σε ενδιαφέρει να κάνετε μια συνέντευξη με τον Γκάρι Πέιτον. αρχίζω να μου τζώνω με σπίτι, δείχνω κάτι μούτζες, να χαζέ και τέτοια που λες αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαρίστω.
0: Λέω, θα ήθελα πάρα πολύ και χίλια συγγνώμη, γιατί ήμουν στο όριο της αγένειας. Τις κάνω. Όχι, μου λέει, εντάξει, το καταλαβαίνω, κλείσαμε ραντεβού και τα λοιπά. Έκανα συνέντευξη Γκάρι Πέιτον και έχω ακόμα το υπογεγραμμένο παπούτσι. Εντάξει, φοβερό.
1: Άλλη παικτάρα.
0: The Glove, το γάντι. Και μάλιστα του είχε κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Είχα πάει και είχα αγοράσει ένα ζευγάρι γάντια, τερματοφύλακα, και τα υπέγραψε και τα γάντια.
1: Τερματοφύλακα,
0: γάντια. Ναι, γιατί δεν βρήκα άλλα. The Glove. Είχα βρει κάτι,
1: ναι.
0: Γάντια τερματοφύλακα.
1: Λοιπόν, λέει ο Κρίς, από την Αυστρία κιόλας μας θέλει το μήνυμα. Δεν νομίζετε ότι οι υπόλοιπες ομάδες εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι μερικές ταχύτητες πίσω, κάποιες φορές μέχρι που πονάνε τα μάτια? Θα πάρει καιρό να φτάσουν στα επίπεδα. Πώς θα παίξουν Ευρωλίγκα, τη γνώμη σας παρακαλώ. Όχι, ταχύτητες δεν είναι. Ειδικά ο φετινός ΠΑΟΚ, και ο Άρης. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Απλά θέλουν καιρό για να μπορέσουν χρόνια, εγώ νομίζω, να φτάσουν ακριβώς. Όχι χρόνια, δεν ξέρω χρόνια. κάποιους μήνες να αφήσουν δείγματα γραφής και να δούμε αν μπορούν να πλησιάσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Να σου βάλω ένα καλό ερώτημα από φίλο τον Παναγιώτη. Δεν το ξέρω να το
1: πω. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Κωστήλε, το NBA θέλει ρωσικές ομάδες.
1: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε πάντως ότι πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει.
0: Άλλο αυτό.
1: Μια άποψη ενός μεγάλου ιδιοκτήτη.
0: Είπε ότι ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι Παναθηναϊκός, Ρεάλ, ΤΣΣΚΑ και Μακάμπι. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Και ένας άλλος φίλος με ρώτησε για τις ρωσικές ομάδες. Πρέπει να γίνει σταδιακά από την Διεθνή Επιτροπή, την Ολυμπιακή Επιτροπή, μετά να πάει στη FIBA, να μπουν δηλαδή η Εθνική Ρωσίας των Ανδρών στα τουρνουά κτλ. Και μετά θα πάμε Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Ήδη περνάει ο καιρός και έχουν αρκετά χρόνια εκτός Ευρωλίγκας οι ρωσικές ομάδες. Mm-hmm. Και EuroCup. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος Ημιτασιών, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από ένα μάλλον περιβόλι, γιατί βλέπω ελιές σε αυτή την φωτογραφία που μας στέλνει. Να είναι καλά ο φιλαράκος. Ο Χρήστος, τι μας γράφει ο Χριστάρας, για να δω. Είδα τον Κίναν Εύανς με τους London Lions, πολύ καλός, και βλέπω του χρόνου να παίζει το Λονδίνο στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι χαρά μας να βλέπουμε τον Κίναν Εύανς. Αυτό είναι το πρώτο, το γεγονός. Γιατί όλοι είχαμε σκάσει.
1: Παλίκαρος.
0: Είχαμε σκάσει όταν ξαναχτύπησε ο Κίναν Εύανς σε εκείνο τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ήταν ένα σοκ για όλη την αθλητική κοινότητα. Είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι ΑΕΚτζής. Ήταν σοκαριστικό. Και είδαμε χθες αυτό το παιδί να παίζει 25 λεπτά, να γράφει 21 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα και. Πραγματικά εδώ, θυμάσαι που το συζητάγαμε, νιώθω και μια προσωπική δικαίωση, γιατί είπα ότι αυτός ο τύπος θα ξαναπαίξει μπασκετάρα, ο Κίναν Εύανς. Και να το, 25 πόντους.
1: Μεγάλη δύναμη ψυχής, φίλε, τεράστια δύναμη ψυχής.
0: Μακάρι.
1: Τεράστια δύναμη
0: ψυχής. Μακάρι να συνεχίσει, έτσι.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Και να μην ξανά είναι ποτέ άτυχος.
1: Όλη η μπασκετική Ελλάδα τρελάθηκε τότε με το Λεσόρ. Και όλη η μπασκετική Ελλάδα ξανατρελάθηκε με τον Εύανς.
0: Σωστό, ναι, ήταν σοκαριστική τραυματισμή.
1: Και οι δύο, έτσι. Ναι. Όσοι αγαπούμε τον μπάσκετ και με τους δύο πάθαμε πλάκα. Δηλαδή, όλοι όσοι αγαπούν τον μπάσκετ, δεν είναι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Παοκτζίδες, δεν ξέρω.
0: Βαγγέλη, χθες χάζευα μετά τα παιχνίδια λίγο στο
1: και
0: YouTube.
1: Και του Evans, πολύ πιο βαρύς τραυματισμός.
0: Ναι, και έχει ας πούμε κάποια βίντεο. Οι σοκαριστικοί τραυματισμοί στον αθλητισμό και πώς αλλάζει η ζωή σου.
1: Όπου δεν μπορώ,
0: δεν είδα αυτά τα σπασίματα. Περώνει, κνήμη και τα λοιπά που κρέμε το πόδι. Δεν είχε τέτοια. Είχε όμως από τη μια στιγμή στην άλλη πώς κάνοντας π.χ. γυμναστική ότι μπορεί να μείνει παράλυτος. Φαντάσου, δηλαδή αθλήτριες και αθλητές που σε ένα δευτερόλεπτο αλλάζει η ζωή σου. Να πέσει λίγο στραβά, να πάθει η σπονδυλική σου στήλη. Σε ένα δευτερόλεπτο. Αλλάζει η ζωή σου.
1: Ο Ναν που τραυματίστηκε φέτος.
0: Στην προπόνηση.
1: Δεν έπαιζε.
0: Στην προετοιμασία.
1: Ό, δεν ήταν προετοιμασία. Έδειχνε ασκήσεις πέραν του μπάσκετ στα παιδιά, στο κάμπ εκεί. Έτσι τραυματίστηκε.
0: Έκανε
1: είναι
0: και,
1: κακή
0: έκανε στιγμή. Και όμως.
1: Είπαμε, την έχει τη λόξα του.
0: Έκανε και βλακίες.
1: Τη λόξα της επίδειξης την έχει ο Κέντρικ Ναν, έτσι.
0: Ναι.
1: Του αρέσει, ρε παιδί μου. Να λέει,
0: τραχάκια τώρα στις κερκίδες.
1: Κοίτα πόσο αθλητικός είμαι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Μπορεί από το τίποτα, από το πουθενά να θυματιστεί. Αλλά αυτά που έχουμε δει στη διάρκεια αγώνων, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Όχι ότι ήταν λιγότερο σοκαριστικό αυτό που είδαμε με το πόδι του Λεσόρ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άστο τώρα. Πώς το είδαμε και όχι. Έχω μάθει και λεπτομέρειες.
0: Υπάρχουν και πιο σοκαριστικοί τερματισμοί. Γιατί ο Λεσόρ πήγε γρήγορα στα αποδυτήρια με κουτσό και για να μην το δει το παιδί του.
1: Άνθρωπος που πήγε και έβαλε πετσέτα πάνω στο πόδι του Λεσόρ
0: ναι,
1: για να μην το βλέπει ο κόσμος. Άστο.
0: Είναι σοκαριστικό.
1: Λοιπόν, δελτίο αθλητικό δίσιο, πάμε.
0: Έγινε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών από την ΚΕΔ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βίσεντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για το ντέρμπι των Ιωνίων. Χαμόγελα και στην ΑΕΚ, καθώς ο Λάζαρος Ρότα προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολετς για το παιχνίδι της επανέναρξης με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην τελική 25 των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπεριλήφθησαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την διαδικασία εξασφάλισης θέσης για την σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Real Madrid στην Allwyn Arena για το Champions League στις 11 Νοεμβρίου, η οποία αφορά αποκλειστικά τους κατόχους διαρκείας τη σεζόν 2026-2027. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν 9 με 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 στην Σανέλα Ρίνα την Σαλόν για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League. Η κάλυψη του αγώνα θα είναι από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Κόλοσσος Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχτεί την Craiova στις 6, ενώ εκείνη της Πάτρας που αγωνίζεται στην έδρα της Τρέπτσα στις 7.30. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργκο στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup για το με τον ζωντανό θρύλο του Άρη Νίκο Γκάλι να βρίσκεται δίπλα στο σύλλογο. Τζάμπολ του αγώνα στις 8 με μετάδοση από την Era Sport και το Nova Sports Prime. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζοντας να σχολιάζει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τη συνάντηση των 13 μετόχων της Ευρωλίγκα στο Κόμο και τις συζητήσεις με το NBA. Θέσεις όπως αυτή που κρατά ο Ολυμπιακός και μερικές άλλες ομάδες δεν έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του μπάσκετ, έγραψε χαρακτηριστικά. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League στο Πόλο των Ανδρών με στόχο την πρόκριση στην Οκτάδα. Η κάλυψη του αγώνα θα είναι από την Era Sport. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να βραβεύσει τους αθλητές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν τα 71 μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο και έφεραν την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία στην τρίτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων καθώς και τους προπονητές τους. Συγκεκριμένα, όσοι μέλη της ΔΕΗ Team Ελλάς κατέκτησαν μετάλλιο στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες θα πάρουν 3.000 ευρώ για το χρυσό, 2.000 για το αργυρό και 1.000 ευρώ για το χάλκινο. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και έκλεισε έναν κύκλο 2-10 ετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του με γκολ και 2 ασίστ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μακροσκελή προσωπική δήλωση περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία αλλά και όσα ακολούθησαν υποστηρίζοντας πως αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Δεν διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο, παρακολουθούσα τον αγώνα της K21 της Πορτογαλίας. Θα έχω χρόνο τώρα να τη διαβάσω. Η απάντηση του Ζεσούς με τη φράση του να γίνεται viral στα social media μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Κύριε Χρήστο, τα ακουστικά μου λίγο με τέντωσαν. Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Σωτήριος στα μικρόφωνα. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι, τα τύμπανα λίγο, ξέρεις. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ο οποίος είναι GM στον Ηρακλή, για το θέμα του πανό που ύψωσαν ορισμένοι οπαδοί της MZT Σκοπίων στο μάτσμα των Ηρακλή.
1: Το επισημάναμε και πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Πρόκληση κανονικά.
0: Ναι, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, είναι ο τίτλος του Γιώργου. Και έχει μιλήσει στο Μετρόπολης, το σταθμό, και λέει ορισμένα πράγματα που μας διαφωτίζουν. Είχαμε πάει, λέει, υποψιασμένοι. Γιατί όταν παίζεις παιχνίδι με ομάδα των Σκοπίων, περιμένεις τέτοια πράγματα.
1: Σε όλα τα αθλήματα αυτό, έτσι.
0: Ναι. Όντως, λέει, η ομάδα ήταν σωστή στη φιλοξενία της. Mm. Όλα πήγαιναν ομαλά μέχρι την ώρα που φτάσαμε στο γήπεδο, όταν κάποια στιγμή ένα μέλος της ομάδας μου έστειλε μια φωτογραφία με ένα πανό. Ψάξαμε να βρούμε τι είναι αυτό το πανό και είδαμε δυστυχώς και το σήμα για τα όρια μέχρι την Καλκιδική. Αμέσως η ομάδα κινητοποιήθηκε, στέλνοντας επίσημο email στη FIBA, και ταυτόχρονα μίλησα εγώ με τον κύριο Μαλούκο, τον πρέσβη μας στα Σκόπια, δεν σου είπα εγώ πρεσβεία, για να κινηθούν οι αρμόδιοι.
1: Πολύ σωστές κινήσεις του Ηρακλή.
0: Ό,τι έπρεπε.
1: Ό,τι έπρεπε.
0: Η κομισάριος, γυναίκα προφανώς, αμέσως μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι πήγαν να το κατεβάσουν. Αλλά εμφανίστηκαν 4-5 πιθανώς εθνικιστές που δεν είχαν σχέση με τους φιλάθλους της ομάδας και δεν άφησαν κανέναν. Στο ημίχρονο, η κομισάριος μας είπε ότι οι άνθρωποι πήγαν και δεν τους άφησαν. Θα υποστούν όλες τις κυρώσεις. Πιθανώς λεφοβήθηκαν οι άνθρωποι της ομάδας. Μετά αυτοί οι οπαδοί φόρεσαν full face και προσπάθησαν να κάνουν επιθέσεις σε κάποια μέλη της διοίκησης και τους Έλληνες φιλάθλους που ήταν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Η ομάδα επικοινώνησε και μετά το παιχνίδι με τη FIBA, η οποία ήταν ξεκάθαρη ότι θα υποστούν όλες τις κυρώσεις που πρέπει ως ομάδα, γιατί υπογράψαμε, λέει, στη δήλωση της συμμετοχής ότι η πολιτική δεν πρέπει να μπαίνει στον αθλητισμό με ό,τι σημαίνει αυτό. Αδελφέ.
1: Σωστός ο Πανταζόπουλος.
0: Θα την πληρώσει η ομάδα.
1: Καλά έκανε και τα
0: για αυτούς τους πέντε.
1: Ναι, ας την πληρώσει. Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Άδικο είναι μεν, για πέντε εθνικιστές.
0: Υπάρχουν κυρώσεις.
1: Γιατί παρόλα αυτά λέει ο Γιώργος Πανταζόπουλος ότι ήταν πολύ σωστή φιλοξενία.
0: Ναι, και πήγαν να το βγάλουν το πανό.
1: Σκοπιανό.
0: Αλλά τους την πέσανε.
1: Δεν τους άφησαν.
0: 4-5 κουκουλοφόροι.
1: Ναι, εντάξει. Ας τους βρει MZT.
0: Και ο Πανταζόπουλος είναι σωστός. Δεν το φουσκώνει πατριωτικά και τέτοια. Λέει. Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ σωστή απέναντι στην αποστολή, ακόμα και την ώρα των επεισοδίων. Στο κομμάτι αυτό όμως δεν πήρε καθόλου θέση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ακόμα και αποβολή ζήτησα, λέει, εγώ, γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στο παιχνίδι στην έδρα μας θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Η ομάδα δηλαδή θα είναι υπεύθυνη. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν θα απαντήσει στο γήπεδο. Και οι οπαδοί του.
1: Όχι.
0: Γιατί θα τιμωρηθεί η ομάδα του.
1: Λόγος.
0: Θα τιμωρηθεί η ομάδα του.
1: Δεν υπάρχει
0: τώρα
1: λόγος.
0: Τώρα ας τα βρουν αυτοί με τη FIBA.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτή η επισήμανση, η διευκρίνηση του Πανταζόπουλου.
0: Ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, κάνει... γιατί είναι, η Θεσσαλονίκη πάντα είναι και λίγο πιο ευαίσθητη και καλά κάνουν, για το αν θα μπορούσε να μην γίνει το μάτς. Και απαντάει ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ήταν ξεκάθαρη η κομισάριος ότι οι κυρώσεις υπάρχουν για τη γηπεδούχο ομάδα. Αν πάει κόντρα και οι φιλοξενούμενοι, τότε έχει κυρώσει και αυτή. Δηλαδή, άμα δεν κατεβαίναμε σου λέει να παίξουμε, θα είχαμε και εμείς κυρώσεις. Και επίσης ο Ηρακλής κέρδισε και το παιχνίδι. Δεν υπάρχει, λέει, πουθενά ότι η FIBA δεν αφήνει το παιχνίδι να γίνει, όμως πάει αμέσως σε κυρώσεις στην ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Αυτά.
1: Ναι, είδες, λοιπόν, και μάλιστα λέγαμε, ρε,
0: είναι ωραίος και ο επίλογος. Mm-hmm. Ήταν καθαρά, λέει, προκλητικό και σκηνοθετημένο και ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτό το παιχνίδι για να πούνε αυτά που ήθελαν. Όλο είναι λάθος. Απλώς δεν μπορεί ο Ηρακλής και κάθε ομάδα να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς κάναμε αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε βάσει των δυνατοτήτων που είχαμε. Ο Ηρακλής έκανε ό,τι μπορούσε χωρίς να βάλουμε την ομάδα σε μπελάδες. Πολύ σωστός.
1: Ναι. Πολύ σωστός. Όχι, to the point.
0: Πήγε, έκανε αυτά που έπρεπε.
1: Επαγγελματικά. Και εθνικά, ελληνικά και σωστά.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, υπερβολές στην αντίδραση πάντα φέρνουν, γίνονται μπούμεραγκ. Φέρνουν αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Οπότε πολύ σωστά φέρθηκε ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, θες να ακούσεις το δεκάδα ΑΕΚ για το BCL. Λοιπόν, ο Κατσίβελης επιστρέφει στη δράση.
1: Τα καταφέρε, ναι.
0: Ναι, μπήκε στη δεκάδα. Την ίδια ώρα έμεινε εκτός ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Καθώς κρίθηκε σκόπιμο να μην παίξει. Mm-hmm. Με την ομάδα από τη Φιλανδία, την, πώς λέγεται, Βίλπας, κάπως έτσι περίεργο όνομα έχει αυτή η ομάδα. Εκτός βρίσκονται τραυματίες επίσης Γκρέκ Μπράουν και Ζων Φίζελ, αλλά και ο νεαρός Σταύρος Γυμνόπουλος. Άρα η δωδεκάδα της ΑΕΚ είναι Πίνκνεϊ, Σκορδίλης Νόλεϊ, Κατσίβελης Λαρετζάκης, Φλιώνης, Λεκάβιτσιους, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Και η Βίλπας πήγε στην Αθήνα με 10. Άλλο και αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει κάποια πολύ ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω του λες, αν θυμάμαι καλά.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν έχει
0: κάποιο. Μπράουν, Φίζελ και...
1: Τους ζεστούς συνήθεις.
0: Αυτούς και Ντέρικ Ουίλιαμς.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μείον 3. Είναι μείον 3. Σαν ένας νεαρός.
1: Ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Οι άλλοι ήταν όντως. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς είναι αυτός που έχει στον Παναθηναϊκό, έτσι. Στον Παναθηναϊκό έχει παίξει ο Ντέρικ
0: Ουίλιαμς. Ναι, αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευρωλίγκα. Ο ίδιος, ναι.
0: Ευρωλίγκα και άλλες ομάδες. Στη Βιλερμπάν πήγε ο Μπεγκαρίν μεταγραφή, δηλαδή εδώ και μερικές ώρες έχει βγει αυτό. Είχε ένα τραυματισμό του Ντοσού και πήρε τον Γιουάν Μπεγκαρίν με συμβόλαιο ενός μήνα για να ενισχυθεί στην περιφέρεια. 24 ετών ο Γάλλος, έπαιξε στην Παρί 3 χρόνια, μετά πήγε Μονακό, έμεινε 2 χρόνια στη Μονακό και είχε και πολλές εμπειρίες κτλ. Πέρσι με τους Μονεγάσκους είχε 23 μάτς, έπαιξε 13,5 λεπτά κατά μέσον όρο και είχε 4,6 πόντους και 2,3 rebound. Αυτό το παιδί το πήρε η Βιλερμπάν. Εντάξει, αναγκαστικά, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί.
1: Μάρκο μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Θέλω να μας πούνε, λέει, ότι η αστυνομία του Σκοπίου δεν μπόρεσε να διώξει 5 άτομα την εξέδρα. Μη γελιόμαστε, λέει. Θέλει να γίνει ντόρος, μια η Φόντερ Λάιεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη αυτό με τον Ηρακλή. Ναι, εντάξει, και η κυρία Φόντερ Λάιεν προχθές υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων λέγοντας: σας υποδεχόμαστε εδώ, λέει, με την μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Έγινε ιστορία μετά.
0: Επίτηθηκαν.
1: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω.
0: Politics.
1: Εντάξει, προχωράμε.
0: Politics.
1: Έχει δίκιο εν μέρει ο φίλος.
0: Politics.
1: Λοιπόν, Κωστή μου, τα υπόλοιπα 5 χρόνια και με σφραγίδα πια.
0: Για πες λίγο.
1: Τα δικαιώματα. Α, έχουμε, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε, ναι, Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Έχεις να πεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλα, Γιώργο, καλή.
2: Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Τα Χανιά κέρδισαν τον Εργοτέλη εκτός έδρας με 2-1. Τα Χανιά που δικαίως προβάλλουν στα διαφελονίκη το φαβορί για την πρώτη θέση στο 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Έκαναν το 2-2 με εντυπωσιακό ξεκίνημα. Κέρδισαν τη Χερσόνησο εκτός έδρας την Πρεμιέρα. Τώρα κερδίζουν τον Εργοτέλη με 2-1. Με γκολ που σημείωσαν στο 23 ο Μπλερ Τούρκοντ, το 0-1 στο 36 ο Ντανιέλ Ντίσα, το 1-1 και στο 36. Ο Θέμης Κεφαλά στο τελικό 1-2 Εργοτέλης Χανιά στο γήπεδο του Αλμυρού. Και ακόμα μέχρι στιγμής έχουμε Πλατανιά Αγίος Νικόλαος 0-1 με γκολ του Δημήτρη Παπαζήση στο 18ο λεπτό. Είμαστε στο 60 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακιού Γιούκτας 1-1. Στο 17 ο Γιάννης Θεοδωράκης στο 1-0. Στο 30 ο Δημήτρης Μάνος με ένα πολύ ωραίο γκολ το 1-1. Ακόμα έχουμε Πανακτοτηριακός Επισκοπή στο 0-0. Ρεθυμιακός Χερσόνησος 2-1. Στο 6ο λεπτό Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0. Στο 33 ο Ανδρέας Σανδαμάκης το 1-1. Στο 37 ο Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1. Και Νεάπολη Ατσαλένιος 0-1. Με ένα γκολ που σημείωσε στο 25ο λεπτό ο Χρήστος Πατραμάνης.
1: Αυτά, τελικά όλα, έτσι. Τελικά αποτελέσματα.
2: Όχι.
1: Α, ποιο είναι σε εξέλιξη.
2: Μόνο το Εργοτέλης Χανιά. Ναι. Τα υπόλοιπα είμαστε στο 60 λεπτό, γιατί ξεκίνησαν μια ώρα αργότερα.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά βλέπουμε εδώ κάποια μηνύματα. Εντάξει, και το μυαλό μας. Λοιπόν, να είσαι καλά. Άρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα μόνο στον ένα αγώνα, έτσι. Και την νίκη των Χανίων.
2: Εργοτέλης Χανιά 1-2.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Τα λέμε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Βαγγελάρα, πες μου λίγο το θέμα του Sky. Γιατί ρωτάει ο κόσμος.
1: Είναι πάρα πολύ
0: είναι
1: σημαντικό.
0: Είναι πενταετούς διάρκειας.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε, δηλαδή, αλλά αφούζος. Πενταετούς διάρκειας πάνω από 50 εκατομμύρια, δηλαδή 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πάνω
1: συνολικά,
0: από 50. Ήταν κάποια
1: για 5 χρόνια.
0: 49, 50.
1: Πάνω από 50 πλάσια. 51 50. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό δεν είναι αυτό όμως. Αυτό είναι γραμμένο σήμερα, γιατί υπήρξε και απόφαση ομόφωνη από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ.
0: Okay.
1: Σήμερα. Mm. Έγινε αποδεκτή. Επόμενα 5 χρόνια το πρωτάθλημα τη GBL.
0: Ναι.
1: Το σημαντικότερο θέμα είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος εδώ και λίγες ώρες ξαναμπήκε δυναμικά στη μάχη για την Νόβα. Εδώ πρώτοι είχαμε πει ότι θα έμπαινε, δειλά-δειλά το έγραφαν κάποιοι συνάδελφοι.
0: Κάποια στιγμή είχε βγει ότι δεν θα γίνει.
1: Μετά είπαμε εμείς από εδώ ότι αποσύρθηκε ο Αλαφούζος, το ξαναγράψαν κάποιοι συνάδελφοι δειλά-δειλά πάλι.
0: Ναι.
1: Τώρα λέμε ότι εδώ και λίγες ώρες δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αποκλειστικό είναι από την εκπομπή μας. Ξαναμπήκε ο Γιάννης ο Αλαφούζος δυναμικά για να πάρει την Nova. Να εξαγοράσει την Nova.
0: Ξέρουμε είναι... περίπου
1: όχι,
0: χρήματα.
1: Ποσό δεν ξέρουμε.
0: Ακούγεται
1: όχι.
0: Κάτι.
1: Δεν ξέρω καθόλου.
0: Okay.
1: Ξέρω όμως ότι αυτή η φορά είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη προσφορά.
0: Ναι.
1: Για να εξαγοράσει την Nova.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όποιος καλός συνάδελφος το άκουσε, ας βάλει και την πηγή του.
0: Περίμενε.
1: Αλλιώς, άμα το δω αύριο δειλά-δειλά πάλι, θα πω βρε Μίτσο, κάπου το άκουσες.
0: Ναι, αλλά περίμενε τώρα, θα βάλουν.
1: Με επώνυμο.
0: Εμείς πάντα λέμε τις πηγές.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή τις λέμε πάντα τις πηγές.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, πάλι λοιπόν ο Αλαφούζος, αυτή είναι η είδηση, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος εδώ και λίγες ώρες έχει μπει πάλι δυναμικά στη μάχη για την Nova. Και να σου πω κάτι. Είναι σωστό το σκεπτικό του.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι να αρχίσει να έχει συνδρομητές το Sport FM TV,
0: σου λένε να τους έχω έτοιμους.
1: Δεν έχει κανένα έσοδο, έχει μόνο έξοδα.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει 7,5-8 όπως έχει δώσει μέχρι τώρα για τον πρώτο χρόνο στον ΕΣΑΚΕ. Είναι ναι. Ακριβές παραγωγές αυτές.
0: Βαγγέλη...
1: Με link, με το ένα, με το άλλο, δηλαδή μπαίνει μέσα πάρα πολύ. Οπότε αν πάρει την Nova και θα έχει συνδρομητές και τους συνδρομητές στην Nova και χορηγούς και διαφήμιση και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι έξυπνη κίνηση, αλλά πολύ δαπανηρή.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Βαγγέλη, από ό,τι βλέπω, η συμφωνία με τον ΕΣΑΚ είναι για 3-1-1. Και όπως είναι 1-1 είναι ότι αν βρεθεί άλλο κανάλι να κάνει μια προσφορά αυξημένη κατά 20%, ο
1: Μπράβο.
0: Sport FM θα έχει τη δυνατότητα για να ματσάρει.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται π.χ. στους παίκτες του NBA. Δηλαδή είσαι restricted free agent. Σου δίνουν οι Pacers 10 εκατομμύρια. Αν σε έχω εγώ τα δικαιώματά σου και τα λοιπά, μπορώ να ματσάρω τα 10 εκατομμύρια και να σε κρατήσω.
1: Πάντως,
0: άρα λοιπόν ο Sport FM έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Έχει
0: με λίγα λόγια.
1: Πολύ δυναμικά.
0: Ο Sport FM TV. Για την ιστορία.
1: Ο Γιάννης ο Αλαφούζος,
0: την
1: ιστορία
0: σωστά.
1: Των αθλητικών γεγονότων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυναμικά.
0: Ναι.
1: Και χθες, μάλιστα, να σου πω και την αλήθεια, δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Απλά τυχαία μπήκα και είδα και τον αγώνα και του Ηρακλή και της Μικόνου.
0: Βέβαια.
1: Από το Europe Cup.
0: Βέβαια.
1: Το Europe Cup δηλαδή το έχει πάρει.
0: FIBA Europe Cup.
1: FIBA Europe Cup. Mm. Έτσι. Δηλαδή έχει και την GBL και το FIBA Europe Cup.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει Ευρωλίγκα, δεν έχει Euro Cup και δεν έχει BCL.
0: Σωστό. Λοιπόν, θα δείξει και το πόλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το Παναθηναϊκό.
1: Όχι, φίλε εδώ.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Ο Νίκ μας ενημερώνει για μεγάλη φωτιά στη βάση ελικοπτέρων στον Μαραθώνα. Και πολύ συχνά περνάω από εκεί. Γιατί πηγαίνω προς Εύβοια, προς την Αγία Μαρίνα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Okay, Βαγγέλη, πιάνουμε λίγο τα παιχνίδια να δούμε τι
1: ναι,
0: περιμένουμε
1: ναι, ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχάς, ο Άρης παίζει με τη Σαν Πάμπλο Μπούργκος να πάρουμε τις διοργανώσεις μία-μία. Χθες νίκησε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στο Σαράγεβο την Μπόσνα με 75-72. Στο BCL πάμε να δούμε τι περιμένουμε σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει με την ομάδα από την Φιλανδία, την Βίλπας, στις 7 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Και έχουμε επίσης τη χθεσινή νίκη του Περιστερίου επί της Μπάμπερκ με 93-87. Και έχουμε και το FIBA Europe Cup. Χθες είχαμε νίκες της Μικόνου και του Ηρακλή και σήμερα έχουμε τον Κολοσσό με την Κραϊόβα, 6 ώρα αυτή η αναμέτρηση. Οπότε σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι, μόλις τελειώσουμε εμείς τα επόμενα παιδιά. Και έχουμε βέβαια και την... πώς το λένε, και του Προμηθέα την αναμέτρηση, 7.30 με την Τρέπτσα, εκτός έδρας αυτή η αναμέτρηση. Συνεπώς να ευχηθούμε, είναι ομάδα από το Κόσοβο, συνεπώς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που παίζουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Υπάρχει υπερπροσφορά μπάσκετ, μωρέ Κωστή.
0: Αν υπάρχει, λέει.
1: Αλήθεια δεν είναι.
0: Ού.
1: Τι να πρωτοδείς δηλαδή.
0: Καλά είσαι, ναι. Είναι πολλές οι διοργανώσεις, Βαγγελή.
1: Ναι.
0: Οι τέσσερις. Και αν γίνει και NBA Euro, πάμε πέντε. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν τσιμπήσουν, να το πούμε, αν δελεαστούν, να το πω πιο ευγενικά, κάποιες ομάδες EuroLeague, θα έχουμε σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, για μία ναι, μακάρι φορά. Να μην υπάρξει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Επουδενή να μην υπάρξει. Ό,τι είναι, ό,τι απόφαση να είναι ομόφωνη.
0: Ναι.
1: Και να πάνε όλοι εδώ ή να μείνουν όλοι εκεί. Τελείωσε.
0: Ερχόμενος εδώ στο στούντιο, ένας φίλος μπασκετικός μου έκανε μια ερώτηση, η οποία όμως δεν παίρνει απάντηση ναι ή όχι. Εάν λέει πάνε στην πλευρά του NBA. Ανέφερε συγκεκριμένες ομάδες. Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Φενέρμπακτσε και Μακάμπι και Τσεσεκά. Πέντε.
1: Mm-hmm.
0: Ποια θα είναι πιο δυνατή διοργάνωση, το NBA ή η Ευρωλίγκα?
1: Πολύ σωστή.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι ερώτηση καλή.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ποια θα είναι πιο δυνατή διοργάνωση? Θα είναι και οι δύο πολύ δυνατές. Γιατί είναι κάποια brands πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, αν λέμε τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο που βάζει ένας φίλος του μπάσκετ, δεν είναι δηλαδή ένα υπαρκτό σενάριο, είναι ένα υποθετικό σενάριο, θα μείνουν στην άλλη πλευρά Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα, ενδεχομένως Εφές Ανατολού, άλλες ομάδες από Ιταλία, από Ισπανία κτλ. Θα είναι όμως ένα τεράστιο σχίσμα, τεράστιο πλήγμα, θα έλεγα εγώ, και μακάρι να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ 26 χρόνια μετά το 2000 να έχουμε νέο σχίσμα. Καλύτερα θα ήταν να είναι όλοι μαζί, το μέτωπο να είναι συμπαγές.
1: Και αραγές και
0: να μην σπάσει.
1: Και,
0: και να μην σπάσει.
1: Σωστά.
0: Γιατί θα έχουμε μπελά.
1: Ή όλοι εδώ ή όλοι εκεί που είπα και πριν.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Σωστά. Ένα άλλο θέμα για τα franchise που ρωτάει ένας άλλος φίλος, αλλά θα το σχολιάσουμε μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Με το ερώτημα πάντως να είναι, αυτοί που θα δώσουν τα 80-85 εκατομμύρια για να πάρουν franchise, μιλάμε πάντα πέρα από τους 13, τι κέρδος θα έχουν ή θα τα πάρουν τα λεφτά οι μέτοχοι, οι βασικοί? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλησίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγιο ανακριτή στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αντλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 37 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα Ερασπόρ, 24 δευτερόλεπτα. Σε λίγο θα κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση και Κωστή μου και με το κλειστό τη Καλυθέας.
1: Ρόδο. Καλυθέας.
0: Με Ρόδο, Ρόδο.
1: Ναι. Καλυθέας.
0: Κλειστό Καλυθέας, ναι. Τι ρωτάω τώρα, γιατί είναι ο αδελφός μου εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Ντροπή μου, αλλά Καλυθέας.
1: Καλυθέα,
0: ναι.
1: Ρόδο.
0: Γιατί έχουμε τον αγώνα του Κολοσσού με την Κραϊόβα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα ερώτημα από το φίλο τον Μάρκο. Λέει, όλος αυτός ο ντόρος με τις ευρωπαϊκές μπασκετικές διοργανώσεις δεν αποδυναμώνει πάρα πολύ τις εγχώριες? Όχι, δεν τις αποδυναμώνει, προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι τις αποδυναμώνει αυτή τη στιγμή, βέβαια, έτσι.
1: Υπάρχει ενημέρωση από ΚΑΕ Ολυμπιακός για τραυματίες.
0: Για πες.
1: Και να ευχηθούμε περαστικά στον Νίκο Πλώτα, ο οποίος στον αγώνα με τον Ηρακλή,
0: ναι, ναι,
1: υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδεσμού.
0: Oh,
1: είναι η ιατρική ορολογία.
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται ότι ο τραυματισμός αυτός θα τον κρατήσει εκτός δράσης για, πόσο λέει ο Ολυμπιακός, για να δω, για περίπου 6 εβδομάδες.
0: Πολύ.
1: Και υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι ο Ντόντα Χολ έλαβε άδεια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και θα επιστρέψει στην Αθήνα την 5η 8 Οκτωβρίου. Άρα είναι ταξίδι αστραπή.
0: Άρα θα
1: δηλαδή,
0: παίξει.
1: Πήγαινε, έλα.
0: Θα παίξει την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, λογικά. Ναι.
0: Την Παρασκευή θα αγωνιστεί κανονικά.
1: Λογικά, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Μακάρι να γυρίσει γρήγορα και ο
0: Ναι,
1: Πλώτας.
0: Όχι, είναι κρίμα για τον Πλώτα που έπαιξε και πολύ καλά.
1: Και πλέον και οι Έλληνες είναι δυσέβρετοι. Είναι δυσέβρετοι.
0: Ναι.
1: Στην GBL για τις ομάδες.
0: Δηλαδή 1,5 μήνας δεν είναι λίγος καιρός τώρα για έναν πιτσιρικά που παλεύει.
1: Ρωτάει ο Γιώργος
0: να καθιερωθεί.
1: Τι κυρώσεις θα έχει η MZT Σκοπίων ή θα είναι μόνο χρηματικές? Δεν το ξέρουμε αυτό και δεν μας νοιάζει κιόλας που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε.
0: Αρκεί
1: αυτό
0: να είναι κυρώσεις που
1: ναι,
0: θα παραδειγματιστούν απαγορευτική την επανάληψη τέτοιων φαινομένων.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν σε κάθε γήπεδο σηκώνουμε και ένα πανό, είτε είναι για την Τουρκία, είτε για την Ελλάδα, είτε
0: Μα
1: για την.
0: Δεν είναι δουλειά αυτή.
1: Για τα Σκόπια, κάτσε μισό λεπτάκι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εξάλλου, όλος ο κόσμος είναι σε μια αναστάτωση.
0: Να βάζουμε κι εμείς να υποδαυλίζουμε την ιστορία όλη.
1: Για να
0: αυτή.
1: Μην πω μονίμως την ιστορία, τα τελευταία χρόνια όμως είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ τεταμένη.
0: Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος, η Ευρωλίγκα έχει οχυρώσει πάρα πολύ καλά το μπραντ της. Και το προϊόν της, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανωδική πορεία, έχει το πάνω χέρι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, με οποιονδήποτε οργανισμό που θέλει να εξαγορήσει τα δικαιώματά της. Αν φερθούν έξυπνα, δεν θα υπάρχει σχίσμα. Θα βάλουν και άλλες ομάδες και θα αναβαθμιστεί ακόμη παραπάνω η διοργάνωση. Γνώμη μου, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος.
1: Mm.
0: Πόσες παραπάνω ομάδες να βάλουν όμως? Ήδη είπαμε ότι το NBA Europe δεν θέλει περισσότερες από 24.
1: Το NBA θα μπορούσε, Βαγγέλη, να το κάνει όπως σκεφτόταν στην αρχή και μάλιστα και σε μια εκπομπή, που συμμετείχα σήμερα,
0: ναι,
1: διαδικτυακή,
0: ναι,
1: παραδέχτηκαν ότι το θέμα το έχουμε πει στην Ερασπόρ εδώ και 6 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: το NBA. Δεν το λέμε εμείς, το είπαν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή όμως η σκέψη του NBA ήταν να μην μπει τόσο επιθετικά στην Ευρώπη. Ήταν να μπει ενισχυτικά, διερευνητικά και να φέρει τον Ευρωπαίο φίλαθλο στο NBA και τον Αμερικανό στην Ευρώπη για να του δείξουν το Αμερικανό φιλάθλου από πού ξεκίνησε ο Ντόντσιτς, πού έπαιξε ο Γκομπέρ, πού έπαιξε ο Γιάννης, από πού ξεκίνησε ο Γιόκιτς,
0: ναι, ναι,
1: ή ο Γουεμπανιάμα,
0: ναι,
1: να έρθουν πιο κοντά οι δύο κόσμοι. Εδώ το NBA μπήκε με την πρόθεση να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Και αν θες να εξαγοράσεις την Ευρωλίγκα, θα πρέπει τουλάχιστον με βάση την ετοιμιγορία της JP Morgan, που είναι ένας μεγάλος χρηματοοικονομικός οργανισμός, να ματσάρεις αυτά τα 3,2 που βγήκε η αξία, η αγοραστική. Και αν δεν είναι 3,2 η προσφορά σου, να είναι, ξέρω εγώ, 3,5 δις. Για να πεις ότι μεγάλε, έλα εδώ, παίρνω το brand, αναλαμβάνω marketing, σας απογειώνω. Γιατί οι Αμερικανοί ξέρουν τον τρόπο να βγάλουν χρήμα, το έχουν αποδείξει με το NBA.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Τα εμπορικά τους δικαιώματα δεν παίζονται.
0: Οι μόνοι που τους πλησιάζουν λίγο από την Ευρώπη είναι οι Ισπανοί. Αλλά το NBA είναι πολύ μακρά. Μα έτοιμο.
1: Μιλάμε για δις τώρα τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Έτοιμο τόσο.
1: Για δις.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ μεγάλη αγορά η Αμερικανική.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Μιλάμε για δεκάδες εκατομμυρίων θεατών, έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι δηλαδή περιορισμένη η ευρωπαϊκή.
1: Βεβαίως. Τι άλλο υπάρχει εμπορικό έτσι που έχει ενδιαφέρον, γιατί είδα κάποια πραγματάκια που τα κοίταζα λίγο.
0: NBA τι σημαίνει, λέει ο Κωνσταντίνος, τι σημαίνει το ακρονίμιο NBA.
1: National Basketball Association.
0: Association, ακριβώς, αυτό είναι.
1: Δεν αναφέρθηκαν ούτε τα αρχικά
0: καθόλου,
1: του NBA,
0: φίλε,
1: στην ανακοίνωση χθες.
0: Ούτε η ελάχιστη αναφορά.
1: Ναι, τίποτα.
0: Αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων.
1: Ναι, τίποτα.
0: Και είναι αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ρε παιδί μου, ομόφωνα στην πρώτη πρόταση πανόχη.
1: Σωστό.
0: Αν και εγώ επιμένω ρομαντικά σκεπτόμενος, ναι, και συναισθηματικά,
1: ναι,
0: ότι δεν θα ήθελα το NBA Europe, έτσι. Όπως τη βλέπω την Ευρωλίγα.
1: Και εγώ τα ίδια.
0: Με βελτίωση όμως σε, ναι, διαιτησία, στο ένα, στο άλλο.
1: Έσοδα.
0: Οικονομικά,
1: ναι,
0: για τις ομάδες. Και κυρίως τη διαιτησία.
1: Χρωστάμε αυτή την απάντηση. Γιατί ρωτάει ένας φίλος εύλογα, ας πούμε, για σκυρενικό, εάν ο ΠΑΟΚ καταθέσει εγγυητική που κατέθεσε και υπάρχει στο φάκελο 85 εκατομμυρίων, ο Άρης κάμποσε εκατομμύρια, η Ντουμπάι τα ίδια, Παρί, Βαλένθια που δεν έχουν franchise συμμετοχή αλλά παίζουν μερικά χρόνια στην Ευρωλίγκα, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Είναι,
0: ναι,
1: λογικό,
0: έχουμε και δύο ερωτήματα.
1: Είναι ακούσει λογικό ότι οι 13 μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταξύ αυτών Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν θα κάτσουν να μοιραστούν όλα τα χρήματα με τους καινούριους παίκτες εντός αγωγικών, διότι σου λένε ότι εγώ, αδελφέ, έχω ξοδέψει από το 2000 που ιδρύσαμε την Ευρωλίγκα όλοι μαζί,
0: έχω
1: ξοδέψει κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα είναι λογικό αυτό, δηλαδή είναι σαν να ανοίγεις ένα κατάστημα franchise, δεν θα πάρεις, θα πάρεις το μαγαζί σου, ας πούμε, πες ότι είναι κατάστημα, θα πάρεις το δικό σου το μαγαζί, αλλά δεν θα έχεις μετοχές και από τη μαμά εταιρεία.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το νόημα. Έτσι μου το περιγράψανε ευρωλιγκαίοι που παρακολουθούν τα πράγματα.
0: Κοντολογείς άλλο ποσοστό, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός,
1: άλλο,
0: και η Φενέρ,
1: άλλο,
0: και η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα, και άλλο αυτοί που
1: άλλο
0: θα μπουν.
1: Άλλο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Όχι, εγώ το έχω μάθει ακριβώς αυτό. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Ρόδο.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στο Χόρχε. Γιώργος Αθανασίου, έλα Γιώργαρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Γεια σου, φίλε μας.
2: Εμείς είμαστε χαλαρά εδώ με τον Νίκο Κάπρον, τεχνικό μας. Χαλαρά με την έννοια ότι θέλουμε ακόμα 16 ακριβώς λεπτά για να έχουμε το τζάμπολ. Απλά ήθελα να πω το εξής, επειδή αναφέρατε προηγουμένως για αυτό που συζητάτε για τα χρήματα, το NBA, την Ευρωλίγα κτλ. Και αναφέρατε το όνομα της εταιρείας JP Morgan. Ήταν αυτή η οποία στην πραγματικότητα ήθελε να επενδύσει στο Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου. Ήταν αυτή η οποία βρήκε τρόπο να πείσει τον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, να δοθεί σε επενδυτικό σχήμα το 20% των δικαιωμάτων εμπορικών κτλ. Και άλλων του Μουντιάλ το ποδόσφαιρο. Και που βέβαια ένα σχέδιο το οποίο απέτυχε τελείως.
0: Και εξέθεσε παραλίγο τον Ιφαντίνο.
2: Ναι, γιατί
0: και έχει θέσει σε κίνδυνο τη θέση του, έτσι.
2: Δεν καταλάβες, ακόμα είναι.
0: Αυτό, ναι.
2: Το Μάρτιο είναι οι εκλογές. Θα δούμε, ναι, αν υπάρχουν οι αντίπαλοι και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Πάντως, πολλά λεφτά, παιδιά, στην Αμερική τώρα μεταξύ μας. Και πολύ σωστά λέτε ότι βρίσκουν τρόπους και ξέρουν πώς να
1: επενδύουν. Για να είναι χρήμα.
2: Πώς να βγουν στο χρήματα, ακριβώς. Κάτι το οποίο μας λείπει εμάς, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, πρέπει να βρω τρόπους.
1: Να βρούμε, να σου βρούμε, Γιώργο.
2: Λοιπόν,
1: να σου βρούμε.
0: Και σε μένα, και σε μένα.
1: Και σε μένα.
2: Ωραία,
1: μετά
2: ωραία.
1: Θα βρείτε και σε μένα, εντάξει.
2: Οπότε να βρεθούμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο.
1: Να κάνουμε
2: χώρο.
1: Brainstorming που λένε και, και οι μοντέρνοι.
2: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το πρώτο φετινό παιχνίδι ευρωπαϊκό του

0: Ξέραμε ότι.
1: Πιο όριμη, ρε φίλε, πες το κανονικά. Όχι, πιο όριμη, δεν έχουμε μεγαλώσει.
0: Είμαι μικρός από εσάς, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ ήξερα ότι η Κραγιόβα υπήρχε μόνο στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί που την
1: έβλεπα. Το θυμάμαι και εγώ, βέβαια. Έτσι.
0: Να λοιπόν που έχει και μπάσκετ και μάλιστα η ομάδα που ήρθε εδώ τουλάχιστον σχηματίζεται από 6 Αμερικανούς και 6 Ρουμάνους. Δεν υπάρχει άλλη προσωπικότητα αγωνιστική από άλλη χώρα. Οπότε καταλαβαίνει την 6 και 6. Ο Κολοσσός έχει βάλει την καλή του στολή, την ευρωπαϊκή στολή, και θέλει, παιδιά, έχει και έναν και μοναδικό στόχο: να κερδίσει το παιχνίδι, προκειμένου αυτό να μεταφραστεί ότι είναι η πρώτη νίκη ιστορική του Κολοσσού στην Ευρώπη.
2: Σωστό.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαφώς έχει ιδιαίτερο κίνητρο. Λυπάμαι που θα σας πω ότι δεν έχει κόσμο στο γήπεδο. Βέβαια θα μπορούσα να σας βρω χίλιες δικαιολογίες. Ο κόσμος είναι ελάχιστος και αυτοί θα χάσουν που δεν θα δουν τον Κολοσσό, μακάρι δηλαδή να φτάσει στην πρώτη του μεγάλη ιστορική επιτυχία.
1: Διότι το... Γιώργο, θα το θυμίσω εγώ, γιατί εσύ ως ευγενής που είσαι δεν ήθελες να το θυμίσεις, στην προπερσινή παρουσία στο BCL το αποτέλεσμα ήταν 0-6.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λες ότι πάει για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του και να ευχηθούμε να την πετύχει σήμερα με την Κραϊόβα.
0: Όχι στο BCL όμως, σε άλλη διοργάνωση.
1: FIBA Euro Cup.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Κολοσσός πάντοτε ήθελε, όταν του έδινε το δικαίωμα η ελληνική πλευρά, να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό αγώνα. Βέβαια στην αρχή δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε κατάλληλο γήπεδο για να πάρει την άδεια για τη διεξαγωγή.
1: Τώρα έχει ένα κόσμημα όμως, έτσι.
0: Ναι, τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, είναι πάρα πολύ ζεστό, ευχάριστο, και οπτικά που δεν έχει κόσμο παράδειγμα τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν είναι γεμάτο είναι επίσης ωραίο. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά σήμερα. Ο Άρης Λυκογιάννης πέρασε 2-3 φορές από εδώ μπροστά μας, μας χαιρέτησε και τα λοιπά ευγενέστατα, και είναι πάρα πολύ ήρεμος, μ' αρέσει. Κάποιος βοηθός του είπε, πάμε για ιστορική νίκη, μου λέει, κάποια στιγμή θα έρθει, γιατί να μην έρθει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι ζουν και αναπνέουν, με την καλή έννοια το λέω, στην πρώτη ιστορική νίκη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σήμερα. Ένας Γερμανός, ένας Κροάτης και ένας από το Ισραήλ είναι οι τρεις διαιτητές αναμέτρησης. Μπορείς να το ξέρετε κιόλας, Χόντιτς, ο ένας ο Γερμανός, Πέρλιτς, ο Κροάτης, και Κιντρόν, ο διαιτητής από το Ισραήλ. Ζάρε Μαρκόφσκι, ο προπονητής της ομάδος από την Ρουμανία, είναι Σκοπιανός, αλλά είναι αυτός που καθοδηγεί την Κραϊόβα, ελπίζοντας ότι θα έχουν μια καλή πορεία και στην Ευρώπη. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τα εγχώρια πρωταθλήματά τους με νίκη. Ο Κολοσσός έπαιξε εδώ το περασμένο Σάββατο, κέρδισε την Δόξα Λευκάδας, ενώ η Κραγιόβα έπαιξε στην έδρα της και κέρδισε την αντίπαλό της. Οπότε υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία.
1: Θα σε ακούσουμε σε λίγο, Γιώργη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Χόρχε. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη για να δούμε την εξέλιξη των αγώνων. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Γιαλιτάκης, φίλε.
3: Πού είναι ο κύριος Τζόρτζ?
1: Θα τον ξαναπάρουμε.
3: Θα τον καλέσουμε.
1: Θα τον καλέσουμε πάλι.
3: Και θα βγει.
1: Έχουμε, υπήρχε και αυτή η δήλωση που έκανε ο... Α, πάμε στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
4: Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στο τέλος των παιχνιδιών. Θέλουμε ακόμα κάνα πεντάλεπτο για να ολοκληρωθούν οι αγώνες μαζί με τις καθυστερήσεις. Να υπενθυμίσουμε το τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά 1-2. Θα τα πούμε νομίζω αργότερα, ανακεφαλαιώνοντας και τα γκολ, για να μην σας καθυστερήσουμε από την εκπομπή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι τώρα έχουμε Πλατανιάς Άγιος Νικόλας 0-1 με ένα γκολ του Δημήτρη Παπαδρίου στο 18. Αότι Μπακιού Γιούχτας 1-1 με γκολ του Γιάννη Θεοδωράκη στο 17, το 1-0 για τους γηπεδούχους, και στο 30 ο Δημήτρης Μάνος το 1-1. Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0 στο μοναδικό παιχνίδι που δεν έχει επιτευχθεί τέρμα. Ρεθμιακός Χερσόνησος 3-1. Στο 6ο λεπτό Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0. Στο 33 Ανδρέας Δαμάκη στο 1-1, στο 37 Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1 και στο 52 ο Θανάσης Κότσιος το 3-1. Νεάπολη Ατσαλένιος 0-1 με γκολ του Χρήστου Παταμάνη στο 25 λεπτό. Και επαναλαμβάνουμε, Εργοτέλης Χανιά 1-2, σε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι, ντέρμπι, με τον Εργοτέλη να ξεκινάει με δοκάρι του Νοκάη στο 4 λεπτό. Τα Χανιά όμως

0: να ανοίγουν το σκορ στο 23 με τον Μπλερ Τούρκο, το οποίο εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα. Στο 36 ο Ντανιέλ Ντέσσα από πάσα του Πατινιώτη θα κάνει το 1-1 για τον Εργοτέλη. Στο 39 ο Θέμης Κεφαλάς, εκμεταλλευόμενος πάλι λάθος της άμυνας του Εργοτέλη, θα κάνει το 1-2. Και στο 92 είχαμε δοκάρι του Αντώνη Ντεντάκη για την ομάδα των Βαλκανίων, ενώ οι γηπεδούχοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιάννη Βογιατζή στο 28 λεπτό με 2 κίτρινες κάρτες. Αυτά ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Των παιχνιδιών, μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε Γιώργο ακόμα κάνα τετράλεπτο, πεντάλεπτο για να διορθώσουμε αγώνες.
1: Άρα ωραία, θα Τζορτζ προλαβαίνουμε, Κωστή, να τα ξαναπούμε τον Γιώργο, να δούμε τελικά αποτελέσματα. Φορά. Λοιπόν.
2: Ήθελες να σου πω τι δήλωσε ο μεγάλος.
1: Ναι.
2: Ο μεγάλος Air.
1: Εξεπλάγεις λίγο.
2: Ο Τζορντάν. Και τα είπε κάποια πραγματάκια.
1: Αλλά ό,τι θέλει λέει.
2: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Ό,τι γουστάρει.
2: Ό,τι θέλει λέει. Όταν έπαιζα γόλ ήταν πολύ απλό. Είτε κέρδιζες ένα παιχνίδι, είτε δεν το κέρδιζες. Σήμερα η πίεση είναι μεγαλύτερη γιατί πρέπει να χτίσεις ένα brand, να ανησυχείς για τα στατιστικά σου και για την οικονομική ανταμοιβή που θα έχεις στο τέλος συμβολέου σου. Δηλαδή τότε δεν είχαν αγωνία για την οικονομική ανταμοιβή. Και ο ίδιος με τον Πίπεν έγινε ένας χαμός,
1: ναι,
2: τότε,
1: ναι,
2: στο Last Dance του Chicago Bulls. Ήθελε να φύγει, να μην κατέβει προπονήσεις. Χαμούλης με τον Σκότι Πίπεν. Παλιά λέει δεν ήξερες τι έκανα πριν από ένα μάτς ή μετά από αυτό. Μιλάει για τα social media. Σήμερα γνωρίζεις τα πάντα. Εγώ λέει, αν με ρωτάτε, θα έπαιζα απλά το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσα να ανησυχώ για το ποιο στοιχηματίζει ή για τα στατιστικά. Μα για στοιχηματισμό μπορεί να μιλήσει ο Τζόρνταν. Ήταν λίγο επιρρεπής στον τζόγο.
1: Όχι λίγο.
2: Το έχει δηλώσει κιόλας.
1: Όχι
2: στην
1: λίγο.
2: Αυτοβιογραφία του.
1: Όχι λίγο.
2: Όχι λίγο. Στο αεροπλάνο έπαιζε 500.
1: Μα υποτίθεται ότι γι' αυτό.
2: Είχε ρημάξει τους συμπαίκτες του.
1: Ιστορία με τον πατέρα του.
2: Ναι. Είχε ρημάξει τους συμπαίκτες του τότε. Ναι. Στα αεροπλάνα κτλ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ζηλεύω όλη την τωρινή κατάσταση των Σταρ. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος σήμερα και δεν ζηλεύω αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι που γεννήθηκα στην εποχή που γεννήθηκα. Είμαι πιστός στο παιχνίδι και δεν νομίζω ότι θα άλλαζα τη στάση μου απέναντί του. Οι ευκαιρίες έξω από το παιχνίδι μπορεί να ήταν διαφορετικές, αλλά το πάθος μου για τον μπάσκετ δεν θα άλλαζε. Εντάξει, ο άνθρωπος και μόνο από την Jordan Brand βγάζει εκατομμύρια δολάρια, περισσότερα και από όταν έπαιζε ως ενεργεία superstar. Επομένως. Το έχει φτιάξει το έργο και σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο η μαμά του, η οποία βλέποντας στην ταινία μπορεί να καταλάβει κανείς ότι επέμενε να όχι απλά να φορέσει το παπούτσι ο γιος της, αλλά να είναι και μέτοχος και να παίρνει και ποσοστά επί των πωλήσεων.
1: Επιχειρηματικό μυαλό.
2: Αυτό ήταν, η μαγκιά της κυρίας Τζόρνταν,
1: mm-hmm,
2: που ναι μεν βρήκε τον deal και του εμφάνισε ένα παπούτσι ιδιαίτερο, το Jordan 1, το απαγορευμένο, αλλά έπρεπε να είναι και να κερδίζει και από τα ποσοστά.
1: Όπως τώρα.
2: Το δέχτηκε η Nike.
1: Και σύμβουλη του Γιάννη.
2: Έβαλε μεγάλο αυτόν γκολ επιχειρηματικά
1: σύμβουλη
2: τότε.
1: Του Γιάννη είναι τα αδέλφια του, κυρίως ο Αθανάσης και η μητέρα του.
2: Ναι.
1: Τους εμπιστεύεται.
2: Η μαμά κάνει κουμάντο γιατί.
1: Μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Οι οικογένειες.
1: Και σωστό είναι αυτό.
2: Οι κοινωνίες σε κάποιες χώρες της Αφρικής είναι μετριαρχικές.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε έκανε κουμάντο η κυρία Βερόνικα και κάνει κουμάντο.
1: Μα
2: ακόμα
1: πέρασε
2: και όταν ζούσε ο μπαμπάς.
1: Και πέρασαν και δύσκολα.
2: Πολύ.
1: Έτσι.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Και η μαμά ήταν βράχος εκεί.
2: Πολύ. Και επειδή έχω διαβάσει και την αυτοβιογραφία του Τζόρνταν, ο παππούς του Τζόρνταν ήταν ένας κύκλοπας δύναμης που κουβάλαγε με το ένα χέρι κορμό δέντρου. Δηλαδή το DNA το πήρε από τον παππού.
1: Τι περίμενες να βγει ο Μάικλ.
2: Έλαντε.
1: Τι περίμενες να βγει.
2: Έλαντε. Όντως.
1: Εντάξει.
2: DNA τώρα θηρίου. Θηρίου.
1: Αυτό που δεν αναφέραμε ήταν και η δήλωση που έκανε ο Grant σήμερα στην Media Day.
2: Έχει πει κάτι ενδιαφέρον ή ξύπνη.
1: Ναι, ναι, ότι έχουμε, λέει, έχουμε μια μίνι κόντρα, την έχουμε, λέει, με την
2: με τη Φενέρ,
1: Φενέρ και ειδικά με τον Baldwin.
2: Ναι, okay.
1: Τα τελευταία χρόνια, λέει, έχουμε αναμετρηθεί στο Final Four, είχαμε μάχη εδώ και στην πόλη, ξέρουν τι μάτς θα είναι, είναι σε μια μικρή αντιπαλότητα, είναι πολύ καλή ομάδα, είμαστε πολύ καλή ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει. Στον Baldwin δεν αναφέρθηκε. Αλλά παραδέχθηκε ότι
2: ρωτήθηκε,
1: υπάρχει. Ναι, υπάρχει, ρε παιδί, υπάρχει. Υπάρχει.
2: Άλλωστε, με καλάθι του Baldwin είχε πάρει το διπλό η Φενέρμπαχτσε πέρσι.
1: Ταμπλό, με την ταμπλαδούρα, ε.
2: Ναι, ήταν εκείνο το παιχνίδι που είχε πάρει η Φενέρμπαχτσε με 85-83 στι 13 Φεβρουαρίου του 26.
1: Που και κάθισε στο κέντρο μετά.
2: Και στη χρονιά
1: με την περσινή, που έγινε ιστορία.
2: Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει έξω στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δηλαδή είχαν από μία νίκη εκτός η ομάδα. Συνολικά ο Παναθηναϊκός είναι στο 23-19 επί τη Φενέρμπαχτσε.
1: Πάντως, το μόνο σίγουρο, δεν θα το χειροκροτήσει ο παδί του Παναθηναϊκού αύριο τον Baldwin.
2: Όχι.
1: Ελπίζω να μην ξεφύγει κανείς, βέβαια.
2: Όχι, εντάξει. την αξιφίδα.
1: Ένας αντίπαλος.
2: Λοιπόν, να δούμε λίγο την injury list των ομάδων της Ευρωλίγκας και δει των ομάδων που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή Φενέρμπαχτσε και Εφές Ανατολού. Από τη Φενέρμπαχτσε είναι έτοιμος ο Σέιν Λάρκιν, διότι έπαιξε και στον αγώνα πρωταθλήματος, ο 34χρονος superstar. Ο Μπιτίμ, από ό,τι φαίνεται, και αυτός θα παίξει, γιατί κάπου τον είδε το μάτι μου στο τουρκικό πρωτάθλημα. Και για την Εφές Ανατολού που παίζει ο Ολυμπιακός, φυσικά είναι το μεγάλο πρόβλημα με τον Mike James, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά έχει Cameron.
2: Είναι game time απόφαση, δηλαδή τελευταία στιγμής, για τον Cameron Payne.
1: Έτσι.
2: Ποιος άλλος?
1: Αυτό όχι. Δεν έχει τραυματισμό, απλά θα τον συμπεριλάβει όχι ο Λάσο.
2: Ναι, εκείνη έχει κάποιοι παίκτες που είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίες, όπως είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Ιζαϊά Κοντινιέ.
1: Που επιστρέψει σιγά σιγά και ελπίζουμε να έχει επιστρέψει όταν παίξουν στα παράθυρα, Κωστή.
2: Ναι.
1: Τον έχει ανάγκη η Εθνική.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Αν θέλει και ο ίδιος,
2: Γιώργο,
1: βέβαια.
2: Μακάρι. Μακάρι, δεν
1: θα είναι σημαντική ενίσχυση. Μακάρι.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
1: Όχι, πάμε λίγο στο Γιώργο.
2: Θέλεις να πάμε μια τελευταία?
1: Ναι, να δούμε αν έχουμε τελικά αποτελέσματα.
2: Πάμε στο Γιώργο, αν έχουμε κάτι.
1: Έλα, Γιώργο, έχουμε τελικά.
0: Λοιπόν, απομένουν ακόμα δύο παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Εργοτέλης Χανιά 1-2. Στο ντέρμπι, να τα πούμε γρήγορα, γιατί περνάει και ο χρόνος χωρίς του σκόρερ. Έτσι, Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος 0-1, Ρεθυμιακός Χερσόνησος 4-1, Νεάπολη Ατσαλένιος 0-1, ανοιχτά ακόμα είναι τα παιχνίδια Όντι Μπακίου Γιούκτας 1-1 και Πανεπιστημιακός Επισκοπή 0-0.
1: Άρα υπάρχουν σε κρεμότητα
0: δύο μάτς, το Όντι Μπακίου Γιούκτας το 1-1 και Πανεπιστημιακός Επισκοπή 0-0.
1: Λοιπόν.
2: Κλείνω με το μήνυμα του Σπύρου που λέει ότι.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Γεια σου, Οργάρα. Γεια σου,
0: Οργάρα.
2: Είναι καλό, λέει, να μπλέξει και το NBA, διότι και σε κανονισμούς και 4-12 λεπτά τα βήματα, λέει, το πρώτο βήμα κτλ. Ίσως λιγότερα φάουλ, πρωταγωνιστές, παίκτες και marketing. Μας γράφει ο φίλος. Είναι κάποια θετικά φυσικά που έχει το NBA.
1: Καλά, δεν ξέρω αν θα είναι οι ίδιοι κανονισμοί.
2: Όχι.
1: Αν γίνει η NBA Europe, λέω.
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Είναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το μπάσκετ όμως θα έπρεπε να παίζεται με τους ίδιους κανονισμούς παντού.
1: Αυτό ξαναπέστο.
2: Σε όλο τον πλανήτη. Και όχι άλλο το NBA, είναι άλλο Ευρωλίγκα, άλλο FIBA. Εδώ ρε Ευαγγέλη, στη GBL έχει αναρρύθμιτο όριο challenge.
1: Σωστά. Άμα κερδίζεις,
2: άμα κερδίζεις.
1: Όσο κερδίζεις, παίρνεις πάλι. Ναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να στο λιγερί. Άλλη μια εκπομπή έλαβε τέλος. Αύριο τα ίδια. 4 με 6, Ευαγγελή.
1: 4 με 6, ναι.
2: Και το βράδυ είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, 9 και 4.
1: Απόψε
2: την Παρασκευή, ομοίως.
1: Τώρα ξεκινά ο
2: του Κολοσσού.
1: Κολοσσός, έτσι.
2: Καλή επιτυχία. Μάλιστα, και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από την Ερασπόρο, στη ρυθμίση των ήχων. Γιάννης Κωνσταράκης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγαναζής. Την Κρόιόβα υποδέχεται αυτήν την ώρα ο κολοσσός Ρόδου για το FIBA Europe Cup, ενώ στις 7.30 ο Προμηθέας Πάτρας θα αντιμετωπίσει στο Κόσοβο την Τρέπτσα. Μετάδοση των αγώνων από την Era Sport και από το Sport FM TV. Τη Σαλόνου Βίλπας από τη Φιλανδία θα υποδεχθεί η ΑΕΚ στις 7 στη Σανέλ Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League. Η κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και το Μαζέντα. Την Ισπανική Μπούργκος θα υποδεχθεί ο Άρης στις 8 στα Νίγκαλη Σχόλ για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Nova. Με ειδική άδεια ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ, ο Ντόντα Χόλ, ωστόσο ο Αμερικανός Σέντερ θα επιστρέψει αύριο στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μάτς της ερχόμενης Παρασκευής με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο Γαλλικός Σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Στις προπονήσεις της ΑΕΚ επέστρεψε ο Λάζαρος Ρώτα και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης για το μάτς του ερχόμενου Σαββάτου με τον Όφη στην Αλγουνή Αρίνα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την τέταρτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Ο Ισπανός Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του δικεφάλου στη σημερινή επίσκεψή του στην προπόνηση. Η Μαρσέικ θα αντιμετωπίσει απόψε σε 9.30 ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League στο Πόλο Ανδρών. Η κάλυψη του αγώνα από την Era Sport. Με ένα γκολ και δύο ασίστ, ο Λιονέλ Μέση είπε αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής στον νικηφόρο 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 100.000 συμπατριώτες του στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του στο ποδόσφαιρο του Ισπανού Εξτρέμ Πέδρο, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Πέδρο κατέκτησε με την εθνική της χώρας ένα Μουντιάλ και ένα Euro, με την Μπαρσελόνα 5 πρωταθλήματα Ισπανίας, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, και με την Τζέλσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή Extra Sport με τη Βίκη Σπύρου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια εγγύηση σιγουριάς.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπόρ. 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή Extra Sport, η εκπομπή για όλα τα σπορ. Με σφήνες ποδοσφαιρικές αλλά και μπασκετικές. Το λέω αυτό διότι στην Ρόδο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Κολοσσού με τη ρουμανική Κραϊόβα για το Europe Cup. Θα πάμε σε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου. Αλλά διεξάγεται βεβαίως και ο 10ος όμιλος στην Τρίτη Εθνική στο ποδόσφαιρο και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βίγκη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Έχουμε ολοκληρωμένα πλέον τα αποτελέσματα στο 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, όπου τα Χανιά ήταν η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 2-2 και είναι μάλιστα και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς, καθώς το κριτικό ντέρμπι κέρδισε στο γήπεδο ο Αλμυρού τον Εργοτέλη με 2-1, με γκολ που σημείωσαν ο Πλέρ Ντούρκοντ και ο Θέμης Κεφαλάς ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει 1-1 προς ορεινά ο Ντάνιελ Ντίσα. Εργοτέλη λοιπόν Χανιά 1-1, Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος 1-1. Στο 18 Δημήτρης Παπαζής, στο 0-1, στο 90 Μπάγκετ στο 1-1. Αόντι Μπακιού Γιούχτα 1-1, στο 17 Γιάννης Θεοδωράκης στο 1-0, στο 30 Δημήτρης Μάνος το 1-1. Πανοκριακός Επισκοπή 0-0. Ρεθυμιακός Χερσόνησος 4-1. Στο 6 λεπτό Λεωνάρδο Νίκολη το 1-0, στο 33 ο Ανδρέας Αδαμάκης το 1-1, στο 37 ο Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1, στο 51 ο Θανάσης Κότσιος στο 3-1 και στο 90 ο Σίπης Σιφακάκης το 4-1. Και Νεάπολη Ατσαλένιος 0-1 με γκολ του Χρήστου Πατραμάκη στο 25. Στην βαθμολογία λοιπόν Χανιά 6 βαθμούς, Ρεθυμιακός Άγιος Νικόλαος, Ατσαλένιος, Πανοκριτριακός και Επισκοπή ακολουθούν με 4 βαθμούς οι ομάδες στην πρώτη εξάδα.
0: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ θερμά και από...
1: Καλή συνέχεια
0: και από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, όπως σας είπαμε, για το FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται αυτή την ώρα τη ρουμανική Κραϊόβα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Παλέντε Σπορ Καλυθέα στο Φαλιράκι της Ρόδου και καλησπερίσουμε τον Γιώργο Θανασίου. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και από τον τεχνικό συνάδελφο τον Νίκο Κάπρο. Το σκορ είναι 10-12, καθώς αξιοποίησε σωστά και εύστοχα την επίθεσή της στη φιλοξενούμενη ομάδα. Οπότε το σκορ είναι 10-12 και ενώ θέλουμε 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πέιτον, Μανιόν, Καμπερίδη, Στίβενσον και Κρούζερ, οι 5 που ξεκινάνε για τον κολοσσό του Άρη Νικογιάννη. Η Λίλη, Ντέιβις, Μπίμπραν, Νίστορ και την Πρίνα είναι οι 5 που ξεκινάνε για την ομάδα της Κραϊόβα. Είναι ομάδα από την Ρουμανία, είναι αυτή που φιλοξενείται σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική από τον Κολοσσό εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Καλυθέας, στο Φανηράκι της Καλυθέας αν θέλετε, και αυτό λέγεται, σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, το οποίο όμως δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα. Ίσως η τουριστική σεζόν ακόμα κρατάει πολλούς φιλάθλους και τα παιδιά τους μακριά από τα παιχνίδια του Κολοσσού. Χόντζιτς, Γερμανός, Πέρλιτς, Κροάτης, Κιντρών από το Ισραήλ, οι 3 διαιτητές της αναμέτρησης, 10-12. Το σκόρο Κολοσσός έχει έναν στόχο παραπάνω, μάλλον ένα κίνητρο παραπάνω για να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Αν τα καταφέρει θα είναι ιστορικά η πρώτη του νίκη στην Ευρώπη. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τα ενχώρια προβλήματά τους το Σαββατοκύριακο. Ο Κολοσσός κέρδισε εδώ την Δόξα Λευκάδα για την Great Basketball League και η φιλοξενούμενη ομάδα κέρδισε στην έδρα της την αντίπαλό της. Ζάρε Μαρκόφσκι, ο προπονητής της ομάδος Κραϊόβα. 10-14 γίνει το σκορ. Έχουμε time out 3 και 9 για το τέλος πρώτης περίοδου. Έλεγα λοιπόν για τον coach της Κραϊόβα ότι είναι Σκοπιανός και είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα από την Ρουμανία. 10-14 λοιπόν το σκορ, 3 και 9 Βίκη μου.
0: Ωραία.
2: Πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε Γιώργο. Γιώργο Θανασίου, και εμείς θα πούμε λοιπόν ότι στο handball αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο κλειστό του Καματερού το παιχνίδι ανάμεσα στον κάτοχο του τίτλου ΠΑΟΚ, που είναι και το φαβορί για την νίκη σήμερα, κόντρα στο νεοφώτιστο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, που είναι τελευταίο στην κατάταξη και χωρίς βαθμό. Είναι παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Α1 Handball των γυναικών. Οι Ασπρόμαυρες, οι οποίες θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή εμφάνιση, προκειμένου να πάρουν και μια έτσι ψυχολογική όθηση εν ώψη και του Σαββατιάτικου αγώνα ρεβάνς με τη Μόλντε για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League. Νωρίτερα όμως είχαμε έναν ακόμα αγώνα, ήταν για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier στις γυναίκες. Τους πρώτους βαθμούς λοιπόν στη φετινή σεζόν πανηγύρισε σήμερα η Αναγέννηση Άρτας, η οποία νίκησε με 34-30 τον Αθηναϊκό στο κλειστό Στέφανος Καραλής του Βύρωνα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε, όπως είπα, η δεύτερη αγωνιστική. Να σας πω ότι στο ημίχρονο οι δύο ομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, ενώ το μεταξύ τους μάτς δεν διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς αμφότερες είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Στο ημίχρονο λοιπόν ήταν ισόπαλες 18-18. Να δούμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. ΑΕΚ Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 40-18. ΠΑΟΚ Προσοτσάνη 42-13, Πανόραμα Νέα Ιωνία 16-36, Καματερό Πηλαία 25-17 και σήμερα λοιπόν Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία έχουν 4 βαθμούς, η Αναγέννηση Άρτας, το Πανόραμα, Προσοτσάνη, Καματερό 2 βαθμούς, κανένα βαθμό Αθηναϊκός, Πηλαία και ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων. Πάμε να αλλάξουμε χώρο, πάμε στο άθλημα του Σάμπο, καθώς 3 μετάλλια, 1 χρυσό και 2 χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασαρίσματα στην οκτάδα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο που φιλοξενήθηκε στο ΠΑΟΚ Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Cadets ο Λιώβα Γιουμουκιάν στα 88 κιλά, ενώ τα 2 χάλκινα μετάλλια πήραν η Δήμητρα Σαριανίδου στα σύν 72 κιλά στην κατηγορία Cadets και ο Νικόλας Νικολαίδης στα σύν 98 στην κατηγορία Youth. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λιώβα Γιουμουκιάν, για να μας πει περισσότερα για το μετάλλιο αυτό, αλλά και για να μας μιλήσει βεβαίως για το άθλημα του Σάμπο, μια πολεμική τέχνη και ένα μαχητικό άθλημα που αναπτύχθηκε στην Σοβιετική Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1920, αρχικά με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων μάχης σώμα με σώμα. Λοιπόν, ο Λιώβα είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πολλά συγχαρητήρια για την μεγάλη σου αυτή επιτυχία και σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Λιώβα, πώς είναι να είσαι χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής στα 16 σου χρόνια? Τι συναισθήματα ένιωσες τη στιγμή της απονομής, αλλά και τι συνεχίζεις να νιώθεις μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
3: Ναι, είναι ένα συνέστημα που πραγματικά δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Όταν ανέβηκα στο βάθρο και άκουσα την ελληνική σημαία να σηκώνεται, ένιωσα τεράστια χαρά και συγκίνηση. Γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα όλη την προσπάθεια της προπονής και τις θυσίες που έχω κάνει για να φτάσω μέχρι εκεί. Είμαι πολύ περήφανος, αλλά ταυτόχρονα το βλέπω και ως ένα νέο ξεκίνημα. Δεν θέλω να μείνω μόνο σαν την επιτυχία, θέλω να διαρκώς να εξελίζομαι.
0: Η πορεία τώρα μέχρι το χρυσό αυτό μετάλλιο ήταν δύσκολη για σένα? Πόσες νίκες χρειάστηκε να κάνεις και ποια θεωρείς ότι ήταν έτσι και η πιο καθοριστική?
3: Ήταν μια δύσκολη πορεία, γιατί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάθε αγώνας είναι απαιτητικός και δεν υπάρχει περιθώριο να χαλαρώσεις. Χρειάστηκε να κερδίσω αρκετούς αγώνες μέχρι να φτάσω στο τελικό. Και κάθε νίκη έχει τη δική της σημασία. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μία, θα έλεγα ότι ο ημιτελικός ήταν καθοριστικός, γιατί εκεί κατάλαβα ότι είμαι πολύ κοντά στο στόχο και έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στο στόχο μου μέχρι το τέλος.
0: Ο τελικός με το Ρώσο ήταν πολύ πιεστικός, δεδομένου ότι έληξε 2-1.
3: Ναι, ήταν ένας πολύ πιεστικός τελικός. Το 2-1 δείχνει ότι η διαφορά ήταν πολύ μικρή και ότι έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Προσπάθησα όμως να μην σκέφτομαι το αποτέλεσμα και να επικεντρωθώ σε αυτά που με έχει πει ο προπονητής μου σε αυτά που έχω δουλέψει πάνω σε προετοιμασίες.
0: Λιώβα, πού θεωρείς ότι ήσουν καλύτερος εσύ από τον αντίπαλό σου στον τελικό?
3: Πιστεύω ότι η προετοιμασία μου και η ψυχραιμία μου έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Προσπάθησα να μην παρασυρθώ από την πίεση του τελικού και να αγωνιστώ όπως είχαμε προετοιμαστεί. Νομίζω ότι στο τέλος η συγκέντρωση και η θέληση να μην τα παρτήσω έκαναν τη διαφορά, πιστεύω.
0: Γενικότερα, έτσι, για σένα όλη αυτή η εμπειρία να αγωνίζεσαι σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσα στην Ελλάδα, μπροστά σε κόσμο που ήρθε να σε στηρίξει, πώς ήταν?
3: Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό πράγμα το να αγωνίζομαι στην Ελλάδα και να ακούω τον κόσμο να με στηρίζει. Μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Υπήρχε όμως και πίεση, αλλά προσπάθησα να τη μετατρέψω σε θετική ενέργεια. Ήθελα να κάνω τον κόσμο που ήρθε να με στηρίξει περήφανο.
0: Πριν από 2 χρόνια στην Κύπρο είχες πάρει την 5η θέση. Φέτος λοιπόν το έχεις πιστέψει ότι θα μπορούσες να φτάσεις μέχρι το χρυσό? Δηλαδή δούλεψες αποκλειστικά και μόνο με στόχο την 1η θέση?
3: Ναι, βέβαια είχα αποκλειστικά το στόχο το χρυσό μεντάλιο. Σίγουρα το πίστευα. Η 5η θέση στην Κύπρο πριν από 2 χρόνια με είχε βοηθήσει πολύ. Γιατί κατάλαβα τι χρειάζεται να φτάσει ψηλά σε ένα παγκόσμιο. Που τότε δούλεψα πολύ και μπήκα σε αυτή τη διοργάνωση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν μπορούσα να ξέρω ότι θα πάρω σίγουρα το χρυσό, αλλά πίστευα ότι θα μπορούσα να το διεκδικήσω. Είναι ένα
0: Πόσο διαφορετικός νιώθεις ως αθλητής σε σχέση με 2 χρόνια πριν?
3: Είμαι πολύ πιο όριμος αγωνιστικά. Έχω περισσότερη εμπειρία. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι καλύτερα την πίεση και κυρίως έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να φοβάμαι κανέναν αντίπαλο. Πριν από 2 χρόνια ήμουν εκεί για να αποκτήσω εμπειρίες. Τώρα πήγα με στόχο να διεκδικήσω το μεντάλιο με τη βοήθεια του προπονητή Μύρμαν Ηλιάδη και τις προετοιμασίες και τον χρόνο που με έχει αφιερώσει.
0: Λιώβα Γιουμουκιάν, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για το άθλημα του Σάμπο, για τους ακροατές που μας ακούν τώρα, αλλά που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Πώς θα τους το περιέγραφες λοιπόν το άθλημα αυτό?
3: Θα τους το περιέγραφω ότι το Σάμπο είναι ένα μαχητικό άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες μορφές πάλης.
0: Όπως?
3: Τεχνικές, ρήψεις, λαβές και εδάφους. Δηλαδή, ο στόχος είναι να το ρίξει με την πλάτη. Είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα.
0: Άρα έχει στοιχεία από το τζούντο δηλαδή.
3: Ναι. Είναι όμοια
0: τεχνικές
3: με το τζούντο.
0: Ναι. Και με την πάλη.
3: Ναι.
0: Και με την πάλη.
3: Εντάξει, απλά με την πάλη ξεχωρίζεται, γιατί στην πάλη δεν έχει αυτή τη στολή να πιάσεις. Είναι πιο πολύ αγκαλιά, δεν έχει τόσο επαφή με τα δάχτυλα.
0: Ναι. Εσύ τώρα πόσα χρόνια ασχολείσαι με το Σάμπο?
3: Ασχολούμαι από τα 5 χρόνια, δηλαδή 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια με το Σάμπο μόνο? Και κάνεις παράλληλα και τζούντο?
3: Τα παράλληλα κάνω τζούντο και Σάμπο ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα. Τι προσόντα τώρα χρειάζεται? Ναι, δε.
3: Επειδή είναι όμοια, σας είπα, επειδή είναι παρόμοια.
0: Μάλιστα. Τι προσόντα χρειάζεται τώρα να έχει ένας αθλητής για να φτάσει να διακριθεί σε αυτό το άθλημα?
3: Τι να σας πω, πρέπει να έχει πειθαρχία, αυτοσεβασμό και να μην τα παρατάει στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, ό,τι τραυματισμό και κακοτυχία του φέρει ζωή, πρέπει να συνεχίζει να προπονείται για να φτάσει σε υψηλό στόχο. Και απαιτεί και πολλές θυσίες και να κάνει ενδιαφέρει από τους άλλους.
0: Εσύ γυμνάζεσαι με τον πατέρα σου, έτσι, στην Πέρια.
3: Σωστά, και με τον Μύρμαν Ηλιάδη.
0: Και με τον Μύρμαν. Έχεις καταγωγή από την Αρμενία, έτσι.
3: Ναι, σωστά.
0: Αλλά έχεις γεννηθεί Ελλάδα?
3: Ναι, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει ελληνικά.
0: Μάλιστα, που σημαίνει ότι πας σχολείο στην Ελλάδα, είσαι μαθητής στην Δευτέρα Λυκείου.
3: Ναι.
0: Πόσο σημαντικό είναι για σένα να έχεις τον αθλητισμό στη ζωή σου?
3: Ο αθλητισμός είναι ένα από το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Παράλληλα όμως προσπαθώ να είμαι συνεπής και στο σχολείο. Δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζεις προπονήσεις, αγώνες και διάβασμα.
0: Είσαι καλός μαθητής όμως?
3: Προσπαθείς. Ναι, προσπαθώ. Αλλά πιστεύω ότι ο αθλητισμός με έχει μάθει να έχω πειθαρχία και να οργανώνω καλύτερα τον χρόνο μου.
0: Θα ήθελες να συνεχίσεις κιόλας μετά το σχολείο τις σπουδές σου σε κάποιο πανεπιστήμιο, έχεις σκεφτεί?
3: Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω σκεφτεί. Το μόνο που σκέφτομαι είναι το πώς θα κάνω προπόνηση και το πώς θα παλέψω στους αγώνες.
0: Μάλιστα. Τώρα ο επόμενος σου στόχος ποιος είναι? Γιατί θα προετοιμαστείς?
3: Ο επόμενος στόχος μου είναι Τώρα σε αγώνα έχω στο Νοέμβριο το ευρωπαϊκό κύπελο στο τζούντο, άμα πάνε όλα καλά πρώτα Θεός, να συμμετάσχω εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Λιώβα Γιουμουκιάν, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Συγχαρητήρια ξανά για το χρυσό σου μετάλλιο και σου ευχόμαστε ακόμα έτσι μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
0: να είσαι καλά.
3: Που δώσω το χρόνο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Πάμε μπασκετική σύνδεση και πάλι με το Palenta Sport Καλυθέας για να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα του Κολοσσού με την ρουμανική Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. Ακούμε τον Γιώργο Θανασίου.
2: Τελείωσε η πρώτη περίοδος. Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγείται με 19-12. Η ομάδα της Κραϊόβα που παρουσιάζεται καλύτερη σε σχέση με τον Κολοσσό. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται έχει, ξέρω να πιστεύω, προβληματίσει προς τιμή τους γηπεδούχους, ιδιαίτερα τον Άρη Νικολιάννη. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποια επιπόλαια σουτ από πλευράς Κολοσσού, παιχτών Κολοσσού. Ωστόσο αυτό οφείλεται και στην καλή τακτική, αμυντική τακτική της Κραϊόβα, η οποία ξεκινάει αμέσως την αντεπίθεση και τις περισσότερες φορές εκμεταλλεύεται το γρήγορο παιχνίδι και μπορεί και φτάνει στο καλάθι και στην διαφορά, αυξάνει τη διαφορά στο σκορ 12-19. Εδώ βλέποντας, βλέπει κανείς την στατιστική ότι στα rebound είναι η καλύτερη φιλοξενούμενη ομάδα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ωστόσο στο πρώτο δεκάλεπτο να έχεις 11 rebound έναντι 8 σίγουρα είναι υπέρ σου. Στις assist έχουμε ισοπαλία 2-2. Στα κλεψίματα η φιλοξενούμενη ομάδα έχει 2 σε σχέση με την γηπεδούχο ομάδα που έχει μόνο ένα κλέψιμο. Ενώ όσον αφορά τους scorers για την ομάδα της Κραϊόβα, υπάρχουν 2 παίχτες που έχουν σημειώσει έως τώρα, ο Πολάιτ και ο Λίλι. Ειδικά ο Λίλι ξεκίνησε σκοράροντας από τον πάγκο, ενώ δηλαδή ξεκινώντας το παιχνίδι. Ενώ από πλευράς Κολοσσού, και ενώ ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος από πλευράς Κολοσσού, αλλά πρέπει να το βρούμε το στατιστικό, σίγουρα υπάρχει πολυφωνία ως προς το σποράρισμα. Ωστόσο όμως δεν είναι αρκετό προκειμένου ο Κολοσσός, και φαντάζομαι αυτό θα ζήτησε πριν από λίγο ο Άρης Λυκογιάννης από τους παίχτες του, να είναι πιο συγκεντρωμένοι και πιο ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. 12-19 λοιπόν το σκορ της πρώτης περίοδου, του πρώτου δεκαλέπτου, και ξεκινάμε σιγά σιγά το δεύτερο δεκάλεπτο με την ομάδα της Ρουμανίας να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να σημειώσει και άλλους 2 πόντους. 12-19 Βίκη στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου.
0: Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστώ, και εμείς θα πάμε στο Πόλο, καθώς σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορική πρεμιέρα στο Champions League των ανδρών. Θα είναι μια ιστορική βραδιά λοιπόν για την ανδρική ομάδα που κάνει ντεμπούτο στους ομίλους του Champions League. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν στις 9.30 τη Μαρσέη στην Μασσαλία, στην πρεμιέρα λοιπόν του τέταρτου ομίλου της κορυφαίας αυτής ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εξασφάλισε την ιστορική του πρόκριση στους ομίλους μετά τις 2 νίκες που πανηγύρισε στον προκριματικό όμιλο του Split, και πλέον λοιπόν καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλότερου επίπεδου. Να πούμε ότι η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, μετρώντας 2 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League, και θέλει βεβαίως να μεταφέρει το καλό της αυτό ξεκίνημα και στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Μάζης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, έχει λοιπόν όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Να το όλους να πούμε ότι στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν ακόμη η Φερεντσβάρος και η Στεάου Αβουκουρεστίου. Χθε χθες ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 του ανόβερου στην Γερμανία. Πήραν κεφάλι λοιπόν στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για πρόκριση στην οκτάδα. Δεμπούτο με το ερυθρόλευκο σκουφάκι έκανε και ο Σεμίρ Σπάχιτς μετά την έγκριση της μεταγραφής του από την αρμόδια επιτροπή της ΚΟΕ, παίρνοντας έτσι τη θέση του Μανώλη Σολενάκη στην αποστολή. Ενώ να πούμε ότι στη μάχη του EuroCup στο Πόλο των Ανδρών ρίχνονται τις επόμενες μέρες ο Απόλλων Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι που μετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η Αμφίβια Δεξιαρχία λοιπόν θα φιλοξενήσει από αύριο Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στο Σεράφιο τον δεύτερο προκριματικό όμιλο, το μοναδικό με 5 ομάδες, 3 εκ των οποίων θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Τεόλο Ράντου λοιπόν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ιταλική Σαβόνα, την Σερβική Παρτιζάν, τη Γερμανική Ντουίσμπουργκ καθώς και την Σίντες Καζάν στην επιστροφή των ρωσικών ομάδων μετά από τον τετραετή αποκλεισμό. Από την πλευρά του, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης αγωνίζεται από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στον τέταρτο όμιλο που θα φιλοξενηθεί στην Νάπολη με οικοδέσποινα την τοπική Ποζίλιπο και τη συμμετοχή της ισπανικής Μπαρτσελόνα αλλά και της ρουμανικής Δυναμό Βουκουρεστίου, διεκδικώντας μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει στο Σεράφιο, όπως είπα, ο Απόλλων Σμύρνης, πρώτη αγωνιστική, 7 και 4 το παιχνίδι αυτό, κόντρα στην γερμανική Ντουίσμπουργκ. Ενώ την Παρασκευή, πρώτη αγωνιστική για την Βουλιαγμένη, η οποία θα παίξει στην Νάπολη στις 7 η ώρα, κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αυτά λοιπόν και από το Πόλο. Δίνω εγώ την σκυτάλη στον Γιάννη τον Κωνσταράκη για σύνδεση με το Earth News Radio για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στο Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής διαφωνίας. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι, αυτή τη βόλτα, την καθιερωμένη καθημερινή βόλτα στον κόσμο των σπορ. Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε λοιπόν με πρωταθλητές, να καταγράφουμε την επικαιρότητα. Και θα το συνεχίσουμε βεβαίως μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι βόλεϊ του Ολυμπιακού. Είναι η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού η οποία παίζει στο βαλκανικό κύπελο κόντρα στην ομάδα από το Κόσοβο, την Τρίτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες μπήκε με το δεξί στο βαλκανικό κύπελο, επικρατώντας της Τσέσικα Σόφιας με 3-0 σετ, 25-13, 25-18, 25-6 στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα λοιπόν του Μπράκο Κοβάσεβιτς χρειάστηκε μόλις 66 λεπτά για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ανωτερότητα και να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπέου, αλλά και την πρόκριση στη φάση των έξτρα τεσσάρων του SEV Challenge Cup. Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού χθες ήταν η Κρυβοσίσκα με 15 πόντους, ενώ η Μλέινκοβα πρόσθεσε 14 και η Ανδρικοπούλου 10. Συνολικά να πούμε, η ελληνική ομάδα είχε 50 πόντους από επιθέσεις, 9 άσους και 9 μπλοκ, εκμεταλλευόμενη παράλληλα και τα 7 λάθη της Τσέσικα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του πρωταθλήματος της Volley League των γυναικών. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρόν οι προπονητές, οι αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των 12 ομάδων που μετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας τους στόχους και τις προσδοκίες τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η εκδήλωση θα αποτελέσει βεβαίως την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την νέα σεζόν, με τις πρωταγωνίστριες του ελληνικού βόλεϊ γυναικών να συναντώνται λίγες μέρες πριν από το πρώτο σερβίς του πρωταθλήματος, το οποίο θα είναι αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Το επόμενο Σάββατο, ζητώ συγγνώμη, 17 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά και από το βόλεϊ. Πάμε όμως και πάλι στη Ρόδο και στον Γιώργο Αθανασία να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η δεύτερη περίοδος του αγώνα του Κολοσσού με την Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. Γιώργο.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε ένα πολύ πιο ενδιαφέρον παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 23-27, με τον Κολοσσό να έχει κάποια σερή υπέρ του. Προηγουμένως είχαμε 7-3, 9-5, 11-6. Αυτό τον έχει φέρει πιο κοντά στο σκορ. Ωστόσο βρίσκει η ρουμανική ομάδα τον τρόπο να σκοράρει όταν βρίσκει την ευκαιρία. Και αλήθεια ότι βρίσκει πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη σε αυτό το διάστημα βελτίωσε σίγουρα και την επίθεση και την άμυνα, και σαφώς μπορεί να πει κανείς σε γενικές γραμμές ότι σαφώς και κοιτάει καλύτερα το παιχνίδι, προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Μιλάμε για την ομάδα του Κολοσσού, κάτι που όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα νέο σουτ 3 πόντων για την ομάδα του Κολοσσού. Καταλαβαίνετε ότι είναι εύστοχο από τις φωνές όλων των φιλάθλων, με σκόρε το Καμπερίδη που κάνει το 26-27 και το παιχνίδι πηγαίνει για τέρμπι τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται, και θέλουμε 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Ωστόσο είχαμε ακόμη ένα καλάθι για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Πολάιτ. Το σκόρ είναι 26-29. Βίκη.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Αθανασίου.

0: Αύριο ξεκινά στην ιστιοπλοεία το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Big Techno 293 και 293 Plus που διοργανώνει ο ναυταθλητικός όμιλος Βάρης Βάρκιζας και φέτος λοιπόν παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την απόφαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας να πρημοδοτήσει με σκάφη τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα διακριθούν. Συγκεκριμένα λοιπόν θα διατεθούν ένα σκάφος στο πρώτο αγόρι και ένα σκάφος στο πρώτο κορίτσι της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 17, καθώς και από δύο σκάφη στα δύο πρώτα αγόρια και δύο πρώτα κορίτσια της ηλικιακής κατηγορίας Under 13. Επιπλέον για τον αθλητή και την αθλήτρια που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Dakar Youth Olympic Games θα διατεθούν από ένα σκάφος κατηγορίας κάτω των 17. Θα υπάρξει βεβαίως έμπρακτη στήριξη και στους νεαρούς ιστιοπλοούς της κατηγορίας Τέκνο 293 με στόχο την ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ιστιοσανίδας και την προετοιμασία της νέας γενιάς για τις μεγάλες διοργανώσεις. Οι ιστιοπλοοί λοιπόν που θα λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχουν ενθουσιαστεί και βεβαίως αυτό είναι λογικό γιατί θα έχουν πραγματικά ένα τεράστιο κίνητρο. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη, έχει φτάσει τα 99 σκάφη από 13 ομίλους. Στην κατηγορία Big Techno 293 δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά το 2010. Και στο Big Techno 293 Plus και στην κατηγορία ανδρών γυναικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν γεννηθεί το 2007 και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με σκοποβολή, καθώς δύο μετάλλια στο σκι εφήβων πανηγύρισε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Μαλακάσα. Ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και ο Εφρέμ Νίκολα Ντονάκης στο χάλκινο, στο σόλο του σκι εφήβων. Παράλληλα, οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν μαζί με τον Λάμπρο Σπάρταλη στο ομαδικό του σκι εφήβων, με την ελληνική ομάδα να βελτιώνει το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 347 στις 375 βολές. Ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης και ο Εφρέμ ο Νικολαντονάκης, αθλητές και οι δύο του Γιώργου Σαλαμπαντάκη, είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σου Φώτη, γεια σου Εφρέμ.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδιά. Πώς ήταν αλήθεια ο αγώνας, πώς βιώσατε αυτή τη συμμετοχή, ήταν δύσκολος ο αγώνας και κυρίως πώς βιώσατε τη στιγμή του μεταλλίου, έτσι, ο καθένας από την δική του πλευρά. Φώτη, πες μας εσύ πρώτος. Ναι, μας ακούει ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Εφρέ, μας ακούς εσύ?
1: Ναι, αμέσως ακούω.
0: Ωραία, πες μας λοιπόν εσύ πώς ήταν ο αγώνας και πώς βίωσες έτσι, από τη δική σου την πλευρά το μετάλλιο αυτό. Εφρέ, έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές, πρέπει να έχουν πέσει και δύο.
1: Ωραία, θα κάνουμε... ακούτε εμένα?
0: Ναι, ναι. Είσαι ο Εφρέμ?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σε ακούμε Εφρέμ.
1: Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος, πέρα από το ότι ήταν απαιτητικός λόγω της μεγάλης του δυσκολίας, επειδή ήταν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είχαμε και πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, ήταν πολύ δύσκολες, αλλά εντάξει, ανταπεξέλθαμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το αποτέλεσμά μας.
0: Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό εννοείται. Πάντα θα θέλουμε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μην είμαστε και αχάριστοι.
0: Έτσι είναι. Φώτη, εσύ πώς βίωσες? Δεν ξέρω, μας ακούς τώρα? Δεν μας ακούει ο Φώτης, μάλλον εμείς δεν τον ακούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη γραμμή. Θα παρακαλούσα την Ειρήνη να ξαναπροσπαθήσει πάλι να καλέσει τον Φώτη τον Μπαξεβανάκη. Λοιπόν, Εφρέμ, για σένα θα έλεγα ότι είναι μια καλή χρονιά. Εκτός από αυτό το μετάλλιο, πάτησες επίσης στην κορυφή στο ομαδικό, στο ευρωπαϊκό της Πολωνίας K23. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι έχει αλλάξει περισσότερο στον τρόπο που αγωνίζεσαι έτσι, και διαχειρίζεσαι πλέον τις μεγάλες διοργανώσεις?
1: Εντάξει, σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο η εμπειρία. Mm-hmm. Μετά από τόσα χρόνια για... Με ένα μεγάλο ρόλο παίζει και ο προπονητής μας, ο Σαλαβαντέξης, ο Γιώργος, που είναι εξαιρετικός ως προπονητής και ως άνθρωπος και μας βοηθάει σε κάθε αγώνα και μας ανεβάζει σε κάθε αγώνα. Ειλικρινά, αυτός ευθύνεται πάρα πολύ σε αυτό, στην επιτυχία. Αλλά και για μένα ήταν, και οι δύο αγώνες είχαν πάρα πολύ δυσκολία. ήταν πολύ καλή. Και εκεί στην Πολωνία, εκεί πέρα βάλει για ένα δισκάκι, όχι για ένα δισκάκι, παίξαμε στο τοφ και μείνα εκτός τελικού. Αλλά και εκεί ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, πολύ δύσκολος βέβαια, όπως κάθε πανευρωπαϊκό. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η σκοποβολή είναι ένα άθλημα που απαιτεί εφρέμα έτσι ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση. Πρέπει και τα δύο αυτά στοιχεία να είναι στοιχεία του χαρακτήρα ενός αθλητή για να φτάσει ψηλά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι υπερκινητικός και νευρικός θα μπορούσε να το ταιριάξει στο άθλημα αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε, γιατί χρειάζεται να έχει και γρήγορα τα ανακλαστικά. Αλλά βέβαια χρειάζεται πολύ ηρεμία, πολύ αυτοσυγκέντρωση. Κάτι το οποίο, γιατί εκεί μέσα αγωνίζεσαι δύο μέρες, ρίχνεις τρεις γύρους των 25 δισκακιών την πρώτη μέρα και δύο γύρους των 25 δισκακιών πάλι τη δεύτερη μέρα. Ο κάθε γύρος διαρκεί μισή ώρα. Δηλαδή, μισή ώρα εσύ

0: βίωσες εσύ αυτή τη συμμετοχή σου και αν θεώρησες ότι ήταν δύσκολος ο αγώνας σου και πώς ένιωσες με την κατάκτηση αυτού του μεταλλίου.
1: Εννοείται ήταν δύσκολος, γιατί όπως είπε και ο Φρέμ, θέλει πολύ προσήλωση να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, να μην αφαιρεθείς καθόλου. Mm-hmm. Και εντάξει, για το μετάλλιο χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ήταν ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα για σένα μέσα σε μια ήδη πολύ καλή χρονιά. Ήταν το δεύτερο μετάλλιο στο ατομικό, αν δεν κάνω λάθος, και το δεύτερο ομαδικό. Ναι. Εάν κάνεις έτσι ένα μικρό απολογισμό, τι σημαίνει για σένα λοιπόν αυτή η φετινή πορεία? Εξελίχθηκε έτσι όπως θα ήθελες?
1: Ναι, εξελίχθηκε πολύ καλά.
0: Άρα που σημαίνει ότι βγήκε κανονικά η προπόνηση, ό,τι είχε σχεδιάσει, βγήκε κανονικά, οπότε προχωράς και αυτό νομίζω ότι σου δίνει και έτσι κι άλλον αέρα. Είναι έτσι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εφραίμ, τώρα ποια είναι τα όνειρά σου για την συνέχεια, μέχρι πού θα ήθελες να φτάσεις μέσα από το άθλημα αυτό?
2: Σίγουρα θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, που είναι μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Βέβαια, εντάξει, συνεχίζουμε τώρα σιγά σιγά. Εγώ τώρα από την επόμενη χρονιά, από την νέα χρονιά, παίζω στην κατηγορία αντρών, φεύγω από την κατηγορία φίβων. Οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση, ακόμα περισσότερα. Και προσπαθούμε τώρα για τον χρόνο, θα προσπαθήσουμε κάποια συμμετοχή σε ένα μεγάλο αγώνα, γιατί είναι και προκρίσεις και είναι πολύ δύσκολο να περάσεις. Αυτό, σιγά σιγά και βλέπουμε.
0: Εύχομαι
2: να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται αυτό.
0: Φώτη, εσύ, ποια είναι τα όνειρά σου για τη συνέχεια?
1: Και εγώ να πάρω μια... να παίξω ένα Ολυμπιακό αγώνα.
0: Έχει ανεβεί ο πύχης λοιπόν τώρα πλέον, έτσι? Ναι. Έχει ανεβεί ψηλά. Και τώρα, Εφραίμ, μετά από αυτή την μεγάλη διοργάνωση, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία?
2: Τώρα ξαναξεκινάει η νέα χρονιά για εμάς από το Γενάρη και μετά. Mm-hmm. Βέβαια τώρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε προπόνηση, δεν το αφήνουμε τελείως. Λίγο ξεκούραση που χρειάζεται και αυτή. Για κάνα μήνα, αλλά θα ρίχνουμε και όλα ταυτόχρονα. Οπότε, ναι, μετά από τη νέα χρονιά πάλι ξανά έχουμε αγώνες.
0: Μάλιστα. Εγώ εύχομαι πραγματικά να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και σε κάθε αγώνα να είστε και καλύτεροι. Λοιπόν, Φώτη Μπαξεβανάκη και Εφραίμ Νικολαντωνάκη, σε ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα και την παρουσία σας εδώ στην Ερασπορ. Να συνεχίσετε να βρίσκετε το στόχο σας πάντα και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Ρόδο, γιατί ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος στον αγώνα του Κολοσσού με την Κραϊόβα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Θανασίου.
3: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη περίοδος. Φτάσαμε στο ημίχρονο. Το σκορ είναι 32-35 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, υπέρ της Κραϊόβα. Ο Κολοσσός σίγουρα παρουσιάστηκε καλύτερο σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει όχι μόνο να πλησιάσει, να αγγίξει το σκορ της αντιπάλου. Και για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι γεγονός ότι όσο και αν φαίνεται από πάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι είναι επιπόλαιη η φιλοξενούμενη ομάδα, θα μπορούσε να πει κανείς, βλέποντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ότι είναι ο τρόπος παιχνιδιού που έχει πάρα πολύ έξυπνο. Φαίνεται ότι είναι διαβασμένη, έχει καταλάβει κάποιες κομπίνες των παιχτών του Κολοσσού, κάτι που σημαίνει ότι δεν εκτελούνται όπως πρέπει, καθώς καταστρέφεται το σχέδιο όταν επιτίθεται ο Κολοσσός. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο της φιλοξενούμενης ομάδος είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη στο transition, κάτι που το εκμεταλλεύεται, σύν το ότι έχει πολύ, πολύ καλό ποσοστό από τα κοντινά σουτ τα οποία έχει κάνει. Υπήρχε μάλιστα και ένα κάρφωμα αθλητή από την Κραϊόβα, η οποία κυριολεκτικά ξεσήκωσε τον πάγκο, καθώς έγινε προς την πλευρά της μπασκέτας όπου κάθονται οι αναπληρωματικοί της ρουμανικής ομάδος.

0: Μάντζον είναι αυτός που έχει πετύχει 6 πόντους για τον Κολοσσό, ωστόσο Ταμπερίδης είναι ο ποδοσφόρος της ομάδος έως τώρα με 9, και σαφώς ο Κρούζερ έχει πετύχει και αυτός 6 πόντους, έχει βοηθήσει και σε άμυνα και σε επίθεση για τον Κολοσσό. Για την φιλοξενούμενη ομάδα σίγουρα υπάρχουν παίκτες που ξεχωρίζουν στην επίθεση, ιδιαίτερα ο Πολάιτ, ο οποίος έχει πετύχει συνολικά 13 πόντους έως τώρα, ενώ σίγουρα δεν περνάει σε καμία περίπτωση απαρατήρητη η εμφάνιση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση του Λίλι, ο οποίος έχει σημειώσει έως τώρα 7 πόντους συνολικά, αλλά είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα οργανώνει, καθοδηγεί το παιχνίδι των συμπαικτών του και γενικότερα το παιχνίδι της ομάδας του Κραϊόβα. Ημίχρον λοιπόν στη Ρόδο, 32 Κολοσσός, 35 Κραϊόβα, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Θανασίου και θα επανέλθω πάλι στο βόλεϊ, καθώς σήμερα η Γεωργία Αγγελοπούλου, η νεαρή παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατο και πλέον έχει μπροστά της στο στάδιο της αποκατάστασης και της επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στη διάρκεια του δεύτερου σετ στην αναμέτρηση με την Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όλοι θυμόμαστε, όσοι τουλάχιστον είχαμε παρακολουθήσει τους αγώνες, το τραυματισμό της και το γεγονός ότι κυριολεκτικά σφάδαζε από τους πόνους, αποχώρησε τότε με φορείο. Ήταν πραγματικά ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις συμπαίκτριές της. Αρκετές μάλιστα είχαν ξεσπάσει τότε σε κλάματα. Η Αγγελοπούλου λίγες μέρες μετά επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα την αποκατάστασή της. Και πλέον λοιπόν η ενημέρωση και από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης είναι ότι η επέμβαση ήταν πετυχημένη και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποκατάστασης και της επιστροφής βεβαίως στην αγωνιστική δράση. Και μάλιστα μετά την επέμβαση αυτή, η άτυχη του φετινού Ευρωβόλη θέλησε να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή του τραυματισμού της.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά στην Σαγκάη. Θα ξεκινήσει την πορεία του αύριο το πρωί κόντρα στον 32χρονο Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς για τον πρώτο γύρο. Πρόκειται για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τον Βέλγο τενίστα να βρίσκεται στο νούμερο 232 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που πέρασε χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο. Πάντα στο τένις, η Coco Gauff αποκλείστηκε από τη φάση των 16 του China Open, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ 6-3-6-3 από την Βελγίδα Elise Mertens, μετά από μερικές μέρες που η Αμερικανίδα νούμερο 3 του ταμπλό περιέγραψε ως εξαιρετικά εξαντλητικές. Και λίγες ώρες λοιπόν μετά την απρόσμενη ήττα, η Gauff απέστειλε τη συμμετοχή της από το One Open, ένα χιλιάρι τουρνουά σε σκληρή επιφάνεια, το οποίο είχε κερδίσει πέρσι, επικαλούμενη κόπωση. Η 22χρονη η Gauff, η οποία αποκάλυψε μετά την νίκη της επί της 16χρονης Κινέζας Σουν Σινραν τη Δευτέρα, ότι είχε δεχτεί μία αδιανόητη ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από έναν αγώνα στο οποίο η επανάληψη ενός πόντου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. «Ήταν κάπως εξαντλητικό», είπε, «δεν θα πω ψέματα», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου. «Απλώς κλείνω το τηλέφωνό μου», είπε, «και προχωρώ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο», πρόσθεσε. Η Gauff, να πούμε ότι είχε κερδίσει την 30χρονη Mertens και στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Η Mertens, νούμερο 13 του ταμπλού, θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια την Iga Swiatek, η οποία έχει κατακτήσει 6 τίτλους Grand Slam. Να σημειωθεί ότι από το One Open, το οποίο διεξάγεται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, έχει αποσυρθεί και η Έλενα Ριμπάκινα. Λοιπόν, και εμείς με τις ειδήσεις από το χώρο του τένις φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλο ένα μικρόφωνο στα γήπεδα είναι κοντά σας με πολλά παιχνίδια μπάσκετ απόψε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη και εδώ στο στούντιο της Ερασπορ, Νίκος Μοσχονάς,
1: Δημήτρης Γιαχανατής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια στο μπάσκετ, έχουμε Super Cup γυναικών. Έχουμε και ένα παιχνίδι στο πόλο. Στο πόλο, οπότε νομίζω...
0: Πλούσια δράση.
1: Πλούσια δράση, όπως τα λες, Δημήτρη.

0: Και πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού, να δώσουμε έτσι το μενού. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησε για το BCL το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Σαλόν. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Βασίλη Μότση να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε δύο παιχνίδια για το Euro Cup. Στις 6 ώρα ξεκίνησε ο Κολοσσός με την Κράιοβα. Το παιχνίδι αυτό είναι στο ημίχρονο 32, όχι στην τρίτη περίοδο ξεκίνησε 32-35.
1: Θα πάμε σε λίγο και στο Γιώργο Αθανασίου, έτσι.
0: Θα πάμε στο Γιώργο Αθανασίου στις 7.30 Τρέπτσα Προμηθέας. Ακολουθεί στις 8 το παιχνίδι του Άρη με την Μπουργκός. Είναι για το Euro Cup. Φυσικά θα υπάρχει περιγραφή του αγώνα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Και την ίδια ώρα στις 8 Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας για το Super Cup γυναικών. Αυτά είναι τα μπάσκετ, αλλά όπως είπες Νίκο και εσύ νωρίτερα, έχουμε και πόλο.
0: Έχουμε και πόλο, 9.30 ώρα, Μαρσέικ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση ομίλων του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε με άριστα τα προκριματικά, μπήκε σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία του Champions League. Οι πράσινοι κάνουν την πρεμιέρα τους στη Μασσαλία απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup Marseille.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε καταρχήν με το παιχνίδι που άρχισε πριν από πολύ λίγα λεπτά. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας από την Φιλανδία. Πάμε σαν αρίνα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, Νίκο και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από τη Σανέλ Αρίνα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και 5 λεπτά, μέσα στα μισά δηλαδή της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 13-16 πλέον, με το καλάθι πετυχαίνει με τα απλό ωραίο καλάθι ο Νόλεϊ που μειώνει στους 3. Έχει ξεφύγει δύο φορές με 5 και μία με 7 η ομάδα από τη Φινλανδία, γιατί ακούμε Σαλόν και έρχεται στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι γαλλική ομάδα, είναι φινλανδική ομάδα που κάνει τον ντεμπούτο της στη διοργάνωση, στο FIBA Champions League. Αυτή είναι η πρεμιέρα και για την ΑΕΚ στο φετινό Champions League. ΑΕΚ πέρυσι έφτασε μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης, είχε μάλιστα διαφορά 20 πόντων 13 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο τελικός απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους, αλλά δυστυχώς υπέστη μια απίθανη ανατροπή και έχασε τον τρόπο μέσα από τα χέρια της. Εν ώρα ο Νέλι Τζόσεφ καρφώνει παίρνοντας την ασίστα τον Φρανκ Μπάρτλεϊ για να μειώσει το πόντο, να κάνει το σκορ 15-16, 4-21 και να αναγκάσει μάλιστα και τον Γιούση Σαβολά είναι να καλέσει time out, τον προπονητή δηλαδή της φινλανδικής ομάδας. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Αυτός είναι ο τρίτος όμιλος, είναι το πρώτο παιχνίδι του τρίτου ομίλου. Στις 9 θα παίξουν η Αντβέρτ με την Σομπατέλη που μετέχουν επίσης στον όμιλο της ΑΕΚ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος. Μετά την ολοκλήρωση των 6 αγωνιστικών, η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας εξασφαλίζει απευθείας την πρόκλησή της στη φάση των 16. Οι δεύτερες και τρίτες των ομίλων θα παίξουν play-in για να πάρουν το εισιτήριο, διεκδικήσουν εκεί το εισιτήριο για τη φάση των 16, όπου έχουμε και πάλι τη συγκρότηση 4 ομίλων των 4 ομάδων. Η ΑΕΚ έχει φέτος, όπως και πέρυσι, στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές. Σήμερα βέβαια έχει απουσίες, καθώς λείπουν οι Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Όλοι έχουν θέματα με τραυματισμούς. Επομένως, δωδεκάδα για την ομάδα του Dragon Σάκοτα είναι η Ντιάντρε Πίκνη, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνας, ο 18χρονος, ο Τζόσεφ, ο Μπάρτλεϊ, ο Τζαλμπούρης και ο Τωμά Ερτέλ. Αυτοί είναι οι 12 παίκτες για την ΑΕΚ. Να πω, γιατί αυτό είναι στα αξιοσημείωτα βεβαίως, όπως και στην πρεμιέρα, ενάντια στο Μαρούσι, στην νίκη της ΑΕΚ με 91-70, έτσι και σήμερα αποσιάζουν οι οργανωμένοι σε συντριπτικό ποσοστό. Εντάξει, το πέταλο είναι άδειο. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με
1: το γηπεδικό, Βασίλη, έτσι, γνωστή διαμαρτυρία των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ.
2: Γιατί παραχώρησε Νέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Ναι. Είχε δώσει και μια μεγάλη συνέντευξη ο Μάκης Αγγελόπουλος, στην οποία είχε τονίσει ότι αυτή η παραχώρηση αποτελούσε συμβατική υποχρέωση της ΑΕΚ και μάλιστα είχε εξηγήσει ότι ακόμη και αν είχε πρόβλημα η Σανέλα Αρίνα και το ΣΕΦ ήταν διαθέσιμο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ΣΕΦ ως έδρα, αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει όπως φαίνεται τη στάση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Θα δούμε αν στην πορεία αυτό
1: να σου συμβεί. Πω την αλήθεια, όσο περνούσε ο καιρός πίστευα ότι θα αρχίσει να εξασθενεί αυτή η αντίδραση, αλλά δεν.
2: Είχε βγάλει μια ανακοίνωση original στα τέλη του Ιουλίου, ενώ τώρα ο Lindbergh θα κάνει το σκορ 21-15. Στο συνέξι η φιλανδική ομάδα είναι πολύ εύστοχη, 6-76-75. Είχε εκδοθεί λοιπόν μια ανακοίνωση από την Original, στην οποία είχαν τονίσει οργανωμένοι ότι για μας τελείωσες, απευθυνόμενοι στο Μάκη Αγγελόπουλο. Τέλος πάντων, θα το δούμε και στην πορεία. Ο Μπάρτλεϊ με ένα πολύ ωραίο lay-up αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Σαλόν Βίλπας. Έτσι λοιπόν μειώνει στους 4, το σκορ είναι 17-21. Ο Μπάρτλεϊ ήταν πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ την περσινή περίοδο, είχε αναδεχτεί και κορυφαίος παίκτης στη σεζόν, στην κανονική διάρκεια του FIBA Champions League, πριν το Final Four δηλαδή. Ο Λεκαβίτσιος στάρει για 2, αστοχή, προσπαθεί για το rebound ο Τζόσεφ, η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Τζέφρις έξω, άρα η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ, που έχει τώρα στην πεντάδα της Λεκαβίτσιους, Νόλεϊ, τον Τζόσεφ, τον Πίκνεϊ και τον Μπάρτλεϊ. Αυτή είναι η πεντάδα λοιπόν που έχει στο παρκέ αυτή την ώρα ο Dragan Sakota, 2:58 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ στο 17-21. 21-17 προηγείται η φινλανδική ομάδα. Στην επαναφορά κατά την μπασκέτα είναι ο Λεκαβίτσιους, ο οποίος θα αφήσει τον Νόλεϊ, εκείνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά, τρίτο ομαδικό φάουλ για την φινλανδική ομάδα. Δεν έχει ακόμη φάουλ η ΑΕΚ. 5 πόντους έχει ο Νόλεϊ, 6 ο Μπάρτλεϊ. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ για τους γηπεδούχους. Και σε έλεγα νωρίτερα ότι έχει πολύ καλό ποσοστό, 76-75. Η Σαλόν έχει 5 στα 7 τρίποντα μέχρι στιγμής. Μια πάσα πίσω από την πράτη του Νόλεϊ στον Τζόσεφ. Εκείνος καλάθι και φάουλ. Σκοράρει και παίρνει και το φάουλ από τον Λάινε. Έτσι λοιπόν έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να πλησιάσει και σε απόσταση βολής στο νέο πόντο, αν ευστοχήσει από τη γραμμή των βολών ο Τζόσεφ, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στους 8 πόντους. Είχε 18 στην πρεμιέρα με το Μαρούσι.
0: Δύσκολο καλάθι, Βασίλη, ανάμεσα σε δύο, έτσι ήταν δύσκολο.
2: Ένα πόντους δύσκολο και ένας πολύ δυναμικός σέντερ, ο Νιγηριανός. Θα αποδεικνύει, χάνει τη βολή και την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. Το σκορ είναι 19-21. Ο Γόκερ, που είναι ο πρώτος σκόρερ, όχι στο σημερινό παιχνίδι, αλλά γενικώς της Σαλόν, πετυχαίνει στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα προκριματικά είχε περισσότερους από 29 πόντους σε κάθε μάτς. Έτσι, 29 το λιγότερο δηλαδή, να το πω διαφορετικά, και το λιγότερο τρία εύστοχα τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Ωραία πάσα του Λεκαβίτσιους στον Τζόσεφ, θα πάρει εκείνο το φάουλ, είχε την ευκαιρία να σκοράρει κιόλα. Αλλά αστόχησε, όπως και να έχει, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Τζόσεφ, ο οποίος πραγματοποιεί για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι έως τώρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχει 4 στα 4 δίποντα, 0 στη μία βολή, έχει δώσει μία assist, έχει ήδη κερδίσει 2 φάουλ ο Τζόσεφ, ενώ θα αποχωρήσει ο Μπάρτλεϊ για να μπει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Χειροκροτούνται και οι δύο. Ο Γιάννος Λαριτζάκης επέστρεψε στην ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Νέλι Τζόσεφ εκτελεί την πρώτη βολή ευστοχή, κάνει το σκορ 20-21 και έχει βεβαίως και δικαίωμα για δεύτερη. Έχει δυνατότητα να πάει και στους 10 πόντους, να γίνει ο πρώτος παίκτης με την ψήφια αριθμό πόντων στην αναμέτρηση. Ευστοχή και το κάνει, 21-21 το σκορ, και θα αφήσει τη θέση του στον Γιώργο Τσαλμπούρη.
0: 2:22 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, η ΑΕΚ είναι ισόπαλη, 21-21. Έχουμε ανυπομονησία από τους φίλους του.
1: Πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Γίνεται ο κακός χαμός έξω από το Νίγκαλ Σχόλ. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φίλοι του Άρη, αδειμονούν για να δουν την ομάδα τους να αντιμετωπίζει την Μπούργκος από την Ισπανία. Ευρώπη βέβαια, βλέπετε. Eurocup απόψε για τον Άρη στις 8. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε λίγο και τον Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μας μεταφέρει εικόνα.
0: Πάντως, επειδή είπες για το γήπεδο, στο γήπεδο θα είναι και ο θρύλος.
1: Και ο θρύλος
0: του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης. Οπότε νομίζω θα είναι πανηγυρικό το κλίμα.
1: Είναι έξτρα το κίνητρο. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους και αυτή την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basket League. Μια κακή παρένθεση με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Άρης ιτήθηκε στην Greek Basket League, μπήκε με το αριστερό. Αλλά όλα αυτά θέλουν να τα αφήσουν πίσω τους οι κίτρινοι και να κάνουν το 2-2, καθώς είχαν κερδίσει στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας στη Γαλλία τη Λεμάν και με πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι λοιπόν ο κόσμος του Άρη αδειμονή, έχει μαζευτεί αρκετή ώρα πριν από την αναμέτρηση του αγώνα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Μπούργκος και να μπιζάρει τους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη, έτσι, για το παιχνίδι αυτό.
0: Ωραία, τι θα έλεγες να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Ρόδο, όχι πάμε. Κυριολεκτικά, θα μας πάει, θα μας ταξιδέψει ο Γιώργος Αθανασίου να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι για το EuroCup ανάμεσα στον Κολοσσό και την Κραϊόβα. Γιώργο, αν είδα καλά, πριν ο Κολοσσός ήταν πίσω με 6-7 πόντους και τώρα έχει κλείσει διαφορά.
3: Ναι, υπάρχει ένα επιμέρους, καλησπέρα και από
1: καλησπέρα,
3: μένα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Υπάρχει
1: καλησπέρα.
3: Ένα επιμέρους σκορ 10-10. Αυτό όμως οφείλω να σας πω το εξής. Κάτι που τουλάχιστον σε αυτό γήπεδο βλέπουμε, αλλά έρχεται σε αντίθεση με πολλά τα οποία βλέπουμε και ακούμε σε άλλα γήπεδα. Πριν από λίγο τραυματίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Λίλη, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του γήπεδου, από την ομάδα της Κραγιόβα. Του πρόσφεραν οι γιατροί της πρώτης βοήθειας και υποβασταζόμενος έφυγε στον πάγκο, καταχειροκροτούμενος όμως από τους φιλάθλους του Κολοσσού που βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι αυτό το περίφημο fair play, το οποίο δεν έχουν μόνο οι οθητές, αλλά πρέπει να έχουν και οι φιλάθλοι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το σκορ είναι 42-45. Το σκορ θα λέγει κανείς ότι μια έτσι, μια γιουβέτσι ως προς το ότι η Κραϊόβα βρίσκει τρόπους όταν θέλει πραγματικά να σκοράρει, δεν υπολογίζει τίποτα. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση η ομάδα της Ρουμανίας, που αυτή τη στιγμή όπως και προηγουμένως παίζει με 5 Αμερικανούς από τους 6 δηλαδή που έχει στην σύνθεσή της, και προσπαθεί να σταματήσει την προσπάθεια που κάνει ο Κολοσσός να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 2-3 παίκτες που ξεχωρίζουν από την φιλοξενούμενη ομάδα και είναι αυτοί που κάνουν τη ζημιά στον Κολοσσό, όπως είδαμε προηγουμένως τον Πολάιτ, ο οποίος κατάφερε, ενώ οργάνωνε την επίθεση της δικής ομάδος, κατάφερε να προχωρήσει, να φτάσει στο βάθος και με μια τρίπλα να χρηστεί σκόρερ, καθώς πραγματοποίησε το lay-up πετυχημένα.
1: Γιώργο, βάλε με άνω τελεία, παραμένει στη γραμμή, να πάμε στη Σανέλ Αρίνα καθώς ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
2: Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη ασίστ του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο Πίκνε άφησε την μπάλα στο καλάθι της Σαλόν Βίλπας και έκανε το σκορ 24-21. Στο 22-21 μια βολή του Νόλη η ΑΕΚ είχε βάλει για πρώτη φορά στον αγώνα προβάδισμα στο μάτς. Ένα σούτ για τρεις εύστοχο από τη γωνία από τον Λίντμπεργκ. 24-24 θα είναι το σκορ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ σαφώς θέλει βελτίωση στο κομμάτι της άμυνας. Είπαμε, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά πριν από λίγα δευτερόλεπτα με τη βολή του Νόλεϊ στο 22-21. Ακολούθησε η assist και το καλάθι, το Γιαννούλη Ρεντζάκη και το καλάθι από τον Πίγνεϊ. Αλλά στην τελευταία φάση του πρώτου δεκαλέπτου η ΑΕΚ δέχτηκε τρίποντο από τον Λίντμπεργκ. Μάλιστα η Σαλόν Βίλπας έχει πάρα πολύ καλό ποσοστό, 6-75, 6-9, 66% το ποσοστό, 3-7 τα δίποντα για τους φιλοξενούμενους. Και κλείνω και με τα στατιστικά και για την ΑΕΚ, η οποία έχει 1-4 τρίποντα, 8-11 δίποντα και πρώτο τη σκόρερ τον Έλλη Τζόσεφ με 10. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, παιδιά, λόγω σας.
0: Ωραία. Και να γυρίσουμε στη Ρόδο. Η τρίτη περίοδος θέλει 2:50 για να ολοκληρωθεί από ό,τι βλέπω εδώ, οπότε πάμε στο Γιώργο Αθανασίου.
3: Φοβερές μάχες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για διεκδίκηση ενός rebound, δύο rebound, ο χαμός του χαμού. Μιλάμε φοβερά πράγματα, υπάρχει τρομερός δυναμισμός και οι δύο αντίπαλοι ξέρουν ότι το παραμικρό λάθος πληρώνεται ακριβά σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Αντέχει η φιλοξενούμενη ομάδα στην πίεση του Κολοσσού, επιβολής, πίεση επιβολής του δικού του ρυθμού. Η Κραγιόβα, που όμως έχει κάποια χρονικά σημεία που είναι οι παίχτες της πάρα πολύ έξυπνοι. Καταλαβαίνουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με το πώς μελέτησαν τον Κολοσσό. Και κάποιες στιγμές φαίνεται ότι είναι επιπόλαιες κάποιες ενέργειες των παιχτών του Κολοσσού. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την καλή μελέτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ένα μακρινό σούτριο πόντων για τον Κολοσσό. Λογικά πρέπει να είναι ο Καμπερίδης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδος, ο οποίος και πετυχαίνει το καλάθι και κάνει το 45-46 και έχει, σε σένα το λέω Νικόλα, το δικαίωμα με μία βολή να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 45-46 το σκορ, 2 και 14 για το τέλος τρίτης περίοδου. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Κολοσσός, που ισοφαρίζει τώρα το παιχνίδι καθώς είναι εύστοχη η βολή του Καμπερίδη. Για να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ο Κολοσσός έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Ποια θα είναι η αντίδραση της Καϊόμα, ποια θα είναι η τακτική του Κολοσσού. Υπάρχει τρομερός δυναμισμός. Υπάρχει ένα φάουλ τώρα, παράδειγμα, που σφύριξε ο διαιτής στον Νίστορ, ο οποίος έσπρωξε κατά τον διαιτή τον αντίπαλό του που ήταν ο Καράμπελας, και αμέσως ο διαιτής σφύριξε το φάουλ και δίνεται σαφώς η μπάλα στον Κολοσσό, που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια, 2 λεπτά για το τέλος τρίτης περίοδου. 46-46, ξανά οι δύο παίκτες, ο Καράμπελας από τη μία και ο Νίστορ από την άλλη. Ενά, για πρώτη φορά ο Κολοσσός περνάει μπροστά με σκόρερ τον Κρούζερ. Αυτός είναι που στέλνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Δεν την έστειλε, την έσπρωξε στην πραγματικότητα, την κάρφωσε αν θέλετε. 48-46, έχουμε time out εδώ στη Ρόδο. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κολοσσός 48, Κραϊόβα Ρουμανίας 46.
0: Ωραία Γιώργο, θα γυρίσουμε σε σένα να εκμεταλλευτούμε το time out, να πάμε στην Σανέλα Αρένα και το Βασίλη Μότσι.
2: Με τρίποδο του Πίκνεϊ, η ΑΕΚ προηγείται 27-24, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι πλέον του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ έχει περιορίσει τον Walker, που είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ της φινλανδικής ομάδας, της Αλόν Βίλπας. Στα τρία τελευταία παιχνίδια, σας είπα ότι είχε σκοράρει τουλάχιστον 29 πόντους, 42 στο μάτς με την Οραντέα. Μέχρι στιγμής είναι στους τρεις. Παίζει πολύ καλή άμυνα η ΑΕΚ συνολικά πάνω του, ή τέλος πάντων ποιος αναλαμβάνει το μαρκάρισμά του. Τον έχουν περιορίσει, ωστόσο έχουν βρει χώρο δράση οι υπόλοιποι και αυτή την ώρα είναι μόλις το συν 3 η ΑΕΚ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια συνέχεια ο αγώνας. Ένα rebound από τον Πίκνεϊ. Εν τέλει την μπάλα θα την πάρει στα χέρια του ο Ερτέλ. Χειροκροτούνται οι παίκτες της ΑΕΚ για την προσπάθεια. Είχε μεσολαβήσει το άστοχο των δύο πόντων από τον Λαβάινεν. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ερτέλ. Χαμηλά, 8:33 πριν το ημίχρονο. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Πρώτο φάουλ ομαδικό για την Σαλόν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και πρώτο για τον Τσάβης στον αγώνα. Η επαναφορά θα γίνει από τον Γάλλο, τον Ερτέλ. Η ΑΕΚ έχει, όπως είπα και πριν, κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έχει ενισχύσει την ποιότητα του ρόστερ της και σε σύγκριση με την περισσινή σεζόν. Ο Ερτέλ αφήνει στον Κατσίβελη, κρατάει εκείνος. Γυρίζει πολύ ωραία, πηγαίνει κάτω από το καλάθι και αστοχεί σε ένα lay-up. Ωστόσο, επιμένει, παίρνει το rebound και σκοράρει για να βάλει στο συν 5 την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά αυτή η διαφορά υπέρ της ΑΕΚ των 5 πόντων, 29-24, 8 και 10 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γόκερ γυρίζει ωραία προς το καλάθι της ΑΕΚ, θα πάρει το foul από τον Πίκνεϊ. Και θα έχει την ευκαιρία μέσω των βόλων που θα εκτελέσει να μειώσει ξανά τη διαφορά στους τρεις. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες έως τώρα. Αν κοίταξε, είχε 0 στα 2 δίποντα και 1 στα 2 τρίποντα. Έχει εκτελέσει 4 σουτ ο Γόκερ. Τώρα θα πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Στην πετάδα για την ΑΕΚ αυτή την ώρα είναι ο Τσαλμπούρης, ο Πίκνεϊ, ο Λαρετζάκης, ο Ερτέλ και ο Κατσίβελης, ο οποίος νωρίτερα σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια. Για τους κεντρινόμαυρους πρώτος σκόρερ είναι ο Νέλι Τζόσεφ με 10, που προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου αποσύρθηκε στον πάγκο για να πάρει ανάσες από τον Dragan Σάκοτα. Ο Walker ευστόχησε στην πρώτη βολή και έκανε το σκόρ 29-25. Πάντως μπορεί να μην υπάρχουν οργανωμένοι στο πέταλο. Όσοι βρίσκονται εδώ, περίπου 1000, να πω κάπου εκεί, εντάξει είναι πολύ μικρή προσέλευση είναι η αλήθεια, προσπαθούν να δώσουν έτσι έναν γηπεδικό τόνο με τα συνθήματα που φωνάζουν αναδιαστήματα. Ο Γόκερ ευστόχησε και στη δεύτερη βολή, μειώνοντας τους 3, 29-26. Στο παιχνίδι για πρώτη φορά μπαίνει ο Γάιος Κορδίλης. αντί του Πίκνεϊ. Επομένως, ταυτόχρονα στο παρκέ έτσι, ο Τσαλμπούρης με το Σκορδίλη στην πεντάδα για την ΑΕΚ, με τον Ερτέλ τον ανακατεβάζει έχοντας μπροστά τον Τσάβες. Θα αφήσει τον Κατσίβελη και θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια ο Ερτέλ, ο οποίος δεν σουτάρει για τρεις. Έδωσε το Γιάννη Λαρεντζάκη και τον βγάζει ο Τσαλμπούρης. Σουτάρει ο Τσαλμπούρης για τρεις και φτωχή. Το έχει το σουτ ο Τσαλμπούρης. 32-26 στο συν 6 η ΑΕΚ, που αυξάνει σιγά σιγά τη διαφορά. Ο Γόκερ εκτελεί για 2, αστοχή. Παραμένει το 32-26, το rebound είναι αμυντικό από τον Κατσίβελη, ο οποίος θα αφήσει τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ προσποιείται το σουτάρι για 3, θα βγάλει στο Τσαλμπούρη. Νέο σουτ για 3 από τον Τσαλμπούρη. Άστοχα αυτή τη φορά. Το rebound είναι επιθετικό από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Δίνει στον Ερτέλ εκείνο στο Σκορδίλη, που δεν θα αστοχήσει κατά τον καλάθι, για το 34-26. 7 και 14 πριν το ημίχρονο στο σύνολο.
0: Το είπες, Βασίλη, το είπες. Ανοίγει τη διαφορά σιγά σιγά, το είπες. Στο σύνολο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι.
0: Στο σύνολο. Από...
2: Σωστά. Στο σύνολο. Και τώρα θα έχει την ευκαιρία να πάρει και διψήφια διαφορά, καθώς έκλεψε την μπάλα στην αμυνά της. Ο Ερτέλ δίνει πολύ ωραία και πάλι στο Σκορδίλη. Εκείνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Το φάουλ από τον Άλτον. Έτσι λοιπόν. Η μπάλα θα πάει κάτω από την μπασκέτα για επαναφορά 14 δευτερολέπτων για τους κιτρινόμαυρους.
0: Ωραία, έχουμε ακόμα χρόνο.
2: Πριν ολοκληρώσει το 8 λεπτό.
0: 34-26 ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας και πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος ανάμεσα σε, η τρίτη περίοδο ανάμεσα σε Κολοσσό και Κραϊόβα. Γιώργος Αθανασίου.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα επιμέρους σκορ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θέλουμε 30 δευτερόλεπτα, κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα επιμέρους σκορ 17-11 για το Κολοσσό, που τον έχει κάνει να προηγείται στο σκορ με 49-46. Έχει φτάσει στους συν 3. Ωστόσο, η τελευταία αυτή προσπάθεια στο παιχνίδι είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν τα κατάφερε στην τελική του προσπάθεια ο Γκόρντον. Η μπάλα πήγε στα χέρια των παικτών του Κολοσσού, που με τρίποντο, σίγουρα με τρίποντο του Χάρης, κάνει το σκορ 52-46. Το τρίποντο αυτό ήταν φάρμακο σίγουρα για την ψυχολογία της συνέχειας για την γηπεδούχη ομάδα. Η Κραϊόβα όμως ωστόσο από την αρχή έδειξε ότι έχει ρυθμό, έχει τρόπο να πάρει όποτε θέλει αυτό που θέλει. Παίζει πάρα πολύ δυνατά. Πολλές φορές ξεγελιέται ο φύλαθος πιστεύοντας ότι οι παίχτες Καϊόβα κάνουν αντιαθλητικό φάουλο. Και παίζει πάρα πολύ και έξυπνα κατά διαστήματα, αλλά και πολύ δυνατά. Κάτι που κατάλαβαν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι παίχτες του Κολοσσού. Αποτέλεσμα τρίτης περίοδου, 52 Κολοσσός, 46 Καϊόβα, με τον Κολοσσό να έχει πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Καμπέρι. Έχει πετύχει 16 συνολικά πόντους, ενώ για την φιλοξενούμενη ομάδα δύο είναι οι παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους. Ο Πολάιτιν ο ένας έχει 15 συνολικά πόντους έως τώρα και ο Λίλι είναι αυτός που τον ακολουθεί με 10 πόντους. Έτσι λοιπόν αναμένουμε να τελειώσει η τρίτη και τελευταία περίοδος και υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Θα καταφέρει ο Κολοσσός να κερδίσει σήμερα και να σημειώσει την πρώτη του ιστορικά νίκη στην Ευρώπη? Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το άλλο δεκάλεπτο. 52-46 το σκορ.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Η ΑΕΚ έχει ανοίξει κι άλλο τη διαφορά, είναι στο συν 11, οπότε πάμε, ναι, πάμε πίσω στην Σανέλα Αρένα.
1: Απλώς
0: να
1: πριν πάμε στο Βασίλη, να πω εγώ ότι σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει και η αναμέτρηση της Τρέπτσα από το Κόσοβο με τον Προμηθέα Πατρών για το Europe Cup, διοργάνωση που αγωνίζεται έτσι ο Κολοσσός Ρόδο και προηγείται στο τρίτο δεκάλεπτο της Κραϊόβα με 52-46.
0: Πριν γυρίσουμε στην Σανέλα Αρένα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Eraspor 101,8.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Μυστέρι και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 32 λεπτά μετά τις 7, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Νίκος Μοσχονάς
0: και Δημήτρης Γιαχανατζής.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι του Προμηθέα στο 0-0 στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ακόμα δεν έχουμε το πρώτο καλάθι του αγώνα.
0: Στο συν 11 είναι η ΑΕΚ με τη Σαλόν Βίλπας 37-26. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος στο Γκολοσσό. Κολοσσός Κραϊόβα 55-47, οπότε πάμε στο Βασίλη, πάμε να δούμε τι γίνεται, ναι, με την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στην Σάνελ Αρένα.
2: 37-26 και τώρα 27 από την πρώτη βολή του Γόκερ. Η ΑΕΚ είχε ένα σερί 8-0, με το οποίο είχε χτίσει μια διαφορά 11 πόρτων υπέρ της, μετά το 29-26 στα 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Σχεδόν 1,5 λεπτό μετά η διαφορά είχε πάει στους 11 για την ΑΕΚ και τώρα μένει στους 10, καθώς έχασε την δεύτερη βολή ο Γόκερ. Έτσι λοιπόν, με ένα συνολικό επιμέρους 14-3 σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, η ΑΕΚ προηγείται, ενώ έχουμε μια φοβερή φάση, η ΑΕΚ προηγείται με 10. Η φοβερή φάση είναι η εξής: ο Ερτέλ με μια πάσα πίσω από την πλάτη κατάφερε να δώσει το σκορδίλι και εκείνος κατάφερε, ας με επιτραπεί η έκφραση, να το χάσει κατά το καλάθι. Βέβαια πήρε το φάουλ και θα μετουσιώσει ασίστ αυτή την πάρα πολύ όμορφη πάσα του Ερτέλ, εφόσον ευστοχήσει σε μία εκ των δύο βολών τουλάχιστον. Ο Σκορδίλης ευστοχεί στην πρώτη, κάνει το σκορ 38-27 και έχει τη δυνατότητα να δώσει και τη μεγαλύτερη διαφορά στην ΑΕΚ αν ευστοχήσει στην δεύτερη. Πεντάδα για την ΑΕΚ είναι Λαρεντζάκη, Τσαλμπούρη, Σκορδίλης, Κατσίβελης και Ερτέλ. Με τον Τσαλμπούρη ήταν στο 4 και τον Σκορδίλη στο 5. Αστοχή στη δεύτερη βολή, ο Τσαλμπούρης προσπαθεί για το επιθετικό, τελικό στην μπάλα θα πάει στα χέρια του Τσάβης. Θα αφήσει τον Γόκερ. Ο Γόκερ έχει μπροστά τον Κατσίβελη. Νωρίτερα πήρε το φάουλ του Λαριντζάκη αρχικά και συνέχεια του Σκορδίλη. Τώρα οι διαμαρτυρίες είναι για βήματα, αλλά δεν νομίζω να έγιναν. Ένα σούτ από τον Τσάβης, αστοχή, υπάρχει επιθετικό rebound και κάρφο από τον Τσάβης και φάουλ σε δεύτερο χρόνο. Το rebound το πήρε ο Ινάμα, ο οποίος έδωσε στον Τσάβης, εκείνος κάρφωσε, πήρε και το φάουλ, μειώνει στους 9 και θα πάει και στη γραμμή των βολών ο Τσάβης, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Σαλόν Βίλπας με 10, έχοντας 2 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, και τώρα είναι η πρώτη φορά που πάει στην γραμμή, έχει μαζέψει και 5 ριμπάντο ο Τσάβης, ευστοχή στην βολή, μειώνει στους 8, 38-30 και είναι στους 11. Ο ίδιος ο Κατσίβελης θα αφήσει για τον Ερτέλ, ξανά Κατσίβελης, ο Ερτέλ ο οποίος είχε και 6 ασίστ στο παιχνίδι της πρεμιέρας, στην νίκη της ΑΕΚ 91-70 επί του Αμαρουσίου. Ο Σκορδίλης δίνει ξανά στον Ερτέλ, ακόμα 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση της ΑΕΚ. Περνά στον Σκορδίλη, εκείνος με πλάτη έχει προβάδισμα απέναντι στον Τσάβης. Θα πάρει το φάουλ χαμηλά, τέταρτο φάουλ για την Σαλόν Βίλπας σε αυτό το δεκάλεπτο. Έχει ήδη συμπληρώσει η ΑΕΚ τα φάουλ. Από το επόμενο βεβαίως και οι κυτρινόμαυροι θα εκτελούν βολές, όποιο φάουλ κερδίζουν. Είμαστε μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, 5 και 11 για την ακρίβεια, πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ακούτε και τα συνθήματα των φιλάθρων που βρίσκονται εδώ. Γεννούς Λαριτζάκης για 3, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το rebound, πλησιάζει το καλάθι και με ταμπλό θα στοχίσει και πάλι. Ούτε ο Σκορδίλης καταφέρνει με το follow να σκοράρει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί σύμφωνα με τους διαιτές η μπάλα έφυγε τα χέρια του Σκορδίλη εκτός. Αλλά τα λένε τώρα οι τρεις τους, γιατί διαμαρτύρονται τη ΣΑΕΚ και έχω την εντύπωση ότι έχουν δίκιο. Και να δούμε αν θα υπάρξει διαφοροποίηση απόφαση. Ναι, υπάρχει. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Με 9-14 δευτερόλεπτα στην επίθεσή της. Έχασε δύο εύκολα καλάθια. Το πρώτο Λαρεντζάκη, στο δεύτερο Σκορδίλης. Αλλά η κατοχή παραμένει σε χέρια κυτρινόμαυρων. Ο Τσαλμπούρης πήρε από τον Ερτέλ και από τον Κατσίβελη. Εκείνος ξανά στον Ερτέλ. Παίρνει το σκρίν από τον Σκορδίλη. θα σταματήσει την τρίπλα και θα περάσει πολύ ωραία στο Σκορδίλη που είχε ρίξει την διεκδίκηση στο έδαφο τον Τσάβης. Ο Σκορδίλης θα κάνει το 40-30. Ο Ερτέλ την ψάχνει την πάσα στον Σκορδίλη που υπερέχει σωματικά έναντι του Τσάβης ή ακόμα και του Τζέφρης. Τώρα κερδίζει φάουλ ο Τζέφρης, χαμηλά λένε οι διαιτητές. Οι Φιλανδοί θέλουν να μετρήσει το καλάθι, αλλά το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Όπως και να έχει, έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ, πάει στη γραμμή των βολών. Ο Σκορδίλης μετά από ένα πολύ καλό διάστημα με 5 πόντους έκανε το δεύτερο του φάουλ και πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ξανά ο Νέλι Τζόσεφ, που κυριάρχησε έτσι κάτω από το καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Νέλι Τζόσεφ σκορδάζοντας 10 πόντους, πήρε και τα αρκετές ανάσες θα έλεγα, και τώρα επανέρχεται στον αγώνα. 4-36 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζέφ ευστοχεί στην πρώτη βολή, μειώνει στους 9 και τώρα στους 8, 40-32 γίνεται το σκορ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ περιμένει να μπει και εκείνος στο παρκέ, στην πεντάδα της ΑΕΚ. Έχει ένα πρόβλημα με το παπούτσι νομίζω, όχι, δεν μπαίνει ακόμη. Οπότε συνεχίζει η ΑΕΚ με Κατσίβελη, Ερτέλ, Τσαλμπούρη, Λαρεντζάκη και Νέλι Τζόσεφ. Ο Ερτέλ σε ρόλο οργανωτή προφανώς για την ΑΕΚ, από τη στιγμή που μπήκε στο παρκέ, αλλάζει με τον Τσαλμπούρη. Κρατά έχοντας μπροστά του τον Τσάβης, ωραία προσφύση, σουτάρ για δύο. Αστοχή αλλά παίρνει φάουλ. Ο Τσάβης διαμαρτύρεται. Αυτό είναι το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι. Είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ της Σαλόν Βίλπας. Ο Ερτέλ θα πάει στην γραμμή και έχει τη δυνατότητα να σκοράρει, και πάλι έχει ήδη 3 πόντους στο μάτς. Και να δω, έχει και 3 ασίστ ο Ερτέλ, ενώ μπήκε ο Μπάρτλεϊ αντί του Λαρεντζάκη. 4-19 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τωμά Ερτέλ, ένας πολύπειρος Γάλλος γκάρτ, σπουδαίος βεβαίως, με σπουδαία καριέρα, κάνει το σκορ 41-32 με την πρώτη εύστοχη βολή και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Θα ευστοχίσει και σε αυτήν, 42-32 ξανά στο συν 10 η ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι αλλαγές από τον Dragan Σάκοντα. Ο Νόλεϊ αντί του Κατσίβελη πήγε στο παρκέ, άρα πεντάτα τώρα για την ΑΕΚ. Ερτέλ, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Νόλεϊ. Επίσης στην πεντάδα για την Βίλπας μπήκε ο Στεφάνοβιτς, 18χρονος γκάρτ, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ταλαντούχο ο Dragan Σάκοντα στις δηλώσεις του. Ένα ωραίο σουτ για δύο, με μια ωραία κίνηση από τον Λάινε. Το σκορ γίνεται 42-34, πάτησε προς τα πίσω και σκόραρε. Ο Λάινε, ο Μπάρτλε δίνει στο Τσαλμπούρη, ο Ορτέλ στον Όλη στη γωνία, κάνει προσφύση, ο Όλη δεν σουταρέ και στη συνέχεια θα υποπέσει επιθετικό φάουλ πάνω στον πιτσιρικά τον 18χρονο, τον Στεφάνοβιτς. Έξυπνα του πήρε το φάουλ, ήταν το πρώτο του Όλη στον αγώνα, ο Όλη διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν είχε προλάβει να μπει μπροστά του ο Στεφάνοβιτς, αυτό είδαν οι διαιτητές, αυτό έδωσαν 42-34. Το σκορ λοιπόν 42-34.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να ενημερώσω εγώ ότι ο Προμηθέας έχει μπει πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος με τον Προμηθέα μπροστά στο σκορ με 13-4. Ο Προμηθέας, ο οποίος είχε προηγηθεί και με 11-2 και ανάγκασε τους γηπεδούχους να πάρουν το πρώτο τους time out για να βελτιώσουν την εικόνα τους. Δεν βελτιώθηκε αυτή. Ο Προμηθέας προηγείται με 13-4 και 48 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε για λίγο στον Γιώργο Αθανασίου να δούμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Κόλοσσου με την ομάδα της Κραϊόβα. Έλα Γιώργο.
3: Είμαστε 6 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Κολοσσός πετυχαίνει άλλο ένα μακρινό σουτ με τον Κρούζερ. Κάνει το 62-56. Αυτό που έχω να πω, ότι βρισκόμαστε σε ένα κακό momentum για την φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς έχει επιχειρήσει και αστοχήσει σε 2-3 σούτ από καλή θέση. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει στο μεγαλύτερο κομμάτι ή αν θέλετε έως τώρα στο παιχνίδι. Ακόμη ένα άστοχο σούτ από ποιον, από τον Λίλη, ο οποίος ήταν αυτός μόνιμος σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδος όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. 62-56 Η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Κολοσσού. Έχει σφυριχθεί ένα φάουλ. Διαιτές, οι δύο από τους τρεις κουβεντιάζουν, φαντάζομαι, για τη φάση, για κάτι άλλο. Δίνει βολές, δύο βολές ο ένας διαιτητής. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος, γιατί βλέπω, όχι, δίνει δύο βολές ή έχουμε time out. Έχουμε time out, το σκόρ είναι 62-56. Η μπάλα θα δοθεί στα χέρια των παικτών του Κολοσσού και συγκεκριμένα θα εκτελέσουν βολές. 62-56, 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, παιδιά, το τέλος του αγώνα.
0: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή στο παιχνίδι, το time out, και να πάμε στην Σανέλα Αρένα, όπου η ΑΕΚ προηγείται με 8 πόντους της Αλών Βίλπας.
2: 44-36 την ακρίβεια, Νίκο. 2-37 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γόκερ ευστοχώντας στην πρώτη βολή κάνει το 44-37. Έχει δοθεί και τεχνική ποινή. Εκτελεί και δεύτερη αστοχή στην δεύτερη. Δόθηκε φάουλ διακοπή. Φάουλ τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, με τη νέα μορφή του αντιαθλητικού. Άρα η κατοχή είναι και, για, και πάλι για την Σαλόν Βίλπας. 44-37 το σκορ. Κατοχή για τους Φινλανδούς που θα πάρουν φάουλ και ο Άλτο θα πάει και στη γραμμή των βολών και έχει δυνατότητα να μειώσει κι άλλο στους 5. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί και με 11, τώρα είναι στο συν 7, αλλά στη γραμμή των ελευθέρων βολών θα πάει ο σέντζερ της Βίλπας, ο Άλτο, ο οποίος στο σημερινό αγώνα έχει 6 πόντους. Ο Ερτέλ πριν από λίγο αποσύρθηκε, πήγε αυτός στον πάγκο σε αυτή τη διαχείριση που κάνει στο 12ο το Σάκοτα, ενώ άλλο το αστοχή στην πρώτη βολή, έχοντας 5 πόντους, 2 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο στα 8-21 που αγωνίστηκε ο Ερτέλ, βγάζοντας την ποιότητά του στο παρκέ. Ο άλλο το αστοχή λοιπόν στην πρώτη βολή και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη. Αστοχή και στην δεύτερη, θα πάρει το rebound ο Τζόζεφ, δίνει στον Μπάρτλι πάσα αφινδιασμού, ο Μπάρτλι αστοχή σε μια προσπάθεια υποπίεση, αλλά στη συνέχεια η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ, αφού δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός παρκέ ο Άλτο. Και υπάρχει time out και εδώ, παιδιά, το οποίο έχουμε 2-25 πριν το τέλος του ημιχρόνου, με το σκορ στο 44-37. Σας δίνω το λόγο και επανερχόμαστε.
1: Ωραία, Βασίλη, να εκμεταλλευτούμε από το time out. Να ενημερώσω ότι ο Προμηθέας συνεχίζει και προηγείται τη Στρέψα στο Κόσοβο. Αυτή τη στιγμή είναι το σκορ στο 19-6 για την ομάδα της Πάτρας. 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και πάμε στον Γιώργο.
0: Πάμε στο Γιώργο να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Κραϊόβα. Γιώργο.
3: Εξακολουθεί να είναι άστοχη η φιλοξενούμενη ομάδα σε υπέρμετρο βαθμό. Κάνει αίσθηση δηλαδή. Αυτό βέβαια έχει να κάνει πιθανότατα με την κόπωση, πιθανότατα με την καλή αμυντική τακτική του Κολοσσού, με όλα αυτά τα στοιχεία και άλλα θετικά υπέρ του αμυνόμενου που είναι ο Κολοσσός σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το σκορ πάντως είναι 66-56, καθώς ο Πέιτον εκτέλεσε και βολές, δύο βολές εύστοχος. Στη συνέχεια πέτυχε και ένα καλάθι και έκανε το 59-56, 66-56. Επαναλαμβάνω, το σκορ αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι είναι 66-56. Με τον Πέιτον να πηγαίνει ξανά στις βολές. Συγχωρέστε με, δεν είδα τι ακριβώς, γιατί έβλεπα τα νούμερα και τους υπολογιστές. Ο Πέιτον, ο οποίος είναι άστοχος στην πρώτη του βολή, 66-56. 10 η πόντη της, η βαθμή της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες, και ενώ θέλουμε 4 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Εκτέλεσε μία βολή ο Αμερικανός παίκτης του Κολοσσού και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με επαναφορά της μπάλας κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. Γίνεται λάθος, βλέπετε καμιά φορά όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος και μας κάνει αίσθηση. Σίγουρα, τουλάχιστον εμένα, αυτή η ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και 3 δεκάλεπτα είχε δικό της ταμπεραμέντο και δικό της ρυθμό, δική της αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση να κάνει αυτά τα λάθη τα οποία μάλλον δεν λέω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, μάλλον θα τις στοιχήσουν το παιχνίδι. 66-56, 4-42 για το τέλος του παιχνιδιού. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει συμπληρώσει 5 φάουλ. Να λοιπόν ακόμη ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κολοσσός. Ακόμη μια προσπάθεια από τον Πέιτον ξανά στις βολές. Ο παίκτης με το νούμερο 2. Πρέπει να σας πω, καθώς δεν έχετε εικόνα και πρέπει να την σχηματίσω εγώ, οι δύο ομάδες έχουν τα ίδια χρώματα. Θαλασσί ο Κολοσσός, θαλασσί και η ομάδα της Κραγιόβα. Βέβαια η θαλασσί, το χρώμα το θαλασσί είναι στη στολή της φιλοξενούμενης ομάδος, ενώ ο Κολοσσός παίζει με τα λευκά του χρώματα.
0: Γιώργο, πες μας χρόνο και σκορ.
3: 67-56, μία η βολή εύστοχη από τον Πέιτον. 67-56, 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ωραία. Θα γυρίσουμε σε σένα. Πάμε μια βόλτα και μέχρι Αλεξάνδριο, καθώς
1: Νικάλης Χολ,
0: καθώς σε 14 λεπτά ξεκινάει και το, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Μπούργκος για το Euro Cup. Οπότε πάμε να πάρουμε κλίμα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα από το Νίγκαλης Χολ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το κατάμεστο Αλεξάνδριο. Παρουσία του Νίκου Γκάλη, ο οποίος αποθεώθηκε πριν από λίγο από τους φίλους του Άρη. 6.500 είναι η χωρικότητα του γηπέδου μετά την πρόσθετη κερκίδα στο βοηθητικό του γηπέδου. Όπως αποθεώθηκε και ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο οποίος επέστρεψε τη Θεσσαλονίκη, δεν θα

0: Καρδίτσης και τώρα θέλει να επιστρέψει στις νίκες, έχοντας μπροστά του ένα σερί τεσσάρων εντός έδρας αγώνων σε μια διοργάνωση στην οποία φιλοδοξεί, όπως εξάλλου έχει και ο Βασίλης Πανούλης, να φτάσει μέχρι τέλους. Μοναδικό πρόβλημα είναι ο Στέφαν Γιοβίτς, για τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα επιστρέψει στη δράση. Για την ακρίβεια, ο Βασίλης Πανούλης είπε χθες ότι ο Σέρβος είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, το Αλεξάνδρο Ρουγιά ήδη έχει γεμίσει. Έχουν εξαντληθεί εξάλλου τα εισιτήρια εδώ και καιρό. Ο Άρης ήδη έχει κάνει 8 sold out για τους αγώνες μέχρι και τον Γενάρη. Δηλαδή, sold out είναι και ο αγώνας του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Λίγα εισιτήρια έμειναν για τον αγώνα με την Τερτώνα την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και με το Μαρούσι το μεθεπόμενο Σάββατο. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το περιμέναμε, δηλαδή να είναι γεμάτο το Αλεξάνδριο και μετά την αύξηση χωρητικότητας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν επιλογή της ΚΑΕ Άρης να σταματήσει στα 4.000 διαρκείας, όσα δηλαδή διέθεσε φέτος.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Είδαμε και τον Νίκο Γκάλι να είναι στο γήπεδο, στο τηλεοπτικό μας δέκτυο.
2: Και ριφερσιάω.
1: Ναι, και το ανέφερε ο Βασίλης. Τελειώνει το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ, οπότε πάμε στο Βασίλη.
3: Έχουμε για ένα time out 49-44, 32 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Το κατάημα το πήρε ο Dragan Sakota, διότι είδε την ΑΕΚ που είχε ξεφύγει και με 11 πόντους να χάνει έτσι σιγά σιγά τη διαφορά. Τώρα παραμένει προφανώς μπροστά, αλλά είναι στο συν 5. Μετά το 42-32 έχει ένα επιμέρους 12-7 η ομάδα από τη Φιλανδία, με τον Walker να έχει πάρει μπροστά στο σκοράρισμα. Έχει φτάσει στους 12 πόντους. Είπαμε, είναι με διαφορά πρώτο σκόρερ της Σαλόν Βίλπας. Έχει σκοράρει βέβαια κυρίως με τη γραμμή των βολών, εκμεταλλευόμενος τα φάουλ που κερδίζει. Έχει 6 στις 8 βολές, 2 στα 3 τρίποντα, 0 στα 4 δίποντα ο Walker. Πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ είναι ο Νέλι Τζόσεφ, ο οποίος έχει 12 στους 9. Ο Νόλεϊ, ο οποίος νωρίτερα έχασε και μια βολή και την δυνατότητα να πάει την ΑΕΚ στους 50 πόντους. Απομένουν 32 δευτερόλεπτα, επομένως θεωρητικά από μία επίθεση για κάποια ομάδα στο φινάλε αυτού του πρώτου ημιχρόνου, αλλά θα δούμε πώς θα επιλέξουν να επιτεθούν και οι δύο ομάδες. 49 λοιπόν 44 το σκορ, με τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ. Ο Λεκαβίτσιους μαζί με τον Μπάρτλεϊ, τον Πίκνεϊ, τον Νόλεϊ και τον Τσαλμπούρι είναι στην πέταδα της ΑΕΚ. Και στην επαναφορά ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει τον Λεκαβίτσιους, μένουν ψηλά να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Λεκαβίτσιους περνά το κέντρο, έχοντας μπροστά του τον Λάινε. Θα δώσει τον Μπάρτλεϊ. Εκείνος αλλάζει τρίπλα πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει προς το καλάθι της Σαλόν. Σουτάρει με ταμπλό αστοχή. Το σκορ παραμένει 49-44, επομένως τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο θα είναι για τη Σαλόν Βίλπας. Ο Γόκερ θα στάρει για 3, θα στοχίσει. Υπάρχει όμως επιθετικό ριμπάουντ και φάουλ. Φάουλ το οποίο έχει δοθεί στον Νόλεϊ που διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Μπάρτλεϊ. Να δούμε σε ποιον εκ των δύο χρεώθηκε το φάουλ αυτό. Και οι δύο πάντως διαμαρτύρονται. Το φάουλ χρεώθηκε στον Μπάρτλεϊ εν τέλει. Θα το δούμε και στο replay, δεν έχω δυνατότητα. Δηλαδή βλέπω πάνω ψηλά, αλλά δεν την είδα τη φάση. Για το αν ήταν ή όχι φάουλ. Όπως και να έχει στη γραμμή είναι ο Λαβάινεν.
1: Και έχω την εντύπωση, Βασίλη, ότι τον χτύπησε το χέρι του παίκτη που πήρε το rebound από πίσω, ότι υπήρχε το φάουλ.
3: Το καλό είναι ότι αστόχησε στη βολή ο Λαβάινεν και στο σκορ παραμένει 49-44 υπέρ της ΑΕΚ. Και αστοχή και στην δεύτερη, 9 στις 15 οι βολές για την Σαλόν Βίλπας. Ένα σούτ από το κέντρο από τον Νόλεϊ, άστοχο. Μπάλα πήγε Στεφάνη, γι' αυτό ακούσετε κάποια επιφωνήματα. Ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ να προηγείται με 5, 49-44. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε προηγήθηκε και με 11 μετά το 24-24 του πρώτου δεκαλέπτου. Έχει διαστήματα κενά, στο χαρακτηρίσω έτσι, κυρίως στην αμυνά της. Δίνει την ευκαιρία έτσι στη Σαλόν να μείνει κοντά στο μάτς. Έχει 4 στα 12 τρίποντα η ΑΕΚ, 14 στα 26 δίποντα και συνολικά στο παιχνίδι έχει 13 assist αλλά και 13 λάθη.

0: σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της περίοδου και όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν ρυθμό, αλλά αυτός ο αριθμός είναι μεγάλος έτσι, για την ΑΕΚ. 12 και τα λαθική για την φιλοξενούμενη ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 7 στα 11 τα τρίποντα για την Σαλόν Βίλπας. 7 στα 17 τα δίποντα. Είπαμε, πρώτη σκορ στον αγώνα είναι η Νέλη Τζόσεφ για την ΑΕΚ με 12. Τους ίδιους πόντους έχει και ο Γόκερ. Σας δίνω το λόγο, επαναρχόμαστε με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ενημερώσω ότι ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο, η δεύτερη περίοδο στην αναμέτρηση του τη Στρέψα με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι μπροστά στο σκορ με 31-14. Ένα λεπτό έχουν παίξει οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Και με την ευκαιρία να δώσω και τα ημίχρονα στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα παράλληλα. Για το EuroCup έχουμε Κλουζ Ναπόκα Βενέτσια 40-50, Μπάλκαν Μπαχτασεχίρ Κολεγί 21-53. Για το FIBA Champions League, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με την Άλμπα Βερολίνου 40-52 και Τραμπζονσπορ Ναντέρ 45-41. Ενώ για το FIBA Europe Cup, ημίχρονο ΑΕΚ Λάρνακας Βούρσμπουργκ 40-40, Εσελέρ Ερακσπορ Γεντσέ 45-30 και Ραυνός Παρνού 45-30. Ο Πάβα Σπλίτ 32-41, ο Ραντέα Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 53-35, Ρίγα Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 53-41 είναι αποτελέσματα στο πρώτο ημίχρονο.
2: Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Κολοσσού, το οποίο ολοκληρώνεται. Καλά πάμε, Γιώργο. Η ΑΕΚ προηγείται στο ημίχρονο με 5, ο Προμηθέας προηγείται, ο Κολοσσός νομίζω θα πάρει την νίκη, οπότε καλά πάνε οι ελληνικές ομάδες.
3: 75-65 είναι το σκορ εδώ και θέλουμε 22,7 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Έχει time out. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, έχουμε δει πολλά στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Δεν πιστεύω αυτό το η νίκη να χαθεί για τον Κολοσσό.
1: Δεν πρέπει να χάνετε αυτό το παιχνίδι, έτσι, Γιώργο?
3: Όχι. Αυτό που έχω να σας πω, και επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο χρόνο, να πάω λίγο δηλαδή στο μέλλον, έχοντας ολοκληρώσει στο μυαλό μου το παιχνίδι, 7 Οκτωβρίου 2026, πρώτη ιστορική νίκη για τον Κολοσσό στην Ευρώπη. Ο Κολοσσός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι οι άνθρωποι του αργά ή γρήγορα θα φαντάζονταν αυτήν την σημερινή επιτυχία, κάποια στιγμή να δούνε πρώτα τον Κολοσσό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, να διεκδικήσει και να πάρει μια θέση στην Ευρώπη. Να λοιπόν, που ό,τι δεν έκανε πριν από 2 χρόνια στο Champions League, το κάνει τώρα στο EuroCup. Παίρνει την πρώτη νίκη ιστορικά σε παιχνίδι ευρωπαϊκό εξωτερικού. 75-65 το παιχνίδι ξεκίνησε, θέλουμε 17 δευτερόλεπτα για το φινάλε, και ενώ σφυρίζεται φάουλ πάλι στον Πέιτον. Να σας πω για την Κραϊόβα, πρώτο σκόρερ είναι ο Πολάιτ, πέτυχε 22 παρακαλώ πόντους, 12 πόντους ο Λίλι Γκόρντον, 10. Για τον Κολοσσό δεν θα σας πω ακόμα, καθώς ο Πέιτον εκτελεί βολές μετά από ένα φάουλ που κέρδισε, θα είναι εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια. Τους περισσότερους πάντως πόντους για την ομάδα του Κολοσσού σημείωσε ο Καμπερίδης με 16, ακολουθεί σίγουρα ο Πέιτον, είτε πετύχει δεν πετύχει την δεύτερη του βολή, 14 πόντοι που βλέπω τώρα, 11 πόντους ο Κρούζερ, 10 πόντους ο Μανιόν. Αυτή είναι η καλύτερη σκόρερ για το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να σας πω για να κλείσω σιγά σιγά, και ενώ θέλουμε 9 δευτερόλεπτα, το σκόρ είναι 77-65. Στα 3 δεκάλεπτα, τα πρώτα 3 δεκάλεπτα, η Κραϊόβα είχε ρυθμό, είχε χρώμα, ήταν εύστοχη, ήταν πολύ καλή στην άμυνα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, επαναλαμβάνω, πρώτα πιστεύω από την τακτική της ομάδος του Άρη Λυκογιάννη, λίγο η κόπωση, λίγο χάσαμε τον μπούσουλα πιστεύοντας ότι το μάτς έχει τελειώσει κτλ. Απέφερε την πρώτη ιστορική νίκη στην Ευρώπη για τον Κολοσσό. Τελικό αποτέλεσμα 77-65. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ με τον Νίκο τον Κάπρο. Θα μαζέψουμε τα πράγματά μας, θα πάμε για δηλώσεις και
2: Γιώργο,
3: μετά θα δώσουμε σπίτια μας. Πες μου.
2: Γιώργο, πριν μας αποχαιρετήσει, ένα σχόλιο, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς για το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Να σε πάω και λίγο στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, Έχω ξαναδεί τον Μέση να κλαίει. Να κλαίει όμως από κακή στιγμή, από δυστυχία, από πίκρα, από ιδιαίτερη στεναχώρια, όταν η Μπαρτσελόνα δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο και όταν αποφάσισε να φύγει από την ομάδα. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Χτες λοιπόν, ή αν θέλετε τα ξημερώματα, τον είδαν να δακρύζει. Όχι επειδή φεύγει και στεναχωρέθηκε που φεύγει την εθνική ομάδα, δάκρυσε από χαρά, δάκρυσε από ευτυχία, διότι όλοι αυτοί που βρέθηκαν στο Μονουμεντάλ είχαν το δικό τους τρόπο να τον ευχαριστήσουν, να τον χειροκροτήσουν και μαζί του να δακρύσουν και να κλάψουν, όπως και όλοι οι εκατομμύρια Αργεντίνοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
1: Αυτό πήγα να πω, Γιώργο, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο ο Μέση που δάκρυσε, που έκλαψε χθες. Πάρα πολύ χρόνος. Είδαμε και το Σκαλόνι κάποια στιγμή.
3: Να κλαίνω, συμφωνώ, και τα παιδιά του, έτσι, ναι, λογικό, ναι, είναι. Η μόνη που άντεξε ήταν η Αντωνέλα, προφανώς έγινε και αργότερα. Αυτό είναι σεβαστό και δικαίωμά της. Δύσκολη στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μια τεράστια φιγούρα αποχαιρετάει. Να δούμε τώρα με τον Κριστιανό Ρονάλντο πότε θα αποφασίσει ο ίδιος πότε θα σταματήσει. Δεν πιστεύω να σταματήσει τώρα. Ο Ζόρτζ Ζεσούς δικαιώνεται μέχρι τώρα, ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας. Υπάρχει μια παρεξήγηση, πιστεύω ότι θα λυθεί. Πιστεύω ότι ο Κριστιανό θα είναι ακόμα στέλεχος της Εθνικής Πορτογαλίας.
1: Και θα ζήσει και αυτός μια ανάλογη στιγμή στο αντίοτο από την Εθνική Πορτογαλία, όπως ο Μέση στην Αργεντινή, έτσι.
3: Και μην ξεχνάτε κάτι βασικό. Και εδώ εγώ τουλάχιστον το έχω απορία. Θα πάει ή δεν θα πάει ο Λιονέλ Μέση όταν τον καλέσει η Μπαρτσελόνα να του κάνει το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι? Για να δούμε.
1: Θα το δούμε αυτό. Γιώργο, λοιπόν, ευχαριστούμε
3: τελικό
1: πολύ.
3: Τελικό αποτέλεσμα ξανά, 77-65. Τελικό αποτέλεσμα Κολοσσός Κραγιόβα για την Europa League. Από τον Νίκο Κάπρο και από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε τους δύο συναδέλφους. Πρώτη νίκη του Κολοσσού, ιστορική ημέρα για τον Κολοσσό. Νίκη με 77-65 επί της Κραϊόβα. Τι γίνεται?
1: Το επόμενο φήμα για τον Κολοσσό, ξέρεις ποιο είναι?
2: Ποιο είναι?
1: Να κερδίσει εκτός έδρας. Να κερδίσει στην Ευρώπη. Λοιπόν, ενημέρωσε Τρέψα Προμηθέας 18-34. Ο Προμηθέας έχει πατήσει το πόδι στον γκάζι από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν λέει να σηκώσει το πόδι από εκεί. Καλά πάει. Θέλουμε 7-18 για το τέλος πλέον του πρώτου ημιχρόνου.
2: Να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η ΑΕΚ στο ημίχρονο απέναντι στην Σαλόν Βίλπας έχει μια διαφορά 5 πόντων, 49-44. Και πριν πάμε στο Αλεξάνδριο, πάμε σε διαφημίσεις.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, 2 λεπτά μετά τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Νίκος Μοσχονάς και ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε στον Νικάλη Σχολ. Ξεκινάει το παιχνίδι του Άρη με την Ισπανική Μπούργκος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα, Βασίλη.
6: Νομίζεις ότι ξεκινάει?
5: Νομίζω, γιατί νομίζω. 8 είναι. Δεν αρχίζει το παιχνίδι. Αμά. Πόσα χαρτάκια έχουν πέσει τώρα εκεί, εκατομμύρια χαρτάκια.
6: Ένα, εντάξει, είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, αλλά κάνα 10 λεπτάκι το θέλουμε.
5: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι.
6: Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος υποδοχής του Άρη εδώ και 30 χρόνια, 35.
5: Ναι, αλλά να γεμίζει έτσι τόσο πολύ το παρκέ με χαρτάκια, με κορδέλες κλπ. Δεν το συναντούμε συχνά στα παιχνίδια αυτό, Βασίλη.
6: Όχι, στον Άρη του συμβαίνει εδώ και 35 χρόνια.
5: Μάλιστα.
6: 35 χρόνια δηλαδή είναι αυτή η υποδοχή που υπάρχει στον Άρη, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για μια χρονιά η οποία συνοδεύεται από έντονες φιλοδοξίες, μεγάλες φιλοδοξίες, και φυσικά ο κόσμος δείχνει και τη δική του την αισιοδοξία και τη δική του τη θέληση, την επιθυμία για να δει την ομάδα του να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
5: Με το που έγινε το τζάμπολ, είχαν τα χαρτάκια στα χέρια τους και κατευθείαν τα πέταξαν, έτσι. Ο κακός, ναι, κακός χαμός,
6: πραγματικά. Αυτός είναι ο τρόπος ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά, του ψέματα γράφοντας το βιβλίο για την ιστορία του μπάσκετ Θεσσαλονίκης. Αυτό είχε ξεκινήσει και είχε γίνει και τη δεκαετία του 70. Και τη δεκαετία του 70, απλά εδραιώθηκε τη δεκαετία του 80, την εποχή της αυτοκρατορίας του Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
5: Τουλάχιστον 10 λεπτά, μη σου πω και 15 λεπτά, έτσι, μέχρι να μαζέψουν όλο αυτό το χαρτομάνι, να δουν θα το βάλουν κλπ. Και πιθανότατα οι παίκτες ίσως χρειαστεί να κάνουν πάλι μια προθέρμανση μέχρι να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι, γιατί πάνω που ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να παίζουν.
6: Πάντως αν είδα καλά το τζάμπολ το κέρδισε ο Άρης και η μπάλα ήταν στα χέρια του Κέμπριτζ, οπότε ο Άρης έχει την πρώτη κατοχή της μπάλας.
5: Και, λοιπόν, συνεχίζουν και πέφτουν μέσα χαρτάκια, έτσι.
6: Θα έχουμε. Ένα δεκαλεπτάκι το έχουμε δεδομένο αυτό.
5: Παραπάνω. Λοιπόν, ωραία, Βασίλη. Ναι. Θα περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με την Ισπανική Μπούργκος, αναμέτρηση για το Eurocup. Να πω ότι έχουμε το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Φιλανδική Σαλόν Βιλ. Πασία έκλεινε με 5 πόντους μπροστά, προηγείται με 49-44, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα με 77-65. Στο άλλο παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα, ο Προμηθέας Πατρών κερδίζει την Τρέψα από το Κόσοβο με 36-24, περίπου 4 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Προμηθέας, που μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, εξασφάλισε γρήγορα μια σημαντική διαφορά διψήφια και την οποία διατηρεί, είναι στο συν 12 αυτή τη στιγμή. 28-12 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα του Προμηθέα να προηγείται στο σκορ και τώρα το παιχνίδι έχει πάει στο 36-26 με την Τρέψα να προσπαθεί να μειώσει λίγο την διαφορά, να κλείσει την ψαλίδα. Θυμίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε και το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Super Cup γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας διεκδικούν το τρόπαιο, ενώ στις 9.30 θα έχουμε και το πρώτο σπριντ στον αγώνα πόλο για το Champions League ανδρών, πρώτη αγωνιστική, με την Μαρσέιγ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
7: Έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση του Αθηναϊκού, όπως είπες, με τον Πρωτέα Βούλας, 7.43 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, είναι με στο σκορ 3-2.
5: Μάλιστα. Νίκο, μου είχε έρθει ένα μήνυμα από τον φίλο τον Πέτρο. Θέλω να το σχολιάσουμε λίγο, αν έχει την καλοσύνη.
7: Βεβαίως.
5: Γράφει λοιπόν ο φίλος ο Πέτρος ότι πάμε για πολλές διοργανώσεις και δυστυχώς και για πολλές συνδρομές.
7: Στο μπάσκετ πραγματικά είναι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις. Είναι το BCL, είναι το Euro Cup,
5: EuroLeague.
7: Η πρώτη την τάξη είναι η Ευρωλίγκα. BCL, Euro Cup, Europe Cup. Είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις. Κάτι πρέπει να κάνει, νομίζω, το μπάσκετ κάποια στιγμή και να τις μαζέψει. Δηλαδή δεν γίνεται. Πραγματικά χάνεις την μπάλα.
5: Χάνεις την μπάλα και ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ο τηλεθεατής που από την άλλη μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει όρεξη να παρακολουθεί τα παιχνίδια. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνει όλα αυτά τα συνδρομητικά κανάλια.
7: Και δεν μπορείς. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ταυτόχρονα το παιχνίδι του Άρη για το EuroCup, της ΑΕΚ για το BCL,
5: έτσι,
7: του Europe Cup τον Προμηθέα,
5: τον Προμηθέα, δηλαδή,
7: και τον Κολοσσό.
5: Τι
7: να πρωτοδείς. Έχουμε και το Super Cup γυναικών,
5: ναι.
7: Έχει και το πόλο, έχει τα πάντα.
5: Όταν θα αρχίσει το πόλο, λογικά ο αγώνας της ΑΕΚ άντε και του Προμηθέα θα έχουν ολοκληρωθεί, εγώ σου λέω. Αλλά και πάλι, αν τα βάλεις κάτω, είναι τρία μας που γίνονται ταυτόχρονα. Θα μου πεις, ο φίλος, ας πούμε, του Προμηθέα δεν θα κάτσει να δει κάποιο άλλο παιχνίδι, θα δει τον Προμηθέα. Αλλά okay, αν τον ενδιαφέρει ταυτόχρονα και η EuroLeague να παρακολουθεί ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες και να βλέπει γενικότερα τη διοργάνωση. Γιατί ξέρεις,
7: αν είσαι φίλος του μπάσκετ,
5: αυτό
7: και
5: θέλω
7: δεν
5: να πω. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του μπάσκετ που ενδιαφέρονται για να δουν μπάσκετ και όχι μόνο κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώνουν τελικά αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και από πού θα πρέπει να κόψουν για να τα βρουν, να τα δώσουν στα συνδρομητικά κανάλια.
7: Είναι ένα θέμα.
5: Δηλαδή
7: αυτό
5: είναι τεράστιο θέμα.
7: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, είναι τεράστιο θέμα.
7: Ξεκίνησε η αναμέτρηση της ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο με την Σαλόν Βίλπας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του Άρη.
5: Είπαμε, θέλουμε 10 λεπτά να μας δώσουν τα χαρτάκια.
7: Λοιπόν, ο Αθηναϊκός με τον Πρωτέα Βούλας είναι στο 7-7. Οπότε λέω να πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Βασίλη.
8: Με τον Γόκερ μόλις τώρα να σκοράρει και να μειώνει σε 3, πετυχαίνοντας τον πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. 49-46 το σκορ, 14 ο Γόκερ, στον οποίο είχαμε σταθεί έτσι πριν από τον αγώνα, υπό την έννοια ότι είχε σκοράρει στα 3 προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια φετινά της Σαλόν Βίλπας περισσότερες από 29 πόντους σε κάθε παιχνίδι, 42 με την Οραντέα. Τον είχε κρατήσει χαμηλά στο σκορ για αρκετή ώρα η ΑΕΚ. Έκλεισε βέβαια το ημίχρονο εν τέλει με 12 και τώρα έχει 14. Ο Νόλεϊ έκανε κάτι σαν πάσα προς τον Νέλι Τζόσεφ. Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό. Ο Νέλι Τζόσεφ προσπάθησε να την κρατήσει στην κατοχή του και τελικά αυτή βγήκε εκτός παρκέ από την παρέμβαση του Ινάμα. Έτσι η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ. 8:58 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο καλάθι, αν και υπάρχει instant replay, υπήρξε challenge. Επομένως οι διαιτητές θα πάνε να δουν τη φάση στο instant replay, επαναλαμβάνω, για να αποφασίσουν από ποιον εν τέλει βγήκε η μπάλα, από τον Έλλη Τζόσεφ ή από τον Ινάμα. 8:58 αυτά πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Δεν ξέρω αν έχετε δράσει σε άλλο γήπεδο, αν θέλετε να παραμείνουμε. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο.
7: Όχι, Βασίλη, θα μείνουμε σε σένα. Το παιχνίδι του Άρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
5: Απλώς μια μικρή ενημέρωση. Η Τρέψα χάνει από τον Προμηθέα με 22-36, 5 λεπτά περίπου πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου.
8: Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε κάποια κενά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, χρειάζεται προσοχή και αυτό φάνηκε, διότι μπορεί να προηγήθηκαν και με 11 οι κυτρινόμαυροι. Όταν όμως χαλάρωσαν λίγο, κατάφερε οι φιλοξενούμενοι να επιστρέψουν και τώρα να είναι στο μείον 3, έχοντας σκοράρει το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχω την εντύπωση ότι βλέποντας το replay η μπάλα πρέπει να έχει βγει από τον Ινάμα και θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, αν θα δώσουν εν τέλει δηλαδή την μπάλα στην ΑΕΚ ή όχι. Η απόφασή τους είναι ότι η κατοχή παραμένει η ΑΕΚ, δεν αλλάζουν δηλαδή την αρχική τους απόφαση, άρα η ΑΕΚ έχει 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή της για να εκδηλώσει επίθεση, που είναι η δεύτερη της σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά είναι ο Φλιώνης, ο οποίος δεν θα μπορέσει να επαναφέρει την μπάλα, υπάρχει παράβαση. 5 δευτερολέπτων, έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στην φιλανδική ομάδα, που αντιθέτως παίζει εξαιρετική άμυνα, ειδικά εδώ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου αλλά και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στην επαναφορά είναι ο Γόκερ, μένουν ψηλά να πιέσουν οι παίκτες του Dragan Sakota, ακόμη 8 και 58 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Γόκερ θα πάρει την μπάλα από τον Ινάμα, την αλλάζει δηλαδή μαζί του. Θα αφήσει τον Τζέφρις, εκείνο στον Άλτο. Ο Άλτο θέλει με χέρι να δει τον Walker. Τελικώς έδωσε σε σούτ για τρεις ελεύθερο από τη γωνία στον Ινάμα, ο οποίος δεν αστόχησε. Κάνει το 49-49 ευστοχή, άρα ισοφαρίζει η Σαλόν και τώρα περνά μπροστά με κλέψιμο του Άλτο του σέντερ πάνω στον Φλιώνη. Αναγκάζεται μάλιστα να καλέσει time out ο Dragan Sakota, γιατί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει ένα 7-0 σερί η ομάδα από τη Φινλανδία και παίρνει το προβάδισμα όπως είχε κάνει και στις αρχές του αγώνα, όταν είχε ξεφύγει και με 7. Η ΑΕΚ όμως μάζεσε εκείνη τη διαφορά, προηγήθηκε και με 11. Τώρα έχει κάνει την αντεπίθεσή της η Σαλόν Βίλπας, προηγούμενη εκείνη με 2 πόντους, 51-49, 8-33 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, παιδιά.
5: 49-51, Βασίλη, πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ τα αποτελέσματα και το σκορ για όσους δεν τα ακούσατε και προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, από τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία που είχαμε σήμερα. 10ος όμιλος λοιπόν, τα μάτσα έγιναν σήμερα. Πλατανιάς ΑΟ Αγίου Νικολάου 1-1 για την ομάδα του Πλατανιά, ισοφάρισε στον 20ο λεπτό ο Μπάγιτς με πέναλτι. Είχε ανοίξει το σκορ στο 18ο λεπτό ο Παπαζήσης για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας και εδώ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 17ο λεπτό ο Θεοδωράκης άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Ισοφάρισε ο Μάνος, στο 30ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Πανακροτηριακός ΑΟ Επισκοπής 0-0. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. Στο 6ο λεπτό ο Νίκολη έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ρεθυμνιακού. Ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα της Χερσονήσου ο Αδαμάκης στο 34ο λεπτό. Αλλά 3 λεπτά αργότερα ο Ρεθυμνιακός πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ με τον Μπάρο στο 37ο λεπτό. Έκανε το 2-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Στο 52 ο Κότσιος με πέναλτι έγραψε το 3-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σιφακάκης διαμόρφωσε το τελικό Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. ΑΕΝ Νεάπολης Ατσαλένιος 0-1. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Πατραμάνης στο 26ο λεπτό του αγώνα. Και τέλος Εργοτέλης Χανιά 1-2. Ο Τούργκοτ στο 24 το 0-1 για τα Χανιά. Ισοφάρισε ο Ντίσα στο 37ο λεπτό προσωρινά για την ομάδα του Εργοτέλη. Ο Κεφαλάς στο 40ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2 για την ομάδα των Χανιών, τα οποία ολοκληρώσαν το παιχνίδι και με 10 παίκτες. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά αποτελέσματα και οι σκορ από τον 10ο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.
7: Για το Super Cup γυναικών, Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 2-41 πριν τη λήξη της πρώτου περίοδου είναι στο 18-16. Για τους φίλους του Άρη που αναρωτιούνται γιατί δεν ακούνε την μετάδοση του παιχνιδιού του Άρη με την Μπούργκος. Να πούμε ότι δύο δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ στο Αλεξάνδριο έγινε ο κακός χαμός.
5: Με τα χαρτάκια που πετάξανε οι φίλοι του Άρη.
7: Κυτρίνησε το σύμπαν, οπότε έχουμε μία διακοπή ώστε να καθαριστεί το γήπεδο. Έχει καθαρίσει το γήπεδο, οι παίκτες ξανακάνουν ζέσταμα.
5: Εγώ το είπα ότι θα κάνουν πάλι προθερμανση. Με άκουσες που το έλεγα. Ότι, γιατί ξέρεις, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Γίνεται το τζάμπολ, πετάγεται αυτός ο ρημαχθός των χαρτιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε λογικό είναι σε αυτά τα 10 λεπτά που περιμένουν όλοι να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος, οι παίκτες να είναι λίγο παγωμένοι. Ξανά θέλουν το ζέσταμά τους. Μέχρι τελικά να αρχίσει η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργκος.
7: Να πούμε ότι για το Champions League, η ΑΕΚ δεν προηγείται. Είναι 2 πόντους πίσω με την Σαλόν Βίλπα 49 και
5: 49-51.
7: 7 και 53 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
5: Πάμε βάλει στο Βασίλη.
7: Να θυμίσω ότι για το Europe Cup ο Κολοσσός απέναντι στην Κραϊόβα ήταν ο μεγάλος νικητής με 77-65. Στρέψα Προμηθέας, τι γίνεται?
5: Στρέψα Προμηθέας, να το δω το μάτς.
7: Να μας πεις.
5: Μισό λεπτάκι, 39-45 είναι σκόρ ημιχρόνου.
7: Ωραία.
5: Στο συνέξι ο Προμηθέας, ο οποίος είχε ξεφύγει στο προβάδισμα, είχε πάρει και μια διαφορά 20 πόντων. Η Στρέψα μάζεψε τη διαφορά. Έχει μειώσει το σκόρ πλέον στους 6. Στρέψα Προμηθέας Πατρών, 39-45 στο συνέξι ο Προμηθέας στο πρώτο ημίχρονο.
7: Οπότε να εκμεταλλευτούμε το ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του Άρη και να κάνουμε μια βόλτα στην Σανέλα Αρένα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι για την Ένωση.
8: 7:38 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπα 49-51. Μετά τα 5:50 του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με 38-27, η Σαλόν Βίλπας έτρεξε ένα επιμέρους 24-11 και πήρε προβάσμα με 2. Τώρα βέβαια όλη έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει στις δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε. Κάνει το σκορ 50-51 τώρα με την πρώτη εύστοχη βολή. Και φτάνει τους 10 πόντους ο Νόλεϊ, γίνεται για αυτός διψήφιος, όπως και ο Νέλι Τζόσεφ που έχει 12. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή, σοφαρίζει λοιπόν σε 51-51. Αυτή είναι η δύο πρώτη πόντη της ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο, μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά παιχνίδιου. Ο Γόκερ αφήσει τον Τζέφρις, παίρνει ξανά την μπάλα στα χέρια, έχει μπροστά το Φλιώνη, σταματά την τρίπλα, προσπαθεί να κλέψει τον Όλε, η μπάλα πάει στον Τσάβης, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Διαμαρτύρεται τον Όλε, λέει δεν έχω κάνει τίποτα, του λέει διαιτής ότι βρήκε στο χέρι του αντιπάλου σου. Αυτό το φάουλ για τον Όλε είναι το τρίτο, τρία φάουλ για την ΑΕΚ και ο Νέλ Τζόσεφ. Υπάρχουν και 4 παίκτες της φιλανδικής ομάδας που έχει παραταχθεί με δεκάδα σε αυτόν τον αγώνα, που έχουν χρεωθεί με 3 φάουλ. Τώρα ο Τσάβης θα αστοχήσει στην πρώτη βολή. 51-51 παραμένει το σκορ. Έχει μείνει στους 11 από το πρώτο ημίχρονο ο Τσάβης. Έτοιμος και για την δεύτερη τώρα. 51-51 επαναλαμβάνει το σκορ. Εκτελεί ο Τσάβης, ευστοχή. Προβάδισμα ξανά για την Σαλόν Βίλπας Vikings, όπως είναι το πλήρες όνομα. Ο Φλιώνης έχει μπροστά του τον Γόκερ, πηγαίνει ο Τσαλμπούρης να του δώσει screen, θα πάρει ο Τσαλμπούρης, αφήνει στον Νόλεϊ. Τσαλμπούρης στη γωνία για τον Μπάρτλεϊ, σου διατρεις άστοχο, το rebound από τον Νόλεϊ. Εκείνος πάει προς τα μέσα, βγάζει ξανά στο τρίποντο στον Μπάρτλεϊ. Αυτή τη φορά αστοχή και πάλι ο Μπάρτλεϊ, πήγε να πω ότι αυτή τη φορά το βάλει, αλλά το χάσε. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που κάνει ο Πίκνεϊ στην διεκδίκηση του rebound πάνω στον Λίντμπεργκ. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ και για τον Πίκνεϊ. Η ΑΕΚ έχει ένα θέμα στους φίλους κιόλας με τις απουσίες λόγω τραυματισμού των Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Στη θέση του Μπάρτλεϊ θα μπει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Δύο σερία στο χατρίποντα από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ που έχει μείνει χαμηλά. Στους 6 πόντους είναι, υπάρχει και τραυματισμός και μια μικρή διακοπή στο παρκέ. Θα σηκωθεί όμως ο Τσάβης, αυτός είναι ο παίκτης που είχε πέσει και χτυπήσει το πρόσωπο από ό,τι βλέπω. Θα αποχωρήσει για λίγο εκτός παρκέ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πηγαίνει και προς τα αποδυτήρια, έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και συνέχεια στο μάτς, αν και οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση στο instant replay. Ενδεχομένως για να δουν αν υπήρξε κάποιο είδους βιοπραγία, αυτό φαντάζομαι ότι εξετάζουν. 6:54 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 51-52. Περίπου 1500 φίλαθλοι που βρίσκονται στο κλειστό των Ανελιωσίων, στην Ανελαρίνα.
5: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ δύο ειδήσεις, ότι με ειδική άδεια ταξίδεψε στις ΗΠΑ ο Ντόντα Χολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός Σέντερ θα επιστρέψει αύριο στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μάτς της ερχόμενης Παρασκευής με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Και την ομάδα της Μονακό, ό,τι θυμάστε κύριε, έτσι, μας τελείωσε.
7: Μας τελείωσε.
5: Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Την είχαν ρίξει στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, δηλαδή στα τοπικά, να λέμε, έτσι. Το έδαν από εδώ, το έδαν από εκεί, φαίνεται ότι δεν μπορούσαν, δεν βγαίνανε τα κουκιά και αποφάσισαν να χτυπήσουν, να βαρέσουν κανόνι, όπως λέμε. Πτώχευση για τη Μονακό, μια ομάδα η οποία μέχρι πέρσι έπαιζε στη EuroLeague.
7: Έπαιζε EuroLeague. Και μιας και είμαστε και είπες την είδηση για τον Ολυμπιακό, να θυμίσω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telecom Center Athens, με τον Τζέλιμιρο Μπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Μουσταφά Φαλ. Ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Τέλειωσε η πρώτη περίοδος για το Super Cup γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλα, ισόπαλες οι δύο ομάδες 21-21.
5: Μάλιστα. Πάμε για λίγο στον Βασίλη Βλαχόπουλο να μας πει τι γίνεται τώρα στο Αλεξάνδριο.
7: Ναι, να πάμε, Βασίλη. Έχουν περάσει 21 λεπτά. Είδαμε
5: και ακόμα δεν έχει αρχίσει το μάτς, Βασίλη.
7: Είδαμε το γήπεδο να καθαρίζεται. Βλέπουμε τους παίκτες να ξανακάνουν ζέσταμα. Το παιχνίδι όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
9: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι γιατί κάνουν ζέσταμα. Επειδή αυτό το λειτουργικό το έχω δει πάρα πολλές φορές, είναι η πρώτη φορά που βλέπω να καθυστερεί τόσο πολύ έναρξη του αγώνα, γιατί καθαρίστηκε όντως το κήπεδο ακόμα και από τα court seats που μεταξύ, εκεί πέρα κάθεται και ο Ρίτερ Σιάο. Λογικά οι διαιτές τώρα θα κάνουν σινιάλο για να ξεκινήσει το παιχνίδι, για να δω ένα λεπτό. Ναι, όχι, τους λέει να αποσυρθούν στον πάγκο. Για τις τελευταίες οδηγίες.
5: Τους πει μόνο να αποσυρθούν στα αποδυτήρια, εκεί θα έχουμε θέμα.
9: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ανοίξει και οι πόρτες εδώ μεταξύ. Στο Αλεξάνδριο.
5: Τι εννοείς, δηλαδή ότι έρχεται και άλλος κόσμος, πλέον τις αμαθίδες και μπαίνουν μέσα.
9: Όχι, έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Προφανώς για να αεριστεί ο χώρος. Για να σου το πω έτσι κομψά. Για να αεριστεί ο χώρος. Λοιπόν, τώρα μια διακοπή. Ωραία εικόνα, φανταστική εικόνα, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή η διακοπή των 20 λεπτών σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει ποτέ στους προπονητές οι οποίοι
7: και βλέπουμε, έχουν. Βλέπουμε το διαιτητή πηγαίνει προς το τζάμπολ, δεν ξέρω, θα αρχίσει. Έχουν περάσει 23 λεπτά, Βασίλη.
9: Ο Δημητρίγεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μπίρτς, ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Να δούμε τώρα και την πεντάδα για τους Ισπανούς. Δεν ήταν ο DJ Στέφεν σε αυτή. Βλέπω τον Όντιτς, είναι ο Ντουμπούγια, ο Γκερέρο, με τον Αντοσάβγεβιτς και τον Σάμαρ. Είναι οι πέντε για την Μπούργος. Υπενθυμίζω ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα επικράτησαν ο Μεν Άρης της Λεμάν στη Γαλλία, στην πρεμιέρα του EuroCup, η δε Μπούργος τη Σεντεβίτα στο Κολοσσέο, όπως είναι η έδρα της. Ο Σάμαρ, ο οποίος πάει κατευθείαν στον Δημητρίγεβιτς και φλέρταρε εκεί πέρα με το πρώτο φάουλ του αγώνα. Η μπάλα τώρα χαμηλά για τον Λιντέλ. Το φάουλ από τον Ραντοσάβγεβιτς. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι και για την ακρίβεια στον Λιντέλ, ο οποίος έχει post παιχνίδι. Ο Λιντέλ που ήταν μαζί με τον Ρόμπινσον Ελ οι μοναδικοί παίκτες κατά την προσωπική μου άποψη που διασώθηκαν από αυτό το οποίο είδαμε στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Δημητρίγεβης στην κίνηση του Μήτρου Λόγκ του δίνει την μπάλα, περιμένει τον Μπίρτς για να του δώσει το screen, δεν βγαίνει το pick and roll, η μπάλα χαμηλά στον Δημητρίγεβης, φάουλ από τον Σάμαρ. Δεύτερο φάουλ μέσα σε 16 δευτερόλεπτα, ο Σάμαρ σήκωσε και το χέρι του, έφαγε την προσποίηση από τον Δημητρίγεβιτς. Και φυσικά είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το Σπανούλι, είναι ευνόητο αυτό. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα στο heads out του Γκερέρο, για τον Λίντελ. Περνάει μπάλα χαμηλά στον Ρόμπινσον με τον Ντουμπούγια. Για δύο ο Ρόμπινσον θα πετύχει το καλάθι. Ζητάει και φάουλ, ότι του χτύπησε το δεξί χέρι ο Ντουμπούγια. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος μέχρι στιγμής για τον Άρη είναι λίρα 100. Ο Ντουμπούγια τώρα θέλει να βάλει πως παιχνίδι στον Ρόμπινσον. Θα εκτελέσει, θα ευστοχήσει, καθώς αντικανονικά έδιωξε την μπάλα ο Λιντέλ μέσα από την από τη Στεφάνη. Νομίζω ότι και οι δύο φάσεις που είδαμε, και του Ρόμπινσον Ελ με πως παιχνίδι, αλλά και του Ντουμπούγια, είναι κάτι που θα το δούμε στη διάρκεια του αγώνα, έχοντας δει την Μπούργο στο πως παίζει πριν από μια εβδομάδα. Ο Δημητρίγεβης θα στοχίσει του τριών πόντων, επιθετικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ, φάουλ από τον Ντουμπούγια, έξυπνο φάουλ αυτό, γιατί ο Άρης είχε, ήταν τρεις παίκτες με έναν τον Γκερέρο, είχαν φύγει παίκτες της Μπουργκός, οπότε ο Άρης είχε τη δυνατότητα για να βρει καλάθι σε αυτή τη φάση. Τρίτο μαδικό για την Μπουργκός. Ο Μήτρου Λόγκ στο screen από τον Μπίρτς, βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα για τον Μπίρτς. Του γλιστράει μπάλα από τα χέρια, ο Λιντέλ τη μαζεύει. Δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει υπό την πίεση του Σάμαρ. Η μπάλα για την Μπούργκος. Ο Σπανούλης τώρα κάτι λέει στον Ηλία Κατσούρη. Τώρα πηγαίνει στον Βασίλη το Γιώπουλο. Θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Το είπε ούτως ή άλλως στις δηλώσεις του στη Media Day. Ο Σάμαρ τώρα σουτ. Πήγε να βγάλει για τον Όντιτς, αλλά έκλεισε καλά ο Μπίρτς στην αλλαγή. Χαμηλά ο Γκερέρο τώρα με τον Λιντέλ, δίνει βοήθεια με φάουλ όμως ο Ρόμπινσον. Θεωρούν οι διαιτητές στην επαφή που έκανε ο Ρόμπινσον. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Διαιτητές είναι ο Λούκα Καρντούμ, ο Κερέμ Μπάκη και ο Εντοάρδο Γκονέλα. Οι διαιτητές του σημερινού αγώνα. Ο Όντις κατευθείαν εκτελεί για τρεις ο Τζαμαϊκανός και είναι εύστοχος. Καλός παίκτης είναι πάντως ο Όντις, ο οποίος δίνει προβάδισμα στην Μπούργκος με 2-5. Ομάδα η οποία, ενώ ο Ρόμπινσον τώρα κάνει βήματα, σωστή είναι η απόφαση, που είναι σε το αριστερό του πόδι, το δεξί του πόδι, συγγνώμη, αλλά σταθερό ο Ρόμπινσον. Έλεγα για την Μπούργκος, η οποία, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα της πρεμιέρας του Ισπανικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Μπασκόνια, σουτάρει με καλό ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση. Και πάλι ο Όντιτς για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον, ο οποίος πετάει την μπάλα πολύ έξυπνα στον Λιντέλ, στον Μπέιρς, ο οποίος θα στοχίσει σε lay-up υπό την πίεση του Όντιτς. Απίθανο. Τώρα κλέβει την μπάλα, μάλλον προσγειώνεται στα χέρια του από το λάθος του Ραντοσάβιεβιτς. Λέω απίστευτο, γιατί είναι 20 πόντους ψηλότερος ο Μπίρτς. Ο Δημητρίγεβης τώρα με ένα φλότερ θα πετύχει το καλάθι, μειώνει σε 5-4. Ο Σάμαρ με τον Μήτρου Λόγκ στην οργάνωση του παιχνιδιού για την Μπούργκο. Ψηλά ο Ντουμπούγια, ο οποίος πήγε να πάρει διάδρομο. Και πάλι για τρεις ο Όντιτς, και πάλι εύστοχος, και πάλι κακή η άμυνα επάνω στον Τζαμαϊκανό, ο οποίος έχει σουτάρει τρεις φορές ελεύθερος. 4-8 ο Δημητρίγεβης για τον Μπίρτς. Ο Λιντέλ, ο Μήτρου Λόγκ έχει τρίποντο, κάνει λάθος. Πήγε ο πολύ αλτρουισμός καμιά φορά βλάπτει και κάνει, αναγκάζεται να κάνει φάουλ στον Όντιτς για να σταματήσει τον εφηδιασμό της Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει συγκέντρωση στην άμυνα στα πρώτα λεπτά. Έδωσε δηλαδή τρία ελεύθερα σουτ στον Όντιτς, ο οποίος έβαλε τα δύο, εντάξει. Τώρα παρατηρήσεις τον Λιντέλ, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Αλλάζει το... όχι, δεν αλλάζει σχήμα. Βάζει το Χαραλαμπόπουλο ο Βασίλης Σπανούλης. 4-8. Ο Φίσακ, ο προπονητής της Μπούργκος, κάτι συζητάει εκεί πέρα με τους διαιτητές. Οπότε η πεντάδα του Άρη τώρα είναι με Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλο, Μπίρτς και Ρόμπινσον Ελ. Από την άλλη πλευρά, για την Μπούργκος νέο πρόσωπο είναι ο Αλμαζάν, ο οποίος αντικαθιστά τον Ραντοσάβιεβιτς. Ο Άρης, ο οποίος δίνει πάρα πολύ εύκολα το σούτ στην Μπούργκος μέχρι στιγμής. Δεν βγάζει ενέργεια στην άμυνα. Ο Μήτρου Λόγκ τώρα πιέζει τον Σάμαρ. Πάει να παίξει pick and roll. Έχει πατήσει, νομίζω, ναι. Το δίνουν οι διαιτητές. Έχει πατήσει ο Γκερέρο. την τελική γραμμή. Εδώ κάλυψε πολύ καλά το χώρο με το σώμα του ο Μπίρτς, γιατί και δεν επέτρεψε το pick and roll, δηλαδή να μπει στη ρακέτα ο Ζάμαρ, έκλεισε και το διάδρομο. Για τρεις ο Μήτρου Λόγκ ελεύθερος και φτωχή, 7-8 ο Λόγκ, ο οποίος και νωρίτερα είχε ελεύθερο τρίποντο. Τώρα κάποιος πέταξε χαρτάκια μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό διακόπτουν οι διαιτητές το παιχνίδι για να σκουπιστούν τα χαρτάκια. Ξανά.
5: Δεν τελειώσαν τα χαρτάκια αυτά, Βασίλη.
9: Έλατε, αυτό
10: και πόσα εγώ. Χαρτάκια έχουν,
9: ατέλειωτα είναι.
10: Ατέλειωτα
9: είναι. Ωραία. Παλιότερα ήταν από το χρυσό οδηγό, να ξέρετε.
10: Μάλιστα.
9: Τα χαρτάκια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Βασίλη, ενημέρωση Τρέψα, Προμηθέας 41-45. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε παίξει περίπου 40 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Οπότε πάμε στο Βασίλη.
7: Σχεδόν στα μισά της δεύτερης περίοδου. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 27-29. Και πάμε μια βόλτα από την Σανέλα Αρένα να δούμε τι κάνει η ΑΕΚ. Βασίλη, πόντο-πόντο βλέπω πηγαίνει το παιχνίδι, έτσι.
8: Ναι, γιατί αν πείτε πάμε στο Βασίλη.
5: Σωστό, έλα, ποιο Βασίλη.
7: Σωστό. Τώρα έχουμε δύο.
5: Δύο Βασίλιδες έχουμε, έτσι.
8: Λοιπόν, 59-58 το σκορ στη Σανέλα Αρίνα. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας. Με την πρώτη και τώρα δε την δεύτερη εύστοχη πολύ του Φρανκ Μπάρλεϊ. Το σκορ γίνεται 60-58. Γίνει ντέρμπι το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είπαμε είχε ξεβεί και με 11 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Πάλι πολύ ωραία assist του Walker στον Άλτον, ο οποίος θα ευστοχίσει κατά το καλάθι για να ισοβαρίσει σε 60-60. Ο Ερτέλ σταματά την τρίπλα, αφήνει στον Πίκνεϊ. Να σας πω γιατί έχει μεσολαβεί στον αγώνα, όταν δεν είχαμε εδώ το μικρόφωνο. Ο Ερτέλ θα στοχίσει σε σουτ για 2. Και το ρημάν θα το πάρει ο Γόκερ, ο οποίος τρέχει μπροστά. Ζητούν βήματα οι άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι από τον πάγκο όμως. Ο κόσμος από την κερκίδα, διότι είχε σταματήσει την τρίπλα, έπιασε την μπάλα, αλλά έκανε 2 βήματα συνέχεια. Και ευστόχησε ο Walker, που φτάνει στους 18 πόντους. Δεν έχει καλά ποσοστά, αλλά έχει 18 πόντους ο Walker. Ενώ ο Μπάρλι θα πάρει το φάουλ, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Να πω ότι έχει κάνει 4 φάουλ ο Λαρεντζάκης. Χρεώθηκε με 2 απανωτά φάουλ. Το δεύτερο, μάλιστα, επιθετικό. Με τα οποία ξεσηκώθηκαν στην κερκίδα οι φίλοι της, με τον καταλογισμό τον οποίο έτσι ξεσηκώθηκαν στην κερκίδα οι φίλοι της ΑΕΚ, και διαμαρτύρηκε πολύ έντονα και ο ίδιος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ειδικά αυτό το φάουλ το οποίο του χρεώθηκε στο επιθετικό, θεωρώ ότι ήταν ανύπαρκτο. Στη συνέχεια υπήρξε και ένα φάουλ που χρεώθηκε εις βάρος του Τσαλμπούρη. Σε εκείνο το σημείο άναψε έτσι λίγο το. Όχι, δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά, απλά πήρε λίγο περισσότερη ένταση στο παιχνίδι και ως προς την αγωνιστικότητα έτσι, και των παικτών της ΑΕΚ. Τώρα ο Μπάρτλεϊ ευστοχεί στη δεύτερη βολή για να ισοφαρίσει σε 62-62, 2-20 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου. Βγαίνει με το μάτσο Ερτέλ για να μπει ο Λεκαβίτσιους, ενώ ο Γόκερ είναι σε ρόλο οργανωτή σε μόνιμη βάση για την Σαλόν. Θα περάσει στον Τζέφρις, εκείνος για 3, αστοχή, το rebound είναι αμυντικό από τον Μπάρτλεϊ. Κατεβάζει μάλιστα εκείνο την μπάλα, κοντά του τον Λεκαβίτσιους. Στην πεντάδα είναι και ο Κατσίβελης και ο Λεκαβίτσιους και ο Μπάρλι, έτσι από πλευρά ΑΕΚ, μαζί με τον Πίκνη και τον Νέλι Τζόσεφ. Η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ από τα χέρια του Μπάρτλι, λένε οι διαιτητές, ο οποίος διαμαρτύρεται ως προς αυτό. Δεν μπόρεσα να δω και το replay για να έχω κι εγώ έτσι γνώμη για τη φάση. Πάντως η μπάλα δόθηκε στην Σαλόν. Έτσι λοιπόν, στην επίθεση είναι η ομάδα από τη Φινλανδία. 1 και 55 τώρα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 49-44. Φοβερή προσπάθεια και κάρφωμα από τον Walker που παίρνει και το φάουλ. Και πραγματικά θα δω το ύψος του σε λίγο, γιατί είναι ο πιο βραχής όμως μετά το Λεκαβίτσιος ίσως παίκτη στον αγώνα, ο οποίος όμως κατάφερε μια φοβερή προσφύση να ξεφύγει από τον Κατσίβελη και συνέχεια να κάνει το κάρφωμα να πάρει και το φάουλ. Εντυπωσιακή φάση που έβγαλε ο Walker, που έχει φτάσει και στους 20 πόντους στον αγώνα. Ένας εντυπωσιακός παίκτης ο Walker, ο οποίος τώρα φτάνει στους 21. Λέλαντ Walker είχε 42, είπαμε, στο μάτς με την Οραντέα. 62-65, με συγχωρείτε, το σκόρο. Λεκαβίτσιος αφήνει στον Μπάρτλε, εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Τζέφρις. επιχείρησε να σκοράρει με ένα αριστερό λέει, πήρε το φάουλ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που έχει φτάσει στους 10 πόντους και τώρα θα πάει και στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σε ένα ωραίο παιχνίδι, είναι η πρεμιέρα του FIBA Champions League. Η ΑΕΚ δεν είναι ακόμα έτοιμη στα επίπεδα ετοιμότητας που θα ήθελε να βρίσκεται ο προπονητής της, ο Ντράγκαν Σάκοντα, και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, η Σαλόν κάνει ντεμπούτο στο FIBA Champions League. Πήρε το εισιτήριο μέσω των προκριματικών, αποκλείοντας τρεις ομάδες. Πέρυσι πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της στη Φινλανδία. Και φιλοδοξεί να γίνει και η πρώτη ομάδα από τη Φινλανδία, γιατί είναι η δεύτερη που μετέχει στο FIBA Champions League. Η πρώτη που θα πάρει και νίκη, γιατί η προηγούμενη τη σεζόν 16-17 δεν τα έχει καταφέρει. Η προηγούμενη φιλανδική ομάδα που είχε μετάσχει, η Κατάγια, στο FIBA Champions League. 1,5 λεπτό πριν το φινάλε τη τρίτη περίοδου. Το σκορ είναι 64-65, γιατί είχαμε μία εύστοχη βολή, μάλλον και τι δύο εύστοχε βολέ από τον Μπάρτλεϊ. Σουτ για τρεις, άστοχο από τον Λίντμπεργκ, rebound από τον Πίκνεϊ για την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης αφήνει στον Μπάρτλεϊ, εκείνος πάει προς το καλάθι, σηκώνει για δύο και φτωχή. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι πολύ πιο δυνατός από τον Λίντμπεργκ, να πατήσει δυνατά για να σκοράρει ο Μπάρτλεϊ, για να βάλει μπροστά την ΑΕΚ με 66-65. Ακούτε και ο κόσμος που έχει μπει στην εξίσωση. Ο Γόκερ κάνει συνεχώς τις δρίμπλες. Είναι σαν να παίζει μόνος του απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Σουτάρει ο Όντες, το για τρεις. Προσποιείται, δίνει στο Λίντμπεργκ. Εκείνος βγάζει στον τρίποντο στον Ινάμα, ο οποίος ευστοχεί από τη γωνία για το 68-66 υπέρ της φινλανδικής ομάδας. Ακόμη 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Λεκαβίτσιους κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πήγε ο Τζόσεφ. Ο Νέλ Τζόσεφ να του δώσει το screen. Θα δώσει τελικώς τον Κατσίβελη, ο Λεκαβίτσιους. Ο Κατσίβελης πάει προς τα μέσα. Κακή πάσα προς τον Τζόσεφ. Κλέβει ο Γόκερ, ο οποίος σταματά να τρέχει γιατί θέλει να έχει η ομάδα του την τελευταία επίθεση σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, τελευταία επίθεση. Κάνει τις προσποιήσεις, βγάζει στον Τσάβη σου διατρής από εκείνον άστοχο, αλλά φάουλ από τον Λεκαβίτσιους, καθώς ο Λιθουανός μπήκε στο κύλινδρο του αντιπάλου του, δεν διαμαρτυρήθηκε μάλιστα καθόλου ο Λεκάβιτσιους. Θα δούμε τη φάση ξανά στον αγώνα. 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ναι, νομίζω ότι είναι, δεν είναι σωστό το σφύριγμα των διαιτητών. Ο Λεκάβιτσιους δεν κάνει κίνηση προς τον Τσάβης. Ο Τσάβης είναι που πάει προς τον Λεκάβιτσιους και πέφτει μπροστά.
5: Έχεις δίκιο, Βασίλη.
7: Το κέρδισε, το κέρδισε.
8: Ναι, τέλος πάντων, έχεις δίκιο και εσύ, Νίκο. Πάντως δεν είναι σωστή υπόδειξη των διαιτητών. 66-69 το σκορ. 1,5 δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Άλλες δύο βολές από τον Τσάβης. Και έχει δυνατό να ξεφύγει ακόμη και με 5 η Σαλόν. Ευστοχή στην δεύτερη βολή. Ο Τσάβης κάνει το σκορ 66-70. Είχε προβάδισμα 7 πόντων στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπέρτη διαφορά. Τώρα είναι στο συν 4. Και αν ευστοχήσει ο Τσάβης που έχει 14, θα πάει στο συν 5. Εκτελεί και την τρίτη βολή ο Τσάβης, ευστοχή. 66-71. Επαναφορά από το Πίκνεϊ. Ο Λεκαβίτσιους θα πετάξει την μπάλα από τον τρίποδο το δικό του. Θα στοχίσει. Επομένως, σκορ τρίτου δεκαλέπτου για να πάτε και στο Αλεξάνδριο. ΑΕΚ 66. Σαλόν Βίλπας 71.
5: ΑΕΚ Σαλόν 66-71 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τρέψα Προμηθέας 48-54, 5 και 17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
7: Σπουδαίο παιχνίδι γίνεται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις γυναίκες ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας, 37-33, λίγο πριν την λήξη της δεύτερης περίοδου, πριν οδηγηθούμε στο ημίχρονο, και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι του Άρη. Πάμε στον Νίκ Γκάλις Χολ και τον Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί τώρα έχουμε δύο Βασιλίδες. Σωστά.
11: Σωστό, σωστό. Αλλά εντάξει, όταν λέτε ότι πάμε στο Βασίλη, αφού ήσασταν σε ένα Βασίλη, καταλαβαίνει ο άλλος.
5: Άρα θα πάμε λοιπόν στον άλλο Βασίλη.
11: Τρίποντα από τον Χαραλαμπόπουλο, άστοχο και αυτό. 14-12 ο Άρης προηγείται στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Νωρίτερα ο Λίντελ έκανε εντυπωσιακό κάρφωμα. Το Ιόπουλος τώρα έχει την μπάλα για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν έχει δει κάποιος το mismatch που και του Λίντελ. Από τον ήχο καταλάβατε ότι ο Ιόπουλος ευστόχησε σου τριών πόντων. Εντάξει, 17-12 για τον Άρη.
9: ο οποίος έχει βελτιώσει την αμυνά του όχι σε αυτή τη φάση που δίνει τώρα διάδρομο στον DJ Stewart, ο οποίος αστοχεί, ο Χαραλαμπόπουλος στο rebound, ο Λιντέλ. Έχει ο Άρης τη δυνατότητα να εκτελέσει το transition, το κάνει ο Μόργαν, είναι άστοχος, rebound από ποιον για τον Άρη μπάλα, είναι από τα χέρια του Κοπρίβιτσα, η μπάλα βγήκε εκτός. Ο Άρης ο οποίος πάει πολύ στο τρίποντο μέχρι στιγμής, για την ακρίβεια έχει 2 στις 6 προσπάθειες, ένα τρίποντο από το Μήτρου Λόγκ και 3 συγγνώμη σε 7. Ένα τρίποντο από τον Μήτρου Λόγκ, ένα από τον Ρόμπινσον Ελ και ένα από τον Τογιόπλο νωρίτερα, ο οποίος θα ξαναεπιχειρήσει. Όχι, αφήνει μπάλα κάτω, βγάζει για τον Ρόμπινσον Ελ, είμαι ελεύθερος για τρεις, θα αστοχίσει. Ελεύθερα σου την είναι αυτά. Χειροκροτάει ο Σπανούλης, απλά δεν μπαίνουνε. Ο DJ Stewart για τον Ζάμαρ, ίσως έκανε και βήματα εκεί πέρα. Άστοχο σου, του Χαραλαμπόπουλος μαζεύει το rebound, όχι. Προλαβαίνει. Σουτ για τρεις, άστοχος, πολλά διαδοχικά το γασούτ. Έχει κάνει όμως επιθετικό φάουλ και ο Λομπάκο στον Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα το άστοχο τρίποντο από τον Σέκφελντερ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ενώ ετοιμάστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να περάσει το παιχνίδι. Πολύ πίεση παιδιά πάντως, πολύ άγχος βλέπω τους παίκτες του Άρη. Ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος βγαίνει εκτός παρκέ, έχοντας 5 πόντους και 3 rebound. Χωρίς να έχει πάρει πολλές προσπάθειες, μόλις 2. Οπότε τώρα ο Θανάσης πάει στο 5, ο Λιντέλ πάει στο 4, ο Χαραλαμπόπουλος στο 3, στον Άσο το Ιόπουλος στο 2, ο Μόργαν. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στη γραμμή για να εκτελέσει βολές και ευτοκεί στην πρώτη. Φτάνει τους 3 πόντους. Νωρίτερα είχε πετύχει ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο όταν ο Άρης έκανε ένα σερί 8-0 και πήρε το προβάδισμα. Τα σούτ που έχασε ήταν όλα ελεύθερα. 2 στις 2 ο Άρης για πρώτη φορά πατάει σε διαφορά 7 πόντων. 19-12 τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου. Επίθεση για την Μπούργκος με τον DJ Stewart. Κλείνει ο Τογιόπουλος, ψηλά ο Κοπρίβιτσα, θέλει να βγάλει pick and roll. Καλή προσποίηση, παίρνει μπάλα χαμηλά ο Κοπρίβιτσα. Πολύ σωστή κίνηση εδώ πέρα από τον, από τον Ουργουανό, τον Ταμποάδα, ο οποίος πήρε το δεξιό διάδρομο. Την κατάλληλη στιγμή έδωσε τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος θα πάει να εκτελέσει βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό, όχι τέταρτο ομαδικό είναι. Θεωρούν και οι διαιτητές ότι ήταν στην προσπάθεια πάνω. Ο Μοκόκα στο παρκέ αντί του Χαραλαμπόπουλου. Σουτ για 2 από τον Ταμποάδα αστοχή. Θα πάρει το rebound μένω ο Λομπάκο, αλλά έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Ενώ Άρης ξεκίνησε πάντως καλά στα rebound, έχω την αίσθηση στις τελευταίες φάσεις ότι ο Μπούργκος πάει με μεγαλύτερη δύναμη στο rebound. Αν δει κάποιο τη στατιστική, θα διαπιστώσει ότι ο Άρης έχει περισσότερα rebound, αλλά λέω για τις τελευταίες διεκδικήσεις. Ο Μοκόκα κανονικά πρέπει να πάει στη γραμμή, νομίζω. Ο Μοκόκα τα αποφεύγει σαν να θέλει να πάει ο Τογιόπουλος. 19-12, 1 και 37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι διαιτητές θέλουν να πάνε να δουν τη φάση ξανά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το φάουλ έχει γίνει στο Μοκόκα, ο οποίος τώρα πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Ο Άρης ο οποίος έχει 3 στα 9 τρίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 13 rebound, αυτό μέτρησε ως rebound του Μοκόκα, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά. Από την άλλη πλευρά η Μπούργκος έχει 2 στα 7 τρίποντα, 3-9 τρίποντα. Ο Όντιτς έχει 6 πόντους με τα 2 γρήγορα τρίποντα που πέτυχε. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη 5 πόντια από τον Ρόμπινσον Ελ. Από ένα τρίποντα έχουν πετύχει το Ιόπουλος και Μήτρου Λόγκ. 2 από τον Δημητρίγεβης με 3 ασίστ, με 4 τώρα του βάζουν μία ακόμη. Δεν τη θυμάμαι να είμαι ειλικρινής. 4 από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Δημητρίγεβης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να ήταν πιο αποφασιστικός στην επίθεση. Δηλαδή, ξεπερνώντας το εμπόδιο του προσωπικού του αντιπάλου, σταματούσε επιδιώκοντας να πάρει το φάουλ. Και έτσι δεν βγήκαν κάποιες φάσεις pick and roll που θα μπορούσε να έχει βγάλει ο Άρης. Στον Αντετοκούμπο το Θανάση είναι τελικό το φάουλ, οπότε ο Θανάσης πήρε θέση στη γραμμή των Βολών. Προβλήματα με φάουλ έχει μόνο ο Ζάμαρ μέχρι στιγμής για την Μπουργκός, ο οποίος έχει δύο φάουλ και αυτός είναι ο λόγος της αντικατάστασής του. Ο Αντετοκούμπο ευστόχησε στην πρώτη βολή, προβάδισμα 8 πόντων για τον Άρη. Ο Άρης ο οποίος βρέθηκε στο 4-8 και από εκείνο το σημείο έκανε επιμέρους σκορ 16-4. 21-12. Δεν μετράει βολή, λένε οι διαιτητές, καθώς είχε μπει νωρίτερα ο Αντετοκούμπο. Πριν καταλήξει η βολή, δηλαδή στο καλάθι, ο Αντετοκούμπο είχε μπει στο ζωγραφιστό και δεν μέτρησε η βολή. Οπότε παραμένει το 20-12. Ο Μοκόκα είναι πάνω στο DJ Stewart. Στην αλλαγή πάει ο Θανάσης στο Αντετοκούμπο. Πάει να κλέψει ο Μοκόκα, δεν μπορεί. Από τον... για να δούμε τα παίρνει μπάλα χαμηλά. Ο Ρουγουανός, ο Κοπρίβιτσα παίρνει επιθετικό rebound νικώντας κατά κράτος. Αλλά θα γίνει φάουλ τώρα από τον Θανάση. Νωρίτερα ήταν ο Σίνκφελντερ και ο Ταμποάδα, ο οποίος αστόχησε σε soft balance shoot, ενώ επιστρέφει ο Ζάμαρ. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι πάνε με μεγαλύτερη επιθετικότητα στα rebound οι Ισπανοί στις τελευταίες φάσεις. Η διαφορά στα rebound ήταν μεγαλύτερη για τον Άρη. Ο Κοπρίβιτσα τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 20-13. Δικαίωμα για μία ακόμη βολή από τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, τώρα είναι διαθέσιμος. Αντιθέτως δεν είναι διαθέσιμος για την Μπούργος ο Μπασοχάν. 2-2 από τον Κοπρίβιτσα, ο Τολιόπουλος, ο Λιντέλο, Αντετοκούμπο, Θανάσης, ο Μοκόκα, ο οποίος κερδίζει πεντακάθαρο φάουλ εδώ από τον Λομπάκο. Όχι, είναι από τον Ταμποάδα εντωμεταξύ, παιδιά. Ο Λομπάκο που φοράει το 55 με τον Ταμποάδα που φοράει το 59 είναι ακριβώς ίδια κοψιά.
5: Πανομοιότυπη, έτσι, ίδιο καλούπι.
9: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή και νωρίτερα προσπαθώ να μην κάνω λάθος το ποιος κάνει το σουτ. Τώρα αντικαταστάθηκε ο Λομπάκο, οπότε δεν έχουμε τώρα άγχος.
7: Για να σε βοηθήσει, Βασίλη, για να σε βοηθήσει το έκανε ο προπονητής.
9: Ναι. Λοιπόν, ο Μοκόκα ευστοχή στην πρώτη βολή, 21-14.

0: Στοχός, ριμπάουν από τον Λιντέλ, θέλει να βγάλει την ομάδα του στο transition. Τώρα δίνει στο Μοκόκα, κατευθείαν για τρεις ο Γάλλος, είναι εύστοχος. 25-14, ο Μοκόκα, ο οποίος αναγκάζει μάλιστα τον Φίσακ, τον προπονητή της Μπούργος, να καλέσει time out στα 47 δεύτερα για το τέλος. Ο Άρης, ο οποίος όσες φορές βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, με εξαίρεση μια φορά με τον Μπίντς, στις άλλες βρήκε καλάθι. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι του θα πρέπει να ξεκινάει από την άμυνα. Λοιπόν, 25-14.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα, καθώς έχουμε αυτό το time out, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα και από τα τρία γήπεδα που έχουμε εξέλιξη στα παιχνίδια.
2: Τέσσερα. Τον Άρη και
1: ναι,
2: τα υπόλοιπα.
1: Όχι, ο Βασίλης είναι στο παιχνίδι του Άρη, είναι στο time out. Λοιπόν, Τρέψα Προμηθέας 55-64. Έχουμε μπει στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο.
2: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας στο ημίχρονο είναι στο 41-37. Πάμε και στο Βασίλη Μότση στην ΑΕΚ να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι με τη Σαλόν Βίλπας. Βασίλη.
3: 6 και 17 πριν τη λήξη του αγώνα. ΑΕΚ, Σαλόν Βίλπας 76-77. Ο Γόκερ έφτασε 23 πόντους νωρίτερα. Σκόραρε με ένα lay-up υποπίεση. Ενώ τώρα είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο σέντερ της ΑΕΚ. Ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο οποίος ισοφαρίζει τώρα σε 77-77.
1: Το ντέρμπι καλά κρατήσει, Βασίλη.
3: Ναι. Ναι, όντως είναι γεγονός, γιατί με ένα 27-17 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο η Σαλόν Βίλπας κατάφερε να ξεφύγει με 5. Η ΑΕΚ προηγούνταν με 5 στο ημίχρονο. Τώρα ο Τζόσεφ βάζει μπροστά την ΑΕΚ 77, 6 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Αν θέλετε μένουμε, αν θέλετε πάτε στο Βασίλη Βλαχόπουλο, θέλετε μου λέτε.
2: Θα πάμε στο Βασίλη,
1: Βλαχόπουλο.
2: Στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα ο Κολοσσός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Κραϊόβα 77-65.
1: Για το Euro Cup.
2: Για το Euro Cup. 9.30 ώρα έχουμε και πόλο. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση των ομίλων στο Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup, τη Μαρσέη.
1: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι όσες φορές ο Άρης έχει βγει στο transition παιχνίδι, έχει πάρει κάτι. Αυτό σημαίνει για μένα ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους πόντους που θα βρει ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό προϋποθέτει και καλή άμυνα και εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Προϋποθέτει και κλέψιμο, σαν αυτό που έκανε πριν από λίγο ο Άρης, και το οποίο στέλνει τον Μοκόκα στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές μετά το φάουλ από τον Κοπρίβιτσα, καθώς ο Μποχωρίδης αντικαθιστά τον Γιόπουλο. Για τον Κοπρίβιτσα αυτό είναι το πρώτο του φάουλ. Ο Μποκόκα, ο οποίος γίνεται παράγοντας του αγώνα, γιατί έχει πετύχει 5 πόντους και έχει τη δυνατότητα να φτάσει τους 7 αν ευστοχίσει από τη γραμμή των βολών, αξιοποιεί την πρώτη. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τον Άρη, αυτό το συν 12-26-14. Τον Γάλλο, τον οποίο τον περίμενε ο Άρης 2 μήνες μέχρι να γίνει καλά, και του δίνει χρόνο. Ο Μποκόκα σήμερα στα περίπου 5 λεπτά που έχει παίξει είναι πραγματικά εξαιρετικός. 27-14, ο Άρης χρειάζεται καθαρή άμυνα. Εδώ ίσως έκανε και βήματα, τάπα πάντως εντυπωσιακή από τον Λιντέλ, εφηβιασμός για τον Άρη, με τον Αντετοκούνμπο φάουλ ψηλά στην προσπάθεια να κόψει την μπάλα ο Ταμποάδα. Νομίζω ότι ο ενθουσιασμός του κόσμου περνάει ούτως ή άλλως από το μικρόφωνο της Ερασπορ. Νωρίτερα εντυπωσιακή τάπα του Λιντέλ στην προσπάθεια του Σίγκφελντερ, ο οποίος ίσως έκανε και βήματα στο ξεκίνημα της φάσης, γιατί είναι μπροστά στα δημοσιογραφικά τη ρακέτα στην οποία επιτίθεται η Μπούργκος. Ο Αθανάσης Αντετοκούνμπο πάντως δεν αξιοποιεί την βολή. Παραμένει το 27-14, 24 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεύτερη βολή για τον Θανάση είναι εύστοχη. Double score για τον Άρη, ο οποίος ανεβάζει και το επιμέρους score στο εντυπωσιακό 24-6, εντάξει. 4-8 ήταν το παιχνίδι, παιδιά. Τελευταία επίθεση στα χέρια της Μπουργκός. Ο DJ Stewart έχει την μπάλα, περιμένει την κίνηση του Κοπρίβιτσα. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο σε άμυνα από του Μόργαν τον σούτ αστοχή. Την πάνω τον Κοπρίβιτσα, την μπάλα στα χέρια του Μόργαν τελικώς. 2 δευτερόλεπτα πρόλαβε να σουτάρει.

0: είναι άστοχος. Ο Μόργαν και πήρε την μπάλα και πρόλαβε να σουτάρει. Αν το έβαζε θα ήταν και το ιδανικό σενάριο. Τέλος πρώτης περίοδου, ο Άρης στο σύν 14.
1: 24 λοιπόν ο Άρης προηγείται της Μπούργκος. Πάμε στον Βασίλη Μότση να ακούσουμε πλέον περιγραφή για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπας. Έλα Βασίλη.
2: Αλλεπάλληλα τα λάθη των παικτών της ΑΕΚ. Ευτυχώς όμως το ίδιο ισχύει για τους φιλοξενούμενους. Με τον Άλτον τώρα να κάνει επιθετικό φάουλ, το κέρδισε ο Κατσίβελης. Το σκόρ είναι 83-86. Προηγείται δηλαδή η ομάδα από τη Φινλανδία. 3:30 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Λεκαβίτσιος που έχασε lay-up με το δεξί χέρι πήγε. Από το δεξιό διάδρομο ο αριστερόχερης Λεκαβίτσιος έχασε lay-up νωρίτερα. Αλλά ευτυχώς για την ΑΕΚ ο Τσάβης πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ. Δεν μπορούσε η ΑΕΚ να σκοράρει που είχε κολλήσει στους 83. Προηγήθηκε 86-83, 4 λεπτά πριν το τέλος η Σαλόν. Αυτό είναι το σκορ που έχουμε και τώρα. 3:15. Ο Μπάρτλεϊ που έχει φτάσει τους 19 στο 2, ευσοχή. Πηγαίνει στους 21, 15 η πόρτη του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει φτάσει στους μέσους όρους του στη Σανέλα Αρίνα, στις εντός έδρας αναμετρήσεις, στη κανονική διάρκεια τη σεζόν, να πάρουμε και την προηγούμενη δηλαδή. Ο Γόκερ έχει μπροστά του τον Big Ney, θα πάρει το φάουλ και θα σκοράρει μάλιστα. Ο Λέλαντ Γόκερ, 27 ο Γόκερ. Τον είχε περιορίσει το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ, δίνοντάς την ευκαιρία κυρίως να σκοράρει μέσω των βολών. Απλά τώρα έχει φτάσει στους 27 και έχει κερδίσει και φάουλ. Το σκόρ είναι 85-88. Έπαιξε τα πόδια τον ψηλότερο του Πίκνεϊ ο Γόκερ και κατάφερε να σκοράρει. Είχε στο πρώτο ημίχρονο 12 πόντους, 16 λεπτά συμμετοχής με 2-8 σούτ εντός παιδιάς ο Γόκερ. Τώρα έχει φτάσει, όπως είπαμε, στους 27, έχοντας 7 στα 15 τρίποντα και 2 στα 6 τρίποντα, όπως και 7 στις 9 βολές, 6-8 και στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα σκοράρει και από την γραμμή των βολών, στο συν 4 η Σαλόν, η ΑΕΚ πρέπει να αντιδράσει. Ο Ερτέλ έχει μπροστά τον Τσάβης, θα αφήσει τον Μπάρτλεϊ, προσφύσει από εκείνον, θα δώσει τον Ερτέλ και πάλι. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Τζόσεφ, για χτύπημα με τον αγκώνα πάνω σε αντίπαλό του, κοντύτερο αντίπαλό του. Μάλιστα αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Τζόσεφ, ο οποίος θα αποβληθεί, δεν θα συνεχίσει τον αγώνα με το πέμπτο του φάουλ. Δεν το είδατε εσείς παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε replay, γιατί δεν ξεχνάω να κοιτάξω το cube που υπάρχει πάνω για να έχω κι εγώ μια γρήγορη έτσι, ένα replay, μια δυνατότητα να ξαναδώ μια φάση στον αγώνα. Το σκορ πάντως είναι 85-89, 2:41 πριν το φινάλε και η κατοχή είναι για την Σαλόν Βίλπας. Είναι με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Και η επαναφορά είναι λοιπόν για τους Φινλανδούς, με τον Γόκερ να παίρνει την μπάλα από τον Τζέφρις. Ο Γόκερ που έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον στον αγώνα, ήδη 32 λεπτά. Ο Τσάβης κάνει τις προσποιήσεις και αυτός έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Δίνει στον Τζέφρις, για να σπάει προς το καλάθι, έχοντας μπροστά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Θα στοχίσει με δεύτερη προσπάθεια, το ριμπάντο όμως είναι επιθετικό. Εδώ έπαιξε καλή άμυνα ο Λαρεντζάκης, αλλά δεν πάρθηκε το ριμπάντο από τους παίκτες του Dragon Sakota. Ο Walker Star για 3 αστοχή. Τώρα θα μαζέψει το ριμπάντο ο Μπάρτλεϊ. Υπάρχει χρόνος για την ΑΕΚ. Αφήνει στον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης στον Νόουελ. Εκείνος ξανά στον Κατσίβελη. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει τον τρίποδο στον Μπάρτλεϊ. Μέσα. 88-89. 1:55 πριν το τέλος. Ο Μπάρτλεϊ πάει στους 24. Είναι ξεκάθαρα ο κορυφαίος για την ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είχε μόλις 6 στο πρώτο ημίχρονο και ακούτε και εδώ τι γίνεται στο κλειστό από τους φιλάθλους των κυτρινόμαυρων. Πάει και ο Ερτέλ στη βοήθεια του Κατσίβελη στο μαρκάρισμα του Γόκερ. Άστοχο σουτ για 3, νέο επιθετικό rebound όμως. Πέταξε την μπάλα ο Τσάβης όπως στον Γόκερ, ο οποίος στο κέντρο σχεδόν του γηπέδου τη μάζεψε. Τώρα πάει ο Τσάβης προς τα μέσα, αστοχή σε lay-up. Η μπάλα είναι για τους Φινλάνδους. Έχει βγει από τον Κατσίβελη. Δεν μπόρεσαν και πάλι να πάρουν το rebound οι παίκτες της ΑΕΚ.
1: Μαζεύουν τα σκουπίδια, Βασίλη.
3: Πολλά χαμένα rebound, πάρα πολλά χαμένα.
2: Πολλά χαμένα rebound, πολλά χαμένα rebound. Και τώρα, εντάξει, εμπροκειμένο, πήρε την μπάλα ο Ινάμα, την έστειλε πάνω στο Χατζέμπελε για να την πετάξει έξω. Υπάρχει time out, αλλά σίγουρα τα rebound έχουν πληγώσει την ΑΕΚ. Να δω και πόσο επιθετικά έχει μαζέψει, έχει πάρει η φιλανδική ομάδα. Έχει συνολικά 29, εκ των οποίων τα 11 είναι επιθετικά. Έτσι, και έχει ανανεώσει δηλαδή 11 επιθέσεις η ομάδα της Σαλόν. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ έχει στα rebound στο σύνολο 40 και η ΑΕΚ έχει μαζέψει πολλά επιθετικά και 15 επιθετικά rebound, αλλά αν ήταν και πιο προσεκτική, ειδικά εδώ προς το φινάλε που δόθηκε δυνατότητα στους Φιλανδούς να ανανεώσουν σε αρκετές περιπτώσεις την επίθεσή τους, σίγουρα θα μπορούσαν να ήταν και μπροστά στο σκορ τώρα η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλη, πάρε μια ανάσα να δώσω αποτέλεσμα εξέλιξη στον αγώνα Τρέψα Προμηθέας 59-76, 3 λεπτά, 7 λεπτά συγγνώμη, πριν το τέλος του αγώνα. Ο Προμηθέας προηγείται
3: 8 και 20 πριν το ημίχρονο. Ο Άρης Μπούργκος είναι στο 30-16. Θα πάμε στη συνέχεια στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότσι και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ.
2: Στο Σανέλ Αρίνα το μάτς έχει μπει στο φινάλε του. Είναι στον πόντο ΑΕΚ 88, Σαλόν Βίλπας 89. Η ΑΕΚ, εντάξει, αν υποστεί την ήττα θα είναι μια ήττα σοκ. Δεν το συζητάμε εδώ στην πρεμιέρα, από μια ομάδα από τη Φινλανδία η οποία μετέχει για πρώτη φορά στο FIBA Champions League. Είχε προβλήματα αμυντικά η ΑΕΚ αρκετά στον αγώνα. Να δούμε όμως τι θα γίνει στα επόμενα 80 δευτερόλεπτα.
1: Και ουσιαστικά, Βασίλη, η ΑΕΚ έχει επιτρέψει στους Φινλανδούς να είναι τόσο ψηλά στους σκορ και τόσο πολύ κοντά.
2: Μια δουλεμένη ομάδα, πρωταθλήτρια Φινλανδίας πέρυσι. Στην επαναφορά προσπάθησε ο Μπάρτλεϊ να κλέψει, αλλά εκείνος την πέταξε εκτός παρκέ. Κύλησε και κάτι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, απομένει 1,5 δευτερόλεπτο στην επίθεση πάντως των Φιλανδών για σουτ. Πρέπει να γίνει δηλαδή σουτ με τη μία από την πλευρά τους και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει προφανώς να βγάλει την άμυνα. Ερτέλα, Ρεντζάκης, Ντόλεϊ, Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ στην πεντάδα για την ομάδα του Dragon Σάκοντα. Σουτ από τον Τσάβης, άστοχο το rebound τον Μπάρτλεϊ. Μαζεύει και ένα ακόμα rebound τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι, σας είπα, κορυφαίος για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και στον αγώνα. Ο Ερτέλ πάει προς τα μέσα με ταμπλό, σκοράρι. Εδώ δείχνει την εμπειρία του και την ποιότητά του ο Τωμά Ερτέλ, ο Γάλλος. 90-89 κατάφερε να κερδίσει τον Τζέφρις, ο οποίος ήταν νωρίτερα εκείνος που σούταρε. Ο Γουόκερ κρατά δύο παίκτες πάνω του, και ο Ερτέλ και ο Κατσίπελης. Βγάζει στον Ινάμα, η μπάλα μέσα στον Τζέφρις που σκοράρει. 90-91. Η ΑΕΚ παίζει με χαμηλό σχήμα και το εκμεταλλεύτηκε αυτό στην συγκεκριμένη φάση ο Τζέφρις. Ο Ερτέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Μπάρτλεϊ προσπαθεί να ελευθερωθεί, πέφτει στο παρκέ. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Ο Ερτέλ σουτάρει για δύο. Αστοχή αυτή τη φορά. Το ριμπάντ μάλιστα είναι αμυντικό από τον Ινάμα. 90-91. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Κάνει όμως φάουλ ο Μπάρτλεϊ πάνω στον Ινάμα. Τα φάουλ έχουν συμπληρωθεί, άρα ο Ινάμα θα πάει στη γραμμή των βολών με το σκορ στο 90-91. Επαναλαμβάνω.
1: Πόσα δευτερόλεπτα είναι, Βασίλη?
2: 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος που υπολείπεται. Ο Ινάμα είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ινάμα, ο οποίος έχει δύο. Δεν έχει πάει. Είναι η πρώτη φορά που πάει στις βολές. Και προσπαθεί και ο κόσμος, αποδοκιμάζοντας έτσι, να τον κάνει να στοχίσει. Σε αυτό το μάτς που δεν έχει λύσει καλά για την ΑΕΚ, ο Ινάμα εκτελεί την πρώτη βολή και ευστοχή. 90-92. Θεωρώ ότι θα υπάρξει time out μετά. Αν ευστοχίσει ο Ινάμα, να αστοχίσει, προφανώς θα επιδιώξει να βγει γρήγορα μπροστά η ΑΕΚ για να ισοφαρίσει, για να περάσει μπροστά. Ο Ινάμα ευστοχή, 90-93. Υπάρχει time out, επομένως αν θέλετε το εκμεταλλεύεστε. 90-93 το σκόρ, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Να πάτε όπου θέλετε και να ξανάρθουμε για τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.
3: Ωραία, Βασίλη, θα έρθουμε σε σένα για την ελήξη του παιχνιδιού. Τι γίνεται με τον, λοιπόν, Προμηθέα?
1: Τρέψα Προμηθέας 64-81. Ο Προμηθέας έχει ξεφύγει πλέον με μια διαφορά 17 πόντων, λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, 4:50 τώρα στο χρονόμετρο για να λήξει και η τέταρτη περίοδος. Τρέψα Προμηθέας 64-81.
3: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, είναι 43-37, γρήγορο πέρασμα από τον Νίκ Γκαλισχόλ. Βασίλη, σκορ και χρόνο για να γυρίσουμε στο Βασίλη. Το Μότσι.
4: 34-21 για τον Άρη, 6 λεπτά και 20 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου.
1: Ωραία. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Μότσι στη Σαν Έλεν Αρίνα. Τελειώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπας. Έλα, Βασίλη.
2: 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα υπολείπονται. Η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι πίσω στο σκορ με 3 πόντους. 93-90 προηγείται η Σαλόν Βίλπας Vikings, η ομάδα από την Φινλανδία. Σε ένα μάτς που πήγε πολύ ψηλά σε ό,τι είχε να κάνει με την έκταση του σκορ. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν με 5 πόντους μπροστά, στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου με 11, αλλά στην συνέχεια σαν να μην μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και στον τρόπο που αμυνότανε απέναντι στον Γόκερ, που έχει φτάσει 28 πόντους, 21 έχει ο Τσάβης, αλλά γενικότερα στο παιχνίδι της φιλανδικής ομάδας, και ήταν και προς το φινάλι τώρα να χάνει και αμυντικά rebound η ΑΕΚ. Η επαναφορά είναι μπροστά, άρα θα έχει 14 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ από τα 20,5 που υπολείπονται. Αυτή είναι η απόφαση του Dragan Sakota. Ο Ερτέλ δίνει στον Μπάρτλεϊ. Εκείνος σουτάρει για 3. Μέσα από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Πάει στους 27. Τελευταία κατοχή από τον Γόκερ. Πάει προς τα μέσα. Σουτάρει για 2. Αστοχή. Υπάρχει χρόνος. Ο Κατσίβελης δίνει στον Ερτέλ, ο Ερτέλ λέει up, νίκης, 1 δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν το τέλος. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Γόκερ, δεν εξάντλησε το χρόνο. Είχαν φύγει όλοι μπροστά από πλευράς Σαλόν Βίλπας και ο Κατσίβελης είδε μόνο του τον Ερτέλ που ήταν σε θέση offside, θα πω, κάτω από το καλάθι της Σαλόν Βίλπας, και με λέει up, σκόραρε για τον 95-93 και υπάρχει χρόνος, 1 δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν το τέλος. Το τρίποντο ισοφάρις το πετυχαίνει ο Μπάρτλεϊ, στη συνέχεια ισοφαρίζει το 93-93, στη συνέχεια ο Γόκερ παίρνει την μπάλα στα χέρια, σουτάρει υποπίεση για 2 από τη γωνία, αστοχή. Έμεναν 5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Πήρε την μπάλα ο Κατσίβελης, είδε τον Ερτέλ που είχε φύγει μπροστά, του την έδωσε την μπάλα, εκείνος με ένα lay-up έφτασε σε 9 πόντους και αυτό πιθανόν και να είναι και ένα καλάθι νίκης για την ΑΕΚ, γιατί είπαμε υπάρχει χρόνος, 1,2 δευτερόλεπτα για την ομάδα από τη Φινλανδία, που όμως εδώ θεωρώ ότι δεν λειτουργήσε σωστά στην τελευταία της επίθεση, δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει το μάτς, πετυχαίνοντας 5 πόντους σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Γιατί είπαμε σκόρερ για 3 με τον Μπάρτλεϊ και στη συνέχεια με το lay-up του Ερτέλ. Επανέρχονται οι ομάδες στο παρκέ να τελειώσει το παιχνίδι. Θα δώσω γρήγορα έτσι το μικρόφωνο για να πάτε και στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Η ΑΕΚ πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη, αλλά η επαναφορά γίνεται από τα 3/4 του γηπέδου και πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Ο Ινάμα είναι στην επαναφορά, λοιπόν, έχοντας μπροστά του τον Κατσίβελη. Ακούτε και τον κόσμο πως αποδοκιμάζει. Ο Ινάμα θα δώσει στον Γόκερ, εκείνο σουτάρι για τα αστοχή, ευτυχώς σούταρε για 3, αστόχησε, αφύλακτος ήταν ουσιαστικά. Η ΑΕΚ θα πάρει τη νίκη, μια αγχωτική νίκη, την πήρε με ανατροπή στο φινάλε 95-93. Ξεκινάμε το δεξί της υποχρεώσης της στο FIBA Champions League, έχοντας κορυφαίο και ήρωα το Frank Bartley με 27 πόντους, μάζεσε και 4 rebound, πέτυχε το καλάθι σοφάρισης. Το lay-up της νίκης ήρθε από τον Τωμά Ερτέλ τον Γάλλο, που είχε 9 πόντους στο
1: Βασίλη,
2: παιχνίδι.
1: Βασίλη, πάρε ανάσα, θα επανέλθουμε σε σένα πριν να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
5: Era Sport 101,8.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93 σε ένα παιχνίδι για δυνατές καρδιές. Πάμε πίσω στην Σανέλα Αρένα, στο Βασίλη Μότση για να ολοκληρώσει. Βασίλη.
2: Η ΑΕΚ είδε το φάσμα της ήττας να πλησιάζει όταν ήταν πίσω στο σκορ με 93-90, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τρίποντο του Μπάρτλι έφερε την ισοφάριση στο 93-93. Στη συνέχεια κακή επιλογή από πλευράς Walker. Το rebound από τον Κατσίβελη σε ένα airball και το lay-up του Ερτέλ έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 95-93. Έμενε ένα δευτερόλεπτο και δύο δέκατα. Ο Walker αστόχησε σε ελεύθερο για σούτ, έστω και εκτός ισορροπίας στο φινάλε. Και έτσι η ΑΕΚ ξεκινά με νίκη της υποχρεώσης στο FIBA Champions League, έχοντας το στόχο, όπως είπαμε, να πάει όπως και πέρυσι μέχρι το τέλος διαδρομής και να διεκδικήσει το τρόπαιο το οποίο έχασε την περσινή σεζόν. Μέσα από τα χέρια της, γιατί είχε μια διαφορά 20 πόντων που απόλυσε τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Στα σημερινά 27 πόντους ο Μπάρτλεϊ, πέρυσι είχε 19,9 πόντους μέσα όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, ήταν ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος της. Βεβαίως στους 18, στους 12 ο Νόλεϊ, με συγχωρείτε, στους 14 ο Τζόσεφ, είναι οι παίκτες με την ψήφια αριθμό πόντων για τους κιτρινόμαυρους που θα χρειαστούν να βελτιώσουν την αμυντική τους συμπεριφορά. Είχαν βέβαια και τις απουσίες τριών ψηλών σήμερα, τον Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Παίρνει την νίκη λοιπόν. Ξεκινάμε το δεξί και επόμενη υποχρέωσή της στο FIBA Champions League στις 7 Οκτωβρίου με την ΑΔΕΒ εκτός έδρας. Σας δίνω το λόγο και δώσετε τώρα, παίζει με τον Άρη το προσεχές Σάββατο, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να κάνουμε και την πάσα στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Γεια σας από εμένα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλό σου, Βασίλη. Βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93 τελικό αποτέλεσμα για το Basketball Champions League. Τρέψα Προμηθέας 73-83, 1:55 πριν το τέλος του αγώνα.
3: Και να επιστρέψουμε στο Nick Gallis Hall να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος.
4: Με τεχνική ποινή εξελίσσεται στον προπονητή τον Πόρφη Φίσακ της Μπούργκος, ο οποίος νωρίτερα οι διαιτητές σε μια διεκδίκηση της μπάλας στην αρχή έδωσαν την μπάλα στην Μπούργκος. Έκανε νόημα ο Ρόμπινσον Έρτ στο σπανούλι να κάνει challenge, όντας απόλυτα σίγουρος ότι η μπάλα βγήκε από παίκτη της Μπούργκος εκτός. Ο ένας διαιτητής είπε στον συνάδελφό του ότι έχει κάνει λάθος, άλλαξε την απόφασή του, διαμαρτυρήθηκε ο Φίσακ και δέχτηκε τεχνική ποινή. Γιατί πολύ απλά βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ άσχημα για την ομάδα του. Ο Άρης είναι μπροστά με 10-41-24, 3:59 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος καθοδηγείται από τον Ρόμπινσον Έρτ, 11 πόντι, 7 rebound από τον καταπληκτικό Αμερικανό, 9 πόντι από τον Μοκόκα το Γάλλο, με 6-6 βολές και 1-2 τρίποντα. Ο Δημητρίγεβης τώρα για τον Μοκόκα και πάλι παίρνει διάδρομο, σταματάει. Η μπάλα φτάνει στο Ρόμπινσον Έρτ, στο Μήτρου Λόγκ, του κλέβει του Δημητρίγεβης την μπάλα ο Όντιτς, ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα, όχι, θα προσπάθησε να κάνει το lay-up, φάουλ καθαρό, ψηλά από τον Μήτρου Λόγκ στην προσπάθειά του να τον κόψει. Δεύτερη φορά που ο αλτρουισμός του Μήτρου Λόγκ δεν του βγαίνει σε καλό. Εκεί που πέρσι δεν έδινε την μπάλα στο δεξής αριστερό, φέτος ο Μήτρου Λόγκ συνέχεια κοιτάει την μπάσα. Ο Μπίρτς θα καθίσει στον πάγκο, ο Μπίρτς, ο οποίος σε άμυνα χώρου ήταν καλός. Σε άμυνα χώρου. Αλλά δεν τελείωσε πολλές φάσεις στη ρακέτα μέσα με ένα αμυντικό rebound. Ο Σάιντο Κούμπο για πρώτη φορά στο παρκέ. Δεν ξέρω τώρα τι συζητάει, αλλαγή.
11: Βασίλη, να σου δώσουμε μία ανάσα να πούμε ότι Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 5 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου είναι στο 57-45
1: και ο Προμηθέας εξακολουθεί να προηγείται της Τρέψα με μία διαφορά διψήφια 73-83 στο συν 10 η ομάδα του Προμηθέα, 1-42 πριν το τέλος του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Ιγκάλη Σχόλ.
4: Όντιτς έχει πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε. Εγώ τον βλέπω πάντως κάτω στον πάγκο. Δεν ξέρω αν μάτωσε νωρίτερα. Στο παιχνίδι είναι ο Λομπάκο, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη βολή. Παραμένει το 41-24. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 4 ασίστ από τον Δημητρίγεβιτς, 3 από τον Μόργαν, αλλά έχει ένα πρόβλημα στο αμυντικό rebound. Επαναλαμβάνω. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια το μάτζεψε ο Ρόμπινσον Ελ. Το 8ο rebound για τον Αμερικανό, ο οποίος πλησιάζει στο double-double. Ο Δημητρίγεβιτς κινείται υπέροχα, φοβερή συνεργασία. Και κάρφωμα από τον Μοκόκα. Άλλη ουπ συνεργασία, 5η ασίστ από τον Δημητρίγεβιτς. Τους 11 πόντους ο Μοκόκα. 43-24. Ο DJ Stewart με τον Μίτρου Λόγκ, που του παίζει εξαιρετική άμυνα, του φεύγει όμως εδώ πέρα ο Στιούαρτ, ο οποίος χρησιμοποίησε, η αλήθεια είναι, και το χεράκι του το δεξί, το πέρασε γύρω από το κορμί του Μίτρου Λόγκ. Τα έχουν αφήσει αυτά ήδη σήμερα, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει. 43-26, τελευταία 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ψηλός κοντός τώρα έχει μείνει, ο Δημητρίγεβιτς πάει για βοήθεια, ελεύθερο τρίποντο στο Μοκόκα, θα αστοχίσει rebound από τον Ρόμπινσον Ελ. Ένα ακόμα ελεύθερος για τρεις και ο Δημητρίγεβιτς, συν 20 για τον Άρη, 46-26. Έχει γίνει τώρα, έχει πέσει μια κορδέλα στο γήπεδο, γι' αυτό σταματούν το παιχνίδι διαιτητές. Νωρίτερα είχε αποκτήσει πλεονέκτημα ο Δημητρίγεβιτς, γιατί είχε μείνει με τον Δίες. Κατευθείαν έτρεξε για να δώσει βοήθεια ο DJ Stewart. Αυτό δημιούργησε αμυντική ανισορροπία και έτσι βγήκε το ελεύθερο τρίποντο από τον Μοκόκα. Κλέψιμο τώρα από τον Μίτρου Λόγκ στο Stewart. 48-26. Ο Άρης κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και αντιμετωπίζει με πολύ σεβασμό και με πολύ συγκέντρωση την Μπούργκος, και το μείον 22 αναγκάζει το Φίσακ να πάρει time out. 2-26 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παιδιά. Ο Άρης προηγείται με 48-26, time out για την Μπούργκος.
1: Time out λοιπόν για την Μπούργκος. Τρέψα Προμηθέας 77-88, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Λογικά ο Προμηθέας εδώ έχει πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, έχει πάρει την νίκη. Πετυχαίνει ακόμη ένα καλάθι, ανεβάζει τη διαφορά πλέον στο συν 14, 77-91. Απομένουν, τι έγινε τώρα, βλέπω ξαφνικά 5 δευτερόλεπτα, όχι, ήταν στα 30 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο.
11: Κάτι, τελείωσε.
1: Τελείωσε το μάτς. Τελείωσε το μάτς λοιπόν, 77-91, τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την ομάδα του Προμηθέα στο Κόσοβο επί της Τρέψα.
11: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας για το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών, 3-10 πριν την λήξη της τρίτης περίοδου, είναι στο 62-45. Να θυμηθούμε τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, Δημήτρη. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο BCL απέναντι στη Σαλόν Βίλπας, ένα παιχνίδι το οποίο την νίκη την πήρε στα τελευταία δευτερόλεπτα με ένα τρίποντο.
1: Σε ένα θρίλερ.
11: Θρίλερ το παιχνίδι, 95-93. Στο μπάσκετ Euro Cup είχαμε το Κολοσσός Κραϊόβα 77-65.
1: Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Κολοσσού.
11: Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη. Πριν από λίγο, όπως ανέφερες, τέλειωσε η αναμέτρηση Τρέψα Προμηθέας 77-91. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Super Cup το είπαμε. Ενώ ο Άρης προηγείται της Μπούργκος 2-20.
1: Έχει πάρει μια διαφορά 22 πόντων.
11: 2-26 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε επιστρέφουμε στον Ίγκαλη Σχόλ και τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
4: 48-26, ο Άρης έχει κάνει πολλά από όσα χρειάζεται να κάνει για να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 2-2 στο EuroCup. Είχε νικήσει τη Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup. Ο DJ Stewart τώρα Δεύτερη φορά που φεύγει από το Μήτρου Λόγκ, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ του Μήτρου Λόγκ, το οποίο είναι το τρίτο, να το πρώτο πρόβλημα. Δύο έχει ο Λιντέλ, δύο έχει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και τον Άρη. Τρία έχει ο Σάμαρ για την Μπούργκος. Τρία για τον Ρατοσάβιεβιτς επίσης, όπως και για τον Ουρουγουανό τον Ταμποάδα. Η Μπούργκος, παιδιά, έχει 9 διαφορετικές εθνικότητες, εντάξει. Από τον Τζαμαϊκανό Όντιτς έως τον Ουρουγουανό Ταμποάδα.
1: Πολυεθνική ομάδα.
4: Ναι. Γενικά είναι ομάδα η οποία, ξέρετε πότε ιδρύθηκε κανονικά?
11: Τώρα να σου απαντήσουμε και οι δύο, δεν νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Δεν θα το πετύχουμε.
4: Το 15. Το 17 πήρε την όρεξη τη ημέρα. Το 2015.
11: Α, είναι 11 χρόνια ομάδα.
4: Ναι, το 17 πήρε τη σημερινή ονομασία της. Το 20 πήρε το BCL, θυμάστε, για αποκλείσει την ΑΕΚ. Το 21 πήρε και το διπηρεωτικό και το BCL και κατευθείαν από τον Μπεναρό για τον προπονητή. Και μετά βέβαια άλλαξε. Πρόπερση έπεσε κιόλας. Και τώρα είναι σε μια νέα εποχή πάλι. Κατευθύνεται από μια εταιρεία Real Estate. Λοιπόν, τζάμπολ τώρα από το λάθος το οποίο έγινε. Και το τζάμπολ είναι μεταξύ του Ντουμπούγια με τον Ρόμπινσον Έρ. Η Μπούργκος είναι από τα θαύματα του αθλητισμού. Δηλαδή μια ομάδα σε 12 χρόνια να έχει πάρει 3 τίτλους και φυσικά να παίζει και πάλι 12 χρόνια. Εντάξει, ευρωπαϊκοί τίτλοι 2 και το διπυρωτικό. Λοιπόν, time out από τον Βασίλη Σπανούλη, 48-28. 1:46 για το τέλος του ημιχρόνου.
1: Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, από εκεί που βρίσκεσαι, έχεις καθόλου οπτική με τον ιδιοκτήτη, τον Ρίτσαρντ Σιάο, να μας πεις αν αντιδράει, πώς παρακολουθεί την αναμέτρηση?
4: Πάντα είναι εκφραστικός ο Σιάο. Είναι εκφραστικός, συμμετέχει σε ζητήματα. Πάντα είναι εκφραστικός. Για την ακρίβεια, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Τον είδα πολλές φορές να σηκώθηκε με το κασκόλ του, το κούνησε. Ναι, είναι
1: το ζει το παιχνίδι, έτσι.
4: Εντάξει, παιδιά, είναι και μικρό σε ηλικία. Ναι. Τα διπλάσια του χρόνια έχω εγώ.
11: Βασίλη, κρύβε λόγια. Κρύβε λόγια.
4: Τι να, παιδιά, ψέματα να πούμε. Πιτσιρικά είναι, εντάξει. Δηλαδή, πώς το λένε, εκατομμυρίουχος μένα, αλλά εντάξει, είναι μικρό σε ηλικία. Είναι λογικό να παρασύρεται από την.
1: Τα έκανε από την κούνια τα λεφτά.
4: Λοιπόν, 48-28. Ο Αντετοκούνμπο, ο Κώστας, ο Μόργκαν, ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα και ο Ρομπισονέλ. Οι πέντε για τον Άριο, ο Ντουμπούγια, ο Γκερέρο, ο Λομπάκο, ο Στιούαρτ, ο οποίος συμπετύχει 6 πόντους. Και ο Ραντοσάβιεβιτς, οι πέντε για την Μπούργκος. Ο Όντιτς, ο οποίος έχει 12 πόντους για την Μπούργκος, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Ρομπισονέλ είναι τώρα με τον Τουμπούγια στο τζάμπολ για την κατοχή. 6 δευτερόλεπτα αν το κερδίσει ο Άρης επίδεσης. Η μπάλα όχι, πάει στα χέρια των παικτών της Μπούργκος και για την ακρίβεια στον Λομπάκο, ο οποίος οργανώνει επίδεση. Πολύ ωραία πάσα, εξαιρετική πάσα και κάρφμα του Τουμπούγια. Ο Αντετοκούμπο δεν κατάλαβε τι γινόταν, είχε πλάτη, πολύ κακή άμυνα από τον Κώστα. 48-30. Ο Μόργκαν τώρα για τον Άρη, τελευταία 82 του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στο Μόργκαν. Θα πάει στην γραμμή να εκτελέσει δύο βολές. Αν και νομίζω στην αρχή είχε γίνει στον Αντετοκούνμπο το φάουλ. Έχω αυτή την εντύπωση, την προσπάθειά του να κινηθεί στο καλάθι. Ο Μόργκαν, ο οποίος είναι άποντος, έχει παίξει πολύ καλές άμυνες, αλλά παιδιά στην επίθεση δεν του βγαίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Και μιλάμε για παίκτη με 14 πόντους μέσω όρο στην Ευρωλίγκα πέρυσι, εντάξει, στη Βίρτους Μπολόνια. Τώρα ανοίγει λογαριασμό στην πρώτη εύστοχη βολή, 49-30, καθώς ετοιμάζει το Λιντέλ με τον Μποχωρίδη να περάσει το παρκέ. 50-30 τώρα, ο Μποχωρίδης αλλάζει ποιον, ο Λιντέλ τον Ρόμπισον, ο Μποχωρίδης αλλάζει τον Δημητρίγεβιτς. Ο Ρόμπισον, ο οποίος έχει ένα φάουλ, ο Λιντέλ έχει δύο. Μπορεί και να συνερίσκω αυτό το οποίο κάνει ο Σπανούλης τώρα. Επαναφορά για την Μπούργκος. Ο Αλμαζάν που πέρασε το παιχνίδι. 1-13 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Σιούαρτ έχει την μπάλα με τον Μοκοκά. Περιμένει την κίνηση ψηλά για να πάρει το σκριν. Ελεύθερο τρίποντο, κακή άμυνα εδώ από τον Μποχωρίδη. Δεν την πληρώνει. Η μπάλα είναι εκτός από τα πόδια. Όχι, κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Είναι από τα πόδια του Αλμαζάνη μπάλα έξω. Αλλά δεν ζητάει challenge ο Σπανούλης. Είναι καθαρά η μπάλα έξω από τα χέρια, από τα πόδια του Αλμαζάνη. Είναι μπροστά στα δημοσιογραφικά η φάση. Ο Κουατοκούμπο πήγε να κλέψει χωρίς επιτυχία από τον Τουμπούγια. Τώρα κάνει φάουλ, νομίζω, ναι. Σωστή είναι η απόφαση. Χρησιμοποιεί, τον έβγαλε πολύ έξω τον Αντετοκούμπο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δικαίωμα για δύο βολές τον Τουμπούγια, ο οποίος είναι στους 6 πόντους με 3 στα 6 τίποτα. Δεν κάνει κακό παιχνίδι ο Τουμπούγια. Αμυντικά βέβαια έχει και θέμα, γιατί πήγε πάνω στον Ρόμπινσον Ερ. Μία ώρα και 23 λεπτά έχει κρατήσει το... Είναι η μέχρι στιγμής διάρκεια του αγώνα, παιδιά. Μία ώρα και 24 λεπτά. Ήταν άστοχος ο Ντουμπούγια στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Και σε αυτή άστοχος, με κόπο το rebound από το Λιντέλ. Παραμένει το 50-30. Γεμάτη επίθεση για τον Άρη, ο οποίος θα επιδιώξει να του μείνουν και δευτερόλεπτα. Ο Μόργαν, ο Λιντέλ ελεύθερος για τρεις, είναι εύστοχος. 53-30. Ο Λιντέλ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει περίπου 11 δεύτερα επίθεσης. Ο Μποχωρίδης τώρα με τον Στιουάρτ. Φεύγει ο Στιουάρτ, reverse, κλέβει, δεν ολοκληρώνει. Για τρεις ο Ντουμπούγια, η μπάλα εκτός από τα χέρια του Ραντοσάβιε, του Γκερέρο. Ο Άρης πήρε την κατοχή της μπάλας. Time out από το Σπανούλη για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Επίθεση 15 δευτερολέπτων. 53-30, ο Άρης το σύν 23 απέναντι στην Μπούργκος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης μέχρι στιγμής με την καταπληκτική του άμυνα το έχει κάνει εύκολο και με αυτή τη διαφορά των 23 πόντων.
1: Στη μέγιστη διαφορά της η τιμή, έτσι.
4: Ναι, στη μέγιστη τιμή της διαφορά, αυτό το σύν 23 μέχρι σύν 22 είχε πάει νωρίτερα, το 48-26. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 5 πόντους από τον Μίτρου Λόγκ, 11 από τον Ρόμπινσον Ερ με 9 rebound, 3 από τον Ντογιόπουλο, 8 ο Δημητρίγεβιτς, 2 ο Μόργαν, 5 ο Λιντέλ, 4 ο Χαραλαμπόπουλος, 4 ο Θανάσης Αντετοκούμπο και 11 ο Μοκόκα. Μένοντας λίγο στα στατιστικά του Άρη, 6 στα 18 τρίποντα, εξαιρετικό το 66% στα δίποντα, 10 στα 15, 15 στις 19 βολές. Ο Άρης, ο οποίος έχει 29 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, 13 assist και 8 λάθη.
1: Όντως, Βασίλη, αν συγκρίνεις την εμφάνιση την απουσινή του Άρη με αυτήν που έκανε πριν από λίγες ημέρες απέναντι στην Καρδίτσα, καμία σχέση, έτσι.
4: Διάβασα μία δήλωση του Ντελαφουέντες, του προπονητή της Ισπανίας, πριν τον αγώνα με την Κροατία, μετά το 0-7 που έφαγε η Κροατία από την Αγγλία. Είπε ότι ήταν ένα ατύχημα του ποδοσφαίρου. Κάπως έτσι χαρακτήρισαν και οι άνθρωποι του Άρη την ήττα από την Καρδίτσα. Όχι την ήττα, την εμφάνιση. Ο Λιντέλ τώρα πάντως κάνει λάθος. Χάνει την μπάλα, κλέβει η Μπουργκός. Τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ταμποάδα, καλή άμυνα. Όχι, δίνει. Ναι, έχει πατήσει πλάγια γραμμή, γιατί μου έκανε εντύπωση. Νόμιζα ότι έδωσε φάουλ στον Μποχωρίδη. Ενώ ήταν πολύ καλή άμυνα από τον Μποχωρίδη, καθαρή η άμυνα του. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Επαναφορά τώρα για τον Άρη στα 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Θέλει το Ιόπουλο λίγο, νομίζω, εδώ πέρα. Για να δούμε. Ο Μόργα κάνει κίνηση, την παίρνει, πετάει την μπάλα. Είναι άστοχος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης είναι μπροστά με 53-30. Ο Άρης, ο οποίος έχει 6 στα 19 τρίποντα, 10 στα 15 δίποντα, 11 πόντια από τον Μοκόκα, ο οποίος μαζί με τον Ρόμπινσον Ερ έχουν από 11 πόντους, 8 πόντια από τον Δημητρίγεβιτς, 5 από τον Λιντέλ, από 4 Χαρλαμπόπουλος και Θανάση Αντετοκούμπο, 5 για τον Μήτρου Λόγκ και 3 για τον Ντοϊόπουλο. Λοιπόν, παιδιά, ημίχρονο 53-30 για τον Άρη στο ΣΥΝ 23. Παίρνετε μικρόφωνο.
11: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Άρης Μπούργκος 53-30. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 66-49. Και να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά. Στα δίποντα 24 στα 35 για τον Αθηναϊκό, 14 στα 40 για τον Πρωτέα Βούλας. Στα τρίποντα 1 στα 11 για τον Αθηναϊκό, 4 στα 11 για τον Πρωτέα. Στις ελεύθερες βολές 15-20 για τον Αθηναϊκό, 9 στις 11. Έχουμε 19 assist για τον Αθηναϊκό, 9 για τον Πρωτέα Βούλας. Rebound 28 Αθηναϊκός, όσα έχει και ο Πρωτέας.
1: Ισορροπία.
11: Στα blocks είναι 1-0 ο Αθηναϊκός. Στα κλεψίματα 6-3 και στα λάθη 2-3. Αυτά είναι τα στατιστικά. Πρόλαβα κάποια στιγμή να δω τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος παρακολουθούσε την Μαριέλα. Είδα και τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, ένα πέρασμα που έκανε η κάμερα. Οπότε
1: έχει μαζευτεί κόσμος και λαός.
11: Έχει μαζευτεί κόσμος και λαός.
1: Και παρακολουθεί το τελικό του Super Cup γυναικών μεταξύ Αθηναϊκού.
11: Λοιπόν,
1: πάμε.
11: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και νομίζω ότι γυρνώντας θα κάνουμε έτσι να δούμε τι έγινε και με τις ελληνικές ομάδες και στα
1: υπόλοιπα αποτελέσματα.

0: Συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής,
1: Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Ερα Σπορ.
0: Και θα είμαστε μαζί για άλλα 27 λεπτά. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Ερα Σπορ, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Να κάνουμε μία σύνοψη τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Eurocup στο ημίχρονο ο Άρης Μπούργκος είναι στο 53-30. Για το BCL, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93. Ο Φρανκ Μπάρκλεϊ με τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού ισοφάρισε και μετά είχαμε μια αποτελεσματική άμυνα από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Ερτέλ με lay-up μόλις 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του παιχνιδιού χάρισε τη νίκη στην ομάδα, με τους πρωταθλητές Φιλανδίας να στοχούν σε τρίποντο με το Λέλαντ Βόκερ στο τέλος του παιχνιδιού. Για το Eurocup είχαμε την αναμέτρηση Κολοσσός Κραϊόβα 77-65, ιστορική νίκη για την ομάδα της Ρόδου. Κορυφαίος ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Peyton Willis, που προσέθεσε 14 πόντους και 5 rebound, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή και τη μεγάλη νίκη για την ομάδα από τη Ρόδο. Τρέπτσα Προμηθέας για το EuroCup 77-91, μεγάλο μάτς από τον Williams που είχε 18 πόντους, κυριάρχησε ο Coleman με 14 πόντους και 11 rebound στις δύο ρακέτες, πολύτιμες βοήθειες από τον Kulboka και τον Forrester που είχαν από 10.

0: 6:56 για το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 70-51. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση στο πόλο. Την παρακολουθεί ο Δημήτρης.
1: Νίκο, βρισκόμαστε στα πρώτα λεπτά του πρώτου οκταλέπτου με τους Μαρσεγέζους να προηγούνται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Μάτς για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο πόλο ανδρών. Λοιπόν, να δώσω εγώ τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στο μπάσκετ. Καταρχήν στο EuroCup 2 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Κλουζ Νάποκα Βενέτσια 98-92, Μπάλκαν Μπαχτσασεχίρ Κολέζ 60-101. Δεύτερο λεπτό τέταρτης περιόδου, Τρέμνιτς Νεπτούνας 75-70. Ημίχρονο Τορτών Αλεμάν 46-44. Στο έκτο λεπτό της δεύτερης περιόδου, Ρώμα Πανεβέζης 34-28. Και πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι της Μανρέσα με την Radio Farm Ulm. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με την Μανρέσα να προηγείται με 8-0. Τελικά αποτελέσματα από το FIBA Champions League. Εκτός από την νίκη της ΑΕΚ επί της Σαλόν Βίλπας 95-93, είχαμε Σλάβια Πράγα Άλμπα Βερολίνο 86-110 και Τραμπζονσπορ Ναντέρ 93-83 μετά από παράταση. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Γιουβέντους Ουνικάχα 66-103. Στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Αντβέρπ Τζάιαντς Σομπαστέλη 48-35. Στο 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Βόνι Πόρτο 40-28. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Σουμπότιτσα Βέκτα 35-29. Και πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Μούρθια με την Βαρέζε, οι δύο ομάδες ισοπαλές 5-5. Πάμε τελικά αποτελέσματα στο FIBA Europe Cup. Αμπερσόν Lions, Lions Γενέβης 83-105. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα 77-65. ΑΕΚ Λάρνακας Βούρσμπουργκ 73-65. SNR Eroxpor Γένσε 92-63. Κεραυνός Παρνού 88-70. Ο Πάβα Σπλίτ 68-74. Ο Ραντέα Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 93-67, Ρίγα Λοκομοτίβ Πλόβδιβ 106-83, Κάλεφ Κράμο Κορφές 84-78. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα και όπως είπαμε ο Προμηθέας Πατρών πέρασε από το Κόσοβο και κέρδισε την Τρέψα με 91-77. Στα μάτς τώρα που είναι σε εξέλιξη, 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, Μπέικεν Μπίαρς Μπενφίκα 74-81, Μπασκίμι Βαλμιέρα Γκλασβία 73-72, Σετζίν Νίτρα Μπλου Ούγινγκς 74-58. Στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Σαλόν Σαονέ Μάντσεστερ 21-21 και στο έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Τρίερ Μπατούμι 33-22. Θυμίζω ότι σε περίπου 7 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Παρί με την Βιλερμπάν για την EuroLeague.
0: Για τον φίλο που ρωτάει το τελικό στο 159, να του πω ότι το παιχνίδι αυτό είχε ημίχρονο 0-0 και το τελικό ήταν 0-0.
1: Πάμε και στο πόλο, στο Champions League. Μαρσέιχ Παναθηναϊκός, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, η Μαρσέιχ προηγείται με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα εδώ, Φερεντσβάρος Ιστεάου Βουκουρεστίου 23-7. Στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μλάντος Γιαντράν 2-2 και στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μπαρσελονέτα Νόβι Βελιγραδίου 0-3.

0: 3 και 53 πριν από τη λήξη του Super Cup στις γυναίκες στο μπάσκετ. Έφυγε το σκορ με το που πήγα να πω, με μάτια ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα το πει σε λίγο, να πω εγώ για το βόλεϊ, γιατί έχουμε και βόλεϊ σήμερα, είχαμε μάλλον.
0: 75-53, 3 και 53 πριν από την ολοκλήρωση.
1: Τα βρήκες όλα, τι στεναχωριέσαι. Λοιπόν, είχαμε και βόλεϊ σήμερα, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο βόλεϊ γυναικών, κόντρα στην Στρούμνιτσα. Ο δεύτερος νίκησε την τρίτα στο δεύτερο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλλου που γίνεται στην Στρούμνιτσα. Η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού νίκησε με 3-0 και είναι πολύ κοντά στην είσοδό της στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν εύκολα με 3-0 και για τη δεύτερη αγωνιστική του Βαλκανικού Κυπέλλου και με νίκη την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, επί της Κοδέσποινας Νακόφσκι, θα πάρουν το εισιτήριο για την τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση.
0: Δημήτρη, νομίζω καλά τα πήγαμε, έτσι. Ο Άρης προηγείται με 23. Νίκη για την ΑΕΚ, νίκη για τον Κολοσσό, νίκη για τον Προμηθέα.
1: Είμαστε γουρλίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα πράγμα έχει μείνει. Να γυρίσει το μάτσο Παναθηναϊκός να κερδίσει τη Μαρσέη στο Πόλο.
0: Ναι, νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολη η αναμέτρηση, έτσι
1: πολύ
0: δεν είναι
1: δύσκολη.
0: Κάτι εύκολο. Αν κερδίσει και ο Παναθηναϊκός τη Μαρσέη, που το ευχόμαστε, νομίζω ότι είμαστε γουρλίδες. Τα έχουμε πάει καλά.
1: Και πρέπει να δώσω και μια χρηστική είδηση για τους φίλους που μας ακούνε, ειδικά για τους φίλους της ΑΕΚ. Αν ψάχνουν να βρουν εισιτήρια για, για το μάτς με τη Ρεάλ και τον Όφι, με τον Όφι παίζει η ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο για την έκτη αγωνιστική της Super League, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια, sold out, τόσο το μάτς για το Σάββατο κόντρα στον Όφι για την έκτη αγωνιστική της Super League, όσο και για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Αργεί λίγα και αυτό το παιχνίδι, θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα τη δίψα που έχει ο κόσμος να πάει να δει την ΑΕΚ απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι όπως και να το κάνεις τώρα. Θα έρθει η Κιλιάν Εμπαπέ, θα έρθει η Μπέλιγχαμ, θα έρθουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι.
0: Εσύ δεν θα ήθελες να πας
1: και
0: δηλαδή.
1: Και Μουρίνιο στον πάγκο της.
0: Εσύ δεν θα ήθελες να πας.
1: Θα ήθελα να πάω, δηλαδή, πώς να σου πω. Δηλαδή, οποιοσδήποτε φίλος του ποδοσφαίρου θέλει να πάει να δει αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει. Η Ρεάλ, άσχετα με το τι υποστηρίζει, δεν έρχεται κάθε μέρα στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι ότι την έχουμε τη Ρεάλ.
1: Και είναι, ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή, όπως γίνεται ένας τελικός Champions League, ας πούμε, στην Αθήνα κάποιες φορές, στο ΆΚΑ, που παίζουν ομάδες, δεν παίζουν ελληνικές ομάδες. Δεν έχει σημασία. Ψάχνεις να βρεις ένα εισιτήριο να μπεις, να πεις ότι είδα και εγώ το παιχνίδι από κοντά, ρε.
0: Είναι θέση να τις απολαύσεις αυτές.
1: Έχουμε δει Μίλαν Λίβερπουλ, έχουμε δει Μπαρσελόνα Μίλαν, τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι φυσικά το μπάσκετ συνεχίζεται τις επόμενες δύο μέρες. Σκυτάλι παίρνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 9 και 4, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρ στο Telecom Center Athens φυσικά, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του τόσο τον Ρογκαβόπουλο όσο και τον Φάλ. Επιστρέφουν οι δύο τραυματίες. Τώρα για τον Χουάντσο δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε, θα έχουμε χρόνο να δούμε. Και την Παρασκευή να πούμε ότι φυσικά το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της Eraspor. Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Μπούκα στην περιγραφή. Και σκυτάλι παίρνει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή και εκείνος στις 9 και 4, πάλι με τουρκική ομάδα, Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. Ολυμπιακός ο οποίος θα αγωνιστεί στην Σανέλ Αρένα για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά φέτος. Και αυτό το παιχνίδι ζωντανά μέσα από την Eraspor. Γιάννης Τεντόπουλος και Γιάννης Ράνιος. Στείλαμε τους δύο Γιάννηδες.
1: Ναι.
0: Θα μπορείτε να το ακούσετε και αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία. Πριν πάμε και πάλι στο Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος, δύο ειδήσεις να δώσω. Χωρίς Μανού Γκαρθία, ο Άρης κόντρα στον Βόλο, πιθανή απουσία μέχρι ενός μήνα. Έπαθε θλάσιο Γιαννιώτας, ενώ επέστρεψε ο Χόγκλα και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Και άλλη μια είδηση που μας έρχεται από το χώρο του handball. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Χάνθ με 45-24 σε εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στην handball premier.
0: 1 και 12 πριν το λήξη στο Super Cup Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 84-63. Νομίζω ότι η ομάδα του Ηλία Ζούρου θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, έτσι, εκτός απρόπτου. Η διαφορά είναι στους 19 πόντους, απομένουν 50...
1: Πρώτος τίτλος στη σεζόν, Νικό.
0: Τι είπα?
1: Τη σεζόν, όχι τη χρονιά.
0: Ναι, τη σεζόν, τη σεζόν έχεις δίκιο. 50 δευτερόλεπτα απομένουν, οπότε 19 πόντι σε 50 δευτερόλεπτα το θεωρώ λίγο δύσκολο.
1: Και εγώ.
0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργκος, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να γυρίσουμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Παιδιά, έχει πάρει μια πολύ παράτολμη απόφαση ο Φίσακ, ο προπονητής της Μπούργκος, να παίξει άμυνα ζώνης. Εντάξει, ο άνθρωπος προσπαθεί να αλλάξει λίγο το παιχνίδι από τη στιγμή που ο Άρης προηγείται με διαφορά 23 πόντων. Απλά στην επίθεση πάντως βρίσκει λύσεις, όπως έκανε τώρα με τον Όντιτς. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί ο Άρης έχει στο παρκέ τον Ντογιόπουλο, τον Μόργαν, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μοκόκα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ρίσκο. Ο Μόργαν πριν από λίγο έβαλε ένα, τώρα βάζει και δεύτερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η απόφαση του Φίσακ, αν ήμουν Μόργαν, θα του έκανα το τραπέζι μετά. Ο οποίος ψάχνει να βρει ρυθμό, είναι μοναδικός. Ναι, είναι ο μοναδικός.
0: Βασίλη, αν σ' ακούει, κινδυνεύεις.
2: Όχι, μα δεν κατάλαβες. Το έγραψα και πριν. Δηλαδή και πριν βάλει τα τρίποντα ο Άρης, ας πούμε.
1: Δεν έχει διευκρινίσει όμως κάτι, θαλασσινά ή κρεατικά?
2: Ό,τι θέλει μπορώ, εντάξει. 1 εκατομμύριο συμβόλαιο έχει ο Μόργαν, εντάξει. Αλλά είναι δώρο, ας πούμε, αυτό που έκανε. Πολύ ωραία συνεργασία, φάουλ εδώ είναι, βέβαια, σωστό. Φάουλ του Μπίρς, κακώς διαμαρτύρεται στον Κοπρίβιτσα. Ο Άρης νωρίτερα και πάλι πήγε να έκανε την έξτρα πάσα. Δεν του βγήκε το ελεύθερο σουτ, το τρίποντο. 59-34. Σε λίγο συμπληρώνουμε 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοπρίβιτσα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πάντως η άμυνα του Άρη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου ήταν λίγο ανοιχτή. Και με τα 2 καλάθια που δέχτηκε και τώρα με τη φάση του Κοπρίβιτσα, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. 59-35.
0: Ολοκληρώθηκε το Super Cup των γυναικών. Τελικό 88-65. Ο Αθηναϊκός κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
1: Και ο Παναθηναϊκός κάνει ανατροπή στο Πόλο. Βρέθηκε να χάνει με 4-3 και προηγείται με 4-5.
0: Ωραία, επιστρέφουμε στο Βασίλη.
2: Ένα ακόμη χαμένο rebound. Το είπα ότι η στατιστική λέει ότι ο Άρης έχει 29 rebound. Εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά, η Μπούργκος έχει 16. Εγώ όμως βλέπω ότι από τα τελευταία 3-3,5 λεπτά του δεύτερου μέρους, στο ξεκίνημα του δευτέρου, ο Άρης έχει θέμα στα rebound. Τώρα ο Μπίρτς έχει ματώσει, δακάτι στον πάγκο. Ο Κώστας το κούμπο είναι στο παρκέ. Μετά το σουτ 2 πόντων, στο οποίο ευστόχησε ο καταπληκτικός Όντιτς, κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Τζαμαϊκανός. Ο Ζαμαϊκανός μας στην πολίστα, εντάξει, συνήθως είναι σπρίντερ οι Ζαμαϊκανοί, ο Όντιτς όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μένει στην άμυνα ζώνης, επιμένει τώρα. Αλλά στέλνει όμως τον Όντιτς περισσότερο πάνω στον Μόργαν. Ο Τογιόπουλος για τον Αϊτοκούμπο, πάρε βάλε είναι αυτό, καρφώνει την μπάλα στο

0: Ο Αντετοκούμπο με τον Κομπρίβιτσα λογικά θα είναι στο τζάμπολ. Όχι οι παίκτες οι οποίοι μονομάχησαν νωρίτερα. Ναι. Ο Κώστας έχει πάρει ήδη θέση. Ο Κομπρίβιτσα αφήνει ποιον. Όχι. Όχι, ο Κομπρίβιτσα πηγαίνει. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το σωστό. Οι δύο ψηλοί. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται με διαφορά 23 πόντων, τόσο ήταν η διαφορά και στο τέλος του ημιχρόνου, ε. Η μπάλα είναι στον αέρα, διεκδικείται και παίρνει την μπάλα ο Όντιτς. Για τρεις και πάλι εύστοχος ο Όντιτς. Καταπληκτικός, 20 πόντοι από τον Όντιτς. 61-41. Εδώ τώρα έχει γίνει φάουλ κανονικά από τον Σίγκφελντερ. Μετριέται όμως αλάθος, γιατί ήταν πολύ αισιόδοξη πάσα προς τον Ρόμπινσον Ερ, αλλά έπεσε πάνω του ο παίκτης της Μπούργος. Ο Στιούαρτ τώρα προσπάθησε να κλέψει ο Αντετοκούμπο. Πολύ ωραία back triple. Για τρεις και πάλι ο Όντιτς, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Πάρα πολύ καλός ο Τζαμαϊκανός. Και δεν είναι μόνο 20 πόντοι που έχει βάλει, είναι και τα στατιστικά του. Έχει 7 στα 12 σουτ. Έχει δύο κλεψίματα, ένα λάθος. 61-41, ο Άρης, ο οποίος δεν προστατεύει τόσο καλά την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 τώρα είναι η άμυνα ζώνης. Ο Μοκόκα για 3 είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Κομπρίβιτσα, πάει να κλέψει ο Ρόμπινσον, αλλά με φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Ρόμπινσον. Ο Σπανόλης έχει μπει μέσα στο γήπεδο του μεταξύ και δίνει οδηγίες, γιατί προφανώς δεν του άρεσε το ότι πήρε πολύ εύκολα το τρίποντο Μοκόκα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Άρης δεν δουλεύει για να σουτάρει ο Μόργαν, ο οποίος έχει 2-2. Όντις τώρα με τον Τοϊόπουλο, γρήγορη επαναφορά. Σου 3 πόντων ελεύθερο και αυτό, άστοχο νέο επιθετικό rebound. Το σου ήταν από τον Σίγκφελντερ, ο οποίος παίρνει μπάλα τώρα με τον Αντετοκούμπο. Reverse, πάει χαμηλά, tap από τον Αντετοκούμπο. Νέο επιθετικό rebound από τον Κοπρίβιτσα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα rebound. Δεν φαίνεται, επαναλαμβάνω, στη στατιστική, γιατί ο Άρης και διαφορά 15 rebound, η οποία όμως έχει μειωθεί. 61-43. Ο Μόργαν τώρα και πάλι για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Δεν θα αργήσει το time out, νομίζω, από τον Σπανούλη. Ο Όντιτς για τον Κοπρίβιτσα, πάει χαμηλά. Φάουλ από τον Μόργαν, θα στείλει τον Κοπρίβιτσα στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πολύ βιαστικός ο Άρης είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Παίρνει το πρώτο σουτ που βρίσκει. Όταν μπαίνει έχει καλός. Από τη στιγμή που ελέγχει το rebound, η Μπούργος βγαίνει εύκολα στο ανοιχτό γήπεδο και πετυχαίνει, ή στην transition επίθεση, και πετυχαίνει καλάθια. Γι' αυτό εξάλλου μειώθηκε και η διαφορά στα μισά της τρίτης περίοδου. Ο Κοπρίβιτσα ευστοχή στην πρώτη, 61-44. Στους 6 πόντους είναι, έχει μαζέψει και 3 rebound. Τα επιθετικά rebound της Μπούργος είναι πλέον 12. Αλλαγή, ο Σάμαρ θα μπει στο παιχνίδι, αλλάζει τον Όντιτς. Πήγε και ο Στιούαρτ να βγει από το γήπεδο. Τελικώς αντικαθίσταται ο Όντιτς, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι ο καλύτερος παίκτης της Μπούργος. Προς τα μέσα το Ιόπλο στον Αντετοκούμπο, κάρφωμα, αυτό που λένε in your face, στον Κοπρίβιτσα. Δεύτερη φορά που το κάνει ο Άρης το παιχνίδι αυτό, με το Ιόπουλο και Αντετοκούμπο, 63-45. Αυτό βασικά πρέπει να κάνει, γιατί η άμυνα ζώνης, ενώ είναι άμυνα χώρου κανονικά από την Μπούργος, δεν νομίζω ότι την εκτελεί και έτσι όπως θα ήθελε ο προπονητής της. Ο DJ Stewart σε off balance σου 3 πόντων. Αστοχή, rebound από τον Ρόμπινσον Ερ. Νέο κλέψιμο της μπάλας και πάλι δεν προστατεύει ο Άρης. Αστοχή, ο Σάμαρ, νέο επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι εκτός για την Μπούργος. Μεγάλο ζήτημα, το ξαναλέω, το rebound. Όχι, η μπάλα είναι για τον Άρη τελικώς. Διορθώνει το σφύριγμά του ο πρώτος διαιτητής. Εμπορικό time out. 4 και 16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άρης έχει μπάλα και προηγείται με 18-63-45, παιδιά.
1: 63-45 ο Άρης μπροστά στο σκορ επί της Ισπανικής Μπούργος. Ό,τι αφορά το

0: Ο Πόλο, έχουμε μπει πλέον στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι δύο ομάδες Μαρσέιγ και Παναθηναϊκός είναι ισόπαλες 5-5. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο Πόλο Ανδρών.
1: Στο Νάρι, εκείνο που μου κάνει εντύπωση στο παιχνίδι με την Μπούργκος είναι ότι είμαστε στα μισά της τρίτης περίοδου και το επιμέρους σκορ είναι 10-15. Ενώ αυτό που είπε και ο Βασίλης, κάτι δεν πάει καλά στα rebound. Έτσι.
0: Ναι, πραγματικά. Κοίταξε, πάντως έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ο Άρης από το κλείσιμο του πρώτου μέρους με αυτό το σύν 23 που προηγήθηκε, το 53-30 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει και λίγο εφησυχασμός.
1: Ναι, υπάρχει μια χαλάρωση, αλλά εντάξει, καλό είναι ο Άρης να μην χαλαρώσει, να το πάει μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή είναι στο 63-45.
0: Θεωρώ ότι η Μπούργκος δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα για να τον ανησυχήσει, να ανησυχήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, ένα δεκάλεπτο ολόκληρο, το τέταρτο, και υπολείπεται αρκετό χρόνο και για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος, έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε και το παιχνίδι της Παρί με την Βιλερμπάν για την EuroLeague. Βρισκόμαστε στο πέμπτο λεπτό, στα μισά της πρώτης περίοδου, με την Παρί να προηγείται σε αυτό το γαλλικό ντέρμπι, στη γαλλική μονομαχία της Βιλερμπάν με 15-6.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο Nick Gallis Hall και στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος.
2: Τελικά δεν άλλαξε η κατοχή, παρέμεινε στην Μπούργκος και ο Στιούαρτ βάζει ένα ακόμη τρίποντο. Διαδοχικά τα τρίποντα από την Μπούργκος, η οποία μαζί με αυτό έχει πλέον 5-16. 63-48. Είπαμε ότι ο Άρης χαλάρωσε πολύ. Ο Τογιόπουλος δεν απαντάει στο δικό του τρίποντο. Δεν παίζει άμυνα ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο. Και αυτό πληρώνει. Έχει δεχτεί 18 πόντους σε περίπου 6 αγωνιστικά λεπτά. Τώρα κλέβει ο Αντετοκούμπο στη λόπα που έκανε ο Στιούαρτ, φάουλ από τον Αλμαζάν επάνω στον Μόργαν. Ζητάει αντιαθλητικό μάλιστα ο Μόργαν. Όχι ψέματα, ζητάει να του δοθούν βολές γιατί είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Λοιπόν, Δημητρίγεβης, Καραλαμπόπουλος και Λιντέλ στο παρκέ. Μοκόκαντε το κούμπο και το Ιόπουλος εκτός. 63-48 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι 10-18 για την Μπούργκος. Ο Δημητρίγεβης παίρνει μπάλα σταθερά σε άμυνα ζώνης. Ο Μόργαν τώρα το σκρίν από το Λιντέλ με τον Ραντοσάβγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς έχει διάδρομο. Θα εκτελέσει, όχι μπάλα, δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα στριφογυρίσει και θα καταλήξει εκτός. Η Μπούργκος, η οποία είναι μεν πίσω με 15, αλλά αυτή τη στιγμή έχει το momentum του αγώνα. Ο Σάμαρ στη weak side, ελεύθερος για τρεις. Ο Σίγκεφελτ θα αστοχίσει, αλλά και πάλι νέο επιθετικό rebound. Ο Σάμαρ σε ένα lay-up θα αστοχίσει. Rebound τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο. 14 επιθετικά rebound για την Μπούργκος. Ο Μόργαν κατευθείαν για τρεις πόντους. Νέα τσαπατσουλιά. Ο Ρόμπινσον μαζεύει επιθετικό rebound. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που παίζει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι λες και χάνει αυτός με 15. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Τώρα πάει ένα κατσικιά για τρίποντο Μόργαν. Εκτελεί αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Λιντέλ. Ο Άρης ανανεώνει δύο επιθέσεις. Ο Δημητρίγεβιτς παίρνει το σκρίν από τον Λιντέλ. Με τον Κοπρίβιτς αμένει. Ίσως έγινε φάουλ εκεί στον Δημητρίγεβιτς. Η άμυνα η δεύτερη ήταν καθαρή πάντως. Εφηβιασμός. Σουτ για τρεις ελεύθερος. Ο Χαραλαμπόπουλος χάνει το rebound. Νέο rebound. Ποιος θα την πάρει. Τώρα ο Χαραλαμπόπουλος με τρίτη προσπάθεια. Ο Δημητρίγεβιτς είναι φάουλ τώρα αυτό από τον Ραντοσάβγεβιτς. Να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Αν το δώσουν απλό δηλαδή. Το δίνουν αντιαθλητικό το φάουλ. Βλέπω τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Αλλαγή, ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης στο παρκέ αντί του Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος δεν πήρε μπάλες. Ο Δημητρίγεβιτς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Αντιαθλητικό ήταν το φάουλ σκοπιμότητας βασικά. Πλέον έχει αλλάξει ο κανονισμός.
0: Έχουν αλλάξει 45 όροι, Βασίλη.
2: Ναι.
0: Και μέχρι να τους μάθουμε δεν ξέρω θα προλάβουμε αυτή τη σεζόν.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που το δείχνουν. Κατάλαβες. Γιατί έχουμε συνηθίσει διαφορετικά.
0: Προσπαθούσε να μου τα εξηγήσει ο Κώστας Σωτηρίου τις προάλλες.
2: Ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια.
1: Τα κατάφερε.
0: Σε ένα βαθμό κάτι κατάλαβα, αλλά μετά πάλι το χάσα.
2: Λοιπόν, 65-48 από τις δύο βολές του Δημητρίγεβιτς. Ο Άρης έχει την ευκαιρία να ανεβάσει τη διαφορά καθώς μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα για τον Χαραλαμπόπουλο προσποίηση μπαίνει προς τα μέσα. Έχει πάσα, πάει για off-balance shoot, θα ευστοχίσει. 67-48, 6 πόντι από τον Χαραλαμπόπουλο. Όλα ξεκίνησαν και πάλι από την απομόνωση του Δημητρίγεβιτς με τον Δίεζ. Ο Ραντοσάβγεβιτς τώρα φάουλ από τον Μόργαν. Είναι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον σέρβο της Μπούργκος. Άφησε κατευθείαν μπάλα κάτω ο Ραντοσάβγεβιτς, έτσι απέκτησε πλεονέκτημα. Τρίτο φάουλ για τον Μόργαν, ο οποίος αντικαθίσταται στο παιχνίδι ο Μίτρου Λόγκ. Ο Ραντοσάβγεβιτς, ο οποίος έχει δύο πόντους, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες και παραμένει στους δύο. Γενικώς είναι παίκτης ρόλου στην Μπούργκος, της άμυνας, της δημιουργίας χώρων για τους συμπαίκτες του στην επίθεση. Αυτός είναι ο ρόλος του. Εντύπωση είναι το 0 του Σάμαρ βασικά μέχρι στιγμής για την Μπούργκος. Ο Ραντοσάγεβης κάνει 0 στις δύο βολές. Έχουν σταματήσει και πάλι το παιχνίδι οι διαιτητές. Έχει κάνει φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος ο Λιντέλ έχει κάνει φάουλ στον Ντουμπούγια στη διεκδίκηση και το στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Λιντέλ. Τα επιθετικά rebound της Μπούργκος είναι 15. Πάρα πολλά rebound. Ο Ντουμπούγια είχε 0 στις 2 βολές στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ευστόχησε στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη, 2 στις 4. 67-50. Τελευταία 100 δεύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα είναι με τον Ραντοσάβγεβιτς. Ο Χαραλαμπόπουλος με τον Ταμποάδα. Φάουλ τώρα από τον Ταμποάδα στο Χαραλαμπόπουλο. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Μπούργκος. Από το επόμενο θα αποκτήσει και ο Άρης τον πόνους των βολών. Και μιας και λέγαμε για βολές, η 11 στις 19 έχει η Μπούργκος. Αν και με το ίντερνετ και με τις ανανεώσεις που γίνονται, παιδιά, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. 17 στις 21 για τον Άρη. Ο Δημητρίγεβιτς παίρνει μπάλα, σκρίνει από τον Αντιτοκούμπο, θέλει να βγάλει πικ στη weak side για τον Μίτρου Λόγκ. Μένει με τον Όντις, μπαίνει προς τα μέσα, έγινε φάουλ στο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος αστοχεί στο lay-up. Δεύτερη φορά παίκτης του Άρη κάνει το δύσκολο και χάνει το εύκολο, δηλαδή αυτό το lay-up. Ο Ντουμπούγια τώρα με τον Δημητρίγεβιτς. Σουτ για τρεις, πολύ καλή συνεργασία, πολύ κακό το σουτ, αλλά νέο επιθετικό rebound, νέο καλάθι από τον Δίες. 67-52. Ο Δημητρίγεβιτς παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Ταμποάδα. Συγκράτησε ο Δημητρίγεβιτς, ο Μίτρου Λόγκ για τον Αντετοκούμπο. Μπαίνει προς τα μέσα με τον... θα κερδίσει το φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Να δούμε άμα είναι το φάουλ από τον Όντιτς ή τον Ντουμπούγια. Νομίζω από τον Ντουμπούγια είναι. Ναι, και είναι το πρώτο του. Οπότε ο Θανάσης Αντετοκούμπο πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης μετά την ενέργεια που έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να έχει κατεβάσει ταχύτητα, καθώς ο Αντετοκούμπο αστοχεί και στην βολή. Το θέμα είναι για τον Άρη μη βάλει στο παιχνίδι την Μπούργκος, γιατί σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, το τέλος του πρώτου ημίχρονου, η διαφορά έχει πέσει κατά 8 πόντους, καθώς αστοχεί και τις δύο βολές ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Και μάλιστα θα αναγκαστεί τώρα να αντικαταστήσει και το Λιντέλ ο Σπανούλης, γιατί έκανε τέταρτο φάουλ και δίνει και βολές. Πολύ χαλάρωση για τον Άρη. Πάρα πολύ χαλάρωση το τρίτο δεκάλεπτο. Χαλάρωση η οποία είναι μη επιτρεπτή για παιχνίδι ευρωπαϊκό και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αλλά και στο EuroCup. Οπότε έχουμε επανάληψη σκηνικού με τον Ντουμπούγια, ο οποίος είναι και πάλι στη γραμμή, εκτελεί αυτή τη φορά αστοχή. Παραμένει το 67-52. Στα 43 δεύτερα και 9 δέκατα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεύτερη βολή και αυτή η άστοχη. Νέο rebound αυτή τη φορά με χαστούκι στην μπάλα. Δεν μπόρεσε να το μαζέψει ο Ρομπινσονέλ. Και φάουλ, ένα χαστούκι έφαγε πάντως ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Πολλά τα φάουλ, πολλές οι βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Ντουμπούγια, ο οποίος προσπάθησε να μαζέψει την μπάλα μετά τη δεύτερη χαμένη βολή. Ο Ντουμπούγια πάντως ή θα τις βάλει και τις δύο ή θα τις χάσει και τις δύο. 0-2, 2-2, 0-2. Έτσι έχουν πάει οι βολές του.
1: Και ένα παιχνίδι, Βασίλη, το οποίο έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τις 2 ώρες. Ξεκινήσαμε, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8. Ξεκίνησε στις 8 και 20 κάτι, λόγω
3: αυτά τα χαρτάκια
1: ναι, στην αρχή. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
2: Και έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο. 69-52 μετά τις 2 βολές από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους. Ό,τι τώρα με τον Δημητρίγεβιτς στα 11 δεύτερα θα μείνει χρόνος και στον Άρη, σταματάει για 3 και πάλι εύστοχος. 69-55. Καταπληκτικό παιχνίδι με 5 στα 7 τρίποτα από τον Όντιτς, ο οποίος δείχνει διαφορά για πρώτη φορά κάτω από τους 15, στους 14. Τελευταία επίθεση ανήκει στον Άρη, ο Δημητρίγεβιτς με τον Τουμπούγια, 9 δεύτερα, ο Μίτρου Λόγκ με τον Ρατοσάβιεβιτς. Θέλει να παίξει με τον Ρομπινσονέλ, όχι, πάει για 3, step back, θα αστοχίσει, rebound. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, 69-55. Το επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο για την Μπούργκος είναι 16-25. Πολύ κακό δεκάλεπτο αυτό για τον Άρη, παιδιά. 69-55 τέλος περίοδου, παίρνετε μικρόφωνο.
0: Έριξε τη διαφορά η Μπούργκος στους 14 πόντους, έτσι, 69-55 από τους 23 που έχανε στο ημίχρονο. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα δούμε τι θα γίνει στο Νιγκάλης Χολ στην αναμέτρηση του Άρης με την Μπούργκος. Έχουμε και ημίχρονο στο Πόλο στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέιγ προηγείται με 8-6. Θυμίζω το πρώτο οκτάλεπτο τελείωσε 5-5. Το δεύτερο οκτάλεπτο με επιμέρους σκορ 3-1. Με την Μαρσέιγ πλέον να προηγείται με 8-6 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο Πόλο Ανδρών.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλη στον Άγγελο Στίμο, ο οποίος ακολουθεί
0: και θα συνεχίσει και αυτός με το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Άρη με την Μπούργκος και μετά τελευταία σελίδα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Καλή συνέχεια, λοιπόν, από εμάς.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ακολουθεί ο Άγγελος Στίμος.

0: Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης Άρης Μπούργος. Λοιπόν, ο λόγος αμέσως στον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Ο Δημητρίκεβιτς σώζει μια επίθεση του Άρη με εύστοχο σου τριών ποντών, όπου και πάλι ο Άρης δεν είχε καλή λειτουργία. 72-55, 16-25 το επιμέρους σκορ για την Μπούργος. Κλέβει εδώ Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης βγάζει επιτέλους ενέργεια στο γήπεδο. 74-55 μετά την υπερβολική χαλάρωσή του στο τρίτο δεκάλεπτο, με πολλά χαμένα αμυντικά rebound, δεύτερες ευκαιρίες. Κλέβει και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος την πάσα του Όντιτς. Ο Δημητρίκεβιτς για τον Ρόμπινσον, αυτός για τον Λόγκ. Ο Μητρογόγκ είχε ελεύθερο τρίποντο, δεν το επιχείρησε. Πάει στην οργανωμένη επίθεση Δημητρίκεβιτς και πάλι για τον Μήτρου Λόγκ. Κακή πάσα του, τώρα μπαίνει ο Λόγκ προς τα μέσα. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Όντιτς. Τελειώνει η επίθεση. 5 δεύτερα, παίρνει το διάδρομο, προσποίηση. Φάουλ βέβαια, τον στέλνει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης σε 1 λεπτό και 15 δεύτερα μπορεί να καλύψει τη ζημιά που έπαθε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη μείωση της διαφοράς. Να δούμε βέβαια αν θα το καταφέρει. Ήτανε, πήγε με σύν 23 στα ποδητήρια. Η διαφορά μειώθηκε στους 14 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Και ο Μήτρου Λόγκ τώρα στοχεί στην βολή. Τώρα είναι στους 19. ...74-55... ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι στους 5 πόντους. Από 11 έχουν Ρόμπινσον και Μοκόκα, 15 ο Δημητρίκεβιτς. 0 στις 2 από τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος από το, είπαμε, από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Εκεί που δεν άφηνε κανένα σουτ, τώρα δεν παίρνει τα σουτ. Επίθεση για την Μπουργκός. Ο Ταμποάδα στη weak side, ο Όντις για 3 και πάλι θα στοχίσει. Επιθετικό rebound, ένα ακόμα για τον Ραντοσάβιεβιτς με τον Αϊτοκούμπε. Επιθετικό φάουλ, σωστό, γιατί ο Ραντοσάβιεβιτς χρησιμοποίησε ξεκάθαρα τον αριστερό του αγώνα για να αποθήσει τον Αϊτοκούμπο. Βέβαια, το να σουτάρει ελεύθερος ο παίκτης που έχει 5 στα 7 τρίποντα, δεν το λες και πιο σοφή επιλογή, όπως έκανε ο Άρης νωρίτερα με τον Όντιτς. Οι φίλοι του Άρη στην κερκίδα δίνουν το δικό τους ρεσιτάλ, καθώς ο Δημητρίκεβιτς αποφεύγει τελευταία στιγμή το λάθος. Ο Ρόμπινσον για τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα πετύχει με ανάποδο, λέει, από το καλάθι, από εκεί που ήταν δεδομένο το λάθος, κατάφερε να περάσει την μπάλα ο Δημητρίκεβιτς και να δημιουργήσει και προϋποθέσεις για εύκολο καλάθι. Τα Μποάδα με τον Χαραλαμπόπουλο, καλή άμυνα, αλλά πολύ καλή και κίνηση του Ντίες. Κλείνει ο Άρης όμως, κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Ρόμπινσον Ελ, κακή πάσα από τον Ελ, κλέβει ο Σάμαρ, ευδιασμός, ίσως και βήματα εκεί. Αστοχή πάντως ο Ντίες, έρχεται ο Ντουμπούγια και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 76-57. Χαραλαμπόπουλος, πάρα πολύ ωραία κίνηση, χωρίς την μπάλα ξέφυγε από τον Ταμποάδα, πέτυχε το καλάθι. 78-57, ακόμη 7 λεπτά και 20 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Σάμαρ με τον Ρόμπινσον Ελ, ο Ντίες ανεβαίνει, έχει μείνει ο Χαραλαμπόπουλος με τον Ντουμπούγια. Στην αλλαγή τώρα πάει στο Σάμαρ, κίνηση πολύ καλά χωρίς την μπάλα, αλλά το καταλαβαίνει ο Μήτρου Λόγκ και κλέβει την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση του Όντις χωρίς την μπάλα, αλλά ο Λόγκ ήταν πιο έξυπνος. Μήτρου Λόγκ έδωσε στον Δημητρίκεβιτς σε προπόνηση μετά την προσπάθεια, την προσποίηση του Ταμποάδα. 80-57, ο Ταμποάδα ξεκάθαρα είναι ο αδύναμος κρίκος της Μπούργος στην άμυνα. Λοιπόν, time out για τον Άρη, επαναφέρει, για την Μπούργο, συγγνώμη. Ο Άρης επαναφέρει τη διαφορά στο σύν 23, 80-57, 6 λεπτά και 56 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Παίρνετε μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, ο Άρης που όπως όλα δείχνουν έχει βάλει το νερό στο αυλάκι και οδεύει ολοταχώς για την νίκη κόντρα στην Μπούργος. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα ητάται από την Μαρσέγ με 8-6 στο Champions League στο πόλο των ανδρών. Να πω πως ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: για την Ευρωλίγκα. Αυτή την ώρα Παρί Βιλερμπάν 31-25 είναι η τέταρτη αγωνιστική που άνοιξε την αυλαία της. Από εκεί και πέρα για το Eurocup, ο Άρης, όπως είπαμε, προηγείται με 80-57 της Μπούργος. Έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή ευθεία για την νίκη. Νωρίτερα η ΑΕΚ επιβλήθηκε δύσκολα της Σαλόν Βίλπας με 95-93. Ο Κολοσσός πέτυχε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη κερδίζοντας την Κραϊόβα με 77-65 για το Eurocup. Παρουσία του Νίκου Γκάλι, όπως βλέπω, διεξάγεται η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Νομίζω ότι περνάει από το μικρόφωνο το πάρτι των φίλων του Άρη στις Κερκίδες. 80-57, τελευταία 7 λεπτά της αναμέτρησης, ο Ντουμπούγια για τον Όντιτς. Το καταπληκτικό Όντιτς, reverse, σταματάει, σουτάρει, αστοχή, αλλά χάνεται και πάλι το rebound. Καμία επαφή, καμία επικοινωνία εδώ μεταξύ Χαραλαμπόπουλου και Ρόμπινσον Ελ. Ο Όντιτς τώρα με το Κέμ Μπίρτς, πολύ ωραία assist των Δίες. Πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός ο Όντιτς, ο Τζαμαϊκανός. Πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Και σε άμυνα, τώρα φτάνει η πρώτη του assist, σε εκτέλεση. 80-59, ο Δημητρίγκεβιτς θα αστοχίσει, αλλά ζωνικό παιχνίδι εδώ πέρα από τον Δημητρίγκεβιτς, ατομικό, το οποίο δεν άρεσε και στο Σπανούλι. Πάει να κλέψει ο Δίες, ελεύθερος για τρεις, θα αστοχίσει και πάλι επιθετικό rebound. Εκνευρισμένος με τον Ρόμπινσον Ελ, ο Σπανούλης δικαιολογημένα. Ο Ρόμπινσον Ελ έκανε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν παίρνει ένα rebound, με εξαίρεση ένα επιθετικό που πήρε. 80-61. Ο Δημητρίγκεβιτς με τον Σάμαρ ξοδεύει τα δευτερόλεπτα, δεν βγάζει play και πάλι θα πάει μόνος του. Διαδοχές back triple, θα αστοχίσει, καταστρέφει εδώ την επίθεση της ομάδας του. Περίμενε μια κίνηση από τον Ρόμπινσον Ελ, λέει ο Τοϊόπουλος στο παρκέ. Βάζει και το Λιντέλ αντί του Ρόμπινσον Ελ, ό,τι κατάλαβα, αν βλέπω καλά, ναι. Δικαιολογημένα ο Σπανούλης του δίνει το χέρι, του χαϊδεύει το κεφάλι, αλλά έχει παράπονα.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ερλ έχει EuroLeague buyout?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι. Μόνο NBA out έχει.
0: Μόνο NBA out έχει, έτσι.
1: Ναι. Το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Σάμαρ με τον Τοϊόπουλο στην αλλαγή τώρα. Ο Μπίρτς, ο Όντιτς, πολύ καλή πάσα. Άργησε να έρθει βοήθεια. Ο Ντουμπούγια πετυχαίνει το καλάθι, 80-63, και πάλι μαζεύει τη διαφορά η Μπούργος, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει την εικόνα που έδειξε η πρεμιέρα. Φάουλ τώρα από τον Σάμαρ στον Τοϊόπουλο. Η αλήθεια είναι το φλέρταρε και πριν. Φλέρταρε με το φάουλ και πριν, και το λέω αυτό γιατί είχε πολύ ένταση στην άμυνά του. Θα πούμε στα τελευταία 5 λεπτά. Ο Μοκόκα στο παρκέ μαζί με τον Λίντελ, τον Μπίρτς, τον Τοϊόπουλο και τον Χαραλαμπόπουλο και τον Άρη. Ενώ ο Μόργαν θα αλλάξει τώρα τον Χαραλαμπόπουλο. Μάλλον λόγω κούρασης. Δεν νομίζω λόγω αγωνιστικής απόδοσης. Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος πήρε rebound, έκλεψε και δύο φορές την μπάλα και φτάσει και τους 10 πόντους. Ο Μοκόκα για τον Λίντελ. Ο Τοϊόπουλος στα 10 δεύτερα με τον Σάμαρ. Περιμένει το screen του Λίντελ. Ανεβαίνει τα επιθετικό φάουλ, 5ο για τον Λίντελ. Πολύ τσαπατσούλης ο Λίντελ σήμερα. Από τα 5 φάουλ που έκανε, έχω την εντύπωση ότι τα 3 είναι επιθετικά. Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. 80-63. Ο Άρης θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι και να πάει με μεγαλύτερη διαφορά, να πάει με συν 23, συν 24. Δεν το έκανε. Ο Σάμαρ για τον Δίες, ο Μπίρτς πήγε να κόψει, δεν τα κατάφερε. 80-65. 8-0 σερί για την Μπούργκος. Ο Τοϊόπουλος τώρα ψάχνει το σουτ, μένει με τον Δίες χαμηλά τώρα στο Χαραλαμπόπουλο που είναι με τον Σάμαρ. Ο Ντουμπούγια είναι για βοήθεια στη weak side. Ο Μόργαν ελεύθερος για τρεις, είναι εύκολος. 80-65. Δεν είναι ανάσα, γιατί ο Άρης προηγείται με 18 πόντους, αλλά είναι σου ψυχολογίας αυτό. Ο Μόργαν, ο οποίος έχει βάλει νομίζω τα 3 από τα 4 ελεύθερα που πήρε. Ο Όντις παίρνει μπάλα χαμηλά, νέο καλάθι, κινήθηκε στην πλάτη του Γιόπουλο, 83-67. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι είναι ίσα ίσα, για να έχει λόγο να γκρινιάζει ο να γίνει φάουλ στον Μοκόκα από τον Ντουμπούγια. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την Μπουργκός. Έλεγα ότι το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, είναι ό,τι πρέπει για να γκρινιάξει από την τύρια ο Σπανούλης.
0: Που από ό,τι έχω δει θα το κάνει.
1: 100%.
0: Και πάντως τώρα βλέπω έξαλλος.
1: Ο Νίκος Γκάλης πάντως αποχωρεί από το γήπεδο. Γι' αυτό και το χειροκρότημα. Παραλίγο το λάθος τώρα. Σώζει ο Μοκόκα. Μοκόκα σταματάει και εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Καμία λογική στην επίδεση του Μοκόκα. Ο Ντουμπούγια τώρα με το Μοκόκα. Ο Μόργαν θα κάνει φάουλ στον Δίες. Θα το στείλει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Σπανούλης είναι εκνευρισμένος με την έλλειψη κέντρωσης των παικτών του. Αντί να κάνει φάουλ χαμηλά και να μην δώσει βολές, κάνει φάουλ ψηλά και δίνει βολές στον Δίες. Δηλαδή αυτή η φάση είναι η πιο χαρακτηριστική της έλλειψης συγκέντρωσης. Ο Δίες, ο οποίος ευστοχεί στη βολή, 83-68. Τελευταία 4 λεπτά, 3,5 για την ακρίβεια του αγώνα. Δύο στις δύο από τον Δίες, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ καλό σήμερα. Δεν είχε αυτό το ρόλο κανονικά. Έχει 8 πόντους, τις αμυνούλες του τις έπαιξε, τα ριμπαουνάκια του τα πήρε, τα σκριν τα έδωσε στην επίθεση. Καλύτερος από τον Κοπρίβιτσα, ας πούμε, σε αυτό το small ball της Μπούργος. Νέο άστοχο σουτ, αυτή τη φορά από τον Μόργαν. Ο Ντουμπούγια μαζεύει ριμπάουν, 83-69, η διαφορά στη χαμηλότερη τιμή της. Ο Σάμαρ τώρα με τον, ήταν με τον Πίρτσο, ο Ντουμπούγια είναι με τον Μοκόκα, κλέβει ο Τογιόπουλος στην πάσα που πήγε να περάσει τον Δίες. Ο Μοκόκα έχει γήπεδο ανοιχτό, ο Χαραλαμπόπουλος προτιμάει να πάει σε οργανωμένη επίθεση και καλά κάνει. 30, ο Μοκόκα τώρα νέο λάθος στην πάσα που πήγε να περάσει στον Μπίρτς. Άλλη ομάδα είδαμε πάντως στο πρώτο ημίχρονο και άλλη ομάδα είδαμε στο δεύτερο. Άλλη ου πάσα, ο Ντουμπούγια θα ευστοχήσει από την πάσα του Σάμαρ, time out από τον Σπανούλη, ο οποίος είναι εκνευρισμένος με τους παίκτες του. 83-71, 2-45 για το τέλος του αγώνα, time out από τον Σπανούλη.
0: Λοιπόν, time out με τον Σπανούλη να είναι εκνευρισμένος από τους παίκτες του, όπως φαίνεται, 83-71. Ένα παιχνίδι, μάλλον δύο είναι στο κουπόνι του στοιχήματος που διεξάγονται αυτή την ώρα. Ένα έχει γκολ. Το αύριο Lancaster City είναι στο 37ο λεπτό και είμαστε στο 2-1. Νωρίτερα Eskişehir Eskişehir Sport 4-1 με 2-1 το ημίχρονο. Αυτά λοιπόν, το κουπόνι όπως ξέρετε είναι φτωχό. Επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα πλέον στην Ευρώπη μετά τις υποχρεώσεις για την Nations League των εθνικών ομάδων. Τα φιλικά που είχαμε. Φυσικά εχθές είχαμε και το μεγάλο φιλικό, το αντίο του Lionel Messi από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον Γιώργο Αθανασίου. Φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι βίντεο και όσοι μπορέσατε να ξενυχτήσετε να δείτε τον αγώνα, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και δύο ασίστ το 3-0 επί του Μπενίν. Όπως τόνισε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Dragan Sacco, τα νίκες μετράνε, αλλά σίγουρα είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε. Βεβαίως, γιατί η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε για να κερδίσει κόντρα στην ομάδα από τη Φιλανδία, τη Σαλόν Βίλπας. Ο Αθηναϊκός λοιπόν είναι η γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού, κατακτάει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς κέρδισε στον τελικό του Super Cup τον Πρωτέα Βούλας με 88-65. Λοιπόν, Βασίλη, το παιχνίδι ξαναρχίζει, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, 83-71, το Ιόπουλος Κώσταν το κούμπο Μόργαν, Μοκόκα και Χαραλαμπόπλος. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα, νομίζω ότι γίνει φάουλ. Κόβει πάντως ο Δίες. 4 δεύτερα και 8 δέκατα στη διάθεση του Άρη για να βρει καλάθι και για να μην βάλει τον εαυτό του σε μπελάδες. Γιατί τα 2,5 λεπτά στο μπάσκετ είναι πολύς χρόνος και η διαφορά είναι στους 12. Χαραλαμπόπλος κατευθείαν για 3 είναι ο παίκτης του δεύτερου ημιχρόνου. 86-71. Καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τον Χαραλαμπόπουλο. Μαζί με τον Δημητρίγεβιτς και τις άμυνες του Μήτρου Λόγκ. Οι υπόλοιποι χαλάρωσαν υπερβολικά. Τάπα τώρα στον Δίες από τον Χαραλαμπόπουλο. Τι άλλο να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα για τον Αντετοκούμπο. Το Γιόπουλος έχει ελεύθερο τρίποντο, εκτελεί ευστοχή. 89-71. Ο Άρης τελειώνει το παιχνίδι με αυτούς τους διαδοχικούς πόντους από το Γιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο. Ο Αντετοκούμπο τώρα θα κάνει φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Όχι, ψηλά το δίνει. Οπότε έχει δύο βολές ο Στιούαρτ. Οπότε ο DJ Σκιού θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εντάξει, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις την ίδια ένταση, εντάξει, για 40 αγωνιστικά λεπτά και δεν αμφισβητείται ότι ο Άρης έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκε 53-30, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, αν απομονώσουμε maximum 4 λεπτά, το υπόλοιπο διάστημα ήταν πάρα πολύ προβληματικό. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να ξεφεύγεις με διαφορά 23 πόντων και να δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο να επιστρέψει. Η διαφορά έπεσε στους 12, θα μου πει κάποιος, αλλά δεν υπήρχε λόγος να βάλεις στον εαυτό τέτοια πίεση.
0: Εντάξει, λοιπόν, Βασίλη, λογικό είναι και οι παίκτες κάπου να χαλαρώσουν. Η διαφορά ήταν μεγάλη. Βεβαίως μπήκανε σε κάποια πίεση, κάναν έξαλλο το σπανούλι. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι ο Έλληνας προπονητής θα τους τα καταφέρει να τους τα μεταδώσει.
1: Είναι προκειμένου ομάδα,
0: προκειμένου
1: είναι
0: να αποφεύγονται. Ναι. Είναι φυσικά νέα ομάδα, νέο Αλεξάνδριο, έτσι 6300. Αυτή δεν είναι η χωρητικότητα.
1: Ναι, 6300, ναι.
0: 6300. Και νομίζω είδαμε και χαρτάκια από άλλες εποχές, ατμόσφαιρα από άλλες εποχές, έτσι εκεί που διακόπη το παιχνίδι. Εντυπωσιαστήκανε και οι Ισπανοί.
1: Εντάξει, είναι μια παράδοση η οποία βαστά εδώ και 4 δεκαετίες από την εποχή της αυτοκρατορίας.
0: Εντυπωσιάστηκε μέχρι και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Σιαό.
1: Το έχει ξαναδεί, το έχει ξαναδεί.
0: Το έχει ξαναδεί, αλλά σήμερα χειροκρότησε κιόλας, όπως βλέπω.
1: Ήταν την πρώτη φορά που ήρθε, ήταν πιο εκδηλωτικός, να φανταστείς.
0: Τώρα τον βλέπω αυτή τη στιγμή που έχουν πέσει τα χαρτάκια και χειροκροτεί. Εντάξει. Άλλες εποχές, ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εν τω μεταξύ επικυρώνει την αποφασή τους διαιτητές για τις δύο βολές. Ο Στιούαρτ ευστοχή στην πρώτη, 89-72. Έχει το δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Ο Άρης έχει κλειδώσει τη δεύτερη νίκη του στο EuroCup. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί την Ιταλική Ντερτόνα. Μεσολαβεί φυσικά ο αγώνας πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στο Παλέ. Μετά πάλι εντός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι και συνέχεια θα ταξιδέψει στην Γερμανία για να παίξει στο Ροστόκ. Κλέβει μπάλα ο Σάμαρ, κλέβει όμως και πάλι όταν το κούμπο. Ο Μοκόκα μπαίνει προς τα μέσα, χάνει το lay-up, follow άστοχο από τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Ο Δημητρίγεβιτς μαζεύει την μπάλα. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα. Ζητάει να παίξει ένας με έναν ο Δημητρίγεβιτς. Αυτό κάνει, ίσως σου έγινε και φάουλ εκεί πέρα. Αστόχησε. Τελευταίο λεπτό σε λίγο. Ο Στιούαρτ με τον Μοκόκα σταματάει. Step back για τρεις. Ένα τέτοιο σουτ που το έβαλε ο Στιούαρτ χάρισε τη νίκη στην Μπούργκος επί της Εντεβίτα στην πρώτη αγωνιστική. 89-75. Φάουλ τώρα από τον Σάμαρ επάνω στον Δημητρίγεβιτς. Το στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι στους 17 πόντους, έχει 17 πόντους και 6 ασίστ. Πάντως το στατιστικό της του μάτς είναι τα 22 επιθετικά rebound τα οποία μάτζεψε η Μπούργκος. Πάρα πολλά. Ευστοχή στην πρώτη προσπάθεια ο Δημητρίγεβιτς, 90-75. 19 πόντι για τον διεθνή γκάρ. 91-75 πρώτο σκόρερ. Ο DJ Stewart έχει μπάλα, περιμένει την κίνηση του DS. Μένει τώρα με τον Morgan. Το μόνο που μένει να δούμε είναι την τελική διαφορά. Και πάλι step back και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά άστοχος. 23 τα επιθετικά rebound της Μπούργκος, η οποία θα βρει και πάλι στόχο. Μειώνει σε 91-77. Συνεχίστε, λέει ο Σπανούλης στους παίκτες του. Ο Τογιόπουλος με τον Ντουμπούγια, ο Δημητρίγεβιτς με τον Ταμπουάδα. Μπαίνει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 21 πόντι. 93-77. Επίθεση, λέει ο προπονητής της Μπούργκος, τον Ταμπουάδα. Ο Ντουμπούγια είναι με τον Αντετοκούμπο, με πρόσωπο. Πάνω σε άμυνα το σούτ αστοχή, 24 επιθετικά rebound. Σούτ για 3, εύστοχο από τον Λομπάκο. Τελικό αποτέλεσμα στο παλέ, 93-80 για τον Άρη, ο οποίος πήρε 11 πόντους από τον Ρόμπι Σονέλ, 7 από τον Μήτρου Λόγκ, 21 από τον Δημητρίγεβιτς, ο Τογιόπουλος 6 πόντι, 11 για τον Μόργαν, 5 από τον Λίντελ, 13 από τον Χαραλαμπόπουλο, από 4 στα αδέρφια Αντετοκούμπο, 11 από τον Μοκόκα, 25 πόντι από τον Νότις για την Μπούργκος, 13 από τον DJ Stewart. Ο Άρης κάνει το 2-2 στο EuroCup με την νίκη του επί της Μπούργκος, 93-80 μπροστά στον ιδιοκτήτη του Ρίτσαρτ Σιάο και φυσικά τον Νίκο Γκάλι. Αυτά από το παλέ.
0: Ωραία Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Νίκη για τον Άρη. Άνετη επικράτηση κόντρα στην Μπούργκος για τους κιτρινόμαυρους του Βορρά. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο ο Σπανούλης τον είδαμε πολλές φορές να σηκώνεται και να ανταβάζει με τους παίκτες του που είχαν χαλαρώσει, καθώς η διαφορά από το πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανής. Παρί Βιλερμπάν, ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο σε λίγο, 42-45.

2-2 γίνεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άβρο και τη Λάνκαστερ Σίτι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το Μπελουιζάντ Κεντσέλα είναι χωρίς σκορ στο 32ο λεπτό. Αγώνες πρωταθλήματος έχουμε από τη 1:30 για τη Βραζιλία, Ιντερνασιονάλ Κορίνθιανς, Μπραγκαντίνο Μιρασόλ, Ρέμο Γκρέμιο, Αβαή Λοντρίνα, Οπεράριο Μποταφόγκο, Μπαΐας Απεκοένσε, Μποταφόγκο Βάσκο Νταγκάμα, Κλαμπ Ρεγκάτας Γκοϊνιένσε, Βιλανόβα Κουιάμπα, Μινέιρο Φορταλέζα, Κρουζέιρο Σάο Πάολο. Αυτά για τους ξενύχτηδες. Μετά τη 1:30 ξεκινούν οι αναμετρήσεις αυτές.

0: Μην ξεχνάμε όμως, αφήνουμε το μπάσκετ, μην ξεχνάμε ότι επαναρχίζει το πρωτάθλημα και μάλιστα με αναμέτρηση φωτιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή το βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Να μάθουμε τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Έλα Μπάμπη, καλησπέρα. Γυρίσανε οι διεθνείς.
1: Γυρίζουν. Καλησπέρα, Άγγελε, και στους ακροατές μας. Γυρίζουν. Το πιο μακρινό είναι Πουέρτα και
0: Γκονζάλες.
1: Και Γκονζάλες. Και ο Κάρμο ήταν Αγκόλα. Και μάλιστα το έλεγα το πρωί, Άγγελε, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αν έτσι, και τώρα θα μου πεις δύσκολο. Καθόμουν και έβλεπα τα στατιστικά του αγώνα της Αγκόλα και τον είδα όταν είχε χαφ ο προπονητής. Ναι, χαφ. Αριστερά κιόλας. Όχι πλάγιο στο extreme τέτοιο στυλ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τριάδα. Δεν μπορώ να σου το δω κιόλας. Πού να βρει τον αναδιαδοντή, αν ήταν κανένα εσωτερικό χαφ, δεν νομίζω τόσο μπροστά. Μου φάνηκε σαν να παίξει δηλαδή με τρεις στην ευθεία χαφ και να βγουν τα μπακ. Αυτό καταλάβαινα από τη διάταξη. Οπότε ναι, ότι ξέρει μπάλα ο Κάρμο, ξέρει. Απλώ να το βάλει χαφ είναι και πολύ ψηλό παιδί. Οκ, γιατί είναι ο Κάρμο. Είναι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι στο να κάνει, θυμάστε, τις μεγάλες διαγώνιες, μπαγιές, ας πούμε, σε σχέση με τον Πιρόλα. Είναι ακόμη καλύτερος. Που και ο Πιρόλα είναι καταρτισμένο σε ένα αμυντικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πεις ότι τη βρίσκει την μπάλα που λέμε, την κατεβάζει μια χαρά.
0: Μια χαρά αμυντικός.
1: Αλλά ο Κάρμο είναι και καλό. Το έχει αυτό, το έχει αυτό.
0: Ναι, ο Κάρμο το είχε.
1: Την παλιά την είχε. Να το δούμε. Ναι, να δούμε πώς πήγε. Κάτι τέτοιες δοκιμές είναι. Ξεσβάζουν ιδέες και συμπομονητές των ομάδων.
0: Λες να βάλει ιδέες στον Ιμανόλ.
1: Όχι, δύσκολο γιατί έχει χαφ ο Αλγουίθ. Έχει.
0: Θέμα είναι τι θα γίνει και με το Φρόιλερ. 4-90 λεπτά, έτσι, δεν βγήκε δευτερόλεπτα.
1: Είναι και αυτό, έχεις δίκιο, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Και ξέρεις ότι λέμε, ας πούμε, που έρθα και ο Γκονζάλες, χωρίς να. Δεν μπορεί να κάνεις εκτίμηση για 11 από τώρα. Δεν έχουν γυρίσει τα παιδιά, δηλαδή αν τους δει και ο προπονητής να μιλήσει μαζί τους. Αλλά έλεγα πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της μεγάλης διακοπής των 3 εβδομάδων, αλλά όχι ότι παίζει αυτό ρόλο, παίζει όλο το πώς, δηλαδή και 2 εβδομάδες θα ήταν όπως παλιά, πάλι θα γίναγαν Παρασκευή. Μήπως ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα και υπάρχει μια πιθανότητα να το σκεφτεί ο προπονητής, σου λέει έρχονται από ταξίδι, είναι επιβαρημένοι, ας ξεκινήσω στην επίθεση, ξέρω εγώ. Γιάρεμ Τσουκίμου Αντιλματζή και ας ξεκινήσω στα χαφ σε Φρόιλερ. Αλλά είναι και αυτή η παράμετρος που έβαλες, ότι ο Φρόιλερ τα παίξε όλα τα μάτς. Βεβαίως ο Φρόιλερ παίξε χθες, οπότε είναι οκ. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 4 μέρες. Πανέρχεσαι θα μου πω.
0: Ναι,
1: και είναι 34, αλλά είναι παίχτης που είχε υψηλές εντάσεις και μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με και πέρσι, ας πούμε, έπαιζε καμπιονάτο.
0: Ναι, βέβαια, και ήταν βασικός. Στην καλή
1: Μπολόνια. Και η εθνική ομάδα. Οπότε δεν ξέρεις κάτι απίθανο, κάτι φοβερά δύσκολο. Αλλά σίγουρα ειδικά για τα παιδιά που έχουν τα μεγαλύτερα ταξίδια και θα έχουν καθυστερημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή διεθνείς, που έχουν αρχίσει και μαζεύονται στο Ρέντι, σίγουρα αυτή θα είναι μια παράμετρο που θα την υπολογίσει. Όπως θα την υπολογίσουν κάθε προπονητή σε κάθε ομάδα που έχει τέτοιες περιπτώσεις. Το καλό είναι ότι επειδή ακολουθεί και ένα επίσης πολύ δύσκολο μάτς με τη Μαρσέη, είναι ότι επειδή είναι Europa League, θα είναι Πέμπτη. Πάντα το Κυριακή Πέμπτη, Άγγελε, είναι καλά. Είναι ικανοποιητικό.
0: Δεν είναι το ίδιο Κυριακή Τετάρτη.
1: Το πρόβλημα, μπράβο. Το πρόβλημα είναι στο Champions League, γι' αυτό παίζουν Σάββατο. Αλλά το πρόβλημα μετά στο Μάρσι που παίζουν Πέμπτη, είναι το Πέμπτη Κυριακή. Δηλαδή στην πραγματικότητα το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού θα είναι από Μαρσέη Γαχρίνιο. Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Πάντα το Πέμπτη Κυριακή είναι πρόβλημα, Άγγελε. Δεν είναι δηλαδή. Το πρόβλημα Παναθηναϊκός Μαρσέη έγινε αρκετές ημέρες για να επανέλθουν οι παίχτες. Είναι το Πέμπτη Κυριακή. Αλλά οκ, έτσι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρουν οι προπονητές και τη διαχείριζε. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει και Champions League και Europa League, οπότε και Conference League. Οπότε τα έχει αντιμετωπίσει αυτά και οι προπονητές γι' αυτό έχουν και μεγάλα ρόστερ για να κάνουν και rotation. Το λέω αυτό γιατί έτσι όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Αλγουαθίλ, δεν ξέρω αν μας επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Που δύσκολο αυτό γίνεται από ένα προπονητή, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων, ξέρεις, κάποια πράγματα έχεις δει, τα αξιολογείς, τα ξανασκέφτεσαι και πας σε αυτό που θεωρείς καλύτερο. Αλλά έτσι όπως τον έχουμε δει να παίζει, μέχρι στιγμής βάζει 2 από ΕΣΕ Φρόιλερ που έρθα. Αυτό δεν κάνει.
0: Αυτό κάνει.
1: Ναι. Οπότε δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να βάλει ΕΣΕ Φρόιλερ.
0: Δεν μπορεί.
1: Λέω ένα θεωρητικό, κατάλαβες. Και μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, έχει πάντα σε όλα τα μάτια ένα τσικίνιο μπροστά του. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είδε ότι εκείνη του δώσει και ωραία φανέλα ο Ρέτσος. Τη φόρεσε και τον ευχαρίστησε της Εθνικής Ελλάδας. Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε αυτό θα έχει ενδιαφέρον από αύριο, πια που θα, η προετοιμασία θα μπει σε ένα τελικό στάδιο, μπορεί να πει κανείς, για τον αγώνα σαν το διατρίβι με τον Παναθηναϊκό. Αν και στην πραγματικότητα, ακόμη πιο σημαντικές θα είναι οι δύο τελευταίες προπονήσεις, Παρασκευή και Σαββάτου. Έτσι που θα έχουν γυρίσει πια όλοι οι παίχτες, θα μιλήσω ο Αργουατήλ και με τα παιδιά που έρχονται τελευταίοι, και συγκεκριμένα ακόμη περισσότερο, δηλαδή ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, και ανάλογα θα πράξει και θα, και θα κάνει τα κουμάδα του που λέμε, και θα πάει και στις αποφάσεις του για το ντέρμπι. Για ένα ντέρμπι που το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναλέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, μπορεί να είναι μόλις δηλαδή έκτη αγωνιστική, αλλά από τη στιγμή που η διαφορά είναι υπέρ του Παναθηναϊκού 5 βαθμού μέχρι στιγμής και ο Ολυμπιακός είναι και τέταρτος, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και πόσο δύσκολο θα είναι να νικηθεί, γιατί όχι μόνο θα του ξεφύγει ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς, αλλά κυνηγάει και τρεις ομάδες. Είναι δύσκολο.
0: Είναι μεγάλο ο αριθμός των ομάδων που θα κυνηγάει.
1: Εντάξει, έχουμε δει από τα αθλήματα να καλύπτονται διαφορές, και επειδή τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα παίζεται στα play-off και έχουμε δει εκεί να παίζονται πάρα πολλά, στην πραγματικότητα να παίζονται πολλά. Όπως όμως και να το κάνουμε, θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Και για πάρα πολλούς λόγους σε αυτή τη νίκη, ούτως ή άλλως θα την ήθελε. Κάθε ντέρμπι οι ομάδες πάνε για να κερδίσουν. Είναι πολύ σημαντικό και στην ψυχολογία τους, αλλά ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση και η βαθμολογική διαφορά και με τον Ολυμπιακό να είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο από τον Αύγουστο και μετά και ακόμη περισσότερο τον Σεπτέμβριο που άλλαξε προπονητή, καταλαβαίνει κανείς πόσο ωφέλη θα έχει αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως βέβαια από χθες είναι στο επίκεντρο και κάτι πολύ πιο σπουδαίο για τον Ολυμπιακό. Μάλλον είναι ακόμη περισσότερο πια στο επίκεντρο, γιατί δεν είναι στην διαδικασία του θα, ένα έργο, ένα όραμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Υπάρχει και η κυβερνητική πλέον βούληση και επίσημα μετά την σύσκεψη που έγινε στο μεγάλο Μαξίμου πρόεδρο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρόντος και του Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και του Δήμαρχου του Πειραιά του Γιάννη Μόρα, είναι το γήπεδο. Γιατί αυτό θα μείνει, αυτό θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, είναι υπερσύγχρονο γήπεδο. Και αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν λίγους μήνες, ένα γήπεδο που θα είναι 53.000 θέσεων, μάλλον θα αυξηθεί, μπορεί να πάει και 54.000, θα είναι πραγματικά όχι απλά το μεγαλύτερο γήπεδο στη χώρα, αλλά το πιο σύγχρονο, θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό έτσι όπως έχει παρουσιαστεί. Οπότε αυτό είναι και πιο σημαντικό. Σημαντική είναι η αγώνα, τα ντέρμπι, τα πρωταθλήματα, η Ευρώπη, όλα, αλλά το γήπεδο είναι κάτι άλλο.
0: Κάνε το γήπεδο, είναι αυτό που μένει πάντα. Μπάμπη, ένα σύγχρονο γήπεδο που πλέον για να μεγαλώσει πρέπει να έχει σύγχρονο γήπεδο. Και το Καραϊσκάκι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο πράγματι, αλλά νομίζω ότι χρήζει ανακαίνιση. Είναι. Αλλά χρήζει ανακαίνιση.
1: Το Καραϊσκάκι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια χαρά γήπεδο. Ένα σύγχρονο γήπεδο είναι. Κάνει τις δουλειές, τα πάντα, όλα. Αλλά αυτό θα είναι ακόμη περισσότερο. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Θα είναι άλλο επίπεδο πλέον. Και γι' αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, τα παιχνίδια είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο άμεσα. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει και από τώρα που μιλάμε περίπου 3 χρόνια να μπει σε αυτό το νέο γήπεδο.
0: Ο Ολυμπιακός λογικά θα μπει στο Καραϊσκάκι, στο νέο Καραϊσκάκι.
1: Το 29.
0: Το 29, ναι.
1: Ναι, γιατί το 27. Με το, δηλαδή στην καλύτερη.
0: Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει τα έργα το Μάιο, Ιούνιο του χρόνου.
1: Ιούνιο. Ναι, αν τελειώσει το ποτάμι και αν ξεκινήσει τον Ιούνιο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα. Το καλό με τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίπτωση είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί κακά τα ψέματα δεν φτάνει μόνο τα γύρω-γύρω που χρειάζονται, προϋποθέτω, νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι και τα λεφτά του, μην γελιόμαστε. Αυτό έχουμε δει και να γίνεται και στα άλλα γήπεδα που γίνονται. Υπάρχει καθένα που θα βρουν το ένα, τι επιδότηση θα πάρουν, τι βοήθεια θα πάρουν το κράτος, τι από το ΕΣΠΑ, τι από το αυτό κτλ. Ενώ εδώ πέρα ο Ολυμπιακός θα έχει έτοιμα τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο οι παράμετροι για να προχωρήσουν τέτοια έργα. Το πρώτο είναι τα λεφτά και το δεύτερο είναι εκεί που χρειάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Αφού εξασφαλίστηκε το δεύτερο, τα λεφτά υπάρχουν. Και δεν περιμένει ο Ολυμπιακός βοήθεια από το κράτος. Θα είναι 100% ιδιωτική επένδυση. Είναι το μοναδικό γήπεδο στη χώρα που θα έχει γίνει με 100% ιδιωτική επένδυση. Προχωράς. Οπότε ναι, λες, μπορεί να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, αν έχουν τακτοποιηθεί όλα τα γύρω-γύρω, να ξεκινήσουν για να είναι ο Ολυμπιακός 2 χρόνια στο ΆΚΑ και μετά να επιστρέψει στο δικό του γήπεδο που θα είναι πλέον υπερσύγχρονο.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο παίκτης που θα έρθει να δοκιμαστεί, θα έρθει κάποιος παίκτης.
1: Ο Πιτσιρικάς είναι από το Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι, τι.
1: Επιθετικός, 18, ο Ιμπραχήμ, Αλή.
0: Αυτό από πώς μας προέκυψε.
1: Από ότι ο Αζερμπαϊτζάν προέκυψε, ότι θα έρθει στη χώρα μας. Ραίδε Πορτάς από το Αζερμπαϊτζάν, είναι πιτσιρικάς, επιθετικός, 18, K19 Καραμπάχ. Και ότι θα έρθει στη χώρα μας να δοκιμαστεί από τον Ολυμπιακό. Θα δοκιμαστεί και αν πέρασε αυτές, θα πάει στην ΚΑΠΑ 19, στη δεύτερη ομάδα. Θα δούμε.
0: Ναι, πάει για εκεί, λογικά.
1: Δεν θα κάνει αυτά ο Ολυμπιακός. Όταν υπάρχουν καλοί παίχτες από σκάουτινγκ ή γενικώς υπάρχει μια καλή εικόνα, την αρπάζει την ευκαιρία. Άμα μπορέσει ο Αζέρος να πείσει και να μείνει, ναι, θα γίνει. Αλλά είναι για δεύτερη ομάδα και για την ΚΑΠΑ 19.
0: Πολύ ωραία. Κάτι άλλο έχουμε μέχρι στιγμής, Μπαμπή?
1: Όχι, Άγγελε, εξής, αυτά είπαμε χθες και σήμερα. Γενικώς υπήρχε πάρα πολύ ασχολημένο κόσμο και δικαίως με αυτή την ιστορία με το γήπεδο που προχωράει. Γιατί επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα ήταν στο θα γίνει, περιμένει ο Ολυμπιακός.
0: Μέχρι τώρα είχε παρουσιαστεί το γήπεδο.
1: Κυβερνητική
0: απόφαση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούσε να προχωρήσει. Από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η συνάντηση, αυτή η σύσκεψη και ξεκάθαρη δέσμευση από την κυβέρνηση.
0: Ανακοίνωση από το Μαξίμου ήταν.
1: Ακριβώς. Ενημέρωσαν από το Μέγαρο Μαξίμου, που σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης. Τα λεφτά υπάρχουν, θα προχωρήσει. Το δεύτερο, βέβαια, κακά τα ψέματα, όσο θα προχωρούν οι μέρες, δηλαδή και αύριο, αλλά κυρίως, επαναλαμβάνω, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, να δούμε την κατάσταση των παιχτών που θα έχουν γυρίσει και να αποφασίσει ο αλγουαθήρ για τις παίξεις που έχουν χρησιμοποιήσει. Δεν προκύπτει θέμα τραυματισμού. Γυρίσει στο Ρέντινγκ, είδες τις προηγούμενες μέρες, και ο Ελκαμπή ξεκίνησε πρόγραμμα. Και είναι σημαντικό, ξεσάγγελε, για την ψυχολογία του κιόλας, πέρα από τη δουλειά που πρέπει να κάνει, γιατί δεν θέλει να χάσει τη μισή μέρα, και εννοείται αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάνει καλό σε έναν παίχτη που έχει τραυματιστεί σοβαρά και μάλιστα από ό,τι φορά στην καριέρα του. Να είναι στην ομάδα, να είναι μέσα στην ομάδα, να είναι η οικογένειά του αυτή είναι, η ποδοσφαιρική του οικογένεια αυτή είναι, να είναι εκεί, να μην κάνει κάπου αλλού, ξέρεις, μια αποθεραπεία, ένα πρόγραμμα κτλ. Ζει πάλι με την ομάδα, είναι σημαντικό στην ψυχολογία ενός αθλητή. Είχαμε και ξεχάσαμε να πούμε ότι ωραία ήταν και αυτό με τον Τζιοβάνι,
0: στο
1: Ολυμπιακό TV, στο YouTube, που μίλησε, επισκέφθηκε το μουσείο. Πού το σας έχει συνεργασία με τον Ολυμπιακό πλέον ο Μάγος, έτσι τον λέγαμε. Γιατί εδώ τα λέμε ποδοσφαιρικά Μάγος. Ήταν
0: ο Τζιοβάνι από τους καλύτερους παίχτες που ήρθαν. Και σε πολύ καλή ηλικία, 28 χρονών.
1: Κοίταξε. Ακριβώς, αν βάλουμε ηλικία και αυτά που έκανε, είναι μακράν ο κορυφαίος. Γιατί
0: διεθνής με τη Βραζιλία και στην Μπαρτσελόνα.
1: Σε χάζευε. Ναι, πέρα από αυτό, ήρθαν και άλλοι, έχουν έρθει και άλλα σπουδαία ονόματα και άλλοι παιχταράδες και σε καλή ηλικία κτλ. Ο Γιωβάνι.
0: Οι εμπνεύσεις του ήταν μαγικές.
1: Σου κάνει το απίστευτο, ναι. Αυτά οι παλιότεροι τα έχουμε δει μόνο από Χατζηπαναγή.
0: Θυμάσαι ένα παιχνίδι του Γιωβάνι με τον Ηρακλή στο κύπελο, εκείνο το 5-4.
1: Την
0: κολάρισε και βάλει.
1: Λίγο κάτω το κέντρο και μετά που τις πέρασε όλους και ο Ανσασιάδης
0: είχε δώσει το χέρι.
1: Με Γαλατά Σαράι. Λοιπόν, είπε ότι καλύτερο γκολ ήταν εκείνο με την Γαλατά Σαράι, του άρεσε περισσότερο. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Πάντα είχα στο μυαλό μου αυτό που είχε βάλει με τον Ηρακλή λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αλλά γι' αυτό ήταν εύκολο. Με τον Μοντραγών που είχε κάνει τότε την έξοδο με τη Γαλατά, ήταν λίγο πιο κοντά και ήταν πιο δύσκολη η λομπά.
0: Ναι, ήταν δύσκολη η λομπά, γιατί ο Μοντραγών είχε βγει αρκετά.
1: Ναι, και ήταν και Champions League, μην το ξεχνάμε.
0: Στη Ριζούπολη, αυτό τα 3-0 ήταν.
1: Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός, να τα πω και μια ιστορία, το έχω ξαναπεί παλιότερα, όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Ριβάλντο. Είχα ζητήσει από γκάλοπ από παίχτες στο Ολυμπιακό, ξέρεις. Όχι, δεν ήμουν στην προετοιμασία, αλλά μετά, ξέρεις. Γκάλοπ, ποιος είναι ο καλύτερος, ο παιδί μου. Ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί άλλο λίγο Ρίμπο, άλλο ο Ζιοβάνι. Και είχαν καταλήξει, νομίζω, ναι, είχαν, τουλάχιστον περισσότερα, είναι και όλοι, ότι με το Ριβάλντο θα φάμε πολύ ψωμάκι. Δηλαδή με τα γκολ που βάζει, τα κρίσιμα, τα φάουλ, σε ξεμπλοκάρει, μια αστημένη φάση, ένα καλό κόρνερ. Αλλά αυτά που κάνει ο Μάγος, μου λέγανε, δεν τα κάνει ούτε ο Ρίμπο.
0: Ναι, αυτά που έκανε ο Γιωβάνι, το είχε πει και ο Καστίγιο τότε. Δημόσιο.
1: Ναι, δεν υπήρχε αυτά που έκανε ο Γιωβάνι.
0: Επαναλαμβάνω,
1: οι παλιότεροι σε τεχνική έχουν δει Βασίλη Χατζηπαναγή, έτσι. Ο Γιωβάνι, που ήταν πολύ πιο ψηλός και αυτό παίζει ρόλο για την τεχνική, γιατί δεν είναι εύκολο. Ο Βραχής όμως μπορεί πιο εύκολα να ξεκλειστρήσει, να σου κάνει το σλάλομ, να σε εκθέσει, να σου σκάσει την τρίπλα.
0: Ο Τζιωβάνι ήταν και δυνατό στα τζαρτζάρια.
1: Ήταν και δυνατό.
0: Το είχε το τζαρτζάρισμα, είχε το εκτόπισμα των όγκων.
1: Και σου έκανε αυτέ τι πόδιε, δηλαδή ήταν πραγματικά. Νομίζω ότι σε ποιότητα δεν έχει ξαναπεράσει τέτοιο σπόρο. Και πολύ δύσκολο, γιατί όπω είπε, ήταν 28 χρονών. Και ήταν ένα συνδυασμό πραγμάτων για να έρθει αυτό το παιδί στη χώρα μα. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιο. Ότι όταν του είχε γίνει πρώτη φορά η πρόταση δεν το σκέφτηκε, δεν το σκεφτόταν να κάνει. Μιλάμε για 28 χρονών, φορούσε το 10 στη Βραζιλία. Δηλαδή,
0: να σου πω που ήμουν την ώρα που έκλεισε ο Τζιωβάνι στον Ολυμπιακό.
1: Διακοπές.
0: Όχι. Ήμουνα στο Κάραβελ, στην ημέρα της παρουσίασης του βιβλίου του Μπάγεβιτς. Και ήμουνα με τον Μπάγεβιτς και τον πήρε τηλέφωνο Λούβαρης.
1: Α, και το είπε ότι τον πήρα. Ναι.
0: Και το άκουσα εγώ από το τηλέφωνο, τον ρώτησα, δεν μου απάντησε. Ναι,
1: εγώ δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Εγώ δεν το πίστευα ότι μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί ήταν διεθνή.

0: Φτερό.
1: Όχι αυτό με, με τα σημάδια.
0: Με τα σημάδια αυτό. Το, ναι.
1: Ποιο ήταν το σημάδι, το θυμάσαι?
0: Για
1: ποιο
0: πες ήταν ακριβώς. Το σημάδι.
1: Επειδή το έχει πει και ο ίδιος.
0: Ένα ταξίδι δηλαδή, κάποιον Έλληνα κάπου είχε συναντήσει. Όχι, κάτι όχι, με ήταν, ένα ταξίδι είχε συναντήσει.
1: Ήταν σε αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Είσαι ταξίδι, δεν θυμάμαι κι εγώ αυτή τη λεπτομέρεια. Και περίμενε ένα σημάδι που θα πάει. Που θα πάει. Και βρίσκει με τη γυναίκα του ένα ζευγάρι και μιλούσαν και ζούσαν να πάτε διακοπές. Και λένε, ναι, σκεφτόμαστε που θα πάμε, τι άλλο θα κάνουμε κτλ. Και λένε, να πάτε στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Και το θεώρησε σημάδι του Θεού. Και... ότι πήγαινε στην Ελλάδα. Όχι για διακοπές, πήγαινε ναι. εκεί.
0: Και έτσι λοιπόν πήγε, ο Τζιοβάνι φόρεσε τα
1: ερυθρόλευκα. Από ένα τέτοιο γεγονός ήρθε αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα. Δεν θα ερχόταν, δεν υπήρχε παίκτης να έρθει αυτός.
0: Πώς να έρθει τώρα, Τζιοβάνι.
1: Δεν ήταν εκτός πραγματικότητας αυτή η μεταγραφή
0: ναι.
1: του Ζάχοβιτς. Ακόμη, εντάξει, δεν το συζητάμε και αυτό
0: και του Ζάχοβιτς ήταν εκτός πραγματικότητας.
1: Ναι, τον ήθελε η Βαλένθια που έπαιζε Champions League τελικό. Για τέτοια Βαλένθια, όχι αυτή τη Βαλένθια, τη Βαλένθια τη φοβερή. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, ήμασταν τυχεροί. Πέρασε αυτό το παιδί και καλό παιδί. Πραγματικά πολύ Τζιοβάνι, καλό παιδί. Ναι.
0: Ο Ζάχοβιτς δεν ήθελε να έρθει. Και ήταν,
1: καλά, ναι, δεν ήταν κακό παιδί ούτε ο Ζάχοβιτς. Απλώς ήθελε να βρει τρόπο να φύγει. Τα έκανα αυτά για να φύγει κάποια στιγμή.
0: Αλλά έφυγε με το καναρίνι του.
1: Έφυγε, μια χαρά έφυγε. Και πήρε και λεφτά και ο Ολυμπιακός, μικρή χασούρα. Οκ, okay, και δίδαγμα να μην πέσει ποτέ παίχτη που δεν θέλει να έρθει.
0: Σωστό. Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ
1: Είπαμε
0: πολύ.
1: Είπαμε και στις ωραίες μας. Άστε καλά και καλό,
0: καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Έχουμε ημίχρονο Μπελουιζάντ και Κεντσέλα 0-0. Αύριο Λάνκαστερ Σίτι 2-2. Είμαστε 47ο λεπτό.

0: International Vibes.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στο μπάσκετ. Είχαμε δηλώσεις από το Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε πως στο πρώτο ημίχρονο είμαστε καλοί, αλλά στο δεύτερο μέρος παίξαμε εγωιστικά, είπε ο coach των Κιτρινόμαυρων. Επόμενο παιχνίδι του Άρη, εντός έδρας στις 14 του μήνα, στις 8 αντιμετωπίζει την Τερτώνα.
2: Φέρνει εικόνες σου γυμνές, ίσου είναι αυτό το χτες.
1: Ο Παναθηναϊκός πάλεψε απέναντι στη Μαρσέγ στην πρώτη του εμφάνιση στη φάση των ομίλων του Champions League, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και η γαλλική ομάδα πήρε την νίκη με 12-11. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ να αρχίσουμε το δελτίο μας, καθώς με 4 στα 4 ολοκλήρωσαν σήμερα οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις οποίες μετέχουν. Για το Basketball Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Euro Cup, Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup, Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους, πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ στη νίκη της επί της Σαλόν. Ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολοσσού επί της Κραϊόβα. Ο Βίλιαμς με 18 πόντους, κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών. Και ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ ανεβαίνοντας στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4 στα 4 κόντρα στην Φενέρα αύριο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρα έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Μπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στη σεζόν. Η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ. Με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει είναι και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το Τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα, αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Θωμά Στρακόσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην σημερινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Γκονσάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς το 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγός στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού την διεθνής φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο Κυριακάτικο ντέρμπι των Αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε σήμερα το Super Cup των γυναικών, επικρατώντας το Σοφία Μπεφόρ με 88-65 του Πρωτέα Βούλας. Η Μαρία Λαφασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέγι Παναθηναϊκός 12-11, πριν λίγο για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν αύριο στις 7 και 4 στο Σεράφιο, με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χάνθ Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή 24-45 και για το Πρωτάθλημα των Γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο με την Μπαρτσελόνα. 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 Παγκόσμια Κύπελα Συλλόγων και με την Τσέλσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Τέλος με ένα γκολ και 2 ασίστ αποχαιρέτησε τα ξημερώματα. ξημερώματα ο Λιονέλ Μέση την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο νικηφόρο 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 100.000 συμπατριώτες του στο Monumental του Buenos Aires. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος παραμένει στις συχνότητες της Ερασπορ για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Είχαμε λοιπόν τις σημερινές επιτυχίες των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα στο μπάσκετ. Πριν από λίγο έγινε μία ανάρτηση από τον Λιονέλ Μέση. Ήδη μου λείπει η εθνική, μας βοηθούσε και από τον ουρανό. Ο Ντιέγκο, τόνισε ο σούπερστάρ από την Αργεντινή. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε σε αυτό και θα περάσουμε στο χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου θα έχουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου κοντά μας να μας μιλήσει για τα σημερινά παιχνίδια, όπου εύκολα ή δύσκολα οι ομάδες μας πήραν τις νίκες, και φυσικά για τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που έρχονται για την Ευρωλίγκα απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία. Πριν συμβεί αυτό, να σας πω, το Αύρο Λάνκαστερ Σίτι είναι στο 68ο λεπτό και έχει γίνει 3-3, θυμίζω 2-2 το ημίχρονο. Στο 50ο λεπτό στην αναμέτρηση της Μπελουιζάντ με την Κεντσέλα δεν υπάρχει σκορ. Παραμένει το 0-0. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας να μας μιλήσει για τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα με νίκες των ομάδων μας, φυσικά, και για τα παιχνίδια που έρχονται. Για την Ευρωλίγκα, σημαντικοί αγώνες κόντρα σε ομάδες από την Τουρκία. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα. Ιστορική νίκη, θα έλεγα σήμερα, για τον Κολοσσό, η πρώτη στην Ευρώπη.
1: Για τον Κολοσσό στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως, γιατί η προηγούμενη ευρωπαϊκή του συμμετοχή δεν είχε θεθεί από επιτυχία. Η Μύκονος, ο Κολοσσός θα παίξουν κάποια παιχνίδια, θα το ευχαριστηθούν και μετά θα αφοσιωθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι το ίδιο όμως με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με τις ομάδες που συμμετέχουν στο BCL. Για παράδειγμα, σήμερα η ΑΕΚ, και εκεί θέλω να σταθώ, πήρε μια πολύτιμη νίκη. Από πολλές
0: και δύσκολη, πλευρές. Έτσι.
1: Πάρα πολύ δύσκολη. Νίκη που χτίζει χαρακτήρα, σφυρλατή χαρακτήρα σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα στην αρχή της σεζόν. Γιατί αν κέρδιζε με 20 πόντους δεν θα λέγαμε τα ίδια. Ή αντιστοίχως, εάν έχανε το ματ δεν θα λέγαμε τα ίδια. Όμως όταν κερδίζει με ανατροπή στο τέλος, με αυτόν τον τρόπο τον συναρπαστικό, οι παίκτες παίρνουν αυτοπεποίθηση, παίρνουν ψυχολογία και μετά μέρα με τη μέρα τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ειδικά όταν θα γυρίσουν και οι τραυματίες, θα αποκτήσουν κίνητρο μεγαλύτερο, διότι τώρα αρχίζουν και πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναφτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, όπως ήταν και πέρυσι στον BCL η ΑΕΚ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αν έχανε το σημερινό παιχνίδι θα είχαν όλοι καταρακωθεί. Άρα στέκομαι στο απόψινό αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο 95-93, κυρίως για το ψυχολογικό κομμάτι και για το χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του Ντάγκαν Σάκοτα στο τέλος, χωρίς να έχει στήριξη μεγάλη από τον κόσμο. Το στοιχείο δηλαδή της απουσίας του κόσμου της ΑΕΚ από το γήπεδο πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έρχεται ως μια συνέχεια της κόντρας που υπάρχει των οργανωμένων με τη διοίκηση λόγω του θέματος του γήπεδου που παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχε η κόντρα, οι οργανωμένοι δεν θέλανε.
1: Και δεν πήγαν και στο γήπεδο.
0: Και δεν πήγαν και στο γήπεδο.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί αυτή η σχέση και αν η ΑΕΚ θα έχει γεμάτο γήπεδο και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τα παιχνίδια της στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το σημερινό παιχνίδι από πλευράς εξέλιξης που έκλεψε την παράσταση. Κατά τα άλλα, ο Άρης από πλευράς ατμόσφαιρας, από πλευράς παρουσίας των φίλων του και από πλευράς εμφάνισης επέστρεψε εκεί που πρέπει, έπειτα από την ήττα σοκ στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Καρδίτσα, από την Καρδίτσα κέρδισε με μεγάλη άνεση, έκανε το 2-2 έπειτα από την νίκη της περασμένης εβδομάδας στη Γαλλία επί της Λεμάν, με τον Γκάλι παρόντα, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Ρίτσα Σιάο παρόντα και κυρίως με 6.000 κόσμο να είναι στο γήπεδο.
0: Ανανεωμένο 6.300 και ο Σιάο πέταξε και ο ίδιος χαρτάκια, όπως έχω δει στο βίντεο.
1: Και η εικόνα να κάνει το γύρο της Ευρώπης όπως παλιά. Όπως παλιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα που έχει καταθέσει φάκελο για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Άρα η σημερινή εικόνα του γηπέδου,
0: ήταν τρομερή.
1: Το αποτέλεσμα είναι τρομερή και παίζει ρόλο, έχει τη σημασία της.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Προμηθέας και αυτός κέρδισε για το EuroCup, έτσι, με 91-77.
1: Δεν στέκομαι σε πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι νωρίς. Άλλωστε, όταν οι διοργανώσεις είναι πολύ χαμηλά σε αξιολόγηση και δυναμικότητα, θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες φάσεις για να δούμε πόσο αξίζουν αυτές οι νίκες, πόσο μετράνε και πού μπορούν να οδηγήσουν βασικά τις ομάδες. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν λέω πολλά πράγματα, ούτε για τη Μύκονο, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε για τον Κολοσσό, ούτε για τον Προμηθέα. Να περιμένουμε να προχωρήσουν λίγο αυτές οι φάσεις και να τους αξιολογήσουμε αργότερα.
0: Λοιπόν, στα απόνερα από το κόμμο τι έχουμε?
1: Εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Προχωράει η κάθε πλευρά το σχέδιό της μέχρι να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Μας ήρθε η πληροφορία από τον Ουρμπόνας ότι το NBA θα επανέλθει.
1: Καλά, να το δούμε πρώτα αυτό. Να το δούμε πρώτα αυτό, γιατί επικαλούνται όλοι οι ανώνυμες πηγές. Το σίγουρο είναι ότι το NBA, αν θέλει να μπει στην διοργάνωση και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πόσο μάλλον θα θέλει να έχει το management, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο, θα πρέπει να δώσει πραγματικά χρήματα. Και όταν λέω πραγματικά, όχι λογιστικά. Πρέπει να δώσει κασέρι που λένε.
0: Ρεαλιστικά χρήματα. Να τα πιάνεις.
1: Όχι, όχι. Πραγματικά χρήματα. Ναι. Μέχρι τώρα το NBA πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους Ευρωπαίους. Δηλαδή τους υπόσχεται χρήματα λογιστικά. Θα πάρετε τόσα, αλφα ποσό, αλλά θα επιστρέψετε αλφα συν για επένδυση για να παίξετε. Με άλλα λόγια, δηλαδή, θέλει να τους πάρει τη διοργάνωση χωρίς να τους δώσει χρήματα, μετρητά, στο χέρι. Αυτό δεν γίνεται. Είναι σαν να έχεις εσύ μια εταιρεία και να θέλω να γίνω μέτοχος, πόσο μάλλον πλειοψηφικός μέτοχος μιας εταιρείας δική σου, χωρίς να σου δώσω χρήματα. Να αγοράσω δηλαδή.
0: Ναι, δεν γίνεται αυτό, πουθενά.
1: Ναι, δίνει 4 και ζητάει 5, με άλλα λόγια. Ναι. Δίνει 1 και ζητάει 2 για επένδυση. Τα ισοφαρίζει τα χρήματα που δίνει με αυτά που σου ζητάει για να δηλώσει συμμετοχή, για να παίξει τη δική του διοργάνωση. Η οποία δική του διοργάνωση μελλοντικά είναι η σημερινή διοργάνωση των 13. Οι μετοχές είναι συγκεκριμένες. Αν θέλει να αγοράσει το NBA, θα πρέπει να πληρώσει. Άρα, αν είναι να επιστρέψει, γι' αυτό ήμουν αδύσπιστος νωρίτερα, το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα, δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Επικαλείται ανώνυμες πηγές. Δεν λέει καν αυτά που ανέφερε η ΕΚΥΠ εχθές. Mm-hmm. Δηλαδή, η ΕΚΥΠ εχθές είπε ότι και από το πρωί το επιβεβαιώνει και η ΕΚΥΠ δεν αμφισβητείται. Η ΕΚΥΠ είναι η ΕΚΥΠ, όπως και η Γκαζέτα Τελοσπορ είναι η Γκαζέτα Τελοσπορ. Τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικούς κολοσσούς. Η ΕΚΥΠ είπε λοιπόν ότι το NBA προσέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 13 μετόχους. Πιάσε το νούμερο, δεν είναι λάθος. 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους
0: 13.
1: Σε κάθε έναν. Ναι. Δηλαδή το συνολικό ποσό που προσέφερε ήταν 5,2 δις δολάρια. Ναι, αλλά ζήτησε. Αυτό δεν λένε, να επενδυθούν από κάθε έναν από τους 13 σε ορίζοντα συγκεκριμένο, χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο, 500 εκατομμύρια. Δηλαδή το ελάχιστο ποσό για να εισαχθεί σε αυτή την υποτιθέμενη μελλοντική διοργάνωση είναι 500 εκατομμύρια. Ποιο είναι το ισοζύγιο εδώ, το συμπλήν?
0: 100 μείον.
1: Δηλαδή θέλουν να πάρουν τη διοργάνωση και να πληρώσουν και 100 ή 13. Δηλαδή να βάλουν οι 13 μαζί 1,3. Ναι. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Γι' αυτό και ο Λαπόρτα είπε είναι αστεία η πρόταση. Γι' αυτό και ο Γιώργος Αγγελόπουλος του Ολυμπιακού είπε είναι απαράδεκτη, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Και γι' αυτό και ο Κερεχέτα της Μπασκόνια είπε είναι αποικιοκρατική.
0: Συγγνώμη, αλλά
1: επειδή με προκάλεσες αναφέροντας ένα δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμες πηγές, έπρεπε να σου πω το πραγματικό νούμερο, το πραγματικό ποσό. Δεν το είχα πει καν το μεσημέρι.
0: Δεν πειράζει, το είπες, το αποκάλυψες τώρα το βράδυ.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το ανέκδοτο. Αυτοί νομίζουν ότι θα πουλήσουν καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Πουλάνε πολύ ακριβά. Πουλάνε οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Μην κοιτάς που απέρριψαν ομόφωνα την δήθεν πρόταση του NBA, έτσι όπως έχει εκφραστεί μέχρι τώρα, γι' αυτό τη λέω δήθεν, τη λογιστική πρόταση του NBA, σου δίνω, μου δίνεις, χρωστάς και από πάνω, ενώ είναι δική σου διοργάνωση, άκουσον. Κάποια στιγμή λοιπόν το ανέκδοτο πρέπει να σταματήσει και να κάνουν μια πρόταση σοβαρή. Πουλάνε οι άνθρωποι αυτοί. Πουλάνε. Αλλά πρέπει να πάρουν και χρήματα για να δώσουν κάτι στο οποίο 20 χρόνια τώρα κάποιοι, κάποιοι άλλοι 25 χρόνια, κάποιοι 10 έχουν επενδύσει κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων. Να μην πούμε εκατοντάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει εκατοντάδες. Και ο Ολυμπιακός εκατοντάδες.
0: Λοιπόν, αναμένουμε τις εξελίξεις.
1: Και η Ρεάλ Μαδρίτης εκατοντάδες.
0: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε τις εξελίξεις και να πάμε στα παιχνίδια που έχουμε για τη EuroLeague. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εναντίον ομάδων από την Τουρκία.
1: Αυτό ναι, αφού πούμε ότι το σχέδιο της Ευρωλίγκας προχωράει. Mm-hmm. Σήμερα ο Άρης Μπάρκας από το EuroHoops αποκάλυψε ότι και η ομάδα του Ντόντσιτς, η δεύτερη ομάδα της Ρώμης, η νεοσυσταθήσα ομάδα της Ρώμης, νεοειδρυθήσα ομάδα της Ρώμης, έκανε και αυτή, είναι η 14η, ξέραμε 13 μαζί με Παοκάρι, 13 ότι είναι υποψήφιες για 8 νέες άδειες. Τώρα μάθαμε ότι ένας από τους λόγους που καθυστέρησε η ανακοίνωση των 8 νέων franchises, πέρα των 13 που πήραν οι 13 βασικές ομάδες με το χ της Ευρωλίγκας, είναι ότι κατέθεσε παραμονές της σύσκεψης της συνάντησης κορυφής στο Κόμο, πρόταση και η ομάδα του Ντόντσιτς από τη Ρώμη, η δεύτερη, όχι Μάξιμα, η ομάδα του Ντόντσιτς, που έχει ιδρυθεί προσφάτως στην Ιταλική πρωτεύουσα. Πάμε τώρα. Παναθηναϊκός ξεκινάει πρώτος αύριο το βράδυ. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς σήμερα είπε ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν. Ο Φάλ και ο Ρογκαβόπλος λογικά θα είναι δωδεκάδα. Ο Νάνος, Λούκας παραμένουν εκτός. Ναι. Mm-hmm. Δεν μπορούν ακόμα να βοηθήσουν. Ο Χέις Ντέβις έχει μπει. Οπότε περιμένουμε τον Παναθηναϊκό αύριο, ακόμα πιο δυνατό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Απέναντι όμως σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο, όπως είναι η Φενέρ του Γιασκεβίτσιους, τον οποίο εκτιμάει, δικό του παιδί είναι άλλωστε, ο Μπράντοβιτς, το Γιασκεβίτσιους τον εκτιμάει πάρα πολύ. Και θα είναι το πρώτο crash test για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο δυνατό παιχνίδι της χρονιάς. Τα προηγούμενα δεν είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Γεμάτο γήπεδο. Νομίζω υπάρχουν κάποια εισιτήρια ακόμα. Αρκετά. Τα εισιτήρια που αγοράζουν μεμονωμένα οι φύλαθλοι δεν έχουν εξαντληθεί σύμφωνα με όσα μου έλεγαν νωρίτερα. Λογικά όμως θα υπάρξει sold out μέχρι αύριο το βράδυ. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με τον Τόρντα Χολ για προπικούς λόγους στην Αμερική μέχρι και αύριο το βράδυ. Με το Μιλουτίνοφ να είναι ακόμα καλύτερα όμως και να είναι κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζόκα αφού πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο παιχνίδι και πλέον μένει να δούμε κοντά στην ΕΦΕΣ εάν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να παίξει και καλύτερη άμυνα και να πάρει μια εμφατική νίκη, διότι θα είναι το πρώτο του παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΚ με έδρα της Ανέλα Αρένα δηλαδή.
0: Για να δούμε και εκεί αναμένεται να γίνει sold out από τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: 1800 εισιτήρια είχαν μείνει μέχρι το μεσημέρι.
0: Αναμένεται να δούμε γεμάτα γήπεδα, όπως γεμάτα γήπεδα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τόσο σε ΟΑΚΑ όσο και σε ΣΕΦ. Και αναμένουμε δύο δύσκολα παιχνίδια.
1: Αυτά, Άγγελε.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, τα τελευταία νέα από το χώρο του μπάσκετ από το Βαγγέλη Ιωάννου. Εμείς σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω, δήλωσε ο παρουσιαστής. Ναι, ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.
0: Ερασπορ 101,8. 2 λεπτά μετά τις 11:30, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 28 λεπτά ακόμα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είχαμε νωρίτερα. Έχουμε. Η Αύρο προηγείται της Λάνκαστερ με 4-3 στο 88 λεπτό, ενώ η αναμέτρηση Μπελουιζάντ Κεντσέλα παραμένει στο 71, ισόπαλη χωρίς τέρματα. Νωρίτερα ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σειρά παίρνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε το μεγάλο ντέρμπι στο γήπεδο Καραϊσκάκη την Κυριακή στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Ο Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Λοιπόν, ξαναζεστανόμαστε πλέον και με ντερμπάρα.
2: Ναι, πάμε τώρα, μπαίνουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα των 20 ημερών μας ήταν παράξενο, ναι, το έχουμε ξαναζήσει. Συνήθως είχαμε μια αναβολή.
0: Δύο εβδομάδων. Μια αγωνιστική.
2: Ένα παιχνίδι. Πήγαινε σε αναβολή.
0: Έτσι θα είναι η διακοπή του Νοεμβρίου τουλάχιστον.
2: Τώρα πήγαμε σε μια παρταμένη διακοπή διάρκεια τριών εβδομάδων. Με δύο αγωνιστικές να αναβάλλονται. Οπότε είναι μια συνθήκη λίγο πρωτόγνωρη. Μαζεύονται οι παίχτες. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν 6 τελευταίες επιστροφές αύριο για να κλείσει το ρόστερ. Έχουν επιστρέψει περισσότεροι. Αλλά είναι και αρκετά μεγάλος ο αριθμός των 6 ατόμων που ακόμα λείπουν. Θυμίζω ότι είναι ο Πελίστρη, που έρχεται από την Ουρουγουάη. Είναι ο Ραστόντερ, που ήταν με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Γιάγκουτσις με την Ελπίδων της Κροατίας. Ο Κάτρης με τη δική μας εθνική Ελπίδων. Και οι δύο Μαροκινοί. Ο Ουναΐ με τον Σαλάχ Εντίν. Αυτές είναι οι 6 επιστροφές που αναμένονται αύριο στο Κοροπή. Συνήθως την πρώτη μέρα με το που επιστρέφουν, ειδικά αυτοί που έχουν παίξει, δεν προπονούνται, κάνουν ένα πρόγραμμα αποφόρτισης κτλ. Οπότε ουσιαστικά θα πάνε με μία προπόνηση την Παρασκευή στο ντέρμπι. Θα γίνουν βέβαια και οι επιλογές από τον προπόνητη, να δούμε ποιοι χωράνε στην 23 και κατ' επέκταση ποιοι θα μπουν στην 11 από αυτούς τους 6 που ανέφερα. Ρεαλιστικές πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός έχει μόνο ο Ουναΐ. Δεν αποκλείεται όμως από όντως του Λιβάη Γκαρσία να δούμε και τον Πελίστρη σε κάποια θέση και στην επίθεση, αλλά συνήθως επειδή έχει τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία από όλους γιατί περνάει Ατλαντικό και έχει jet lag και όλα τα σχετικά, συνήθως στο πρώτο παιχνίδι οι παίχτες που έρχονται από τόσο μακριά δεν παίρνουν και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα δούμε στην πορεία. Από αύριο Πέμπτη μέχρι την Κυριακή μεσολαβούν 3 μέρες, οπότε νομίζω ότι υπάρχει και χρόνος ικανός για να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και να προσαρμοστούν στα δικά μας ωράρια. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, καθαρή εικόνα για το τι έκανε ο καθένας από αυτούς πόσο έπαιξε, αν έπαιξε και πόσο καλά πήγε, δεν έχω. Ακούσαμε στην αρχή λίγο τον Ουναϊ που ήταν εξαιρετικό στα πρώτα δύο παιχνίδια του Μαρόκου. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης, πέτυχε και ένα γκολ μάλιστα. Mm-hmm. Το τελευταίο δεν ξέρω τι έκανε, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δηλαδή έπαιξε όλο το παιχνίδι λιγότερα. Γενικά δεν έχουμε πολύ καθαρή εικόνα για το τι έκανε ο κάθε παίχτης. Είναι και πάρα πολύ πολύ.
0: Είναι και πολύ, αυτό πήγα να σου πω.
2: Αυτά όμως τα ξέρουν πολύ καλύτερα στο
0: στο επιτελείο του Παναθηναϊκού.
2: Έχουν τα, θα κάνουν και τα ρεκομετρικά, τους έχουν τις μετρήσεις, θα τα βάλουν κάτω, να διαπιστώσουν ποιοι παίχτες είναι αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση και ενδεχομένως ποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και στο κόκκινο, έτσι. Δεν ξέρει,
0: ναι, κάποιοι μπορεί να είναι και στο κόκκινο, όντως.
2: Ναι, μπορεί να γίνουν κάποιοι με επιβαρημένοι από πολλά λεπτά κτλ. Ή μικροτραυματισμός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει χάσει δύο παίχτες από τις διεθνείς που λείψαν, οι άλλες νομίζω δεν έχουν. Κάποια απώλεια, έχασε τον Λιβάη Γκαρσία για σχεδόν όλο τον Οκτώβρη. Έχασε και τον Κουτούρη, ο οποίος όμως επιστρέφει. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για τον Ντέρμπι. Δεν άλλωστε και πρώτη επιλογή, δηλαδή συνήθως δεν ξεκινάει ενδεκάδα. Φέτος τουλάχιστον. Πέρυσι είχε κάποιες συμμετοχές στην αρχική ενδεκάδα. Φέτος, ως φορές έχει παίξει, με εξαίρεση ένα μάτς, έχει μπει ως αλλαγή. Αλλά είναι και αυτός μια λύση που αν τη χρειαστεί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τιμή, γιατί αν κάποια στιγμή το παιχνίδι πάει σε πίεση, ένα πιο κλειστό παιχνίδι, πιο δυναμικό, νομίζω να χρειαστεί πάρα πολύ ο Κουντούρης να μπει να δώσει πια βοήθεια και λογικά θα τον έχει διαθέσιμο ο Νίστρουπ, γιατί θα προλάβει να κάνει μέσα στην εβδομάδα μια-δυο δυνατές προπονήσεις. Νομίζω ότι γλίτωσε οριακά τη φυλάση. Έκανε ένα πρόγραμμα αποθεραπείας και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν έτοιμος για την ολική επαναφορά του.
0: Μάλιστα. Να δούμε και την αυριανή προπόνηση, να επιστρέψουν και οι διεθνείς όλοι, να συμπληρωθεί το παζλ, να δούμε την αυριανή. Της Πέμπτης να δούμε και της Παρασκευής και το Σάββατο νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, Χρήστο, να πούμε κάτι επιπλέον προς τα που πάει το πράγμα.
2: Εντάξει, κοίταξε. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Γιατί...
0: Είναι καλά, εντάξει. Αλλά θα έχουμε δει και δύο προπονήσεις.
2: Δεν είναι και συνήθως προπονήσεις. Καμιά φορά που βάλει το δίτερμα βλέπεις πράγματα. Ή κάποια... Αλλά πολλές φορές δοκιμάζεις πράγματα, βλέπεις το δίτερμα του παίζει 4-3-2, δεν σημαίνει ότι του αρέσει αυτό που είδε. Αν δεν του αρέσει, δεν το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή πάντα έχει και μια εικόνα προπονητής. Το ότι έπαιξε με ένα σύστημα δεν σημαίνει ότι αυτό θα βάλει.
0: Σαφώς,
2: ναι. Και να μην το αρέσει. Εσύ πήγες στο δοκιμαστήριο να δοκιμάζεις ένα φόρμα, ένα παντελόνι κάτι, δεν σου αρέσει, δεν το παίρνεις. Πας στο επόμενο. Έτσι, αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές.
0: Ναι, θα κάνουν δοκιμές οι τεχνικοί των ομάδων και από εκεί και πέρα θα δουν.
2: Έχει το ιδιαίτερο με τον Νίστρουπ είναι ότι σε σχέση με τους προκατόχους του είναι ένας προπονητής που ανακατεύει την τράπουλα πολύ περισσότερο. Όχι τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο σε επίπεδο συστημάτων. Δηλαδή, θα θυμηθούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν μονικά σχεδόν 3 χρόνια με 4-3-3. Δεν άλλαζε τίποτα. Ό,τι αντίπαλο και να έχει, είτε πρέπει να επιτεθεί, είτε να αμυνθεί, είτε ντέρμπι, είτε 4-3-3. Είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα η ομάδα. Με ό,τι καλό και κακό συνεπαγόταν αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
2: 4-3-3 και 4-2-3-1 έπεσε πάρα πολύ ο Βιτόρια. Αλλά 2-4-2 ποτέ. Mm-hmm. Ούτε με τριάδα στην άμυνα. Τριάδα στην άμυνα μας έφερε ο Μπενίτεθ. Από ένα σημείο που την έβαλε πέρυσι, δεν την άλλαξε σχεδόν καθόλου μέχρι το τέλος. Είδαμε ότι και αυτός είχε μια βασική επιλογή και πάνω εκεί έχτιζε. Εδώ θα δούμε ότι στα πρώτα 13 παιχνίδια της περίοδου, 6 στην Ευρώπη, 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο, ο Νίστρουπ έχει δοκιμάσει σχεδόν όλα τα συστήματα. Έχει παίξει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και 4-4-1-1 και 3-5-2. Δηλαδή τα έχει δοκιμάσει όλα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν πειραματίστηκε ή δεν προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του αγώνα.
0: Νομίζω ότι και πειραματίστηκε και προσαρμόστηκε, γιατί θυμάμαι μία δήλωσή του που είχε κάνει κατά την έλευσή του στη χώρα μας, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να προσαρμόζεται παιχνίδι με παιχνίδι, να αλλάζει το σύστημα.
2: Έχει μία διαφορετική φιλοσοφία. Ναι. Θυμάμαι μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Αναστασίου, ο οποίος τον παρακολουθούσε, γιατί γενικά ο Δόσφαιρος στη Βόρεια Ευρώπη το παρακολουθεί ο Παναγιώτης, είχε παίξει
0: Ολλανδία.
2: Και Ολλανδία και στο Βέλγιο και ήταν και προπονητής εκεί πέρα. Οπότε λίγο πολύ είναι γειτονικές χώρες αυτές και τα κοιτάει αυτά τα πρωταθλήματα. Και είχε πει ότι ο Νίστρουπ τις καλές του ομάδες, τις στον τρίποντα στον Αδουπίο, τις έκανε με 4-4-2.
0: Ναι, μπράβο, τη θυμήθηκα αυτή.
2: Δηλαδή ήταν. Την πρώτη χρονιά δεν το είχε παίξει καθόλου. Τη δεύτερη όμως έκανε αλλαγές στο ρόστερ, την παιδική του επιλογή. Και απέκτησε παίχτες που μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτό το 4-4-2. Δηλαδή του αρέσει να παίζει με δύο παίχτες με στο κουτί, με στην περιοχή. Το έχουμε δει αυτό με στον Παναθηναϊκό. Τώρα, πόντος του Λιβάη Γκαρσία, πιθανό να μην είναι μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό. Δεν το αποκλείουμε όμως να δούμε και Τετέι και Ντέσσερς μαζί. Δεν πρέπει να το αποκλείσουμε να δούμε να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός έτσι. Αλλά αυτά, ξέρεις, τώρα είναι οι καθιές δικές μας. Θα δούμε, γιατί μετά και τον αντίπαλο κάθε προπονητής, δηλαδή και ο Ολυμπιακός στη διάθεση τι παίχτες έχει, αν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν δύο προπονητές, γιατί είναι και δύο καινούργιοι, το πρώτο δεν είναι.
0: Άστε, θα το δούμε. Και πιο καινούργιο, τουλάχιστον ο Νίστρουπ έχει παίξει και 13 παιχνίδια. Ο Ιμανόλ έχει παίξει 3.
2: Ναι, έχει διαφορά αυτό.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Βέβαια, γιατί διαφορετικό είναι να έχει μια ομάδα από την προετοιμασία να τη κάνει
0: το καλοκαίρι.
2: Ειδικά όλα να την έχει δουλέψει, να έχει δει του παίκτε του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι τι περισσότερε μεταγραφέ τι έκανε νωρί. Ο Ολυμπιακός άλλαξε πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια και πολλά νέα πρόσωπα σε επίπεδο παιχτών και νέο προπονητή. Όλα αυτά είναι μια διαταραχή σίγουρα.
0: Είναι ένα ερωτηματικό.
2: Μια ανακατοσούρα σίγουρα. Οπωσδήποτε. Αν σε αυτό το 20ήμερο είχαν και οι δύο προπονητές στη διάθεσή τους όλους τους παίχτες, θα μπορούσαν να το κάνουν μια μικρή προετοιμασία και θα ήταν όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά χάσαν και οι δύο, νομίζω.
0: Πολλούς διεθνείς.
2: 12-13 φεγγάρι.
0: Ναι, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός και στους μεν και στους δε.
2: Στον Ολυμπιακό, δηλαδή, και οι δύο είχαν πολύ μεγάλες απώλειες. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορούσαν να δουλέψουν μόνο σε αυτό που θέλανε. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δουλέψανε με ό,τι είχαν, με φιλικά, με αγώνες προπόνησης με τις δεύτερες ομάδες και ανεβάζοντας παιδιά από τη δεύτερη ομάδα.
2: Έτσι το πήγανε το πράγμα.
0: Άμα δεν έχεις κάποιον, πρέπει να έχεις για να κάνεις προπόνηση.
2: Δεν έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή, λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε και την προσαρμογή που θα έχουν ή και τι θα επιλέξουν. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές έχουν τη λογική της αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, σου λέει, θα ξεκινήσουμε να μην χάσουμε το ντέρμπι, γιατί ξέρουν όλοι τη Ζαλάδα για να χάνει ένα ντέρμπι στην Ελλάδα.
0: Και βλέπουμε στην πορεία.
2: Και βλέπουμε τι κερδίζουμε παραπάνω. Έχουμε δει αυτή τη λογική πάρα πολλές φορές.
0: Σε όλα τα ντέρμπι γίνεται. Ξεκινάμε να μην χάσουμε στην αρχή, φαντάζομαι τουλάχιστον, ή να ευνηδιάσουμε τον αντίπαλο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βλέπουμε τι γίνεται.
2: Πολλά πράγματα, ξέρεις, ένα γρήγορο γκολ μπορεί να φέρει τα πράγματα σε μια διαφορετική σειρά. Αλλά γενικά υπάρχει. Έχω εγώ πραγματικά έτσι μια απορία να δω πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι.
0: Και για τους δύο το μεγάλο, το πρώτο κλασικό είναι. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά,
0: σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κοντό. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Αύρο Λάνκαστερ 5-3-2-2 το ημίχρονο. Χωρίς γκολ, το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο 83ο λεπτό. Μπελουιζάν Κεντσέλα 0-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τελικό Παρί Βιλερμπάν 96-98 τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ΑΕΚ Σαλόν 95-93, Άρης Μπούργος 93-80, Τρέπτσα Προμηθέας 77-91 και Κολοσσός Κραϊόβα 77-65. Νίκες για τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, η αποχώρηση του Μέση από την Εθνική Αργεντινή στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Μπενίν, ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και δύο ασίστ για τον Αργεντίνο Superstar, ήταν ο απολογισμός. Ένα παιχνίδι που έγινε στο κατάμεστο γήπεδο της River Plate, μέσα σε συγκινησιακό κλίμα. Περισσότερα από τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγλίν. Και το θέμα το οποίο μονοπολεί.
0: Ναι, γιατί έκανε και ανάρτηση σήμερα. Έκανε και ο Κριστιάνο ανάρτηση.
1: Ναι, τα έχουμε. Καλά, για τον Κριστιάνο δεν μπορώ να σου πω πολλά. Έχω να σου πω όμως για τον Μέση. Όλοι γράψανε πολλά και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι παράλληλα γράφει και ο Κριστιάνο. Και δεν το λέω κακοπροαιρετά. Το λέω μήπως επειδή ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει το αντίο του Μέση. Ρίξει και εσύ, βέβαια, θα μου πει. Γίνονται όλα παράλληλα, η αποχώρηση του, αν αποχωρήσει τελικά από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, η διαφορά του με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Χώρας του, δεν ξέρω αν αυτά ταιριάζουν. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι ταιριάζουν. Τώρα το τι και πώς και γιατί είναι άλλο θέμα συζήτηση. Λοιπόν, το απόλυτο αντίο στο Monumental στην έδρα της River Plate, εκεί είχαμε τα ξημερώματα. Ο Μέση γράφει ιστορία και συγκινεί όλη την Αργεντινή. Ο Superstar έζησε μια γεμάτη μέρα, γεμάτη συναισθηματικά ημέρα, η οποία κορυφώθηκε με έναν αγώνα όπου ο ίδιος ξεχώρισε με την απόδοσή του, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Χάρισε στο αργεντινικό κοινό μια τελευταία συνερπαστική ημέρα. Ήταν ένα αφιέρωμα που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα γκολ και δύο ασίστ από τον Λέο, στη νίκη 3-0 επί του Μπενίν, Αφρικανική ομάδα.

0: ο Μέση που λατρεύεται σαν θεός από χαιρετά την Αργεντινή με ένα γκολ και δύο ασίστ. Μέσα στο γήπεδο τον περίμεναν 85.000 θεατές και η άμεση η οικογένειά του, η σύζυγός του Αντωνέλα, οι τρεις γη του και η μητέρα του Σέλια. Αυτοί όλοι στέκονταν ενωμένοι στη μνήμη του Χόρχε, του πατέρα του Λιονέλ Μέση, που έφυγε πριν από μερικές εβδομάδες από τη ζωή. Ο οποίος όμως, πιστεύουν οι Αργεντίνοι και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι παρακολουθούσε από τον ουρανό. Είναι κάτι που πιστεύουν οι Αργεντίνοι. Οι γη του, ο Τιάγκο, ο Ματέο, ο Σύρο, συνόδευσαν τον Αστέρα κατά την είσοδο του στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί γνώρισε την πρώτη αποθέωση της βραδιάς, η οποία προηγήθηκε της συγκινητικής ανάκουσης του εθνικού ύμνου. Ο Μέση δεν λύγησε τελείως σε κλάματα, αλλά έφτασε πολύ κοντά. Η συγκίνηση δεν του επέτρεψε να τραγουδήσει τους στίχους του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, τον οποίο ερμήνευσε ο βετεράνος του πολέμου των Φόκλαν, ο Φάβιο Σαντάνα. Ο Λέο, η αλήθεια, δεν έκλαιγε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, αλλά ολόκληρη η Αργεντινή σίγουρα έκλαιγε. Ένας πραγματικά ξεχωριστός αργεντίνικος ύμνος, σημαδεμένος από τα δάκρυα του Μέση και του Σκαλόνι. Στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγώνας, ο οποίος ολοκληρώθηκε όπως πάντα, με τον Λέο να είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, να αγωνίζεται και τα 90 λεπτά και να αφήνει την αίσθηση ότι το νούμερο 10 είχε ακόμη πολλά παιχνίδια να προσφέρει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Όμως το τέλος είχε φτάσει και ήρθε σε μια πιστική νίκη με 3-0. Ο αγώνας έληξε και η Αργεντινή έκλαιγε. Απαρηγόρητη, γνωρίζοντας ότι δεν θα έβλεπε ξανά πια τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Αλμπισελέστη. Ακολούθησαν τα λόγια του Λέο, που συγκίνησε, η συγκίνηση του κόσμου και η παγκόσμια αίσθηση ότι είχε μόλις λάβει χώρα ένα πραγματικά συγκλονιστικό αντίο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Αργεντινής. Αυτή είναι αναμφίβολα, λέει χαρακτηριστικά, η πιο θλιβερή μέρα της καριέρας μου και θα μου λείψετε όλοι. Με αυτά τα λόγια που υπόθηκαν με μεγάλη ψυχραιμία, ο Λέο συγκίνησε βαθιά ολόκληρη την χώρα λίγο πριν κάνει το τελευταίο του γύρο θριάμβου στο στάδιο Μονουμεντάλ. Αυτά σαν εικόνα χθες. Βέβαια θα πούμε ότι στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού το παιχνίδι σταμάτησε σε ένδειξη τιμής στο Λέο. Είχαμε βεγγαλικά, ζήτω κραυγές, χειροκροτήματα από τους φιλάθλους και στο τέλος του αγώνα, πέρα από την ομιλία και τον χαιρετισμό του ποδοσφαιριστή, είχαμε και ένα show με drones στον ουρανό του Buenos Aires. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα χθες το βράδυ στον Buenos Aires, χθες το βράδυ στην Αργεντινή, και σήμερα πολύ γρήγορα γίνανε όλα αυτά και θα έχει τους λόγους του ο Μέση να το κάνει. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ όμορφο μεγαλούτσικο μήνυμα στα social media, προσωπικό social media, και λέει χαρακτηριστικά: χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω την σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά και κάποια θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Έτσι ξεκίνησε την δήλωσή του στα social media. Τα πρώτα λόγια ευχαριστίας του Λέω στο μήνυμά του αφορούσαν την οικογένειά του, τη μεγάλη υποστήριξη και την συνεχή παρουσία τους σε κάθε βήμα του ταξιδιού του. Και λέει χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε χαρακτηριστικά, και έχω ακόμα τόσα πολλά να πω, είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο. Το δεύτερο μέρος ήταν ένα αφιέρωμα στους συμπαίχτες του με ένα άλλο είδωλο, το Μαραντόνα, ξεχωρίζει πάνω από όλους τους άλλους. Οι φίλοι μου ήταν επίσης απαραίτητοι, όλοι οι συμπαίχτες μου και οι προπονητές μου που είχα μαζί με το προσωπικό τους. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Diego Maradona, που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, όσο και από τον παράδεισο όπου βρίσκεται με κάθε βήμα του που έκανε η εθνική ομάδα της Αργεντινής.
1: Θυμάσαι το βιντεάκι που είχαν βγάλει οι Αργεντίνοι λίγο πριν τον τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με το Μέση να κάθεται να σκέφτεται κάπως, και δίπλα του ξαφνικά πήγε ο Μαραντόνα για να μιλήσουν.
0: Έτσι,

0: τεχνητή νοημοσύνη, κάνει απίθανα πράγματα.
1: Το συνδυάζω τώρα με αυτό που είπες για, ναι, για τον Μαραντόνα.
0: Ναι, δεν το είπα εγώ. Εγώ μεταφέρω τι έγραψε.
1: Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Οι τελικές πάντως παρατηρήσεις περιλάμβαναν σε αυτό το μήνυμα μια ειδική αφιέρωση στους συλλόγους της ζωής του και μια αναφορά στον Θεό. Ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σέβονταν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεπαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας Αργεντινής. Και φυσικά ευχαριστώ τον Θεό, χωρίς την καθοδήγησή του και το θέλημά του δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Έχουν περάσει περισσότερες από 2 δεκαετίες γέλιου και δακρύων, πάνω από 200 αγώνες για να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Αργεντινής με μεγάλη διαφορά και να προσθέτει το τρίτο αστέρι σε μια φανέλα που θα κρατάει πάντα ένα κομμάτι του, αυτόν τον αριθμό 10, και ολοκληρώνει το μήνυμά του: «Είμαι ευγνώμων, σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου και δίπλα στην οικογένειά μου».
1: Νομίζω, Γιώργο, ότι οι τρεις φωτογραφίες που θα μείνουν στην αιωνιότητα για πάντα είναι πανομοιότυπες, είναι του Πασαρέλα, είναι του Μαραντόνα και είναι του Μέση, με το παγκόσμιο κύπελο στα χέρια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μια τελευταία είδηση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού με 24-14 του Άλυμου. Τριχάκι, Μυριοκεφαλιτάκι πέτυχαν από 7 γκολ και έκανε το 2-2 στη Water Polo League των γυναικών. Να δούμε και το ένα παιχνίδι αν ολοκληρώθηκε. Το Μπελουιζάν Κεντσέλα είναι στις καθυστερήσεις στο 4ο λεπτό, χωρίς σκορ. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με μπάσκετ αρχίζει το δελτίο μας, καθώς με 4 στα 4 ολοκλήρωσαν χθες οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις οποίες μετέχουν για το Basketball Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Eurocup Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ στην νίκη της επί της Σαλόν. Ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη, ο Βίλιαμς με 18 πόντους κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών και ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολοσσού επί της Κραϊόβα. Οι νίκες μετράνε, αλλά είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε. Το σχόλιο του Dragan Sakota για τη νίκη της Ένωσης επί της Σαλόν. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, στο δεύτερο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Εκτίμησε ο Βασίλης Πανούλης για την επικράτηση του Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ ανεβαίνοντας ωστόσο στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4 στα 4 κόντρα στην Φενέρ απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρ έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Μπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στη σεζόν, η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Δεμπούντο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα επιτυχημένα αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την 4η αγωνιστική στη League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπα Σβάργα και τον Θωμά Στράκοσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην χθεσινή επίσκεψή του στη νέα μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονζάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγός στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού, την διεθνούς φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεφ θα σφυρίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι των Αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε χθες το Super Cup των γυναικών επικρατώντας το Σοφία Μπεφών με 88-65 του πρωτεαβούλας. Η Μαριέλα Φασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέικ Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν στις 7 και 4 το απόγευμα στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χάνθ Ολυμπιακός Ομίλος Ξινή 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε έτσι ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο, με την Μπαρτσελώνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, και με την Τσέλσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Μόνο σεβασμό για ό,τι έχει πετύχει με την Αργεντινή, το σχόλιο του Ρονάλντο για τον Μέση με αφορμή την αποχώρηση του δεύτερου από την Εθνική. Τέλος, Παρί Βιλερμπάν 96-98 χθες στην EuroLeague, για την οποία σήμερα πλην του αγώνα του Παναθηναϊκού θα παίξουν επίσης Μακάμπι Μιλάνο, Bayern Virtus, Valencia, Hapoel Tel Aviv, Dubai Ερυθρός Αστέρας και Real Partizan. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε κύριε Μαρκέλα?
1: Τι γίνεται Ηλία, εντάξει τα θέματα όλα? Ο Ηλίας παιδιά είναι ο υπεύθυνος.
0: Ο ψηλός μας,
1: βάζαμε ένα στίγμα με τι τραγούδι να αρχίσουμε.
0: Ναι.
1: Και να βάλουμε για την αιώνια αγάπη που δεν είναι μόνο για Βύση Καρβέλα, είναι και για όλο τον κόσμο, για ποδοσφαιριστές απέναντι σε ομάδες. Οπότε να μας θυμίσετε ποιος ποδοσφαιριστής έλεγε δεν θα φύγω εγώ και έφυγε.
0: Ένας είναι μόνο ή υπάρχουν και παραπάνω?
1: Αυτό θα ψαχτούν οι ακροατές μας. Την καλησπέρα μας, καλό ξημέρωμα. Πάει και η ακτή. Έφυγε. Η εβδόμη, όχι. Η εβδόμη έφυγε. Έφυγε η εβδόμη. Λοιπόν. Όχι η εβδόμη που υπήρχε κάποτε, σαν το φίλο με τον Ατάκα κάτω στο Κρανίδι που είχε εβδόμη κάποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και στο Μπαρακτάρι, τον άλλο φίλο στο Κρανίδι Ναυπλίου που δεν έχω πάει ποτέ. Έχει πάει.
0: Κρανίδι έχω πάει. Ναι.
1: Και απέναντι που κάνει ο Βαρτινογιάννης, κάνει λέει σχέδια και τα λοιπά, πεντάστερα και τα λοιπά.
0: Εκεί στα πεντάστερα δεν έχω πάει, στο Κρανίδι έχω πάει.
1: Καλό,
0: καλό, το Κρανίδι. Καλό.
1: Λοιπόν, είχαμε το θέμα Μαζονάκη, ξεφούσκωσε. Τι ωραία άμα κάνεις εκπομπή πρωινάδι.
0: Εντάξει, δεν έχει.
1: Πρωινάδι, ρε φίλε. Τελειώνει το ένα θέμα, τσακ, έσκασε το. Και για να μην είναι ένα θέμα και μονοπολί, σκάει και το θέμα του καμπούρι.
0: Ναι.
1: Που έχει τις κατηγορίες για την απόκρυψη εσόδων για το ΦΠΑ και ΕΦΚΑ και τα λεπτά. Εμπλεκόμενοι μέσα και τραγουδιστές που είναι ασφαλισμένοι, Αδαμαντίδης, Στανίση,
0: Ζαλιάδη.
1: Πώς τον είπαμε τον άλλον? Ο Ιταρλέγκας. Τσακ, έχει και αυτή την έγκλη. Έχει λοιπόν και αυτή τη δίωδο να ψαχτείς. Θα φάμε ακόμα ένα μήνα.
0: Έχεις θεματάκια.
1: Ένα μήνα θα φάμε ακόμα.
0: Έχεις να ασχολείσαι.
1: Θα τελειώσει αυτό, θα σκάσει άλλο.
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα ότι και η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει στο Αθηνών Αρένα, το οποίο αγόρασε η φίλη της η καινούρια.
0: Γιατί δεν θα τραγουδήσει?
1: Πήγε για βόλτα λέει. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. 100 μουσική. Κάθε μεγάλος καλλιτέχνης έχει πίσω του παίκτες.
0: Έχει κουστόδι.
1: Τώρα αυτή λέει, παιδιά, πρέπει να βρει τη δουλίτσα. Δεν θα δουλέψω εγώ φέτος.
0: Ξεκουράζεται.
1: Ναι. Μάθαμε όμως επίσης ότι ο κύριος Νίκος, καλός δημιουργός, πήρε και 500 χιλιάρικα δάνειο από την κυρία, τη νέα συνεργάτητα της κυρίας Άννας.
0: Πήρε
1: 500.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Δημητρακόπουλος που τον είχαμε γνωρίσει από τον Ιωνικό με κανελάκι και τα λοιπά, μας είπε εκεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Αν θα γίνει δεκτό ότι σου απαγορεύω κύριε να πεις τα τραγούδια μου, τι θα γίνει τότε?
0: Μετά πάει καταστροφή.
1: Ξέρεις πόσοι δημιουργοί υπάρχουν?
0: Καταστροφή.
1: Ναι, αλλά μάθαμε επίσης ότι 300 χιλιάρικα κατατέθηκαν στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τα δικαιώματα.
0: 250.
1: Πόσα?
0: 250. Βάζεις εσύ και 50, εντάξει, είσαι
1: λάρτιση. Βάλε. Πώς την είσαι, λέει, στο κήπεδο είναι 5.000 θεατές. Ναι. Εντάξει, είναι 3. Βάλε ρε παιδί μου παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είδε πάλι για τα λεφτά, κύριε.
0: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα
1: ενώ
0: λεφτά
1: αυτοί τραγουδούσαν ότι εμείς δεν πρόκειται να χωρίσουμε ποτέ.
0: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι.
1: Ποιοι ποδοσφαιριστές το έλεγαν αυτό για τις ομάδες και τελικά την έκαναν? Να το συνδέσουμε,
0: πολλοί
1: φίλε.
0: Πολλοί ποδοσφαιριστές θα έχουν περάσει. Και ειδικά στα επαγγελματικά χρόνια.
1: Και μπασκετμπολίστες.
0: Και μπασκετμπολίστες.
1: Ο Γκάλης, ας πούμε.
0: Και ο Γκάλης.
1: Πάντα Άρης, μόνο Άρης.
0: Θα περίμενε κανείς ότι θα φύγει από τον Άρη. Έφυγε. Πήγε στο
1: Καλά, δεν έφυγε μεταξύ.
0: Έφυγε μεταξύ, ναι, λόγω του φίλου σου του πολίτη.
1: Ναι, του φίλου μου του πολίτη. Λοιπόν, για να δούμε οι ακροάτες και οι ακροάτρες τι λένε, ποια περίπτωση ενθυμούνται ότι έλεγαν εγώ δεν θα φύγω, πάντα μαζί θα πάμε εμείς. Λοιπόν, και στη διαδρομή για τα λεφτά προφανώς. Ναι. Άρα πάλι τα λεφτά.
0: Όλα τα λεφτά, ξέρεις ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Κύριε Ηλία, το επόμενο τραγούδι, όλα τα λεφτά.
0: Όχι όλα τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς.
1: Ναι,
0: ποιο
1: λοιπόν.
0: Είναι αντίπας πρέπει να το λέει αυτό, ρε Ηλία, για ψάξη.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Οπότε αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα, η νίκη του Κολοσσού και η νίκη του.
0: Εντάξει, και του Άρη. Νίκη
1: του Προμηθέα.
0: Άρη και του Προμηθέα και του Μικόνου γενικά. Πήγανε καλά οι
1: Έλληνες. Καταρχάς, περιμένω τι θα γίνει η υπόθεση με τα Σκόπια που έπαιξαν οι τύποι προκαλώντας το ελληνικό αίσθημα. Την παράδοση και τη δημοκρατία με το χάρτη των Σκοπίων. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
0: Εκείνη την ώρα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, λοιπόν,
1: έγινε καταγγελία, έμαθα.
0: Έγινε. Κατέβηκε το πανό.
1: Όχι.
0: Και γιατί το συνέχεια το παιχνίδι? Κύριε Κομισάρη, δεν έχετε ευθύνη?
1: Ναι, κύριε Κομισάρη, ναι, έχει ευθύνη. Ένα θετικό νέο το οποίο αλίευσα σήμερα,
0: ναι,
1: είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ότι χάθηκε μια ψυχή 16 χρόνων ποδοσφαιριστής στη Θάσο. Αυτό συνέβη προ δεκαημέρου. Δεν έχει ανοίξει μύτη.
0: Ναι, η θετική είδηση.
1: Ποιά. Δεν βλέπω τα κανάλια να ασχολούνται με το θέμα.
0: Ναι, δεν έπρεπε να ασχοληθούν.
1: Γιατί δεν ήταν κάποιος διάσημος.
0: Γιατί αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης εκείνο το
1: γιατρό, ήταν διάσημος. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η δημοσιογραφία δεν είναι το φως τα αίτια θάνατου ενός 16χρονου στο γήπεδο του ποδοσφαιρού. Όμως ο Δήμος Παγκαίου πήρε σήμερα μια σοφή απόφαση. Είναι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλα προφανώς. Και ανέρεσε τις άδειες 11 γηπέδων.
0: Μεταξύ των
1: και λέει θα το. Όχι, αυτό είναι στη Θάσο.
0: Ναι.
1: Λέει να ξαναδούμε λίγο την κατάλληλότητα. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα για να μην θρυνήσουμε και άλλα θέματα. Να εξάρουμε αυτή την κίνηση του Δήμου Παγκαίου. Ούτε ξέρω ποιος είναι εκεί, ποιος είναι δήμαρχος, αλλά το είδα και λέω: οκ, αντέδρασε η πολιτεία, αντέδρασε η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχω δει ανακοίνωση του Δήμου Θάσου. Στο Δήμο Θάσου συνέβη.
0: Εντάξει, γιατί
1: το τραγικό αυτό γεγονός και έχει και την ευθύνη του γηπέδου.
0: Γι' αυτό, επειδή έχει την ευθύνη, τι
1: ανακοίνωση. Δεν έχω δει μια ανακοίνωση,
0: τι
1: κάτι.
0: Δηλαδή. Όταν κάποιος έχει την ευθύνη, έχει συμβεί ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό.
1: Να πάρει θέση.
0: Τι θέση, τι να βγει για να πει.
1: Ότι...
0: Το μόνο που μπορεί να πει είναι συγγνώμη. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
1: Έχει ευθύνη. Κοίταξε. Πολλά μπορείς να κάνεις. Θα συμβεί κάτι, ένα μοίραιο. Μετά όμως το παιδί αυτό είχε γονείς, είχε αδέρφια προφανώς. Κάτι μπορείς να κάνεις. Συνέβη αυτό.
0: Εννοείς για την οικογένεια.
1: Κάτι. Για το σχολείο, για το ποδόσφαιρο. Γιατί όταν γίνεται κάτι χαμηλά, παίρνει την ευθύνη αυτός που είναι ψηλά. Αν δεν πήγε και ο Δήμαρχος να τσεκάρει τις υπηρεσίες όταν δίναν την άδεια.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια την αντικειμενική ευθύνη ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε διευθυντής. Οι διευθυντές, όχι οι υποδιευθυντές, δεν μπερδεύουμε.
0: Ο πρόεδρος,
1: ο πρωθυπουργός, ο υπουργός. Αυτοί που είναι πάνω, ιεραρχία,
0: ναι, ναι.
1: Σωστό. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος λάθος που είναι χαμηλά στη βαθμίδα, εκεί προφανώς έγινε κάποιο λάθος, αλλιώς δεν θα θερμανώσαμε το παιδί.
0: Σωστά.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι από το Δήμο Θάσου και αυτό είναι στενάχωρο. Λοιπόν...
0: Μήπως τις επόμενες μέρες να προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο.
1: 12 και 22.
0: Ναι, γιατί 12 και 22 δεν είναι
1: 12 και 22.
0: Δήμαρχος είναι στον Δήμο του, έχει συμβεί ένα τραγικό περιστατικό,
1: ναι. 12 και 22
0: δεν πρέπει νομίζω. Να ενημερώσει τον κόσμο. Είναι και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα όμως, κύριε,
1: μισό λεπτό. Υπάρχουν τόσοι δημοσιογράφοι και στον νομό Καβάλας και δεν βλέπω κανένας να κάνει ρεπορτάζ,
0: ναι.
1: Τίποτα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλατε.
1: Τι είπες, είχαμε και το Ρούμπιο.
0: Είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα σήμερα.
1: Είδες πόσο πουλάει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, μόνο που έβγαλε τη φωτογραφία, πρέπει να πληρώσει πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό
1: όχι
0: παίζει
1: να έρθετε...
0: σε όλα τα μεγάλα διεθνή.
1: Ναι, όχι να έρχεται και να λέει πάρτε και άλλα όπλα και να κάνουμε και καμιά συμφωνία. Δεν πρέπει να... εμάς...
0: Κοίτα εικόνα τώρα που πλασάρει στον κόσμο.
1: Δεν πρέπει, λοιπόν, να... Συγγνώμη, δεν πρέπει εμάς να.
0: Πρέπει.
1: Η Ελλάδα δεν έπρεπε αυτό να το επιβάλλει.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Πνευματικά δικαιώματα, μόνο την ιστορία μας, μόνο τους φιλοσόφους μας που μίλησε και για τον Πλάτωνα.
0: Για όλους μίλησε.
1: Πρόσεξε.
0: Για όλους μίλησε.
1: Όπως παλαιά στο μπάσκετ οι παίκτες έδιναν γκαλώσιμο, έλεγαν στον Γκάλι, γιατί εξαιτίας του Γκάλι πήραν καλύτερα.
0: Σωστό.
1: Πήραν έσοδα και όλη η ανθρωπότητα έπρεπε
0: να πληρώνει.
1: Όχι να μας δίνουν ότι χρωστάμε και το χρέος σας κτλ.
0: Έλατε. Σας κατεβάσαμε από τα βελανίδια.
1: Εγώ όχι αυτό πραγματικά. Ένας πολιτικός, γιατί η πολιτική σκηνή τόσα χρόνια δεν το έχουν σκεφτεί? Να πει καθίστε ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είστε εσείς?
0: Χάρη σε εμάς υπάρχετε.
1: Πρέπει να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε μια σειρά ρε φίλε.
0: Σωστό.
1: Αυτοί έρχονται και λένε ότι εμείς είμαστε μια δημοκρατία 250 ετών.
0: Ναι.
1: Αλλά στα λόγια δείχνουν να σέβονται τη δημοκρατία Παρθενώνας πριν 2.500 χρόνια.
0: Ναι, από εσάς λέει εμπνευστήκαμε.
1: Αυτό δεν πρέπει να το πληρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα πάρω όπλα, θα μου το δώσεις τζάπα.
0: Σε
1: 35, 45, τα λέω καλά και...
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Μπορώ να σε βάλω σε κατατάσσο το διπλωματικό σώμα από εδώ και πέρα. Πρέπει να πας να διαπραγματευτεί.
1: Αυτό θέλω πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε χώρα που έχει ένα copyright, δεν το έχει copyright και λέει θα το πιω, είναι πατέντα μου.
0: Σωστό.
1: Εμείς δεν έχουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Μας τα άφησαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Δεν βλέπω να το εκμεταλλευόμαστε.
0: Όχι.
1: αυτή η φωτογραφία που προανέφερε τώρα.
0: Αυτή, τώρα, αυτή παίζει σε, τώρα αυτό το βίντεο.
1: Πόσα δισεκατομμύρια μάτια είδαν αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κύριε Ρούμπε, ό,τι κάνει, βγάλει τζάπα αυτή τη φωτογραφία.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Σωστό.
1: Δεν συμπάμε να πληρώσει φωτογραφία. Αλλά όταν θα κάνουμε τη συμφωνία την αμυντική για να μας δώσεις κάτι, γιατί δίνεις όλο τον κόσμο, δεν θα κάνεις ένα κάτ εκεί.
0: Ένα σκόντο.
1: Ένα κάτ, ρε, ναι, κόψεις. Ναι, ναι. Αντί για 5-3, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ή 2. Τα λέω καλά, τα
0: λόγω της ιστορίας σας.
1: Εγώ νομίζω ότι η ελληνική πολιτική σκηνή αυτό έπρεπε να το δουλεύει εδώ και 100 χρόνια. Επίσης, με πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Υπάρχει μια ιστορία του παρελθόντος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση. Λέγεται, θρυλείται, φημολογείται ότι η ελληνική γλώσσα, η οποία φυσικά δεν έχει καμιά σχέση τώρα με τα αγγλικά.
0: Όχι.
1: Που είναι μέλλον και water μέλλον, γελάει ο κόσμος, έτσι, και πρέπει να μιλάμε όλα αγγλικά. Ότι κάποτε, λέει, πριν 100 χρόνια και τα λοιπά, στο Συμβούλιο Ασφάλειας, που έγινε μια ψηφοφορία και δεν κατάφερε να πάρει το OK σε αυτή να ομιλείται.
0: Ναι. Έχασε. Είναι επίσημη παγκόσμια γλώσσα.
1: Ναι, αν κάποιος ακροατής το ξέρει, να μας το καταγράψει, να μας το στείλει.
0: Έχω ακούσει ότι αυτό είναι ένας μύθος.
1: Μύθος είναι, ναι. Παραμύθι.
0: Είναι ένας μύθος.
1: Μεταξύ μας τώρα. Μα η ελληνική γλώσσα, η μόνη γλώσσα που οι λέξεις της είναι σύνθετες και έχουν ενιολογική σημασία. Όλη η γλώσσα δεν είναι μέλλον το καρπούζι και water μέλλον το πεπόνι, γελάει ο κόσμος. Δεν είναι 35.000 λέξεις που έχει η αγγλική γλώσσα.
0: Βέβαια.
1: Η μόνη γλώσσα που έχει μαθηματική έννοια, τα έχει πει ο... Και ποιος δεν τα έχει πει, ρε φίλε?
0: Όλοι τα
1: όλοι σοφοί. Λοιπόν, η πιο πλούσια γλώσσα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
0: Με διαφορά.
1: Αν είναι λοιπόν να ομιλείται αυτή η γλώσσα, ομιλείται η αγγλική, γιατί να μην ομιλείται η αγγλική? Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Η ιατρική χωρίς τις ελληνικές εκφράσεις τι θα ήταν?
0: Δεν θα υπήρχε πουθενά.
1: Τα βλέπω. Έχουν πάρει λέξη πέπει. Τι άλλο να τους δώσουμε?
0: Πληρώστε.
1: Τώρα τους δίνουμε και μπαλίτσα, ειδική ομάδα. Τους δίνουμε και μπαλίτσα να μαθαίνουν.
0: Δίνουμε καρέτσα, εξάγουμε και
1: καρέτσα. Θέλω να σου εξηγήσω ότι είναι πλούσια η Ελλάδα και το οικόπεδο. Είμαστε σαν τον παράδεισο.
0: Ρε. Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Γι' αυτό όλοι έχουν αγοράζει, όλοι αγοράζουν εκτάσεις.
0: Έρχονται, λέει, γίνεται χαμός. Διάβασα σήμερα ένα ρεπορτάζ. Ναι. Ρώσοι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο αγοράζουν διαρκώς.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί είναι. Εάν η γη της Παναγιάς, το περιβόλι της Παναγιάς είναι το Άγιον Όρος, εδώ είναι το περιβόλι του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Στον επίγειο κόσμο. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ, λοιπόν, απόλυτα. Μα όπου και αν, επειδή έχουμε ταξιδέψει και αρκετά, υπάρχει τέτοια χώρα?
1: Όχι,
0: στον ναι, κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοια.
1: Άρα,
0: εντάξει,
1: λοιπόν,
0: θα πας κάπου, θα κάτσεις 3-4 μέρες, μια εβδομάδα, θα βαρεθείς. Εδώ έχεις να βλέπεις και να ξαναβλέπεις, να γυρίσεις, να πας σε βουνά, να πας σε νησιά.
1: Θα
0: μάθει
1: για τον Καρβέλα, για τη Βύση, για το Μαζονάκι.
0: Εδώ μεταξύ, να σου πω πριν πάμε στο
1: για τον Καμπούρι.
0: Ότι...
1: Πώς είναι στο Καμπούρι?
0: Μια χαρά. Πρόεδρος στο Λάος, ε.
1: Αυτό δεν το ήξερα, ρε φίλε.
0: Και
1: ο Καρατζαφέρης άφησε το θέμα.
0: Όχι,
1: και το...
0: τον καθαίρεσε ο Καρατζαφέρη, είναι στην κόντρα.
1: Συγγνώμη, και πώς είναι πρόεδρος? Δεν ήταν ο Γιώργος πρόεδρος
0: ο
1: του Λάους?
0: Ήταν, ναι.
1: Τώρα πώς είναι
0: με
1: αυτός?
0: Με συνοπτικές διαδικασίες τον έφαγε, λέω.
1: Και αυτός πώς είναι? Ο Καμπούρης έφαγε τον Γιώργο. Έλα, ρε φίλε.
0: Υπάρχει μεγάλη κόντρα και εκεί.
1: Έλα.
0: Να πούμε πριν πάμε στο κλείσιμο ότι έφυγε και.
1: Ποιος έφυγε?
0: Η Μαρή Κάρμεν. Είναι η εμβληματική γιαγιά που της έγινε έξωση στην Ισπανία.
1: Ναι, έχουμε το κίνημα εκεί, έχουμε το στεγαστικό εκεί.
0: Ξεκίνησε το κίνημα το οποίο οδήγησε και σε προώρες εκλογές όλο αυτό, έτσι.
1: Με τον Σάντσεθ, ναι.
0: Ο Σάντσεθ της προκήρυξε προχθές.
1: Δεν είναι αυτός που είπε στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι. Είναι ο Πέδρο Σάντσεθ.
1: Άλλο Σάντσεθ αυτό, ναι, ωραία.
0: Η 87χρονη από εκείνη τη μέρα που της έγινε έξωση παρέμεινε στο νοσοκομείο.
1: Τον Αύγουστο, μου φαίνεται.
0: Ναι. Και σήμερα έφυγε από την ζωή. Μάλιστα το μήνυμά της λίγο πριν φύγει είναι: παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει.
1: Άρα στην Ισπανία έχουμε πρόεδρες εκλογές και εκεί έχουμε ζήτημα με το στεγαστικό και δίπλα μετά τα Πυρηναία στη Γαλλία έχουμε το μαθητικό κίνημα
0: και, χαμός, δηλαδή,
1: και τις καταστολές. Δεν μ' αρέσουν αυτά απέναντι σε παιδιά.
0: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Ένα παιδάκι, ένα 16χρονος ακροτηριάστηκε.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα.
0: Ναι.
1: Πάντα κάτι γίνεται. Ο πόλεμος πώς πάει?
0: Συνεχίζεται κανονικά.
1: Τι γίνεται?
0: Ποιος πόλεμος θα ξεκινήσει.
1: Το πρωτάθλημα συνεχίζουμε. Στην Ουκρανία το πρωτάθλημα συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται κανονικά.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι.
1: Αντρών γυναικών νέων ελπίδων.
0: Όλα.
1: Παίζεται μπάλα.
0: Ναι.
1: Η Παλαιστίνη παίζει κανονικά μπάλα στο Ασιατικό.
0: Παίζει κανονικά.
1: Ναι, το Ισραήλ παίζει. Ναι.
0: Όλοι, το Ισραήλ παίζει και σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Παίζουν κανονικά όλοι. Ωραία. Το Ορμούς δεν έχει ομάδα. Το Ιράν παίζει κανονικά.
0: Το Ιράν κανονικά. Κατέβηκε και στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν κατέβηκε.
1: Η Βενζίνη συνεχίζει κανονικά.
0: Κανονικά. 2-20 και έχει φτάσει.
1: Όλα κανονικά.
0: Όλα κανονικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ο Λάρκιν, ορίστε, δεν ταξίδεψε.
1: Ποιος?
0: Με την Φενέρντε, ήδη στις τελευταίες στιγμές.
1: Ποιος, ο?
0: Ο Σέιν Λάρκιν.
1: Καλός παίκτης αυτός.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αυτός δεν ήταν στην ΕΦΕΣ.
0: Πήγε στην Φενέρ.
1: Πόσο χρόνο
0: είναι, 30.
1: Αυτός δεν έδωσε την κούπα στην ΕΦΕΣ του Αταμάν. Αυτός ήταν, ο Λάρκιν.
0: Στην ΕΦΕΣ του Αταμάν, ναι, ο κοντός.
1: Ο Λάρκιν,
0: ναι. Πολλά χρόνια παίζει στην ΕΦΕΣ. Τώρα είναι στην Φενέρ.
1: Δεν ταξίδεψε,
0: όχι. Δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center. 9 και 4 Ευρωλίγκα.
1: Αύριο είναι.
0: Αύριο είναι, την Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός στη Σανέλα Αρίνα.
1: Ναι. Περιμένω εκεί να δω τι θα γίνει.
0: Το Ολυμπιακός. Τι εννοείς.
1: Εννοείται.
0: Το Ολυμπιακός
1: Ανατολικός. Βέβαια, δεν μπορεί.
0: Εντάξει, είναι.
1: Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί.
0: Τι να γίνει.
1: Εξωαγωνιστικό, δεν μπορεί. Στο γήπεδο της ΣΑΕΚ δεν μπορεί.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια μεγάλη κόντρα.
1: Ναι, από γι' αυτό σου λέω κάτι θα γίνει.
0: Δεν νομίζω να γίνει κάτι, εννοείς να έχουμε.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα πάνω περίεργο κρεμασμένο στη γωνία και να ξεκρεμαστεί την ώρα του. Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί.
0: Ναι, έχουν επιλέξει αποχή οργανωμένη της ΣΑΕΚ από τα παιχνίδια στη ΣΑΕΚ.
1: ΑΕΚ που νίκησε σήμερα μια γαλλική ομάδα.
0: Και με ανατροπή.
1: Ναι. Με τον Μπάρτελε, καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Ήταν στον Πάοκ. Μαγκάκος.
0: Να πούμε ότι σήμερα άνοιξε η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα με την μεγαλικό ντέρμπι. Παρί Βιλερμπάν, το πήρε η Βιλερμπάν στο τέλος. Έχανε 95-91.
1: Το πήρε ο Πάρκερ.
0: Κατάφερε να το γυρίσει και να επικρατήσει με 98-96.
1: Μπράβο, Πάρκερ. Άρης νίκησε εύκολα.
0: Όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Τι είναι τώρα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Καταρχάς εγώ έχω μπλέξει που παίζουν αυτοί.
0: Ναι, γιατί είναι το.
1: Ωραία, να βάλουμε ένα quiz. Ποιες ομάδες από τη Super League 1. Όχι, λάθος, αυτό είναι
0: από
1: ποδόσφαιρο.
0: Από τη στοίχημα GBL.
1: Ναι, από τη GBL. Ποια δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν παίζουμε εμείς. Η Καρδίτσα.
0: Η Καρδίτσα δεν παίζει. Παίξαμε
1: πέρυσι. Δεν παίζουμε εμείς. Δεν θα παίζει ο Πας για ένα.
0: Ο Βίκος Ιωαννίνων που ανέβηκε φέτος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος ανέβηκε. Η Δόξα Λευκάδας.
0: Ναι,
1: δεν παίζει τρεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανένας άλλος που δεν παίζει. Όλοι πρέπει να παίζουν.
0: Όχι, εντάξει.
1: Για παίζω και τα τη βαθμολογία και τα τη βαθμοπερίεργα να δούμε ποιο δεν παίζει.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή από τις 14 ομάδες παίζουν οι 10.
0: Δεν παίζει το Μαρούσι, νομίζω δεν παίζει.
1: Αυτή, δεν είναι κι άλλο. Όλοι άλλοι παίζουν. Γιατί είναι διασπασμένο το μπάσκετ και έχει 4, 5, 6, 7 κύπελα.
0: Και ήρθε, άκουγε τον Ιωάννου τώρα ερχόμενο στο στούντιο, βγήκε στο στήμα.
1: Ήρθαμε το μηχανάκι, ναι.
0: Και έδωσε τα παρασκήνια γιατί το τι έγινε στην συνάντηση του.
1: Τι έγινε, τι λέγανε, ποιο θα μα πει την αλήθεια.
0: Λέει λοιπόν η Ευρωλίγκα ότι έγινε πρόταση από το NBA
1: ναι.
0: να μπει ως μεγαλομέτοχο στη διοργάνωση, να δώσει από 400 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα δολάρια. Από 400 εκατομμύρια, αλλά
1: ναι.
0: αυτοί θα πρέπει να επενδύσουν 500 εκατομμύρια.
1: Α, το δώσω 400, θα βάλει 500.
0: Ναι.
1: Βάλεις
0: και θα είμαι μεγαλομέτοχο εγώ.
1: Αμερικανίες.
0: Αμερικανίες. Βγήκε ο πρόεδρος Μπασκόνια και νομίζω αν ισχύει αυτό το, αυτή η πρόταση, το, έκανε τον καλύτερο χαρακτηρισμό.
1: Τι είπε.
0: Ήταν μια πρόταση καθαρά απεικιοκρατική.
1: Απεικιοκρατική. Εννοείται, Αμερικανοί ρε φίλε. Υπερδύναμη, πλανητάρχες. Τώρα νομίζουν ότι μετά από αυτούς το χάος. Θέλουν να σε εξαγοράσουν. Εγώ νομίζω θα κάνει λάθος η EuroLeague αν συνεργαστεί μαζί τους. Πρέπει να τους αφήσει. Οι καλές ομάδες είναι στη EuroLeague. Δεν υπάρχουν άλλες καλές ομάδες.
0: Τώρα...
1: Αν δεν προχωρήσει και στην αύξηση των ομάδων με franchise, με τον ΠΑΟΚ, Άρη και ποιους άλλους θα πάρει, έχουν κλείσει οι καλές ομάδες. Ποιο NBA γύρω, ποιες ομάδες να βρει, την Τρέπτσα. Από το Κόσοβο είτε από το Μπότεβγκραντ που νίξε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάνει λάθος η EuroLeague, δεν χρειάζεται, πρέπει να είναι πόλος διαφορετικός, άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, άλλο το αμερικανικό.
0: Ορίστε, είχαμε και τον αγαπημένο.
1: Ο Ρούμπι είπε τίποτα από αυτού του θέματος.
0: Γι' αυτό όχι, δεν αναφέρθηκε.
1: Τι έφαγε όμως ο Ρούμπι ο αίματος.
0: Τολμαδάκια του άρεσε.
1: Τι
0: το έχω το ρεπορτάζ, το είδες.
1: Φιλετάκι.
0: Φιλετάκι θα
1: φιλετάκι, έφαγε. Δε, ψάρι όμως φιλετάκι. Όχι.
0: Πρέπει, έχει ξανάρθει στην Ελλάδα και είναι λάτρης με τα τολμαδάκια. Αγαπάει τολμαδάκια, να ξέρεις.
1: Τολμαδάκια είναι δύο ειδών, φοβερά είναι ναι. Τολμαδάκια.
0: Ναι, τώρα. Πού να ξέρουν τώρα τα γατάκια από τον Ελλάδα.
1: Είδες και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και σε αυτό. Και σε γαστρονομικά.
1: Είδες τώρα, όπως η φέτα είναι pop.
0: Ναι.
1: Όχι τις πόπες, είναι pop.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Έτσι πρέπει να ήταν και η γλώσσα μας. Πρέπει να ήταν pop, ρε φίλε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Τι χρησιμοποιείς.
0: Πλήρωνε.
1: Πέρε.
0: Πλήρωνε. Ειδικά όπως είπες από την ιατρική θα βγάζαμε πολλά.
1: Ιατρική. Και αστρολογία. Πώς λέμε. Φυσική, όπως μαθηματικά.
0: Σε όλα, σε όλα.
1: Παντού.
0: Σε όλα.
1: Άρα εμείς όμως πρέπει να βοηθήσουμε τους αυτούς να μάθουμε καλά ελληνικά, να μάθουμε τι είπε ο Αριστοτέλης, όχι μόνο τι ομάδα ήταν. Να μάθουμε για τον Πλάτωνα.
0: Ξέρεις και τι ομάδα ήταν ο Αριστοτέλης.
1: Πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Στα Στάγερα δεν γεννήθηκε. Στη Χαλκιδική. Τι ομάδα θα ήταν.
0: Άρης.
1: Μπορεί, υπάρχει, μπορεί. Γιατί όχι.
0: Λέω τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά.
1: Καταρχάς, αντί να αρχίσει 2 που φύγαμε χτες το βράδυ, άρχισε 2.30.
0: Έλατε, περίμενα να πας στο σπίτι γι' αυτό.
1: Ναι, πήγα.
0: Πήγε.
1: Και πάλι περίμενα. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα κάτι. Εντυπωσιάστηκα όχι από την Αργεντινή, από τον Μπενίν.
0: Καλή ομάδα,
1: Ρε φίλε, είδες πόσο έχει αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά ομάδα. Εκείνος ο Λαϊτάν ήταν ξάδερφος του Λαϊτά, το δικό
0: μας. Θα το ψάξω.
1: Της γνωστής οικογένειας.
0: Θα το ψάξω.
1: Πολύ καλή ομάδα τον Μπενίν.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να προηγηθεί. Τέλος, ο Μέση, μπράβο, ωραία εκδήλωση. Είδες όταν μεγαλώνει πώς παίρνει κιλά, είδες το πρόσωπό του. Εκεί που ήταν κάποτε στεγνός, ναι. Είδες τα μαγουλάκια.
0: Ναι.
1: Λέω, μαγουλάκια.
0: Ωραίο σκηνικό και στο 10ο λεπτό που σταμάτησε.
1: Σωστό. Ντρόν και τα λοιπά. Ναι. Κονομάνε τώρα τα ντρόν. Ναι. Η καλύτερη δουλειά. Έτσι για να φύγουν να έχει ντρόν.
0: Χειριστής.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Τώρα είναι κονομάνε τα ντρόν.
0: Να μάθουμε, να πετάμε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό που διάβασα πριν από λίγο το είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αγαπημένο. Για τον Λιονέλ Μέση, ναι.
1: Έπαθε τίποτα, είναι αρρωστός.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Είπε τέτοια καλή
0: μια χαρά εδώ, ζήτησε συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό. Γιατί
1: ναι, αλλά έχουμε άλλο θέμα. Τι? Έχουμε την κόντρα εκεί με τον Ζεσούς. Εγώ είμαι με Ζεσούς, να ξέρεις. Καταρχάς, ο Ζεσούς είναι 72 χρονών.
0: Ναι. Και είναι και ωραίος τύπος.
1: Πρέπει να του σεβαστεί.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος 72 χρονών να αλλάξει. Του λένε, είπε αυτά, λέει. Λέει, δεν διάβασα. Μετά από 2-3 ώρες λέει, ναι, διάβασα. Και λέει, τι θα γίνει. Λέει, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Τι να κάνει δηλαδή.
0: Μια χαρά.
1: Πάει και το θέμα. Είδες πόσα θέματα αναπτύχθηκαν. Πολλά.
0: Όλα τα θέματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι γιατί πέρασε και η ώρα.
1: Έρχεται και ο Μαρτσούκος αύριο.
0: Πού θα έρθει.
1: Από τη Λακωνία.
0: Θα έρθει.
1: Έχει θέματα, ναι.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Έχουμε κανένα προπονητή καινούριο.
0: Όχι. Μόνο τρώμε. Η καρδίτσα μόνο. Ακόμα τίποτα.
1: Η καρδίτσα ψάχνεται. Ψάχνεται. Αυτός που έφυγε από τη Ζάγκυρθο
0: ναι.
1: Είναι αγαπητός στην καρδίτσα ο Αμανατίδης. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως.
0: Λες.
1: Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα γεγονότα. Πάμε στο. Έχουμε το διετή της αναμέτρησης, ρε φίλε. Έλα,
0: α, για το ντέρμπι. Ντέρμπι.
1: Ο οποίος διετής ποιος είναι. Ο άνθρωπος με τη διπλή ονομασία.
0: Γιατί διπλή ονομασία.
1: Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
0: Εντάξει. Καλός που είναι διετής.
1: Γιατί όμως είναι Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
0: Γιατί.
1: Άντε, ντε. Χρωστός ο πατέρας στην εφορία. Το πρόστιμο είναι ότι πρέπει να βάλει δύο φορές το επίθετο.
0: Σωστό.
1: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
0: Σωστό.
1: Πάμε για over 4,5 κάρτες.
0: Βγάζει είναι καρτάκια.
1: Πάμε για over 4,5 κάρτες.
0: Άρα αυτή είναι η
1: επιλογή. Τι ώρα το μάτς.
0: 9.
1: Πω, πω, πω, πω. Θα φάει μήκα σίδερο και το κούνου
0: κάτσα. Χαμός θα γίνει. Θα έρθουμε εδώ τα μεσάνυχτα.
1: Την Κυριακή,
0: την Κυριακή.
1: Θα έχουμε δουλίτσα.
0: Θα έχει πολλή δουλειά. Θα
1: έχουμε δουλίτσα, θα έχουμε φάσεις αμφισβητούμενες κτλ. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ηλία, πάμε στο τραγούδι με Καρβέλα Βύση. Ναι, τραγούδι με είπαμε, δεν τα είπαμε πριν. Ποιο είχαμε πει για τα λεφτά.
0: Αντίπα,
1: α, το άλλο για τα λεφτά.
0: Ναι, αντίπα,
1: για τα λεφτά. Ναι, ναι, παίξε την μπάλα σου. Παίξε την μπάλα σου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε ποιος ποδοσφαιριστής έλεγε ότι δεν θα φύγει ποτέ και έφυγε. Όπως έγινε με την Καρβέλα και, τη, και την κυρία Βύση. Και φυσικά, ό,τι απορία έχετε, εδώ είμαστε να την λύσουμε, να διαλευκάνουμε όποια ζητήματα δεν είναι για σας ξεκάθαρα.

0: Εδώ μεταξύ με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και έψαχνε εισιτήριο για να πάει στο ΑΕΚ Ρεάλ.
1: ΑΕΚ Ρεάλ αργεί ακόμα.
0: Ψάχνονται.
1: Ψάχνονται από τώρα.
0: Και λέω, έχω ένα φίλο, αλλά είναι VIP. Τριψήφιος ο αριθμός των χρημάτων, μπορεί και τετραψήφιος.
1: Πόσο?
0: 600, 800, 1000. Τι γίνεται, λέω, άλλα λεφτά υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Εντάξει, να ξέρεις ότι στα εισιτήρια διαρκείας κυρίως ο κόσμος που τα επιλέγει τα βάζει τα περισσότερα στην πιστωτική του κάρτα με δόσεις. Οπότε δεν του φαίνεται.
0: Και μετά τα πουλάει.
1: Και μετά μπορεί να τα πουλήσει κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον Νηφόρο που κάνει ερωτήσεις κρίσιμες. Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα.
1: Πάμε να δούμε μηνύματάκια, ναι.
0: Υπάρχει καμιά ανησυχία, κάτι? Λέει ένας φίλος ο Χριστοδουλόπουλος, λέει. Έλεγε δεν θα φύγω, δεν θα φύγω.
1: Ο Λάζαρος το είχε πει.
0: Δεν θα φύγε, πες,
1: αφού πήγε σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες
1: πήγε. Πάω, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
0: Αυτός είχε ένα ψώνιο.
1: Και στον Άρη πήγε.
0: Ναι, αυτός είχε ένα ψώνιο. Να είναι ο μοναδικός παίκτης, ακού καθένας που σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Να είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει στις 6 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
1: Και το κατάφερε.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το όνειρο του.
1: Έχει γραφτεί στην ιστορία, κύριε Βαλεσιώμα.
0: Ναι, αυτό ήταν το όνειρο. Γράφτηκε,
1: τελείωσε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Στην Κύπρο, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι, το μικρό όνομα είναι και επίθετο. Ναι, στην Κύπρο, αλλά δεν μιλάμε για την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για το διαιτητή της αναμέτρησης.
0: Πεπώνει και δροπέπονο, ναι.
1: Σας ακούω, λέει, πισταμένα, αλλά πείτε πώς γράφετε το όνομα Μαλισιώβας. Με ήτα, με γιώτα, με ωμέγα ή με όμικρον?
0: Κοίταξε, άμα είσαι, μα γνωρίζεις τον ξάδερφό μου στο Βόλο, το γράφει με όμικρον.
1: Ευχαριστώ, κάποιος παλιός τερματοφύλακας.
0: Όλοι πάλι.
1: Όλοι πάλι τερματοφύλακας.
0: Γιώτα ωμέγα, κύριε. Γιώτα, γιώτα ωμέγα. Στο Βόλο βέβαια γράφεται με όμικρον.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί ρε αδερφέ, ξάδερφε, γράψε με όμικρον? Έτσι το γράψε, λέει ο γραμματέας. Έτσι πήγε ο μπαμπάς.
1: Ωραία.
0: Πάντα πατέρα μου.
1: Και έμεινε εκεί, κατάλαβε.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Καλησπέρα σας, κύριε, και καλή εκπομπή, λέει ο Χάρης. Είχατε πει προχθές και χθες ότι ο Πάκου είναι καλύτερος από τον Άρη στο μπάσκετ. Από πού το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, αφού τώρα μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια? Γνωρίζετε καλά το ρόστερ του Άρη σε σχέση με αυτό του Πάου? Έχετε
0: του
1: να το αιτιολογήσετε? Ευχαριστώ, λέω. Χάρη, χάρη μου, σαν
0: δεν θα
1: ρόστερ.
0: Απαντήσω εγώ, Χάρη, θα απαντήσει άντε ο Γιάννης. Για απάντησε.
1: Σαν ρόστερ, το ρόστερ του Πάου είναι πιο ποιοτικό από του Άρη. Και αν θες και πιο ακριβό από του Άρη, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέμε. Βέβαια, αυτό φαίνεται στο παρκέ. Θα το δούμε στο παρκέ. Έτσι.
0: Αν ρωτήσουμε 100,
1: ναι,
0: αυτό που επισή θα το πούνε 90.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, κύριε Χάρη μου, εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί είναι πασιφανές αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ελαφρώς καλύτερο από το ρόστερ του Άρεως. Απλό. Δεν είναι... Ανακαλύψαμε την Αμερική. Υπάρχουν 90 μπασκετικοί να πούν ότι το ρόστερ του Άρη είναι καλύτερο του ΠΑΟΚ?
1: Όχι.
0: Για πείτε μας, κύριε Χάρη, για στείλτε μήνυμα. Υπάρχουν 90 άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, προπονητές, μπασκετμπολίστες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, μπορούν να πούν οι 90% ότι το ρόστερ του Άρη στο μπάσκετ είναι καλύτερο από αυτό του ΠΑΟΚ?
1: Και δεν το λέμε μπορούμε στο Χάρη.
0: Μπορείτε αυτό να το βρείτε. Αν το βρείτε, θα σας παραδεχτώ.
1: Και δεν το λέμε σε καμία περίπτωση για να δεν υποτιμούμε τον Άρη.
0: Όχι,
1: ο οποίος έχει κάνει ένα άλμα κι αυτό.
0: Όπως και το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέχουν παρασάγκας από του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Ναι.
0: Και τη ΣΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ορίστε, η φασούλα MVP του Super Cup.
0: Ποιο Super Cup?
1: Στο μπάσκετ.
0: Βρήκαμε τώρα δουλειά.
1: Ναι.
0: Με τα Super Cup. Έχουμε και βόλες Super Cup. Γυναικών.
1: Ναι, Πανιώνιος Παναθηναϊκός.
0: Πανιούνες με τα λεφτά του Καρέλια γίνει δυνατός.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ δυνατός.
1: Τη βλέπεις την κυρία Φασούλα?
0: Ναι, αλλά έπρεπε να μείνει στην Αμερική.
1: Έπρεπε, λες.
0: Μα τι, ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα, αφού μπορείς να διακριθείς. Ο φίλος μας από τη Θάσο.
1: Ναι.
0: Πριν πάει, λέει ο... Όχι. Πριν πάει ο Σαργκάνης Παναθηναϊκό. Άρα και κατά Νίκο. Πώς έχασε το μήνυμα. Λοιπόν. Ναι, είναι, δεν είναι μύθος λέει. Επανέρχεται στο θέμα της γλώσσας, της ελληνικής.
1: Ναι. Εγώ κάπου έχω διαβάσει ότι είναι μύθος.
0: Η διαφορά ήταν μόνο για μία ψήφο.
1: Ναι, αυτό έχω διαβάσει ότι είναι μύθος.
0: Έγινε η αγγλική γλώσσα διεθνής.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι στο Συμβούλιο Ασφάλειας. Θα το δω, θα το τσεκάρω. Αλλά δεν χρειάζεται να χωριά. Ανά τον κόσμο υπάρχουν αρχεία δικά μας, ανά τον κόσμο υπάρχουν ελληνικές υπεγραφές. Ναι, ίσως ναι, πολλές χώρες στα πανεπιστήμια και τα λοιπά. Διδάσκεται η αρχαία ελληνική. Οι Ουκρανοί πάντως έρχονται, λέει εδώ στη Θάσο. Άκουσα.
1: Ναι.
0: Κάνουν διακοπές οι Ουκρανοί.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν.
0: Γιατί λέτε, και τους ρωτάω, λέει, γιατί δεν είστε στην πατρίδα σας. Έχετε πόλεμο. Και αυτοί κρατάνε αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι τεράστια χώρα η Ουκρανία. Ο Βοράς δεν ξέρει τι γίνεται στο Νότο. Που στο Νότο γίνονται, είναι η σύραξη, η εμπόλεμη. Λουχάνς και στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στο Βορρά.
1: Όχι,
0: στο, στο Λβίβ και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη χώρα. Ενώ ο Σάββας το τοποθετεί σωστά.

0: Για μια ψήφο που εχάθη η διεθνοποίηση της ελληνικής.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Κατά συγγνώμη, η πηγή ποια είναι.
1: Wikipedia.
0: Wikipedia κάποιος την έβαλε.
1: Ναι, κάποιος την έχει βάλει.
0: Που έχει πηγές.
1: Αν έχει πηγή. Λοιπόν.
0: Έχει την υπογραφή κάποιου, έκανε ρεπορτάζ και λέει έτσι και έτσι και έτσι.
1: Όχι, υπάρχουν.
0: Μπορεί να είναι υποβολημίο, κύριε.
1: Όχι, περίμενε. Υπάρχει και έκδοση από τον Νίκο Σαραντάκο το 2007.
0: Ναι.
1: Στο βιβλίο που ονομάζεται Γλώσσα μετεμποδίων. Και υπάρχουν και άλλες ξενόγλωσσες, γερμανικές, αγγλικές και τα
0: λοιπά.
1: Βιβλιογραφίες σε σχέση με αυτό.
0: Λύσιμα στην απορία.
1: Λοιπόν, θες να το διαβάσω όλο.
0: Όχι όλο, ρε. Όχι. Το απόσταγμα, το ζουμί.
1: Ο μύθος έχει μια μακρά ιστορία. Οδήγησε στην έκδοση πλήθους αναλύσεων και άρθρων από τα τέλη της δεκαετίας του 20 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, οι οποίες επεξηγούσαν γιατί η ιστορία αυτή δεν είναι πραγματική.
0: Α.
1: Έτσι. Ο μύθος του Μούλεμπερκ. Ο Μούλεμπερκ ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ψήφισε στην καθοριστική ψηφοφορία του 1794.
0: Είναι τον προηγούμενο αιώνα, ναι.
1: Έτσι.
0: Άμα, 200 χρόνια πίσω.
1: Αποτέλεσμα, επειδή δεν ψήφισε αυτός, για μία ψήφο τα αγγλικά να υπερισχύσουν των ελληνικών. Α, όχι, εδώ λένε άλλο.
0: Τι.
1: Τα γερμανικά μπήκαν στη τελική ψηφοφορία, ναι. Και υπερίσχυσαν τελικά τα αγγλικά.
0: Κέρδισαν στα πέναλτι τα ελληνικά και προκρίνονται, ναι, στο τελικό.
1: Έτσι.
0: Καλά, όποιος καθηγητής είναι ακροατής μας, φιλολόγος και έχει γνώση το θέμα, σας παρακαλώ να καταγράψει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Ζώης. Πόσοι παίκτες από την Άρτα έπαιξαν στον ΠΑΟ και πόσοι από τον ΠΑΟ στην Άρτα. Μόνο εσύ το ξέρεις αυτό. Εγώ έναν ξέρω.
1: Από τον ΠΑΟ στην Άρτα και από την Άρτα στον ΠΑΟ.
0: Από την Άρτα στον ΠΑΟ έναν ξέρω. Ναι. Τον Μπαλάφα.
1: Και από τον ΠΑΟ στην Άρτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να γίνει ο Μπαλάφα.
0: Ο Ζώη ζει με το 350 Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή. Με αυτό
1: λέει
0: το 350.
1: Διπλό.
0: 350.
1: Γεια σου ρε Ζωή, γεια σου ρε Άρτα.
0: Έχεις μπει στο 350.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Το Άρης το 350.
1: Περίμενα να δούμε αν το 350
0: άκου,
1: παίζει
0: Ζωή,
1: ακόμα.
0: Ζωή, βάλε 100.000.
1: Ναι.
0: Να πάρεις 350.000.
1: Σωστό.
0: Τα λέω καλά.
1: Σωστό.
0: Άμα το βλέπεις, ξεκίνα.
1: Για να δούμε αν το 350 εξακολουθεί.
0: Πάρεις 13. Θα έτρινα ένα τραγουδάκι όποιο θέλετε εσείς.
1: Πες για... το Ζωή ότι το 350 έχει γίνει 340 σήμερα.
0: Βάλε 95.000 να πάρεις 350. καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Είναι πάρη μου. Και άλλος Παναθηναϊκός.
1: Ορίστε.
0: Τι μαζεύονται σιγά σιγά. Ο Αποστόλη δεν μπορεί να μην γράψει την
1: ανησυχία
0: του.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη, γεια σου ρε Αποστόλη, Αίγιο.
0: Τέλος τα εστήρια λέει με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Τέλος, αλλά μπορεί να το δώσεις στο εισιτήριο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τέλος,
1: μπορεί,
0: ναι, αποστολή.
1: Να το...
0: Μπορείς να το δώσεις.
1: Να το μεταβιβάσεις.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και μια ήττα. Είχαμε ήττα σήμερα.
1: Τι ήττα.
0: Των ομάδων.
1: Όλοι ποιος το λέει, Αποστολή.
0: Στο μπάσκετ.
1: Πισάκ, το κόλεσε. Είχαμε και μια ήττα.
0: Ποιος έχασε.
1: Ποια ήττα είχαμε. Όλοι κέρδισαν.
0: Άγι νίκησε. Κολοσσός νίκησε. Προμηθέας νίκησε.
1: Μύκονος νίκησε.
0: Ηρακλής νίκησε.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ νίκησε. Άρης νίκησε. ΠΑΟΚ νίκησε. Είναι και δύο τρεις. Είναι πολλές ομάδες.
1: Έχασε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο. Από τη Μαρσέη. Στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι του Champions League 12-11.
0: Μα λέγαμε για τον μπάσκετ.
1: Μπορεί να το λέει έτσι ο Αποστόλης για να με πειράξει, ρε παιδί μου. Για το
0: έχει
1: Πόλο.
0: Μαρσέη Πόλο.
1: Πολύ καλή. Πήρε το EuroCup πέρσι.
0: Και εμείς που παίζουμε τώρα, στο EuroCup ή στο πρωτάθλημα.
1: Champions League.
0: Γιατί παίζουμε το Champions League, πήραμε πρωτάθλημα.
1: Βγήκε δεύτερος.
0: Παίζουν και οι δεύτεροι.
1: Και έπαιξε προκριματικά και μπήκε στους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αυτό ήταν το πρώτο ιστορικό παιχνίδι σε ομίλους Champions League.
0: Πάντως ο προπονητής που έχει ο Παναθηναϊκός είναι μάγκας.
1: Ο Δημήτρης ο Μάζης.
0: Ναι.
1: Δυνατός.
0: Είναι...
1: Δυνατός.
0: Δυνατός, όντως. Ναι. Καλός προπονητής. Ναι. Το έχω τσεκάρει. Λοιπόν.

0: Για να δούμε τι σχολιάζει η Ευαγγελία. Να, και η Ευαγγελία λέει ότι το ρεπορτάζ για μία ψήφος χάθηκε.
1: Ναι. Κύριε, υπάρχει κι άλλος ένας μύθος, λέει, για μια ψήφο αυτός της ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Ο Μαζίνη από την Κέρκυρα.
0: Τι, γιατί δεν ενώθηκα. Τι.
1: Ότι για μια ψήφο έγινε ένωση, σου λέει, μύθος ήταν κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Λάζαρος έπαιξε σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Ηρακλή.
0: Σε όλους.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Στις έξι καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης Λαζάρο, ο ΠΑΟΚ αντί τέταρτος θα βγει τρίτος. Σε ποιο σπορ? Α, στο ΠΑΟΚ, πάλι στο προπονητικό κέντρο ο πρόεδρος.
1: Ξαναπήγε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Ο Ιβάν.
0: Είχες να πας 4 χρόνια, δεν πήγες ποτέ. Και έχουν περάσει ένας μήνας και έχεις πάει 5 φορές. Τι συμβαίνει?
1: Εντάξει, βλέπει ότι.
0: Τι συμβαίνει?
1: Στενεύουν τα περιθώρια.
0: Μα, όταν πας πολλές φορές ή δεν έχεις τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Αυτά έχεις πει.
1: Ναι.
0: Τι να πάει να ξαναπάς. Ο πρόεδρος.
1: Εμφανίζεται μία φορά.
0: Ο διευθυντής. Ψηλά. Ναι. Ο υπουργός. Πρωθυπουργός. Δεν πας κάθε μέρα κάτι κάτω. Στέλνει αντιπροσώπου. Όταν πάει ο πρόεδρος έχει να πει κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο.
1: Ναι. Είπε κάτι?
0: Όχι. Θέλω το πρωτάθλημα.
1: Αυτό. Το είπε και τις 6 φορές.
0: Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κάποιο λόγο θα έχει. Ή κάνει διακοπές στο ξενοδοχείο του στη Χαλκιδική, στο Μαρμαρά.
1: Ναι.
0: Και θα πάω και μια βολτά. Στη Μεσσηνία.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν. Έχουμε και τον ταξιδιώτη. Τον κύριο με την Ταλίκα.
1: Σακής. Γεια σου ρε Σάκα.
0: Είναι στο Ντούσμπουργκ. Για πες μας, Σάκη, τι χρώμα φοράει η Ντούσμπουργκ φανέλα. Για να σε δω. Όχι μόνο να ακούσε ένα σπορ, να μαθαίνεις και κάτι.
1: Ξέρει.
0: Τι χρώμα φοράει η Ντούσμπουργκ.
1: Θα τα ξέρει όλα.
0: Λες.
1: Έλα, πάμε να βάλουμε και αντίπα τώρα, επειδή το χρωστάμε στους φίλους. Για να
0: πάμε.
1: Για
0: ποιο,
1: για τα λεφτά τα κάνεις όλα, βέβαια.
0: Τι γίνεται, εδώ τι γίνεται.
1: Έχουμε δελτίο και στη μία, και στη μία. Δημήτρης Σωτηρόπουλος.
0: Πάτε το και στις 2 και στις 3. Πάρε και δελτίο στις 4.
1: Από σήμερα καθιερώνεται δελτίο και στη μία, Δημήτρη Μαλεσκιώβα.
0: Και στις 2 λέω εγώ.
1: Εντάξει, μέχρι τη μία είναι.
0: Όχι, γιατί.
1: Α, βάλουμε και στις 2. Δημήτρη, ετοιμάσου.
0: Ο Ζώης που είναι ο φούρναρης στην Άρτα θέλει, λέει, δελτίο και στις 2.
1: Ωραία. Πάμε με αντίπα για τα λεφτά, τα κάνεις όλα.
0: Έτσι, πάμε.
1: Και ακολουθεί Δημήτρη Σωτηρόπουλος με δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μπάσκετ αρχή και σε αυτό το δελτίο μας, καθώς με 4 στα 4 ολοκλήρωσαν χθες οι ελληνικές ομάδες τις υποχρεώσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις οποίες μετέχουν. Για το Basketball Champions League, ΑΕΚ Σαλόν 95-93, για το Euro Cup Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία των Ροδιτών και Τρέψα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ στη νίκη της επί της Σαλόν. Ο Ντεμητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη, ο Βίλιαμς με 18 πόντους κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών και ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολόσσου επί της Κραϊόβα. Οι νίκες μετράνε, αλλά είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε. Το σχόλιο του Dragan Σάκοτα για την νίκη της Ένωσης επί της Σαλόν. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, στο δεύτερο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, εκτίμησε ο Βασίλης Πανούλης για την επικράτηση του Άρη. Μένουμε στον μπάσκετ, ανεβαίνοντας ωστόσο στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4 στα 4 κόντρα στην Φενέρα απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρα έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στην σεζόν, η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Τεμπούντο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Χωρίς τον Λάρκιν η Φενέρ, στις 9 και 4 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα, αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Θωμά Στρακώσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονσάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό της εντός έδρας ήττας του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγό στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού, την διεθνούς φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι των αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε χθες το Super Cup των γυναικών επικρατώντας το Σοφία Μπεφών με 88-65 του Πρωτέα Βούλας. Η Μαριέλα Φασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέι Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν στις 7 και 4 το απόγευμα στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χάνθ, Ολυμπιακός Όμιλος ξυνεί 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και γίνει ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο, με την Μπαρτσελόνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, και με την Τσέλσι 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Μόνο σεβασμό για όσα πέτυχες με την Αργεντινή, το σχόλιο του Ρονάλντο για τον Μέση με αφορμή την αποχώρηση του δεύτερου από την εθνική ομάδα της χώρας του. Τέλος, Παρί Βιλερμπάν 96-98 χθες στην EuroLeague, για την οποία σήμερα πλην του αγώνα του Παναθηναϊκού θα παίξουν επίσης Μακάμπι Μιλάνο, Bayern Virtus, Valencia Hapoel Tel Aviv, Dubai Ερυθρός Αστέρας και Real Partizan. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας συντροφεύσουν για μία ακόμα ώρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 1:10 η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ο Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου, Δημήτρης Μαλισσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, μαζί παρέτσα μέχρι τις 2. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βλέπεις, μάλλον μέχρι την Κυριακή θα πάμε με 26-27. Βέβαια το Σάββατο δεν είναι κάποιες βροχούλες.
1: Εγώ νομίζω, ναι, μιλώντας σήμερα και με τον φίλο μου τον Αδάμ, τον Αδαμόπουλο, ο οποίος έχει κλείσει δίμηνο στον πύργο,
0: ναι,
1: και κάνουν μπάνιο ακόμα εκεί.
0: Εντάξει, ακόμα
1: ότι
0: η θάλασσα,
1: θα είναι ο χειμώνας, θα είναι σκληρός.
0: Θα είναι.
1: Ναι, διότι θα έχει Ελνίνο.
0: Έχεις διαβάσει ημερομηνία.
1: Ναι, ναι, δηλαδή θα έχουμε θέματα.
0: Θα πέσει και χιόνι χειμώνα δηλαδή.
1: Το χειμώνα που μας πέρασε δεν είχαμε τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, επειδή έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, μετά το νόμισμα έχει δύο όψεις.
0: Ναι.
1: Θα έρθει το νόμισμα και θα είναι ακριβό και το φυσικό αέριο.
0: Και το πετρέλαιο.
1: Και θα πάρει λίγο τον Πούτιν. Να πει μεγάλε κανόνε τι θα κάνει. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση όμω εδώ, κυρία.
0: Τι?
1: Ο κύριο Θοδωρή Πέρη, μήπω γνωρίζετε, λέει, τι έκανε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο? Έχουμε και τέτοια ερωτήματα.
0: Έχασε 12-11 από τη Μαρσέη.
1: Α, έχασε τον γκολ.
0: Ναι, στη Μασσαλία. Στο πρώτο ιστορικό, επαναλαμβάνω, παιχνίδι των πράσινων.
1: Ο Παπέν.
0: Ο Παπέν δεν έπαιζε. Το θυμάσαι τον Παπέν, ε? Με την.
1: Τα πει.
0: Περνάρ Ταπί, τι μου θυμίζεις τώρα, ιστορίες ωραίες.
1: Δεν μου λες, έχασε.
0: Παπέν, ποια ήταν εκείνη η ομάδα, ήταν ο Ντεσαγί πρέπει να ήταν, πριν πάει στη Μίλαν. Ε.
1: Ναι, Ντεσαγί, παιχταράς. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος. Την Κυριακή έχει προοδευτική ο Νίκος Νικολά.
0: Έχει ντερμπάρα.
1: Μεταξύ μας. Ναι. Δεν ασχολούνται πολύ πλέον. Δηλαδή έχει, αυτά, ναι, τώρα τα μάτς. Είναι μεταξύ γυρών και φίλων.
0: Ναι.
1: Κάποτε αυτά τα μάτια.
0: Αυτά τα μάτια γινόταν χαμός. Προοδευτική, Ιωνικός.
1: Που γινόταν... η Γρηγορίου Λαμπράκη είχε πόσες ομάδες στην πρώτη κατηγορία?
0: Είχε την προοδευτική, πόσες? Τον Ιωνικό, τη Χαλκιδόλα. Τρεις είχε άλλη.
1: Τρεις ομάδες. Και πιο πίσω, άμα βάλουμε και το Εγάλιο από τη Θησαίος.
0: Ναι, από τη Θηβών.
1: Από τη Θηβών.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα σε 5 χιλιόμετρα. Είχε 4 ομάδες στη μεγάλη κατηγορία.
0: Τα καλά χρόνια του Θωμά Μητρόπου.
1: Άρε Θωμά, γίγαντα, πώς τα έχεις φτιάξει στα θέματα.
0: Ωραία ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, Νίκο μου. Λέει τώρα ο Ευαγγέλης ο Ραυτόπουλος.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι ωραίο που και στο Εδιμβούργο μπορεί να το βρεις και σε πολλές πόλεις στον κόσμο. Ότι στα θερμάνωτρα της πόλης Μπαθ στην Αγγλία υπάρχει επιγραφή στα ελληνικά που αναφέρει είδωρ ύψης των αγαθών. Επίσης, σε κολέγιο της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ υπάρχουν επιγραφές.
0: Πώς δεν παντού υπάρχουν.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να συστήσουμε μια επιτροπή να ξαμοληθεί σε όλο τον κόσμο και όπου χρησιμοποιούνται τα ελληνικά, όπως ο Καρβέλας, ναι, πήρε 250
0: πνευματικά δικαιώματα.
1: Δεν,
0: ναι,
1: τα πήρε. Τα πήρε.
0: Έτσι λέει η εταιρεία, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία λέει ότι πληρώθηκε.
1: Αυτή η κυρία Κούστα.
0: Δεν τη ξέρω. Δεν τη ξέρω.
1: Του κυρίου Κούστα που έχει τα λεφτά.
0: Μάλλον πρέπει να έχει σχέση.
1: Λοιπόν. Πρέπει να πει παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι είδωρ. Όχι, θα πει water, άστο είδωρ.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα λες είδωρ, κάτι πρέπει να κάνει για την Ελλάδα.
0: Πρέπει να πληρώσει το παραβολάκι.
1: Πρέπει να
0: κάνει.
1: Δεν θέλω καλά.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Βάλε θέματα.
0: Ωραίο. Θα μαζέψουμε
1: έσοδο. Να βοηθήσουμε το χρέος.
0: Μεγάλο έσοδο θα είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τι λέει ο Άγγελος για το συγχωρεμένο τον Νίκο Σαργκάνη? Τι, ότι Αιθιοπία Ελλάδα 0-1 το 72 στην Αντίς Αμπέμπα, ότι Χαλιαμπάλια, Σκούδα, Σπυρίδων, Αγγελή, Χριστίδη, Συνετόπουλο, Δημητρίου, Δέδε, Κρητικόπουλο, Ελευθεράκη, Παπαγιάννη. Ωραία. Ναι. Δεν το πιάνω το θέμα, κύριε υπεύθυνε.
0: Ο Κλεάνδη σου λέει: Ντούιτσμπουργκ φορά λευκή φανέλα με γαλάζιες ρίγες. Η ομάδα του Μάικ Γαλάκου πριν τον Ολυμπιακό, λέει.
1: Ποια?
0: Η Ντούιτσμπουργκ.
1: Ο Μάικ ήταν εκεί.
0: Έτσι λέει ο φίλο.
1: Πολύ σωστά λέει: ναι. Μπλε και άσπρο φοράει η Ντούιτσμπουργκ. Μάλλον άσπρο και μπλε.
0: Ενώ συνεχίζει ο Κλεάνθης και μπαίνει και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ψηφοφορία για την γλώσσα.
1: Ναι, μ' αρέσει, ναι.
0: Και λέει, η ψηφοφορία αφορούσε όχι την αναγνώριση ως διεθνή γλώσσα, αλλά την εκτύπωση των αμερικανικών νόμων και στην ελληνική από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Σωστό.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βέβαια, η περίφημη είναι ομιλία, βέβαια αυτό είναι γεγονός, έτσι.
1: Η ομιλία
0: στην Παγκόσμια Τράπεζα το 1957 του ξενοφόρου Ζολότα. ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός
1: στην
0: οικουμενική κυβέρνηση.
1: Τους ΤΑΠΕ.
0: Τους ΤΑΠΕ, ναι.
1: Στα ελληνικά.
0: Ναι. Τους ΤΑΠΕ, τους έβγαλε μια ομιλία χρησιμοποιώντας αγγλικά μόνο με ελληνικές λέξεις. Το φαντάζεσαι.
1: Τους πέθανε.
0: Τους τελείωσε εκεί.
1: Ο Χρήστος ξύπνησε. Τον έβασμα.
0: Έλα ρε Χριστάρα, πού είσαι ρε
1: Χριστάρα.
0: Τι προτείνει.
1: Παίξε πρωταθλητή αυτών που δίνουν απόδοση 6.
0: Τον πάμε.
1: Και μάλιστα θα κάνει και double.
0: Ορίστε. Σου λέω, ο Ιβάν πάει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Στο προπονητικό κάτι συμβαίνει.
1: Τον πιάσαν τελικά αυτόν που πήρε τα 5 εκατομμύρια και ζημιά στον ΕΦΚΑ. Τα εκατομμύρια που γνωστάνε τα κόμματα, τίποτα.
0: Αυτό το λέει ο Χριστός.
1: Ναι, ναι. Χρήστο μου, στους βουλευτές της Θεσσαλονίκης αυτό να το πεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πανιώνιος άλλο θέμα. Στο Βόλιο πήρε κουμπούρα Βασιλαντονάκη, αλλά η μεν κουμπούρα δεν είναι τόσο καλή όσο στο Ολυμπιακό. Η δε Βασιλαντονάκη δεν είναι η ίδια πριν το τραυματισμό της. Πολλά λεφτά ο Πανιώνιος.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ο Νηφόρος βάζει και άλλα θέματα με τον Πανιώνιο, αλλά δεν μπορώ να τα αναλύσω τώρα, κύριε Νηφόρε. Γιάννης Λαζάρου.
0: Ο σεφ μας.
1: Α, στο μπάσκετ λέει ότι θα βγει ο ΠΑΟΚ τρίτος. Τώρα να σου πω κάτι, Γιάννη. Τι τρίτος θα βγει, τι τέταρτος.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πότε θα μπει ανάμεσα στη διάδα. Τα λέω καλά, τα εξηγώ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Εμένα θα ακούσει πολύ και ο Νίκος.
0: Σωστό.
1: Κύριε Αλέφαντος, εμένα ωραία. Θα ακούσει.
0: Με αφορμή το άλλο θέμα που ανέδειξες.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει πόλεμος στη Ουκρανία-Ρωσία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Αλλά συνεχίζονται όλα κανονικά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκης από Άνω Αυριλίσια, 57 ετών. Βρισκόμουν πέρσι σε ένα προάστιο στο Τελαβίβ που επικρατούσε ο χαμός με πυράβλωση και τα αρέστα, ώσπου βλέπω σε ένα γηπεδάκι μπάσκετ 6 τύπους να παίζουν μονό και πιο πέρα κάτι άλλο σε ένα 5-5 να παίζουν ποδόσφαιρο. Όλα φυσιολογικά. Τόση ρουκέτα και να μην πάθουμε τίποτα. Παράφραση από το ανέκδοτο με το ατύχημα. Υγεία και ό,τι πιο όμορφο. Σου λέει, πέφτανε η ρουκέτα.
1: Έχουν τον αχιλλέα, ρε φίλε, έχουν τον θόλο.
0: Την ασπίδα, αλλά καμιά φορά ξέρεις.
1: Περνάει, εντάξει.
0: Περνάει και από την ασπίδα.
1: Και ναι,
0: ξημερώνει 8, δεν είπαμε ότι σαν χθες 7
1: ναι.
0: Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς Ισραήλ, 7 Οκτωβρίου.
1: Όχο,
0: που ήταν η αφορμή να ξεκινήσει.
1: Αύριο δηλαδή μπορεί να γίνει και τίποτα.
0: Ναι, όχι 7 είπαμε. Πέρασε.
1: Α, πέρασε.
0: Πέρασε.
1: Για μπε, λες.
0: Τι.
1: Ναι, γιατί κάπου διάβαζα.
0: Ναι.
1: Ότι από τους 4.000 της Χαμάς οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι, τους ταυτοποίησε όλους.
0: Όλους και τους 4.000.
1: Τους ταυτοποίησε.
0: Εντάξει, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι κορυφές που υπάρχουν στον κόσμο.
1: Μοσάδε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Η Ευαγγελία, τι κάνει η Ευαγγελία. Άμα υπάρχει ερώτημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι λέει. Ο ΣΕΦ.
1: Αν αληθεύει.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό. Αληθεύει, Γιάννη, ότι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Έχασε στο πόλο γιατί.
0: Έλα,
1: είχε φουσκώσει.
0: Πανάγιο, ότι
1: είχε φουσκώσει παραπάνω τα μπρατσάκια.
0: Εγώ τα έχω πει από πέρσι. Όποιος άκουγε και το τρίτο μάτι, τα έλεγα στο Σαρελάκο από τον Σεπτέμβριο ότι ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ στο πόλο και θα είναι ανταγωνιστικός. Φέτος σας λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα χτυπήσει στα ίσια το πρωτάθλημα.
1: Έχουμε θέμα εδώ.
0: Τι. Ποιος θα στέλνει.
1: Χαλβά Βαρσάλου.
0: Η Ευαγγελία.
1: Χαλβάς Βαρσάλου, πεθαίνω εγώ δηλαδή. Χαλβά Βαρσάλου.
0: Μπορεί
1: να δώσουμε 100 ευρώ. Που κάνει πέντε, θα δώσω.
0: Και μας καλεί, το βλέπεις, το παζάρι του Αυλωναρίου. Να σας κεράσουμε.
1: Επειδή τρώμε το χαλβά σπάνια,
0: ναι.
1: Μια φορά το χρόνο, δύο, πού να βρεις. Έχουν εδώ και βέβαια στην Αθήνα κάποιοι, αλλά είναι ένα έδεσμα το οποίο δεν το τρώνε όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα η τρόικα δεν το τρώει.
0: Δεν τους αρέσει. Το έχουν δοκιμάσει ή
1: ναι,
0: το βλέπουν.
1: Είναι περίεργο. Γιατί είναι περίεργο.
0: Ναι.
1: Είναι μια γεύση, εμένα είναι μια γεύση παιδικών μου χρόνων.
0: Ναι.
1: Ότι δοκιμάζει μικρό.
0: Ευχάριστε παιδικέ αναμνήσει.
1: Δοκιμάζει μικρό. Τώρα αυτά τα παιδιά που είναι νέα γενιά, νέα κοπή.
0: Το βλέπουν, σου λέει τι είναι αυτό.
1: Ούτε μπορούν να το φανταστούν
0: ούτε
1: ότι
0: το
1: αυτό
0: μυρίζουν.
1: Τρώγεται.
0: Ναι, ούτε το μυρίζουν.
1: Ναι. Να ξέρει το χαλβά Φαρσάλων. Έχει φοβερό αν το κάνει. Την κρούστα καλά από πάνω.
0: Ναι.
1: Που είναι καραμελωμένη. Βέβαια και ο Σιμιγδαλένιος της σύζυγου είναι καταπληκτικός.
0: Είναι, εσύ. Εντάξει. Σιμιγδαλένιος. Απίστευτο.
1: Ωραίος.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Ο Σπύρος, αυτό με τη γλώσσα είναι μεγάλη παπάτσα. Το άφησε να διαρρέεται πολλοί άνθρωποι σε αρχές του 90. Μιλάμε για τραγωδία. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Σπύρο, εγώ αύριο θα ψάξω τον Παμπινιώτη.
0: Ναι.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο δηλαδή.
0: Πάρ' τον, και ρώτα τον.
1: Σου είχα πει ότι τον πήρα για να τον πείσω για να βγει να βράσει την εκπομπή.
0: Και δεν βγήκε τελικά.
1: Είχε κάποιες ενστάσεις, κάποιες αμφιβολίες για το τι θα γίνει και τα λοιπά. Του λέω, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα όπως πρέπει. Για τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Για τον πλούτο μας. Γιατί ναι. Η γλώσσα είναι ο πλούτος μας. Έπρεπε να κάνω 2-3 τηλέφωνα για να τον πείσω εντελώς. Τώρα θα το ρωτήσω για αυτό το σοβαρό θέμα. Γιατί νομίζω ότι μετά τον Παμπινιώτη το χάος. Αυτός ξέρει τα πάντα για τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω εγώ.
0: Ναι,
1: όσοι τον παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Ασχολείται, αγαπάει.
0: Ασχολείται και ασχολείται πολύ.
1: Λοιπόν. Οπότε Σπύρο μου, ενδεχομένως αύριο. Έχω εκπομπή, όχι.
0: Αύριο όχι.
1: Δεν έχω. Άρα θα τα πούμε.
0: Είμαστε Κυριακή μετά το ντέρμπι. Μπαίνουμε στα βαθιά κατευθείαν, Δημήτρη.
1: Ο Ζώης. Ο Χατζηστραβός έπαιξε στο Καραϊσκάκι. Που τον ξαφανίσατε το Καραϊσκάκι, κύριε Ζώη. Με το πολύ ωραίο γηπεδάκι. Αλήθεια, αυτό το ωραίο γηπεδάκι του Καραϊσκάκι, εκεί στην είσοδο της πόλης της Άρτας, τι γίνεται, ποιος το χρησιμοποιεί? Αφού Καραϊσκάκι δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει. Λοιπόν. Χατζηστραβός, ο οποίος είναι από τα Σέρας.
0: Χατζηστραβός, καλό παιχτάκι.
1: Ναι, κοντούλης.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ξέρει το τόπι. Μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο. Είχε πάει στον Καραϊσκάκι Άρτας. Τι λέει ο... που θα πήγαινε ο Σαργκάνης πριν στον Ολυμπιακό. Α, ναι.
0: Ο Σαργκάνης το είχε πει.
1: Ναι, εξηγεί ο Άγγελος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα πρώτο. Πόσα χρόνια έχει να βγει εξάρι στο Λότο? Δεν παρακολουθώ. Ο Μπάλτας θα ξέρει αυτά.
0: Τι εννοεί πόσα χρόνια έχει να βγει
1: εξάρις?
0: Νομίζω βγαίνει συνέχεια.
1: Μετά από 3 μήνες θέσεις που συγκεντρώνονται τα ποσά.
0: Περίμενε, θα σου πω εγώ.
1: Δεν χάνονται τα λεφτά.
0: Κληρώσεις. Για να δούμε. Κληρώσεις. Α, έχει τέτοια κέρδη.
1: Τι για πες.
0: Ο εξάρις παίρνει 10 χιλιάρικα κάθε μήνα για 10 χρόνια.
1: Για ξαναπέστω.
0: 120 για 10 χρόνια ένα 200. Ο εξάρις παίρνει. Δεν παίρνει κασέρι το ποσό, παίρνει. Θα μπαίνει στο λογαριασμό του.
1: Μηνιάτικο.
0: Μηνιάτικο 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα το μήνα για 10 χρόνια. Καλά είναι.
1: Έχει βγει κανένας?
0: Δεν είχε προχθές νικητή. Κάτσε να δω αν έχει.
1: Α, μήπως δεν βγαίνει.
0: Άρη
1: μου, 54. Τη μια ΙΑ δεν την έχω πλήρη. Δεν την έχω εμπιστοσύνη να ρωτήσω για αυτό το θέμα όσον αφορά την ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το ψάξω. Θα το ψάξω γιατί και εγώ το έχω ακούσει, αλλά δεν είχα το χρόνο να το ψάξω. Οπότε είναι ένα θέμα προς διαρεύνηση για το τι συνέβη με την ελληνική γλώσσα και δεν πήρε τη θέση που της αξίζει, γιατί είναι η πλουσιότερη γλώσσα στον πλανήτη. Λοιπόν, πώς, υπάρχει εξάρις?
0: Κανένας.
1: Αφού το είπε ο...
0: Λες να μην βγαίνει
1: ποτέ. Το είπε ο Σταύρος εδώ.
0: 79.
1: Νομίζω το είπε σοφά. Είναι δύσκολο το θέμα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το θέμα.
0: Όσο περνάω εδώ, τουλάχιστον τις τελευταίες κληρώσεις, εξάρι δεν βλέπω. Πεντάρι βλέπω. Ο πεντάρις παίρνει.
1: Να δώσει και μια καλησπέρα στην κυρία Χαραλαμπάκη. Έχει καιρό να ακούσω από την ωραία Πεύκη. Λοιπόν, Λίτσα. Μέχρι να φτάσει από εκεί εδώ.
0: Θα φέρει χαλβά.
1: Και ξέρεις, είναι δύσκολο να φτιάξεις το χαλβά που λέγεται αυτός χαλβάς βουτύρου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σιμικτάλη. Είναι δύσκολο να πετύχεις την σύσταση του χαλβά. Είναι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πολλοί δεν το πετυχαίνουν όσον αφορά την. Να είναι καραμελωμένος από πάνω. Η κρούστα του δηλαδή. Δεν είναι ευκολάκι.
0: Άρα, το Τάκης ξαναστέλνει και λέει: συμφωνώ για το χαλβά.
1: Ναι, συμφωνεί.
0: Όπως επίσης, αν έχετε πετύχει φρεσκοφτιαγμένες χαλβαδόπιτες σύρου, όπως και ψιλοζεστούλη μαντολάτο. Και θυμάμαι σύρο... το μαντολάτο, λέει, στα γήπεδα τα 3-100 δραχμές, τα 2-50. Και όλοι φαίνονταν, κάνε πιο πέρα, ρε.
1: Ήταν έδεσμα τότε για τα γήπεδα. Πού είναι εδώ η Ελλάδα σύρου, ο κύριο Λεονταρίτης, να στείλει τα μαντολάτα στους οπαδούς?
0: Όχι μαντολάτα, χαλβαδόπιτες.
1: Χαλβαδόπιτα με τι υλικό?
0: Χαλβαδόπιτα είναι με αυτή την κρούστα τη σκληρή που μπαίνει κρέμα μέσα, έχει και το αμυγδαλάκι και τα ωραία.
1: Χαλβαδόπιτα.
0: Χαλβαδόπιτα, σύρου, πολύ
1: ωραία. Δεν έχω φάει.
0: Θα σου φέρω όταν πάω.
1: Στη Σύρο?
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Δεν έχει πάει Σύρο?
1: Είναι το νησί που είναι και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, το μεγαλύτερο.
0: Δεν έχει πάει Σύρο, αλήθεια.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Ναι, να πα.
1: Ουράνιος, όλο ήδη θα πάμε.
0: Να πα.
1: Ουράνιος με τον αδερφό του μένει μόνιμα εκεί.
0: Ναι.
1: Ακόμα λέει θα πάμε, όλο πάμε.
0: Τίποτα, σε περιμένει.
1: Καλά, Ουράνιος είναι στο θα.
0: Όλο θα είναι Ουράνιος.
1: Όλο θα, ναι.
0: Θα του τα πω. Θα του τα πω.
1: Θα συνδέω όλα με το βόλεμα. Δεν γίνεται να συνδεόμαστε με το βόλεμα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, λέει ο Στέφανος, πάρα πολλά πανεπιστήμια έχουν επιγραφές στην είσοδό τους. Εννοείται, φίλε μου καλέ, εννοείται. Σωστά το λέει ο Κλεάντης που ανέφερες πριν για τους αμερικανικούς νόμους. Ο Κλεάντης είναι από το Ξυλόκαστρο.
0: Ξυλόκαστρο, φίλος Σαρελάκης.
1: Ούτε σε αυτό το χωριό, σε αυτή την πόλη, τι είναι, έχω πάει.
0: Στο Ξυλόκαστρο.
1: Όλα απ' έξω. Μέσα δεν έχω καθίσει. Τι έχω περάσει, δεν λέει
0: αλήθεια
1: κάτι.
0: Αλήθεια τώρα λες.
1: Ναι, δεν έχω. Δεν έχει. Δεν κάνει ένα πάρτι ο Σαρελάκος. Κάνει.
0: Κανονικά πρέπει να κάνει τώρα. Σαν,
1: δεν πρέπει να κάνει ένα πάρτι σαν συνταξιούχος.
0: Σαν συνταξιούχος, ναι.
1: Λέει ο Δημήτρης Νηφόρος ότι από εβδομάδα βλέπω προπονητή Τραϊανό σε κάποια ομάδα. Κοίταξε τώρα. Ο Τραϊανός είναι στην Κύπρο. Διότι η κόρη ξεκίνησε την ιατρική,
0: ναι,
1: σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δεν τον βλέπω για Ελλάδα. Μην τον δώσει ομάδα της Κύπρου τον φίλτα το Τραϊανό Δελα, κύριε Νηφόρε. Να δώσετε καλησπέρα και στον κύριο Μάκη Ποτόσογλου, τον εκπληκτικό έμπειρο παλέμαχο προπονητή του μπάσκετ που αγαπήσαμε κάποτε με Πειραϊκό. Σταυράκια της Πειραϊκής. Και να δώσω πάσα γρήγορα στον Ηλία. Ηλία, πάρ' το σε παρακαλώ τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς.

0: Που μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ερασπόρ 101,8 με Ηλία Διαμάτη στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννη Πάπα Γεωργίου και Δημήτρη Μαλισιώβα μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Και πλέον το θέμα, φίλες και φίλοι, καθώς οδεύουμε για το Σαββατοκύριακο με την επανέναρξη των αγώνων της μεγάλης κατηγορίας, είναι κατά πόσον θα επηρεάσει τον Παναθηναϊκό η σύγκρουση των δύο Παναθηναϊκών Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Ενδεχομένως να είναι και δάκτυλος τρίτου που έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο ένθερμοι φίλοι του Παναθηναϊκού, παθιασμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο εντός της Παναθηναϊκής οικογένειας. Μιλάμε την ευρύτερη Παναθηναϊκή οικογένεια. Εσείς τι λέτε, θα επηρεαστεί ο Παναθηναϊκός από τη σύγκρουση Καρβέλα Βύση?
1: Γιατί
0: θέτω το θέμα.
1: Ως γνωστόν και οι δύο είναι Παναθηναϊκοί, ε?
0: Όχι μόνο Παναθηναϊκοί.
1: Άρρωστοι, άρρωστοι. Ναι.
0: Είναι παθιασμένοι και πώς το λέμε. Το γουστάρουν.
1: Ναι.
0: Αυτό θα επηρεάσει τον Ντέζερς, άμα ακούει αναβίση τώρα δηλαδή.
1: Τις
0: θα
1: επιλογές,
0: επηρεάσει τον Κάγκουα. Υπάρχει ένα θέμα. Οπότε οι ακροατές παρακαλούν να απαντήσουν.
1: Γιατί ο Κάγκουα πηγαίνοντας στο Κοροπή το πρωί ακούει τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Ενδεχομένως και η Ακοβίδη.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τι μου κάνει εντύπωση.
1: Τι.
0: Όλη πιάτσα κοκοκό.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα αυτό. Η πιάτσα των τραγουδιστών.
1: Α, ναι, δεν μιλάει κανείς.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Να
0: ενώ
1: διαβάσει.
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη βγήκαν όλοι και μιλούσαν.
1: Ναι, τώρα κανείς.
0: Πού είναι το, έχουμε θέμα τώρα, δεν, ναι. Δεν μιλάει κανείς.
1: Πάρτε θέση.
0: Αλλά μ' άρεσε αυτό 50-50.
1: Ναι.
0: Είχε επιβάλει ο Καρβέλας ότι τα έσοδα, πόσα θα πάρεις, 50-50, 50 εγώ, 50 εσύ.
1: Ναι.
0: Από κάθε εκδήλωση. Και το φοβερό που έγινε, είναι δυνατόν να κάνεις συναυλία με 95.000 κόσμο και να παίρνεις μέσα?
1: Έγινε και αυτό. Ήταν ακριβή, λέει, η παραγωγή.
0: Κάτσε ρε φίλε. Άρα δεν ξέρεις να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Έφερες 95.000 κόσμο και μπήκες μέσα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα σου διαβάσω ένα ωραίο από το, ναι, Facebook που παίρνω.
0: Ναι.
1: Τα νέα της ημέρας. Ένα. Ρούμπιο, η επίσκεψη του υπουργού.
0: Ρούμπιο θα μπορούσε να ήταν. Ο Ρούμπιο και μπασκετμπολί σα.
1: Ναι.
0: Ρούμπιο.
1: Ναι, Ρούμπιο. Ήταν.
0: Είχαμε και Ρούμπιο, Ισπανό.
1: Στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Ρούμπιο.
0: Και στο NBA.
1: Ναι. Δεύτερο θέμα, Βύση Καρβέλα. Ναι. Κοινό στοιχείο.
0: Κοινό στοιχείο, Ρούμπιο, Βύση Καρβέλα.
1: Έλα, σε εδώ σε έχω τώρα.
0: Κοινό.
1: Κοινό στοιχείο.
0: Η ηλικία του Καρβέλα.
1: Έλα, θέλω να τα πιάνει πιο γρήγορα. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο.
0: Ποιος την είπε αυτή την ατάκα?
1: Αυτή την ατάκα την είχε πει
0: σε ελληνική ταινία.
1: Την είχε πει στον Κούρκουλο, ε?
0: Ποιος?
1: Ναι, πώς λεγόταν, ρε γάμο το, δεν έχω...
0: Ο Καλογύρου.
1: Ο Καλογύρου, ο Σπύρος Καλογύρου.
0: Παναθηναϊκός κι αυτός.
1: Δύναμη, δύναμη.
0: Παναθηναϊκός κι αυτός.
1: Ναι, Παναθηναϊκός και
0: ναι,
1: ο αείμνηστος.
0: Λοιπόν, λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Κώστας Αλίαρτος. Έχει να βγει εξάρι από τον Οκτώβριο του 24. Ω, πω, πω, είδηση.
1: Όντως.
0: Αλίαρτος με τον, πώς το λέμε, που έχει το μαγαζί του αγροπλαστείου και είναι Παναθηναϊκός βαριά και έχει την ταβέρνα από κάτω. Ο Τζαβάρας.
1: Από τον Οκτώβριο του 24.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Έχει να βγει εξάρι στο Λότο.
0: Πού είναι εξάρια, ρε παιδιά? Γεια σου Κώστα. Θύμισε μου και το μαγαζί εκεί.
1: Εντάξει, και δεν είναι και. Ε? Δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα εξωφρενικό πεσό.
0: Εντάξει, είναι σύμπτωση. Όταν ο Δράκος ήρθε στην Άρτα, ήθελε την αναγέννηση με 200.000 ευρώ. Δέχτηκε ο τότε πρόεδρος και δημάρχος, όμως μετά ζήτησαν 400.000. Ο Δράκος τα πήρε στο κρανίο και δημιούργησε το Καρεσκάκι.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο τώρα κάπου το χρησιμοποιεί για αναγέννηση. Ναι, κρίμα, πολύ ωραίο γήπεδάκι. Το γήπεδο του Καρασκάκη το χρησιμοποιεί ο Βασίλης Παπανικολάου όταν πηγαίνει στην Άρτα.
1: Ναι. Ορίστε που λες, δε, ορίστε. Καλλιτέχνης, με το που βγήκες και μίλες και είπες δεν έχει μιλήσει κανείς.
0: Ποιος μίλησε?
1: Βγήκε ο κύριος Κάρλος Πέρες.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Κάρλος Πέρες.
0: What is this?
1: Αυτός ήταν ο κιθαρίστας της Άννας Βύση για 11 χρόνια.
0: Κολλητός της Άρας.
1: Τον Απρίλιο τερματίστηκε η συνεργασία.
0: Πριν τη συναυλία. Και τι είπε?
1: Η συνεργασία, η συναυλία είπα.
0: Ναι, τι είπε?
1: Ο κύριος αυτός. Τα είπε όλα.
0: Τα άχωσε.
1: Ανέβασε τραγουδάκι. Ποιο ανέβασε?
0: Money.
1: Το Pink Floyd.
0: Μπορείς να βρεις το Money, το Pink Floyd, κύριε Ηλιά. Για προχωρά.
1: Που ανέβασε ο κύριος Κάρλος Πέρες, ε. Ακούσουμε δηλαδή τι ανέβασε.
0: Και αυτός θα μπορούσε να ήταν ποδοσφαιριστής. Κάρλος Πέρες.
1: Κάρλος Πέρες, ναι.
0: Το πιάσε το θέμα για αυτό.
1: Το πιάσε κατευθείαν. Ορίστε, σου βάλε κατευθείαν Money. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ο Σταύρος εδώ βάζει μεγάλο θέμα. Για να ακούσουμε λίγο πιο πριν.

0: Λοιπόν, Pink Floyd, αυτό που ανέβασε το τραγούδι ο πρώην κιθαρίστας της κυρίας Βίση. Άρα μια γυναίκα χώρισε τους επί 40 χρόνια συνεργάτες, πρώην νυφευμένους γονείς. Έχουν και παιδί, δεν έχουν αυτοί οι δύο?
1: Ποιος?
0: Επίσης από τον Καρβέλο.
1: Ναι, έχουν τη Σοφία Καρβέλο. Λοιπόν. Μεγάλη, ζει στη Νέα Υόρκη.
0: Άρα μια κυρία χώρισε το ζεύγος.
1: Ναι.
0: Η οποία κυρία είναι παντρεμένη με εφοπλιστή. Ναι. Έχουν βρίσκει και εταιρεία κτλ. Και να σου πω τώρα, πόσο χρόνο είναι η Βίση?
1: Δεν θα είναι κοντά στα 70.
0: AI.
1: Κοντά στα 70 θα είναι.
0: Και το, τι θα κάνει καριέρα?
1: Κοίτα, επειδή πόσο έχω κάτσει και έχω ψάξει το ρεπορτάζ.
0: Πόσο χρόνο είναι? Πόσο χρόνο θα τραγουδάει?
1: Αντέχει ακόμα, ρε παιδί μου. Εσύ θα τις επιβάλλεις πόσο πότε θα σταματήσει. Μια χαρά είναι, η απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
0: Σαν την υπόθεση Ρονάλντο είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Σαν την υπόθεση Ρονάλντο είναι. Παλέμαχο.
1: 20 Δεκεμβρίου 1957. 68 μόλι.
0: Οι τραγουδιστές μέχρι πού σου πάνε?
1: Εντάξει, ανάλογα, κάποιοι... μέχρι που το λέει η καρδιά σου, η ψυχή σου, η Βίση φαίνεται αντέχει ακόμα.
0: Δύο μπορεί. Ακόμα.
1: Το μπορεί.
0: Δύο.
1: Γιατί δύο? Τη Μαρινέλα είδε μέχρι.
0: Να κάνει επιτυχίες στον ώρα, παιδί μου, να κάνει business.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, επειδή το έχω το ρεπορτάζ.
0: Αχα.
1: Η Δήμητρα Κούστα με τον σύζυγό της, ο οποίος όπως ανέφερες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Ο Γιάννης Κούστας, ο εφοπλιστής. Αγόρασαν το Αθηνών Αρένα. Το νυχτερινό κέντρο.
0: Για να πάνε τη Βίση εκεί.
1: Αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Αχα.
1: Έτσι.
0: Άλλα λεφτά έχει.
1: Θα γίνει, έχει προγραμματιστεί και μια ανακαίνιση στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με σκοπό να πάει η Άννα Βίση, αλλά χάλασε τώρα το project. Τέρμα το project. Η Άννα είπε, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει,
0: δεν μπορεί το παιδί.
1: Θέλω χρόνο, θέλω ανάσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα νομίζω το καλύτερο που έχουμε να δούμε είναι να εμφανιστεί ένας υπνοτιστής.
1: Για να δώσει λύσεις.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
0: Τσαπάρα, σωστός μας λέει ο Κώστας από την Αλίαρτο. Ο Τσαπάρας είναι ο γίγαντας, ο φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Τάσος κάτι λέει για τους Pink Floyd.
1: Τι λέει?
0: Μισό λεπτό. Α, λέει αν είναι, λέει. Ακούμε, να έχουμε
1: φόρτες.
0: Άμα θέλεις Pink Floyd θα το λες.
1: Κανοποιούμε.
0: Δεν έχουμε μυστικά θέματα. Όλα τα είδη μουσικής είναι το καθένα με την αξία του. Όλα τα ακούμε.
1: Έτσι.
0: Άσε, εγώ που είχα μια τρέλα πότε πέρυσι, έκλεινα με ένα δημοτικό.
1: Την εκπομπή?
0: Ναι, γιατί όχι. Ξέρει πόσο κόσμο
1: άρεσε. Μια χαρά.
0: Και διαμάντη, βρείτε ένα δημοτικό. Να κλείσουμε το βράδυ παραπέντε με δημοτικό. Τόσα δημοτικά. Φανταστικά τραγούδια έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Μέρος της χώρας είναι γι' αυτό.
1: Μέρος λοιπόν, της παράδοσης μας.
0: Η κλήρωση, λέει ο Σταύρος, τα θέματα αυτά έχει θεματάκια.
1: Ποια?
0: Η κλήρωση, ψάχνουν το εξάρι.
1: Α, το εξάρι,
0: ναι. Για άτυχε λέει είμαστε, η κλήρωση δεν μας βγάζει ποτέ.
1: Γιατί?
0: Γιατί η ρεπορτάζ.
1: Ρε παιδί μου, 10.000 το μήνα για 10 χρόνια δίνει, δεν δίνει και πολλά.
0: Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Να λέει ο Χρήστος, αναφέρει στην ηλικία των τραγουδιστών. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές, λέει για τον Ιαν Γκίλαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: 81. Τραγουδάει, τι τραγουδάει, ρε Χρήστο? Εντάξει.
1: Άλλο, εμείς λέμε να βγαίνει και φωνή, έτσι.
0: Αυτό σημείδηκε τώρα, money, money.
1: Ναι.
0: Money, money. Είναι η Ράμπα.
1: Ωραίο και
0: αυτό. Πριν 30-40 χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Ποιος ηθοποιός είπε πάνω από 10 φορές σε ελληνική ταινία το Πανάθεμάς? Το Πανάθεμάς. Το Πανάθεμάς είναι κάτι μου λέει αυτό. Το Πανάθεμάς, Πανάθεμάς.
1: Έχει βάλει και το Money for Nothing ο κύριος.
0: Ναι, ναι, ναι, να πάρουμε μια στροφή.
1: Ακούγεται, για πάμε.
0: Ναι, ναι.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το πανάθεμά σε εγώ νόμιζα το είπε ο Χατζηχρήστος. Τελικά δεν το έχει πει ο Χατζηχρήστος.
1: Ποιος το είπε?
0: Το είπε η περίφημη Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν Dire Straits. Ε?
0: Dire Straits.
1: Λέα.
0: Μαθητικά χρόνια. Ήταν η κερά μαμή με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ο άλλος ο Παπαμιχαήλ, ο γιος του, τι πρόβλημα έχει? Κάτι έχει ιατρικό.
1: Ο Γιάννης.
0: Κάτι είπε πάλι. Ναι. Κρίματα, ιατρικά θέματα είναι σοβαρά. Τι μας λέει ο Άγγελος, ότι ο Σαρκάνης που ήταν έκανε μεταγραφή πριν τον Ολυμπιακό. Ναι, τότε. Νίκος, αγαπητός φίλος, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και μας άφησε με μια πίκρα. Γιατί ήταν σπουδαίος και συνομιλητής και ωραίος τύπος. Και συμμετείχε, ήταν ο Γενίκος Σαρκάνης σε όλα του φάντον πραγματικό. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος, ότι
1: αυτό που το διαβάσαμε.
0: Α, χαλβαδόπιτα. Δεν έχω φάει χαλβαδόπιτα.
1: Θα σου φέρω. Χαλβαδόπιτα. Θα σου φέρω χαλβαδόπιτα, είναι πολύ ωραία.
0: Μοιάζει λίγο σαν τα, πώς τα λένε τα κριτικά, πώς τα λένε αυτά?
1: Ποια?
0: Κάτι πιτάκια μικρά.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Τα λένε κάπως.
1: Καμία σχέση, ναι. Η χαλβαδόπιτα έχει την κρούστα απ' έξω τη σκληρή.
0: Ναι, συγγνώμη. Η... Χαλβά, τι, γιατί χαλβά μιλάμε τώρα?
1: Τι εννοείς?
0: Υπάρχει ο Βουτύρο που είναι ο γνωστός Φαρσάλο και ο Σμιγδαλίνος. Αυτό το. Η χαλβαδόπιτα με τι?
1: Υλικό. Ο χαλβάς που έχει μέσα είναι.
0: Ούτε βουτύρου ούτε σμιγδάλι.
1: Όχι, είναι ξεχωριστό τελείω. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα από πού και σπου χαλβαδό?
1: Θα το δοκιμάσει, θα σου φέρω, ρε παιδί μου.
0: Πώς παίρνεις το όνομα το ιερό και το χρησιμοποιείς? Άντε, κάτσε, αδερφέ. Κάτσε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχει αυτό στη ζαχαροπλασία?
1: Υπάρχει.
0: Τι λες?

0: Είσεις.
1: Με Τσίγκοφ.
0: Περίμενε ΛΑΕΛ. Πρωτάθλημα. Το 88 πρέπει να είναι το πρωτάθλημα αυτό.
1: Είχε μέσα και ένα καρδιτσότη, ε.
0: ΑΕΛ.
1: Τον ΙΜ προπονητή σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής που εδρεύει στην Αθήνα.
0: 88 η Λάρισα.
1: Ιδέες.
0: Το 88.
1: Κάτι θυμάμαι λοιπόν. Ναι. Με ένα καρδιτσότη μέσα.
0: Ποιος ήταν?
1: ΙΜ προπονητή ομάδος που εδρεύει στην Αθήνα ιστορικής ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ιστορικής ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Τώρα είναι προπονητής. Τα πάμε προχτές.
0: Τα πάμε. Στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Δεκάρι. Εχρήστηκε διεθνής νομίζω 2 φορές.
0: Ναι. Δεκάρι.
1: Ήταν στην ομάδα του Κουμόκ. Με τον Κουμόκ δεν το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Με τον Κουμόκ, γιατί.
1: Ήταν στο. Και αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δεν έπαιζε. Πού να παίξει. Δεν έπαιζε πολλά παιχνίδια. Ήταν ο Καραπιάλης.
0: Εντάξει, ο Βασίλης ο Καραπιάλης εκεί ήταν το βασικό δεκάρι.
1: Άρα αναφέρομαι στο Σάκη Τσιόλη.
0: Α, Σάκη Τσιόλη. Ο οποίος είναι προπονητής
1: στον Απόλλωνα.
0: Στον Απόλλωνα.
1: Και προπονεί τον αδερφό του Βαγιανίδη.
0: Μια χαρά. Ο αδερφός του Βαγιανίδη είναι εκεί στον Απόλλωνα. Πόσο χρονών?
1: 21.
0: Α, πιο μικρός.
1: Ναι. Μείνει και 20.
0: Ναι. Και τι θέση παίζει?
1: Εξάρι.
0: Εξάρι.
1: Τώρα που λέμε για Πορτογαλία. Πόσα λεφτά θα παίρνει ο φίλος Παπαβλίδης κάθε χρόνο?
0: Πόσα?
1: Και εγώ κάθομαι και δουλεύω.
0: Έγινε επέκταση.
1: 3 εκατομμύρια.
0: Έγινε επέκταση.
1: Θα γίνει.
0: Ναι.
1: 3.
0: Μια χαρά.
1: Το χρόνο.
0: Μια χαρά ο κύριος Παπαβλίδης.
1: Παίξε μπαλίτσα.
0: Δεν παίξαμε. Όταν είχαμε την ευκαιρία.
1: Ηλία, εντάξει, προχώρησε στο παρασύνθημα για παρατέσσερα, ε. Για να σε δω. Λοιπόν, για ψάξε. Τι άλλο έχουμε? Πήρε τηλέφωνο ο Πέρες?
0: Ο Πέρες όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε.
1: Αύριο έχουμε 9 και 4, είπαμε.
0: Παναθηναϊκό Φενέρμπαχτσε, Τέλεκομ
1: Σέντερ. Διασκεπίτσος Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός. Θα είναι ένα ματς που θα έχει σκορ πάνω από 190 πόντους. 180.
0: Άρα
1: από 180.
0: Over 180.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω Λάρκιν όμως.
1: Εντάξει, θα τα έχω συνειάλει.
0: Ναι. Κοίτα, αύριο στο T-Center θα είναι κάποιοι από εκείνη την πολύ μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού του 2009. Που κατά πολλούς είναι η κορυφαία που έχει
1: πάρει,
0: περάσει.
1: Αφού είναι εκεί, κάθε φορά. Διαμαντίδης εκεί είναι. Ο Αλβέρτης εκεί είναι.
0: Ναι, αλλά τώρα θα σμίξουν. Θα σμίξουν ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Γιάτσικεβίτσιους,
1: ναι.
0: Διαμαντίδης,
1: ναι.
0: Και Μπατίστ.
1: Α, και ο Μπατίστ, ναι.
0: 5 παίχτες από εκείνη την ομάδα. 4 παίχτες και ο προπονητής.
1: Εντάξει.
0: Θα βρίσκονται αύριο στο παρκέ του T-Center.
1: 9 και 4.
0: 9 και 4. Να δούμε τι άλλο
1: να
0: έχουμε.
1: Να το βρήκε αυτός, ναι, για πες μου.
0: Αύριο λοιπόν στις 7 Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνι, 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ, 9 και μισή Βαλένθια Χάπολ Τελ. Και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.
1: Ρεάλ δεν βλέπετε. Καληνύχτα Χρήστο, καληνύχτα φίλες και φίλοι. Τι λέει ο κύριος οδηγός της Ευρώπης? Ότι... Ποιος κάνει το σκάουτ των αντιπάλων του Απόλλωνα?
0: Ποιος το κάνει?
1: Ωραίο ερώτημα.
0: Ο Σάκης το στέλνει το
1: μήνυμα. Να ρωτήσω το Βαγιανίδη.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει το σκάουτ των Απόλλωνα?
0: Ο Απόλλωνας έχει ξεκινήσει με 2-2 πάντως.
1: Γάμα Αθηνική, ναι. Ποιος κάνει το σκάουτ? Ωραίο το ερώτημα.
0: Κολιτσιδάκης, ορίστε, σου δίνει και την Θανάση. Απάντηση. Όχι. Ορίστε, Θανάσης.
1: Ο Θανάσης δεν είναι στον Αχαρναϊκό.
0: Λέει εκεί είναι.
1: Αφού στον Αχαρναϊκό είναι.
0: Μήπως πήγε μεταγραφή.
1: Σάκη. Πότε έφυγε, αφού πριν 10 μέρες ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης, αν δεν απατώ, ανακοινώθηκε από τον κύριο Γκάμαρη.
0: Δεν πάει καλά μέχρι τώρα.
1: Αδερφό της Ελλήνας.
0: Ναι.
1: Στον Αχαρναϊκό.
0: Ο κύριος Γκάμαρης είναι αδερφός της Ελλήνας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχω τα ρεπορτάζ.
0: Όλα.
1: Φοβερός, τρομερός. Ναι. Λοιπόν, ο Θανάσης ήταν στον Αχαρναϊκό. Πότε πρόλαβε και έφυγε?
0: Έλατε. Άρα θα τον μπέρδεψε ο Σάκης και θα είναι στο Αχαρναϊκό.
1: Ο Σάκης ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Ο Αχαρναϊκός έχει ξεκινήσει όχι καλά.
1: Εντάξει, αφού άρχισε να φτιάξει ομάδα σαν την Άσα.
0: Έτσι.
1: Θα πολεμήσει όμως.
0: Θα βρει πατήματα. Η Άσα, όχι ο Αχαρναϊκός.
1: Θα ζητήσουμε βοήθεια από το Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Με υπομονή όλα θα πάνε καλά.

0: Αν δεν πάνε, δεν θα είναι το τέλος. Είναι αυτό που λέω, ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος.
1: Και αν δεν πάνε, δεν πάνε κάτι υποβολή.
0: Καλό ξημέρωμα,
1: Νάγκη. Γεια σας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ερασπόρ 101,8.

Έφυγες, αγάπη μου.